0: διευθύνοντας σύμβουλο. Αυτός είναι μπροστινός. Αυτοφοράκιας είναι. Αυτοφοράκιας είναι. Φαναρτζής. Φαναρτζής. Κρατάει το φανάρι της Κίμπερλι όταν πάει στην Αλβανία και βλέπει το ράμα. Ο μεγαλύτερος Έλληνας φαναρτζής με το μεγαλύτερο φαναρτζίδικο στην Ελλάδα είναι ο κύριος Εξάρχου. Το κρατάς καλά το φανάρι, ρε Εξάρχου. Το κρατάς κράτα το σφιχτά, ρε, να φωτίζει τη νύχτα. Να φωτίζει, ρε, την ώρα που η Κίμπερλι διπλαρώνεται και χαμουρεύεται με τον Αρκέπορα το ράμα. Άντε να γαδείτε από εκεί. Άντε να γαδείτε από εκεί. Ο Θεός σήμερα να με... Ο Θεός να με συγχωρέσει με αυτά που λέω. Δεν αντέχουμε άλλο. Βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις στην πολιτική ζωή του τόπου. Πολιτικό χρήμα. Μαύρο πολιτικό χρήμα. Πάμε στο πρώτο βίντεο, κύριε Χαραλαμπή. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης ενδιαφέρεται, λέει, ενδιαφέρεται για το αν ο πολίτης πληρώνει ακριβά ή φτηνά καύσιμα. Ρε παπατζή, ρε τυχοδιώκτη, ρε ανεμοσπαρμένε, τύπε. Από το ανεμοδαρμένα ύψη. Ρε ανεμοδαρμένε, ψηλέ, που εκεί πάνω φαίνεται που είσαι φυσάει πολύ και σου έχει πάρει όλο το μυαλό. Ποιοι είναι, ρε, οι χορηγοί σου στην Ελλάδα? Δεν βρέθηκε κανένας να στα πει πρόσωπο με πρόσωπο. Γιατί όλοι είναι τσιράκια σου. Τους πληρώνεις και χοροπηδάνε σαν τα πυθίκια, σαν τις μαϊμούδες, σαν τους ουρακοτάγκους. Δεν μου λες κάτι, ρε. Εσύ που μιλάς για τη μείωση του χρέους, εσύ που μιλάς για τη μείωση στη τιμή του αργού πετρελαίου, ακούστε δήλωση τώρα. Μάλλον, βάλτε τι, κύριε Χαραλαμπίδη, βάλτε να την ακούσει ο κόσμος. Ακούσει τι ξεφτύλα πρωθυπουργό έχουμε.
1: Μήνυμα ότι οι θετικές εξελίξεις στον πόλεμο πρέπει να περάσουν και στις τιμές. Στον πόλεμο με το Ιράν έστειλε από τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος.
0: Αυτή που ακούτε είναι η καινούργια στο Sky που πήρε τη θέση Κοσιόνι. Φλιτζανού, Φλιτζανά. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Φλιτζανά νομίζω. Ακούστε προπαγάνδα. Κύριος Αλαφούζος.
2: Το έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω στο τραπέζι της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας το ελληνικό μήνυμα, το οποίο έπετο του ελληνικού διαβήματος προς το Κίεβο, ότι δεν θα πρέπει το Κίεβο να επιτρέψει τη διάχυση αυτής της πολεμικής κρίσης και να αποφεύγονται τέτοιου είδους ενέργειες. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή λένε οι προτεραιότητες είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους παραφωνίες. Γι' αυτό, άλλωστε, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος εδώ στη Σύνοδο, όπως θα προανέφερες, έθιξε το ζήτημα των αναπτερωμένων ελπίδων που υπάρχουν μετά τις θετικές εξελίξεις στην αγορά του πετρελαίου λόγω και της συμφωνίας και επέμεινε με τρίτο μήνυμα σε διάστημα μίας εβδομάδας ότι θα πρέπει αυτή η αποκλιμάκωση να φανεί στην Αγγλία. Άλλωστε, εκείνο το οποίο ζητάει η ελληνική αποστολή από αυτή τη Σύνοδο, στην οποία ξεκινάει ένα μεγάλο μπαζάρι για τον προϋπολογισμό, Λένα, είναι πολύ συγκεκριμένο να μην πειραχτούν τα ταμεία συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά να υπάρχουν και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις προκλήσεις, όπως είναι η άμυνα αλλά και η ανταγωνιστικότητα.
1: Θα πάρουμε μια γεύση από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Σε ευχαριστούμε.
0: Να πάρουμε μια γεύση. Βέβαια, να πάρουμε γεύση.
3: Της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του.
0: Ακούστε τι βλακίες λέει.
3: Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Ρε κατακαημένε, που σου έχει πάρει το ύψος το μυαλό. Σήμερα φυσάει. Κάθε φορά που φυσάει δεν πρέπει να βγαίνεις έξω καταρχήν. Δεν σου έχει πει κανένας όταν φυσάει να μην βγαίνεις έξω, ρε κακομύρη? Γιατί είσαι ψηλός. Πάνε οι αρίδες σου από εδώ και από εκεί σαν το τσαχπινοκολαράκια που έλεγε και ο Πάγκαλος στον Τσίπρα. Ο μεγαλύτερος τσαχπινοκολαράκιας τελικά. Ο Πάγκαλος θα είχε πει αφήστε, αφήστε, σταματήστε επιτέλους παρεμβάσεις. Αφήστε να μιλήσω ελεύθερα. Ο Πάγκαλος το είπε. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος τσαχπινοκολαράκιας από τον Τσίπρα. Ρε κακομύρι, ρε κακοντέλι που λένε και στο χωριό μου. Πού πας, ρε, με τις αρίδες από εδώ και από εκεί? Σου έχει πάρει, ρε κακομύρι.

εκατομμύριο άνεμος, το μυαλό. Ποια αντιλία θα μειώσεις εσύ, ρε. Βγήκες έξω να ρίξεις ποτέ βενζίνη. Ρε αργόμιστε. Ρε τεμπελαριό. Ρε τεμπελόσκυλο. Βγήκες ποτέ έξω να ρίξεις βενζίνη. Έβαλες ποτέ το χέρι να πληρώσεις. Τσαμπατζή. Που θα μιλήσεις εσύ για τσαμπατζίδες στην πολιτική. Ο μεγαλύτερος τσαμπατζής εσύ και η οικογένειά σου, ρε. Το τι μου έχουν εκμυστηρευτεί. Αστυνομικοί. Σερβιτόροι. Υπηρετικό προσωπικό για την οικογένεια Μητσοτάκη, αν σας τα απαριθμίσω, δεν έχω χρόνο να σας τα πω, γιατί σε λίγο όπως πάω θα κλείσει και η φωνή μου. Αλλά η φωνή μου είναι δύσκολο να κλείσει. Μη μου την κλείσουν είναι το θέμα. Μη μου κλείσουν την πόρτα πίσω μου. Και εδώ τα να δει και ανάποδα, όπως τα έχω ξαναδεί. Κυρίες και κύριοι, αυτοί οι άνθρωποι, θα μιλήσει ο Μητσοτάκης που δεν έχει δουλέψει. Έβαλες ποτέ ρε το χέρι στη... Που ακόμα ρε και το... Ακόμα ρε και το... Τα γλυκά που πήρες από το Τερκελί στη Θεσσαλονίκη ανάθεμα τα πλήρωσες. Αυτοί τι κάνανε. Ας σας πω εγώ. Γερολαδάδες. Στην Αραβαντινού. Στο κτίριο αυτό δεξιά. Αυθαίρετο το μισό. Αυθαίρετο είναι το μισό. Στο υπόγειο μου έχουν εκμυστηρευτεί. Υπηρετικό, Ταϊλανδοί, Μπαγκλαντεζιανοί, Φιλιππινέζοι. Μου τα πάνε εμένα. Εγώ μιλάω στη γλώσσα τους. Ξέρετε τι μου πάνε. Φέρνανε λάδια από την Κρήτη, τους στέλνανε λάδια από την Κρήτη Πεσκέσια και περιμένανε ο λαδέμπορος να πάρει το λάδι στην τιμή τουλάχιστον παραγωγής. Δεν του το πληρώνανε. Πηγαίνανε στα μανάβικα, φύρανε φέσκια. Λέει, εγώ είμαι ο Μητσοτάκης, δεν πληρώνω. Ποιος είσαι, και ποια είσαι εσύ, λέγανε στις κόρες του, που δεν πληρώνεις. Πηγαίνανε στα ψιλικατζίδικα, τζαμπαρία τα τσιγάρα. Πηγαίνανε στα μανάβικα, τζαμπαρία όλα. Πηγαίνανε στα κρεοπολία, τζαμπαρία όλα. Τα πεσκέσια που τους τα φέρανε από την Κρήτη, τζαμπαρία όλα. Δηλαδή κάτω στην υπόγα της Αραβαντινού και στα σπίτια που είχανε, στην Γλυφάδα, δεν ξέρω που αλλού είχανε σπίτια, ήτανε τίγκα στο λάδι. Τίγκα! Τίγκα! Λαδέμποροι κανονικοί! Μαυραγωρίτες! Μαυραγωρίτες! Και η φωτογραφία του Μητσοτάκη που έβγαλε η Αυριανή, αληθινή ήταν. Θυμάστε τις εκλογές του 1985. Διότι ο Κουρίς ο Γιώργης ο Μαγκαρίτης ήταν μάγκας. Τους έκανε ό,τι ήθελε. Γι' αυτό εγώ τον υπερασπιζόμουν. Αν και το τελευταίο διάστημα είχα τσακωθεί μαζί του. Γιατί άκουσε τον αδερφό του το Μάκη. Και έναν άλλον. Για να μου κόψουν την εκπομπή στο κόντρα. Γιατί ο Γιώργης είχε ποντάρει, όπως μου έλεγε, στο μεγάλο άλογο. Τον Αντώνη Σαμαρά για να τον κάνει πρωθυπουργό. Και του είπα όχι. Γιώργο, όχι. Όχι, είναι προδότης. Είναι μειοδότης. Είναι πιστικός της Μέρκελ. Και δεν με άκουσε. Και τι έκανε ο Σαμαράς, τον έκλεισε φυλακή. Και πήγα και τον είδα. Στις αγροτικές φυλακές του Ναυπλίου. Και ήταν σαν την ανεμοδαρμένη κάσα. Στεφανάκο, δεν περίμενες Γιώργο μου, του λέω. Τι σου έκανε ο Σαμαράς, τον ήθελες γιατί ήταν άλογο, όπως μου λέγε. Σε έκλεισε φυλακή, ναι, τον αλήτη. Με έκλεισε φυλακή. Γιατί σε έκλεισε Γιώργο μου φυλακή ο Σαμαράς. Και ο Τσίπρας. Γιατί σε έκλεισανε Γιώργο μου φυλακή ο Σαμαράς και ο Τσίπρας που υποστήριζες. Γιατί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Γιατί είναι όφιλοι, απάτριδες, προδότες. Μπορείς λοιπόν να πεις καλή κουβέντα για αυτού του είδους τους πολιτικάτιδες. Όχι. Μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα μειώσει, λέει, την τιμή του αργού για να περάσει η μείωση στην αντλία. Ποια αντλία, ρε κακόμοιρε, που κανονικά πρέπει να σου βάλουν την αντλία με τη βενζίνη στο στόμα. Είδατε εσείς καμιά μείωση? Εγώ έκανα μια γύρα σήμερα και είδα.
Δεν υπάρχει βενζινάδικο που να πουλάει κάτω από 1,9. Έχω δίκιο. Έχω δίκιο. Τι να το κάνω το δίκιο. Να το βρω πού. Πά στον έναν. Έχω καβάτζα και δεν μπορώ, την έχω πάρει ακριβά και πρέπει να την πουλήσω ακριβά. Πά στον άλλον. Αυτό. Πά να πάρεις ένα. Για το αυτοκίνητό σου. Ένα μπουκάλι λάδι. Ένα μπουκάλι παραφλού. Τώρα το καλοκαίρι, μην πάρουμε φωτιά και καούμε. Εμείς έχουμε και παλιά αυτοκίνητα, δεν είμαστε προνομιούχοι. Καταπίνουνε και τον αγλαίουρα. Αν θέλαμε και μεγάλα κυβικά. Του 8. Έχω το αυτοκίνητο του Γιάννη του Άντε τον Κούμπο. Το βρήκα σε μία μάντρα στον Κολονό. Και πήρα και το πήρα. Ο Κακομοίρης να κάνω τη δουλειά μου. Και με το που το πήρα, στο δεύτερο μήνα άρχιζε. Δίσκος, τα κάκια. Το air condition χαλασμένο. Τα φώτα δεν δουλεύανε. Τα amortisseur χάλια. Και μου το πούλησε ο άλλος, ο Φυλακόβιος. Γιατί δεν αυτοκίνητο να το κούμπο, καλά πάθω ρε. Άμα μ' ακούει ο Άντε τον Κούμπο, ας έρθει να το πάρει. Έμεινα στεγνός. Στεγνός στέγνωσα. Λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να μειώσει την αντλία. Από ποιο να μειώσει την αντλία ρε, από το Λάτσι. Για όσους δεν γνωρίζουν, στην Ελλάδα υπάρχουν δύο δηληστήρια. Το δηληστήριο του Λάτσι και το δηληστήριο του Βαρδινογιάννη. Αυτοί κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα τρίμηνο του πολέμου, έβγαλαν πάνω από 18 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο! Και μας έλεγαν και μας κορόιδευαν. Γιατί διαβάζω προσεκτικά τις δηλώσεις τους. Εάν λέω ψέματα να βγείτε να με διαψεύσετε. Σεις δεν είπατε κύριοι ιδιοκτήτες των ελληνικών δηληστηρίων. Από τη μία είναι τα ελληνικά πετρέλαια, στα οποία μέτοχος είναι κατά 25-30% το ελληνικό δημόσιο για την πλάκα και κατά 70% η εταιρεία του κ. Λάτσι. Αυτή είναι, αυτή στην αγορά, για ανοίξτε λίγο τα στραβά σας. Μην τα πάρω στην κράνα. Τα βενζινάδικα που έχει ο Λάτσις είναι η ΕΚΟ. Στο Θεό. Ακόμα δύο είναι. Και πήρανε και την ΠΠ. Ο άλλος, ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο μεγάλος πατριωταράς, που θα σώσει την Ελλάδα κι αυτός, έχει την ΑΒΗΝ και τη ΣΕΛ. Στη ΣΕΛ δεν μπορεί να πλησιάσει. Καλύτερα να βάλουν σειρματοπλέγματα και να το κλείσουν το μαγαζί. Άσε που έχουν κάτι υπαλλήλους, τους οποίους σωθεί η εργοδοσία, τους σωθεί. Και πας μέσα στη ΣΕΛ, ξέρετε πόσες φορές έχω τσακωθεί. Τους λες, βάλε μου 100 ή 80 απλή. Σε ρωτάει. Με τα αυξημένα οκτάνια. Ρε καταλαβαίνεις τι σου λέω. Απλή 95. Να μη σου βάλω 98 θείο που είναι και έχει και έκπτωση. Ρε ακούς σου λέω. Απλή. Τους πετάς το τενεκέ στη μούρη και σκόνεσαι και φεύγεις. Γιατί τους κλέφτες μιλάμε. Και να κάνετε λέει τα παράπονά σας στην εταιρεία. Διότι υπάρχουν δύο ειδών βενζινάδικα. Όταν παθαίνεις ρωτάς. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα βενζινάδικα της εταιρείας που τα δίνουν σε μπράβους, πιστολάδες, δολοφόνους, αυτούς που υπογράφουν τα συμβόλαια θανάτου. Σε αυτούς τα δίνουν. Θέλετε να σας πω παραδείγματα, παιχταράδες μου, για να γίνω κακός. Είπαμε να ανοίξουμε την παρένθεση, μαύρο πολιτικό. Εγώ σήμερα ήρθα με κέφι εδώ. Δεν θα μου το χαλάσει κανένα σας. Εγώ ήρθα να πω τις αλήθειες που δεν τις ακούω από τους συστημικούς. Από τους καναλάρχες, τους νταβατζίδες. Δεν μου λέτε κάτι. Ναι, ξέρω, Βαγγέλη μου. Η τιμή λέει στην Κύπρο, ναι, το ξέρω, Βαγγέλη μου. Είναι πολύ χαμηλή και έχει. Θα σου πω εγώ, Βαγγέλη μου, κύριε Βαγγέλη Κουρούμπαλη, πόσο έχει. Καρούμπαλη, πόσο λένε. Καρούμπαλε. Λοιπόν, η τιμή της βενζίνης στην Κύπρο έχει 1,5. 1,4 με 1,5. Απλή. Η Κύπρος δεν ξημέρωσε στον πόλεμο. Στην Κύπρο δεν στείλανε τα drones. Γιατί η Κύπρος που είναι πιο κοντά στο μέτωπο
το πολεμικό μέτωπο, κύριε Μητσοτάκη. Άχρηστε και αχαήρευτε και άσχετε. Αλλά τι να σου κάνει ένας Μητσοτάκης όταν υπουργός ανάπτυξης είναι ένα τεραστίου μεγέθους όνομα στην πολιτική ζωή του τόπου που λέγεται Θεοδωρικάκος. Ο άνθρωπος που μου έκανε ασφαλιστικά μέτρα, μην τολμήσεις και ξαναπείς το όνομά μου κάθε φορά που θα λες το όνομά μου 10.000. Και τον βρίσκει μια γραφίστρια που είχαμε στην εφημερίδα σε ένα μανάβικο στη Νέα Σμύρνη. Και λέει, εσύ είσαι το κύριο Θεοδωρικάκος? Λέει αυτός, ναι, εγώ είμαι, κοπέλα μου. Εάν μου τα λέει και καλά αυτή, έτσι, γιατί ήταν και παραμυθάτζου. Λέει, ξέρετε που δουλεύω? Πού δουλεύεις, κοπέλα μου? Λέει, δουλεύω με τον κύριο Χίο μαζί. Να του πεις, κάθε φορά που θα αναφέρει το όνομά μου, θα του στέλνω 10.000 και να πληρώσει. Αυτή είναι η Έλληνης πολιτική. Δεν μου λες λοιπόν, κύριε Θεοδωρικάκο, που θα μου στείλει 10.000 κάθε φορά που θα αναφέρω το όνομά σου. Και είσαι και πατριώτη μου. Αλήθεια, εκείνου αστυνομικού του πήρε που φύλαγαν τα έρημα και κάτω? Τέλος πάντων. Δεν μου λες, Τάκη μου, κύριε Τάκη, από την Ανατολική Μάνη, γιατί δεν κάνεις κάποιες προσπάθειες εκλογήκευσης των τιμών των δηληστηρίων? Δηλαδή, πιάσε τον κύριο Βαρδινογιάννη που είναι πατριώτης, πιάσε και τον κύριο Λάτσι που είναι επίσης πατριώτης και βγήκε, σας μούτζωσε στο ελληνικό, δεν καταδέχτηκε καν να έρθει να κάτσει δίπλα σας, αλλά βγήκε με στο μόνιτορ, με Viber βγήκε στο μόνιτορ και τους είπε γεια σας. Θυμάστε, ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Σαμαρά που με βοήθησαν να φτιάξω το ελληνικό, που με βοήθησαν να ξεπουληθεί το ελληνικό. Σας τα λέω μπερδεμένα, ε. Γιατί δεν πιάνουν τους δύο ιδιοκτήτες στο δηληστήριο? Ας πούνε, λάτε εδώ ρε παιδιά, δεν είστε πατριώτες? Ο ελληνικός λαός βογκάει. Ο ελληνικός λαός πεθαίνει από την ακρίβεια. Δεν έχει. Θα σας δώσουμε εμείς. Ή θα μειώσετε το τζίρο σας, το καθαρό κέρδος από το τζίρο σας, για να μπορέσει να ανασάνει ο Έλληνας πολίτης, ή θα αναλάβει το κράτος, αφού είστε τόσο απληστοί, να σας δώσει τη διαφορά. Δεν έχετε, κύριε Πυρακάκη, πρωτογενή πλεονάσματα? Βοηθήστε τον Εγώ σας λέω την πιο απλή λύση. Οι δηληστηριάδες, οι εφοπλιστάδες είναι άπλιστοι. Θέλουν τζίρο. Ωραία. Εσείς που έχετε πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί δεν τους δίνετε τη διαφορά να ανασάνει λίγο ο ελληνικός λαός? Απλό παράδειγμα έφερα. Γιατί δεν το κάνετε? Ας πω γιατί δεν το κάνετε. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, εσείς και η κυβέρνησή σας, εκτός από άπλιστοι, είστε και πιαστράκηδες. Πείτε μου λοιπόν, ποιοι είναι οι χορηγοί σας κατά τις προεκλογικές περιόδους? Πώς μπαίνει το μαύρο πολιτικό χρήμα στα ταμεία των κομμάτων? Χρωστάτε μισό δις ο καθένας από εσάς, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, στις ελληνικές τράπεζες που τις πληρώνουμε εμείς για την ανακεφαλαίωσή τους. Και εκτός αυτού, αποδεικνύεται καθημερινά, σε καθημερινή βάση, ότι αυτοί οι οποίοι χορηγούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι και λαθρέμποροι πετρελαίου. Είχατε θυρωρό στο μαξί μου και παίρνατε τα λεφτά από το λαθρεμπόριο καυσίμων. Θυρωρό που παρετήθηκε λόγω ευδειξίας. Θυρωρό που είχε βάλει τους μαφιόζους μέσα στο μαξί μου. Ναι ή όχι? Κύριε Μητσοτάκη, ας τα σάπια και πήγαινε καμιά βόλτα στο Ομάν να ελέγξει αν υπάρχουν εκεί οι μυστικοί σου τραπεζικοί λογαριασμοί ή τους χτύπησε καμιά βόμβα από το Ιράν. Άντε από εκεί. Άντε από εκεί. Άκου, φιλαράκο, όταν λέω κάτι εγώ είναι νόμος. Με ρωτάς αν η φωτογραφία του Μητσοτάκη με τους Ναζί ήταν αληθινή. Ήταν αληθινή. Ήταν αληθινή, βεβαίως ήταν αληθινή. Με τη διαφορά ότι αυτοί οι οποίοι προασπίζονται την περιβόητη φωτογραφία του 85 του Μητσοτάκη, που την έβγαλε η αυριανή παραμονές των εκλογών και πούλησε 500.000 φύλλα, επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα,
για να χάσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές ήταν αληθινή. Και τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Ότι ήταν τη Στάζη και μπούρδες. Μπούρδες! Και βγήκαν δημοσιογράφοι να πούνε ήταν τη Στάζη. Όχι, ήταν αληθινή. Απλώς ισχυρίστηκαν και ισχυρίστηκαν και δεξιοί ιστορικοί ότι η φωτογραφία ήταν μεν αληθινή. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Αυριανή φωτογραφία Μητσοτάκη Ναζί. Μπείτε μέσα και διαβάστε. Η φωτογραφία όχι μόνο ήταν αληθινή, αλλά και αυτοί που εικονίζονταν ήταν Γερμανοί στρατιώτες. Το Ναζί, της Βέρμαχτ. Υποστήριξαν και δεξιοί ιστορικοί, ένας εκ των οποίων τον έχω σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Έχει φύγει από τη ζωή, αλλά είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους και ιστορικούς που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Είναι ο Δημοσθένης Κούκουνας. Καλά να είναι εκεί που είναι, στεναχωρήθηκα πολύ που έφυγε. Υποστηρίζουν ότι αυτοί οι τρεις Γερμανοί, δύο όπως είναι στη φωτογραφία, ήταν αντιναζί. Ήταν δηλαδή αντιδραστικοί στο στράτευμα και δεν γούσταραν τον Χίτλερ. Και θεωρούσαν ότι ο πόλεμος που κάνουν είναι άδικος. Αυτό προβάλλεται ως επιχείρημα. Όμως, η φωτογραφία δεν ήταν μοντάζ. Υπάρχει μία ακόμα φωτογραφία του Μητσοτάκη, ο οποίος είναι νεαρός δικηγόρος στα Χανιά, όπου εκεί υπάρχουν 5-6 Γερμανοί της Βέρμαχτ και 3-4 δοσύλλογοι των Γερμανών, Έλληνες, που φοράνε τα ναζιστικά περιβραχιόνια. Όλοι χαιρετούν ναζιστικά. Ο μόνος που δεν χαιρετάει είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί γνώριζε ότι θα έχει πολιτική ανέλυξη. Και σου λέει μην καώ να χαιρετήσω ναζιστικά. Από την άλλη, κριτικοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν χωνεύουν τον Μητσοτακέκο, μιας και ανοίξαμε αυτή τη ζήτηση, την ανοίγω για το σχόλιο του φίλου που μου στείλε πριν από λίγο. Κριτικοί ιστορικοί, κρίτες ιστορικοί ισχυρίζονται ότι το μεγάλο κόλπο που έκαναν οι Μητσοτάκηδες επικατοχής, για να καταλάβετε γιατί ανθρώπους μιλάμε, πώς θα πάει ένας δοσύλλογος, πώς θα πάει ένας απόγονος δοσυλλόγου να τα βρει με έναν άλλον απόγονο δοσυλλόγου. Ο πατέρας του Λάτση επικατοχής ήταν Μαυραγωρίτης. Ναι, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Λάτσης, που έβγαινε και έβριζε τους δημοσιογράφους. Και του λέγει του άλλου, είσαι δημοσιογράφος ρε εσύ? Και έλεγε ναι, να πάω να κάνεις το σκουπιδιάρι ρε, αφού ό,τι σου λένε τα γράφεις και άμα γράψεις την αλήθεια σε διώξουνε. Για τα μπιπ σε έχουνε. Αυτή ήταν η στιχομηθεία του Μπαρμπαγιάννη του Λάτση, στο περιβόητο βίντεο που έχουμε βγάλει. Ο Μητσοτάκης στην κατοχή, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τι έκανε? Έβαζε δικούς του ανθρώπους και ρουφιάνευαν τους πατριώτες, τους συνελάμβαναν οι Γερμανοί και επειδή αυτός ήταν δικηγόρος για να παίρνει τις δίκες, τους έστειλαν κατευθείαν στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αυτά έχουν γράψει κρίτες της κατοχής. Και κρίτες ιστορικοί οι οποίοι είναι έγκυροι και αξιόπιστοι. Αυτή τη δουλειά έκανε ο Μητσοτάκης επί κατοχής. Έπαιρνε ως δικηγόρος χρήματα από αυτούς που έβαζε να καταδίδουν στους Ναζί. Αυτό είναι μαυραγωρητισμός, δοσυλλογισμός, είναι ρουφιανισμός. Πώς αλλιώς λέγεται? Τι γιο θα βγάλει? Και λεπούρι έβγαλε. Και λεπούρι. Πάμε να ακούσουμε μουσική, διότι η μουσική εξημερώνει τα ήθη. Έχω διαλέξει σήμερα 7 ωραία τραγούδια. Ωραία τραγούδια. Έχω διαλέξει στην Ελλάδα του 2000 με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τους Κατσιμιχαίους και τον Αντώνη Βαρδί, το Μακαρίτη. Οι σκιές, την Ότσι Φακιανάκη. Άραγε δεν κοιμάμαι, Αντίπας. Αγάπαμε, αγάπαμε. Γιάννης Πουλόπουλος. Φαρμακωμένα χείλη με τον Γιώργο Χαλτζιαντωνίου. Θα τα ακούσουμε μέχρι το τέλος. Και Σταμάτης Γονίδης. Δικιά μου είναι η ζωή και την κάνω τη γουστάρω. Τραγούδι κύριε Χαραλαμπίδη, τραγούδι.

0: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας σε ζωντανή μετάδοση. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται, παίζει ως επανάληψη κάθε Κυριακή 2 με 5 το απόγευμα. Επίσης, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι συνεχίζουμε τις εκπομπές μας παρά τα προβλήματα που είχαμε με τη δεξιά. Εγώ είμαι, ξέρετε, είμαι αληθινός άνθρωπος. Θέλω να λέω την αλήθεια. Εθήγην προσωπικός. Με κάποια πράγματα που έγιναν και δεν μου άρεσαν. Και σταμάτησα τις εκπομπές. Έκανα μία ανακοίνωση στο μακελιό.gr και είπα σταματάω τις εκπομπές. Έχω φύγει από 40 κανάλια. Από 20 ραδιόφωνα και από 15 εφημερίδες. Δεν μπορώ την λογοκρισία. Το λέω γιατί θέλω, όταν το λέω, να σας κοιτάω στα μάτια. Μπορεί να μην με βλέπετε, αλλά σας βλέπω εγώ. Σας ακούω και σας αφουγκράζω. Δεν μπορώ την καταπίεση. Όταν μου βάλεις σειρματοπλέγματα, τα πηδάω και φεύγω. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα, είναι διακριτές οι αποστάσεις και θέλω να είμαι εντάξει και πάνω απ' όλα καθαρός μαζί σας. Με πείραξαν πράγματα. Δεν είναι της ώρας. Αυτά όταν θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτές οι εκπομπές που κάνουμε είναι υψηλής ακροαματικότητας, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Μαύρος και ο κύριος Δέτσης μας έχουν κατακώσει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα εδώ πληρώνονται. Εγώ βλέπω, κρίνω, γιατί είμαι 36 χρόνια σε αυτό το χώρο. 36 χρόνια βγάζω μεροκάματο σε αυτό το χώρο. Εσείς, κύριοι, που με μετράτε, δεν έχετε τα μισά. 36 χρόνια. Ήμουν νιός και γέρασα. Ξεκίνησα 23 και είμαι 60. Μετρήστε τα. Μετρήστε τα. Και ελάτε μετά να μετρηθούμε. Για το τι εμπειρίες έχει ο καθένας. Έχω μεγαλώσει με τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της τηλεόρασης. Και δεν το λέω. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω για τον εαυτό μου. Θα σέβεστε. Διότι αν δεν σέβεστε, θα έρθω και θα σας βγάλω τα αυτιά. Παλιωτόμαρα. Θα σέβεστε και τον κόπο των εργαζόμενων και το μεροκάματο των εργαζόμενων. Γιατί μια ιδιωτική επιχείρηση ζει από τις ιδιωτικές διαφημίσεις και όχι τις κρατικές. Δεν έχω πάρει γραμμή. Τι πάνε να κάνετε? Πάτε να εφαρμόσετε πάλι τις λίστες Πέτσα. Πάτε να δώσετε από την πίσω πόρτα πάλι λεφτά στις εφημερίδες που τις καταστρέψατε. Και εσείς και ο βαρόνος του Άργους, ο κ. Μαρινάκης. Α, Βαγγέλη, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, θα στα λέω όμως τα ίσια. Το κατέστρεψες το Άργος. Το κατέστρεψες. Ενώ θα μπορούσες με δικό σας κόστος να φτιάξετε νέα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, διότι έχουν κλείσει τα μισά περίπτερα όλης της Ελλάδος. Τα σημεία πώλησης που βγάζαμε ένα μεροκάματο, γιατί δεν γίναμε ποτέ πλούσιοι, ειδικά οι πιο νέοι που δουλέψαμε στις εφημερίδες, από τις εφημερίδες, οι πιο παλιοί έγιναν, βεβαίως έγιναν. Ο Τζόρτζ Αθανασιάδης, ο Μακαρίτης, ήταν πάμπλουτος. Δεν έκανε και άλλες δουλειές. Είχαν ακουστεί πολλά. Το σκότωσε 17 Νοέμβρη και 17 Νοέμβρη. Δεν ξεχνιάστηκε ποτέ η υπόθεση του. Ο Δημήτρης Ρίζος πέθανε στον Άσο. Αλλά αυτός για άλλους λόγους. Αυτόν τον έφαγε το κάτω κεφάλι. Όχι το πάνω. Αλλά και αυτόν αποπειράθηκαν να τον σκοτώσουν. Του στείλανε μια βόμβα μέσα κουκλέκι. Και ευτυχώς την πέταξε στον ακάλυπτο και έσκασε στον ακάλυπτο η βόμβα. Γιατί την ψηλιάστηκε η γραμματέας του. Η γραμματέας του έσωσε τον Δημήτρη Ρίζο. Η βόμβα, εάν έσκαζε στο γραφείο του, ήταν τόσο μεγάλη ισχύος, δεν θα μένε κολυμπηθρόξυλο. Ο Μακαρίτης, ο Γιώργος Τράγκας, του βάλανε από κάτω στο αυτοκίνητο πάλι ένα αρκουδάκι. Του Ρίζου του είχαν στείλει ανθοδέσμη και γλυκά. Αλλά ο Τράγκας, επειδή ήταν άρχοντας των μυστικών υπηρεσιών, ο Μακαρίτης. Καλά να είσαι, Γιώργη. όποιο αν είσαι, θα έκανες και στα λάθη σου. Του βάλανε ένα αρκουδάκι και το αυτοκίνητο, αλλά επειδή ήταν μόρτης και μάγκας και τα ήξερα απ' έξω τα κόλπα αυτά, κάθε φορά που πήγαινε να πάρει το αυτοκίνητο κοίταζε από κάτω. Και αυτός και οι δύο που είχε. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, αυτά που πάει να κάνει τώρα αυτή η κυβέρνηση είναι να πάει να δώσει λεφτά στις εφημερίδες για να τους εξαργυρώσει. Να εξαργυρώσει σιωπή τους. Και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας, ο κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, που άφησε το Άργος πεντέρημο. Ενώ με δικό του κόστος. Με ποιο κόστος? Το κόστος των εκδοτών. Μα οι εφημερίδες δεν βγάζουν αυτή τη στιγμή. Όταν πουλάς 2.000 φύλλα την ημέρα, 1.500, 1.500 φύλλα, πώς θα βγεις? Αλλά υπάρχουν εφημερίδες, όπως το Μακελιό, που δεν παίρνει 50 ράκια από κρατική διαφήμιση. Αλλά υπάρχουν άλλες εφημερίδες. Παράδειγμα, έγινε μια ερώτηση στη Βουλή από το κόμμα της Ελληνικής Λύσης για την εφημερίδα Μανιφέστο. Εγώ ξέρω ποιος τη χρηματοδοτεί την εφημερίδα. Τη χρηματοδοτεί άνθρωπος του Μαξίμου, που ήταν εκεί και έφυγε. Ξέρω. Και προσέξτε, μην ξαναβγάλετε γλώσσα στο χείο, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Υπεύθυνος του Μανιφέστου, αυτής της παλιοφυλάδας, που πουλάει 300 φύλλα από το δελτίο του Άργους, 300 φύλλα, δηλαδή κάνει τζίρο την ημέρα με ένα ευρώ, 300 ευρώ την ημέρα. Εγώ ρωτώ έναν εχέφρονα Έλληνα πολίτη, πώς μπορεί να βγαίνει μια εφημερίδα που κάνει 300 ευρώ τζίρο την ημέρα? Δηλαδή καθαρά έξοδα 250 και βάζουν ένα 50 στην τσέπη τους. Δηλαδή το μήνα αυτοί έχουν έσοδα 1.500 ευρώ. Πώς βγαίνει μια εφημερίδα με 1.500 ευρώ, ρε παιδιά? Πολύ απλά. Διότι σε κομματικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, μπαίνει μαύρο χρήμα. Αυτό είναι το μαύρο πολιτικό χρήμα. Με ρωτάτε λοιπόν πώς θα μειωθούν τα καύσιμα. Δεν μπορούν να μειωθούν. Διότι αυτοί οι οποίοι έχουν τα δηληστήρια, αυτοί που έχουν τα βενζινάδικα, οι παραβατικοί, οι μαφιόζοι και οι λαθρέμποροι, χρηματοδοτούν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μπήκατε? Πάμε παρακάτω. Πάμε στο δεύτερο πουλάκι, που λέγεται Ανδρουλάκης. Θα τον δείτε και θα τον λυπηθείτε στις εκλογές. Ο Τσίπρας του έχει κατεβάσει τα παντελόνια. Εγώ μιλώ για πολιτικούς που γνωρίζω. Αν έχετε εσείς να μου πείτε κάποιο πολιτικό που είναι καλύτερος από όλους αυτούς, στείλτε μου μήνυμα. Για ποιο θέλετε να σας πω? Ο Ανδρουλάκης έχει μια τεράστια προσωπική περιουσία. Τεραστίων διαστάσεων προσωπική περιουσία. Ο πατέρας του είναι μεγαλοτσιφλικά στην Κρήτη. Δεν ξέρουν τι έχουν. Προσφάτως μάλιστα, το γράφουμε σήμερα στην εφημερίδα μας, πηγαίνετε να αγοράσετε ένα εφημερίδα. Πηγαίνετε, πατζίδες. Ανδρουλάκης, αγόρασε εξοχικό στη Σέριφ. Πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε? Εσύ δεν είσαι σοσιαλιστής? Τι είσαι, σαν τον Γιάννη Παπαντονίου? Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε, σύντροφοι. Το θυμάσαι στο μπαλκόνι που έβγαινε και μετά τον πιάσαν να κλέβει. Και τον προφυλακίσαν. Και όταν βγήκε, είπε, είχα μια θεία, λέει, στην Ιγυρία που μου έδωσε τα λεφτά. Λαμόγια. Και ακούστε το κύριο τσετσετσέ και τσετσετσέ.
1: Και να φύγουμε από την Κύπρο, να έρθουμε στη Νίκη.
2: Τον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3.
0: Τώρα μιλάει ο μεγαλύτερος τζαμπάτζης, έτσι. Ο μεγαλύτερος λαδάς και ο μεγαλύτερος μαυραγωρίτης στην Ελλάδα μιλάει για το τζάμπα. Ο μεγαλύτερος τζαμπάτζης της Ελλάδος.
2: Κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε.
3: Μήνυμα ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας, έστειλε από τη Βούλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι το πολιτικό σκηνικό έχει πλέον έντονα εκλογικό χρώμα. Παράλληλα, η κυβέρνηση φαίνεται πως έχει αποφασίσει να απαντάει στις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης για παροχές, τις οποίες χαρακτηρίζει πυροτεχνήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στα πειρά του Πρωθυπουργού για τον τζάμπα, τον κατηγόρησε πως η πολιτική που εφαρμόζει είναι ακριβή για τους πολίτες.
4: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας, διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το ένα δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Στην αντιπαράθεση έχει μπει και η σύγκρουση για την καθημερινότητα των πολιτών, με το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει πως η κυβέρνηση απέτυχε στο θέμα της ακρίβειας, ενώ η Νέα Δημοκρατία διαμηνεί ότι δεν θα διακινδυνεύσει την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
2: Εμείς δεν βάζουμε τα προβλήματα κατά το χαλί. Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια πονάει σήμερα. Τελικά ποιος μπορεί.
0: Πονάει η ακρίβεια, το πονάει το Μητσοτάκη η ακρίβεια, τον τζαμπατζή.
2: Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις.
0: Τα τσουρέκια στον Τερκελή τα πλήρωσες. Τζαμπατζή, τζαμπατζή.
2: Ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει.
0: Η Κατερίνα Μητσοτάκη, η αδερφή σου, θα πλήρωνε τα πεσκέσια στα Βρυλίσια. Γιατί ακόμα μου λένε ότι χρωστάει. Τραβάτε ρε, πληρώστε ρε. Πληρώστε ρε αυτά που κλέβατε, κλέφτες.
4: Κοστίζει 62 ευρώ 60%.
0: Άλλος αυτός. Ακούστε τον. Δεν είναι πρωθυπουργός αυτός. Ακούστε τον.
4: Τι έχουν εισπράξει.
0: Μιλάει ελληνικά ρε. Μιλάει ελληνικά.
4: Σε σχέση με το τι έχουν κερδοσκοπήσει τα ολιγοπόλια, θα δείτε την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής.
3: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση, με στελέχη του να δηλώνουν πως το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς είναι κοστολογημένο.
5: Πού θα βρείτε 250 εκατομμύρια.
6: Από τα υπερκέρδη των τραπεζών, οι οποίοι κατέγραψαν υπερκέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι κοστολογημένο, θα είναι μετρημένο. Θα εξηγούμε ακριβώς τις πηγές των εσόδων.
3: Τα στελέχη του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού θεωρούν εφικτό στόχο.
0: Α, οι κοκορόφωνοι, παιδιά, ακούστε.
3: Βρίσκονται απέναντι σε όλα τα παραδοσιακά κόμματα.
7: Είναι ένα ενδεχόμενο, το διαμανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτό.
0: Και κυρίκου!
7: Η απάντηση που έχει δοθεί είναι ότι δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
3: Ή πόλο στο πολιτικό σκηνικό αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζουν προς εκλογές.
0: Και τι να κάνω, να πάω να τη σβήσω. Α, τη σβήσουν οι πυροσβέστες. Πήρε φωτιά. Ας πάρετε φωτιά, ας καείτε, τι με νοιάζει εμένα. Υπάρχει πυροσβεστική. Στο 199, αυτό δεν είναι. Πάρτε τηλέφωνο να τη σβήσει. Εγώ δεν έχω να αναγγείλω τίποτα. Τίποτα! Για κανέναν! Θα αναγγείλω μόνο να πάρει φωτιά το σπίτι μου. Για κανέναν! Να καείτε ζωντανοί! Και πάμε στον άλλον τώρα. Στον άλλον τον Λεβέντη και τον Καραμπουζουκλή. Δεν μου λέει Τσίπρα. Εκείνα τα ταξίδια στη Βενεζουέλα του φίλου του Μαδούρο, τον οποίο πούλησες. Είσαι πουλιτάρι μεγάλο, κύριε Τσίπρα. Γιατί τα λεφτά που παίρνεις από τους Αμερικανούς τα βάζεις στο πλυντήριο για να τα ξεπλύνεις. Πρώτον. Δεύτερον, εκείνα τα βιβλία που πούλησες για την Ιθάκη, πόσο κόστησαν, πόσα λεφτά μάζεψες από εκεί? Μα αυτά κάνεις τις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Μα αν κάποιος, εγώ άκουγα το Sky προχτές που σε έκραζε. Ξέρετε, στο Sky έχουν μια συνήθεια. Κράζουν μόνο τον Τσίπρα. Τον Ανδρουλάκη δεν τον κράζουνε. Κράζουνε μόνο τον Τσίπρα, που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Μητσοτάκη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις που εγώ τις έχω γραμμένες στα μπαλαία των υποδημάτων, τις βάζω κάτω και τις πατάω. Σας έχω σε μεγάλη ανυποληψία. Είστε η χειρότερη τάξη μαζί με τους εφοριακούς της Ελλάδος. Δημοσκόποι και εφοριακοί. Η χειρότερη ράτσα είστε. Και βενζινοπόλες. Και βενζινοπόλες. Που αντί για βενζίνη μας ρίχνουν νερό. Σε λίγο θα μας ρίχνουν και πέτρες μέσα. Και πέτρες θα μας ρίχνουν. Κύριε Δημελισανίδη, και πέτρες. Αλλά, εδώ θέλω να παρακαλώ. Παρακαλώ, εδώ θέλω να εξάρω την Aegean Oil, η πιο καθαρή εταιρεία στην Ελλάδα. Τα συγχαρητήριά μου. Οι μισές εταιρείες έχουν δοθεί σε μπράβους. Αλλά κάνουν τη δουλειά τους. Τουλάχιστον ρίχνουμε καθαρό καύσιμο στην Aegean. Όλοι στην Aegean. Δεν μου λες, κύριε Τσίπρα. Παιδιά, εδώ είναι εκπομπή της αλήθειας. Η αλήθεια πονάει και τσουρουφλίζει και το ξέρω, δεν με νοιάζει, ούτε με ενδιαφέρει. Ποιοι θίγονται και ποιοι δεν θίγονται. Δεν έχω κολλητιλίκα με κανέναν. Δεν μου λένε Τσίπρα. Εκείνα τα καράβια, τα καΐκια και τα αεροπλάνα που έρχονταν από τη Βενεζουέλα νύχτα και προσγειώνονταν στο Ελευθέρως Βενιζέλος, τι είχανε μέσα? Γιατί κάποιοι μας έλεγαν τώρα ότι κουβάλαγες το χρυσό της Βενεζουέλας του Μαδούρο. Και πού τον πήγαινες? Έπαιρνες μεροκάματο? Εγώ ρωτώ. Ρωτώ αυτά που σε ρωτούν οι πολιτικοί σου αντίπαλοι. Μιλάμε για μαύρο πολιτικό χρήμα. Έπαιρνες μεροκάματο? Και εσύ και ο Νικολάκης ο Παπάς και ο Μακαρίτης Φλαμπουράρης και κάτι άλλο λαμόγια που τώρα ψάχνουμε να τις βρούμε, που ήταν σερβιτόροι και τους κάνατε συμβούλους σας σε μια νύχτα. Ξέρεις καλά για ποιους μιλάω. Γιατί κάνατε αυτή την βρωμοδουλειά με τον Μαδούρο? Και όταν συνελήφθη ο Μαδούρο και τον εβούτυξαν οι Αμερικανοί και τον πήγανε στον Κουαντάναμο, ο κύριος Τσίπρας έκανε 3 μέρες να βγάλει ανακοίνωση. Τον πούλησε το φίλο του. Και μετά πήγανε στον Πούτιν και ζητάγανε να κόψουνε τα νομισματοκοπία της Ρωσίας δραχμή. Μιλάμε για τόσο επικίνδυνους και ανόητους άνθρωπους. Και να σε ρωτήσω κάτι ακόμα ρε Αλέξη. Το ξου όχι με ξου, με κουσου, Αλέξη. Λόγω ότι είσαι προκεχωρημένης παιδείας. Ξέρεις τώρα δυο νησιά και μην τα λέμε, λέμε τα ίδια τώρα. Το πόλι το κύριε Λέσον, το βάρκετο και ο Θεός. Δεν υπάρχει πανούσης να σας πιάσει και να σας κάνει ταλατιού. Εμείς δεν μπορούμε να τον αναπληρώσουμε. Ήτανε μέγιστος, τεράστιος. Θα σας είχε κάνει σκόνη. Δεν μου λένε Αλέξη. Κούσου. Όχι ξου, κούσου Αλέξη. Δεν μου λένε πατριώτη. Εκείνα τα λεφτά, τα 350 χιλιάρικα που έδωσες προχτές για να κάνεις τη μεγάλη στην εξέδρα εκεί που βγήκες και φώναζες, ποιος τα κάλυψε? Απ' τσέπη σου. Άλεπτο. Στο Sky προχτές λέγανε για σένα, κυρία Τσίπρα, ότι το πόθενές και σου δεν στα δικαιολογεί αυτά. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την εκπομπή που παίζει σε επανάληψη. Βάλαμε εμείς επαναλήψεις στις 2 το πρωί, έβαλε και ο Πορτοσόλτ. Και μετά έβαλε και ο Χάτζης Νικολάου. Ξεκινήσαμε σε επαναλήψεις των ραδιομακελάριδων στις 2 τη νύχτα. Τσόταρε και ο Πορτοσόλτ, τσόταρε και ο Χάτζης Νικολάου, μην χάσουν κανένα πόντο. Δηλαδή εμείς θα αρχίσουμε το στριπτιζάκι τη νύχτα. Θα κάνετε και εσείς στριπτιζάκι? Ε? Άμα κάνουμε ζωντανή σύνδεση με τα στριπτιζάδικα της Συγκρού, θα το κάνετε κι εσείς? Να σας δω. Δεν μου λέει Αλέξη, με κούσου. Τα λεφτά εκεί ποιος τα πλήρωσε? Στο Sky λένε ότι δεν δικαιολογούνται από το ποθενέσκε σου. Εσύ ρε φίλε, έχεις να δουλέψεις 49 χρόνια. Με το τέλειρο του μισθού του βουλευτού, αφού παρατήθηκες από βουλευτής. Πώς ζούσες τα πέτρινα χρόνια που δεν ήσουν βουλευτής και δεν βούταγες την αμοιβή? Με τις πωλήσεις από την Ιθάκη, πόσες ήταν? Πώς καλύπτεις τα προεκλογικά σου εξοδολόγια, ρε φιλαρακό? Ρε μας ρωτάς και μας λες και μας. Πες μας και μας για να ξέρουμε, ρε φίλε. Ακούστε το παλικάρι. Το παλικάρι, κύριε Γαλάμπη, δεν βάλετε το παλικάρι, μην χάσουμε τον πελάτη.
1: Και να φύγουμε από την Κύπρο, να έρθουμε στην Νίκαια, στη χθεσινή εκδήλωση Χρήστο, ήσουν εκεί με όλο το συνεργείο του Κόντρο, με τους συναδέλφους, στην εκδήλωση με σύνθημα «Τώρα μιλάμε». Δώσε μας λίγο το κλίμα.
0: Το κλίμα.
8: Μια πρωτότυπη εκδήλωση.
0: Μια πρωτότυπη.
8: Μια εκδήλωση η οποία είχε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.
0: Συμπάνε μεροκάματα κι αυτή.
8: Συμπάνε μεροκαματάκι αυτή. Αλέξης Τσίπρας έδωσε το λόγο στους πολίτες χθες το βράδυ στην Νίκαια, προκειμένου να τοποθετηθούν για ζητήματα που αφορούν τις νέες και τους νέους, ζητήματα εκπαίδευσης δηλαδή, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με το μέλλον των νέων ανθρώπων μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έδωσε το λόγο σε ανθρώπους που εργάζονται σε λιμάνια, στους τομείς της υγείας, σε ανθρώπους που εργάζονται σε εμπορικά καταστήματα, τα οποία μαστίζονται από τον τρόπο με τον οποίο τα έχει πλήξει η οικονομική συνθήκη των τελευταίων ετών.
0: Αντισώσει ο Τσίπρας.
8: Παράλληλα, μίλησαν και συνταξιούχοι, οι οποίοι τόνισαν τον τρόπο με τον οποίο αναγκάζονται να βοηθήσουν παιδιά και εγγόνια. Μολονότι Η σύνταξη τελειώνει στα μισά του μήνα. Κατά τα άλλα, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβηκε στη σκηνή στο τέλος της
0: δίνησης,
8: γύρω στις 9.30, προκειμένου να ζητήσει την νίκη
0: και
8: από την πρώτη κάλπη και να κατηγορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της επταετίας τους συνταξιούχους, αλλά και για να υπενθυμίσει...
1: Αλλά υπήρχε και ένας Μητσοτάκης εκεί.
0: Βέβαια!
8: Το χιουμοριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ένας εκ των ομιλητών, ο άνθρωπος που μίλησε σε σχέση με τα εμπορικά και σε σχέση με τον τρόπο που
0: οι σύγχρονοι έμποροι
8: και οι εμπορικοί δρόμοι της νίκαιας.
0: Μπορικοί δρόμοι κατασυγκινήθηκαν.
8: Αντιμετωπίζουν.
0: Κάνουν σε φταίει να πούμε δύο χρόνια.
8: Καταστήματα διαρκώς λιγοστεύουν.
0: Σε περίοδο εκπτώσεων.
8: Είπε. Έφερε το επώνυμο για την ακρίβεια Μητσοτάκης, εξού και ο πρώην πρωθυπουργός του
0: απέθυνε. Ωραία πράγματα. Ακούτε τους συστημικούς πώς μιλάνε. Όλα ωραία είναι για αυτούς. Όλα ωραία. Καμία κακή κουβέντα δεν είναι. Παίρνε μεροκάματο κι αυτοί. Το μεροκαματάκι.
9: Να πω ότι αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη δεν ήταν κάτι απλό. Αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη ήταν πρωτοφανές στα πολιτικά σκηνικά από τη μεταπολίτευση και μετά. Σε τι αναφέρομαι?
0: Για πες μας.
9: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Απλή μέθοδο τριών.
9: Τα
0: βρήκε όλα μεγάλος.
9: Τι
0: μάστορας είναι αυτός, ρε.
9: Είναι σταθερότητα.
0: Αυτός έβγαλε Πολυτεχνείο στη Βουλγαρία, να μου το θυμηθείτε μένα. Στη Βουλγαρία πήρε το πτυχίο.
9: Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη.
0: Γιατί πας και ψωνίζεις.
9: Από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς.
0: Είναι σταθερότητα. Σε πήρε ο πόνος.
9: Να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μπα.
9: Είναι σταθερότητα να βουλιάζουμε στη διαφθορά, στα σκάνδαλα, στις απευθείας αναθέσεις.
0: Ακούστε τον. Ακούστε τον. Πήρε τώρα μαρσάρι. Έχει βάλει την Τετάρτη τώρα. Πέμπτη. Έκτη. Έβδομη. Ένατη. Μαρσάρι.
9: Και αν αυτό είναι σταθερότητα, τότε ποια είναι η αστάθεια? Όχι, φίλες και φίλοι.
0: Όχι.
9: Αυτό δεν είναι σταθερότητα.
0: Όχι, φίλες και φίλοι.
9: Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Στην καλύτερη περίπτωση είναι αστάθεια σε έναν βάλτο που βουλιάζουμε.
0: Στο
9: βάλτο της διαφθοράς.
0: Σε έναν βάλτο. Πού να το βάλω, ρε. Πού να το βάλω, ρε κακόμοιρε. Σε έναν βάλτο.
9: Μήλυμα των επόμενων εκλογών δεν είναι αυτό που θέλουν να μας παρουσιάσουν. Σταθερότητα ή δήθεν αστάθεια. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος.
0: Μπράβο, ρε
9: Άλεξ.
0: Είναι
9: διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Μπράβο, ρε Άρχοντα.
9: Το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε. Ενδεχομένως να ξένησε κάποιους.
0: Άστον, έχει πλάκα.
9: Κάποιους που δεν καταλαβαίνουν την αξία.
0: Την αξία
9: του. Να δίνεις τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης με τα δημόσια μέσα.
0: Εγώ με την αξία μου και το φιλότιμό μου.
9: Μάλλον διότι δεν τα χρησιμοποιούν ποτέ. Εμείς λοιπόν είπαμε, όχι μια παροχή θετικής διάκρισης για μια κοινωνική κατηγορία. Είπαμε για όλους, γνωρίζοντας τι σημαίνει αυτό το για όλους. Σημαίνει για αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη τη δημόσια συγκοινωνία. Και μετακινούνται με τον ηλεκτρικό, με το μετρό, με το λεωφορείο. Είπαμε δωρεάν μετακίνηση για όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Και κοστολογήσαμε αυτό το μέτρο. Ξέρετε, δεν είναι ούτε το 1/4 από τα διάφορα πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης κάθε τρεις και λίγο.
0: Εσύ δεν το δώσεις όλα. Όλα τζάμπα.
9: Που πρέπει
0: να πάτε να κλέψετε πάλι την Τράπεζα της Ελλάδος. Που είχατε ακροβολιστεί και στο νομισματοκοπείο που μας έλεγε ο Λαβαζάνης. Ότι πρέπει να κλέψετε την Τράπεζα της Ελλάδος. Και κλείσατε τις τράπεζες.
9: Όπως δυστυχώς γίνεται με πολλά άλλα δημόσια αγαθά, όπως η υγεία. Όταν το 97% των πολιτών λένε στις δημοσκοπήσεις, 97% ότι η χώρα είναι μια διεφθαρμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, και όταν το 70% και πλέον λέει πολιτική αλλαγή, και όταν η πλειοψηφία, όχι στο 70%, 50% κάτι είναι, λέει καλύτερα περνάγαμε το 19% παρά τα μνημόνια σε σχέση με σήμερα.
0: Έτσι είναι! ναι. Πες τα αρχηγέ, πες τα. Πες τα γίγαντα.
9: Όταν συμβαίνουν όλα αυτά σου λέει, άμα πάμε σε δεύτερη την πατήσαμε. Εμείς λοιπόν αγαπητές φίλες και φίλοι, λέμε το εξής. Αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποιος είναι αυτός, ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, και αυτό τελείωσε, τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες.
0: Ζήτω! Δίκιο, ζήτω! Δεν
9: έχει άλλοτε διακυβέρνηση τόσο άδικη για τους πολλούς. Γιατί για τη
0: τους
9: δημοκρατία,
0: πολλούς.
9: Διότι ποτέ για τους
0: πολλούς.
9: Δεν κακουποιήθηκε τόσο βάναυσα η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Γιατί μια ζωή με αξιοπρέπεια, διότι μας αξίζει μια καλύτερη, μια πιο δίκαιη Ελλάδα. Να είστε καλά, θα την πετύχουμε.
0: Ναι. Μαζί σου, γίγαντα!
1: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων στην νοματική γλώσσα.
0: Στην νοματική γλώσσα, ναι. Ίσως πρέπει τα δελτία ειδήσεων, τα οποία έχουν τον κύριο Τσίπρα, όλα να εκπέμπουν στην νοηματική γλώσσα. Γιατί δεν καταλαβαίνει κανένας τι λέει. Ρε ψεύτη. Ρε αργόσκολε. Μου λένε εδώ πέρα. Μιλάει ο αργόσκολος. Εδώ. Μηνύματα του κόσμου. Η κυρία Σοφία. Μιλάει ο αργόσκολος και χειροκροτώ από κάτω τα ζωντόβολα. Ρε ξέρετε για εσάς ο κόσμος τι λέει. Κι όμως κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Σε όλους αυτούς. Τους αφιερώνω. Το τραγούδι του Νότης Φαγανάκη, οι σκιές! Οι σκιές!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βρήκα μέσα έναν άγνωστο. Είχε μπει από το παράθυρο.
3: Λοιπόν.
2: Μου πρότεινε κάτι φοβερό.
3: Τι πράγμα.
2: Μου έδωσε 500.000 για να πω ότι δεν είδα να κόβεται το φτερό.
3: Δεν του είπατε ότι έχετε υπογράψει κατάθεση.
2: Μου ζήτησε να αναιρέσω. Να πω ότι δεν ήξερα τι έλεγα.
3: Και εσείς.
2: Αρνήθηκα φυσικά.
3: Φυσικά. Μα δεν φαίνεστε τόσο πλούσια. Σας δώσανε μισό εκατομμύριο. Και το βρήκατε φυσικό να αρνηθείτε.
2: Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Για να πληρώνουν τέτοιο ποσό θα πρέπει να έχουν πολύ σοβαρό λόγο.
3: Το αεροπλάνο ήταν ακατάλληλο να πετάει. Θέλουν να σκεπάσουν τις ευθύνες τους. Αλλά εσείς μου κάνει εντύπωση.
2: Τι σας κάνει εντύπωση?
3: Πού βρήκατε το θάρρος να πείτε όχι?
2: Χρειάζεται θάρρος για να κάνω αυτό που πρέπει.
4: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τώρα η φωνή της αλήθειας. Σήμερα έχουμε ανοίξει μια παρένθεση μεγάλη. Μαύρο πολιτικό χρήμα. Δεν είναι ανάγκη το πολιτικό χρήμα. Όταν εννοούμε πολιτικό χρήμα, εννοούμε το χρήμα της μαφίας, της αγγελτίας, που πολλές φορές χρησιμοποιείται μέσα στα πολιτικά κόμματα ως πλυντήριο. Τα κόμματα δηλαδή των πολιτικών, οι ίδιοι πολιτικοί αρχηγοί τους, τα ίδια τα πολιτικά κόμματα να χρησιμοποιούνται ως πλυντήρια για να ξεπλένεται το μαύρο χρήμα. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε κάποια πράγματα. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε μερικά πράγματα. Γιατί ακούμε πάρα πολλές ανοησίες. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, και πρέπει να λέμε την αλήθεια, οι οποίοι βγαίνουν συχνά κοινές φωτογραφίες με τον Πρωθυπουργό. Παράδειγμα, ο κύριος Μαρτίνος, γνωστός εφοπλιστής της χώρας. Ο κύριος Προκοπίου, γνωστός εφοπλιστής της χώρας. Ο κύριος Μυτιλινέος, δεν είναι εφοπλιστής, είναι όμως πολυεπιχειρηματίας. Ο κύριος Περιστής,

0: Η υπόθεση Νοβάρτης, η οποία έκλεισε άρων-άρων, καθιστώντας τους μάρτυρες της Νοβάρτης κατηγορούμενους, ήταν μια μεγάλη ιστορία για την οποία δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Και επειδή είναι μια άλλη τραγική ιστορία, η υπόθεση των προστατευομένων μαρτύρων που ακούμπησαν τα εκατομμύρια τους στους δικηγόρους που υποτίθεται τους υπερασπιζόταν, δυστυχώς δεν αποκάλυψε το μαύρο πολιτικό χρήμα. Και ενώ 8 πολιτικά πρόσωπα κατονομάστηκαν από συγκεκριμένους μάρτυρες ότι πλούτιζαν από πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα, κανένας από αυτούς, όχι, δεν πήγε φυλακή, δεν πήγε καν κατηγορούμενος. Το έργο λοιπόν το έχουμε ξαναδεί. Τώρα, αυτή την εποχή, γίνεται στη Λάρισα η δίκη των Τεμπών. Και δυστυχώς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Αναλώνεται αυτή η δικαστική διαδικασία, η οποία θα κρατήσει πάνω από 2 χρόνια. Ανάμεσα σε μάρτυρες, ψευδομάρτυρες, τσαμπουκάδες, ενστάσεις, εκρήξεις θυμού των συγγενών, και είναι απόλυτα φυσιολογικό, για μια υπόθεση στην οποία έχουμε 57 δολοφονημένους ανθρώπους. Ποιοι από εσάς πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία με τα Τέμπη θα δικαιώσει τους 57 δολοφονημένους ανθρώπους? Το μπάζωμα μπαζώθηκε. Τα βιολογικά υλικά μπαζώθηκαν. Έφτασαν στο σημείο να ακούσω αυτές τις μέρες αυτή την πραγματικά πρωτοποριακή ομάδα των Άνουμπις, των ανθρώπων που με ένα σκύλο προσπάθησαν να βρουν υπολείμματα ανθρώπων μέσα στα χώματα του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο κύριος υπεύθυνος της υπόθεσης των Τεμπών. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Καραμαλής, οι οποίοι δεν πάνε ποτέ φυλακή με τέτοιες κυβερνήσεις. Με άλλες κυβερνήσεις, ναι. Με τέτοιες κυβερνήσεις όλοι. Όχι. Φτάσανε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ρίξουν λάσπη στην ομάδα Άνουμπις. Φτάσανε στο σημείο να πλησιάσουν αυτούς τους ανθρώπους και να ακούσω, φτάσανε καταρχήν να τους δηλητηριάσουν το σκύλο, τον Έκο. Ένα εκπαιδευμένο σκυλί το οποίο οδηγούσε σε κάποιες κατευθύνσεις. Φτάσανε να το δηλητηριάσουν το σκύλο. Αυτοί δεν έχουν ιερό και όσιο. Εξαφανίσανε το γιο της εισαγγελέως, τον αδικοχαμένο Βασίλη Καλογύρο. Σκοτώσανε 2 σιδηροδρομικούς και μας τα πάσαιραν για δυστύχημα. Πεθάνανε 2 μάρτυρες. Ο ένας ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Πέθανε, λέει, ήταν άρρωστος. Προσπάθησαν να τους βγάλουν όλους άρρωστους. Ο άλλος πέθανε σπίτι του. Ένας κεντρικός σταθμάρχης όλης της Ελλάδος πέθανε σπίτι του υπό ανεξακρίβωτες συνθήκες. Δεν έγινε ατοδικαστική εξέταση. Καν. Όταν λοιπόν σε τόσο μεγάλες δίκες η εισαγγελέας και η έδρα του δικαστηρίου απαγόρευσαν τη μαγνητοσκόπηση της δίκης ή τη ζωντανή μετάδοση. Γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί δεν δώσανε τα δικαιώματα δωρεάν σε ένα κανάλι να μεταδίδει καθημερινά τη δίκη των Τεμπών? Γιατί? Γιατί φοβούνται την αλήθεια. Γι' αυτό. Ενώ το 1989 η οικουμενική κυβέρνηση αυτού του βρώμικου 89 έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες ελεύθερους δημοκράτες πολίτες να παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση το ειδικό δικαστήριο, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, κάθε μέρα βλέπαμε όλη την ακρόαση, μέρα νύχτα, του ειδικού δικαστηρίου. Και μάλιστα βάζανε και τις επαναλήψεις. Είδαμε τον Κουτσόγιοργα, τον Μακαρίτη, Μένιο Κουτσόγιοργα, με τον Κουτσονόμο, στο λογαριασμό του οποίου βρέθηκαν 2,5 εκατομμύρια, τα οποία του τα είχε βάλει ο Κοσκοτάς. Να τον βλέπουμε να πεθαίνει μες στο ειδικό δικαστήριο. Και το βλέπαμε ζωντανά. Βλέπαμε τον Κοσκοτά να καταθέτει. Εσείς οι πιο παλιοί, οι πιο νέοι, δεν τα έχετε ζήσει αυτά. Εγώ τα έχω ζήσει. Να παρακολουθώ ζωντανή τη δίκη, να δικάζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και ας μην κάθεσαι καμνή. Ας μην προσήλθε δηλαδή. Είδα τον Μακαρίτη Δημήτρη Τσοβόλα να δικάζεται στο ειδικό δικαστήριο. Να καταθέτουν μάρτυρες εναντίον του ότι τα άρπαξε. Αυτά δεν τα έχετε ζήσει. Ερώτημα λοιπόν. Γιατί η εισαγγελική έδρα δεν επέτρεψε και η ίδια η πρόεδρος του δικαστηρίου που υποτίθεται ότι είναι άνευ αμοιβής, ότι είναι καθαρή, ότι είναι άσπηλη και αμόλυντη, γιατί δεν επέτρεψε ενώ ήθελε η υπεράσπιση και όλοι οι συγγενείς να μεταδοθεί ζωντανά η δίκη των Τεμπών, γιατί την απαγόρευσε? Για ποιο λόγο? Για να μάθουμε την αλήθεια. Επειδή πολλοί με ρωτάτε, γιατί μου λέει δεν παίζει στο βίντεο Βελόπουλου. Θα παίξω βίντεο Βελόπουλου. Θα παίξω. Τώρα αμέσως. Ρίξε το βίντεο του κύριου Βελόπουλου.
1: Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, κύριε.
2: Αλήθεια, ποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά?
0: Είναι η εμφάνιση του κύριου Βελόπουλου στον κύριο Βακελάτο.
2: Ποιος ενδιαφέρεται για το Σαμαρά?
0: Επειδή κάποιοι μου λένε τους παίζεις όλους και δεν παίζεις το Βελόπουλο. Πάρτε λοιπόν Βελόπουλο.
2: Δηλαδή, βλέπω εδώ και ένα μήνα, ανάμιση μήνα, να αναλωνόμαστε συνεχώς με δημοσκοπήσεις, δημοσιεύματα, νέα κόμματα, νέες πολιτικές θα δούμε. Όταν μαλώνουν κόμματα, ζητώ συγγνώμη δηλαδή, για το τζάμπα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ ξεκάθαρα μια επιλογή. Θα το πω έτσι ομά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Επαιτίας παρά επιλογή αξιοπρέπειας. Ναι. Ο Έλληνας δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ακούω πολιτικούς να προτείνουν και με στεναχωρεί. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλοι. Και ο τελευταίος πολίτης στο Κερατσίνι σήμερα που μας βλέπει ή στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, που είναι φτωχές περιοχές σχετικά με τις υπόλοιπες, νιώθουν το πρόβλημα, ξέρουν το πρόβλημα. Λύση προτείνει κάποιος. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό αναρωτιέμαι. Δηλαδή, βλέπω τα κανάλια τα πρωί, κυρίως.
1: Θα το πιάσω από εκεί που το ανοίγετε.
0: Θα το πιάσει.
1: Πείτε μου μια λύση.
0: Νικολάκη, ο Ευαγγελάτος, θα το πιάσει. Είναι πιάσει πανεύκολο. Το Νικολάκη, μη σου φύγει.
2: Όσο και φαίνεται περίεργο. Γιατί είναι πανεύκολο? Θέλει να χτυπήσει η κυβέρνηση την ακρίβεια? Όχι, κύριε Ευαγγελάτε. Αφού κερδίζει από το αυξημένο ΦΠΑ. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν, τόσο πιο εύκολα κερδίζει λεφτά αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
1: Απ' την άλλη μεριά.
2: Αφήστε την.
1: Να το ολοκληρώσω. Οι φόροι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
2: Να το εξηγήσω.
1: Λένε στην Ισπανία, για παράδειγμα, σε προϊόντα που έπεσε ο ΦΠΑ.
2: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ.
1: Δεν υπήρξε.
2: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ. Δεν μιλάω για μείωση ΦΠΑ εγώ τώρα.
1: Γιατί μιλάω?
2: Η ακρίβεια είναι το αυξημένο προϊόν. Απλά η κυβέρνηση βολεύεται από το αυξημένο προϊόν για να παίρνει αυξημένο ΦΠΑ. Είμαστε μια χώρα, κύριε Βαγγελάτο.
1: Πείτε μου το σχέδιο. Εσείς δηλαδή, αν αύριο το πρωί ήσασταν πρωθυπουργός.
2: Το 19, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρουσία του κύριου Τσίπρα, έτσι, του κύριου Μητσοτάκη, από τις πρώτες ομιλίες που είχε κάνει, τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα.
0: Δεν του καλάρεσε αυτό το Ευαγγελάτο. Δεν του καλάρεσε. Κρατισμός λέει.
2: Μία εταιρεία. Καρτέλ. 5 εταιρείες στα 3/4 της αγοράς. Αυτό είναι το καρτέλ. Άρα λοιπόν ξεκινάς από το Α για να
1: το πρόβλημα της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα.
0: Θέλει φιλελευθερωποίηση ο Νίκος. Για να πουλάει την πραγμάτια του ελεύθερα.
1: Στα βήματά σας. Δώστε μου όμως μια λύση άμεση, γιατί να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων.
2: Δεν είναι εργοστάσιο.
1: Θα πάρει χρόνο.
2: Όχι,
1: εγώ κάνετε, λέω,
2: αυτό είναι πρώτο πρόβλημα.
1: Άμεσα μέτρα για να πέσουν οι.
2: Το 19 το είπα. Αν κάναμε το σχέδιο που τους δώσαμε εμείς στη μελέτη, στα επόμενα 1,5-2 χρόνια θα είχαμε βιομηχανία τροφίμων ελληνική. Δεν μπορεί η Ελλάδα να καρπίζει.
1: Κρατική βιομηχανία εννοείται.
2: Κάτι παρακαλώ.
1: Κρατική βιομηχανία.
2: Όχι, στηρίξουμε μεσδίτη. Δεν είναι απόλυτο να γίνει το
0: κράτος. Ρε Κυριάκο, τι είναι αυτά που του λες? Ο τύπος παίρνει διαφήμιση από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων στην Ευρώπη. Στην εκπομπή του, ο άνθρωπος αυτός, άντε για να τα πούμε τα πράγματα με τον. Δεν με ενδιαφέρει. Στο 6943-6354-51 μπείτε και κάντε μου σχόλια για τον Βελόπουλο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαβάσω όλα. Αλλά, μισό λεπτό. Μιλάει για τρόφιμα ο τύπος, ο οποίος είχε μια εκπομπή στη τηλεόραση. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, Αποκαλύψεις, δεν θυμάμαι. Που με κρυφές κάμερες, ο τύπος αυτός, που κατηγορεί και ψέγει και κουνάει το χέρι, ο κύριος Ευαγγελάτος. Έλα κύριε Ευαγγελάτο τώρα. Έλα κύριε Ευαγγελάτο τώρα. Γνωριζόμαστε από μικρά παιδάκια. Γνωριζόμαστε από όταν εγώ ήμουν 35 και έβγαζα μεροκάματο στο Άλτερ. Εσύ ήσουν κεντρικός παρουσιαστής. Και έκανες μια εκπομπή της Αποκαλύψης, στις οποίες έβαζες κρυφές κάμερες και έμπαινες μέσα σε φούρνους, σε αρτοπία, σε πιτσαρίες αυτά και μας έλεγες ότι οι πίτσες έχουν σκουλίκια. Ναι ή όχι ρε. Ναι ή όχι ρε. Επίσης, είχες αναγκάσει τους Έλληνες πολίτες να τους λες ότι τα στρώματά τους έχουν ακάρι τι έχουν και πετάγανε οι άνθρωποι τα στρώματα τη νύχτα από την ταράτσα τους. Και τα έπαιρνες από άλλες εταιρείες στρωμάτων. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είχαν γίνει 40 καταγγελίες ότι έστεινες θέματα με τις εταιρείες τροφίμων. 40. Ναι ή όχι. Σε πόσα από αυτές καταδικάστηκε το κανάλι που ήσουνα. Σε πόσα από αυτές καταδικάστηκες ο ίδιος. Τι πρόστιμα πλήρωσες για αυτές τις ιστορίες. Και θα μιλήσεις εσύ για εταιρείες τροφίμων. Είσαι ο τελευταίος. Και πολύ κακός βγήκε ο κύριος Βελόπουλος. Πολύ κακός. Γιατί η εκπομπή σου είναι για κατίνες. Ο κύριος αυτός δημοσιογράφος, άντε να τελειώνουμε με έναν έναν. Έβγαινε στην εκπομπή του χρησιμοποιώντας κρυφές κάμερες την εποχή που απαγορευόντουσαν οι κρυφές κάμερες στη τηλεόραση και έδινε στα ίσια επιχειρηματίες και κατά τις καταγγελίες που υπάρχουν ακόμα στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο υπήρχαν άνθρωποι που κατήγγειλαν ότι ο κύριος αυτός έστελε δημοσιογράφους σε ανταγωνιστές εταιριών τροφίμων για να τα παίρνει. Καταγγελίες επαναλαμβάνω, για τις οποίες δεν υιοθετώ καμία από αυτές. Ερώτημα λοιπόν. Υπήρξαν αυτές οι καταγγελίες. Και θα ρωτήσει ο κύριος Ευαγγελάτος για τις εταιρείες τροφίμων. Άστα ρε Νικολάκη τώρα, μην τα ανακατεύεις και θα μας κάνει τον κίνσορα. Ο άνθρωπος που πλήρωσε συγκεκριμένο site 30 εκατομμύρια στο Μαρινάκι. Πού ακούστηκε αυτό? Και δεν βρέθηκε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων του κύριου Μπιρτζηλή να ρωτήσει. Καλά, ένα site κάνει 30 εκατομμύρια. Ρωτάω ρε. Ένα site κάνει 30 εκατομμύρια. Τι είναι ρε. Ουρανοξύς το ελληνικό. Δεν τρέπεστε λίγο? Και μας κάνετε και τους κίνσορες και τους θεράποντες και τους κατηγόρους και τους τηλεοπτικούς αγγελείς. Ποιος μπορεί να ξεχάσει? Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις πολεμικές ανταποκρίσεις που έκανε ο κύριος αυτός, ο κύριος δημοσιογράφος, που έλεγε ότι είναι στο Αφγανιστάν και ήταν σε μια ταράτσα στο σπίτι του, που κορόιδευε τον ελληνικό λαό, που έλεγε ότι είναι πολεμικός ανταποκριτής στο Αφγανιστάν και ήταν σε ταράτσα του Πακιστάν δίπλα. Και τον πιάσανε να ψεύδεται και να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Για να μην πω για τ' άλλα. Γιατί αν πω για τ' άλλα θα φρίξει τον Πανελλήνιο. Τώρα ακούτε κύριε Χαλαμπίδη. Λοιπόν, δεν είμαστε όλοι ίσοι κι όμοιοι. Κακός πήγε ο κύριος Βελόπουλος σε αυτήν την εκπομπή. Κακός! Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Αξία σε λακέδες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Σε λακέδες. Σε λακέδες. Θα το πω μια φορά ακόμα για να τα ακούσουνε. Και σε αυτόν και στη γυναίκα του. Άντε να χαθείτε από εκεί που δούλεψα και μαζί σας.

30 εκατομμύρια πωλήθηκε το site του κύριου Βαγγελάτου στον κύριο Μαρινάκη. Τι αγοράσαμε, διαμέρισμα στο Ελληνικό? Σε ποιους θα πουλάτε αυτά? Σε εμάς!

Και να βάλουμε και δύο κουιζάκια σήμερα, όμορφα που βλέπω. Θα συνεχίσει η εμπλεκόμενη ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη στις πολεοδομίες και σύζυγος Μάνου Λογοθέτη να υπηρετεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Απάντα ρε! Θα μόνα του τον μπιστρό του Κολονακίου με την τυράντα. Θα συνεχίσει η εμπλεκόμενη ανιψιά σου Νικήτα Κακλαμάνη, Πρόεδρε της Βουλής και σύζυγος του Μάνου Λογοθέτη. Δεν ξέρετε ποιος είναι λογοθέτης. Το όνομά του είναι πλάκι στη μαφία των πολεοδομιών. Να υπηρετεί στο γραφείο της του Προέδρου της Βουλής. Λαλίστατε Κακλαμάνη, που σε λέει ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο δεξιολαϊκιστή και φοβάται λέει μην τον παρασύρεις. Αυτά διαβάζω στα κουτσομπολίστικα. Ποια είναι η σχέση του κύριου Μάνου Λογοθέτη με τον κύριο Μητσοτάκη? Και εμφανίζεται υποψήφιος βουλευτής παρά το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Δεν απαντάτε σε αυτά, κύριε Κακλαμάνη, εσύ που διέλυσες το Ελληνικό Κοινοβούλιο, εσύ ο μεγάλος, θα τον ακολουθήσεις τώρα τον κύριο Σαμαρά στο νέο εγχείρημα προδοσίας για τη Νέα Δημοκρατία? Θα τον ακολουθήσεις, Νικήτα? Όχι, τώρα βγάζεις απόξω την ουρά σου. Μα εσύ δεν ήσουνα τότε με την πολιτική άνοιξη και τον στήριξες. Τώρα δεν θα στηρίξεις το κολυτάρι σου? Θα τον πουλήσεις, Νικήτα, γιατί σε κάνανε πρόεδρο της Βουλής, Είναι καλά σκηνοθετημένο το έργο. Πολύ καλά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο είμαι υποχρεωμένος από τις εξελίξεις να ξαναπαίξω. Μην ξεχνάτε, έχει βουήξει λέει το νησί της Σάμου για το λογοθέτη. Ναι. Παιδιά, έχω πάρα πολλά στοιχεία για το λογοθέτη. Για το Μάνο λογοθέτη έχω πάρα πολλά στοιχεία. Και τα έχω στην τσάντα μου. Τι να κάνω, αρχίζω να τα διαβάζω τώρα, δεν γίνεται. Δεν έχω χρόνο.

0: Επειδή λοιπόν μιλάμε για αυτούς στην πολεοδομία, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, εμπλεκόμενο πρόσωπο στην πολεοδομία, επειδή το βλέπω αύριο να παίζει στις κυριακάτικες εφημερίδες. Είχε απασχολήσει ποτέ την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Ο κύριος Λογοθέτης ήταν κάτι στη Σάμμο, ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, κάπου ήταν εκεί. Γυρόφερνη στη Σάμμο. Καλά τα ξέρει ο κύριος Γαριφάλου. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον κύριο Γαριφάλου, κύριε Χαραλαμπίδη. Ο κύριος Λογοθέτης, αυτό το εμπλεκόμενο πρόσωπο στις πολεοδομίες, είχε απασχολήσει, λένε, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γιατί? Γιατί επί της εποχής που ήταν γιατρός στην περιοχή, παρατηρεί το ότι πολλοί λαθρομετανάστες που έφταναν στη Σάμμο, υπήρχε μια μεγάλη κίνηση πολλών από αυτούς σε νοσοκομεία των Αθηνών. Γιατί όλοι αυτοί είχαν ένα παραπεμπτικό για διάφορες ασθένειες. Το ακούτε αυτό που σας λέω? Παρατηρεί το κίνηση μεγάλη στη λαθροδιακίνηση. Στη λαθροδιακίνηση που υπήρχε από το νησί της Σάμμου με ιατρικά παραπεμπτικά στα νοσοκομεία των Αθηνών. Να βγει ο κ. Γαριφάλου να μας τα πει τώρα, γιατί είναι στη Σάμμο και γνωρίζει πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Η μάνα του κυρίου Λογοθέτη. Η μάνα του κυρίου Λογοθέτη. Είναι, α, ωραία, μπράβο. Έλα, Γιώργο.
1: Έλα. Καλώς τον.
0: Σε βρίσκω σε θόρυβο, αλλά μου έστειλαν ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Που αφορά τον κύριο Μάνο Λογοθέτη. Μου θυμίζει λίγο ποιο είναι αυτό το παιδάκι. Για θύμισε μου ποιο είναι αυτό το παιδάκι, Γιώργο.
1: Το παιδάκι αυτό έχει ανοίξει τώρα πρόσφατα πολιτικό γραφείο στη Σάμμο.
0: Να πούμε καταρχήν ότι ο τύπος αυτός, το όνομά του, είναι πλάκι στην υπόθεση της μαφίας των πολεοδομιών, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γιατί, Γιώργο, γιατί, τι έκανε το παιδί αυτό, τι έκανε?
1: Το παιδί αυτό, η σύζυγός του, εμπλέκεται στην ιστορία με την σύλληψη της πολεοδόμου.
0: Της πολεοδόμου στο Μαρούσι,
1: Στο Μαρούσι, μπράβο.
0: Εκεί,
1: μπράβο,
0: στο Ηράκλειο, μπράβο. Που ήταν, στο Νέο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, για ένα σπίτι που αφορούσε κάπου εκεί στο Χολαργό ήταν το σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιες τακτοποιήσεις που έπρεπε να γίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, εκεί πήγανε για γλυκά και βρέθηκαν κάτι δεσμίδες εκεί με χρήματα.
0: Κάτι τούβλα.
1: Κάτι τούβλα.
0: Για πες μου, ποιος είναι ο Μάνος Λογοθέτης? Δηλαδή, η σύζυγός του ήταν εμπλεκόμενη σε αυτήν την ιστορία?
1: Ναι, το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, προσπάθησε να αποποιηθεί οποιονδήποτε ευθυνών, λέει δεν αφορά εμένα, αφορά τη σύζυγό μου και την αδελφή της, νομίζω αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, η αδελφή του κύριου Λογοθέτη είναι, η ανιψιά του κύριου Λογοθέτη είναι διορισμένη στο γραφείο του κύριου Κακλαμάνη.
1: Η γυναίκα του κύριου Λογοθέτη είναι ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη, αποσπασμένη στο γραφείο του στη Βουλή.
0: Αμπά.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Τι λες, Γιώργο?
1: Η κυρία, να πούμε το όνομα?
0: Όχι, όχι, μην το πεις τώρα. Όχι, χρειάζεται, Γιώργο, χρειάζεται. Μην το πεις, με κάψεις.
1: Λοιπόν,
0: για πες μου, Γιώργο, για πες μου λοιπόν.
1: Ξεχνάμε ότι ο Μάνος ο Λογοθέτης ήταν διορισμένος, είχε αποσπαστεί κάποια στιγμή μέσω του Κερπνό στη Σάμμο, διαθέτει μια εταιρεία, ένα μικροβιολογικό κέντρο εκεί πέρα που...
0: Ναι, αυτός τι είναι, γιατρός ή μικροβιολόγος ή τίποτα?
1: Είναι μικροβιολόγος.
0: Είναι γιατρός μικροβιολόγος, μάλιστα.
1: Έχει μια εταιρεία που έμαθα πρόσφατα, ενώ την είχε συνεταιρικά με κάποιον άλλο κύριο, τελικά είναι εξ ολοκλήρου δικιά του. Γνωστή εταιρεία, πολύ γνωστή, ναι. Μικροβιολογική.
0: Ναι.
1: Κάνει εξετάσεις
0: αίματος.
1: Αίματος,
0: παίρνει αίμα. Παίρνει δίνει
1: αίμα. Τα πάντα. Τι
0: παίρνει δίνει αίμα. Παίρνει δίνει, λέω.
1: Παίρνει, παίρνει.
0: Α, παίρνει,
1: παίρνει. Παίρνει. Παίρνει, ρουφάει αίμα, κάρια. Λοιπόν, η μητέρα του ήταν για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος του Κελπνό.
0: Μπα.
1: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Και μην ξεχνάμε, κάποια στιγμή ακούστηκε και αυτή η ιστορία με τους γιατρούς, αν θυμάσαι, πριν από επί κορονοϊού, όχι επί κορονοϊού, πριν τον κορονοϊό, που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα το μεταναστευτικό στη Σάμμο 16-19.
0: Ναι, ναι.
1: Το κύκλωμα που είχαν πιάσει με τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Σάμμου, που βγάζανε βεβαιώσεις με 300-400 ευρώ που δίνανε σε μετανάστες και πηγαίνανε κατευθείαν.
0: Παραπεμπτικό για τα νοσοκομεία της Αθήνας, για να μετά να πηγαίνουν στις δομές και μετά να την κοπανάνε.
1: Μπράβο, τα πουλάγανε και 300-400 ευρώ.
0: Παρατηρήθηκε, λέει, ένας μεγάλος αριθμός λαθρομεταναστών που έφευγαν από τη Σάμο περιέργως και λέει απασχόλησε αυτό και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Φυσικά και μάλιστα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα σε εξέλιξη το δικαστήριο
0: ακόμα,
1: αυτό.
0: Ακόμα το ψάχνουνε εκεί στην ΕΕΠ, στα τζιμάνια, ακόμα το ψάχνουνε το θέμα. Αυτοί που δεν ξέρουν να βγάλουν τα μάτια τους. Μάλλον τα βγάζουν τα μάτια τους, αλλά μέσα σαν σανσέρ.
1: Τα βγάζουν εκεί που θέλουν. Τα βγάζουν εκεί τώρα, τι μου θυμίζει τώρα.
0: Τέλος πάντων, Γιώργο.
1: Μου θυμίζει πράγματα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Η μάνα του κυρίου Λογοθέτη. Η μάνα του Λογοθέτη λέγεται Κουσκουνή.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Η μάνα του Λογοθέτη έχει κάποιο. Η μάνα του Λογοθέτη έχει κάποιο διαγνωστικό κέντρο στην Αθήνα.
1: Δεν μπορώ να το πω
0: δεν το
1: σίγουρα.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να λέω κάτι που δεν ξέρω.
0: Καλά, εντάξει, ρώτησα.
1: Ναι.
0: Γιατί με πάει αλλού, ξέρει.
1: Ναι.
0: Πού είπα εγώ, ξέρει. Τι άλλα ξέρουμε για αυτόν, Γιώργο?
1: Τίποτα, λύνει και δένει. Ο άνθρωπος αυτός έχει διατελέσει χρόνια γενικός γραμματέας, είναι η ουρά του Μηταράκη για πολλά χρόνια.
0: Αυτόν τον είχαν βάλει γενικό γραμματέα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
1: Μεταναστευτικής Πολιτικής.
0: Ρε, τι άνθρωπο ρε, τι τζιμάνι βάλανε, κύριε.
1: Για πολύ λίγο διάστημα είχε κάνει και γενικός γραμματέας το προστασίας του πολίτη, για πολύ λίγο όμως διάστημα.
0: Ναι.
1: Μετά ξαναπήγε στο μεταναστευτικής πολιτικής, όπως το λέω.
0: Αυτόν τον είχαν βάλει αντικλιματικής πολιτικής.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Λογοθέτη.
1: Ναι,
0: αλλά είναι το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Μάλιστα.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Να σε ρωτήσω, Γιώργο, έχεις ακούσει να κάνει καμιά δήλωση ο κύριος Κακλαμάνης για όλα αυτά, ο Νικήτας?
1: Τίποτα απολύτως.
0: Ότι η σύζυγος του Λογοθέτη υπηρετεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Η εμπλεκόμενη ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη και σύζυγος Λογοθέτη υπηρετεί ακόμα στο γραφείο της Βουλής. Στο
1: ακόμα
0: Προεδρείο. Στο Προεδρείο της Βουλής. Ρωτάμε εμείς.
1: Κανονικότατα. Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά.
0: Γιώργο, εντάξει, έχεις αύριο την εκπομπή. Μπορεί να πεις δύο πράγματα για αυτό το θέμα. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Μην ξεχνάμε ότι είναι από τους λίγους πολιτευτές ο Μάνος ο Λογοθέτης, από τους λίγους στη Νέα Δημοκρατία, που έχουν ανοίξει, χωρίς να ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, όλοι πιθανολογούμε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα γίνουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει ότι το Μάρτι θα πάμε σε εκλογές. Ο Μάνος ο Λογοθέτης έχει ανοίξει εδώ και δύο μήνες ήδη γραφείο πολιτικό ως υποψήφιος βουλευτής Σάμου. Τι ξέρει καλύτερα από όλους μας? Τι σιγουριά είναι αυτή?
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, έχει βγει μια πικρία σε πολλά άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο νομό της Σάμου.
0: Δηλαδή μάλιστα, αυτός θα κατέβει.
1: Αφού άνοιξε σου λέω πολιτικό γραφείο, έχει μια ταμπελάρα υποψήφιος βουλευτής Σάμου.
0: Συγγνώμη, ευθυξία δεν υπάρχει? Αυτός παραιτήθηκε από γενικός γραμματέας.
1: Παραιτήθηκε για να κατέβει υποψήφιος. Δεν παραιτήθηκε για κάποιο λόγο άλλο ή για λόγους ευθυξίας.
0: Α, δεν τον αγγίζει δηλαδή.
1: Παραιτήθηκε το κατάλληλο διάστημα για να μπορεί να είναι υποψήφιος.
0: Δεν τον αγγίζει το σκάνδαλο δηλαδή αυτό.
1: Ίσα που σου λέω, το αποποιήθηκε. Είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, η γυναίκα μου και η αδερφή της.
0: Α, δεν έχω καμία σχέση εγώ, η γυναίκα μου και η αδερφή της. Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο μου, αφού είναι η γυναίκα του και η αδερφή της. Να του ευχηθούμε.
1: Θα σας βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στη Σάμο και να τον ψηφίσουν εκεί οι Νεοδημοκράτες. Από ό,τι ξέρω, στο νησί της Σάμο έχει πολλούς Νεοδημοκράτες.
1: Ναι, έτσι.
0: Μπράβο,
1: Στεφανάδης.
0: Κύριο Στεφανάδης που τους είχε βάλει όλους επί κορονοϊού πάνω στην ταράτσα.
1: Και κάνανε τα πάρτι.
0: Και εμείς εδώ πέρα φοράγαμε τις μάσκες.
1: Και μας έστελνε μηνύματα ο κύριος Στεφανάδης. Μηνύματα. Μέσω τρίτων μας απειλούσε με μηνύσεις γιατί τολμήσαμε, Στέφανε, τόλμησα και ρώτησα γιατί μέσα σε ένα χρόνο με ποιες διαδικασίες βρέθηκε από 19 ακίνητα στο πότε έσχεσαι να έχει 65 μέσα σε ένα χρόνο.
0: Ο καθηγητής ο κύριος Στεφανάδης.
1: Ο κύριος Στεφανάδης με τα πάρτι.
0: Ο καθηγητής καρδιολογίας δεν είναι αυτός? Μην κάνω κανένα λάθος.
1: Σωστά. Ο πασίγνωστος παγκοσμίου φήμης καθηγητής καρδιολογίας.
0: Αυτός που κούραρε τον αρχιεπίσκοπο Το μακαριστό Χριστόδουλο.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Και στα χέρια του πέθανε ο Χριστόδουλος. Στα χέρια του πέθανε. Στο αρετέιο.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και με είχε πάρει τηλέφωνο ο κύριος Στεφανάδης, το γράψαμε για την ταράτσα. Εμένα δεν με απείλησε βέβαια. Προσπάθησαμε να νουθετήσει, να με συμβουλέψει. Ότι έκανα
1: εγώ
0: λάθος.
1: Εγώ το λέω μέσω τρίτων, το επαναλαμβάνω.
0: Δεν έχω κάτι.
1: Μπορεί η πρωτοβουλία να είναι των τρίτων.
0: Δεν έχω είναι... κάτι με τον κύριο Στεφανάδη, για όνομα του Θεού. Έκανε ένα πάρτι χωρίς προφυλάξεις, χωρίς τίποτα, επί κορονοϊού.
1: Στέφανε, ίσα που έχω πει πάρα πολλές φορές και σε εκπομπές μου και το έχω γράψει, πόσο τιμάει τον ίδιον να είναι παγκοσμίου φήμης, επαναλαμβάνω, ο γιατρός, είναι αυτός που ανακάλυψε, που έφτιαξε το στέντ που το χρησιμοποιούν σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, πόσο τον τιμά τον ίδιον να έχει υπουργό υγείας τον Άδωνη τον Γεωργιάδη.
0: Αυτό είναι
1: και
0: μια
1: πόσο
0: άλλη...
1: τον απαξιώνει. Και πόσο τον απαξιώνει αυτό.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη γι' αυτό. Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Στεφανέ. Να είσαι καλά.
0: Νικήτα, τι έγινε, ρε Βλαρακό. Έχω μάθει ότι κάνει ζουζουνιές εκεί στο Κολωνάκι. Ζουζουνιές. Ζουζούνι. Έχω μάθει ότι πειράζεις τους αστυνομικούς. Τους πειράζεις. Γιατί τους πειράζεις. Τους κεφίζεις. Λέγε ρε τους κεφίζεις. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίλη, τραγούδι. Αγάπαμε.
2: Αγάπαμε.
0: Νικήτα, χαρισμένος σε σένα, ρε. Τσαχπίνο γαργαλιάρι. Άτιμε άντρα. Άτιμε. Με το κορδόνι στη μέση, αγόρι μου. Κορδονά το αγόρι της Βουλής. Κύλησε ο Τέτσερις και βρήκε το καπάκι. Μητσοτάκης και Κλαμάνης. Εραστές του ονείρου. Τσαχπίνο γαργαλιάριδες. Σας το αφιερώνω.

0: λέει ένας φίλος ωραίο τραγούδι, αλλά δεν νομίζω ότι ταιριάζει στον κύριο Καγκλαμάνη αυτό. Τι να του βάλω? Έχεις καμιά παραγγελιά για τον Νικήτα? Έχω μάθει ότι ζουζουνεύει στο Κολωνάκι. Γιατί πειράζεσαι τους αστυνομικούς, ε? Γιατί πειράζεσαι τους αστυνομικούς? Στα κόψω τα χέρια.
1: Αγάπαμε και ξέχασε λοιπόν πως παρασύρωμαι.
0: Παρασύρεσαι, παρασύρεσαι Νικήτα, ε? Έχεις ορμές αγόρι μου, έχεις ορμές.
1: Μόνο αγάπη σου ζητώ.
0: Πολιτικές, για να μην παρεξηγούμεθα. Κυρίες κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σε αυτό σημείο, επειδή σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωματική, έχω αφιερώσει τραγούδια, έχω αφιερώσει κομμάτια, έχω αφιερώσει πολλά πράγματα στο νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, που περιμέναμε εδώ και 8 μήνες. Εμείς το ξέραμε. Τώρα, αν δεν είναι αυτός, κάποιος άλλος θα είναι. Έχει σημασία. Εμείς τιμούμε. Τιμούμε τη δικαιοσύνη. Την τιμούμε. Γιατί πηγαίνουμε και καθόμαστε στα ακροατήρια και στα εδόλια που μας σέρνουν απέναντι στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, να αφιερώσω στο νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, όποιος και αν είναι αυτός, ένα πραγματικά συγκλονιστικό ηχητικό. Είναι η απολογία ενός δικαστή που έμεινε στην ιστορία για τη δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Αναστάσιου Πολυζωίδη. Ο Πολυζωίδης μαζί με τον Τερτσέτη αρνήθηκαν να υπογράψουν τη θανατική καταδίκη επί βαβαροκρατίας του Όθωνα, όταν θέλησαν να στείλουν στην κιλοτίνα για να τους κόψουν το κεφάλι με την ποινή της θανατικής καταδίκης στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και στο Οδυσσέα Ντούτσο. Η κατηγορία ήταν στάση κατά της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης του Όθωνα. Και εσύ κύριε, γυρίστηκε πριν από χρόνια μια πολύ καλή ταινία. Η δίκη των δικαστών. Σε αυτή, έλα σταματήστε τα υπονοούμενα τώρα, το γυαλίζει το πόμολο ο Νικήτας. Τι είναι αυτά που γράφετε εδώ πέρα τώρα? Σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα μου χαλάσετε την εκπομπή. Βάλε το κρύψου, λέει, του Παπακοσταντίνου στον Νικήτα. Ελάτε τώρα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα που λέτε. Αυτά είναι αστειότητες. Αφήστε τον πρόεδρο της Βουλής στην ησυχία του. Η κυρία Βέρα, ένα φράγκο, η Βιολέτα, τσιγκολέτα, τσιγκολέτα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σας παρακαλώ. Λοιπόν, Νικήτα, ακούς τι λένε για σένα, ρε. Ένα φράγκο, η Βιολέτα, τσιγκολέτα, τσιγκολέτα. Δεν τα υιοθετώ. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν, για να τιμήσουμε τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ένα συγκλονιστικό απόσπασμα από την ταινία «Δίκη των δικαστών». Σε αυτήν, ο Αναστάσιος Πολυζωίδης σέρνεται στο ακροατήριο ως κατηγορούμενος για ανυπακοή στην κυβέρνηση, με την επισίουσα ποινή της πολιετούς κάθειρξεως, και τον ρωτούν αν θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, και λέει όχι. Κάνει λοιπόν μια εκπληκτική απολογία, η οποία έχει μείνει στην ιστορία. Σας ενημερώνω απλώς, επειδή έχω διαβάσει την απολογία του Αναστασίου Πολυζωίδου, ο οποίος ήταν ένας δικαστής, έντιμος δικαστής, αρτηροσκληρωτικός όμως. Ήταν ο δικαστής ο οποίος εξέδιδε μια δική του εφημερίδα την εποχή του Καποδίστρια και κατηγορούσε, μεμφόταν, στυλίτευε και σχεδόν καθίβριζε καθημερινά τον Ιωάννη Καποδίστρια. Διότι δεν τον γούσταρε, τον αποκαλούσε τύρανο. Παρά το γεγονός ότι ο Πολυζωίδης έκανε λάθος, έσφαλε για τον Ιωάννη Καποδίστρια, όπως αποδείχτηκε ιστορικά, έκανε μια συγκλονιστική απολογία ενώπιον βαβαρών δικαστών που ήθελαν το κεφάλι του στο πιάτο. Επειδή δεν καταδίκασε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και αρνήθηκε να βάλει την υπογραφή του για να στείλουν τον Κολοκοτρώνη στο απόσπασμα, στην κιλοτίνα. Τότε πολύ εξαθλειωμένοι χωρικοί και πολίτες του ναυπλίου είχαν μαζευτεί και καταχειροκροτούσαν τους Βαβαρούς. Για να καταλάβετε τι ράτσα είμαστε. Ράτσα ραγιάδων. Έπιναν και μεθοκοπούσαν στην κιλοτίνα του Κολοκοτρώνη, περιμένοντας να σύρουν σιδηροδέσμιο το γέρο του Μοριά για να τον αποκεφαλίσουν. Για να καταλάβετε τι λαός είμαστε. Να πεθάνει, να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Πήγαν να κόψουν, να αποκεφαλίσουν το γέρο του Μοριά. Επειδή οι ραγιάδες τους έδιναν ένα πιάτο φαΐ οι Βαβαροί και απαρνήθηκαν τον άνθρωπο που ελευθέρωσε στην Ελλάδα. Και μου λέτε εσείς να αγιάσει κάποιος στον τόπο του. Πού να αγιάσει στον τόπο του? Κανένας. Κανένας. Γι' αυτό οι σοβαροί άνθρωποι, επιχειρηματίες και εφοπλιστές, δεν θέλουν να ανακατευθούν με την πολιτική. Γιατί είναι όλα τα... όλοι αυτοί που ανακατεύονται με την πολιτική σκουλίκια. Και πιαστράκηδες. Αφιερώνω λοιπόν στο νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου την απολογία του Αναστασίου Πολυζωίδη. Να πάτε να την ακούστε και μετά να έρθετε και να κουκουλώσετε όλα τα σκάνδαλα.
2: Πώς ονομάζεσαι? Αθανάσιος Πολυζωίδης.
0: Αθανάσιος Πολυζωίδης.
2: Από που κατάγεσαι?
0: Λάθος.
2: Από το Μελένικο της Μακεδονίας. Πόσο ετών είσαι? 32. Εγεννήθηκα το έτος 1802, Φεβρουαρίου 20. Τι επάγγελμα έχεις? Δικαστής. Διατί δεν προτείνεις συνήγορον υπερασπίσεως? Δεν το θεωρώ αναγκαίο. Διατί δεν παρουσιάζεις μάρτυρες υπερασπίσεως? Δεν έχω ανάγκη μαρτύρων. Είπε τι απολογείσαι δια την κατηγορία που σου αποδίδεται. Όταν κανείς ενδιαφέρεται για την τύχη ενός έθνους ή ενός ανθρώπου, πρέπει να τους μιλάει τη γλώσσα της λογικής και της αλήθειας. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να το ακούσει ολόκληρη η Ελλάς. Τυχοδιώκτες κάθε χώρας έσπευσαν να την υπερασπιστούνε. Πολύ λίγοι ενδιαφέρονται για αυτήν από ζήλο αφιλοκερδί. Να πιες νομίζω ότι είναι οι απότερες σκέψεις τους. Η Ελλάδα μαστίζεται από διχόνοιες. Εκεί θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε πλούτη και εξουσία. Ίσως ποιος ξέρει, λένε οι πιο επίσημοι, αν δεν καταφέρουμε να καθίσουμε πάνω στο θρόνο του Άργους ή των Μυκηνών. Οι Έλληνες είναι αμαθείς και αγρικοί. Ήταν σκλάβοι των Τούρκων. Τώρα η σειρά μας να κυριαρχήσουμε πάνω τους και με αυτό θα τους κάνουμε μεγάλη τιμή. Αν εμείς οι Έλληνες είμαστε σόφρονες, δεν πρέπει να φεθούμε να μας θαμπώσουν οι ψεύτικες και συμφεροντολόγιες εκδηλώσεις τους. Πρέπει να κάνουμε χρήση των υπηρεσιών τους, να τους αμύψουμε γενναία. Να μην τους δώσουμε όμως παρά μια δευτερεύουσα εξουσία όπου δεν θα μπορούν να κάνουν κατάχρηση. Να θυμόμαστε πάντα πως αυτοί που φωνασκούν περισσότερο για χάρη της ελευθερίας είναι άπλιστοι για κυριαρχία και δεσποτισμό. Πριν 4 μήνες, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, διεξήχθη μια άλλη δίκη που είχε ένα περίεργο αποτέλεσμα. Οδήγησε κατηγορουμένους και δικαστάς στην ίδια φυλακή. Σε εκείνη τη δίκη ήμουν πρόεδρος. Σήμερα, την 24η Σεπτεμβρίου 1834, ευρίσκομαι ενώπιόν σας ως κατηγορούμενος. Ο επίτροπος Μάσονας μη σπεύσει να χαρεί. Σήμερα έχω ό,τι δεν είχα ως δικαστής. Ελευθερία. Έχω την ελευθερία να εκφράσω τη σκέψη μου. Ζητώ συγγνώμη από το σεβαστό δικαστήριο. Ο νόμος επιβάλλει να απολογηθώ. Κι εγώ αυτό θέλω. Γιατί ποιος ξέρει αν ποτέ στη ζωή μου βρεθώ ξανά σε μια τόσο προνομιούχο θέση. Κύριε δικαστέ, αρχίζω από τον καιρό του κυβερνήτη. Ήμουν εχθρός του. Ήμουν εχθρός του, Καποδίστρια. Τον πολέμησα και με κατέτρεξε. Τον πολέμησα με πάθος. Γιατί πίστευα, και το πιστεύω ακόμα, πως ήρθε απ' έξω με την υπερηφάνεια του παντογνώστη και ανέλαβε την εξουσία. Ανέλαβε ο Καποδίστριας να φτιάξει ένα σπίτι χωρίς να ξέρει τις ανάγκες αυτών που θα το κατοικούσαν. Μας είπε, έτσι ζουν στην Ευρώπη, έτσι πρέπει να ζήσετε κι εσείς. Ήταν καλός. Ήταν τίμιος, αλλά εγωιστής. Πίστεψε πως αυτός ο λαός θα μπορούσε από τη μια στιγμή στην άλλη να βγάλει τα ρωμαϊκά και να φορέσει φράγκικα. Έζησα χρόνους στην Ευρώπη κι όμως αυτά τα ρούχα τα νιώθω ξένα επάνω μου. Με στεναχωρούν και με εμποδίζουν να πλησιάσω τον αδερφό μου, τη μάνα μου. Που όταν με είδε για πρώτη φορά έτσι ντυμένος, σταυροκοπήθηκε. Της φανήκα μασκαράς πιο πολύ παρά κανονικός άνθρωπος. Ήταν επόμενο να χαθεί ο Καποδίστριας. Ο τόπος αυτός είναι σκληρός. Το αίμα έχει κάνει το χώμα πέτρα. Το κλίμα είναι ύπουλο, βαρύ. Είτε από ελονοσία όπως ο Λόρδος Μπάιρον, είτε από μαχαίρι και πιστόλι θα πεθαίνουν οι ξένοι. Η Ελλάδα αργά ή γρήγορα ξερνάει τα ξένα σώματα που πάνε να κολλήσουν πάνω της και ας έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Η έννοια του δικαίου είναι σχετική. Από τόπο σε τόπο αλλάζει. Το δίκαιο, για να είναι δίκαιο, έχει ανάγκη από ηθαγένεια. Από εθνισμό. Ποιος είναι ο εθνισμός σου, επίτροπε? Δεν χρειάζεται να μας πεις, αφού όλοι ξέρουμε πως είσαι Εγγλέζος. Και γιατί είσαι αλλοεθνής, δεν μπορείς να είσαι δίκαιος. Δεν μπορείς να δικάσεις Έλληνες. Ξέρεις να λες Ελλάδα στα ελληνικά. Μα τίποτα δεν νιώθεις από ότι σπουδαίο, μεγάλο και αιώνιο κρύβει τούτη λέξη στα σπλάχνα της. Κατάλαβες λοιπόν τη θέση του εισαγγελέως σε ελληνικό δικαστήριο. Αλλά δεν έχεις θέση στην ελληνική δικαιοσύνη, επίτροπε. Είσαι εκτός φύση και θέση. Θέλεις να δικάσεις τους Έλληνες με τον πατριωτισμό του Εγγλέζου. Γίνεται όμως αυτό, αγαπητέ Μάσον? Ποτέ. Δεν γίνεται για έναν ακόμα λόγο. Γιατί φέρεις μαζί σου την κακή πρόθεση αυτών που σε διόρισαν. Και αυτοί που σε διόρισαν επιβουλεύονται τον εθνισμό μας. Αλλά ο εθνισμός μας, ο επίτροπε, είναι θεμελιωμένος στα αίματα 800.000 Ελλήνων που θυσιάστηκαν στον αγώνα. Θα ήταν κατάρα Θεού αν εμείς την ημέρα εκείνης της δίκης το ξεχνούσαμε αυτό. Θαμπωμένοι ή τρομοκρατημένοι από την παρουσία τη δική σου ή του υπουργού με τις χρυσές επομίδες και υπογράφαμε εκείνη την απόφαση. Αν μη αυτός ο Έλληνας που κρατώντας 50 χρόνους στο τουφέκι δημιούργησε ελευθερία και πατρίδα, πού θα βρίσκες τόπον, επίτροπε, να σταθείς για να απαγγείλεις το κατηγορητήριό σου? Ποιος είσαι εσύ που με το πρόσχημα της μορφώσεώς σου ήρθες και ανέλαβες μια θέση τόσο επικίνδυνη για την τιμή και την υπόλοιψή μας? Ποιος είσαι εσύ που ήρθες να παίξεις μαζί μας τον τόπο που μας γέννησε και που τόσο αίμα εχύσαμε για την απελευθέρωσή του? Κάθε σπιθαμή εδάφους που καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή η ύπαρξή σου είναι του Κολοκοτρώνη, επίτροπε. Έσφαλε ο Μέγας Γέρον. Θες να το παραδεχτώ? Το παραδέχομαι. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα του ζητήσεις να πληρώσει για τα σφάλματά του? Από αγάπη για την Ελλάδα, λες, ως φιλέλλην που είσαι. Μα αυτός είναι η Ελλάδα, κύριε Μάσον. Αυτός και οι άλλοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις φυλακές. Και όσοι δεν βρίσκονται εκεί, αλλά κρύβονται. Και όσοι από τις χιλιάδες των αγωνιστών που τους καταντήσατε ζητιάνους ή ληστές. Είστε υποκριτέ. Γιατί λέτε ότι αγαπάτε την Ελλάδα, αλλά ζητάτε να αποκεφαλίσετε τους Έλληνες. Και τι Ελλάδα θα απομείνει χωρίς τους Έλληνες? Μήπως θέλετε να σφάξετε εμάς για να κατοικηθεί από εσάς ο φιλέλληνες? Ζητήσαμε τη βοήθειά σας. Ζητήσαμε τον πολιτισμό σας και εσείς μας φέρατε κρεμάλες και ξυφολόγχες. Φως ζητήσαμε, σκοτάδι μας φέρατε. Ο Κολοκοτρώνης είπε στον Όθωνα, εγώ ελευθέρωσα τον τόπο, εσύ έλα να τον κυβερνήσεις. Τώρα εσείς τον κατηγορείτε ότι θέλησε να ανατρέψει τον Όθωνα. Φυσικά δεν πρόκειται γι' αυτό. Για άλλο τον κατηγορείς, επίτροπε. Τον κατηγορείς γιατί ελευθέρωσε την Ελλάδα. Τον μισείς γι' αυτό. Επιβουλεύεσαι τον Κολοκοτρώνη που υποκεφαλής ενός έθνους σας υποχρέωσε να του παραχωρήσετε την ελευθερία του. Γιατί εσύ και οι προϊσταμενοί σου δεν θέλατε να ελευθερωθούμε. Γιατί οι Κολοκοτρώνηδες σας εξεπέρασαν και σας επέβαλαν ό,τι δεν επιθυμούσατε. Και μια και δεν μπορείτε να αφανίσετε όλους τους Έλληνες, και καλυπτόμενοι πίσω από την ανάγκη που σας έχουμε, δολοφονείτε τους πρώτους αυτού του τόπου, γιατί έχετε μίσος εναντίον του γένους μας, που πάντα, μέσα σε ολόκληρη την ιστορία του, στάθεται και αντίθετος στους τυράννους και την τυραννία. Γιατί, όντας τούτος ο τόπος πέρασμα για άλλες θάλασσες, για μεγάλα κέρδη και συμφέροντα, έχει το κακό ιδίωμα να κατοικείται από ένα δύσκολο, ατίθασο και υπερήφανο λαό. Κάποιος από τους αρχαίους μας προγόνους είπε, πάσα διαφωνία μεταξύ Ελλήνων είναι διαφωνία μεταξύ ηρώων. Σήμερα σας λέμε το ίδιο, κι ας είμαστε φτωχοί, ματωμένοι, ρακένδυτοι. Υπαίνετε λοιπόν ανάμεσά μας, φευγάτε μέσα από τα πόδια μας. Όσα ανδρίκελα και αν ευρεθούν για να σας υπηρετήσουν δεν θα επιτύχετε. Εφόσον ο τόπος αυτός βγάζει Κολοκοτρώνηδες, έχετε χαμένο το παιχνίδι. Αν ο γέρος εν ζωή σας προξενεί τόσων τρόμων, νεκρός αλίμονο θα είναι τρομερότερος. Αν επίτροπε σε άφηνε να του κόψεις το κεφάλι, αλίμονο σε σένα και σε αυτούς που σε διόρισαν. Να σου πω κάτι, με το μέρος σας είμαι. Σας εγκλήτωσα. Με την άρνησή μου σας επρόσφερα υπηρεσία. Κι όμως εσείς θέλετε να με καταδικάσετε. Γιατί? Γιατί είμαι και θα είμαι ένας ανυπάκουος. Γιατί εσείς έχετε ανάγκη από σκυμμένα κεφάλια. Κύριε δικαστέ, πριν 4 μήνες σε αυτήν εδώ την αίθουσα, κάθε έννοια δικαιοσύνης, κάθε έννοια ανθρωπισμού, κάθε έννοια ελευθερίας, κάθε έννοια λογικής κατελήθη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ξένα προς τα έθνος συμφέροντα. Όπως είναι φανερόν από ένα σημείο και μετά, δεν υπήρχε θέμα ενοχής ή όχι των κατηγορουμένων. Κύριε δικαστέ, και η πλέον κοινή απόφαση δικαστηρίου που λαμβάνεται υπό τη σκιά της ξυφολόγχης ατιμάζει και εξευτελίζει όλες τις ανθρώπινες αξίες. Κάθε δικαστήριο που δέχεται να υπογράψει μια τέτοια απόφαση κάτω από τέτοιες συνθήκες, δημιουργεί δεδικασμένο και καθιερώνει ένα νέο δίκαιο, μια νέα ηθική. Την ηθική και το δίκαιο της ξυφολόγχης.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστικό το απόσπασμα. Και θέλω να σας πω, επειδή έχω διαβάσει την απολογία του Αναστασίου Πολυζωίδη, ο οποίος ως πρόεδρος πρωτοδικείου Ναυπλίου και ο Γεώργιος Τερτσέτης, μέλος του δικαστηρίου, και δύο αρνήθηκαν με πείσμα να υπογράψουν την απόφαση που καταδίκαζε σε θάνατο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον έτερο αγωνιστή της Επανάστασης, Δημήτριο Πλαπούτα. Όχι τον Οδυσσέα Δρούτσο, που έκανα λάθος. Τον Οδυσσέα Δρούτσο τον ρίξε από την Ακρόπολη, τον ρίξε το πρωτοπαλί καρό του Ογκούρας και τον σκότωσε από την Ακρόπολη. Ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, που τον υποκρίθηκε στην κινηματογραφική ταινία Δίκη των Δικαστών ο σπουδαίος θεατρικός ηθοποιός Νίκος Κούρκουλος, ήταν ένας άνθρωπος που κατηγορούσε τον Καποδίστρια. Όμως και οι δύο δικαστές, ποιον θα καταδίκαζαν σε θάνατο? Το θηλυκό γέρο του Μοριά? Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1834 οι ίδιοι δικαστές ήρθηκαν σε δίκη. Η αντιβασιλεία των Βαβαρών είχε θορυβηθεί από την ανυπακοή Τερτσέτη και Πολυζωίδη και ήθελα να τους δώσει ένα μάθημα πολύ σκληρό. Οι δύο αδέκαστοι δικαστές, επειδή αρνήθηκαν με ψεύτικες κατηγορίες και ψεύτικες καταθέσεις και μαρτυρίες να στείλουν τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα στην κιλοτίνα, προπυλακίστηκαν, πάθηκαν, κακοποιήθηκαν από λακέδες των αντιβασιλέων και δικάστηκαν με την κατηγορία της άρνησης υπηρεσίας. Με δημόσιο κατήγορο, τον ίδιο άνθρωπο που είχε ζητήσει καταδίκη του Κολοκοτρώνη σε θάνατο, τον Σκοτσέζο Έντουαρτ Μάσον. «Ποιος εσύ που παίζεις με εμάς, εις τη γη της γεννήσεως, της δικής μας?» είχε ρωτήσει με οργή ο Τερτσέτης, το βρετανοδικαστή. Και ο Τερτσέτης και ο Πολυζωίδης αθωώθηκαν εν μέσω χειροκροτημάτων. Αδριάντες τον Τερτσέτη Πολυζωίδη κοσμούν την πρόσωψη του δικαστικού μεγάλου της Τρίπολης και απέναντί τους δεσπόζει το άγαλμα του έφυπου Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. «Κάποιες φορές, κύριε Λιμπερόπουλε, κάποιες φορές, κύριε Τζαβέλα, κάποιες φορές, κυρία Αδηλίνη, κάποιες φορές, κύριε Ντογιάκο, στην Ελλάδα απονέμεται και δικαιοσύνη. Σεις είστε ανάξιοι δικαστές, αναξιότατοι, και δεν έχετε καμία απολύτως θέση στο καλεντάρι των εντύμων της ελληνικής δικαιοσύνης. Ντρέπομαι σαν Έλληνας, ντρέπομαι πραγματικά που η εισαγγελία και η προεδρία του Αρείου Πάγου είχε τέτοιους δικαστές σαν και εσάς. Ντρέπομαι». Και εσύ κύριε, ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Η εκπομπή μας μεταλλείται επανάληψη και το βράδυ, αργά, μέσα στη εβδομάδα, και Κυριακή, 2 με 5 το απόγευμα. Να είστε καλά. Κλείσουμε με ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και καλό ξημέρωμα.
3: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί εδώ. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Με Θόδωρο Μπαρμπαρή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Και φυσικά έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα, καθώς υπάρχει σε εξέλιξη το Μουντιάλ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, καθώς έχουμε εξελίξεις πλέον και από τα θέματα τα οποία τρέχουν στην επιχειρότητα, τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, να δούμε λίγο στο Μουντιάλ τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, καθώς έχουμε αρκετά που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο και έχουμε και ένα παιχνίδι σε εξέλιξη με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Αυστρία. Παιχνίδι το οποίο μόλις ξεκίνησε, είμαστε στο 0-0. Η Αργεντινή, μια ομάδα η οποία έχει υψηλές φιλοδοξίες και σε αυτό το Μουντιάλ, θέλοντας να κρατήσει τον τίτλο τον οποίο είχε από την προηγούμενη διοργάνωση. Μ' ακούς?

Η Αργεντινή λοιπόν είναι αυτή η οποία αγωνίζεται απέναντι στην Αυστρία. Σήμερα όμως είχαμε αρκετά νωρίς ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Παραγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2 σε ένα παιχνίδι το οποίο σε κανένα δεν πήγαινε το μυαλό ότι θα είχε μια τέτοια εξέλιξη. Ακλώνει το φαβορί Ουρουγουάη. Το πράσινο ακροτήρι πήρε με την ισοπαλία από την Ισπανία, αλλά είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον πριν τον αγώνα, στο preview φαινόταν ότι ήταν το μεγάλο outsider. Κατάφερε να προηγηθεί, η Ουρουγουάη όμως έκανε κάτι εξαιρετικό, χωρίς να έχει ουσιαστικά ευκαιρία στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου έκανε το 2-1. Το πράσινο ακροτήρι όμως κατάφερε να φτάσει στο 2-2 και να πάρει έτσι την ισοπαλία. Πολύτιμη ισοπαλία που τη βάζει στο παιχνίδι διεκδίκησης της επόμενης φάσης. Λίγο αργότερα, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3, η ομάδα του Σαλάχ κατάφερε να μην έχει δυσκολίες απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και ουσιαστικά και αυτή πλέον ετοιμάζει εισιτήρια για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τώρα στο Αργεντινή-Αυστρία έχουμε διακοπή, υπάρχει πιθανότητα πέναλτι και έτσι λοιπόν θα πάμε στο ΒΑΡ για να δούμε εάν θα υπάρχει κάτι το οποίο θα δοθεί πέναλτι, το οποίο είναι για την Αργεντινή. Περιμένουν εκεί οι παίχτες των πρωταθλητών κόσμου, έχουν τον τίτλο αυτό μέχρι το επόμενο Μουντιάλ. Μέχρι να γίνει αυτό, να δούμε τι έγινε και τις προηγούμενες μέρες. Την Κυριακή, Εκουαδόρ Κουρακάο, άλλη μια έκπληξη στο 0-0. Το Κουρακάο πάει πλέον για την πρόκριση στο επόμενο παιχνίδι. Η Ιαπωνία κέρδισε 4-0 την Τινησία και την έστειλε στο σπίτι της. Οι Ιάπωνες δείχνουν να είναι μια πολύ κοντρολαρισμένη ομάδα και έχουν βάλει τις βάσεις για μια μεγάλη πορεία σε αυτή τη διοργάνωση. Ενώ η Ισπανία σε ρυθμό ρελαντί κέρδισε 4-0 τη Σαουδική Αραβία.

0: πάτημα. Τώρα, αν θέλετε να ποντάρετε για το ποιο θα εκτελέσει το πέναλτι, μην το κάνετε τον κόπο. 100% ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αν σκοράρει πάει για το τέταρτο γκολ. Να θυμίσουμε, είχε κάνει hat-trick στην πρεμιέρα της Αργεντινής. Άρα λοιπόν εδώ πάει για ακόμα ένα γκολ τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι. Και αν το καταφέρει και αν πετύχει και άλλο γκολ κιόλας, τότε είναι από τα φαβορί, ίσως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση και του πρώτου σκόρερ στην διοργάνωση. Λιονέλ Μέση λοιπόν, ο οποίος έχει την ευκαιρία για να κάνει το 1-0 για την Αργεντινή. Να πούμε ότι το βράδυ έχουμε και άλλα παιχνίδια, έτσι ωραία παιχνιδάκια τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Θα πούμε σε λίγο το πρόγραμμα, να δούμε λίγο το πέναλτι. Εδώ υπάρχει αυτό το Might Games που γίνεται από τον τερματοφύλακα της Εθνικής Αυστρίας απέναντι στον Αργεντίνο Superstar, και προσπαθεί να το αποσπάσει την προσοχή με κάποια νοήματα που κάνει, κουνιέται κιόλας. Ο Μέση όμως έχει βαρέσει χιλιάδες πέναλτι στη ζωή του και το αποκρούει, τον φάγαμε. Ή out. Out πρέπει να πήγε η μπάλα. Εν πάση περιπτώσει παραμένει το 0-0. Έξαλλοι πανηγυρισμοί τώρα από την άλλη πλευρά. Για να δούμε τώρα από αυτή τη γωνία το πέναλτι. Ναι, η μπάλα χτυπάει και στο δοκάρι, νομίζω κατέληξε out. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0. Το βράδυ λοιπόν, ξημερώματα τώρα Ελλάδος, έχουμε το Γαλλία-Ιράκ. Εδώ μην ψάξετε να δείτε ποιο είναι το φαβορί. Η Γαλλία και ο Εμπαπέ και η παρέα του είναι έτοιμοι για μια ακόμα σοβαρή νίκη. Ενώ στις 3 η Νορβηγία καλείται να κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση απέναντι στη φιλόδοξη Σενεγάλη, η οποία έδειξε τουλάχιστον για ένα μήχρονο απέναντι στη Γαλλία ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά. Στις 6 ώρα τα ξημερώματα, η Ιορδανία-Αλγερία σε ένα αραβικό ντέρμπι. Εδώ τα πράγματα είναι αμφίροπα. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το Μουντιάλ και να πάμε λίγο στην επικαιρότητα, καθώς σήμερα είχαμε αρκετά. Κυρίως η επικαιρότητα περιστρέφεται γύρω από τον Παναθηναϊκό σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με το Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ανακοινώνεται σε μια έτσι πολύ γκλάμουρ εκδήλωση, η οποία υπήρχε στο ΟΑΚΑ με παρουσία κόσμου γεμάτο σχεδόν. Γεμάτο, τέλος πάντων, χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στο T-Center με πάρα πολλούς δημοσιογράφους που κατέκλυσαν την αίθουσα. Και με αρκετές έτσι μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρχε σε αυτή την επανασύνδεση της οικογένειας Γιαννακόπουλου του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που να θυμίσουμε δεν έφυγε και με τον καλύτερο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, περασμένα, ξεχασμένα. Γενικά αυτή η ανακοίνωση σκόρπισε τελείως τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, που βλέπουν πλέον την ομάδα του Τριφυλιού να βάζει γερές βάσεις για να επιστρέψει στην παντοκρατορία της, όχι στην Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι με τον Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός κατέκτησε πολλούς τίτλους στην Ευρωλίγκα. Και μάλιστα ήδη τα πρώτα που διαραίονται από το περιβάλλον του Παναθηναϊκού είναι ότι φέτος το μπάτζετ θα εκτοξευτεί πάνω από τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε πλέον ότι πάμε σε επίπεδα, δεν θα πω NBA, αλλά ξεφεύγει πάρα πολύ η πραγματικότητα για ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αλλά απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ας μην ξεχνάμε, είναι μια ομάδα που έχει ένα τρομερό brand name, έχει περίπου 18 με 20 χιλιάδες διαρκείας, έχει πολλά έσοδα από χορηγίες, τηλεοπτικές, τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες γενικότερα, εισιτήρια αγώνων Ευρωλίγκα. Γενικά έχει υψηλό τον πύχη και ασφαλώς και υψηλά τα έσοδα τα οποία εισέρχονται. Θα πάμε εμείς στο ξεκίνημα της εκπομπής να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την νέα αυτή συνεργασία που υπάρχει πλέον με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και φυσικά και τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος μπήκε σε πολύ γνώριμα μονοπάτια, άνοιξε την πόρτα και μπήκε, ξέρει που είναι τα αποδυτήρια, ξέρει που είναι η κουζίνα, ξέρει που είναι τα πάντα μέσα στο ΆΚΑ, ούτε καν ξενάγηση χρειάστηκε. Το μόνο που χρειάστηκε είναι να φωτογραφηθεί, μια ωραία κίνηση που έγινε μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μπροστά στην πρωτομή στο άγαλμα που υπάρχει στο γήπεδο του αείμνης του Παύλου Γιαννακόπουλου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου και θα επιστρέψουμε με περισσότερο ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, αλλά θα πάμε και στον Ολυμπιακό που έχουμε εξελίξεις και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Και στον Παναθηναϊκό έχουμε εξελίξει τον μπάσκετ με ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα προεξέχοντος της έναξης συνεργασίας με τον Τσάπρα, ένας παίκτης που μας ταλαιπώρησε όλους αυτό το καλοκαίρι με το θρίλερ που είχε δημιουργηθεί μεταξύ Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, Ολυμπιακού. Τελικά κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Θα πάμε και Θεσσαλονίκη να δούμε και εκεί τι γίνεται, καθώς έχουμε νέο προπονητή, πρώτη προπόνηση για την ομάδα του Δικεφάλου. αλλά και για Άρη Ηρακλή, με Ηρακλή πλέον να καταθέτει επίσημη πρόταση στον Ινσίνιε και να επιμένει προκειμένου να το φέρει στην Ελλάδα. Όλα αυτά όμως σε πολύ λίγο. Πρώτα πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και συνέχεια ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Όταν το 2024 τυχαίνει να είναι εδώ ο Νίκος ο Συρίγος, ο φίλος μου, είχα γυρίσει και του είχα πει κάτι. Εγώ θα ξαναπροσπαθήσω εδώ πέρα τον Παναθηναϊκό να τον κάνω. Ευχαριστώ για τα πάντα. And thank you very much, Ζέλικο. Ευχαριστώ για τις ευχές. Αλλά νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δική μου την πλευρά να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια τέτοια ιστορία. Έχουν περάσει άνθρωποι από το Σύλλογο οι οποίοι είναι ιερά τέρατα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα μπορούν να προσφέρουν σε διάφορα πόστα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήδη προσφέρουν. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είναι ανοιχτός σε όλη του την ιστορία και οποιονδήποτε θεωρεί ο κύριος Μπράντοβιτς ότι μπορεί να είναι χρήσιμος για τον Παναθηναϊκό, οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός έχει την ιστορία του και θα συνεχίσει και θα γράψει και το μέλλον του. Εντάξει. Μεγάλος αντίπαλός μας, φαντάζομαι, για τη Ρεάλ μιλάτε. Εντάξει. Έχασε φέτος τον τελικό. Με τον Ζέλικο θυμάμαι να λέει και παλιότερα ότι πρέπει να την περάσουμε τη Ρεάλ. Αν θεωρείτε ότι το ερώτημα αφορά το αν θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ, βεβαίως και θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ. Βεβαίως και ο κύριος Μπράντοβιτς είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το φέρει εις πέρας και ελπίζω ότι εδώ θα είμαστε, ότι ο Θεός θα μας χαρίζει την υγειά μας μια μέρα να είμαστε εδώ πέρα και να την περάσουμε τη Ρεάλ. Ευχαριστώ.
2: Thanks to Δημήτρη στο
3: Ευχαριστώ όλους, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνοηθούμε. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλώς όρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης, έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών. Οπότε, για άλλη μια φορά, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου που στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης, αλλά του κόσμου. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Στη ζωή, κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Δημήτρη really και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς αυτά τα σημεία αναφέρει. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα και πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου που λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχουν μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο, το παρελθόν μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν, έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς, σήμερα είμαστε εδώ, όχι για το παρελθόν, αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς. Θα έλεγα ότι η απάντηση είναι αυτές τις μέρες. Ξέρετε ότι και τον Νοέμβρη με την Παρτιζάν ήμουν εκεί σε αυτό το κλαμπ, αλλά θα έλεγα ότι συναντηθήκαμε πριν από δύο ημέρες. Και τότε συναντήθηκα με τον Δημήτρη. Τότε έπρεπε να, μάλιστα όλη αυτή την περίοδο, έπρεπε να επιδείξω τον απαραίτητο σεβασμό προς τον εαυτό μου, διότι έπρεπε να μιλήσω με μένα. Σκεφτόμουν άλλωστε και κάποια πράγματα. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης ταξίδευσε. Κάναμε μια ειλικρινή συζήτηση και έτσι απλά καταλήξαμε. Τα απλά είναι και τα πιο όμορφα. Που ο Αμερικάνος 24, μιλήσατε με τους πρώην παίκτες, με τον Ματίας και τον Κώστα, έπαιξαν κάποιο ρόλο στο να γυρίσει πίσω στο Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε, μίλησα με τον Κώστα εχθές, γιατί νομίζανε στην Χαλκιδική. Είναι υποχρέωσή μου να μιλήσω με τους παίκτες και μάλιστα θα τους συναντήσω πάρα πολύ σύντομα. Τον Κώστα το ξέρω πολύ καλά, τα πράγματα θα είναι πολύ εύκολα στη συνεργασία μας με τον Ματίας. Δεν έχω μιλήσει ακόμα, αλλά λάβετε υπόψη ότι είμαι εδώ μόνο μία μέρα. Θα το κάνω. Θα λίγο χρόνο.
2: For sure talk and that's it, you know. Two minutes ago I said that the past is good, but you need to be in present and more in future.
3: So that's it, you know. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό, αλλά μόλις είπα προλίγη ότι το παρελθόν μπορεί να είναι καλό, αλλά ανήκει εκεί. Πρέπει να δουλέψουμε για το παρόν και φυσικά για το μέλλον. Μια φορά τα καταφέραμε, γιατί δουλέψουμε όλοι μαζί. Μιλήσαμε ως οικογένεια. Το που μπορώ να υποσχεθώ εδώ είναι ότι θα είμαι εδώ και θα σκέφτομαι τόσο το σύλλογο όσο και τη δική μου δουλειά. Πριν από 20 μέρες ήμουν στην Ιταλία με έναν πρώην παίκτη με τον Τζίζι Ντατόμες και ήταν η πρώτη φορά που πάτησα παρκέ μετά από τον Νοέμβριο. Όταν έγινε αυτή η φορά, όταν πάτησα στο γήπεδο μετά από τον Νοέμβριο, αισθάνθηκα κάτι
2: πολύ και πάντοτε
3: αυτό είναι που με οδηγεί στο κήπεδο και πιστεύω ότι πάντοτε θα αισθάνομαι έτσι όταν βρίσκομαι στο γήπεδο, ότι θα έχω την ευκαιρία να κάνω τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι
2: So I hope, you know, and I'm sure that I will have this feeling every time that I go to the court and to have opportunity to work with my players.
3: From over there, we'll start everything, you know. Όσοι εργάζονται για αυτή την ομάδα. Τους περισσότερους τους ξέρω. Υπάρχουν κάποια καινούργια πρόσωπα, αλλά βλέπω και πάρα πολλούς φίλους εδώ. Το σημαντικό, όπως προείπα, είναι να είμαστε ξανά οικογένεια και να έχει ο ένας απέναντι στον άλλο τον απαραίτητο σεβασμό που είναι πάντοτε το κλειδί.
2: This is the more important in the life.
3: Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, εγώ ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνω σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Μια πολύ, γιατί όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του, όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους, τόσο στην Ελλάδα, you talk, you're doing your job. Στην Ευρωλίγα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε στο τι κάνουμε εμείς.
2: Exactly
3: να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας. Και you να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε
2: αυτό.
3: Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια,
2: over here in history, over here is that everybody in Europe knows what means Panathinaikos.
3: Όλοι μας πρέπει να πω ότι δεν το περίμενα. Εγώ το περίμενα μέσα στην εποχή που εγώ και ο Δημήτρης, κάποιοι δημοσιογράφοι και εντάξει, να ήταν αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τους ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους για αυτό. Ένιωθα αυτή την αγάπη από τον κόσμο πάντοτε, όποτε ερχόμουν εδώ. Αυτή τη φορά είμαι εδώ ξανά ως προπονητής. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι έτοιμος να δουλέψω μαζί με όλους τους κυρίους που κάθονται στην πρώτη σειρά.
2: Now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen that are over here in front line. Kiri Alberti. Είσαι έτοιμος, ε?
0: Λοιπόν, ακούσαμε έτσι ένα καλό απόσπασμα από τα όσα συνέβησαν σήμερα με την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Βλέπετε, ούτε ελληνικά χρειάζεται να μάθει Ζέλικο, τα ξέρει ήδη. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο να δούμε τι σημαίνει αυτό για τον Παναθηναϊκό. Ο πολύ καλός και έμπειρος δημοσιογράφος Γιώργος Κογκαλίδης είναι μαζί μας εδώ για να μας βοηθήσει λίγο να ξεδιαλύνουμε το τοπίο. Τώρα τι να ξεδιαλύνουμε, εν πάση περιπτώσει, είναι μια νέα σελίδα για τον Παναθηναϊκό. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μάκη μου. Είναι μια νέα σελίδα όπως το λες, αλλά η οποία έχει ήδη γραμμένα αρκετά κεφάλαια. Θα έλεγα ότι είναι ένα κεφάλαιο σε μια ιστορία που έμεινε ανολοκλήρωτη. Γιατί ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή το όφιλε στον ίδιο τον εαυτό και στην ιστορία της ομάδας να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Το αν θα δικαιώσει τις προσδοκίες και γιατί κακά τα ψέματα τον έχουν υποδεχτεί ως μεσαία οι φίλοι του Τρεφιλιού, αυτό θα φανεί στην πράξη. Όσον αφορά το αποτέλεσμα, ξαναλέω. Όσον
0: αφορά αυτό λέω είναι δικαιολογημένο, έτσι. Όταν έχει κατακτήσει τόσους τίτλους κτλ., δημιουργούνται αυτές οι προσδοκίες. Αλλά οι ισορροπίες του 12, 13, 8, του 7 με το 26 έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
4: Ναι, αλλά μπορεί να ξαναλλάξουν. Γιατί εδώ τώρα, πέρυσι, αν θυμηθείς κάποια στιγμή και αν θυμηθούν οι φίλοι που μας ακούν, είχε κάνει ένα από τα γνωστά του post στο Instagram. Δημήτρης Γιαννακόπουλος και είπε θα κάνω τα πάντα για το 8ο. Το θα κάνω τα πάντα μεταφράστηκε στην απόκτηση του Hayes Davis. Θέλω να πω ότι η διάθεση και τα χρήματα δεν έλειψαν ποτέ από τον Παναθηναϊκό. Έλειψε θαρώ η μεθοδολογία και ένας άνθρωπος να το μετατρέψει όλο αυτό σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από μια ατέρμονη και άνευ λόγου διαμαρτυρία που αυτό αφήνει ως παρακαταθήκη στο τέλος της ημέρας ο Αδάμεν, εκτός βεβαίως από τον τίτλο που κατέξει και το ξανάβαλε μετά από 12 χρόνια τον Παναθηναϊκό στο Final Four. Αυτά δεν μπορεί να το στερήσει κανείς, αλλά από ένα σημείο και πέρα μοιάζει να χάθηκε στη μετάφραση ο Τούρκος προπονητής. Και πλέον ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έρχεται για να μετουσιώσει το πάθος και την απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να ξοδέψει ούκο λίγα χρήματα, όχι μόνο σε τίτλους, γιατί αυτό ξέρει στο τέλος της ημέρας. Ούτε ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που θα βάλει χρήματα, ούτε ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα η μοναδική με καλό προπονητή, καλούς παίκτες. Άρα το αποτέλεσμα είναι ενδεχόμενο. Η δουλειά, η μεθοδολογία και η εμπιστοσύνη που υπάρχει εν λευκό, θα έλεγα, στον Ομπράντοβιτς είναι δεδομένα.
0: Να πάρω κάτι από αυτά που υπόθηκαν από τον Βασίλη Σπανούλη στην παρουσίαση του Άρη, που είπε για το συγκεκριμένο, άλλα μεγεθή έτσι, τελείως διαφορετικά, αλλά μου άρεσε αυτό που είπε. Ότι στόχος μας δεν είναι, ρε παιδί μου, να πάρουμε το πρωτάθλημα ή οτιδήποτε άλλο. Στόχος μας είναι να παίζουμε καλό μπάσκετ, ώστε να ανυπομονούν οι φιλάθλοι να έρθουν την επόμενη Κυριακή να μας ξαναδούν στο γήπεδο.
4: Θα προσθέσω πάνω σε αυτό, πολύ σωστά το λες. Θα προσθέσω σε αυτό, Μάκη, ότι όταν οι προπονητές βγαίνει ένα σύστημα, ακόμα και αν το σουτ δεν βρει στόχο, χειροκροτούν τους παίκτες θεωρώντας ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος ανάπτυξης και αν αναπτυχθούμε σωστά θα μας βγει στην πορεία. Γιατί το αν θα μπει η μπάλα μέσα ή όχι είναι μια συγκυρία, είναι ένα άθροισμα συγκυριών που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Άλλωστε έχουμε μάθει στην Ελλάδα, δοκάρι και μέσα σε Θεός, δοκάρι και έξω. Είσαι άσχετος. Λοιπόν,
0: δηλαδή, άμα έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Αταμάν, πιστεύεις θα έφευγε? Εγώ λέω αποκλείεται.
4: Ναι, έχω την αίσθηση ότι θα έφευγε. Γιατί πλέον είχε χάσει τα αποδυτήρια, γιατί πλέον νομίζω ότι δεν είχε και ο ίδιος κάτι να δώσει παραπάνω. Ναι. Γιατί και η εικόνα του σώματός του ήταν τέτοια που έδειχνε ότι εδώ και καιρό έχει φύγει.
0: Έχεις πολύ δίκιο, ρε Γιώργο. Δηλαδή, τον έβλεπα στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό στον ΠΑΟΚ. Στο μπάγκο και φαινόταν η γλώσσα του σώματος σαν λέει παιδιά σφυρίξτε τη λήξη να τελειώνουμε, να φύγουμε. Δεν ήταν ο Αταμά που θα μπει να αλλάξει το παιχνίδι να κάνει.
4: Ξέρεις, ακόμα και οι δηλώσεις και αυτά τα mind game τα οποία ήταν και το μόνο πράγμα που είχε να δείξει, γιατί από προπονητικές απόψεις και από δουλειά δεν είναι ό,τι καλύτερο έχει περάσει τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και αυτά τα mind game έμοιαζε να είναι παροχημένα και κουρασμένα από ένα σημείο και πέρα. Και αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη κατάσταση, γιατί ξέρεις, όταν δεν αποδίδεις οι παίκτες, είναι ο πιο αυστηρός κριτής του προπονητή, γι' αυτό και ο Μπράντοβιτς, το γεγονός ότι έκανε επίκληση στον Αλβέρτη στο ηχητικό που έπαιξες λίγο πριν, δείχνει και τη σχέση που έχει διατηρήσει με τους παίκτες του. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί ξέρεις, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς κάθε παίκτης θέλει να παίξει περισσότερο, θεωρεί αυτόν αδικημένο και πάει λέγοντας.
0: Μα μην πας μακριά. Με τον Αλβέρτη είχαν σκοτωθεί στο παιχνίδι με τη Δάφνη. Αλλά κατάφερε και τα βρήκανε και ήταν πάλι καλύτερα από ό,τι ήταν.
4: Γιατί κοίταξε ο Μπράντοβιτς, πολλά μπορεί να παίζει αυτό, αλλά είναι δίκαιος προπονητής. Ο Αταμάν δεν έδειξε ποτέ, δεν απέδειξε ποτέ, γιατί μεταχειρίστηκε έτσι τον Σόρτς, γιατί μεταχειρίστηκε έτσι τον Χουάν Φερνάν Γκόμε, γιατί μεταχειρίστηκε έτσι τον Τελειοπούλο. Θα μου πει, μα είναι πολύ και είναι δύσκολο να του χωρέσει όλου. Μα δε τι έγινε στην απέναντι πλευρά. Στον Ολυμπιακό, ως αντιδιαστολή το λέω, όπου περισσότεροι παίκτες υπήρχαν και στο τέλος της ημέρας πολύ λιγότερα παράπονα. Έτσι.
0: Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Μπαρτζόκας να τελειώσει παίχτη στο ημίχρονο όπως έκανε με τον Σόρτσο Αταμάν.
4: Και τον οποίο Σόρτσο, σου θυμίζω ότι ήταν ο καλύτερος παίχτης σε διάρκεια στους τελικούς.
0: Οκ, okay, συμφωνώ. Δεν ήταν κακός.
4: Δηλαδή, θέλω μάλιστα να πω ότι αυτό το λέω για να φανεί και πόσο λανθασμένη ήταν η τοποθέτησή του όταν είπε, γιατί προφανώς αυτό αναφέρεσαι, ότι παίζαμε με τέσσερις στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Μετά,
0: ναι, ναι, ναι,
4: αυτός που ήταν ο έκτος παίκτης της Βαλένθια έγινε ο καλύτερος παίκτης στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Άρα, μίστερ, κάτι έχει κάνει λάθος. Το θέμα όμως δεν είναι τι λάθη έκανε ο Αταμάν. Το θέμα είναι ότι ο Μπράντοβιτς έρχεται να ξαναδώσει το DNA στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή την ομάδα η οποία δεν μικραίνει, γιατί ξέρεις όταν διαμαρτύρεσαι συνέχεια για τη διαιτησία, έβγαινε μικραίνεις. Δηλαδή, οκ, okay, υπήρχαν φορές που ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε, θα ήμασταν παράλογοι αν δεν το παραδεχόμασταν. Αλλά αυτό το ασταμάτητο, το ακατάπαυστο, μας κυνηγάει η διαιτησία σε Ελλάδα, Ευρώπη, συνωμοσιολογία κτλ. Δεν αρμόζει σε ένα σύλλογο με 7 αστέρια. Έτσι.
0: Και 45 εκατομμύρια μπάτζετ.
4: Ποτέ δεν ήταν ήρεμος με τους διαιτητές και που πάντα θα έχει ως σήμα κατά το θέμα αυτό το μελιτζάνι χρώμα που παίρνει όταν εκνευρίζεται και το κάνει συχνά. Ποτέ δεν θα έκανε όλο αυτό το σοου να μπαίνει στο γήπεδο, να διακόπτει το παιχνίδι. Και όλα όσα ζήσαμε με τον Εργίνα Αταμάν. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς έρχεται και στα μάτια του κόσμου, στα θέλω του κόσμου του Παναθηναϊκού, είναι να ξανακάνει τον Παναθηναϊκό πραγματικά μεγάλο. Να μπαίνει δηλαδή και να νιώθει ο κόσμος του Παναθηναϊκού ότι πατάμε γερά στο παρκέ. Αυτό ακόμα και όταν κέρδιζε ο Άταμαν, δεν νομίζω ότι το ένιωσε ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
0: Χωρίς
4: να ακυρώνω το γεγονός ότι ξανάφερε τον Παναθηναϊκό σε δύο Final Four, κατέκτησε το ένα. Και εν πάση περιπτώσει πήρε και τους τίτλους του. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η συνολική συγκομιδή δεν ήταν επιτυχημένη. Θα είναι,
0: το συνολικό πρόσωπο είναι πετυχημένο. Το συνολικό πρόσωπο είναι πετυχημένο.
4: Ναι.
0: Απλά όταν χάνεις κάτι το οποίο το νιώθεις δικό σου, όπως ήταν αυτό το Final Four που ήθελε τόσο πολύ διακαώς ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, και έχοντας όλη αυτή τη βοήθεια που είχες απ' έξω, εντάξει, κάπου λίγο μπερδεύει τα πράγματα.
4: Τέλος πάντων, το χάνεις όταν έχεις κερδίσει δύο φορές στο σουτ την Βαλένθια. Να χάσεις δύο φορές το γήπεδο σου και στο πέμπτο παιχνίδι να μην κατέβεις, δηλαδή να κατέβεις και να μοιάζεις άδειος από ενέργεια και από πίστη και από πάθος, σημαίνει ότι κάτι έχεις κάνει λάθος, κάτι έχεις κάνει πολύ λάθος.
0: Τώρα
4: είναι οι επιλογές, μπορεί να είναι και οι επιλογές. Είναι ο τρόπος προσέγγισης. Μπορεί να είναι αυτό. Κάτι πήγε λάθος.
0: Γιώργο,
4: όμως αυτό είναι δεδομένο.
0: Υπάρχει περίπτωση, τώρα σας μιλάμε και εκ των υστέρων, αλλά ο Ζέλικο να είχαν αυτά τα τρία μάτς σε σειρά. Ένα θα έπαιρνε.
4: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω πως όχι, αλλά μπορώ να πω με σιγουριά ότι ο Ζέλικο θα έχει διαφορετική προσέγγιση και θα έχει διαφορετική
0: αυτό
4: προσέγγιση.
0: Εννοώ.
4: Γιατί είναι άλλης φιλοσοφίας προπονητής. Ένας προπονητής που θα δουλέψει τη λεπτομέρεια, που θα πείσει τον παίχτη να πεθάνει για αυτόν. Θυμάσαι τι είχε πει κάποια στιγμή ο Μπαρτζόκας για το Μακίσικο, όταν όλος ο κόσμος του ζητούσε επίμονα να κάνει μεταγραφή. Ότι εγώ θα πεθάνω για τους παίχτες μου. Θα πεθάνω για τους παίχτες μου έχει μια αλληλεπίδραση, έτσι.
0: Τι αλληλεπίδραση, κέρδισε όλους τους παίχτες.
4: Και οι παίχτες σου για σένα.
0: Έτσι.
4: Και αυτό το έκανε ο Μακίσικ και όχι μόνο για τον Μπαρτζόκα. Και όλοι θα έλεγα ότι αφού κατάφερε να πέσει στο Φουρνιέ, που εν πάση περιπτώσει ούτε για τα λεφτά παίζει ούτε για τη δόξα, τα έχει κατακτήσει όλα. Έτσι. Ακόμα και ο Τζόσεφ που ήρθε στα μισά τη χρονιά, ένα παιδί με 100 εκατομμύρια στην τράπεζα, καλά να τα χαρεί ο άνθρωπο και 900 παιχνίδια στο NBA και ένα δαχτυλίδι στο χέρι του. Δεν είναι το παιδί που ήρθε να αποδείξει κάτι στον Ολυμπιακό. Κατάφερε όμω και τον έβαλε να παίξει. Βάσει αυτόν που ο Μπαρτζόκας ήθελε, άρα σημαίνει ότι τον κέρδισε ο Αταμάν. Δεν κατόρθωσε να κερδίσει τους παίκτες του, ούτε καν τον Ουσμάν. Δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση που ο Γιουρτσεβέν έφυγε. Καλά, το Γιουρτσεβέν το στήριξε όσο πήγαινε, αλλά δεν κατάλαβα γιατί. Ναι. Ο Ουσμάν, ας πούμε, δεν έκανε μια δήλωση, κάτι, δεν ανέβασε κάτι όταν έφυγε ο Αταμάν από την ομάδα. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Απλά σου λέω ότι μου έκανε εντύπωση.
0: Σε αυτό που λες, το ακριβώς. Είχα την απορία, ρε παιδί μου, νομίζω το είχαμε ζητήσει και μαζί. Που λέμε ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάει το Μοντέρο και λέω, πού να τον κολλήσει τώρα ο Μπαρτζόκας όλη αυτή την ομάδα. Αλλά ο Μπαρτζόκας θα προσαρμόσει τον παίχτη στα δικά του θέλω. Δεν θα πάει πάνω στο ρόλο που έχει στη Βαλένθια.
4: Εγώ επιμένω ότι δεν θα πηγαίνω να τον πάρω. Περισσότερο μπερδεύει στα δικά μου μάτια. Όμως εγώ δεν έχω την εμπειρία και την ικανότητα και τις γνώσεις του Μπαρτζόκα. Αλλά εγώ βλέποντας το πολύ πιο απλοϊκά τον μπάσκετ, ξαναλέω προφανώς και ο Μπαρτζόκας και ο Αταμάν ξέρουν καλύτερα από μένα. Εμείς κρίνουμε και κρινόμαστε για αυτά που λέμε. Θεωρώ ότι ο Μοντέρο είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο και δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι τόσο πετυχημένο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που θα μπερδέψει τον Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, ναι, ο Φουρνιέ δεν μπορεί να ξαναπάει στο 2 ή ο Γουόρντ, γιατί εκεί υπάρχουν και ο Μοντέρο και ο Ντόρσεϊ. Πόσο θα παίξουν, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει ένα παιδί για 5 λεπτά μέσα. Άρα υποχρεωτικά θα περάσει στο 3 ο Φουρνιέ με τον Γουόρντ. Αυτό σημαίνει ότι το 4 που θα πάρεις δεν μπορεί να πατήσει στο 3 όπως κάποιες στιγμές έβαζε τον Πίτερ ο Μπαρτζόκας παράλληλα με τον Βεζέγκοφ, ώστε να του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχή, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Βεζέγκοφ τα 25 με 27 λεπτά στον αγώνα θα τα ξοδέψει. Έτσι δεν είναι?
0: 100%.
4: Ας υπολογίσω ότι ο Παπα-Νικολάου θα πρέπει να πάει λίγο προς το 4 και αυτός κάποια στιγμή θα παίζει. Τι μένει για αυτόν που έρχεται? Γι' αυτό και ο Πίτερ σου λέει ότι ξέρεις κάτι, θέλω να πάω αλλού. Τώρα λοιπόν με τον Μοντέρο γίνονται ακόμα πιο στενά τα πράγματα. Όπως επίσης δεν ξέρω αν μπορούν να συνεπάρξουν στην ίδια πεντάδα Μοντέρο και Ντόρση, γιατί μπορεί επιθετικά να σκοτώνουν, αλλά αμυντικά τι θα κάνεις.
0: Έχουμε
4: δεν ξέρω πώς θα κάνεις αλλαγές με τον Μοντέρο στα screen, κάτι που με το walk-up και τους άλλους, ας πούμε με το Μακιντάρι, μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα. Ο Μακιντάρι νομίζω ότι είναι παίξει Μπαρτζόκα, γιατί τον Μοντέρο δεν παίρνω εγώ, αλλά θα περιμένουμε να τον δούμε. Τις ίδιες ενστάσεις πάντως θέλω να σου πω, είχα και για τον DJ Shorts πολύ πριν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, έλεγα ότι αυτό το παιδί είναι πολύ δύσκολο να σταθεί σε υψηλό επίπεδο που θες του way παίχτες, δηλαδή να παίζουμε και στις δύο πλευρές του.
0: Εντάξει, αλλά και άλλη ομάδα η Παρή τότε και άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Εκεί ήταν το νούμερο ένα.
4: Όπως και άλλη ομάδα η Βαλένθια και άλλη Ολυμπιακός. Έτσι,
0: σωστά, σωστά, σωστά.
4: Η Βαλένθια χάσει κερδίσεις είναι good job που λέμε. Όπως και η Παρή. Θα μαζευτούμε, θα χαιρετήσουμε τον κόσμο και όλα καλά. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτσι.
0: Είναι αυτό που λέω, νοοτροπία NBA. Που πάμε, χάνουμε, χειροκροτάμε κτλ. Ναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο. Ο Παναθηναϊκός, ο Μπράντοβιτς τώρα βρίσκει μια σχεδόν έτοιμη ομάδα, έτσι, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
4: Δεν και έχει με διαχειριστεί.
0: Ορίστε.
4: Δεν θα έπαιρνε όρκο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι έχει ήδη παίχτες που έχουν συμβόλαια για τα επόμενα χρόνια. Αρκετούς. Προεξέχοντος του ΝΑΝ. Εδώ τώρα θα πάει με τη δική του λογική, θα φέρει παίχτες για να τους βάλει στη δική του λογική και να προσαρμόσει αυτούς. Πώς το φαντάζεσαι αυτό?
4: Κοίταξε, καταρχήν τα συμβόλαια μα και είναι για να σπάνε. Γι' αυτό φτιάχνουν.
0: Να το βάζει και αυτό μέσα.
4: Ναι. Αυτό είναι το ένα το κρατούμε. Το δεύτερο είναι ότι ο Μπράντοβιτς έχει πάρει λευκή επιταγή στα χέρια του με την έννοια ότι η ομάδα θα την κάνει όπως αυτός θέλει και μάλιστα έχοντας αξιοδέψει και ούκο λίγα χρήματα. Άρα δεν
0: ναι, λέει θα πάνε στα 50 εκατομμύρια. Θα πάει, λέει, γύρω στα 50 εκατομμύρια πλέον το μπάζετ, λέει.
4: Και ίσως και παραπάνω χρειαστεί.
0: Ναι.
4: Δεν έχει μπει ταβάνι μέχρι τώρα. Εγώ μπορώ να σου πω ότι στα δικά μου μάτια θεωρώ απίθανο να συνεπάρχουν του χρόνου στον Παναθηναϊκό ο Σλούκας, ο Νάν και ο Τολιόπουλος. Θα μου κάνει
0: ο
4: πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ο Νάν και ο Τολιόπουλος, ναι.
4: Θεωρώ ότι από αυτούς τους τρεις τουλάχιστον ένας δεν θα φοράει τα πράσινα.
0: Κάτσε ρε φίλε, εδώ προχθές διάβαζε ότι γινόταν πρόταση επέκτασης ή ανανέωση του συμβολίου με τον Τελειόπουλο. Δεν μπορεί να γινόταν αυτό εν άγνοια του Μπράντοβιτς. Άρα μιλάς για τον Νάν.
4: Μπορεί να μην φύγει ο Τελειόπουλος και να σταματήσει ο Σλούκας ή να φύγει ο Νάν. Κάτσε, θα δούμε, περιμένει.
0: Ναι.
4: Τι πιστεύεις ότι ο Μπράντοβιτς θα πάρει την ομάδα όσο έχει με όλα αυτά τα δομικά κενά προβλήματα στην άμυνα και θα πάει έτσι να δοκιμάσει την τύχη του? Δεν το νομίζω.
0: Στην άμυνα ούτε μία στο εκατομμύριο.
4: Άρα λοιπόν, κοίταξε, άμα κρατήσει αυτού του τρει, ποιο θα παίξει άμυνα? Ναι. Εγώ και μην ξεχνάμε ότι
0: παίξουμε και ο
4: Γκραντ, από τη μέρα όπως που τον πρωτοείδαμε
0: στο ποδόσφαιρο, με τρει πίσω.
4: Όχι απλά τίμηση στο συμβόλαιο του, αλλά έχει βγάλει υπερκέρδος ο Παναθηναϊκός από την παρουσία. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε. Μεγαλώνει. Ναι. Στην Πρωτινιώτη. Γι' αυτό λέω ότι θα χρειαστεί παίχτες ο Παναθηναϊκός και δεν μπορεί μόνο να παίρνει. Πρέπει να αδειάσει και λίγο. Οπότε θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Γιώργο, χάρηκα που τα είπαμε.
4: Να σε
0: νομίζω
4: όπως
0: και πάντα ήσουν κατατοπιστικός και ιδιαίτερα αναλυτικός. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, νομίζω ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Οκ, okay, άλλωστε το ρεπορτάζ το έχει χρόνια και το ξέρει πολύ καλά. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο έχει να κάνει με τους συνεργάτες. Σας είχαμε πει ότι θα είναι ο Χωσέ Μαρία Ισκιντιέρο και ο Βλάντιμιρ Αντρόιτς, οι οποίοι ήταν μαζί του στις προηγούμενες ομάδες. Και υπάρχει και ένας τρίτος, ο Ντόαν Μάτοβιτς, ο οποίος ίσως και θεωρούταν ο πιο σίγουρος από όλους, ο οποίος όμως μάλλον δεν θα έρθει στην Ελλάδα, γιατί παραμένει στη θέση που είχε στη σερβική ομάδα, στο πλευρό του Πεναρόγια. Έτσι λοιπόν θα αλλάξει κάποιους ρόλους. Το σίγουρο είναι ότι επιστρατεύεται Αλβέρτης, επιστρατεύεται όπως όλα δείχνουν ο Δημήτρης Διαμαντίδης, και φαίνεται ότι θα έχουμε και άλλες προσθήκες στο δυναμικό της ομάδας του Παναθηναϊκού. Μόλις τώρα στο 38 Αργεντινή, Αυστρία 1-0. Η ομάδα της Αργεντινής είναι αυτή η οποία κατάφερε να πετύχει το γκολ σε μια ωραία προσπάθεια που έγινε, καθότι η προσπάθεια των Λατινοαμερικάνων ήταν αρκετά πιεστική στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Από την άλλη πλευρά και οι Αυστριακοί έδειξαν καλά πράγματα, αλλά ο Μέση ήθελε να πάρει την προσωπική του ρεβάνς χάνοντας το πέναλτι. Ήρθε να πετύχει ακόμα ένα γκολ στο Μουντιάλ, αυτό τέταρτο στη σειρά. Νομίζω ότι πάει να βάλει μεγάλη υπογραφή σε αυτό το Μουντιάλ ο Λιονέλ Μέση. Ούτε και στην προηγούμενη διοργάνωση που το κατέχει η Αργεντινή είχε τέτοια παρουσία. Λοιπόν, για να προλάβουμε λίγο τα θέματα μας, να συνεχίσουμε, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Πολύ Παναθηναϊκό σήμερα η εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Υπήρχε η επίσημη παρουσίαση του Νίστρουπ, του νέου προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού. Πάμε να ακούσουμε ένα σημαντικό κομμάτι από τα όσα υπόθηκαν, για να καταλάβουμε λίγο και το σκεπτικό, τη φιλοσοφία, το πώς θέλει να δημιουργήσει τον νέο Παναθηναϊκό, και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού ΑΕΚ και το τι συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη με την σύνδεση που θα έχουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη και με το Fox FM. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νίστρουπ για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
1: Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την θερμή αυτή υποδοχή. Είμαι εδώ αυτή την εβδομάδα, από αυτή την εβδομάδα, και ήδη μερικές εβδομάδες νωρίτερα, όταν ένας από τους βοηθούς μου επισκέφθηκε την Αθήνα και ήρθε και μου είπε τα καλύτερα στην Κοπενχάγη. Ήμουνα στην Κοπενχάγη και ολοκλήρωσα με αυτή την ομάδα φέτος. Μετά από εκείνη την περίοδο, εγώ, η οικογένειά μου, το staff μου, κάναμε αρκετές σκέψεις για το ποιο θα ήταν το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, για μένα, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είχα διάφορες συζητήσεις αρχικά με τον κύριο Μπαλντίνι, Φράνκο Μπαλντίνο, μετά με τον αντιπρόεδρο, μετά με τον τεχνικό διευθυντή μας, με τον πρόεδρο μας, και σε κάθε μία από αυτές τις συζητήσεις ήμουνα ολοένα και πιο περίεργος για το project του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι μετά από αυτές τις συζητήσεις η πλατφόρμα, το project που έχουμε στο Παναθηναϊκό είναι σημαντικό, με πολύ μεγάλο σεβασμό σε όλη την προϊστορία. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που είναι στον Παναθηναϊκό, τον πρόεδρο, τους φιλάθλους βεβαίως, βεβαίως, και για όλους τους 11 και όχι μόνο. Εγώ θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα, και ήταν πάρα πολύ σημαντική όλη αυτή η πορεία. Μετά τις συζητήσεις που είχα, μετάλλαξαμε απόψεις και φιλοδοξίες και όνειρα για αυτόν τον σύλλογο. Οι τρεις που βρισκόμαστε ενώπιον σας σήμερα, ο τεχνικός διευθυντής, ο πρόεδρος και εγώ, και οι τρεις πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός τώρα έχει μία πλατφόρμα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το σκοπό του, δηλαδή να φτάσει στην κορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θέλω να είμαι και εγώ κομμάτι αυτού του ταξιδιού. Βλέπω τον εαυτό μου σαν τον καλύτερο προπονητή, ο οποίος θα μπορούσε να λάβει τώρα τον Παναθηναϊκό. Προέρχομαι από έναν σύλλογο που έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε τα ίδια όνειρα όλοι, και νομίζω ότι αυτά είναι ρεαλιστικά, είναι πραγματοποιήσιμα, ώστε να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να μπορέσουμε να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται αυτός ο σύλλογος για το μέλλον. Τώρα υπάρχει ένα θέμα σημαντικό για μένα και για τον τεχνικό διευθυντή, και αυτό είναι όσο το δυνατόν σύντομότερα να κτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Βεβαίως γίνονται αλλαγές, έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνονται αλλαγές από τη στιγμή που ήρθα. Θα δουλέψουμε λοιπόν μαζί κάθε μέρα, είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στα γραφεία, μαζί με όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας, για να μπορέσουμε να κτίσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να κάνει όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού πολύ πολύ περήφανους στο μέλλον. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή και πραγματικά ανυπομονώ να είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο ταξίδι.
2: Από την πρώτη τοποθέτησή σας διακρίνουμε έναν άνθρωπο, έναν προπονητή διψασμένο, με πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά και θα έλεγα μεγάλη αυτοπεποίθηση, αυτή την ατάκα που είπατε περί καλύτερου προπονητή. Έρχεστε σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ μεγάλη και απέχει χρόνια από το πρωτάθλημα. Άρα η απέτηση, η πίεση που υπάρχει από τον κόσμο που είναι πολύ μεγάλη, είναι η επιστροφή στην κορυφή. Πώς αντιμετωπίζετε σε αυτές τις πρώτες μέρες που είστε στην ομάδα αυτή την πίεση, πώς την εκλαμβάνετε, και να μας πείτε λίγο για τις πρώτες εντυπώσεις από την καθημερινότητά σας εδώ στην ομάδα αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ.
1: Καταρχάς, η εντύπωση που έχω από τις πρώτες στιγμές, ήμουνα στην Κοπενχάγη και τώρα στην Αθήνα, ήρθα δύο φορές την τελευταία εβδομάδα, είναι πολύ θετικές. Βλέπω ότι οι εγκαταστάσεις που έχουμε είναι σημαντικές, έχουμε μια πολύ καλή πλατφόρμα για να μπορέσουμε να καθορίσουμε το μέλλον μας. Βεβαίως δεν είσαστε ο πρώτος που μιλάει για μένα για πίεση. Κάθε στιγμή οπουδήποτε άκουσα άτομα που μιλάγανε για πίεση, όλα ήταν αρνητικά. Όμως για μένα η πίεση είναι κάτι θετικό. Θέλω να είμαι εδώ και βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας, ενώπιον των καμερών και των δημοσιογράφων. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα έχω πολύ μεγάλη πίεση στους ώμους μου. Η πίεση σημαίνει όμως αναμονή, σημαίνει όρεξη, σημαίνει ότι τόσα πολλά άτομα σε αυτή τη χώρα πραγματικά θέλουν και πραγματικά σκέπτονται για τον Παναθηναϊκό, και αυτό είναι καλό. Ξέρω λοιπόν ότι για όλους τους ανθρώπους που θα είναι δίπλα στον Παναθηναϊκό, για μένα η πίεση είναι σημαντική, και ούτως ή άλλως υπάρχουν, όπως είπα, ομοιότητες ανάμεσα σε διάφορους συλλόγους, και γι' αυτό εγώ το πιστεύω με όλο τον σεβασμό ότι είμαι ο σωστός άνθρωπος να αναλάβει αυτό το εγχείρημα. Έρχομαι από το μεγαλύτερο σύλλογο της Σκανδιναβίας και μπορώ να σας πω ότι και εκεί η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά μου άρεσε.
3: Πώς ονειρεύεστε, πώς οραματίζεστε μάλλον τον Παναθηναϊκό της επόμενης μέρας, ένα Παναθηναϊκό ο οποίος πρέπει να χτιστεί για να είναι άμεσα ανταγωνιστικός να πάρει το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά? Γιατί αυτό το οποίο μας τονίσατε με το καλημέρα όταν ήρθατε δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Γιατί πριν από εσάς έχουν περάσει προπονητές με μεγαλύτερο βιογραφικό τα τελευταία 3 χρόνια από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν τα κατάφεραν. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Πώς σκέφτεστε ότι θα παίζει ο Παναθηναϊκός, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα παραταχθεί η ομάδα στο γενικότερο πλαίσιο στο μυαλό σας, και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να δώσετε ως ταυτότητα στον Παναθηναϊκό αγωνιστική? Γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει ιδιαιτερότητες.
1: Πολλές οι ερωτήσεις σας, αλλά θα προσπαθήσω να τις απαντήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καταρχάς, για τον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι εδώ για να κτίσω τον σύλλογο, όπως είπα πάρα πολλές φορές και μπορεί να το πει και ο τέχνικος διευθυντής. Λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική πλατφόρμα, μια εξαιρετική βάση. Εγώ απλά θέλω να είμαι ένα μέρος και ένα μέρος αυτής της βάσης με τις σκέψεις μου, αλλά και πάλι νομίζω ότι η βάση υπάρχει, η πλατφόρμα υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στα χέρια μας που πρέπει να γίνουν, ώστε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Τώρα, πώς θα ήθελα να παίξω, δεν... καταλαβαίνω την περιέργειά σας, αλλά υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα για μένα. Καταρχάς, ποδοσφαιρικά μιλώντας, Η ομάδα της Κοπενχάγης στην οποία δούλεψα, η οποία το 22-23 ήταν πρωταθλήτρια και μπήκε στο Champions, ήταν από τις πιο νεαρές ομάδες από πλευράς ποδοσφαιριστών και είχε πάρα πολύ καλή κατοχή, ήταν πολύ δυνατή, είχε νέους παίκτες, αλλά με πάρα πολύ μυαλό, πολύ έξυπνους. Η ομάδα η οποία κέρδισε το double το 24-25 ήταν το αντίθετο, ήταν μια πολύ έντονη ομάδα, αλλά ξέρω πώς να κτίζω μια ομάδα νικήτρια, αλλά μπορώ να σας πω ότι θα δούμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι ώστε να μπορέσουν στις επόμενες εβδομάδες να συγκροτήσουν το σύνολο. Τώρα θα πρέπει να δούμε ακριβώς τον σωστότερο τρόπο για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο νέος προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προχώρησε όμως και σε αρκετές κινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας με την ανακοίνωση ειδικότερα του Τσάπρα, ο οποίος πλέον είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Παναθηναϊκού. Παίχτης, ο οποίος είχε γίνει ένα μίνι σύριαλ μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, εξωτερικού κτλ. Τελικά όμως προέκυψε, έτσι μάλλον τελείωσε η προσπάθεια με τον Παναθηναϊκό να είναι αυτός ο οποίος αποκτάει τον παίχτη. Υπάρχει φυσικά η περίπτωση του De Frey με τον Παναθηναϊκό να, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, να είναι πολύ κοντά στη, με αυτή την πολύ μεγάλη μεταγραφή η οποία είναι πρώτο μπυλόν. Ο De Frey είναι θετικός να έρθει στον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να μετακομίσει το επόμενο διάστημα στην Ολλανδία, εκεί που ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία η ομάδα του Τριφυλιού. Ο De Frey, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τώρα για τι παίχτη πρόκειται, με την μόνο τελευταία του θητεία στην Ίντερ φτάνει και περισσεύει. Άρα λοιπόν εδώ ο Παναθηναϊκός δείχνει να τρέχει αρκετά καλά το μεταγραφικό κομμάτι και όπως φαίνεται στόχος είναι να κερδίσει γρήγορα τις εντυπώσεις, κυρίως για να σχηματίσει το ρόστερ που θέλει, γιατί θέλει φέτος να έχει και μια πορεία καλή και στην Ευρώπη και φυσικά μετά από πολλά χρόνια να μπορέσει να διεκδικήσει και το τίτλο του ελληνικού πρωταθλήματος. Με τον Παναθηναϊκό να κινείται και για αρκετές άλλες περιπτώσεις. Και όπως φαίνεται από την άλλη πλευρά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και κάποιες άλλες αποχωρήσεις από την ομάδα του Τριφυλιού. Πάντως ο Παναθηναϊκός ήδη έκανε την πρώτη του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους με Καμαρά πλέον στην προπόνηση, άλλο ένα ακόμα μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα του Τριφυλιού και όπως φαίνεται η ομάδα των Πρασίνων θα τρέξει αρκετά αυτό το διάστημα προκειμένου να κάνει τις μεταγραφικές της κινήσεις. Λοιπόν, σε λίγο δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι για να πάμε στην Θεσσαλονίκη για να δούμε τι γίνεται εκεί με τον ΠΑΟ, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε πλέον και ο νέος τεχνικός της ομάδας του Δικεφάλου, με τον Ιταλό τεχνικό να αναλαμβάνει πλέον να δράσει και να είναι έτοιμος για να τρέξει την ομάδα. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM αναμένεται να μας δώσει το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟ. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ο Αλέσιο Λύση πράγματι είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ και επισήμως πλέον. Έκανε και την πρώτη προπόνηση στη νέα μεσημβρία, όπου μίλησε στους παίκτες. Μεταξύ άλλων μίλησε και η κυρία Κοντζαρόβα εκ μέρους διοίκησης, που καλωσόρισε τον κύριο Λύση, τον κύριο του Μαζάτο, που και αυτός με τη σειρά του ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είπε δύο λόγια. Και ο Λέο Μάτος, ο οποίος είναι ο αθλητικός διευθυντής, ζήτησε από όλους συνέπεια, προπονήσεις δυνατές, πειθαρχία και υποσχέθηκε ότι ο ίδιος και ο Βιερίνια αλλά και ο ΠΑΟΚ θα είναι στο πλευρό τους. Πολύ πιτσιρικάδες στην πρώτη προπόνηση, υπήρχαν κάποια ερωτηματικά, δύο απουσίες με άδειες σε παίκτες διεθνείς και βεβαίως κατά τα άλλα ήταν όλοι παρόντες, αν και αυτό που περιμένουν τώρα πλέον είναι 6 με 7 μεταγραφές οι οποίες πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε για τον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες σε αφορά τις μεταγραφές αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και την ανακοίνωση της μεταγραφής του Ελοστούντο, του παίκτη της Real Sociedad, ο οποίος έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, του Χατζηδιάκου, ο οποίος και αυτός έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, τις επόμενες μέρες θα μάθουμε τις λεπτομέρειες, αλλά και του Γιαννούλη, όπου η Augsburg δέχτηκε μια δεύτερη πρόταση σήμερα από τον ΠΑΟΚ βελτιωμένη και δεν αποκλείεται να κλείσει και αυτός ο παίκτης. Αν κλείσουν αυτοί οι τρεις αμυντικοί παίκτες που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, τότε θα είναι καλά και θα προχωρήσει και σε άλλες δύο μεταγραφές άμεσα, όπως λέμε, προχωρήσει ενός εξτρέμ, τον οποίο έχει εντοπίσει ο Μάτος, και ενός έντερφορ που επίσης έχει εντοπίσει ο Μάτος. Αυτές είναι και οι τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος θα προπονείται μέχρι την άλλη Δευτέρα, μέχρι την άλλη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, και θα αναχωρήσει Δευτέρα για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Όσον αφορά στον Άρη, να πω ότι ο κύριος Καρυπίδης σήμερα ή αύριο φυσιολογικά θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Τιαντί, θα πάρει τα 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου και θα αρχίσει να δίνει προκαταβολές για να κλείσουν οι μεταγραφές και του Άρη, γιατί ο κύριος Ρούμπεν Ρέγγες έχει έτοιμους παίκτες για να παίξουν στο ρόστερ του Άρη, και όπως όλα δείχνουν μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξουν και οι πρώτες κινήσεις. Ο Άρης θα αρχίσει αργότερα, όπως και ο Ηρακλής, όπου και εκεί υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία ότι θα αποκτηθούν παίκτες. Είναι βέβαιες οι μεταγραφές δύο τερματοφυλάκων, του Γιώργου Αθανασιάδη, ο οποίος πέρυσι έπαιζε στον Άρη, και του Τσιντότα, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε στην ΑΕΚΣ, πολύ γνωστοί και οι δύο, να κάνει ο Ηρακλής ένα καλό δίδυμο τερματοφυλάκων, όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Για τα υπόλοιπα ίσως τα έχουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Και εγώ.
0: Συνεχίζουμε με Ολυμπιακό, καθώς το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα στην ιστορία του Ολυμπιακού λαμβάνει πλέον σάρκα και οστά, και αυτό είναι με τον Γιώργο Καραϊσκάκης, καθώς πλέον εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο γήπεδο. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν, θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και χρηστικά γήπεδα, το οποίο θα ξεπερνάει σε χωρητικότητα τις 50.000 θεατές. Και ασφαλώς αυτό θα δώσει άλλη δυναμική στην ομάδα του Ολυμπιακού. Μένοντας τώρα στα μεταγραφικά των Ερυθρολεύκων, θα πάμε λίγο στην περίπτωση του Εσκαλώνα, ο οποίος ανακοινώθηκε πλέον από τον Ολυμπιακό, συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ο Χιλιανός είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν δεύτερος σκόρερ στην ομάδα του Πειραιά, και πάμε να δούμε παρακάτω με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε με τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι, ο οποίος κάνει έτσι μια αισθητή παρουσία με την εθνική ομάδα του Ιράν, και σύμφωνα με πληροφορίες ήδη ο ατζέντης του ψάχνει να δει μήπως μπορέσει να φέρει κάποια πρόταση για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που έχει και Ελκαμπή, έχει και άλλες περιπτώσεις για να μπορέσει να πάει σε μια διαδικασία παραχώρησης του Ταρέμι. Τώρα, την ίδια στιγμή υπάρχουν οι παίχτες του Ολυμπιακού που ξεκουράζονται και ετοιμάζονται, και μέσα σε αυτούς είναι ο Ρόντι Νέι, ο οποίος μαζί με τον Φορτούνη βρέθηκαν κάπου εκτός Αθήνας, και φαίνεται ότι η παρέα αυτή, όπως είπαμε, είναι πολύ πιθανό να ξανασμίξει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα, το μεγάλο στοίχημα για τους Ερυθρόλευκους, ο οποίος είναι πολύ κοντά να κλείσει το Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς, αφορά την περίπτωση του Ντάβιντ Κάρμο. Ο γνωστός ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέρασε από τον Ολυμπιακό το 24-25, είναι αποφασισμένος να γυρίσει από την Νότιχαμ Φόρεστ τον Ολυμπιακό. Και αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός θέλει και ξέρει τι παίχτη θα αναζητήσει, θεωρώντας ότι είναι μια λύση η οποία μπορεί να την αξιοποιήσει σωστά ο Μετιλίμπαρ εκεί που είχε πρόβλημα στη φετινή σεζόν, τουλάχιστον από πλευράς εναλλακτικών λύσεων, γιατί υπάρχει ο Ρέτσος, όπου θεωρώ ότι ίσως είναι και ο καλύτερος Έλληνας στόπερ αυτή τη στιγμή, αλλά θέλει βοήθεια, δεν μπορεί μόνος του. Τώρα πάμε και λίγο στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα είναι εμπλέκεται σε ένα σενάριο το οποίο έχει να κάνει με μια πολύ δυνατή μεταγραφή, και αφορά τον Αλεξάντερ Τσερνίκοφ της Κράσνονταρ. Οι Ρώσοι αναφέρουν ότι όχι απλά εξετάζεται η συγκεκριμένη περίπτωση για τον 26χρονο κεντρικό μέσο, αλλά είναι διατεθειμένοι να δώσει και ένα ποσό στα 7 με 8 εκατομμύρια. Μάλιστα, λένε ότι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος γνωρίζει καλά τη ρωσική αγορά από την προηγούμενη θητεία του, άναψε το πράσινο φως, και με αυτά τα δεδομένα η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποκλείεται να πάρει σάρκα και οστά. Αν γίνει, τότε θα είναι μια κίνηση πολύ δυνατή για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία, επαναλαμβάνω, θέλει να κάνει σωστές, στοχευμένες, θα έλεγα, μεταγραφικές κινήσεις στην προσπάθειά της να μπει στη League Phase της φετινής διοργάνωσης, το Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία πέρασε έτσι μια μικρή περιπέτεια σήμερα με το προπονητικό κέντρο, με τη φωτιά η οποία ξέσπασε σήμερα στα Σπάτα. Δεν υπήρχε εκεί έτσι κάποιο πρόβλημα άμεσο για την, το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, αλλά ήταν αρκετά κοντά σε μικρή απόσταση. Τελικά δεν υπήρχε κάτι. Τέλος καλό, όλα καλά. Έληξε ο συναγερμός και φυσικά δεν υπήρχε και κάτι περισσότερο. Τώρα, να πούμε και να ολοκληρώσουμε με την ΑΕΚ ότι ο Πινέδα μετά την ανάδειξή του ως MVP του πρωταθλήματος κέρδισε και το καλύτερο γκολ της χρονιάς, το γκολ που πέτυχε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Και τώρα αν αρχίσετε να ρωτάτε για Πινέδα, είπαμε είναι μια περίπτωση σταυρόλεξο, καθώς παίζει και μες στο Μουντιάλ. Υπάρχουν ομάδες που μπορούν να καλύψουν τη ρήτρα του από Μεξικό και MLS. Οπότε θα περιμένουμε να τελειώσει πρώτα η διοργάνωση και μετά να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Καθημερινά Μάχη στα Σπόρα από τις 8 μέχρι και τις 9. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Ιωαννίδης. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
1: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
2: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
3: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
4: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
3: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
5: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
6: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι τρομερό.
7: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε.
8: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
9: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
10: Σιγά τα αίματα, καλέ.
11: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
12: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
13: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
14: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
13: Τέλος.
14: Τέλος.

694-83-84 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε. Σημερώνουμε με έναν εξαιρετικό καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου, καθαρό ουρανό και υγρασία στο 65%, με 26 ξημερώνει η Αττική. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 44%. Σήμερα περιμένουμε ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τη μέγιστη στα Ηπειρωτικά να βρίσκεται στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κάποιες βροχές στο ορεινό Ηπειρωτικά ίσως έχουμε το απόγευμα. Αλλά γενικότερα ο καιρός θα είναι ωραίος. Ίσως έχουμε και λίγη ζέστη, αλλά είναι καλοκαίρι. Είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Ιούνιου.

Καλημέρα στο Μανώλη, στο Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Στη Σούλα από την Πτολεμαϊδα. Όμορφη μέρα με υγεία σε όλη την παρέα. Στον Κωνσταντίνο, στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του Θεού να έχουμε. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Εύχομαι, λέει, να κυλήσει με το καλό ημέρα. Μακάρι, μακάρι. Στο Βασίλη, καλημέρα από τον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα. Κράτα τα μπούρι, λέει Βασίλη. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα στην Κρήτη. Σημερώνουμε με 22 βαθμούς, λέει. Την καλημέρα μου στους απανταχούς αλιάριδες. Μην τον ψάχνεις, είναι διακοπές στην ΚΟ. Ρε, ούτε ένα μήνυμα δεν έστειλε. Ούτε μια καλημέρα. Άντε, άντε, όχι στην εκπομπή, κομμάτια να γίνει. Στο κινητό, ρε, δεν μου έστειλε ένα μήνυμα. Ρε, πώς τον αλλάζει τον άνθρωπο το χρήμα, Πας διακοπές, ρε, παιδί, με 6 φράγκα όταν πας διακοπές, δεν είναι. Και τα αφήνεις όλα πίσω. Δεν με νοιάζει, λοιπόν. Στέλιο γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνω. Γεια σου, Δέσποινα, καλημέρα. Αλλά εγώ θα πάω Μύκονο φέτος. Και θα ανεβάζω story από τη Μύκονο εκεί. Σε πω εγώ.

Στην Τίνα καλημέρα, καλή Τρίτη με υγεία. Η Δέσποινα λέει το Σεπτέμβριο αργά δεν είναι να πας Μύκονο. Μια χαρά είναι, γιατί δεν κατάλαβα. Μια χαρά είναι, έχεις πάει ποτέ Μύκονο το Σεπτέμβριο? Το Νικόλα στην Καλαμάτα. Κανένα νέο ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο? Έχουμε το ένταλμα σύλληψης. Θα τον πιάσω μετά τον Αβραμόπουλο. Πάμε να δούμε το δελτίο καιρού τώρα, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας και να επανέλθουμε.

Ισχυρούς ανέμους, τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες περιλαμβάνει ο καιρός για σήμερα Τρίτη σύμφωνα με την πρόγνωση. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα θα έχουμε τις βραδινές ώρες στα βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά τους 35 βαθμούς. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού για σήμερα Τρίτη. Με ζέστη, λίγες βροχές ίσως στα γυρόρινα, αλλά γενικότερα θα πάει καλά. Γεια σου Ιδωμενέα μου, τι έγινε με τον Αβραμόπουλο, λέει, γιατί το ζητάει η βελγική δικαιοσύνη. Εντάξει, τι να κάνουν, μπορεί να θέλουν να πιούνε καφέ, μπορεί να θέλουν να πάρουν πρωινό μαζί. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν υπάρχει μέλος της Νέας Δημοκρατίας, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που να μην είναι κάπου μπλεγμένο, ρε παιδί. Δεν υπάρχει, ειλικρινά. Γεια σου Μαρία μου, Μύκονο ακούω, λέει, φτωχά. Ναι, φέτος φτωχικές διακοπές, λεφτά δεν έχουμε. Μια παλιό Μύκονο εκεί να πάμε κομμάτια να γίνει. Τι είναι να φας 10-15 χιλιάρικα στις διακοπές, σιγά το. Τόσο αυξήσει εδώ ο Μητσοτάκης, δεν κατάλαβα. Γιατί πρέπει να ζούμε δηλαδή σαν πλεμπέοι. Θα έχει και ήλιο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζονται και χρήματα. Θα πληρώνουμε με ηλιοφάνεια. Καλημέρα στο Στέφανο, να προσέχεις, λέει, και στη Μύκονο. Μην μας θες και τίποτα Ντουμπάι μετά. Και στο Ντουμπάι, τώρα στο Ντουμπάι πάμφθηνα είναι. Δεν είναι. Τώρα συμφέρει να πάτε Ντουμπάι, να ξέρετε. Μπορεί να σας έρθει καμιά βόμβα από το πουθενά, αλλά δεν έχει να κάνει. Καλημέρα στη Δέσποινα. Το άλλο με τον Τωτό, λέει, το ξέρεις, εδώ δεν λέμε να αφήσουμε τη Θεσσαλονίκη και στο Τσακίρ και φιάτε μέχρι τη Χαλκιδική. Ποια Χαλκιδική, ρε, η Μύκονος πιο φθηνή είναι από τη Χαλκιδική. Πλάκα με κάνει. Καλημέρα στο Γιάννη. Να γνωρίζει, λέει, ότι στη Μύκονο με τον Λίδη Μάρχο έχουν απαγορευτεί οι μίνι φούστες γιατί όσες σκι... Ναι. Okay. Σήμερα γιορτάζουν η Αγρυπνία, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 23 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1878, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Σάρτας στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερντέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Σαν σήμερα το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά σε εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομάζονταν η κόρη του Πάμπλου, του αυστριακού επιχειρηματία Emil Γελίνκεν, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σαν σήμερα το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις για το Κυπριακό. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1997, ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος στο ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση για το Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1908 έρχεται στη ζωή ο Μανώλης Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνας συγγραφέας, γνωστότερος για τα έργα του Γιούγκερμαν και συνταγματάρχης Λιάπκιν. Σαν σήμερα το 1912 έρχεται στη ζωή ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Ενώ σαν σήμερα το 1936 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός αλλά και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1995 φεύγει από τη ζωή ο Τζόνας Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος ο οποίος ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας. Σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός και ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πρωθυπουργός κατά το 1981-1989 και 1993-1996. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης.

Ανδρέα, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Ακουγότανε τότε στην κηδεία του αείμνηστου πολιτικού Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος σαν σήμερα το 1996 έφυγε από τη ζωή, αλλά σαν σήμερα είχε και γενέθλια ο Κώστας Σιμίτης, που ο θάνατος του Παπανδρέου τον έχρισε πρωθυπουργό των Ελλήνων μετά από εκλογές που γίνανε και όλα αυτά. Και τα αποτελέσματα δραματικά. Ο άνθρωπος ο οποίος μας έβαλε μέσα στο ευρώ με πλαστά στοιχεία, και από τότε η Ελλάδα άρχισε να παίρνει τον κατήφορο.

Καλημέρα Πασχάλη μου, καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Φυλακή η Άννα Μισελή Λαλίστατη. Καλημέρα και στο Σταύρο. Καλημέρα λέει Πάλιο Σοφεράτζα. Στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω. Να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Αβραμόπουλο.

0: Είδα τα νέα λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Email Gate και Qatar Gate. Διπλό χτύπημα. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισελά Σιμακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλο για συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Όλα δείχνουν ότι μέσα Ιουλίου ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Βρετανίας. Από το Πεντάγωνο, ψηφιακή ασπίδα στο στρατό, τη φέρνει η διοίκηση πληροφορικής και κυβερνοχώρου. Έρευνα, σπουδές και πτυχίο με τον δίσκο στα χέρια. 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Αλήθειες και μύθοι, πόσο μας απειλεί ο λαγοκέφαλος. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για μόνιμους και εποχικούς. Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο. Οι προκηρύξεις, οι ειδικότητες, τα προσόντα και οι προθεσμίες. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παραιτήθηκε και ο Κιρ Στάρμερ γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Παρουσίασε ο Μπράμοβιτς με αποθέωση τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Σπουδαίο να πάρουμε το 8ο ευρωπαϊκό. Με το δεν διαστά εγγένεια του νέου στρατηγείου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Γιώργος Στάσης στη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Η ΔΕΗ δεν είναι πλέον ισχυρός περιφερειακός παίκτης. Αβραμόπουλος μετά το Ευρωπαίο ένταλμα σύλληψης. Καμία εμπλοκή του Qatar Gate δεν με αφορά. Εφημερίδα Καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου. Θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Τετραμερή στο Κάιρο με τη Λιβύη στην πρώην ατζέντα. Παρόν ο Φιντάν. Εργασία, συλλογικές συμβάσεις σε περισσότερες επιχειρήσεις. Ανοίγει ο δρόμος και για πέμπτη νομική σχολή. Πήρε πιστοποίηση το παράρτημα του Γιόρ. Τι άλλο έκρυβε το φαρμακείο του Χαλάνδρη, η ουσία δυνατίσματος. Καύσωνας διαρκείας σαρώνει την Ευρώπη. Εφημερίδα Ριζοσπάστη. Συμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Επιθέσεις και τελεσίγραφα μεγαλώνουν τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου. Κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής και της προοπτικής. Ορυχείο Μαυροπηγής. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις για την πολιτική του κέρδους στην ενέργεια. Ισραήλ. Κατάπτυστη απέλαση αντιπροσωπείας ελληνικών σωματείων. Διαρροή email από Δήμων. Οι καταδίκες εκθέτουν βαρύτατα την κυβέρνηση. Βιοπαλαιστές, αγρότες, κτηνοτρόφοι, νέες κινητοποιήσεις από σήμερα. Δάσο, προστασία και πυρόσβεση. Πρώτες πυρκαγιές αποκαλύπτουν ξανά τις μεγάλες ελλείψεις. Εφημερίδα Κόντρα. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντζέρι. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει την εφορία της 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε. Σε πύρινο Κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία και Εύρος. Πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά, στα σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκαια. Θεώνη Κουφό-Νικολάου, επανίδραση του κοινωνικού κράτους και παραγωγούς και παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Υπουργείο Οικονομικών 6 συν 1 νέες παρεμβάσεις για νοικοκυριά, μισθωτούς επαγγελματίες και συνταξιούχους. Εξελίξεις στη Βρετανία, δεν άντεξε την πίεση και υπέβαλε την παραίτησή του ο κ. Στάρμερ. Εφημερίδα των Συντακτών. Qatar Gate. 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και εξηγήσεις του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία. Ο κ. Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκτοτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Email Gate, ιστορική καταδίκη πολιτικών προσώπων. Ανδρέας Παπανδρέου, 1926-2026. 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Κόμπι επιστροφή, ο Μακρόν αγανάκτησε. Σύγκρουση Μαξίμου με Ελλάς για οικονομία αλλά και κόκκινα δάνεια. Μελέτη και φήμη τροπολογίες της νύχτας σε αριθμούς ρεκόρ. Μουντιάλ, παγκόσμια υπόκληση. Ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Μπάσκετ, πράσινη αποθέωση για ο Μπράνοβιτς. Εφημερίδα Δημοκρατία. Μαρτυρίες σοκ. Φρικτά παράπονα από τους εθνοφύλακες του Ανατολικού Αιγαίου. Γιώργος Χαρβαλιάς, οι Γερμανοί αναπολούν την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Συνένεχος ο Μητσοτάκης που τον κατέβασε στις εκλογές του 23. Ήβρες απέναντι στα θύματα. Ευδοκίμως διατελέσαντες παραμένουν οι ένοχοι για την τραγωδία στο Μάτι. Έρευνα και φήμη μεταξύ 9 και 1 τα ξημερώματα κατατίθεται το 81% των τροπολογιών. κρατική κερδοσκοπία. Μελέτη του ΓΕΣΕΒΕ διαψεύδει τα παραμύθια Μητσοτάκη για το ΦΠΑ. Ήρεμα νερά, νέο οθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Εφημερίδα Απογευματίνη, υπόθεση καταργέτη από τα Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα, 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως 35%. Η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Μειονότητα Θράκης, περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Πεντάγωνο το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων. ΔΕΗ γίγαντας με δύναμη πυρός 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον 1.118.000 τουρίστες. Οι Δήμοι δεν ξέρουν πόσα ακίνητα έχουν. Εφημερίδα One Voice, 14 μήνες μετά τις αποκαλύψεις, η υγειονομική βόμβα στον Κηφισό παραμένει ενεργή. 7 οργανώσεις ζητούν αμέσως την απορρίπανση της Κήτης του ποταμού. Τα σκάνδαλα είναι αμέτρητα. Ο Μητσοτάκης στο εδόλιο. Ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο. 20 μήνες φυλάκιση στην Άννα Μισάλα Σιμακοπούλου. Η Κοβέση θα τους πάει μέχρι τέλους. Αποκάλυψε από τον Κώστα Ιβαλιώτη. Η Γαλλία κόβει τις πτήσεις μισθοφόρων του Ερντογάν στη Λιβύη. ΔΕΗ, στόχος ο τριπλασιασμός κερδών έως το 2030. Ανάλυση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή το Ιράν βγαίνει κερδισμένο από τον πόλεμο. Υπόθεση Πλουμπί κοιμάται και σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς. Στην τσιμπίδα της Αμερικανικής Δικαιοσύνης η Τουρκία καίνε τον Ερντογάν απόρριτα έγγραφα για μεταφορά στρατιωτικού υλικού από το Ιράν. Εφημερίδα Μανιφέστο θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Σκαφάτος λαϊκισμός. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμικό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα. Δημήτρης Γαλάνης εκθέτει κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας. Η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντζέρι, απαράδεκτη και ύποπτη η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Καψόνια ψάχνουν για δηλώσεις οι Ελλασίδες. Θαύμα, Πασόκ, Ελλάς μοιράζουν λεφτά σαν μαρουλόφυλλα. Έρκος οδόντος, το επόμενο φιάσκο έρχεται διαγραφή Δούκα. Συνέντευξη, απαντήσεις της Κονιτέρα στα ερωτήματα του Μανιφέστου. Εφημερίδα Πολίτικα, λένε όπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις ηλεκτρονικές απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Προεκλογικό ντεμάρασμα φυλαπορίας και ημερομηνίες που κυκλώνει το Μεγαλομαξίμου έως τη ΔΕΘ. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα, η βαριά σκιά του και το στρατηγικό δίλημα του Πασό. Αβραμόπουλος για καταργέτη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. Εφημερίδα Εστία, μουδιασμένο το Μαξίμου αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην Επίτροπο και Βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην τέως Ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 έως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγκο η Κοβέση αύριο. 8 στους 10 νέους λυγίζουν από την ακρίβεια και τους μισθούς ντροπή. Χρυσαδόντια, δημιουργική καταστροφή και η πιο αδύνατη από τους δυνατούς. Αξίζει να διαβάσετε πορτρέτο Βουλγάρου Κομιτατζή από εξτρεμιστές σε εκκλησία των Σερών. Παρετήθηκε δακρυσμένος ο παντοδύναμος Κιρ Στάρμερ. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έγινε γραμματόσιμο. Πότε φορολογείται μεταφορά χρημάτων από τους κοινούς λογαριασμούς. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, σημακτόνωση πολεμικής και ενεργειακής κρίσης. Μηχανισμός ασφάλεια και τέλη, πηξίδα για το άνοιγμα των στενών του ορμού. Κριστίν Λαγκάρτα ανέκρουσε πρίμαν για τις επόμενες αυξήσεις επιτοκίων. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. Τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. 15 ετής αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 2010-13. 5 ετής αναφορά τα έτη της περίοδου 14-17 και 10 ετής αναφορά τα από το 2018 και μετά. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο Μπούσουλας για τις κληρονομιές και διαδικασία για τα δικαιολογητικά. Υπερταμείο επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμύριου ευρώ σε νέες τεχνολογίες, σε εθνικό αναπτυξιακό με το ονομάστηκε ο φορέα. Downing Street, ο Κιρ Στάρμερ φεύγει, ο Αντιμπέρναμ έρχεται. Τράπεζα της Ελλάδος, ποιοι τουρίστες επιμένουν ελληνικά και πόσα δαπανούν. Euronext Athens, νέες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων για την ελληνική ναυτιλία. Λεωφόρος Αθηνών εκτινάχθηκε πάνω από τις 2.500 μονάδες. ΔΕΗ με αυξημένο μέρισμα κατά 50% το 2025.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι...

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλό πρωινό. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολό. Είναι Τρίτη σήμερα, 23 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 στο το Viber. Για μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε. Τώρα γίνεται ένας χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Μετά μάλιστα και την υπόθεση Qatar Gate και την διαταγή σύλληψης του Αβραμόπουλου. Αλλά πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Αβραμόπουλος, στις 16/5 δηλαδή του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα και κάτι, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αβραμόπουλος έστελνε ένα καθαρό μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως έλεγε, θα είναι νικήτρια στις επόμενες εκλογές και εγώ, λέει, θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή. Ο στρατιώτης λοιπόν της πρώτης γραμμής, μετά από 37 ημέρες, κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Πάμε λίγο να γυρίσουμε περίπου ένα μήνα και κάτι πίσω να θυμηθούμε τι έλεγε ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη, στη δημοκρατία και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα. Από αυτό το συνέδριο οφείλουμε να στείλουμε καθαρό μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μεγάλη ευρωπαϊκή, φιλελεύθερη και πατριωτική παράταξη. Η εγγύηση για το μέλλον του τόπου. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της. Με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα και πίστη στις δυνάμεις της χώρας. Και με τη σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές, όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
0: Μην είσαι στρατιώτης σε καμιά φυλακή, εγώ φοβάμαι, κύριε Αβραμόπουλε. Γιατί βλέπω ότι στενεύουν τα πράγματα. Νομίζω ότι, όπως είπα και προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας το οποίο να μην εμπλέκεται έστω σε ένα μικρό σκάνδαλο, ρε παιδί μου, κάπου. Και ξέρετε, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Οι κατηγορίες για τον κύριο Αβραμόπουλο είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Αλλά μάλλον από ό,τι φαίνεται θα δικαστεί στην Ελλάδα, γιατί κατά το επίμαχο διάστημα δεν ήταν επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι όλη η έρευνα η οποία έχουν κάνει οι βελγικές αρχές μάλλον θα πάει χαμένη και γι' αυτό ζητάει κιόλας και την, και την άρση ασυλίας του. Γιατί γνωρίζει ότι αν δικαστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα θα αθωωθεί. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές όπου βλέπουμε μεγάλα σκάνδαλα τα οποία έχουν σκάσει και ήταν και πολύκροτα μάλιστα, να πηγαίνουν προς τη δικαιοσύνη και όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτά να αθώνονται. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ για το τι περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης κατά του κύριου Αβραμού.
2: Από έγκυρες δικαστικές πηγές έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες σε βάρος του. Μιλάμε για την παλιά υπόθεση αυτή με τη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity για τα 75 χιλιάρικα. Οι κατηγορίες όμως είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διότι η οργάνωση αυτή, η ΜΚΟ, θεωρείται κατά τις βελγικές αρχές εγκληματικό δίκτυο.
3: Σε ένα πολύ λίγα λεπτά το υπέθετα, Ιωάννα, κρίνοντας από τους χαρακτηρισμούς της βελγικής δικαιοσύνης, τώρα προκύπτει ότι είναι έτσι. Ναι.
2: Και το δεύτερο αδίκημα το οποίο το αποδίδουν είναι νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, αφού θεωρείται εγκληματικό δίκτυο η μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία ο ίδιος συμμετείχε. Θεωρείται προϋπόθεση κατά τις δικαστικές αρχές η άσκηση ποινικής δίωξης για να εκδοθεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Και να προσθέσω ότι μετά την άρση της ασυλίας του, την οποία και ο ίδιος αποδέχεται, Δικαστικές πηγές και νομικές πηγές αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι η υπόθεση αυτή να απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη και όχι τη βελγική, δηλαδή να μην εκδοθεί στις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, διότι κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα είχε πάψει να είναι επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αρμοδιότητα περνά, αλλά αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, στην ελληνική δικαιοσύνη.
3: Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε Ιωάννα Μάνδρου. Αλλά εκ του ασφαλούς, και εγώ θα ζητούσα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας για να το παίξω και θυγμένος από πάνω. Γιατί στην Ελλάδα η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί και είναι απόλυτα κατευθυνόμενη. Το έχουμε δει ολίγες φορές αυτό το πράγμα. Οπότε, γιατί να μην ζητήσω άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, αν είναι να δικαστώ εδώ πέρα στην Ελλάδα και να πέσω στα μαλακά ή να αθωωθώ κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι από χθες ο κύριος Αβραμόπουλος έχει επανέλθει στο προσκήνιο, μετά μάλιστα από το ένταλμα σύλληψης από την Βελγική Εισαγγελία για την υπόθεση του Qatar Gate. Και η Βελγική Λεσουάρ μάλιστα υπενθυμίζει τους λόγους για τους οποίους ο Έλληνας πολιτικός βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Βελγικών Αρχών. Η αλήθεια είναι ότι το Qatar Gate είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο που αφορά μια φερόμενη διαφθορά αλλά και παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το οποίο το είδαμε να επικυρώνεται επίσημα τον περασμένο Φεβρουάριο από το κατηγορητήριο των Βρυξελών. Και βέβαια αυτό έχει φτάσει σε ένα νέο στάδιο, όπου οι βελγικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος ήταν και πρώην επίτροπος, Ευρωπαίος Επίτροπος και εσωτερικών υποθέσεων της μετανάστευσης. Επίσης, να θυμηθούμε ότι μεταξύ 2021 και 2022 ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν επίτιμο μέλος μάλλον του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ΜΚΟ, η οποία δημιουργήθηκε στις Βρυξέλλες από τον πρώην Ευρωβουλευτή και φερόμενος εγκέφαλο του Qatar Gate Αντώνιο Παντσέρη, όπου ο κύριος Αβραμόπουλος υπό αυτήν την ιδιότητα λάμβανε περίπου 5.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ όλα τα άλλα επίτιμα μέλη δεν πληρώνονταν. Τώρα σε έρευνα την οποία διεξήγαγε η Λεσουάρ αλλά και οι συνεργάτες της, ανεδείχθησαν οι στενοί δεσμοί που είχε ο κύριος Αβραμόπουλος με τον Αντώνιο Παντσέρη και τον βοηθό του τον Φραντζέσκο Τζιόρτζι, καθώς και όλες τις προσπάθειες τους να εξαιρεθούν οι κάτοικοι του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης για είσοδο στο χώρο της συνθήκης Σέγγεν. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος αυτή τη στιγμή αρνείται κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν είχε καμία σχέση. Βέβαια δεν περιμέναμε να δηλώσει και κάτι άλλο ή να πει ότι είμαι ένοχος και ναι, πήρα χρήματα από μια εγκληματική οργάνωση και ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπόθεση βέβαια τώρα θα πρέπει να διαβιβαστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σκοπός είναι να ζητηθεί η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Να πούμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας από το 2023 και έκανε δήλωση την οποία λέει ότι δεν θα επικαλεστεί κανένα είδος βουλευτικής ασυλίας και ότι θα απευθυνθεί προσωπικά στις αρχές της χώρας του ζητώντας την πλήρη εξέταση του θέματος. Και εδώ πέρα βέβαια γελάμε, γιατί το να λες ότι θα προσφύγω στις αρχές της χώρας μου είναι σαν να λες ότι θα προσφύγω στους δικούς μου για να με βγάλουν λάδι και να μην τρέχει τίποτα, να μην ανοίξει ρουθούν. Οπότε λοιπόν έχουμε τις κατηγορίες του κυρίου Αβραμόπουλου εναντίον του κυρίου Αβραμόπουλου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σύνδεση με οικονομικό όφελος έως 76.000 ευρώ. Επίσης κατηγορείται για σύνδεση και συνεργασία με την συγκεκριμένη ΜΚΟ, όπου εργάστηκε εκεί επί περίπου έναν χρόνο με τη θητεία του ως επίτροπος και λάμβανε αμοιβή, όπως δήλωσε και στο πόθεν έσχες του. Και ο ίδιος βέβαια εννοείται ότι απορρίπτει πλήρως τις όποιες κατηγορίες, λέγοντας ότι η υπόθεση φυσικά δεν τον αφορούσε ποτέ. Η συνεργασία ήταν νόμιμη, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει κλείσει εδώ και χρόνια. Το ένταλμα βέβαια έχει φτάσει στις ελληνικές αρχές και η διαδικασία για άρση ασυλίας είναι εν πλήρη εξελίξη, ενώ η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο. Βέβαια τώρα η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος εμπλέκεται και σε παλαιότερη υπόθεση με την Οβάρτης, όπου το όνομα του εμφανίστηκε σε λίστα με πολιτικούς οι οποίοι φέρονταν να δωροδοκήθηκαν από την Οβάρτης κατά την θητεία του τότε που ήταν υπουργός Υγείας, 2006-2009 εκεί πέρα. Υπήρξε πρώτα κριτική στη Βουλή, αλλά ο ίδιος εννοείται ότι αθωώθηκε ουσιαστικά. Γιατί οι δικαστικές αποφάσεις και πόρισμα έβγαλαν την υπόθεση στο αρχείο για σχετικά σκέλη και είχε μιλήσει μάλιστα και για πολιτική σπήλωση. Και τώρα βλέπουμε να φιγουράρει ξανά το όνομά του στην πολύκρωτη αυτή υπόθεση του Qatar Gate. Έτσι είναι όταν κυβερνάει ένα κόμμα το οποίο είναι εγκληματική οργάνωση. Συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και κανένας δεν πηγαίνει φυλακή. Όταν η δικαιοσύνη είναι καθοδηγούμενη, όταν η δικαιοσύνη μπορεί να παίρνει χρήματα κάτω από το τραπέζι, πώς μπορεί να κλείσει φυλακή αυτούς οι οποίοι τους κάνουν τα χατήρια, έτσι μέσα σε εισαγωγικά η λέξη χατήρια. Όλα είναι απόλυτα ελεγχόμενα και γι' αυτό δεν φοβούνται όταν σκάει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Το μόνο το οποίο φοβούνται και φοβάται ο Μητσοτάκης είναι το θέμα των υποκλοπών αυτή τη στιγμή, το οποίο όλα τα στοιχεία δείχνουν το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και φοβάται ότι η μη επανεκλογή του ίσως σηματοδοτήσει ένα μπαράζ γεγονότων όπου θα τον φέρουν προτετελεσμένον και θα χρειαστεί να πάει στον δικαστή να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντα. Δηλαδή να αποδείξει ότι όντως δεν ήταν αυτός ο οποίος κρύβεται πίσω από τις παρακολουθήσεις. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος πλην αυτών των φανατισμένων νεοδημοκρατών που φοράνε παροπίδες, οι οποίοι να πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι πίσω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα και όλα δείχνουν το πρόσωπο του ιδίου.

Η διαφθορά βασιλεύει στην χώρα μας, κακά τα ψέματα. Παντού ακούς πολιτικές συζητήσεις ως επιτοπλίστων, στα διάφορα πηγαδάκια, στις παρέες κτλ. Και οι περισσότεροι λένε για την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει η χώρα, η οποία είναι πρωτοφανής. Είναι πρωτοφανές το να συμβαίνουν τόσα σκάνδαλα και η κυβέρνηση να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην θέση της και να μην γίνεται κάτι ούτως ώστε να πέσει. Προσπαθούν όλα αυτά τα σκάνδαλα να τα συγκαλύψουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν είχαμε ένα σοβαρό κράτος και μια σοβαρή δικαιοσύνη, τότε πολλοί θα έπρεπε να πάνε στην φυλακή.

Και αναρωτιέται ο κόσμος πώς γίνεται όλοι να βρίζουν το Μητσοτάκη, όλοι να βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία να βγαίνει. Τα πράγματα είναι απλά. Ο κόσμος όντας αγανακτισμένος αποφασίζει λανθασμένα να μην πάει στην κάλπη, γιατί θεωρεί ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Γιατί θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι. Γιατί θεωρεί ότι, μάλλον όχι θεωρεί, τον κάνανε να πιστεύει ότι στα χέρια του δεν έχει καμία απολύτως δύναμη. Αυτός ήταν και ο στόχος, βέβαια. Να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ψευδές και είναι λάθος να το πιστεύουμε. Οπότε λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό των αγανακτισμένων Ελλήνων δεν πηγαίνει στην κάλπη. Επίσης, οι δικοί τους, τα κομματόσκυλα τα οποία λέμε, εννοείται ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Οι ολιγάρχες, οι τραπεζίτες, όλοι ευνοούμενοι από τη Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί τη στιγμή που εμείς θα απουσιάζουμε. Επίσης, θα είναι εκεί όλοι αυτοί οι οποίοι πήραν μαύρο χρήμα. Θα είναι εκεί όλη η ομάδα των Ρωμά, που πηγαίνουν και μοιράζουν χρήματα για να βγουν κάποιοι βουλευτές και ο εισαγγελέας δεν έχει κινηθεί ακόμη, γιατί υπάρχει και το σχετικό βίντεο. Και κάπως έτσι η Νέα Δημοκρατία καταφέρνει και βγαίνει. Ή πηγαίνουν σε συλλόγους κάποιοι, δίνουν και εκεί πέρα χρήματα, όλοι οι σύλλογοι είναι χρεωμένοι. Δίνουν και εκεί πέρα χρήματα. Και γενικά, επειδή η Νέα Δημοκρατία διαχειρίζεται τις τράπεζες και όλα αυτά, τέλος πάντων, μπορούν και παίρνουν χρήματα και τα μοιράζουν. Και έτσι γυρνάνε το πολιτικό παιχνίδι. Και κάτσε εσύ τώρα και μην πας να ψηφίσεις και ας τους να αποφασίσουν ότι ξέρεις τι. Εμείς θέλουμε αυτό. Άσε τους Ρωμά να αποφασίζουν για σένα, άσε τους ολιγάρχες να αποφασίζουν για σένα, άσε τους τραπεζίτες να αποφασίζουν για σένα. Και φυσικά τι θα αποφασίσουν? Αυτό που είναι καταστροφικότερο για σένα, η Νέα Δημοκρατία. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο περισσότερο, τόσο πιο γρήγορα μάλλον θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη συνεπάγεται πως δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ο ίδιος λέει ότι δεν θέλω και τέταρτη τριετία, άλλη μία να κάνω, ρε παιδί μου, και μια χαρά που κανονικά θα πρέπει να υπάρχει πλαφόν σε αυτό το πράγμα. Θα υπάρχει πλαφόν στο να είναι κάποιος πολιτικός. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να μπαίνει στην πολιτική, να είναι εκεί πέρα εσαΐ, να παίρνει τα φράγκα. Το είχε πει και ο Βελόπουλος αυτό, να μπει ένα πλαφόν στο πόσες φορές θα εκλέγεται κάποιος. Να πάνε και να δουλέψουν, δεν κατάλαβα. Όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κρατικοδίαιτος από τότε που γεννήθηκε, πριν ακόμη γεννηθεί. Ο οποίος ήταν και πολιτικός κρατούμενος από τη Χούντα. Δύσκολα πέρασε αυτό το παιδί από τότε που γεννήθηκε, πέρναγε δύσκολα. Και θα πρέπει να υπάρχει ένας βασικός κανόνας για να ασχοληθεί κάποιος με την πολιτική. Και ο κανόνας αυτός θα είναι πρωτίστως να έχει εργαστεί, να έχει κολλήσει ένσημα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άεργος, δεν έχει σηκωθεί ποτέ να πιάσει κάτι στα χέρια του, ένα στυλό, ένα κατσαβίδι, ένα κάτι, ρε παιδί μου, που να πάρει να έχει εργαστεί κάπου, να έχει βάλει το μυαλό του να δουλέψει, να έρχεται και να μας λέει ότι εγώ θα έρθω να σας σώσω και να βοηθήσω τη χώρα να κάνει τι. Πώς μπορεί να καταλάβει τώρα ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, εμένα και σένα, που θα σηκωθούμε από το άγριο χάραμα για να πάμε στη δουλειά μας, που μπορεί να κάνουμε και δεύτερη εργασία, να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά να συνεχίζουμε να το κάνουμε γιατί δεν γίνεται διαφορετικά? Θα καταλάβει τώρα ο Μητσοτάκης τον φτωχό μεροκαματιάρη? Θα καταλάβει ο Μητσοτάκης τον εργάτη? Θα καταλάβει ο Μητσοτάκης τον αγρότη που θα είναι όλη μέρα στα χωράφια κάτω από τον καυτό τον ήλιο για να παράξει, και αυτά τα οποία θα παράξει να του τα πάρουν οι μεσάζοντες κοψοχρονιά και να τα πουλάνε τα σούπερ μάρκετ πανάκριβα? Μιλάμε τώρα για τρέλα σε αυτή τη χώρα, έτσι.

Και τώρα που αρχίζει και καλοκαιριάζει κιόλας, αρχίσανε σιγά σιγά και οι φωτιές. Αργήσαμε φέτος, δεν ξέρω. Really? Φέτος αργήσαμε. Yes. Τις τελευταίες 34 ώρες εκδηλώθηκαν συνολικά 41 πύρινα μέτωπα, οδηγώντας τις ανακριτικές υπηρεσίες σε συνολικά 4 αυτόφορες συλλήψεις υπετίων, οι οποίοι εκτελούσαν αγροτικές αλλά και τεχνικές εργασίες χωρίς μέτρα προστασίας. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, καθώς από τις 8 το πρωί της Κυριακής 21 του Ιούνιου έως τις 6 το απόγευμα εχθές, Δευτέρα 22 Ιούνιου, εκδηλώθηκαν συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου ευτυχώς τουλάχιστον χάρη στην άμεση επέμβαση των επίγειων αλλά και των εναέριων δυνάμεων, οι 36 από αυτές αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά στο αρχικό του στάδιο, ενώ βέβαια οι πυροσβέστες συνέχισαν να δίνουν μάχη για την κατάσβεση ακόμη 5 ενεργών μετόπων. Την ίδια ώρα μάλιστα τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία αλλά και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπερισμού διερευνούν όλα τα αίτια εκδήλωσης των περιστατικών. Τα κυριότερα μέτωπα τα οποία είχαμε ήταν στο ακρέφνιο της Βιωτίας, όπου είχαμε μεγάλη δασική πυρκαγιά, η οποία έλαβε μάλιστα και ανησυχητικές διαστάσεις λόγω του ότι στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, αλλά ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο μετά από πολύ ωρή μάχη. Δυστυχώς άφησε πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές αλλά και αγροτικές εκτάσεις, σε υποδομές, και είχαμε και απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο κτηνοτροφικών μονάδων. Είχαμε άλλη μια φωτιά στον Ελαιώνα της Θήβας. Είναι η δεύτερη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στη Βιωτία και έκυγε σε χορτολιβαδικές αλλά και γεωργικές εκτάσεις. Ευτυχώς οριοθετήθηκε πλήρως χωρίς να απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Πυρκαγιά είχαμε και στα Σπάτα στην Αττική, όπου είχαμε αγροτοδασική πυρκαγιά σε ξερά χόρτα κοντά στα τελευταία σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν και εκεί πέρα σπίτια. Πυρκαγιά είχαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα χτύπησε και το 112 στα κινητά των πολιτών. Η πυρκαγιά ήταν κοντά στον οικισμό Τσαΐρια, ξεκίνησε από απορρίμματα και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Μάλιστα οι καπνοί είχαν γίνει και ορατή από το κέντρο της πόλης. Όπως είπα προηγουμένως, ενεργοποιήθηκε και το 112 και κάλεσε τους κατοίκους να κλείσουν παράθυρα και πόρτες. Επίσης άλλη μια φωτιά είχαμε στο Μέγα Δέριο του Εύρου, όπου είχαμε πυρκαγιά σε δασική έκταση, η οποία οριοθετήθηκε άμεσα αφού προτού κινδυνεύσει η κατοικημένη περιοχή, γιατί εκεί πέρα έπαιναν και ισχυροί ανέμοι. Και βέβαια είχαμε και 4 συλλήψεις για αμέλεια, καθότι οι ανακριτικές υπηρεσίες προχώρησαν στις 4 αυτές συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι άριθμες επικίνδυνες εστίες προκλήθηκαν από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών ή τεχνικών εργασιών χωρίς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας. Συγκεκριμένα στη Χαλκιδική συνελήφθη ένας 55χρονος για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην αγροτική περιοχή κοντά στα Δουμπιά στο Δήμο Πολυγύρου, η οποία προκλήθηκε από τη χρήση γεωργικού καταστροφέα. Στη Βιωτία οι αρχές συνέλαβαν έναν 33χρονο στην περιοχή του Ελαιώνα, καθώς διαπιστώθηκε ότι η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα, με τρακτέρ δηλαδή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 60χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στις αρχές για την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στο βιομηχανικό πάρκο, η οποία αποδίδεται σε εργασίες με τροχό. Στη Λάρισα είχαμε ακόμη μία σύλληψη ενός άντρα στην περιοχή Αμυγδαλέα στο Δήμο Λαρισαίων, ο οποίος προκάλεσε φωτιά εκτελώντας θερμές εργασίες εντός αγροτεμαχίου. Και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, και στις 4 αυτές περιπτώσεις οι φλόγες δημιούργησαν άμεσο κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις και εγκαταστάσεις, ένα γεγονός που επέβαλε και την άμεση επέμβαση των αρχών.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και κάπου εδώ θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτσης. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69074-83-484. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μας ακολουθήσετε. Μπορείτε να μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr και να μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή του Focus FM, την οποία κατεβάζετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο, οποιαδήποτε συσκευή και αν χρησιμοποιείτε. Μαζί μας σήμερα είναι και η εταιρεία Digicar, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing αυτοκινήτων και η οποία προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία Digicar διαθέτει στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, ενώ προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και πανέρχομαι.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αλλά και το δελτίο ειδήσεων. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 23 του Ιούνιου δείχνει το ημερολόγιο. Με έναν εξαιρετικό καιρό ξημερώνουμε την ημέρα μας με ηλιοφάνεια και σε Αθήνα και, και σε Θεσσαλονίκη αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπου από το μεσημέρι και μετά ίσως να έχουμε κάποιες βροχές στα γύρω ορεινά, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Θερμοκρασίες καλές, στους 35 βαθμούς η μέγιστη. Οπότε είμαστε μια χαρά, γιατί να γκρινιάξουμε.

Τώρα έρχεται ένα ρεπορτάζ στην δημοσιότητα. Αυτό έρχεται από την πόλη της Καβάλας, όπου λέει ζήτησαν αποπλήρωμα το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε καρκινοπαθή να κληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Οι διασώστες βέβαια αρνήθηκαν να κόψουν ακτοπλοϊκό εισιτήριο και τους είπαν να... τους έκοψαν αυτοί εισιτήριο και τους είπαν να το δώσουν στο ΕΚΑΒ να το πληρώσει. Είναι μια σοβαρότατη καταγγελία. Είναι, δείχνει γενικότερα το πόσο έχει διαλυθεί η χώρα. Το περιστατικό συνέβη εχθές σε πλοίο της γραμμής της γραμμής Λιμένας Κεραμωτή, με τον πρόεδρο της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδος, τον κύριο Κώστα Τσιτσιλικάκη.

Να σημειώνει ότι δεν έλειφθη υπόψη ότι επρόκειτο για όχημα άμεσης επέμβασης που τελεί υπηρεσιακό έργο. Μάλιστα, ο κύριος Τσιτσιλικάκη σημείωσε ότι οι διασώστες αρνήθηκαν να πληρώσουν, όμως τους έκοψαν εισιτήριο και τους είπαν να το δώσουν στο ΕΚΑΒ για να το πληρώσουν. Και παράλληλα, όπως καταγγέλλεται, και ο καπετάνιος του πλοίου φέρεται να μίλησε άσχημα στους διασώστες. Συγκεκριμένα, ο κύριος Τσιτσιλικάκης αναφέρει ότι ζήτησαν εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για το πλήρωμα. Οι συνάδελφοι αρνήθηκαν να το πληρώσουν. Παρ' όλα αυτά, τους έκοψαν το εισιτήριο κανονικά και τους είπαν να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει. Επενεύει και ο καπετάνιος, μιλώντας άσχημα στους συναδέλφους και ζητώντας τους να το πληρώσουν. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, δεν καταβάλουν κόμιστρα και από τα διόδια περνάνε δωρεάν, ούτε πληρώνουν ferry boat τόσα χρόνια. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, η διακομιδή ήταν επίγουσα για την υγεία του ασθενή. Ήταν επίγον από τη στιγμή που έπρεπε να φύγει από το κέντρο υγείας Πρίνου και να πάει στο νοσοκομείο Καβάλας. Πρόκειται για καρκινοπαθή περίπου 75 ετών με νεφρική ανεπάρκεια και έπρεπε οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο τους ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάστασή του, σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών. Ελλάδα 2.0, να μπαίνει το ασθενοφόρο μέσα στο. Στο ferry boat και να λένε ότι πλήρωσε ρε παιδί μου την μεταφορά την οποία θα κάνει. Δηλαδή πόσο ξεφτυλίκει αυτό το πράγμα να το κάνεις ειλικρινά. Άρα και θα παρέμβει ο Υπουργός Υγείας για αυτό το θέμα. Γιατί κακά τα ψέματα, τα ασθενοφόρα και γενικότερα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης δεν πληρώνουν ούτε διόδια, ούτε τέλη κυκλοφορίας, ούτε άμα χρειαστεί να μπουν σε κάποιο καράβι, άμα χρειαστεί να μπουν σε κάποιο πώς το λένε, για να μεταφέρουν ασθένη. Αλλά στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν. Στην Ελλάδα πραγματικά μπορούν να συμβούν τα πάντα. Τώρα πριν από λίγη ώρα είχαμε σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό του βάθους ήταν μόλις στα 5 χιλιόμετρα, ενώ η ακριβής τοποθεσία η οποία σημειώθηκε ήταν 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πιθανότατα να ακολουθήσουν και μετασεισμοί. Δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος ο σεισμός, 4 ρίχτερ, αλλά είχε χαμηλό εστιακό βάθος, οπότε αυτό συνεπάγεται ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός και μάλιστα και σε περιοχές της Αττικής.

0: Τώρα θέλω να πάμε να ακούσουμε μια δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Κερίδης, ο οποίος είπε ότι το να αυξάνονται τα ενίκια είναι υγεία. Ναι, γιατί λέει κάποιοι τα εισπράττουν αυτά τα ενίκια, οπότε είναι υγιές να αυξάνονται τα ενίκια στον βαθμό τον οποίο έχουν αυξηθεί.
1: Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η υγεία κρυβαίνει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά
2: είναι δείγμα υγείας,
3: ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
1: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει το κράτος να έχει στεγαστική πολιτική.
4: Θα πρέπει να πληρώσει. Θα πρέπει να πληρώσει. Θα πληρώσει ο κόσμος.
1: Ναι, το ξέρετε.
0: Εμείς το ξέρουμε, κύριε Κερίδη. Το θέμα είναι ότι πόσο υγιές μπορεί να είναι το να φτάνουν τα ενίκια στο Θεό και να αναγκάζεσαι να πληρώνεις, να δίνεις μάλλον το μεγαλύτερο μέρος του μισθού σου απλά για να έχεις σπίτι, για να μην κοιμάσαι στο δρόμο. Και τα λέει αυτά ο κύριος Κερίδης, ο οποίος δεν ξέρω πόσα ακίνητα μπορεί να διαθέτει και από πού τα βρήκε. Άρα είναι υγεία αυτό το πράγμα. Ξέρετε πότε θα ήταν υγεία το να αυξάνονται τα ενίκια, αν αντίστοιχα αυξανόντουσαν και οι μισθοί. Δηλαδή, OK, να δεχτώ να πληρώσω ένα ενίκιο της τάξης των 500-600 ευρώ για ένα μεγάλο διαμέρισμα. Αλλά ο μισθός μου να είναι τουλάχιστον και 2.000. Κύριε Κερίδη, όχι να μου είσαστε εσείς μέσα στη Βουλή να παίρνετε 5-6.000 το μήνα και να λέτε ότι είναι υγιές το να δουλεύω για 7-8 κατοστάρικα και να πληρώνω 6 ενίκιο. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Και να μου λέτε ότι είναι και δείγμα υγείας αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι δείγμα υγείας το να ανεβαίνουν τα ενίκια. Η ακρίβεια δεν είναι δείγμα υγείας. Η ακρίβεια είναι δείγμα ενός κράτους το οποίο είναι ανήμπορο να προστατεύσει τον φορολογούμενο πολίτη. Η ακρίβεια είναι δείγμα ενός κράτους το οποίο είναι έρμεο στα καρτέλ, τους ολιγάρχες και τις τράπεζες. Και άλλοι κάνουν κουμάντο. Και μην ξεχνάμε ότι η εκτόξευση των ενοικίων προήλθε από το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν πόσα σπίτια, οι τράπεζες τα φάνε, τα οποία τα κρατάνε κλειστά και δεν τα δίνουν προς διάθεση. Πάρα πολλά σπίτια. Η ζήτηση είναι μεγάλη. Όλο αυτό είναι μια φούσκα η οποία κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα σκάσει. Αλλά το θέμα είναι ότι μέχρι να σκάσει ο κόσμος περνάει έναν απίστευτο γολγοθά κάθε μήνα για να μπορεί να έχει χρήμα.

0: Αλλά βέβαια εδώ στην Ελλάδα για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση μας κάνανε το πόσο κάνει για να μπορούμε τουλάχιστον να ψωνίζουμε όπως λένε φθηνά από τα σούπερ μάρκετ. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Άκουσα τον οικονομολόγο, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον κύριο Κοσμά Μαρινάκη, ο οποίος, όσοι θυμάστε, είχε δεχθεί και μία προκλητική επίθεση από τον Άρη τον Πορτοσάλτε, ο οποίος εξηγεί γιατί η συγκεκριμένη πλατφόρμα του πόσο κάνει, την οποία πλατφόρμα την πληρώσαμε εμείς. Στην ουσία εξυπηρετεί απόλυτα τα καρτέλ, γιατί δεν υπάρχει μεταξύ τους εμπιστοσύνη και έτσι αποτρέπεται το να τους κλέβει κάποιος συνάδελφός τους. Και πάμε να ακούσουμε λίγο το τύπ.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχω λάβει ένα τεράστιο αριθμό μηνυμάτων για αυτή την καινούργια την πλατφόρμα πόσο κάνει. Κάποιοι από εσάς λέτε εντάξει, περισσότερη πληροφορία δίνει στην αγορά, οπότε αυτό καλό είναι. Κάποιοι άλλοι έχετε αρχίσει ήδη και καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται, οπότε δεν πιάνεστε εύκολα κορόιδα. Τι γίνεται λοιπόν, σε μια αγορά η οποία λειτουργεί ανταγωνιστικά, η περισσότερη πληροφορία που θα μπορούσε να παρέχει μια τέτοια πλατφόρμα θα μπορούσε να κάνει πολύ καλό στην αγορά. Γιατί? Γιατί όταν υπάρχει ανταγωνισμός, οι στρεβλώσεις που βλέπουμε στην αγορά μπορεί να είναι λόγω του ότι δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία. Πώς λειτουργεί αυτό? Αν εγώ ας πούμε πουλάω κάτι 2 ευρώ και κάποιος άλλος το πουλάει 3 ευρώ, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει ότι εγώ το πουλάω 2 ευρώ, τότε ο άλλος μπορεί να χρεώνει πιο ακριβά, γιατί βλέπει ότι η έλλειψη πληροφορίας στην ουσία καταπολεμά τον ανταγωνισμό. Όμως, όταν έχουμε καρτελοποιημένες αγορές, αυτό όχι μόνο δεν λειτουργεί, αλλά λειτουργεί αντίστροφα. Γιατί? Ένα καρτέλ τι είναι? Είναι μια συμφωνία τιμών. Από τι κινδυνεύει μια συμφωνία τιμών? Από το να πάει κάποιο μέλος της συμφωνίας αυτής και να την παραβεί. Δηλαδή να συμφωνήσω εγώ με τους άλλους ότι θα πουλάμε 10 και εγώ κρυφά να πηγαίνω να το πουλάω 9, έτσι ώστε να ρίχνω τους άλλους και να κερδίσω πιο πολύ εγώ. Μια τέτοια πλατφόρμα λοιπόν στην ουσία θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στα καρτέλ, γιατί τους επιτρέπει να ελέγχουν ποιος παραβαίνει τη συμφωνία ή όχι. Αν θέλετε να το ψάξετε στη βιβλιογραφία του ανταγωνισμού, αυτό ονομάζεται enforcement mechanism, δηλαδή πολλές φορές η πληροφορία να λειτουργεί ακριβώς υπέρ των καρτέλ και όχι εναντίον.
0: Άρα λοιπόν εν ολίγες αυτή η πλατφόρμα του πόσο κάνει μπορεί να βοηθήσει το καρτέλ ανάμεταξύ τους να μην κλέβει ο ένας τον άλλο. Να κλέβουν όλοι μαζί εμάς, αλλά να μην κλέβονται ανάμεταξύ τους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είναι εξειδικευμένος πάνω σε αυτά τα θέματα, μας έδωσε και αυτή την πτυχή του πράγματος. Ότι ναι, κατά πάσα πιθανότητα έχει δημιουργηθεί για να μην αλληλοκλέβονται τα καρτέλ, να μπορούν να αλληλοελέγχονται. Γιατί κακά τα ψέματα, όπως και να έχει, είτε ψωνίσεις από το ένα σούπερ μάρκετ, είτε ψωνίσεις από το άλλο, είτε ψωνίσεις από το τρίτο, η αλήθεια είναι ότι θα πληρώσεις πανάκριβα. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα τώρα, το θέμα είναι ότι αν πραγματικά θέλαμε να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός και αν θέλαμε να υπάρχει, να είναι φθηνό το σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει πολλά, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση, αρνούμενη να μειώσει τον ΦΠΑ, αρνούμενη να βάλει ένα τέλος σε όλα αυτά τα καρτέλ, δημιούργησε αυτήν εδώ την πλατφόρμα, όχι για να βοηθήσει εμάς, γιατί το βέβαιο είναι ότι δεν το κάνει για εμάς, αλλά για να βοηθήσει τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ούτως ώστε οι τιμές να είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να πουλάει 10 και ο άλλος να πουλάει 9 και να τον μέσα σε εισαγωγικά κλέβει. Οπότε λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι και στη χώρα μας δεν υπάρχει αυτό που λέμε υγιής ανταγωνισμός, όταν υπάρχουν καρτέλ. Το ίδιο γίνεται λίγο πολύ και με το ηλεκτρικό ρεύμα. Και εκεί υπάρχει μια πλατφόρμα που σου λέει που είναι φθηνότερο κτλ.

Στη Βρετανία παραιτήθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών. Στο διάγγελμά του έξω από την Downing Street είπε ότι άκουσε το κόμμα του και αποδέχεται την πίεση την οποία δέχθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα παραμείνει προσωρινά πρωθυπουργός μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδοχή. Και βλέπουμε ότι η Βρετανία μπαίνει ξανά σε μια φάση έτσι πολιτικής αβεβαιότητας με ακόμη μια αλλαγή στην πρωθυπουργία μέσα σε λίγα χρόνια. Δεν μπορεί να σταυριώσει πρωθυπουργός εκεί πέρα. Ο Στάρμερ είχε οδηγήσει τους εργατικούς σε μεγάλη νίκη, αν θυμάστε, το 2024. Παρ' όλα αυτά υπήρχε χαμηλή δημοφιλία, υπήρχαν πολλές εσωκομματικές πιέσεις, υπήρξε και η άνοδος των αντιπάλων, κάτι το οποίο επιτάχυνε ιδιαίτερα τις εξελίξεις. Τώρα, με βάση τα όσα έχω διαβάσει, από ό,τι βλέπω φαβορί για τη διαδοχή θεωρείται ο Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την ηγεσία των εργατικών θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και ο στόχος είναι βέβαια ο νέος ηγέτης να έχει αναλάβει πριν επιστρέψει το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το οποίο θα επιστρέψει το Σεπτέμβριο, και μέχρι τότε ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα στηρίξει την ομαλή μετάβαση στην επόμενη ηγεσία, η οποία να δούμε πόσο θα κρατήσει και αυτή.

Η αλήθεια είναι ότι παρότι ο Στάρμερ είχε κερδίσει τις εκλογές πριν από σχεδόν 2 χρόνια, είχε διαδεχθεί τότε τον Ρίση Σούνακ, η πρωθυπουργική του θητεία μάλλον θεωρείται από πολλούς στο εσωτερικό των εργατικών ιδιαίτερα απογοητευτική. Τώρα να δούμε πόσο θα κρατήσει και ο επόμενος. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν συμβαίνει το ίδιο. Και είναι πρόβλημα αυτό.

Ο Μητσοτάκης βέβαια κάνει και εγγένεια. Έκανε εγγενεία σε το νέο, όπως λέει, υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Ένα κτίριο 2.500 τετραγωνικών μέτρων, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Με λεφτά άλλων, επί της ουσίας γίνεται ό,τι γίνεται. Ήταν ο Μητσοτάκης εκεί πέρα, ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο

Αλλού, όπου και ο Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν παραμένει αδράνης, λέει, απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά. Δορίζουμε, λέει, στη χώρα ένα σύγχρονο εργαλείο που να αντέχει στο χρόνο. Είπε ο δωρητής Αθανάσιος Λασκαρίδης και κάλεσε τους εφοπλιστές να κάνουν περισσότερες δωρε. Ας κάνει μία δωρεά και ο Πρωθυπουργός. Πόσα λεφτά έχει. Έτσι να δείξει, ρε παιδί μου, ότι έκανε και αυτός κάτι σε αυτή τη χώρα. Ότι έβαλε για μια φορά το χέρι στην τσέπη. Γιατί συνήθως, ναι, βάζει το χέρι στην τσέπη, αλλά για να βάλει στην τσέπη τα χρήματα τα οποία παίρνει από εμάς, όχι για να δώσει. Έτσι, για τα μάτια του κόσμου, ρε παιδί μου, να πει ότι να κι εγώ κάτι έκανα, ξέρω εγώ. Δεν έχει αυτή την ανάγκη. Όλοι τόσοι τον βρίζουνε τον Γκάν, τουλάχιστον να πει ότι έκανα και κάτι σε αυτή τη χώρα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Η ώρα είναι 7 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 23 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ πέρα ζωντανότατα στον αέρα της πόλης. 69-07-4-83-4-8-4 το Viber για μηνύματα καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα. Όπως βλέπω θα είναι και σήμερα το βράδυ κλειστή η περιφερειακή οδό εδώ στην Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της επομένης. Θα έχουμε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό. Το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 όπου είναι ο κόμβος των Μετεώρων και K5 όπου είναι ο κόμβος της Ευκαρπίας. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικότατα χωρίς προβλήματα. Έχει εκδοθεί και ενημέρωση από την τροχέα Θεσσαλονίκης. Και ευελπιστώ να τελειώνουμε και με αυτό το flyover, να βρει λίγο η Θεσσαλονίκη τους ρυθμούς της, η οποία ταλαιπωρείται καθημερινά από ένα έργο το οποίο θεωρώ πως δεν έπρεπε να γίνει, δεν υπήρχε λόγος. Μπορούσαμε απλά να κάνουμε μια διαπλάτηση του περιφερειακού και όλα θα ήταν μια χαρά και δεν θα μπαίναμε σε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία έχουμε μπει, μια διαδικασία ταλαιπωρίας και μια διαδικασία η οποία μας έχει κοστίσει πάρα πολύ.

η αλήθεια είναι ότι αυτό το flyover το έχουμε πληρώσει ιδιαίτερα ακριβά. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται περίπου στα 382 εκατομμύρια ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Δηλαδή, άμα το δούμε το ΦΠΑ, γύρω στα 478 εκατομμύρια. Και άμα το δούμε σαν συνολικό μακροπρόθεσμο κόστος για το δημόσιο, είναι πολύ υψηλότερο λόγω πληρωμών διαθεσιμότητας για κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, χωρίς διόδια. Όπου εκεί πέρα τα χρήματα φτάνουν 1,55 δισεκατομμύρια. Και βέβαια πληρώσαμε και πρόστιμα, αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, οι λεγόμενες λυπητερές που λέμε, καθότι η πρώτη μεγάλη αποζημίωση ήταν 3,6 εκατομμυρίων ευρώ στην ανάδοχο εταιρεία για καθυστερήσεις, προβλήματα στην έναρξη λόγω του ότι είχαμε εκλογές κτλ. Ενώ το Υπουργείο Υποδομών δέσμευσε το συγκεκριμένο ποσό το 2025 και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις για επιπλέον αποζημιώσεις των 81 εκατομμυρίων ευρώ και κάποιες αναφορές για καπέλωμα. Άλλες αναφορές μιλούν για αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων στην πρόοδο ή στις παρεμβάσεις. Οπότε μας έχει βγει λίγο τσουχτερά το flyover εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Αλλά γενικότερα εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει να πληρώνουμε, ρε παιδί μου. Μας αρέσει να βάζουμε το χέρι στην τσέπη και να πληρώνουμε. Όλοι εμείς που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τα πάντα να ανέβαινε και ιδιαίτερα και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο βλέπουμε να αυξάνεται συνεχώς, όπου μας έχουν κάνει διάφορα τιμολόγια εκεί πέρα, μπλε, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, πουά και δεν ξέρω εγώ τι. Η κυβέρνηση κυριολεκτικά καταστρέφει τα πάντα. Είδαμε πριν από λίγες ημέρες με ελεγχόμενη έκρηξη να καταστρέφουν τους τρεις καδοφόρους εξκαφείς στα λίγνη τοριχεία Πτολεμαΐδας. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει καμία επιστροφή στο λιγνί. Η αλήθεια είναι ότι από όλο αυτό το πράγμα τίθεται μάλλον ένα ερώτημα. Το ποιος κερδίζει από την καταστροφή της χώρας. Γιατί κακά τα ψέματα, όλα τα φορολογικά έσοδα κατευθύνονται σε έργα μονάδων βιοαερίου, όπου οι μονάδες βιοαερίου παρουσιάζονται ως μια περιβαλλοντικά φιλική λύση. Η βασική ιδέα είναι ότι τα αγροτικά κατάλοιπα μετατρέπονται σε βιοαέριο, το οποίο βέβαια εν συνεχεία θα χρησιμοποιείται για να παράξει ηλεκτρική ενέργεια, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια μορφή οικονομίας η οποία είναι μηδενικού ή ακόμη και αρνητικού αθροίσματος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα κοιτάξουμε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και την εμπειρία την οποία έχουν, δείχνει ότι η οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων αυτών βασίζεται σε επιδοτήσεις, σε εγγυημένες τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε προγράμματα χρηματοδότησης. Οπότε λοιπόν για την πλειονότητα των ευρωπαϊκών μονάδων, η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε τιμές αγοράς δεν μπορεί να επαρκεί για να καλύψει το κόστος λειτουργίας και συνεπώς βέβαια αυτές επιδοτούν. Αν όμως μια τέτοια δραστηριότητα δεν μπορεί να σταθεί οικονομικά, το κόστος, η αλήθεια είναι ότι δεν εξαφανίζεται, αλλά μεταφέρεται που αλλού, σε όλους εμάς, τους φορολογούμενους πολίτες, τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, όπου ο πολίτης, ο οποίος βλέπει τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρικό ρεύμα να εκτοξεύεται, φυσικά δικαιούται να μάθει και πότε θα σταματήσει όλη αυτή η λεγόμενη πράσινη ληστεία και το σημαντικότερο, ποιος πλουτίζει από όλη αυτή τη διαρκή φοραφέμαξη η οποία υπάρχει. Έτσι λοιπόν το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι ότι αν το κοινωνικό όφελος είναι μεγαλύτερο του φορολογικού κόστους επιδότησης και παράλληλα υπάρχει και το ζήτημα του πραγματικού ενεργειακού ισοζυγίου, δηλαδή μια μονάδα βιοαερίου δεν λειτουργεί σε κενό αέρος, απαιτεί μεταφορές πρώτων υλών, απαιτεί κατανάλωση καυσίμων, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση των υπολοιμάτων της και όλα αυτά τα οποία είναι χρήματα. Εάν λοιπόν οι πρώτες ύλες τώρα προέρχονται από μεγάλες αποστάσεις, αν απαιτούνται καθημερινά μεγάλα δρομολόγια φορτηγών και αν το τελικό υπόλοιμα πρέπει να μεταφέρεται εκ νέου σε άλλες περιοχές, τότε βλέπουμε ότι το συνολικό περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό όφελος αξιολογείται πάρα πολύ δύσκολα. Και επίσης υπάρχει και ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα το οποίο συχνά παραβλέπεται. Και αυτό είναι ότι η μονάδα δεν εμφανίζει τα απόβλητα. Δηλαδή τα μετατρέπει σε οργανικό υπόλοιμα του οποίου πρέπει να γίνει ο διαχειρισμός και η διάθεση. Και βέβαια το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν το βιοαέριο είναι καλό ή κακό, αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι ότι εάν η συγκεκριμένη επένδυση ως επιχειρηματική δραστηριότητα δεν επιβαρύνει το φορολογούμενο. Οι τρεις ενεργειακοί εξκαφείς, οι οποίοι καταστράφησαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, μέχρι πρότινος παρήγαγαν φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Σε μια εποχή όπου η αγροτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και γενικότερα ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, και αυτό συμβαίνει λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών και Μερκοσούρ, μην την βγάζουμε απ' έξω. Και βέβαια οι πολίτες δικαιούνται να λάβουν απαντήσεις. Και επίσης δικαιούμαστε να λάβουμε και μία απάντηση στην ερώτηση για το ποιο ποσοστό της επένδυσης πληρώνει η κοινωνία. Είναι οι μονάδες αυτές βιώσιμες χωρίς διαρκείς επιδοτήσεις? Και ποιο είναι το πραγματικό ενεργειακό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο? Και τέλος, ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι πλουτίζουν από τις τάχα μου δίθεν πράσινες ενεργειακές πολιτικές εις βάρος των φορολογούμενων πολιτών?
διότι η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο είδαμε να συμβαίνει στην Πτολεμαΐδα ήταν έγκλημα. Το να καταστρέψουν τους εξκαφείς που έβγαζαν λιγνίτη για να παράγουμε φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Ήταν ένα μεγάλο έγκλημα της συμμορίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Της κυβέρνησης αυτής, η οποία θέλει τον Έλληνα μονίμως να πληρώνει και να τα πληρώνει όλα πανάκριβα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Να έχουμε φτάσει σε σημείο να περισσεύει ο μήνας και όχι ο μισθός.

Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber στο 69-074-83-484. Στον Κώστα το Σκλιβάνο, καλημέρα στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη. Είναι κάποιος, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς κάποιο σκάνδαλο. Είναι πολλά τα λεφτά, λέει η Άρη. Όχι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει μέλος της Νέας Δημοκρατίας, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο να μην είναι κάπου το όνομά του, έστω σε ένα μικρό σκάνδαλο. Δεν υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι νεοδημοκράτες αύξησαν κατακόρυφα τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τα ακίνητά τους κτλ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καλημέρα στον Σάκη τον Έλλη. Μάλλον, λέει, από την Ακτή Λεφαντοστού, είναι θεία του Αβραμόπουλου, του Παπαντονίου, ήταν από τον Ιγύρα του Μητσοτάκη, είναι σίγουρα από την Ουκρανία. Ποιος κλέφτης, λέει, ότι έκλεψε. Καλά, εννοείται, δεν περιμένω κάποιος να παραδεχθεί και να πει ότι ναι, εμείς κλέψαμε, ότι ναι, έκανα αυτό το λάθος, ρε παιδί μου, μπήκα, συμμετείχα σε αυτό το σκάνδαλο, συμμετείχα στο Κατάρ Γκέι. Δεν περιμένω να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα είναι θαύμα. Να συμβεί κάτι τέτοιο, να παραδεχτούν ότι κλέβουν. Στον Γιώργο καλημέρα από τον κάμπο Καβαλαρίου. Όχι, Θωμάς ο Πολύτερη. Γιατί μου γράφει Γιώργος επάνω. Καλημέρα, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα από την Ευκαρπία ο Κυριάκος. Το παιχνίδι των εκλογών, λέει, το παίζουμε λάθος και γι' αυτό, επειδή δεν γίνεται αυτό που θέλουμε, λέμε στημένο νοθεία κτλ. Δηλαδή δεν μπορεί ένας λογικός άνθρωπος να σκεφτεί και κανείς να μην ψηφίσει, θα πάνε τα κομματόσκυλα και λένε να τους ψηφίσουν, άρα πάλι θα βγάλουν την κυβέρνηση που θέλουν. Έλατε. Αυτό είναι που λέμε, ότι ό,τι και να κάνεις, η αποχή δεν είναι λύση. Το να αφήσεις τους κομματικούς στρατούς να αποφασίζουν για εσένα και να αφήνεις τους Ρωμά να αποφασίζουν για εσένα, οι οποίοι, όπως είδατε, πηγαίνουν κάποιοι και τους δίνουν χρήματα για να ψηφίσουν. Πόσο νορμάλ είναι αυτό, πόσο δίκαιο είναι αυτό το πράγμα. Εσύ που φορολογείς, εσύ που πηγαίνεις το πρωί στη δουλειά σου, εσύ που σε κρατάνε ένα σωρό χρήματα για να έχεις υγεία και δεν έχεις. Πόσο δίκαιο σου φαίνεται να αποφασίζει ο Ρωμά που τα πήρε από κάποιον για να ψηφίσει, που δεν δουλεύει ποτέ στη ζωή του, που ζει παραβατικά και όλα αυτά. Πώς σου φαίνεται, ας πούμε, να αποφασίζει αυτός για εσένα. Και εσύ να είσαι... είναι στημένο το πράγμα. Να σας πω κάτι. Άμα ήταν στημένες οι εκλογές, δεν θα πηγαίνανε να δίνουν χρήματα δεξιά και αριστερά για να κερδίσουν ψήφους. Ξυπνάτε λίγο. Ξυπνάτε, γιατί χανόμαστε πραγματικά. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα στην Αλκμίνη. Στην Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα καλημέρα. Η Κύρα, λέει, καλό πρωινό Τρίτες, καλημέρα σε όλους. Ο φίλος ο Σάκης από τη Γερμανία, από τη λίμνη Κωνσταντίας. Άντε σιγά σιγά, λέει, να ετοιμαστούν όλοι τους για τη φυλακή. Μπα, δεν θα πάνε φυλακή. Άμα ο Αβραμόπουλος δικαστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν φοβάται ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και γι' αυτό ζητάει και την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, γιατί ξέρει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ρουθούνη. Ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα με τη δικαιοσύνη. Ξέρει ότι όλα είναι καθοδηγούμενα. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να πάει φυλακή ή δεν πρόκειται να βρεθεί κατηγορούμενο. Η μισή Νέα Δημοκρατία και παραπάνω έπρεπε να είναι στη φυλακή. Πήγε οπότε και ένα στη φυλακή. Και όλα αυτά τα χρόνια γενικότερα πλην του Τσοχατζόπουλου, ο οποίος έκανε τη βλακία και τα έφαγε μόνος του. Γιατί αν μοίραζε λεφτά δεν πήγαινε φυλακή. Μόνο αυτός την πλήρωσε. Όλοι οι υπόλοιποι. Στη Δώρα καλημέρα από τη Σύρο. Καλά είναι, λέει, βρε τις ακρίδες της Νέας Δημοκρατίας, φάτε και εξακολουθείτε να τρώτε. Γιατί όχι, εφόσον τους δίνουμε το ελεύθερο, εφόσον τους το επιτρέπουμε να τρώνε, εφόσον τους δίνουμε λευκή επιταγή να καταστρέψουν τις ζωές μας, γιατί να μην το κάνουν. Ευκαιρία βρήκανε και σου λέει γιατί όχι, και ο Μητσοτάκης θέλει τρίτη τετραετία. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ, λέει, που ξυπνήσαμε και σήμερα. Ευλογημένη μέρα να έχουμε. Τελικά, λέει, δεν θα ξημερώσει η μέρα χωρίς λαμογές. Πού ζούμε, ρε Έλληνες, τόση ξεφτύλα η πατρίδα μας. Άμε, έλατε. Έλατε. Δεν είναι ότι ξεφτύλα η πατρίδα μας. Ο ξεφτυλισμένος είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας που τα βλέπει όλα αυτά και δεν αντιδράει. Ο Έλληνας που βλέπει να του κλέβουν τη ζωή και λέει, εντάξει, δεν βαριέσαι. Από τον καναπέ του σπιτιού μου θα γράψω μια μπαρούφα στο Facebook, στο διαδίκτυο κτλ. Και έχω κάνει το χρέος μου.
Ο Έλληνας ο οποίος λέει ότι και ποιο να ψηφίσεις μωρέ, όλοι οι ίδιοι. Ο Έλληνας ο οποίος λέει ότι εγώ δεν πάω να ψηφίσω γιατί δεν θα αλλάξει κάτι. Γιατί φροντίσανε να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν έχουμε δύναμη στα χέρια μας. Αυτός ήταν ο στόχος. Να ξέρετε κάτι, ότι το να μην πας να ψηφίσεις, η νομοθεσία λέει ότι υπάρχει μέχρι και ένας χρόνος φυλάκιση. Αν είναι τόσο μάγκες και θέλουν όντως ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και να μην υπάρχει αποχή, γιατί δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία? Ή γιατί δεν λένε, όπως λέγανε στους ανεμβολίαστους των άνω των 60, ότι όποιος δεν πάει να ψηφίσει 100-150 ευρώ πρόστιμο. Γιατί δεν το κάνουν έτσι, ώστε να κουνήσουν, να ταρακουνήσουν τον κόσμο να πάει να ψηφίσει? Δεν το έχει σκεφτεί ποτέ κανείς αυτό? Γιατί δεν θέλουν? Γιατί μόνοι τους βγάζουν κυβέρνηση? Γιατί το 41% που πήρε ο Μητσοτάκης το πήρε με την αποχή? Γιατί αν δεν υπήρχε αποχή, αν όλο αυτό το 50% το οποίο απήχε πήγαινε και ψήφιζε άλλα κόμματα, τότε ο Μητσοτάκης μπορεί σήμερα να μην ήταν κυβέρνηση. Αλλά άντε να το δώσει αυτό στον Έλληνα να το καταλάβει, και άντε να ανοίξει ο Έλληνας τα στραβά του και να δει τι βρώμικο παιχνίδι παίζεται πάνω στις πλάτες του. Καλημέρα στο Δημήτρη. Διάβασε, λέει, ήταν παλιό, τώρα στο στέλνω μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα το δω μετά όμως, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το δω, είναι αλήθεια.

αλλά το κρατάω να το διαβάσω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη στο Βόλο. Καλημέρα. Καλημέρα στη Βέρα. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί τους γύφτους δεν τους λες γύφτους. Σαν λέξη δεν ξέρω, δεν μου κάθεται καλά σαν λέξη. Καλημέρα στο Βασίλη, καλή δύναμη, λέει, είπα να διαβάζει μαζί σου. Ο Βασίλης από την Νίκαια, από τον Πειραιά. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Στο συνονόματο τον Κώστα, καλημέρα. Έρχεται η ώρα, λέει, που η Ελληνική θα είναι κυβερνήτης της Ελλάδος και όλοι αυτοί θα είναι πίσω από τα σίδερα. Με εκτίμηση ο Κώστας Μουτσέλος από τη Φιλιππιάδα της Πρεβέζης. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα. Και στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κυλκής με υγεία. Η αγροτιά στην περιοχή μας, λέει, και σε όλη την Ελλάδα σβήνει. Και χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα είναι μια ευάλωτη χώρα. Μα αυτό τώρα έρχονται και τα μεταλλαγμένα, περίμενα. Θα μας φέρουν και τα μεταλλαγμένα. Σε λίγο θα τρώμε και εκτυπωμένο κρέας. Ωραία θα περνάμε, δεν μπορώ να πω. Όσο εμείς καθόμαστε και έχουμε τον ύπνο του δικαίου, τόσο αυτοί κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Ο Κυριάκος λέει, δηλαδή, ρε σηκώστε, γιατί θέλουν να κάνουν ηλεκτρονικά εκλογές, για να μην υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να ξεφύγει κάτι. Δεν έχω ακούσει κάτι για ηλεκτρονικά να γίνονται εκλογές, αλλά εάν συμβεί κάτι τέτοιο, σαφέστατα υπάρχει μεγάλο θέμα να γίνει νοθεία, όπως επίσης και με την επιστολική ψήφο. Εγώ παροτρύνω τους Έλληνες στο εξωτερικό να μην ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Εκεί μπορεί να γίνει νοθεία, δεν μπορείς να την ελέγξεις την επιστολική ψήφο. Οι εκλογές όταν γίνονται και πηγαίνει ο άλλος αυτοπροσώπος, μετρώνται από τα κόμματα, μετρώνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τους δικαστικούς επιμελητές, ποιοι είναι εκεί πέρα, τέλος πάντων. Αλλά η επιστολική ψήφος, δεν μπορείς να ξέρω, ο άλλος μπορεί να έχει ψηφίσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, Κουκουέ και να του βγει η Μητσοτάκης. Ακρονάω τον δηλαδή. Ο Κώστας λέει, άμα δεν αλλάξει δικαιοσύνη δεν πρόκειται να πάει κανένας φυλακή, μόνο ο Βελόπουλος μπορεί να το κάνει. Ο Πέτρος μου λέει, δες το link πιο πάνω, βάζουν όλες τις μίζες της κυβέρνησης και είναι όλα μαζεμένα. Δεν μου το δίνει το link όμως. Καλημέρα στο Γιάννη από το Κορδελιό. Ο Κυριάκος λέει, δηλαδή, τι άλλο είδους αντίδραση υπάρχει που μπορεί να το κάνει ο καθένας μας από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε τα σύνθετα, ας κάνουμε τα απλά, σωστά. Καλημέρα στη Γωγό, όχι μόνο αποχή, τους ψήφους τους παίρνουν από τους νεκρούς, λέει, το αντιμετώπισα σαν εφορευτική επιτροπή πριν χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία φορά που πήγα να ψηφίσω, στους εκλογικούς καταλόγους είχα βρει το όνομα του παππού μου, ο οποίος έχει πάνω από 30-35 χρόνια που πέθανε. Και όμως υπήρχε.

Εγώ μου λέει 500 να γραφώ με 350 ζωντανοί. Θυμάμαι κάποια στιγμή που εδώ στην Ελλάδα ψήφιζαν και τα δέντρα. Δικαίωμα ψήφου να μην έχουν και οι πεθαμένοι. Γιατί ο. Τα έλεγε ο Καζαντζίδης. Ξέρω νεκρούς που στις εκλογές ψηφίζουν. Επί Νέας Δημοκρατίας γίνεται και αυτό. Γιατί όχι.

Σήμερα συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη. Στο επίκεντρο είναι τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση των κατηγορουμένων. Αιτήματα τα οποία υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων, αλλά και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Και έτσι σε αυτό το κλίμα θα συνεχιστεί και σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό έγκλημα το οποίο έγινε στα Τέμπη πριν από περίπου 3,5 χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι το δικαστήριο απέρριψε ήδη τα δύο αιτήματα που είχαν υποβάλει συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ειδικό ανακριτή του Αρείου Πάγου που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Κώστα του Αχιλέα Καραμαλή, για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κυρίου Κώστα Κυρανάκη για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κλειό ελέγχου για βαριές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων και παθητική δωροδοκία ύψους 75.000 ευρώ βρίσκεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που διαβιβάστηκε στην Αθήνα για το σκάνδαλο Qatar Gate. Η υπόθεση προσλαμβάνει νέες σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα ανώτερου κυβερνητικού στελέχους, πρώην στελέχους της Κομισιόν. Ο πρώην επίτροπος Αβραμόπουλος δηλώνει εκ νέου αθώος και ζητά την άρση της ασυλίας του αμφισβητών. Παράλληλα την αξιοπιστία του βασικού μάρτυρα των αρχών Αντώνιο Πανσέρι. Σε συνολική ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση του σκανδάλου Email Gate που αφορά την παράνομη διαρροή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων ψηφοφόρων. Χαιρετίζοντας την απόφαση ως μια ιστορική νίκη για το κράτος δικαίου που κερδίθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση των ίδιων των πολιτών, οι συνήγοροι των αποδήμων Βασίλης Σωτηρόπουλος και Θωμάς Στάικος κατήγγειλαν παράλληλα ως θεσμικά απαράδεκτες τις παρεμβάσεις κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης που επιχείρησαν απροκάλυπτα να υποδείξουν την αθώωση των κατηγορουμένων πριν από την έκδοση της ετιμιγορίας. Σοβαρή καταγγελία για προκλητική συμπεριφορά και αδιαφορία έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την Ένωση Διασωστών ΕΚΑΒ, καθώς πλήρωμα ασθενοφόρου που μετέφερε εκτάκτως 75χρονο καρκινοπαθή με νεφρική ανεπάρκεια από την Θάσο στη Καβάλα, υποχρεώθηκε να πληρώσει εισιτήριο 39 ευρώ σε ferry boat. Παρά το γεγονός ότι τα οχήματα μέσης επέμβασης απαλλάσσονται νόμιμα από κόμιστρα, οι υπεύθυνοι του πλοίου στη γραμμή Λιμένας και Ραμωτία έκοψαν κανονικά το εισιτήριο απαιτώντας να πληρωθεί από το ΕΚΑΒ, ενώ ο καπετάνιος φέρεται να μίλησε απρεπώς στους διασώστες, αδιαφορώντας για την κρισιμότητα της επίγουσας διακομίδης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς το δικαστήριο καλείται να αποφανθεί σήμερα για τα αιτήματα της οπτικοακουστικής κάλυψης της διαδικασίας και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως. Στο εδόλιο βρίσκονται συνολικά 36 στελέχη και υπάλληλοι που αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, με κυριότερη το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ το δικαστήριο επισπεύδει τους ρυθμούς ορίζοντας σήμερα 11 εντατικές διαδικασίμους για τον Ιούλιο. Σαρωτικούς ελέγχους με χρηματικές γονικές παροχές, δωρεές και κινήσεις κεφαλαίων μέσω κοινών λογαριασμών ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έχοντας ήδη εντάξει στο πρόγραμμά της 1.080 στοχευμένες υποθέσεις για τον εντοπισμό άτυπων δωρεών. Όπως αποκαλύπτουν οι περισσότερες από 2.000 υποθέσεις που έχουν ήδη καταλογιστεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η απλή ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν θωρακίζει πλέον αυτόματα τα κεφάλαια. Οι αρχές ξεσκονίζουν την πραγματική προέλευση των χρημάτων και επιβάλλουν τους φτερούς φόρους έως 40% σε όσους χρησιμοποιούν μετρητά, παρακάμπτουν το My Property ή προχωρούν σε ύποπτες διαδοχικές μεταβιβάσεις. Παρουσία της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο Παπάγου η επίσημη τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Το νέο κτίριο, η θεμελίωση του οποίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024, ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφα, επανέλαβε χθες Δευτέρα τη θέση του ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα που αυτή θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, ανέφερε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται όσο επικρατούν οι πληροφορίες για γενική πρόοδο στις διαπραγματευτικές συνομιλίες. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος με βοριάδες, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Mash FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Τρίτη, 23 Ιουνίου. Πάει σιγά σιγά, τον δαγκάνουμε και τον Ιούνιο, ε. 2026 το έτος, εάν δεν το γνωρίζετε μπορείτε να δείτε, έχει και Μουντιάλ, για να είστε σίγουροι ότι βρισκόμαστε στο σωστό έτος. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, άρα έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ενώ στις μουσικές επιλογές είναι ο Χάλαν της κονσόλας, ο Ανδρέας Αγιαννιτόπουλος. Όχι μόνο μουσικές επιλογές, μας φροντίζει πως βγαίνει έξω ο ήχος, τα ψηφιακά, διότι γνωρίζετε. Εκτός από τα FM στους 99,8, μπορείτε να μας ακούτε και στα ιντερνέτια. Στα μπλιμπλίκια σας. Στο desktop, στο laptop. Στο τάμπλετ, στο κινητό, στα γυαλιά, στο ρολόι, δεν ξέρω και εγώ τι. Μόνο σε υπόθετο δεν έχει ίντερνετ πια, να ξέρετε. Τι ξεκίνησε επιθετικά, Γιαννιτόπουλε, γιατί με κοιτάς έτσι. www.machfm.gr. Μπαίνετε και εκτός από την επικαιρότητα που μπορείτε να διαβάζετε, μπορείτε να ενημερώνεστε σε περίπτωση που δεν θέλετε, ρε παιδί μου, να τα ακούτε από εμάς. Έχει το κουμπάκι πάνω δεξιά, ακούστε ζωντανά, το πατάτε και μένετε στην παρέα μας διαδικτυακά.

όχι μόνο με εμάς εδώ πέρα, καθ' όλη τη διάρκεια, όλες τις εκπομπές του σταθμού. Μπορείτε να τις ακούτε, όπως μπορείτε να βρίσκετε και τις παλαιότερες εκπομπές, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άκουσες κάτι προχθές και θες να επανέλθεις. Μπορείς να μπεις στο YouTube του σταθμού, να μπεις στο YouTube να γράψεις Μάχη FM και θα σε βγάλει που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των εκπομπών ανεβασμένες. Αυτά προς δική σας ενημέρωση. Και ως προς τα υπόλοιπα, 6943-6354-51. Είναι το Viber του σταθμού, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μηνύματα στα οποία μας λέτε την καλημέρα σας, μας λέτε από πού μας ακούτε. Και φυσικά σχολιάζετε τα όσα συζητάμε. Αλλά και βάζετε επιτάπητος αυτά που ενδεχομένως να μην έχουμε πιάσει και θέλετε να συζητήσουμε.

μεταξύ, ξέρεις, είναι κάτι μέρες που είσαι μπροστά σε μία πληθώρα θεμάτων το πρωί, Ανδρέα Γιαννόπουλε, και δεν ξέρεις με τι να πρωτοξεκινήσεις. Χτες, Δευτέρα. Τι είχαμε? Δεν είχαμε και τίποτα σημαντικό. Είχαμε την παρέτηση του εγκληματία κατά της ανθρωπότητας, του Κιρ Στάρμερ, έτσι. Εγκληματίας κατά της ανθρωπότητας. Κανονικά δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί και να πάει τώρα στη βίλα του, δεν ξέρω κι εγώ, να πίνει mocktails και σαμπάνια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο πίνουν οι πρωθυπουργοί σε άλλες χώρες που φεύγουν. Καλά, οι πρωθυπουργοί που φεύγουν στην Ελλάδα επιστρέφουν στην πολιτική, από ό,τι φαίνεται. Με Τσίπρα, Σαμαρά, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος, σαν τα ζόμπι είναι εδώ. Είχαμε το ένταλμα σύλληψης κατά του κυρίου Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές, από τη βελγική εισαγγελία. Τον κάλεσαν, λέει, να πάει για εξηγήσεις, αλλά αποφάσισε να μην πάει σε αυτή τη γνωστή υπόθεση του Qatar Gate, όπου ήταν και η Καϊλή. Τα καμάρια μας που είχαμε στείλει στην Ευρωβουλή, για να το πει, ήταν μικρός ο μισθός, δεν τους έφτανε. Δεν τους έφταναν τα 20, 30, 40 χιλιάρικα πόσα παίρνανε το μήνα, διότι 25, ξέρω, καθάριζαν οι ευρωβουλευτές. Ο άλλος που ήταν επίτροπος, ο Αβραμόπουλος, επίτροπος μετανάστευσης κιόλας, μας έφτιαξε, μας έσυξε.

φτιάξε. Ο οποίος μέχρι προχθές ήταν να είναι στο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν ήταν πρώτος κιόλας για να δείξουν έτσι την προσήλωσή του στην κληρονομιά του κόμματος. Μικρή παρένθεση, το επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τα ονόματα που κυκλοφορούν. Ο Αβραμόπουλος βγήκε εκτός μάχης. Okay. Αλλά βάλε ένα Ρουσόπουλο, βάλε ένα Νικητά Κακλαμάνη, βάλε. Θα είναι σαν να είναι, σαν να λέμε παιδιά να μαζευτούμε εδώ πέρα να πάμε εκδρομή στο. Για μπάνιο, στα Μέγαρα. Ξέρεις που πάνε τα λεωφοριάκια γεμάτα τώρα καλοκαιριάτικα. Αβραμόπουλο είχαμε λοιπόν, ένταλμα σύλληψης, βαρύ κατηγορητήριο. Βαρύ κατηγορητήριο, γύρω στα 70 χιλιάρικα είναι το συνολικό ποσό που φαίνεται να αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο από τη ΜΚΟ, η οποία ήταν υποτίθεται σύμφωνα με αυτά που είχαν κυκλοφορήσει. Εγώ δικαστής δεν είμαι, ούτε έχω πρόσβαση στα αρχεία της εισαγγελίας των Βρυξελών. Ήταν ένα μέσο που χρησιμοποιούσαν ή του Κατάρ, η κολλητή της Χαμάς, έτσι δεν είναι. Κολλητή της Χαμάς, ναι, ή του Κατάρ, προκειμένου να ασκούν επιρροή, λέει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Και ξέρεις τώρα, Καταριανοί εμμύριδες, 70 χιλιάρικα, εντάξει, πρέπει να κατεβαίνανε με τα ρολόγια, να μοιράζανε, θυμάσαι, Βουτσά που κατέβαινε από το ξενοδοχείο και μοίραζε ρολόγια. Σε αυτή τη φάση πρέπει να είναι οι Καταριανοί. Έτσι λοιπόν τον εμπλέξανε το Δημητράκη ή τον Αβραμόπουλο. Πολύ άσχημα πράγματα, παιδιά, είναι να μην μπλέξει με χιλιάρικα να περνάνε δεξά και αριστερά. Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου, εντάξει, τι να κάνουμε, και στην Καϊλή και στον Αβραμόπουλο συνέβησαν. Είναι, λέει, αναξιόπιστος ο μάρτυρας στο μεταξύ που τους έχει εμπλέξει ήταν αυτός που τα έπαιρνε πρώτος από όλους και τον πιάσανε και προσπαθεί να δώσει τους πάντες και τα πάντα. Να μαζευτούμε, λέει, είναι να πάμε στο γραμματικό εκεί που πέταξαν, λέει, τα εμβόλια για το ΙΤΑ 1-1 που ήταν επί Υπουργείας Αβραμόπουλου στο Υπουργείο Υγείας. Είχαμε τότε, το θυμάσαι τι είχε γίνει. Είχαμε παραγγείλει, δεν ξέρω, αρκετά εμβόλια για τη γρήπη των πτηνών για να καλύψουμε όχι την Ελλάδα. Θα είχαμε καλύψει και τα πρόβατα του ΠΚΠ. Αυτά που φτάνουν μέχρι τη Λιβύη θα τα εμβολιάζαμε. Αυτά ξεμείναν όλα. Κάποιοι έβαλαν τρελά λεφτά στην άκρη. Ξεμείνανε και στο τέλος τα μαζέψαμε και τα πετάξαμε. Ήταν ο πρώτος διδάξας με εμβόλια ο Αβραμόπουλος, από ό,τι θυμάμαι. Έχεις δίκιο, Φιλντινά. Έχουμε Αβραμόπουλο λοιπόν. 73 χιλιάρικα οικονομικό όφελος. 73 χιλιάρικα πρέπει να ήταν 2-3 μήνες. Δεν ξέρω αν άξιζε τον κόπο. Αλλά εκτός κι αν δεν ήταν 73, μόνο ήταν παραπάνω. Είχε ιδρύσει, λέει, ο Αντώνιο Παντσέρη την οργάνωση. Ξέρεις τι όνομα είχε η οργάνωση, Αγιαννητόπουλε? Fight Impunity. Τιμωρήστε, πολεμήστε την ατιμωρησία. Βαρύ όνομα. Ο Αβραμόπουλος, εντάξει, έκανε μία περίεργη δήλωση στην οποία λέει κάτι και δεν έχω κάνει και είχα πάρει ειδική άδεια από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κάτι το οποίο ισχύει. Είχε κατέβει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του είχε πει ένα, του είχε δώσει ένα χαρτάκι. Ναι, παιδί μου, Αβραμόπουλε, να πηγαίνει σε αυτέ τι ΜΚΟ να τσιμπά τα 5 χιλιαρικά για το μήνα, διότι είναι κρίμα να τα φάει κανένα ξένο, ρε παιδί μου. Να τα πάρει εσύ. Έχει κλείσει, λέει ο Αβραμόπουλος, το θέμα εδώ και 3 χρόνια. Τι θέλετε και με τραβολογάτε? Τα παράπονά του τώρα σε εμάς δεν τα κάνει. Τα παράπονά του πρέπει να τα κάνει στις αρχές του Βελγίου. Εντάξει, κάτω στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί πέρα από εκεί που τον είχαν για αρχηγό στο επικρατείας. Και τώρα έχουν ακόμα ένα στέλεχος που κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Έτσι όπως πάει αυτό, για να μπει στη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει πρώτα να έχεις μια συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση για να εξετάζουν το βιογραφικό σου. Αλλιώς δεν θα σε παίρνουν. Σου λέει, πού ήρθες ρε Φλόρε εδώ πέρα? Μπες πρώτα σε μια εγκληματική οργάνωση και μετά έλα από εδώ. Νομιμοποίηση εσόδων, λέει, από εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτό είναι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και διαφθορά.
περιμένουμε την ιστορία με τις δικογραφίες στην περίπτωση του Αβραμόπουλου, να γίνει η διαβίβαση, να πάει από την εισαγγελία του Βελγίου να φτάσει στην εισαγγελία της Ελλάδας, να πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το Υπουργείο της Δικαιοσύνης να πάει στη Βουλή, εκεί στη Βουλή να ψηφίσουν για την άρση της ασυλίας του ή όχι, θα το δούμε, γιατί μπορεί να είναι μόνο για τους απέναντι, να είναι σε στυλ Γεωργιάδη, Αδόντος Γεωργιάδη άρση της ασυλίας. Δηλαδή, εσύ τι είσαι μαζί μας ή με τις άλλοι? Άμα είσαι με τις άλλοι, κατευθείαν γίνεται άρση της ασυλίας. Άμα είσαι μαζί μας, κάτσε να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε. Γιατί π.χ. ο Γεωργιάδης είχε πει ότι δεν ξαναψηφίζει άρση ασυλίας για δικό του, έτσι δεν είναι? Τότε σε αυτήν την υπόθεση με τους οπεκεπέδες. Τους καμιά δεκαπενταριά νοματέους βουλευτές. Και μετά λέει: η υπόθεση θα κληθεί αποκλειστικά από τη δικαιοσύνη. Τι σημαίνει, από ποια δικαιοσύνη? Την ελληνική? Τη βελγική? Δεν ξέρω. Εδώ πέρα πάντως, δηλαδή, κανονικά στη Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έξω από τα γραφεία, πώς πας στην Ευελπίδων και είναι έξω από το δικαστήριο που έχει το πινάκιο με τους κατηγορούμενους, το έχεις δει? Η δίκη νούμερο 1 είναι ο Μαχάμεντ Γκαλιμπάφ, ξέρω εγώ, πες, που μιας και λέγαμε και για το Ιράν, άκουγα τον Ιωάννη τον Βασιλιάδη. Ποιοι περνάνε δικαστήριο σήμερα από τα στελέχη? Κάπως έτσι έχει γίνει. Διότι χτες, εκτός από τον Αβραμόπουλο, εκτός από το ένταλμα σύλληψης, τώρα στην αρχή θα σηκωθεί να πάει ή θα μείνει εδώ πέρα, θα κατσηκωθεί για πάντα στην Ελλάδα ο Αβραμόπουλος? Του κόψαν και τα ταξίδια. Δηλαδή στο Βέλγιο δεν θα μπορεί να πάει στις Βρυξέλλες ο Αβραμόπουλος, γιατί δεν τον συλλάβουνε. Δεν θα μπορεί λογικά. Άμα κάνει και πάει εκεί πέρα, παπ, κατεβαίνει στο αεροδρόμιο, έχει εκεί πέρα τις κοκό Σανέλ, τις βαλτσούλες του, τα Ερμές, τα φουλάρια, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο έχει. Πάει η βελγική αστυνομία, θα πάει και θα τον μαζέψει. Θα μείνει εδώ πέρα, του κόψατε τις διακοπές ρεάλιτες. Ντροπή σας δηλαδή, ντροπή. Στην Ελλάδα είναι σαν Κολομβία, ας πούμε, της Ευρώπης. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Να σε καταζητούν στο εξωτερικό και τέτοια, να έχεις εντάλματα σύλληψη, δεν πειράζει. Εδώ είναι ασφάλις, μπορεί να κάνει εδώ πέρα διακοπές όπου θέλει ο Αβραμόπουλος.

Στο μεταξύ, τι πήγα και θυμήθηκα, ρε παιδιά, ότι σε κάθε ένα σχηματισμό παίζει το όνομα του Αβραμόπουλου ως υποψήφου Υπουργού Εξωτερικών. Καλά, μπορεί να το διαρρέει και ο ίδιος. Και τι λέει, γιατί λέει παίζει το όνομα του Αβραμόπουλου Υπουργού Εξωτερικών? Γιατί έχει, λέει, πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Και είναι από τους λίγους Έλληνες πολιτικούς, ναι, άκουα Γιαννητόπουλε, είναι από τους λίγους Έλληνες πολιτικούς που μπορούν να μιλάνε απευθείας με τον Ερντογάν, τον Ταγίπ. Τον Ρετζέπ τον Ταγίπ, τον Ερντογάν. Ναι, ναι, ναι. Και λες τώρα, κοίτα να δεις, ήταν εκεί πέρα. Την εποχή που έσπρωξε η Τουρκία, όποιον μίλαγε αραβικά και φαλσί, ξέρω εγώ, και τι άλλο μίλαγε, πακιστανικά, μπαγκλαντεσιανά, τον έσπρωξε στην Ευρώπη. Κοντεύουν να γκρεμιστούν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η Βρετανία, η Γερμανία, από το μεταναστευτικό κτλ. Και τότε επίτροπος ήταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος φαίνεται τώρα ότι αποκόμιζε ωφέλη από το Κατάρ. Το οποίο Κατάρ είναι με την Τουρκία τα τσιμίτσι, κότσι. Κοίτα να δεις τι γίνεται, κοίτα να δεις τι συμβαίνει στον κόσμο, ρε παιδιά, και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. 70.000 ξεπηδάνε δεξιά αριστερά. Και δεν μας έφτανε αυτό. Είχαμε και την υπόθεση της Άννας. Άννα Μισελ. Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, παιδιά. Καταδικάστηκε χτες αυτή και 2-3 ακόμα άλλοι. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Καλά, θα μου πεις, έφαγε 20 μήνες με τριετή αναστολή. Αυτό τώρα είναι ούτε τι να σου πω. Δηλαδή να χτύπησες κάδο, νομίζω, δεν ξέρω, περισσότερο τρως. Άμα ρίξεις μια πινακίδα, δεν είναι 2 χρόνια. 2 χρόνια είναι. Άμα πάω εγώ στο πάρκο και έχω νεύρα και ρίξω μια μπουνιά σε μια πινακίδα και πέσει πινακίδα κάτω χωρίς να χτυπήσει κανέναν, θα φάω περισσότερο. Γιατί, τι έκανε, εντάξει, θα μου πεις, ήταν και τίποτα βαρύ. Πήγε, έκαναν ουσιαστικά μια διάρρηξη. Διάρρηξη δεν έγινε, γιατί τη τα έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών που καταδικάστηκε μαζί της, ο κύριος Σταυριανάκης, Σταυριανόπουλος, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα. Πήρε τα αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών με τους αποδήμους και λέει: κάτσε, μη βγει κανένας άλλος ευρωβουλευτής και δεν μπορεί να συνεργαστεί με το Κατάρ. Πάει κανένας άγνωστος. Να τα δώσουμε στην Άννα τη Μισελ την Ασημακοπούλου. Τη έδωσε τα στοιχεία των Έλληνων αποδήμων. Και ήσουν, ας ξέρω εγώ, είσαι σηκωθεί. Έχεις ρίξει μαύρη πέτρα, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Πίσω έχεις φύγει. Είσαι στην Ελβετία. Είσαι στην Πολωνία. Είσαι στη Γερμανία. Λες να γλιτώσω. Με διώξανε αυτοί οι τύποι, να μην τους ονοματίσω, να γλιτώσω. Και όπως κάθεσαι, τσουπ, σου έρχεται μηνυματάκι email. Ψηφίζουμε Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Μην το ξεχάσεις. Να μην βρίσκεις ησυχία ούτε 700 στην Ισλανδία, να έχεις πάει να κάνεις παρέα μόνο με μπακαλιάρους και ρέγγες, ξέρω εγώ. Για να μην βλέπεις άνθρωπο, να έχεις πάει στον Καναδά πάνω εκεί πέρα, ξέρεις. Ο Καναδάς κατοικείται μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του, κάτω, ρε παιδί μου, στα σύνορα εκεί πέρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλο το υπόλοιπο είναι άγρια φύση. Να έχεις πάει να ζεις εκεί πέρα, ανάμεσα στα δάση τα παγωμένα, για να μην βλέπεις άνθρωπο, να έχεις γκώσει εδώ πέρα με Ελλάδα, ξέρεις, να έχεις... Αυτό δεν χρειάζεται και μπορεί να γίνει, πας ένα πρωί να πας τράπεζα ΕΦΚΑ, ξέρω εγώ, και άλλες 2 υπηρεσίες. Είναι πολύ πιθανό να φύγεις για Καναδά μετά. Και να σε βρίσκει η Άννα η Μισελ Ασημακοπούλου εκεί πέρα, για να σου πει να την ψηφίσεις. Έφαγε 20 μήνες λοιπόν, φάγανε και κάτι άλλα οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο μεταξύ το αντιμετώπισαν ότι έγινε μια παραβίαση προσωπικών δεδομένων, δηλαδή ότι βρήκε τα στοιχεία σου, ξέρω εγώ, στο δρόμο, είχε σημειώσει εσύ σε ένα χαρτί το email σου, και σου πέσε και το πήρε, το μάζεψε από πίσω η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και σε έβαλε στη λίστα και σου στείλε ένα email χωρίς να έχεις συνενέσει σε αυτό το email. Το γεγονός ότι πήγαν και χρησιμοποίησαν το Υπουργείο Εσωτερικών για να έχουν κομματικά ωφέλη δεν απασχολεί κανέναν, έτσι. Και βγήκε μάλιστα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος ο Μαρινάκης, θες, που ερωτήθηκε σχετικά και λέει: σιγά ρε παιδιά, σιγά ρε παιδιά, το έχετε κάνει ζήτημα τώρα επειδή στείλαμε και ένα mail. Επειδή έφυγε κατά λάθος ένα mail. Εκεί πέρα τον ρωτήσανε, ξέρω εγώ, αν θα τη διαγράψουν. Αν. Σιγά μου ξέφυγε, έστειλα ένα λάθος SMS ρε παιδί μου. Αντί να πατήσω 8 στο τέλος, πάτησα 0. Και αντί να στείλω στον Αγιαννητόπουλο, έστειλα σε κάποιον άλλον.
Έτσι το αντιμετωπίζουν.

δεν είναι ότι χρησιμοποίησαν τον κρατικό μηχανισμό, ότι πήγαν εκεί πέρα αυτά που υποτίθεται ότι είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, ξέρεις, είναι αυτό που κάνει τις εκλογές, Ανδρέα Γιαννατόπουλε. Αδιάβλητες εκλογές πάνω απ' όλα. Ταιριάζει πολύ το κομμάτι αυτό με Υπουργείο Εσωτερικών. Boy, oh, can go. Έτσι πρέπει να ήταν ο διευθυντής, ενώ πλησίαζαν ευρωεκλογές. Πρέπει να ήταν και ντυμένος σε φάση, πώς είναι που υποδέχονται στη Χαβάη τους τουρίστες με κάτι φουστίτσες ψάθινες και κάτι τέτοια. Είμαστε στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Έχω φίλο, εγώ έναν φίλο στην Ελβετία, κατοικεί ο άνθρωπος, του οποίου του ήρθε το mail της Ασημακοπούλου πριν του ήρθε η επίσημη ειδοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι μπορείς να πας να ψηφίσεις. Δηλαδή πρώτα τα έστειλε η Ασημακοπούλου και μετά τα έστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών. Και λες, άμα μιλάει αυτό το κράτος για τεχνητές νοημοσύνες, για προσωπικά δεδομένα, για GovGR, σκέψου τι φίλο και φτερό έχει γίνει σε αυτές τις ιστορίες. Και άκουγα και τον Βλάχο χτες, τον Γιώργο, που είπε ότι υπάρχουν πληροφορίες στο δελτίο χτες του Alert. Έχουν πληροφορίες ότι το ίδιο έχει συμβεί, ξέρω εγώ, και με τις λίστες των πολιτών που πήγανε και κάνανε εμβόλια για τον COVID τότε, ρε, ότι τα βρήκαν από εκεί και τα έχουν μοιράσει, τα έχουν κάνει fake βολάν για να στέλνουν μηνύματα προεκλογικά. Και αυτό είναι το όποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να τα κάνει κάποιος. Δηλαδή μπορεί να πουλούνται στο μαύρο διαδίκτυο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ό,τι θέλει κάνω κάτι. Μπορεί σου λείπει κάτι, πήγαινε στο Υπουργείο Εσωτερικών, πάρε μια λίστα με στοιχεία ενών πολιτών, δώσ' τα. Θα μου πεις, εδώ πέρα είχε πάει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης να δώσει σε αμερικάνικη εταιρεία όλα τα στοιχεία του DNA, γονιδιώματος, του DNA των Ελληνόπουλων που γεννιούνται. Δηλαδή το μάζεψε μετά τη διεθνή κατακραυγή, αυτοί που το βγάλανε και όλες πήρανε κάτι διεθνή βραβεία, αυτά, δεν παίξαν αυτά στην Ελλάδα. Αυτά δεν παίξαν, δηλαδή άμα όταν πήγε η Τούνη στις Κάνες, το είχαν πρώτο θέμα. Όλα τα κανάλια, πω η Τούνη στις Κάνες, διεθνής αναγνώριση, ξέρω εγώ, και τι ωραία που είμαστε, τι γίνεται εδώ πέρα χαμός. Οι άλλοι πήρανε βραβείο διεθνές, γιατί βγάλανε στον τάκο τον Γεωργιάδη που πήγε να πουλήσει τα στοιχεία του DNA όλων των Ελληνόπλων σε μια εταιρεία ξένη και δεν το πήρε χαμπάρι κανένας, ρε παιδιά. Αυτό δεν είναι διεθνής αναγνώριση. Η διεθνής αναγνώριση είναι. Δεν πήγε μόνη της Τούνη, πήγε και μία άλλη. Η Κρεμλίδου. Πήγανε μαζί αυτές οι δύο. Ναι, ρε, και παίζανε στα κανάλια. Αν είχαν πρόσκληση ή αν την αγόρασαν. Τους έδωσε ο Αβραμόπουλος πρόσκληση. Τι θέλετε τώρα, ρε παιδιά.

Δεν ξέρω, τελειώνει το ποινικό δελτίο της Νέας Δημοκρατίας για χτες? Όχι, δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Έχουμε και το... έχουμε και τους πολιτευτές, τις πολιτεύτρες στη Λάρισα. Ε, τις πολιτεύτρες στη Λάρισα που μοιράζανε λεφτά για να πάρουν τις ψήφους στον δρόμο. Στο μεταξύ το λέμε αυτό, λες και έχουμε ανακαλύψει την Αμερική, να πούμε, που όχι στη Λάρισα χρειάζεται να πας. Δεν πας μια βόλτα εδώ πέρα γύρω-γύρω στην Αθήνα να δεις τι γίνεται.

0: Μόνο εκεί. Μόνο εκεί. Παντού τα ίδια γίνονται. Γιατί εδώ πέρα θυμάμαι στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, στις εκλογές του 23. Ξέρεις, περνάς κάθε μέρα από την Ομόνοια. Η Ομόνοια έχει ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρωπότυπου, να το πω έτσι ευγενικά, να μην έρθει και το Εσουρού και μας πάει που μέσα και μέσα, ο οποίος κατοικοεδρεύει πέριξ των νερών, πέριξ του συντριβανίου της Ομόνοιας. Είναι λίγο μελάμψη, μιλάνε κάτι ξένες γλώσσες, έχουν κάτι χαλιά για να βγάζουν κάτω να προσέχονται, ένα τέτοιο πράγμα. Τις ημέρες που είχαν τα μεγάλα κόμματα προεκλογικές συγκεντρώσεις, μίλαγε ο Μητσοτάκης στο Σύνταγμα που είχε μιλήσει. Μίλαγε ο άλλος παρακάτω. Έτσι. Δεν υπήρχε ούτε ένας στην Ομόνοια. Πέρναγε ένας φίλος μου και μου λέει, έλεγα να πέσω να κάνω ηλιοθεραπεία. Τους μαζεύανε πενταράκι για να τους πάνε. Πενταράκι. Για να τους πάνε στη συγκέντρωση, παιδιά. Κατεβαίνανε οι τσομπάνιδες οι κομματαρέοι και τους πιάνανε και τους λέγανε, Χασάν, έλα εδώ, για μάζεψέ τους όλους, αυτό το ποσό, δεν ξέρω τώρα, πεντάρικο είναι, εικοσάρικο είναι, δεν ξέρω, να έρθουν στη συγκέντρωση να δείξουμε ότι έχουμε λαό και ότι έχουμε κόσμο. Τι ποινές, ρωτάει ο Ντίνος, επιφέρει εξαγορά ψήφων. Τώρα, θες να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εδώ πέρα βγήκε η πολιτεύτρια και δήλωσε στο ρεπορτάζ που γινόταν, που έπαιξε στην εκπομπή του Κουσουλού, ότι λέει, εντάξει ρε παιδιά, τόσα λεφτά σας έδωσα, άμα ήταν πήγαινε να κοιτάτε να κατευθείαν στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, να βγω σίγουρα βουλευτής. Κάθομαι τώρα και ασχολούμαι με εσάς. Και δεν τρέχει τίποτα, ρε, βγήκε και το από αυτό. Πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Όχι πολιτεύτρια, ξέρεις, μια περιφερειακή. Είχε βγει βουλευτής. Είχε ορκιστεί στη Βουλή η κυρία αυτή. Δεν τα κατάφερε να ξαναβγεί, δυστυχώς. Μήπως δεν τα κατάφερε επειδή αντί να τα δώσει στο Μητσοτάκη, πήγε να τα δώσει στο Βιλανάκι. Και είχαμε και το Δρυμνιώτη χτες. Αλλά επειδή η ώρα είναι 8:31 και πρέπει να πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, στους δρόμους της Αττικής, θα κάνουμε ένα διάλειμμα από το ποινικό δελτίο της Νέας Δημοκρατίας και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Άντε βρε Γιάννη, πες μας τι συμβαίνει, μας έχει φάει αγωνία βρε Γιάννη, τι κάθεσαι τώρα.
1: Λοιπόν, όπως φαίνεται τα πράγματα, όπως κάθε μέρα μέσα στην εβδομάδα.
0: Κάθε μέρα και χειρότερα, φτιάξε μας τώρα πρωί-πρωί.
1: Όπως κάθε μέρα λοιπόν, δύσκολα ξεκινάνε τα πράγματα για τους οδηγούς στην πρωτεύουσα και γύρω από αυτήν. Οι κεντρικότεροι οδικοί άξονες αυτή τη στιγμή σφίζουν από ζωή. Υπάρχει έντονη κίνηση σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες. Να ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 25 λεπτά ήδη από νωρίς το ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το Ζεφύρι έως και την περιφερειακή Ημιτού. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Μεσογείων, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Πανικός γίνεται και στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, ήδη λίγο πιο πριν από τη μεταμόρφωση και εκτείνονται έως και το Εγάλαιο. Έχουμε προβλήματα στο κλασικό δύσκολο σημείο στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών με κατεύθυνση Τ. Κόρινθο, όπου τα αυτοκίνητα είναι μποτιλιαρισμένα από το ύψος Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά. Κίνηση επικρατεί κατά τόπους σε όλους τους οδικούς δρόμους της Μητροπολιτικής Αθήνας. Να πω ότι τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται βέβαια αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όχι τόσο στο Σύνταγμα και στη Πανεπιστημίου. Έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και έχουμε αυτή την ώρα όλο και πιο έντονη γίνεται η κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τα προβλήματα αυτή την ώρα αφορούν στο ύψος του Γηπέδου και το ύψος Αλίμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνει.

Λοιπόν, να δώσω την καλημέρα μου σε όσους στέλνουν μηνύματα πριν συνεχίσουμε με το δελτίο εγκληματικότητας της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε καλημέρα στο Βασίλη, στο Θανάση, στο Δημήτρη, στο Γιώργο, στη Σοφία, στη Ντίνα από την Πετρούπολη, στο Γιάννη. Κάτι μου γράφει μπετόνια με πετρέλαιο. Καλημέρα, και δεν ξέρω τι είναι η μπετόνια με πετρέλαιο. Μήπως μαζεύεις. Ο Βαγγέλη στέλνει η μητσοταγική σημητική Νέα Δημοκρατία. Νεοδημοκρατία τη γράφει κιόλα. Βουλιάζει στη βαθιά σαπίλα. Συγγνώμη, τα διαβάζω τώρα γιατί τα ξέχασα. Μ' είχε πιάσει ο Ίστρος με το, ναι, με το ποινικό μητρό της Νέας Δημοκρατίας και είχα ξεφύγει. Εντάξει. Αυτά που βλέπουμε, λέει, είναι παρονιχίδα μπροστά σε όσα έχουν καταχρεαστεί στο παρασκήνιο. Πίσω από τις πλάτες μας σφυρίζουν, λέει, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ο κόσμος υποφέρει. Απέραντη ντροπή και έσχος. Και έχουν το θράσος να κουνούν το δάχτυλο. Μπράβο στη δικαιοσύνη ξένης χώρας. Από την εδώ δικαιοσύνη δεν περιμένω τίποτα. Περιμένουμε από Βέλγους, περιμένουμε από Ρουμάνες, περιμένουμε από ό,τι μας έρθει απ' έξω, παιδιά. Ό,τι μας έρθει απ' έξω, εδώ πέρα οι δικαστές μας είναι τακτοποιημένοι. Είπαμε, Λιμπερόπουλος 4 χρόνια, εγγύηση Άριος Πάγος. Και λέει ο Γιάννης, θα φτάσει μέχρι τον Άριο Πάγο του Μητσοτάκη και θα δοθεί. Εδώ, λέει, θα τους φύγουν και το χέρι τα σαλιγκάρια που έχουμε. Αβραμόπουλος στην Ηλία, σοβαρά μιλάς. Όχι, τους φύγουνε το χέρι, φίλε. Άμα περνάει, τρίζουν τα πεζοδρόμια που λέει η γιαγιά μου. Άμα περνάει ο Αβραμόπουλος στην Ηλία, τρέχουν εκεί πέρα, προσκύνημα γίνεται. Σχετικά με αυτά που λέτε, λέει, οι Φωτεινοί πέρσι με πήγαν σε ένα συνέδριο της Λατινοπούλου όπου είχε γραμματεία και μας έπαιρνε τα στοιχεία. Τα οποία, λέει, από κάπου μπορούσαν να τα διασταυρώσουν σαν αληθινά. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Αν έχει πρόσβαση, εντάξει, δεν θα μου φανεί περίεργο. Ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζεται. Το διάβαζα σήμερα στα παραπολιτικά στο NGR το πρωί, ότι λέει η μοναδική ελπίδα, λέει, του Μητσοτάκη είναι να μπει στη Βουλή το κόμμα της Λατινοπούλου για να κάνει συγκυβέρνηση, γιατί, λέει, δεν βρίσκει πουθενά αλλού τίποτα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Και η Λατινοπούλου, λέει, έκανε το ίδιο με τους Ρωμαίους, μοίραζαν κάποιοι από το κόμμα της κλειστούς φακέλους χωρίς να έχει κάποιο διακριτικό απ' έξω φάκελος από ποιο κόμμα είναι. Ναι, άκουσα χτες, τα έλεγε ο Ανδρικόπουλος, ο οποίος ήταν στην πολιτική γραμματεία. Τα έλεγε στο Σερέτη, πάνω στον Focus. Έτοιμα ψηφοδέλτια, προσημειωμένα. Τώρα μου στέλνει ο Θοδωρής. Μου λέει, αυτή τη στιγμή ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής διανύει την 138η ημέρα απεργίας πείνας. Διακομίζεται, λέει, στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Μα κάνανε καλά ο άνθρωπος. Αλλά τώρα μεταξύ μας 138 ημέρες απεργία πείνας. 138 ημέρες απεργία πείνας. Ο Μπόμπι Σαντς νομίζω είχε καμιά 60 μέρες που πέθανε στις φυλακές, που ήταν μέλος του ΙΡΑ, της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Ιρλανδίας. Και ο άλλος εδώ πέρα στα προσφυγικά έχει 138. Επειδή είμαι γέννημα θρέμα Μπελοκυφιώτης και επειδή τα έχω ζήσει αυτά με τα προσφυγικά, συγγνώμη κιόλας αν τέτοιο, εγώ δεν μπορώ να σταθώ δίπλα στον πλευρό αυτών που έχουν μπει, έχουν καταλάβει τους χώρους, το έχουν κάνει εκεί πέρα. Μεταξύ μας είναι και εστία επικινδυνότητας για όλη τη γειτονιά. Δεν είμαι. Και δεν το πιστεύω κιόλας 138 ημέρες. Μακάρι ο άνθρωπος που πάει στο νοσοκομείο που μου λες, το διαβάζω από σένα, να είναι καλά και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Καλημέρα στο Θοδωρή από το Περιστέρι. Λοιπόν, λες να ονομαστεί το κόμμα σε νέα δικογραφία, γράφει ο Αντώνης ο Βούλγαρης. Όχι, είπα και το πόνο μου, ξέφυγε. Ο Αριστοτέλης μου έχει στείλει ένα το οποίο είναι 4 σελίδες. Δεν μπορώ να το διαβάσω εδώ πέρα. Πρέπει να σταματήσω για 5 λεπτά την εκπομπή, να κάτσω να το διαβάσω για να... για να σου πω την άποψή μου για αυτό που στέλνεις. Όταν δεν τηρείς, λέει, την προεκλογική σου ατζέντα, είναι εξαπάτηση εκλογικού σώματος. Άμα του πάμε έτσι, πρέπει να πάμε να βγάλουμε όποιος έχει χρηματίσει η κυβέρνηση, να τον βάλουμε σε καμιόνι, κανονικά πώς ήταν τα φορτηγά τα παλιά, και να τους μαζέψουμε, να τους πηγαίνουμε στον Άριο Πάγο όλους για δικαστήριο. Α, λέει, οι Καταριανοί αντί για ρολόγια μοιράζουν τώρα μπετόνια με πετρέλαιο.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Ω, κύριε Παπαγεωργίου, τι ωραία. Γέρασα πολύ, Αγιαννητόπουλε. Αυτό το αρχισούργελο, λέει ο Στάρμερ, παρετήθηκε. Και στο βάθος Φάραντς, φανατικός, λέει, για μετανάστες και ξένους. Επόμενη φάση, το άλλο αρχισούργελο, ο Μακρόν, που θέλει και πόλεμο με τη Ρωσία. Ακούστε τώρα. Στάρμερ έφυγε. Μακρόν, Μέρτς θα φύγουν. Εντάξει, το Μακρόν δεν μπορεί να το ρίξουν. Πρέπει να ρίξει θητεία. Δεν παρετείτε, παιδιά, δεν παρετείτε. Ο τύπος αλλάζει τους πρωθυπουργούς σαν να είναι Αβραμόπουλοι, ρε παιδί μου. Σαν να είναι μαρουλόφιλα τους αλλάζει. Ο Μέρτς έχει πέσει σε επίπεδο δημοτικότητα στη Γερμανία. Διάβαζα χτες μία έρευνα. Είναι 20ος. 20ος. Δηλαδή τον περνάνε ο δήμαρχος, ξέρω εγώ, ενός τάδε χωριού. Θα ξεκουνηθεί, σιγά να μην ξεκουνηθεί. Έχουμε να πούμε και για τον Στάρμερ διάφορα. Αλλά θέλω να μείνω και σε κάτι άλλο, μιας και είμαστε ακόμα στα ποινικά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται, θα μας φάει όλη την εκπομπή. Δεν θα προλάβω. Δες έχει βγει κανένα άλλο δικαστήριο, μήπως έχει κανένα ένταλμα σύλληψης. Δεν ξέρεις. Ρίξε μια ματιά τώρα τι συμβαίνει στα ίντερνετ, γιατί μπορεί να καταζητούν κανέναν υπουργό τώρα, ξέρω εγώ. Έτσι όπως βγαίνουν οι ειδήσεις, δεν τα προλαβαίνουμε πια. Μην μου πεις ότι βρήκες.
1: Όχι, δεν βρήκα. Απλά μαζί με το θέμα του σκανδάλου του Αβραμόπουλου, όπως έρχονται οι πληροφορίες και από το Βέλγιο, ετοιμάζεται και μια δεύτερη δικογραφία που θα έρθει τις επόμενες μέρες σχετικά με το ίδιο σκάνδαλο. Διότι
0: για άλλο άτομο, για τον άλλο.
1: Για άλλο άτομο, το οποίο εκείνη ήταν κυβερνητικό στέλεχος, όπου εκείνη την εποχή είχε υψηλή θέση στην Κομισιόν. Αυτό δεν είναι γνωστό το όνομα.
0: Ποιο το σκηνά.
1: Δεν είναι γνωστό το όνομα, πάντως λένε ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται.
0: Εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν τότε ήταν ο Σκηνάς, αν δεν κάνω λάθος. Σοβαρά. Και αυτόν τον είχαν για το επικράτεια. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν το ξέρω κι εγώ. Από σένα το ακούω, οπότε μπορεί να είναι και κάποιος άλλος.
1: Είναι πληροφορίες που μάλιστα διαμηνύονται και από ξένα μέσα ενημέρωση.
0: Έρχονται και για το Μηταράκι, διαβάζω. Έρχονται και για το Μηταράκι. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα πάλι. Άνοιξε άλλο σκηνή η κουβέση για το Υπουργείο Μετανάστευσης. Θα έρθουν και από εκεί. Δεν τα προλαβαίνουμε, λέμε, παιδιά. Θα θέλουμε μια ώρα κάθε πρωί να μιλάμε για τις υποθέσεις που έρχονται για τη Νέα Δημοκρατία. Απίστευτο. Και έχεις και το Δρυμιώτη. Δρυμιώτης, έτσι. Αυτός που είναι τον καλούν ως αναλυτής στις εκλογές και εκφράζει, ας πούμε, τους μύχιους πόθους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προσωπικά, όχι της Νέας Δημοκρατίας, τα λοιπά. Τους μύχιους πόθους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πήγε και έδωσε συνέντευξη στο Blue Sky και μιλούσε για τις υποκλοπές, μιλούσε για τις εκλογές και ακούστε τώρα τι είπε. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα σημαντικό πολιτικό κίνδυνο εάν στις επόμενες εκλογές λάβει ποσοστό της τάξης του 25% ή και χαμηλότερο. Γιατί, λέει, σε ένα τέτοιο σενάριο το κόμμα θα εκλέξει περίπου 75 βουλευτές, ενώ όλοι οι άλλοι μαζί θα έχουν 225 βουλευτές. Και τι λέει ο Δρυμιώτης ότι θα γίνει εκεί? Λέει, θα κάνουν μια κυβέρνηση προσωρινή, έστω για ένα μήνα, μόνο και μόνο για να κάνουν, λέει, μια επιτροπή να κινήσουν, λέει, τη διαδικασία παραπομπής του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών. Θα το κάνουν αυτό και μετά θα τη διαλύσουν την κυβέρνηση και θα ξαναπάνε σε εκλογές. Όπως τονίζει ο Δρυμιώτης, μεταξύ, αυτό μας το λέει ως κίνδυνο. Έτσι, λέει, εδώ πέρα, με το που το βλέπω, με το που το είπα, μου στέλνουν μηνύματα, ξέρω εγώ, μόνο καπνογόνα δεν έχουν ανάψει. Και λέει όμως ο Δρυμιώτης, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτική αστάθεια και κίνδυνο ακυβερνησίας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Κωνσταντίνος μου στέλνει φωτογραφίες όλων των ηγετών που έχουν ποζάρει τον Άγγλων με το Ζελένσκι. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα, εντάξει, ο Δρυμιώτης δεν το λέει για να τρόμαξει ο Μητσοτάκης. Ο Δρυμιώτης το λέει γιατί απευθύνεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και τους λέει: σκεφτείτε, άμα γίνει αυτό στο Μητσοτάκη, τι έχει να γίνει με εσάς. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Είναι μια προσπάθεια να τους κινητοποιήσει για τις εκλογές. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουν στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν ασχολούνται, ο κόσμος. Δεν ασχολούνται. Προσπαθούν να τους μαζέψουν. Παίρνουν τηλέφωνα, παιδιά, σε τοπικές νεοδημοκράτες και τους λένε: ρε, παιδιά, έχουμε περιοδίες. Ξεκινάμε. Μήπως να έρθετε να σας κεράσουμε ένα φοντανάκι. Να έρθετε κι εσείς να δείτε και και τον πρωθυπουργό μας να μιλάει, τον τάδε μας υπουργό. Πάνε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Έχεις δει συγκέντρωση Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή, έβλεπα στα νότια προάστια. Μιλάμε τώρα, η χαρά του συνταξιούχου. Η χαρά του συνταξιούχου, παιδιά, και ήταν και κάτι. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε συνταξιούχου των 800 ευρώ. Μιλάμε συνταξιούχο που πριν πάει στην προεκλογική εκδήλωση έχει πάει και έχει κάνει μιζανπλή και περμανάντ. Κυρίες, κατά κύριο λόγο, που είδαμε το κινητό στο χέρι να τραβάνε selfie σε απίστευτους αριθμούς. Αυτές τώρα είναι, ξέρεις, διευθύντρια πολεοδομίας, διευθύντρια εφορίας, συνταξιούχος από την ανεξάρτητη αρχή, τάδε κτλ. Κτλ. Αυτοί είναι. Και τους τρέχουν τους καημένους, τους τρέχουν δεξά και αριστερά. Δεν προλαβαίνουν. Διψάει ο κόσμος για Στάρμερ, ε. Βλέπω όλα τα μηνύματα αφορούν Αγγλία. Όχι, πρώτα θα τα ακούσετε για τον Δρυμιώτη και μετά θα πάμε στο Στάρμερ. Γιατί λέμε τώρα εδώ πέρα, αυτή λέει ο Δρυμιώτης επί της ουσίας, λοιπόν, ότι θα τον εκλέσουν φυλακή το Μητσοτάκη. Παρά το ότι πήγε και έβαλε σε μία, να το πω έτσι, όχι σοκαριστική εξέλιξη των πραγμάτων. Θυμάμαι, άκουγα το Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο με το Βελόπουλο εδώ πέρα στην εκπομπή. Νομίζω στον Μάχη το είχε πει πρώτη φορά. Αλλά τον είχα δει και στο NGR. Αν δείτε, δηλαδή, υπάρχει το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, που έλεγε: και μωρέ, του τον ρωτάει, έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη? Και λέει: τι εμπιστοσύνη, αφού είναι διορισμένη η δικαιοσύνη. Και λέει: γιατί το λέτε αυτό? Θα δείτε, λέει, θα εκλέξουν τώρα τον επόμενο. Μπορεί να είναι, λέει ο κύριος Λιμπερόπουλος, αυτός που βγήκε. Γιατί το λέει, του λέει αυτό? Κάτι ξέρω, λέει, για να το λέω, μωρέ, κάτι ξέρω. Για 4 χρόνια ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα είναι η προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω, αλλά προφανώς κάποιοι ανησυχούν, μην πάνε φυλακή, και προσπαθούν αυτή την ανησυχία να την βγάλουν προς τα έξω, να την βγάλουν προς τα έξω, για να κινητοποιήσουν και τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί να ξέρεις. Στο μεταξύ, λέει ο Βελόπουλος, τόσο καιρό γαλάζιες ακρίδες. Έχω διαβάσει σήμερα καλύτερο. Δεν θυμάμαι που το είδα το πρωί. Γαλάζιοι λαγοκέφαλοι. Αφού συζητάνε όλοι για τους λαγοκέφαλους που μπαίνουν, τρώνε τα άλλα κοπάδια, τρώνε τα δίχτυα, τρώνε ό,τι να είναι. Τρώνε τις γάμπες από κόσμο που μπαίνει μέσα. Τα τρώνε όλα. Λέει να μην λέμε γαλάζιες ακρίδες, να λέμε γαλάζιοι λαγοκέφαλοι. Για καθέναν που είναι ψηλά και κάνει business και δουλειές, υπάρχουν και γύρω-γύρω και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι, που κάνουν μικρότερες business και δουλειές. Και σου λέει, όλοι αυτοί πρέπει να τους τρομάξουμε, πρέπει να τους ανησυχήσουμε, να μην είναι χαλάροι. Εντάξει, εμείς τα βγάλαμε τα λεφτά μας, τώρα τραβάτε. Να μπουν να δουλέψουν για την παράταξη πάνω απ' όλα, όχι για τίποτα άλλο. Και γι' αυτό κυκλοφορούν και αυτά τα σενάρια. Βέβαια, έχει ένα ενδιαφέρον ότι ο Δρυμιώτης, που είναι μέγας πολιτικός αναλυτής, αναφέρεται από εκεί πέρα που ήταν στο 40 κάτι να φτάσουν για να πάρουν αυτοδυναμία. 40%, 38, πόσο είναι, 38,5. Μιλάει για 25%, για την πιθανότητα να λάβει η Νέα Δημοκρατία 25% και χαμηλότερα. Γιατί στο 25% ξεκινάει το βαθμιαίο μπόνους με τις έδρες, έτσι. Πάει με κλίμακα. Άμα πάρεις 25,26, παίρνεις 2 έδρες παραπάνω και ούτω καθεξής. Εδώ πέρα παρεξηγήθηκε ο Κώστας. Λέει, όχι, λέει, γαλάζιες ακρίδες, καλύτερος ορισμός. Γιατί η ακρίδα, λέει, ήταν μία από τις πληγές. Όχι του Φαραώ, όχι του Σολομώντα. Του Φαραώ δεν ήταν. Πληγές του Φαραώ, οι ακρίδες. Καλημέρα, λέει, αν βγει άλλος πρωθυπουργός από άλλο κόμμα, δεν μπορεί να τον καθαρίσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Καλημέρα, στέλνει ο Χάρης. Δεν περιμένω, λέει, κάτι καλύτερο από ανθρώπους άεργους, αστράτευτους και αλλογενείς. Αλλά έχουμε πολλούς ραγιάδες και φιλοχρήματους ανάμεσά μας που προδίδουν το λαό και καταστρέφουν την Ελλάδα γιατί δεν την αγαπούν. Αυτό το που έχει πάει φαντάρος πρέπει να το ρωτάμε. Σε όλους. Σε όλους πρέπει να το λέμε. Πού έχει πάει φαντάρος για να το πλέ? Έχεις να απαντήσεις κάτι, δεν ξέρω. Τώρα δεν σ' ακούω. Πες μου, όχι, πες μου. Μην μου πεις αεροπορία. Εντάξει. Σε ποιο σώμα, Γιάννη. Πεζικό. Έτσι πρέπει να ρωτάς και να μπορεί να απαντάει. Άμα είναι κάποιος και θέλει να κατέβει ο ψήφιος, ας πούμε, να αναλάβει μία θέση στο δημόσιο, σε ένα κόμμα και σου πει δεν έχω πάει φαντάρος, του λες όχι μεγάλε. Όχι μεγάλε. Πρώτα φαντάρος, να έχεις εκπληρώσει τις υποχρεώσεις στην πατρίδα και μετά θα έρθεις να θες θέσεις. Δεν είναι η ζωή μόνο δικαιώματα, είναι και υποχρεώσεις. Λοιπόν, εγώ είμαι φαν, να ξέρεις, του... ποιο ήτανε, Starship Troopers Heinlein, που έλεγε ότι και για να ψηφίζεις θα πρέπει να έχεις πάει φαντάρος. Εντάξει, τώρα βέβαια τι γίνεται, θα μου πεις με τις γυναίκες. Πάνε φαντάροι στο εξωτερικό γυναίκες. Εδώ πέρα για 40, τι έγινε με αυτές τελικά? Είναι ακόμα μέσα, δεν είναι? Που μπήκανε? Αναρωτιέμαι, χάθηκε. Κυκλοφόρησε 2-3 ημέρες το θέμα. Τους είχαν αλλάξει και την έγερση στην πρωινή. Από 6 ώρα το είχαν κάνει 8 για να μην κουράζονται. Αλλά δεν μάθαμε. Θα έχει μείνει κανένας άνθρωπος. Στο μεταξύ, διάβαζα, έχει μία διάταξη. Άμα είσαι μέσα και μείνεις έγκυος, φεύγεις από το στρατόπεδο και όσο καιρό είσαι έγκυος κτλ. Καλό είναι αυτό. Είναι σαν να κάνεις τη θητεία σου και βγαίνεις με τα μόρια κτλ. Οπότε λογικά είναι αυτές που θέλουν στο επόμενο διάστημα να μείνουν έγκυες. Που καλό είναι, γιατί εκεί πέρα που έχουν φτάσει με τις γεννήσεις το θέμα είναι άστα να βάνε. Ο Μητσοτάκης λέει πήρε 28% στις ευρωεκλογές, αν πάρει 17% είναι ζήτημα. Δεν ξέρω. Αυτοί που λένε, λέει, για 25% είναι σκληρά φαντασμένοι τύποι. Δεν γνωρίζω. Παιδιά, εγώ δημοσκόπος δεν είμαι, δεν κάνω δημοσκοπήσεις. Τι να σας πω, και να σας πω τώρα τι συζητάω με τους γύρω μου. Ο καθένας από εμάς κάνει παρέα με ανθρώπους οι οποίοι πάνω κάτω του ομοιάζουν, ας πούμε, ως ένα βαθμό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι είναι αντιπροσωπευτικό. Εδώ πέρα ο άλλος είναι radical, που μου στέλνει διάφορες προτάσεις, είναι για να μας πάνε μέσα όλους μαζί για το πώς, λέει, μπορεί να αντικατασταθεί ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Φίλε, άμα τα διαβάσω αυτά, φίλε Κώστα, θα μπουν τα ΕΚΑΜ εδώ μέσα να μας μαζέψουν, να μας πάνε. Ήρε, χαλάρωσε λίγο, είναι πρωί, τι ώρα είναι? 9 παρα 10 το πρωί και γράφεις τέτοια πράγματα. Τι όνειρο έβλεπες? Άμα τα έχεις γράψει αυτά στην Αγγλία του Στάρμερ, τώρα θα μπαίνω, όχι στο ραδιόφωνο, στο σπίτι σου θα μπαίναν αυτή τη στιγμή να σε πιάσουν, να σε πάνε μέσα για 15 χρόνια φυλακή. Αν έχεις, λέει, ψυχολογικά ή σωματικά θέματα που δεν σου επιτρέπουν να υπηρετείς, μπορείς να δουλέψεις στο δημόσιο, να οδηγείς, να ψηφίζεις ανάλογα την πάθηση βέβαια κτλ. Είναι μια κουβέντα αυτή τώρα, η οποία προφανώς όταν λέμε να έχεις υπηρετήσει τη θητεία τους, αν υπάρχει κάποιος νόμιμος τρόπος αναβολής. Καλά, τώρα δεν μιλάω για αυτούς που έρχονται και το παίζουν και πάνε 15 μέρες φαντάρι. Αυτούς τους εγώ προσωπικά, στη δικιά μου σκέψη, είναι σαν να μην πήγανε. Αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα όριο και είναι ο νόμιμος τρόπος αναβολής. Να μου πεις ότι πρέπει να. Ο νόμιμος τρόπος, ας πούμε, να υπάρχει ένα δεδομένο. Να σκληρύνουν οι γραμμές, να είναι πιο δύσκολο να το κάνεις. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Αυτό το συζητάμε. Είναι χώρος για ζήτηση. Αλλά θα πρέπει κάποιος να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

καλά, δεν τρέπονται. Τώρα μου το στέλνετε αυτό. Την ίδια μέρα που καταδικαζόταν για την κλοπή των email για Σημακοπούλη, είχε πάει ο Δένδιας με το Μητσοτάκη στο Εθνικό Κέντρο, όχι, το νέο κτίριο της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Και έλεγαν ότι ρε παιδί μου, στα ψηφιακά μέτωπα θα είμαστε έτοιμοι να τους φάμε τους τουρκαλάδες απέναντι. Έτσι, πάνω κάτω αυτό λέγανε. Μίλησε ο Μητσοτάκης για ακήρυκτους πολέμους σε αθέατα πεδία μάχης. Τι ποίηση, μα τι ποίηση. Και το νέο κτίριο που συγκεντρώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας των ενόπλων δυνάμεων. Και δεν βρέθηκε ένας χριστιανός να τον ρωτήσει. Βρε αδερφούλη, νάντε, οι ένοπλες δυνάμεις φυλάνε την κυβερνοασφάλεια. Άμα μπαίνουν οι γενικοί γραμματείς και παίρνουν σε στικάκια τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων και τα δίνουν στην Ασημακοπούλου που θέλει να βγει ευρωβουλευτής, στην ξαδέρφη της που ψάχνει πελάτες για να πουλάει τάπερ, δεν ξέρω κι εγώ τι, στον Παπαγεωργίου που είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και θέλει να τους πει να τον ακούνε το πρωί, στον Αγιαντόπουλο που κάνει μερεμέτια σε σπίτι. Δεν θα τα δώσουν και σε ένα Τούρκο πράκτορα που ψάχνει να βρει, ας πούμε, ποιοι είναι καταχωρημένοι ότι δουλεύουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λέω εγώ, ρε παιδί μου. Μήπως να ξεκινήσετε την κυβερνοασφάλεια μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Λέω εγώ τώρα, μήπως. Μήπως, ρε παιδί μου. Είχανε πάει και φωτογραφιτζώσατε εκεί με το Δένδια να μας πούνε για την κυβερνοασφάλεια και τις ειδικές μονάδες. Άκου τώρα, διπλική διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου. Κάναμε μια καινούργια διεύθυνση. Κάναμε και τη μονάδα 1864 που διαθέτει δυνατότητες κάθε είδους επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, να ξέρετε. Αυτό τώρα είναι αντιγράψαν τους Ισραηλινούς. Έχουν μια μονάδα, οι Ισραηλινοί τις ονομάζουν με κωδικούς αριθμούς. 86, ξέρω εγώ, 00 είναι η μονάδα που κάνει τις ειδικές επιχειρήσεις με εταιρικά σχήματα, βομβητές, αυτούς που κάνανε ταμπούμ εκεί πέρα στις τσέπες της Χεζμπολάχ και τέτοιες ιστορίες. Και πήγαμε προφανώς και εμείς ονομάσαμε το ένα, το ονομάσαμε The Plikiv, όπως το είπαμε, και το άλλο μονάδα 1864. Για να είμαστε μέσα στη μόδα. Και έχω ολόκληρη την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θέλετε να σας διαβάσω ολόκληρη την ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια,

ή κουβέντα, μου λέει. Δεν κατάλαβα τώρα. Μου στέλνει ο κόσμος κάτι σχολίας και δεν το ψάχνω. Στα πόσα αδικήματα, λέει, η νέα δικογραφία θα δικαστεί. Από όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις από κάτω βρωμιά. Ας κάνουν για τη μονάδα 47-11 σαν την παλιά κολονία. Δεν το πιάνω το reference που κάνεις, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει τις διατατικές ασκήσεις ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι βαδίσουμε σιγά σιγά προς τις 8:57, χρονικό σημείο στο οποίο η εκπομπή διακόπτει για ολίγιστα λεπτά, προκειμένου να ενημερωθείτε από τον Ιωάννη στο Δελτίο Ειδήσεων, να διαφημιστούμε για μερικά λεπτά και σε πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για να δούμε όλη την υπόλοιπη ατζέντα που έχω εδώ πέρα εκτός των ποινικών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι καμιά εξενταριά σελίδες. Δεν νομίζω να τα προλάβουμε όλα, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με Στάρμερ, μια χαρούμενη μέρα για την ανθρωπότητα, το γεγονός ότι παρετήθηκε. Μια ατυχής μέρα για την ανθρωπότητα, το γεγονός ότι δεν φόραγε ασημένια βραχιολάκια να τον πηγαίνουν στον πύργο του Λονδίνου, Ξέρεις τον πύργο του Λονδίνου. Εκεί πέρα τους κρατάγανε. Για εκεί ήταν κανονικά να πάει ο Στάρμερ. Θα το συζητήσουμε. Σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κλειοελέγχου για βαριές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων και παθητική δωροδοκία ύψους 70.000 ευρώ βρίσκεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που διαβιβάστηκε στην Αθήνα για το σκάνδαλο Qatargate. Η υπόθεση προσλαμβάνει νέες σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα ενός ανώτερου κυβερνητικού στελέχους, πρώην στελέχους της Κομισιόν. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αποκλείεται να υπάρξει και δεύτερη δικογραφία τις επόμενες ημέρες. Ο πρώην Επίτροπος Αβραμόπουλος δηλώνει εκ νέου αθώος και ζητά την άρση της ασυλίας του, αμφισβητώντας παράλληλα την αξιοπιστία του βασικού μάρτυρα των αρχών Αντώνιο Παντσέρη. Το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο παίρνει σήμερα το πρωί το δρόμο για τη Βουλή. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν από νωρίς το πρωί της Τρίτης οι οδηγοί στις κυριότερες οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Στο κόκκινο βρίσκεται το ανωδικό ρεύμα του Κηφισού με ωραίες χιλιόμετρων, ενώ έντονο μποτιλιάρισμα καταγράφεται επίσης στην άνοδο των λεωφόρων Σιγρού, Κηφισίας και Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό. Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο αγγίζουν τα 25 λεπτά από το ύψος Φυλής έως και Κηφισίας. Για 18η συνεχή χρονιά θα δουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να συρρυκνώνεται οι συνταξιούχοι για το 2027, καθώς η σχεδιαζόμενη κυβερνητική αύξηση του 2,6% υπολείπεται αισθητά του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει το 3,2%. Η εισοδηματική αυτή διολίσθηση επιτείνεται από το πλήρες πάγωμα των επικουρικών συντάξεων για 1,3 εκατομμύριο δικαιούχους, τη μήτημα ρυθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας που οδηγεί σε αυτόματη υπερφορολόγηση των ονομαστικών αυξήσεων, καθώς και την συνεχιζόμενη επιβολή της επιβαρυντικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου. Σε συνολική ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση του σκανδάλου Emailgate που αφορά την παράνομη διαρροή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων ψηφοφόρων. Χαιρετίζοντας την απόφαση ως μια ιστορική νίκη για το κράτος δικαίου που κερδίθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση των ίδιων των πολιτών, οι συνηγόροι των αποδήμων Βασίλης Σωτηρόπουλος και Θωμά Στάικος κατήγγειλαν παράλληλα ως θεσμικά παράδεκτες τις παρεμβάσεις κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης που επιχείρησαν να προκαλέσουν. Κάλυπτε να υποδείξουν την αθώωση των κατηγορουμένων πριν από την έκδοση της ετιμιγορίας. Σοβαρή καταγγελία για προκλητική συμπεριφορά και αδιαφορία έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την Ένωση Διασωστών του ΕΚΑΒ, καθώς πλήρωμα ασθενοφόρου που μετέφερε εκτάκτως 75χρονο καρκινοπαθή με νεφρική ανεπάρκεια από την Θάσο στη Καβάλα, υποχρεώθηκε να πληρώσει εισιτήριο 39 ευρώ σε ferry boat. Παρά το γεγονός ότι τα οχήματα άμεσης επέμβασης απαλλάσσονται νόμιμα από τα κόμιστρα, οι υπεύθυνοι του πλοίου στη γραμμή Λιμένας Κεραμωτή έκοψαν κανονικά το εισιτήριο, απαιτώντας να πληρωθεί από το ΕΚΑΒ, ενώ ο καπετάνιος φέρτη να μίλησε απρεπώς στους διασώστες, αφορώντας για την κρισιμότητα της επίγουσας διακομιδής. Σε κρίσιμη καμπής έρχεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς το δικαστήριο καλείται να αποφανθεί σήμερα για τα αιτήματα της οπτικοακουστικής κάλυψης της διαδικασίας και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως. Σαρωτικούς ελέγχους σε χρηματικές γονικές παροχές, δωρεές και κοινής κεφαλαίων μέσω κοινών λογαριασμών ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έχοντας ήδη εντάξει στο πρόγραμμά της 1.080 στοχευμένες υποθέσεις για τον εντοπισμό άτυπων δωρεών. Όπως αποκαλύπτουν οι περισσότερες από 2.000 υποθέσεις που έχουν ήδη καταλογιστεί από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η απλή ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν θωρακίζει πλέον αυτόματα τα κεφάλαια και οι αρχές ξεσκονίζουν την πραγματική προέλευση των χρημάτων. παρουσία της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμων πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο Παπάγου η επίσημη τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Το νέο κτίριο, η θεμελίωση του οποίου πραγματοποιήθηκε την 4η-18 Δεκεμβρίου του 2024, αναγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης ύψος 7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ. Μετά από μόλις 2 χρόνια στην εξουσία, ο Κιρ Στάρμερ εξαναγκάστηκε σε παρέτηση, αποτελώντας τον 6ο κατά σειρά πρωθυπουργό που καταραίει στη μετα-Brexit εποχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ραγδαία πτώση του τον καθιστά τον πρώτο ηγέτη της Downing Street που χάνει τον θόκο της εξουσίας εξαιτίας της πλήρους αδράνειάς του στο κρίσιμο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και των συνεχιζόμενων κυμάτων λαθρομεταναστών από τα παράλια της Μάνχης. Η παρέτησή του ανοίγει τον δρόμο για τον 7ο ένικο του πρωθυπουργικού μεγάρου μέσα σε μία δεκαετία. Όπως έγινε γνωστό, σε κρίσιμη συμφωνία για τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού συντονισμού και γραμμής άμεσης επικοινωνίας hotline στο στενό του Ορμούς προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με στόχο την αποτροπή νέων εντάσεων στο πιο κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη. Όπως ανακοίνωσε ο Ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, το νέο αυτό πλαίσιο ασφαλείας περιλαμβάνει ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων για την άμεση επίλυση ναυτιλιακών διαφορών μεταξύ των 2 χωρών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος με βοριάδες, ενώ υδράργυρος θα κυμανθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη με χρυσές χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media.

Βαλτίες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία ειδικά που έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Τηλεφωνείτε στο 69 40 66 70 71 και μπορεί να έρθει ακόμα και εκεί. Είτε έχετε το ακίνητό σας εκεί, είτε είστε εκεί και έχετε το ακίνητό σας στην Ελλάδα.

Ανδρέας Αγιαννόπουλος. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιοφωνό της πόλης. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Και ως εκ τούτου είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10 για τα επόμενα 50 περίπου λεπτά θα είμαστε εδώ πέρα. Στη διάθεσή σας. Και εσείς συμμετέχετε, μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή. Πώς συμμετέχετε στην εκπομπή? Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-6354-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε το από που μας ακούτε. Ή όπως κάνετε περισσότερο σήμερα, μας στέλνετε τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε. Θέτετε τα ζητήματα που δεν έχουμε προλάβει για να τα συζητήσουμε και αυτά. Και δυστυχώς φάγαμε σχεδόν ολόκληρη την πρώτη ώρα συζητώντας για το ποινικό μητρό της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο θα λέμε πώς λέει ναι για την Τουρκία. Ξέρεις ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Θα το λένε για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια. Διαφθοράς γίνεται στη χώρα, αλλά δεν είμαστε οι μοναδικοί. Λοιπόν, πάμε, γιατί ξέρω ότι το θέλατε. Ξέρω ότι το ζητάγατε. Τόση ώρα με μηνύματα έπαιξα καθυστερήσεις, αλλά πρέπει να το θέσουμε και αυτό επιτάπητος. Χτες είχαμε την επίσημη παρέτηση του κύρ Στάρμερ. Ο κύρ Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, αυτός που ήρθε λέει πριν από κάποια χρόνια να αλλάξει, να φέρει ξανά τη σοσιαλδημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη, παιδιά, χαμός, το νέο πρόσωπο των εργατικών. Θυμάστε αποθέωση που κάνανε στον κύρτο Στάρμερ. Χαμός γινόταν εδώ πέρα, του γράφανε τα ελληνικά μέσα για τον κύρ Στάρμερ και έσταζε μέλι το στόμα τους, παιδιά. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι είχαν φτάσει σε κάποιο σημείο, κάποιοι τον έβλεπαν ερωτικά, δεν μπορούσα να καταλάβω τι άλλο γινότανε, τόση έμπνευση τους είχε δώσει ο κύριος Στάρμερ, ο αδέκαστος εισαγγελέας, παιδιά, έτσι είχε πάει αυτός. Ανέβηκε ο κύριος Στάρμερ στον πρωθυπουργικό θόκο της Αγγλίας τότε που πήρε, λέει, κέρδισε το 63% των εδρών. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο, μια κυβέρνηση η οποία θα βαστίξει πολύ καιρό. Στο μεταξύ τον είχε προλάβει, είχε βγει το Σάββατο ή την Κυριακή ο Τραμπ και είπε εντάξει παιδιά, τη Δευτέρα παρετείται ο Στάρμερ, φεύγει ρε παιδί μου. Λος αντίος, να μην πω την άλλη έκφραση. Τον παρέτησε ο Τραμπ μέσω διαδικτύου. Και βγήκε χτες, πώς να το πω ρε παιδί μου, έτσι, σε μια λυρική γεμάτη στόμφο εμφάνιση ο κύρ Στάρμερ και ανακοίνωσε την παρέτησή του. Επειδή αγαπάει τη Βρετανία, ρε, είναι σαν όλους τους πολιτικούς, αυτό είπε. Επειδή αγαπάω πολύ την πατρίδα μου, παρετούν, προφανώς, όχι επειδή τον έχουν πιάσει, όχι με γίδα στην πλάτη. Με ένα τάβρο, έχετε δει αυτούς τους τάβρους που έχουν σταυρομαχίες, που είναι κάτι τέρατα. Είναι η πιο βαρβάτη τάβρη που με αυτό το πιάσανε στην πλάτη. Και αυτός ο τάβρος στην πλάτη του είναι η βιομηχανοποιημένη κλίμακα βιασμών νεαρών κοριτσιών. Έτσι. Βγήκαν οι εκθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα, τη συζητάγαμε και εδώ πέρα Ιωάννη Βασιλιάδη, μέχρι και 250.000 κορίτσια από 11 έως 14, 15 ετών έγιναν στην Αγγλία αντικείμενα χρήσης από τις ομάδες των Πακιστανών, Μπαγκλαντεσιανών, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο ήτανε, μουσουλμάνων σε γενικές γραμμές. Δηλαδή, σύμφωνα με την έκθεση που έγινε, από 85 έως 95 περίπου % των δραστών σε αυτούς τους ομαδικούς βιασμούς είχαν ονόματα όπως Μοχάμεντ,
και άλλα τέτοια σχετικά. Σε μια εποχή που ο κ. Στάρμερ ήταν γενικός εισαγγελέας και φρόντισε το κράτος να θάψει όλες τις καταγγελίες. Φρόντισε το κράτος να μην γίνει τίποτα. Αυτά τα αδερφές μου σας πιστεύουμε και μετρηθήκαμε και βρεθήκαμε λιγότερες, δεν μπαίξανε στην Αγγλία επειδή οι δράστες ήταν αδέρφια μετανάστες, δεν έπαιξαν καθόλου. 250.000 μιλάμε τώρα για τεράστιο, τεράστιο αριθμό. Δεν ξέρω εγώ αν ήταν 250.000, η έκθεση λέει μέχρι και 250.000, γιατί τι κάνανε αυτοί, πήρανε τα στατιστικά από κάποιες πόλεις, πήγανε, είδανε πού αλλού είχαν τέτοιες συμμορίες δράσης και έβγαλαν πόσα συνολικά πάνω κάτω ήταν τα θύματα στην έκθεση αυτή, που συμμετείχανε ανεξάρτητοι βουλευτές, συμμετείχανε θύματα, πολύ σημαντική παράμετρος αυτό, θύματα τα οποία βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν, διότι υπάρχουν θύματα ακόμα τα οποία έχουν αυτοκτονήσει, υπάρχουν θύματα των οποίων η ζωή έχει καταστραφεί από τα ναρκωτικά στα οποία έθιζαν. Αυτό ήταν ο τρόπος με τον οποίο δρούσαν, ήταν αυτός, έτσι. Έθιζαν κοριτσάκια στα ναρκωτικά και τα χρησιμοποιούσαν με όποιο τρόπο. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τις λεπτομέρειες, είναι ανατριχιαστικές, δηλαδή τα διαβάζεις και σου σηκώνεται το αίμα στο κεφάλι. Γιατί όποιος πιστεύει ότι ο Στάρμερ παραιτήθηκε επειδή έχασε κάτι δημοτικές εκλογές, αυτό βγαίνει και λένε. Στον εντάξει, έχει και κάτι άλλο πιο ανάπηρους εδώ πέρα. Ανάπηρους, εντάξει, λάθος έκφραση. Με συγχωρείτε, την παίρνω πίσω. Έχει κάποιους πιο κολλημένους, οι οποίοι βγαίνουν, το είδα σε εξώφυλλο. Το Brexit λέει έφαγε έκτο πρωθυπουργό. Το Brexit. Το Brexit, ρε παιδιά. Είναι σε τίτλο, σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας αυτά σήμερα. Ότι για το γεγονός ότι παραιτήθηκε ο Στάρμερ, φταίει το Brexit, παιδιά. Ούτε κουβέντα για αυτά τα οποία βγήκε ο Τραμπ όταν ανακοίνωσε την παραίτησή του. Είπε και γιατί παραιτήθηκε ο άνθρωπος, έτσι. Γιατί τα έκανε χάλια, λέει, στο μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα. Γιατί ο Στάρμερ και το κόμμα και των εργατικών και των δίθεν συντηρητικών ουσιαστικά τόσο καιρό έχει στην Αγγλία τι κάνει. Τι κάνει, προστατεύει, χαϊδεύει, γλύφει θα έλεγαν κάποιοι χιδαίοι, τις μουσουλμανικές κοινότητες. Γιατί? Για να εξασφαλίσει τις ψήφους τους. Για να μπορέσει να αναπαράγεται στην εξουσία.

Και ανάμεσα στους άλλους τρόπους που προστατεύουν τις κοινότητες αυτές ήταν και τα όσα είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, με τους βιασμούς, με όλα αυτά. Αυτά βγήκαν, ήρθαν στην επιφάνεια και ο Στάρμερ είχε το βόδι, όπως είπαμε, είχε τον τάβρο στην πλάτη του. Αυτά είναι χρήσιμα μαθήματα εμάς για εδώ. Είναι χρήσιμα. Να δούμε τι γίνεται όταν τις κοινότητες των μεταναστών αρχίζουν και τις καλοπιάνουμε, τους δεχόμαστε στα υπουργεία. Κάνουμε business μαζί τους, δουλίτσες, κυρία Βούλτεψη. Δεν πιστεύω. Πρέπει να προσέχετε όταν είσαστε, όταν παίρνετε τηλέφωνο κάποιον, να προσέχετε να μην είσαστε ζωντανά στον αέρα, να μην είναι αυτός δηλαδή ζωντανά στον αέρα μαζί τους.

Αναγκάστηκε λοιπόν εκμεταναστευτικό εγκληματικότητα. Αυτά τα δύο εμπλέκονται. Τι να κάνουμε. Αυτά τα δύο γίνονται ένα. Κυρίως λόγω του ποιοι έρχονται, ποιοι μεταναστεύουν στην Ευρώπη, ποιοι έρχονται από τις χώρες αυτές, ποιοι ξεκινάνε να κάνουν αυτό το ταξίδι. Και κατά δεύτερο λόγο, λόγω της ενέργειας. Γιατί αυτό το οποίο τσακίζει όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης και της Βρετανικής, είναι το κόστος της ενέργειας. Είναι αυτή η πράσινη παράνοια. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο πληθωρισμός που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη, η καταστροφή στις οικονομίες ολόκληρης Ευρώπης, η αποβιομηχάνηση της Ευρώπης, διότι αυτό συμβαίνει. Μετατρέπεται ολόκληρη η Ευρώπη σε μια κοινωνία που υπάρχουν μόνο υπηρεσίες, δεν υπάρχει παραγωγή. Όταν δεν υπάρχει παραγωγή, χαιρέτα μου τον πλάτανο. Αυτά είπε ο Τραμπ, ότι για αυτούς τους δύο λόγους παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ. Μεταναστευτικό και ενέργεια. Ο Στάρμερ από εκεί πέρα που μαζί με τον Μακρόν ήταν έτοιμοι να εισβάλλουν, ξέρω εγώ, στη Ρωσία, να φτάσουν στην Κίνα, να κατακτήσουν τον Άρη, να επιτεθούν σε εξωγήινους, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αναγκάστηκε να κουνήσει το μαντίλ. Τώρα, επειδή με ρωτάτε τι γίνεται τώρα με την Αγγλία, τώρα δεν είναι σαφές το τι θα γίνει. Αυτό που θα γίνει είναι ότι το κόμμα του Στάρμερ, το οποίο συνεχίζει και διατηρεί την πλειοψηφία στη Βουλή, θα πάει σε εκλογές στο εσωτερικό του για να εκλέξει τον επόμενο πρόεδρό του, τον επόμενο αρχηγό. Λένε εδώ πέρα, έχουν ενθουσιαστεί, αυτοί οι ίδιοι που είχαν ενθουσιαστεί με τον Στάρμερ, ότι φαίνεται την αλλαγή, ξέρω εγώ και κάτι τέτοια, έχουν ενθουσιαστεί τώρα με τον Άντι Μπέρναμ, λέει. Έναν, ξέρω εγώ, ψιλοσκοτσέζο. Όχι σκοτσέζο, αλλά στα βόρεια της Αγγλίας, εκεί πέρα στο Μάντσεστερ, που είναι η κοιτίδα των εργατικών. Φυσικά ο Άντι Μπέρναμ δεν φαίνει τίποτα καινούριο, καμία αλλαγή πολιτικής, οτιδήποτε άλλο. Αν κερδίσει τις εκλογές, τις εσωτερικές εννοώ, θα γίνει αυτός ο επόμενος πρωθυπουργός της Αγγλίας. Βέβαια, ο ίδιος φέρεται να δήλωσε παλαιότερα ότι εφόσον γίνει πρωθυπουργός, θα πάει τη χώρα σε εκλογές για να αναζητήσει μια νέα πλειοψηφία. Νέα πλειοψηφία δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει. Η εργατική νομίζω είναι τέταρτο κόμμα τώρα. Τρίτο-τέταρτο κόμμα. Το κόμμα του Στάρμερ. Δεν νομίζω να πάει σε εκλογές να το ρισκάρει. Πρώτος είναι ο Φάραζ με το κόμμα του, το Reform. Μετά υπάρχει κι άλλο ένα πιο δεξιό, το οποίο έχει σχηματιστεί με τη βοήθεια του Elon Musk, που είναι του Low το κόμμα, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Restore Britain. Δηλαδή λέει κουβέντα από τους βιασμούς ούτε από τον Τραμπ ή από αυτούς, δεν κατάλαβα. Όχι, μα έχει γίνει το μεγάλο θέμα, συγγνώμη για να το καταλάβετε. Το θέμα με τους βιασμούς, τους μαζικούς βιασμούς, ήταν γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θυμάμαι σαν ξεκινώντας τη δημοσιογραφία να γράφω για το Ρότερχαμ εκεί πέρα και για τους βιασμούς. Αυτή ήταν η πόλη από την οποία ξεκίνησε, γιατί εκεί πέρα είχε γίνει ο κακός χαμός. Δηλαδή οι Πακιστανοί, που ήταν το 3-4% του πληθυσμού της πόλης, είχαν κάνει το 90% των συγκεκριμένων εγκλημάτων. Κάτι τέτοιο. Πάνε πολλά χρόνια πίσω. Είναι 20 χρόνια πίσω αυτό το πράγμα. Μπορεί και παραπάνω. Απλά, επειδή ήταν οι διάφοροι Στάρμερ εκεί πέρα που ακολουθούσαν, και οι συντηρητικοί μέσα, και οι συντηρητικοί, οι οποίοι πίεζαν με κάθε τρόπο να μην αποκαλυφθεί το θέμα, να μην παίζει οι βρετανικές εφημερίδες, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, παρά το ότι υπήρχαν καταγγελίες, έβγαιναν κουβέντα, δεν γραφότανε τίποτα. Αυτό το θέμα ξαναήλθε στην επιφάνεια μετά από πολλά χρόνια, γιατί το έβγαλαν, τώρα να λέμε την αλήθεια, λόγω του Twitter. Αν δεν είχε αγοράσει ο Musk το Twitter όταν το αγόρασε, και να επιτρέψει εκεί πέρα να υπάρχει πολυφωνία, δεν θα το είχαμε μάθει ποτέ.
Και ο ίδιος μάλιστα και ο Μάσκαλα και άλλοι πολλοί ασχολήθηκαν με αυτό, το ανακοινούσαν το θέμα, έκαναν retweets πως το λέγανε, γινόντουσαν όλες αυτές οι διαδικασίες, έγιναν εκτός του τοπίου των μέσων ενημέρωσης της Βρετανίας και εκτός της πολιτικής κοινής, διότι ο Στάρμερ όταν ανέλαβε αυτό το θέμα ήδη έβραζε από κάτω, υπήρχαν συνεχώς αναρτήσεις, συζητώνε κτλ. Κάνανε, λέει, μία επιτροπή για να το εξετάσει. Αυτή η επιτροπή έβγαινε και έλεγε κάτι άλλο, έλεγε κάτι φεμινιστικά. Δεν αναφερόταν στο πρόβλημα ότι βιαζόντουσαν κοριτσάκια από συμμορίες μουσουλμάνων. Δεν το αντιμετώπιζαν από εκεί. Πήγαν να το θάψουν ξανά. Και μόνο επειδή σηκώθηκε από την Αμερική, από την Ολλανδία, πήγε κόσμο στη φυλακή για αυτό στην Αγγλία. Επειδή έκανε κάποιο tweet. Γιατί στη Βρετανία αυτή τη στιγμή τα δικαστήρια πώς λειτουργούν. Άμα βιάσει ένα κοριτσάκι 15 χρονών, τους αφήναν έξω. Παίρναν αναστολή. Αν έγραφες κάτι το οποίο θεωρείται ρατσιστικό, προσβλητικό, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ερχόταν η αστυνομία σπίτι τους και σε έπιανε και σε πήγαινε μέσα. Ξένος, άμα ήσουν Αμερικάνος, είχες κάνει ένα tweet για κάτι στην Αγγλία και πήγαινες διακοπές στην Αγγλία, ερχόντουσαν στο αεροδρόμιο με ένα νόμο περίεργο περί τρομοκρατίας και σε συλλαμβάνανε. Σου παίρνανε το κινητό να δουν αν έχει κάνει και άλλα tweets και τέτοια. Μιλάμε για πλήρη, για πλήρη αποθράσινση από πλευράς, ας πούμε, πολιτικής ορθότητας. Αυτό ήταν ένα καζάνι που έβραζε. Το είχαν σκεπάσει έτσι δυνατά από πάνω με αυτές τις αστυνομικές επιχειρήσεις κατά των αντιφρονούντων, να το πω έτσι. Πηγαίνανε κατά μέσο όρο γύρω στα 13-14, νομίζω, άτομα την ημέρα στην Αγγλία φυλακή για αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Είχε περισσότερους κρατούμενους για εγκλήματα γνώμης η Αγγλία τα τελευταία χρόνια από ότι είχε η Σοβιετική Ένωση, παιδιά. Είχανε ξεφύγει, ήτανε μακράν η χώρα, περισσότερο από τη Βόρεια Κορέα, περισσότερο από την Κίνα. Ήτανε μακράν η χώρα με τη μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη λογοκρισία. Και ένας από τους κύριους λόγους ήταν προκειμένου να καλυφθεί ακριβώς αυτό το τεράστιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, γιατί όταν μιλάμε για 250.000 κορίτσια. Ούτε ο ISIS δεν τα είχε κάνει αυτά. Ούτε ο ISIS δεν τα είχε κάνει αυτά. Ούτε καμία τρομοκρατική ομάδα. Ποτέ κανένα πουθενά. Γίνονται δικαστήρια συνέχεια. Γίνονται δικαστήρια και τα οποία περνάνε στα μουγκά. Οι λόγοι παρέτηση, λέω. Προφανώς και τι θα πει. Θα βγει ο Στάρμερ και θα πει: παρετούμε επειδή προσπάθησα να καλύψω αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όχι, βγήκε και είπε: παρετούμε επειδή αγαπάω την πατρίδα μου. Και έχεις εδώ πέρα κάποιους να γράφουν ότι παρετήθηκε, ξέρω εγώ, επειδή δεν κατάφερε να αντιστρέψει το Brexit και ότι αυξήθηκε, είχε υψηλό πληθωρισμό και τέτοια. Άμα ήταν να παρετούνται τα μέλη της κυβέρνησης, να παρετούνται κυβέρνησης επειδή δεν αντιμετώπισαν τον πληθωρισμό, εδώ πέρα δεν θα έπρεπε να έχει τεριώσει ο Μητσοτάκης ούτε τετράμινο. Τώρα σοβαρά μιλάς.

Και εδώ ο αντιρατσιστικός λέει: νόμος αυτό το σκοπό είχε, να το βουλώνουν όσοι έχουν αγανακτήσει με όλα αυτά που γίνονται. Υπάρχει σχέδιο και φαίνεται όλοι το γνωρίζουν, πια ευτυχώς. Αντιρατσιστικός νόμος, ε, ποιος τον έφερε στην Ελλάδα? Βεντζέλος Σαμαράς. Βεντζέλος Σαμαράς, να λέμε την αλήθεια. Δεν θυμάσαι, λέει, ρε Δημήτρη, με τον Άγγλο που μαχαιρώθηκε και η αστυνομία δεν τον πίστεψε και πίστεψε τον άλλον με τη Χατζάρα που πέθανε με τις χειροπέδες? Ναι. Αυτό ήταν επίσης μεγάλο χτύπημα, έτσι. Είχε φτιάξει αυτή η αστυνομία, είχε φτιαχτεί από το Φάραντζ, έχει σχηματιστεί με τις οδηγίες που δίνανε επί τόσα χρόνια. Όχι μόνο ο Φάραντζ, που να πούμε του στραβού το δίκαιο, ο Φάραντζ σε επίπεδο εισόδου λάθρομεταναστών είχε μείωση σε σχέση με τους προηγούμενους, με τους συντηρητικούς. Είχε μείωση. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Είχε πετύχει μία μείωση. Αλλά πλέον το ζήτημα δεν είναι μόνο να ελαττωθούν οι είσοδοι. Πλέον σε όλη την Ευρώπη το διακύβευμα είναι διαφορετικό. Είναι οι επιστροφές. Είναι το περίφημο remigration, έτσι το λένε. Remigration. Οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, remigration. Αυτό έχει να κάνει με τις επιστροφές, ότι δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση που έχετε δημιουργήσει. Μαζέψτε τους και στείλτε τους πίσω. Κάντε κάτι τέτοιο. Όχι, δεν τον έφερε ο Βορύδης. Ο Σαμαράς τον είχε φέρει με τον Βενιζέλο. Επί τότε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν υπουργός. Να αυξηθούν, λέει, οι έξοδοι. Όχι, είναι να υπάρχουν μαζικές επιστροφές. Γι' αυτό συζητάμε πλέον για return hubs, γι' αυτό συζητάμε για απελάσεις κτλ. Διότι πολύ απλά η κατάσταση γίνει μη βιώσιμη. Ο Στάρμερ έκανε μια χώρα, άφησε πίσω του μια χώρα, το παράδειγμα που λες με τον καημένο τον τυπάκο που τον μαχαίρωσε και δεν τον πίστευε η αστυνομία. Αν δεν έχετε δει το βίντεο, ψάξτε το στο διαδίκτυο. Είναι ο τύπος κάτω, έχει φάει μαχαιριές, σέρνεται κάτω και είναι η αστυνομία από πάνω. Ο άλλος είναι δίπλα όρθιος κτλ. Και τους λέει: μου επιτέθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Και είναι ο άλλος κάτω και λέει: παιδιά, με έχουν μαχαιρώσει. Και γυρνάει ο αστυνομικός και του λέει: δεν νομίζω, φίλε. Δεν νομίζω, φίλε. Και πέθανε. Πέθανε με τις χειροπέδες, τον εσέρνανε. Τον άνθρωπο τον εσέρναν, ήταν κάτω. Χένρι Νόβακ, πολωνικής καταγωγής, Βρετανός πολίτης. Ο κ. Στάρμερ, λοιπόν, παραιτήθηκε για να σωθεί το κόμμα του. Παραιτήθηκε για να έχει, τώρα στις 9 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι υποψηφιότητες για τη νέα ηγεσία των εργατικών κτλ. Κτλ. Ο Παναγιώτης, λέει, ο Γιαννάκης ο Σίμπλμαν έχει κάνει ένα ωραίο βιντεάκι αναλυτικό. Ναι, το έχω δει. Η κατάσταση με τον Στάρμερ στην Αγγλία ήταν, αλλά επαναλαμβάνω, μην το αφήνετε μόνο σε αυτό το σκάνδαλο, είναι μόνο σε αυτό το έγκλημα, σωστά, με διορθώσαν χθες το δελτίο, με αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, είναι και τα υπόλοιπα. Είναι η ενέργεια. Είναι ότι επιχείρησε να αποσταθεροποιήσει τη σχέση με τους Αμερικανούς. Εδώ πέρα βλέπω και μία ανάλυση που δεν είναι τον έριξε τον Brexit. Λέει η Wall Street Journal, έχει βγάλει άρθρο πως ο Νάιτζελ Φάραντζ έριξε τρεις πρωθυπουργούς και τελείωσε το δικοματισμό στη Βρετανία. Στη Βρετανία η κατάσταση ήταν πολλά περισσότερα χρόνια, όπως ήταν εδώ πέρα κάποτε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτός ο διπολισμός. Έτσι ήταν και στη Βρετανία. Εργατική συντηρητική. Αυτό μιλάμε ότι πρέπει να είναι από το 1800. Έτσι. Είναι τα παλαιότερα κοινοβουλευτικά κόμματα στην Ευρώπη. Και όντως πλέον πάνε σε ένα διαφορετικό σύστημα. Πάνε σε ένα σύστημα που υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 κόμματα τα οποία συμμετέχουν με αξιώσεις στις εκλογές. Ο Φάραντζ είχε ρίξει τον Κάμερον, την Τερέζα Μέι και τώρα έριξε και το Στάρμερ. Έτσι λένε. Η άνοδος που έχει το κόμμα του είναι τεράστια. Το Reform UK παίρνει γύρω στο 30%. Δεν έχει συμβεί αυτό σε τρίτο κόμμα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Βρετανοί προσπαθούν να βρουν τον τρόπο που θα πορευθούν στον κόσμο, υποθέτω.

Ο Στάρμερ, εγώ επαναλαμβάνω, το είπα και στην πρώτη ώρα, κανονικά δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί και να πάει σπίτι του. Θα έπρεπε να τον πάρει ένα βανάκι της Βρετανικής αστυνομίας με χειροπέδες και να πάει να δώσει εξηγήσεις για το ρόλο του στην προσπάθεια συγκάλυψης αυτού του τεράστιου πράγματος. Δηλαδή, τέτοιου είδους πράγμα δεν έχω ξανακούσει να γίνεται σε καμία ευρωπαϊκή χώρα.

0: Λοιπόν, μία και η ώρα είναι 9 και 32 πρώτα λεπτά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής, μπας και κανένας χριστιανός σωθεί από καμιά κακοτοπιά.
1: Λοιπόν, όπως δείχνουν οι οδικοί χάρτες, η κίνηση επιμένει στους περισσότερους από τους οδικούς άξονες. Όπως βλέπω από αυτούς, υπάρχει μια μερική αποσυμφόρηση στη λεωφόρο Φυλής. Παρόλα αυτά, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος του Ζεφυρίου έως και το Ήλιον. Έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό ήδη από το κόμβο της εξόδου λεωφόρου Φυλής στα Νολιώσια έως και την περιφερειακή Μητού.
0: Όλη την Αττική Οδό δηλαδή σχεδόν.
1: Ναι, όλη την Αττική Οδό στο κατατόπου.
0: Τι καθυστερήσεις έχει?
1: Υπάρχουν καθυστερήσεις της τάξης των 20 λεπτών, επιμένει η κίνηση.
0: 20 λεπτά από...
1: Ναι, επιμένει. Έχουμε κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλαιο. Επαναλαμβάνω, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έχουμε κατά τόπους κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Αθηνών. Όμως τα πράγματα, τα προβλήματα αφορούν κυρίως την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και το Σκαραμαγκά. Έχουμε κατά τόπους κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Άλλαξε ότι και στο Σύνταγμα και στην Πανεπιστημίου τώρα υπάρχει κίνηση, μποτιλιάρισμα. Ίδια η κατάσταση και στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ήδη από το κέντρο έως και το Χαλάνδρι. Μετά τα πράγματα γίνονται καλύτερα, αλλά από το Μαρούσι και μέχρι τη Νέα Ερυθρέα έχουμε ξανά προβλήματα, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα. Κίνηση έχουμε κατά τόπους και στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μεσογείων από την Αγία Παρασκευή έως και το κέντρο, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Έχουμε έντονη κίνηση πλέον και πέρα από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αλυπαίδου και στη λεωφόρο Ποσειδώνος ως επέκταση από το γήπεδο έως και τη Γλυφάδα. Ενώ έχουμε κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας έως και την Εθνική Αντίστασεως. Όπως βλέπετε, συνεχίζεται έντονα η κίνηση.

Καλημέρα, στέλνει ο φίλος εδώ πέρα. Χτες το Βρετανικό δικαστήριο καταδίκασε ισόβια τρεις ισοβίτες. Καλά, ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Που σκότωσαν, λέει, μέσα στη φυλακή ένα παιδόφιλο που είχε βιάσει και σκοτώσει ένα δίχρονο παιδάκι. Την είδα την είδηση, ναι. Σφίζουμε από ζωή, λέει, στους δρόμους η Βέρα. Πού πάνε όλοι αυτοί, λέει ο Γιώργος. Ενώ εδώ πέρα οι φίλοι ή φίλος, δεν ξέρω, γράφει ο Ρουπακιώτης, ήταν υπουργός δικαιοσύνης που συνέταξε τον αντιρατσιστικό νόμο με Βενιζέλο και Κουβέλη να τον προωθούν. Μάνιο δώσα. Ήταν η εποχή που ήταν τρεις στην κυβέρνηση, ε. Ήταν Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης. Η τότε η περίφημη, πριν ο Κουβέλης, αδικημένη προσωπικότητα. Μεγάλη αδικία έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος. Είναι μια κλίκα, λέει ο Γιώργος, όλοι αυτοί που κυβερνάνε στις χώρες μεταξύ τους, από ό,τι έχω καταλάβει. Βρίσκονται ή επικοινωνούν μεταξύ τους. Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ Νταβός. Και κανονίζουν τις βρωμιές τους και πώς θα τις καλύψουν. Μου φαίνεται η μόνη λύση να γλιτώσουν όλοι είναι να γίνει παντού τύπου επανάσταση. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά με τις επαναστάσεις, αδερφέ. Μπορείς να πας και να ψηφίσεις. Εάν εσύ δεν πας να ψηφίσεις, εάν δεν μιλήσεις με τους. Με τους φίλους σου, με τους γνωστούς σου, με τους συγγενείς σου. Να δείτε τι θα κάνετε. Αντί για σένα θα πάνε και θα ψηφίσουν οι βιλανάκηδες. Ε? Αυτοί που τα παίρνουν από τις πολιτεύτριες της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Γιατί ήταν δύο υποθέσεις, δεν είναι μόνο η της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και μία που ήταν σε τοπικές εκλογές εκεί πέρα. Είχε εκλεγεί, είχε γίνει και αντιδήμαρχος. Και ήταν και σε γραφείο ευρωβουλευτή του Πασόκ, βεβαίως με βαρύ ιστορικό όνομα. Και βγήκε ο ένας ο Βουλανάκης και είπε: εντάξει, με αυτήν είχαμε σχέση ερωτική, ρε παιδί μου. Και ζητάω συγγνώμη από τον άντρα της. Σκέψου τώρα τι μπλέξη μου έχει γίνει εκεί. Αν δεν πας εσύ να ψηφίσεις, θα πάνε να ψηφίσουν αυτοί, λυπάμαι. Διότι όσοι φαντασιώνονται περί επαναστάσεων και τα λοιπά, νομίζω ότι αυτό είναι μια ωραία φαντασίωση, μια ωραία δικαιολογία. Να κάθεσαι στον καναπέ και να περιμένεις να κατέβει κάποιος ουρανοκατέβατος να σε σώσει. Ε? Κάπως έτσι μου φαίνεται αυτό. Αντί ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένος. Σε αυτή τη χώρα, λέει, επιβιώνουν οι χρήσιμοι λίθοι. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι. Καλημέρα και στο Γιώργη από το Αμβούργο. Μου στέλνει φωτογραφία το Μητσοτάκη μέσα σε ένα ψάρι και μου γράφει Μητσοκέφαλος. Αυτός πρέπει να είναι ο επόμενος. Τώρα είναι λίγο αυτό τραβηγμένο. Είναι σαφές ότι ο λαγοκέφαλος έχει συνδεθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού με τα περισσότερα μιμίδια τουλάχιστον που έχω δει με τον Κερίδη. Εκεί με αυτόν έχει συνδεθεί, είτε εκείνο το χαμόγελο το περίεργο. Πριν καμιά δεκαετία χρόνια δεν είχε βρεθεί ένα αυτοκίνητο με πολλούς φακέλους εκλογικούς μέσα και χρήματα. Τι και πλαστές ταυτότητες έχουν βρει και 1,200 έχουν βρει. Απλά δεν ο νόμος, άκουσε, ο νόμος εφαρμόζεται μόνο εκεί που θέλουν. Όπου δεν θέλουν δεν τον εφαρμόζουν τον νόμο. Σωστό, Δέσποινα, καλημέρα. Στέλνει Δέσποινα ταξί. Λέει: μόνο οι ταξιτζίδες της Ελλάδας έχουν ποινικό μητρό δικαστικής χρήσης. Παγκόσμια πρωτοτυπία από μια κυβέρνηση που τα μέλη της έχουν δώσει σε ρεσιτάλ περί παραβατικότητας και ανομίας. Ποινικό μητρό δικαστικής χρήσης για όλους τους πολιτικούς. Αγαπητή Δέσποινα, άκου. Αν ανοίξω εγώ ένα site και παίρνω χρηματοδοτήσεις, δεν χρειάζεται να δώσω ποινικό μητρό. Μπορεί να είμαι καταδικασμένος εγώ για εκβιασμούς. Δεν χρειάζεται να δώσω κανένα ποινικό μητρό, ρε. Δεν χρειάζεται. Ποινικό μητρό δεν χρειάζεται να δώσω. Α, εσύ που είσαι ταξιτζής για να τον πας από την Κηφισίας στην Αλεξάνδρας, πρέπει να έχεις ποινικό μητρό. Έτσι είναι. Έτσι τα έχουν φέρει. Ναι, λέει, να υπάρχουν και άτομα που να είναι εντάξει για να ψηφίσεις. Προφανώς, αν δεν σου κάνει κανένας, κατέβα. Δεν είναι τέτοιο. Αν δεν σου κάνει κανένας από αυτούς που βλέπεις, κατέβα εσύ. Ή βάλε κάποιον γνωστό στον οποίο πιστεύεις να κατέβει. Στο μεταξύ, μην τρελαθούμε. Δεν χρειάζεται κάποιος τον οποίο θα ψηφίσεις να συμφωνήσεις και στο 100% μπορείς σε κάτι να διαφωνείς. Αλλά να είναι, ας πούμε, να έχεις κάποια δεδομένα. Να πιστεύεις ότι είναι τίμιος και ότι είναι απατεώνας. Βασικά πράγματα. Να ξέρεις ότι δεν θα πάει να δώσει την ψήφο σου να την κάνει. Να την μπασάρει στο Μητσοτάκη.
Ε? Διότι κυκλοφορούν και αυτά που λέγαμε περί συνεργασιών και τα λοιπά μετεκλογικών. Στο μεταξύ, μιας και ήμασταν, συζητάγαμε πριν για το X, το Twitter και τα εναλλακτικά μέσα στο διαδίκτυο και τα λοιπά ενημέρωσης, που ήταν αυτά που σηκώσανε την υπόθεση που έστειλε σπίτι του τον κύριο το Στάρμερ. Ξέρεις τώρα τι σηκώνει, ποιο είναι το κύριο ζήτημα που παίζει στα μέσα αυτά και στους λογαριασμούς τους ίδιους? Ο ρόλος του Φάουτσι, παιδιά. Ο ρόλος του Φάουτσι. Τι ξέρουμε, τι μάθαμε. USAID, θυμάστε τη USAID που κόπηκε, ε, όταν ήρθε ο Τραμπ. USAID, λεφτά, δισεκατομμύρια, πήγαιναν δεξιά και αριστερά. Στο μεταξύ, παρένθεση, γίνανε 6 εκλογικές αναμετρήσεις στη Λατινική Αμερική από τη στιγμή που κόπηκε η USAID, και ενώ τους κερδίζαν όλες αυτές τις χώρες αριστερές και κυβερνήσεις, κέρδισε η λεγόμενη ακροδεξιά, έτσι όπως τη λένε, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Απίστευτο. Με το που κόπηκαν τα λεφτά της USAID. Ποιο, δεν είναι αυτό όμως το στοιχείο. Το στοιχείο που μάθαμε είναι ότι χρήματα Αμερικανών φορολογουμένων μέσω της USAID διοχετεύτηκαν. Πού λες να πήγανε, Ιωάννη Βασιλιάδη? Με υπογραφή Φάουτσι. Πού λες να πήγανε? Στο εργαστήριο υγειολογίας της Γουχάν, ρε παιδιά. Ακούστε να δείτε μία σύμπτωση. Εκεί πέρα στο εργαστήριο που γινόντουσαν οι έρευνες, που κατά πάσα πιθανότητα από εκεί πέρα ξέφυγε ο ιός, τώρα κατά λάθος επίτηδες δεν ξέρω, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, που έβαλε τον κόσμο σε καραντίνα, που ήταν η αρχική κινητήριος δύναμη για τον πληθωρισμό, που διατάραξε τις εφοδιαστικές αλυσίδες, που μας έκλεισε σπίτι και έκανε τους μισούς εδώ πέρα να κυκλοφορούν ψυχοφάρμακα έξω. Να ξέρεις, άκουγα χτες που έλεγε στις ειδήσεις. Σκοτώνονται, λέει, για μία θέση πάρκινγκ μέσα στην Αθήνα. Εάν η μισή κυκλοφορία είναι κουμπωμένη πρωί-πρωί, έχει πάρει ο άλλος ηρεμιστικά και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο για τα νεύρα του για να βγει να πάει στη δουλειά του, θα παίξει ξύλο για μία θέση πάρκινγκ. Αυτά πολλαπλασιαστήκαν από τις εποχές του lockdown. Έχει γίνει μείζον θέμα αυτή τη στιγμή. Τον βλέπω το Φάουτσι να πηγαίνει μέσα σιδηροδέσμιος, έτσι. Γιατί όχι μόνο είχε υπογράψει για να πάνε τα λεφτά αυτά στο εργαστήριο υγειολογίας της Γουχάν, αλλά βγήκε και έδωσε κατάθεση στο Αμερικάνικο Κογκρέσο και είπε ψέματα. Έτσι, ορκίστηκε ψέματα. Τώρα σε αυτά τα πράγματα οι Αμερικάνοι δεν είναι σαν και εμάς εδώ που πάει ο φραπές. Αλήθεια ρε παιδιά, τι έγινε με αυτό το φραπέ? Πήγε στην εισαγγελέα ποτέ για πίθια, πήγε για όλα αυτά τα. Τι έλεγε? Επικαλούμε το δικαίωμα στη σιωπή. Έγινε τίποτα με αυτά? Άμα θυμηθεί κανένας, σας μας πει. Πήγε λοιπόν ο Φάουτσι και έλεγε ψέματα. Με δικιά του υπογραφή είχε χρηματοδοτηθεί με δισεκατομμύρια δολάρια η έρευνα υιολογίας στο ίδρυμα εκεί πέρα στη Γουχάν, από όπου ξεκίνησε ο κινεζοϊός που έλεγε τότε ο Τραμπ. Δεν τον βλέπω καλά αυτό, να ξέρεις, στο μέλλον. Τον βλέπω θα πάει σούμπιτος για μέσα. Και δείχνει ενδεχομένως τι παγκόσμιο καλό έκανε η κατάργηση της USAID, του χρήματος αυτού που διοχετευότανε ένας θεός ξέρει που.

και η Gabbard, η Tulsi Gabbard, και έδωσε εκείνα τα στοιχεία που έδειχναν ότι πήγαιναν τα χρήματα αυτά στα διάφορα εργαστήρια, τα κρυφά που υπήρχανε. Και βγήκε ένας και ένας γερουσιαστής, ο Κόμερ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που λέει ότι δεν μπορεί, επειδή έδωσε ένα, ξέρεις, λίγο πριν φύγει ο Biden, έδωσε ένα παρντόν, έτσι το λένε, μια συγχώρεση προκαταβολική στο Φάουτσι για οτιδήποτε έχει κάνει. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή, κανονικά, αν δεν αλλάξει κάτι, δεν μπορεί να διωχθεί ο Φάουτσι. Αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες με δημοσιογράφους, βουλευτές, γερουσιαστές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στο Φάουτσι να διατηρήσει αυτού του είδους την ασυλία. Ξέρεις, ασυλία σαν αυτή που έχουν εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι διοικητές των τραπεζών, οι διοικητές των υγειονομικών, όλες αυτές οι ασυλίες που υπάρχουν. Δεν τους έπιασε ο Αβραμόπουλος με τη ΜΚΟ που είχε το πολεμήστε την ατιμορρησία. Αυτοί εδώ πέρα έχουν το ακαταδίωκτο. Ένα τέτοιο καταδίωκτο έχει ουσιαστικά και ο Φάουτσι. Αλλά λένε ότι, παιδιά, μην τρελαθούμε, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό καταδίωκτο. Άμα έχει κάνει τέτοια πράγματα, πρέπει να εξεταστεί. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Καλά, εδώ πέρα όλα τα ελληνικά μέσα ασχολούνται με τη μεταγραφή του. Αυτά δεν τα κοιτάνε καν, ρε. Ούτε παίζει ούτε στάρμερ στα πρωτοσέλιδα ούτε τίποτα. Παίζει η μεταγραφή του Αντετοκούμπο από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Αυτό, με αυτό ασχολείται. Άμα δεις πρωτοσέλιδα σε όλα τα ελληνικά μέσα, δηλαδή είναι σε πιάνει απελπισία. Συλλαμβάνονται εντάλματα σύλληψης, Αβραμόπουλοι, καταδίκες. Όχι, φίλε. Miami Heat. Miami Heat, δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Στο μεταξύ, μετά τον Καρανίκα, ο Γεωργιάδης κάνει φίλο τον Κασελάκη. Έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είδατε το διαδικτυακό τετατέρτ φλερτ, θα έλεγε. Πολιτικό φλερτ, θα έλεγε κανείς, μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη, Στέφανου Κασελάκη χτες το βράδυ. Συνδυάστε το αυτό με αυτά που λένε ότι θα πάει ο Κασελάκης στο Πασόκ. Τα διαψεύδει ο Κασελάκης, αλλά εγώ την κουβέντα τη βλέπω να γίνεται, παιδιά. Καθίστε, θα βρεθούμε προεκπλήξεων, αστείων εκπλήξεων. Φαντάζεσαι να πάει ο Κασελάκης στο Πασόκ και να πάρει το κόμμα από τον Ανδρουλάκη και να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Θα είναι πλήρως σουρεαλιστικό εκεί πέρα. Θα είναι σαν να έχουμε πάρει όλοι μαζί LSD με την επομένη των εκλογών. Και του είπε κιόλας ο Γεωργιάδης του Κασελάκη χτες, πολύ δεξιός μας βγαίνεις, λέει. Με αυτά που λες, μπορεί να σε καλωσορίσω στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εδώ πέρα κάπου έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Φαντάζεστε. Το φαντάζεστε το σκηνικό, τι ωραία που θα είναι. Δηλαδή, ζούμε πράγματα τα οποία, άμα τα ζούσε, θα μου πει γιατί δεν ταιριάζει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έφτασε σε σημείο να γράψει, έγραψε ένα άρθρο που λέει ότι πολεμάει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και είναι αυτός ο τύπος ο οποίος έκανε τα φροντιστήρια για τους ΛΟΑΤΚΙ γάμους μαζί με τον Άκη το Σκέρτσο, ο οποίος προέρχεται από πού, τι θεωρείτε, έκανε φροντιστήρια στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Δηλαδή, κάπου εδώ πέρα έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και λες, παιδιά, δείρτε με, αφού σας πιστεύουμε και τα πρωτοσέλιδα που κάνουμε είναι για τους Miami Heat. Αυτό καίει τον Έλληνα, ρε, οι Miami Heat καίνε τον Έλληνα αυτή τη στιγμή. Δεν βγαίνει ο μήνας. Άδωνης και Κασελάκης μαζί, λέει, λογικό.

Πολεμάει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Λέει δεν έχω ιδιωτική ασφάλιση, του λέει ο Κασελάκης. Λέει θα σε φροντίσουμε εμείς. Όλο αυτό τώρα στο μεταξύ ξεκίνησε, να ξέρετε, από μία συνέντευξη που είχε δώσει ο Κασελάκης μαζί με τον Ντάιλερ, τον Ντάιλερ το Macbeth, έτσι δεν είναι το επώνυμο, ή πήρε επώνυμο ο Κασελάκης, δεν ξέρω, που είχε δώσει σε ένα τρανς και είπε ότι θα ήθελε να μιλήσει με τον Γεωργιάδη. Προφανώς παρακολουθούσε τη συνέντευξη ο Γεωργιάδης και πήγε στο podcast, αν κατάλαβα καλά, του Κασελάκη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και του είπε ότι του βγαίνει πολύ δεξιός. Εντάξει παιδιά, εδώ πέρα θα πάμε για ψάρεμα, παιδιά, να πιάσουμε κανένα λογοκέφαλο. Πάμε να πιάσουμε κανένα λογοκέφαλο, να τους το κάνουμε δώρο ρε παιδί μου. Θα μου πεις, δεν ταιριάζει στη Νέα Δημοκρατία ο Κασελάκης? Ταιριάζει. Αν δεις συνολικά την πορεία της Νέας Δημοκρατίας, μια χαρά ταιριάζει ο Κασελάκης. Γιατί να μην ταιριάζει? Μια σούπερ τους πέφτει. Και έτσι έχει μια αμερικάνικη εσάντσε. Είναι και παντρεμένος, είναι και τέτοια. Είχε βγει ο Άδωνος Γεωργιάδης και λέει ότι είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων, των ΛΟΑΤΚΙ. Λέει γιατί είναι συντηρητικός και ο γάμος είναι ένας συντηρητικός θεσμός. Κάνει μπουμ εκεί πέρα. Το κεφάλι κάνει μπουμ.

Και στο μεταξύ δεν μπορώ, πλησιάζει, βλέπω, είναι και 50 και πρέπει να βιαστώ γιατί έχουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε πει. Έχω το καλύτερο νέο που έχω διαβάσει την τελευταία, τις τελευταίες τουλάχιστον 10 ημέρες. Λοιπόν, είσαι στο ΕΚΑΒ. Είσαι, έχεις πάθει καρδιά. Παίρνεις τηλέφωνο να έρθει το ΕΚΑΒ να σε πάει στο νοσοκομείο. Τι πρέπει να έχεις μαζί σου? Πρέπει να έχεις ταυτότητα, να ξέρουν την ομάδα αίματός σου, δεν ξέρω κι εγώ αν να σου κάνουν εγχείρηση. Και λεφτά για τα διόδια, κυρίες και κύριοι, πρέπει να έχεις. Για το ferry boat, συγγνώμη, και για τα διόδια, υποθέτω. Πώς είχαν παλιά που για να σε περάσει ο βαρκάρης έπρεπε να έχεις τον οβολό να του το δώσεις. Τώρα πρέπει να έχεις να πληρώσεις το ferry boat.

Γιατί κάτι τέτοιο ήθελε να πάει ο άλλος ο έρμος, κάτι έπαθε καρκινοβαθής. Έπρεπε να κάνει διακομιδή από τη Θάσο στην Καβάλα. Μπαίνει το ασθενοφόρο στο ferry boat. Σε πλοίο της γραμμής λιμένας και ραμωτή. Τότε ζητήθηκε από το πλήρωμα η καταβολή κομίστρου ύψους 39 ευρώ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι πρόκειται για όχημα άμεσης επέμβασης. Ασθενοφόρο, παιδιά! Ασθενοφόρο! Ζήτησα ένα εισιτήριο, λέει, για το ασθενοφόρο και το πλήρωμα. Οι συνάδελφοι, λέει, αρνήθηκαν το πλήρωμα. Τι, άμα είναι να πληρώνω από την τσέπη τους, να μην πηγαίνουν για δουλειά. Καλύτερα κάθουν να κάνουν κάτι άλλο, θα μπουν μέσα. Παρόλα αυτά, λέει, παρά το ότι αρνήθηκαν, τους έκοψαν το εισιτήριο κανονικά και τους είπαν να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει. Επενέβη, λέει, και ο καπετάνιος που πήγε και επιτέθηκε στους νοσηλευτές που ήταν στον ασθενοφόρο, στον οδηγό. Δεν ξέρω τι άλλο ήταν. Και του ζήτησε να πληρώσουν. Μέχρι τώρα, λέει, πηγαίναμε τζάμπα. Δεν καταβάλαμε κόμιστα στα ferry boat. Δεν πληρώναμε διόδια, ούτε ferry boat. Ήταν επίγουσε διακομιδή. Έπρεπε να τον πάνε 75 χρονών άνθρωπο με νεφρική ανεπάρκεια. Έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο για να ζήσει. Όχι, αδερφέ, όχι, Σπύρο, δεν ήταν ιδιωτικό. Του ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο. Μου έχει φύγει, λέει, ο καφές από τη μύτη με το βαρκάρι του αχαιρετή. Τι με αυτό! Πρέπει να είσαι τον οβολό για να σε περάσει απέναντι. Αλλιώς θα μείνεις εκεί. Ή στον ένα, ή στο φεριμπό θα τα δώσεις, ή στο βαρκάρι. Αποφάσισε, κάπου θα τα δώσεις. Κωνσταντίνος εδώ πέρα στέλνει κασελάκι, σάδομοι θα έχουν βρει. Λέει, έχει να φροντίσει και τον πατέρα του, να γλιτώσει το πρόστιμο. Δεν τα ξέρω αυτά, αδερφέ. Μου λες, δηλαδή, ότι μπορεί να στηρίξει Νέα Δημοκρατία ο Κασελάκης για να γλιτώσει ο πατέρας του αυτά τα πρόστιμα. Τι να σου πω, δεν το ξέρω. Εδώ πέρα, παιδιά, δεν θα μπορείς να πεθάνεις. Θα σε βάλουν σε φέρετρο να πληρώνεις. Παιδιά, έχουν ξεφύγει τελείως τα πράγματα. Έχουν ξεφύγει. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό ήταν κάποια αλλαγή πολιτικής που έχουμε σε σχέση με τα ασθενοφόρα. Είναι πρωτοβουλία, ήταν του καπετάνιου, δεν ξέρω. Έχει γίνει εδώ πέρα πάντως αυτό μεγάλο ζήτημα. Ήτανε τώρα το ασθενοφόρο να περάσει, πάλι καλά που δεν το σταματήσανε. Τι αν τον κάνουν, θα τον ρίξουν στη θάλασσα, δηλαδή τον ασθενή, άμα δεν είχε τα 39 ευρώ πάνω του. Θα τον ρίχνανε στη θάλασσα. Τι θα έκαναν. Είχε κάνει κάποτε μια φάρσα, ρε. Ποιος ήταν αυτός που έκανε τις φάρσες, που έδειχνε ότι πετάγανε στο ferry boat τους ανθρώπους χωρίς εισιτήριο, στο Πειραιά Σαλαμίνα. Μάρκου, πώς λέγονταν που κάνει τις φάρσες, δεν θυμάμαι. Αυτό τώρα γίνεται πραγματικότητα, παιδιά. Γίνεται πραγματικότητα. Α, ο Φερεντίνος την είχε κάνει αυτή. Μπορεί. Α, ναι, ο Φερεντίνος την είχε κάνει, όντως. Πριν πιάσει τα βιντεοπαιχνίδια. Τα τηλεπαιχνίδια, όχι βιντεοπαιχνίδια, μπερδεύτην. Και έχω και ακόμα μία είδηση την οποία θέλω να διαβάζω, δεν την προλάβαμε. Λοιπόν, βγήκε μία μελέτη του ΚΕΦΗΜ, Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Τι ώρες, λέει, έρχονται οι τροπολογίες στη Βουλή. Τι ώρες, λες, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Το 81% των τροπολογιών της Βουλής μπαίνουν στη Βουλή μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. 81%, μιλάμε για τεράστιο. Δεν προλαβαίνουν τις υπόλοιπες ώρες. Όχι, θέλουν να πάνε τις ώρες που έχουν φύγει οι δημοσιογράφοι, έχουν φύγει οι περισσότεροι βουλευτές, είναι μόνο τους 3-4. Να γίνει δουλειά, να μην την πάρει χαμπάρι και κανένας και μην τον είδατε τον Παναή της τροπολογίας. Οι οποίες τροπολογίες, ξέρεις, είναι φωτογραφικές, γίνονται εκεί πέρα για να ευνοήσουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Μου στείλε η φίλη Βαλεντίνα, μου στείλε το βίντεο με τη φάρσα που τους πετάγανε στο τέτοιο. Θα το δω μετά. Μία η ώρα το βράδυ, λοιπόν, περνάνε οι περισσότερες τροπολογίες, όχι περισσότερες, το 81%, η συντριπτική πλειοψηφία των τροπολογιών στη Βουλή. 88,9 λέει κατατέθηκε μετά τις 9 το 2026. Τώρα μην νομίζω ότι πάμε στο παρελθόν, κάνουν τίποτα στατιστικά. Τώρα 2026, ό,τι έχει περάσει μέχρι τώρα.
περιμένουν να, να πάρει ο ύπνος τους περισσότερους, να έχουν φύγει να πάνε να φάνε, ξέρω εγώ τίποτα. Ουπ, τροπολογίτσα. Ταπ, περνάει, τον φτιάχνουμε το δικό μας. Και λέει τι έχουνε, έχουνε μειώσει λέει τον αριθμό των τροπολογιών. Αλλά τι έχουνε κάνει οι μάγκες. Μέσα σε μία τροπολογία έχει πολύ περισσότερες διατάξεις. Δηλαδή αντί να φέρουν τρεις ξεχωριστές τροπολογίες, βάζουν σε μία τροπολογία, πάρε 20, 30, 40 διατάξεις. Κάθε διάταξη είναι και ένας τύπος ο οποίος κάπως τακτοποιείται. Και όχι μόνο αυτό, τις φέρνουν και όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ψήφιση του νομοσχεδίου για να μην προλάβουν να διαβάσουν οι βουλευτές. Λέει κατά μέσο όρο το 2026 ένας βουλευτής έχει 11 ώρες ανάθρωπες τροπολογίες για να μελετήσει το περιεχόμενο, να διαβουλευτεί και να αποφασίσει την ψήφο. Αυτές οι 11 ώρες έχουν ξεκινήσει και μετράνε από τις 9 το βράδυ. Δηλαδή δεν θα κοιμηθείς, 9 έρχεται το βράδυ, 8 ώρα το πρωί ψηφίζεται. Άμα προλάβεις το διαβάσεις και καταλάβεις τι γίνεται, καταλάβεις ποιον αφορά, κάνεις τον detective κτλ. Καλώς. Αλλιώς τα λέγαμε. Οι τροπολογίες λέει μπορούν να αλλάζουν κανόνες που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτικών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πέφτουμε. Ωχ, έλα ρε. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Όταν κατατίθενται λέει αργά τη νύχτα και ψηφίζονται λίγες ώρες αργότερα, δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για μελέτη, δημόσιο διάλογο και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό είναι το νόημα. Γι' αυτό το γίνονται τροπολογίες. Όταν περιλαμβάνουν λέει πολλές οι άσχετες μεταξύ τους διατάξεις, μειώνεται η διαφάνεια. Ωχ, πάλι πέφτουμε από τα σύννεφα. Και πέφτουμε γενικά, διότι ο Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος σηκώθηκε όρθιος, μας λέει ότι τελείωσε η ώρα της εκπομπής. Οπότε κάπου εδώ πέρα εμείς θα το αναπτύξουμε περισσότερο αύριο αυτό με τις τροπολογίες. Κάπου εδώ πέρα θα αποχαιρετήσουμε. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε στον Μάχη FM 99,8, διότι ακολουθεί Καψαμπέλης Βλάχος και στις 12 ζωντανά στο στούντιο του Μάχη FM εδώ πέρα στο 99,8 θα είναι και ο Κυριάκος Βελόπουλος ζωντανά. Ξέρω ότι του αρέσει να συζητά μαζί σας. Θα βγάλει και γραμμές, νομίζω όπως κάνει συνήθως. Οπότε 2-10-7-18.000, σημειώστε από τώρα το τηλέφωνο να πάρετε γύρω στις 12.30 να είσαστε πρώτοι στην ουρά. Αυτά από εμάς. Καλή σας συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στη Βουλή διαβιβάζεται σήμερα το πρωί δικογραφία των Βελγικών Αρχών που περιλαμβάνει το ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δημήτρη Αβραμόπουλο, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Η κλιμάκωση αυτή στην υπόθεση του σκανδάλου Qatar Gate αποδίδεται στο γεγονός ότι ο πρώην επίτροπος δεν είχε εμφανιστεί σε προμηνών κλήση των Βρυξελών για να καταθέσει με την ιδιότητα του υπόπτου. Ο ίδιος εξήγηλε ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του για να προσφύγει η υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο έλεγχος που ασκείται από τη δικογραφία αφορά τις βαριές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων και παθητική δωροδοκία ύψους 70 έως 75.000 ευρώ. Η υπόθεση προσλαμβάνει νέες, μάλιστα σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα ενός ανώτερου κυβερνητικού στελέχους, πρώην στελέχους της Κομισιόν, ενώ μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν αποκλείεται να υπάρξει και δεύτερη δικογραφία τις επόμενες μέρες. Σε συστηματική κοινοβουλευτική παθογένεια που πλήττει τη διαφάνεια και εκμηδενίζει τον χρόνο δημοσίου διαλόγου, εξελίσσεται το φαινόμενο των νυχτερινών τροπολογιών, καθώς το 81% των ρυθμίσεων της τελευταίας στιγμής κατατίθεται στη Βουλή μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με αποκαλυπτική μελέτη του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών, η πρακτική αυτή έγινε πιο έντονη επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα οι βουλευτές του 2026 να έχουν στη διάθεσή τους μόλις 11 ώρες κατά μέσο όρο για να μελετήσουν και να ψηφίσουν τροπολογίες που πλέον είναι διπλάσια φορτωμένες με διάσπαρτες και άσχετες διατάξεις. Για 18η συνεχή χρονιά θα δουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να συρρυκνώνεται οι συνταξιούχοι για το 2027, καθώς η σχεδιαζόμενη κυβερνητική αύξηση του 2,6% υπολείπεται αισθητά του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει το 3,2%. Η εισοδηματική αυτή διολίσθηση επιτείνεται από το πλήρες πάγωμα των επικουρικών συντάξεων για 1,3 εκατομμύριο δικαιούχους, τη μήτημα ρυθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας που οδηγεί σε αυτόματη υπερφορολόγηση των ονομαστικών αυξήσεων, καθώς και την συνεχιζόμενη επιβολή της επιβαρυντικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου. Σοβαρή καταγγελία για προκλητική συμπεριφορά και αδιαφορία έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την Ένωση Διασωστών ΕΚΑΦ, καθώς πλήρωμα ασθενοφόρου που μετέφερε εκτάκτως 75χρονο καρκινοπαθή με νεφρική ανεπάρκεια από τη Θάσο στη Καβάλα υποχρεώθηκε να πληρώσει εισιτήριο 39 ευρώ σε φεριμπότ. Κρίσιμη καμπύης έρχεται στο τριμελές εφετείο κακουρημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς το δικαστήριο καλείται να αποφανθεί για τα αιτήματα της οπτικοακουστικής κάλυψης της διαδικασίας και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως. Μετά από μόλις 2 χρόνια στην εξουσία, ο Κιρ Στάρμερ εξαναγκάστηκε σε παρέτηση, αποτελώντας τον 6ο κατά σειρά πρωθυπουργό που καταραίει στη μετα-Brexit εποχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ραγδαία πτώση του τον καθιστά τον πρώτο ηγέτη της Downing Street, που χάνει τον θόκο της εξουσίας της πλήρους αδράνειας του στο κρίσιμο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και των συνεχιζόμενων κυμάτων λαθρομεταναστών από τα παράλια της Μάνχης. Η παρέτησή του ανοίγει τον δρόμο για τον 7ο ένικο του πρωθυπουργικού μεγάρου μέσα σε μία δεκαετία. Όπως έγινε γνωστό, σε κρίσιμη συμφωνία για τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού συντονισμού και γραμμής άμεσης επικοινωνίας, γνωστή ως hotline στο στενό του Ορμούς, προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με στόχο την αποτροπή νέων εντάσσεων στο πιο κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη. Όπως ανακοίνωσε ο Ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, το νέο αυτό πλαίσιο ασφαλείας περιλαμβάνει ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων για την άμεση επίλυση των ναυτιλιακών τους διαφορών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται έθριος με βοριάδες, ενώ υδράγειος θα κοιμανθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Πρεπίστεως και Πατρίδος με τους Γεωργίο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. στους 99,8 στα FM.

0: Έτσι κι αλλιώς πάντα όλα γίνονται με ορίζοντα την έναρξη της νέας περίοδου. Λίγο. Μπα. Τίποτα. Έχουμε μπει σε περίοδο πυκνών εξελίξεων. Τα είχαμε πει από καιρό ότι τα πράγματα θα εξελίσσονται κατά τρόπο έντονο από εδώ και μπρος. Είμαστε εδώ λοιπόν, μάχη 99,8, εκπομπή Μάχη Περπίστος και Πατρίδος, για να δούμε το παρασκήνιο. Να σας πω την αλήθεια, σκόπευα, επειδή τα λέγαμε και χθες τέτοια ώρα, αλλά μεσολάβησαν πολλά πράγματα σε διάρκεια της μέρας, να δούμε πιο αναλυτικά τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παραίτηση του Στάρμερ. Όλο το παιχνίδι που παίζεται, κάθε άλλο παρά παιχνίδι είναι, με τις αλλαγές, τι σημαίνει αυτό στον απόϊχο 10 χρόνια μετά. Είναι η επέτειος, ήταν νομίζω σήμερα η επέτειος από το Brexit, στον πόλεμο, τις σχέσεις με τον ΝΑΤΟ, σε σχέση με την Ελλάδα, σε σχέση με τον διάδοχο, όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και τσουπ, Αβραμόπουλος. Και Αβραμόπουλος και Ασημακοπούλου. Για την κυρία Ασημακοπούλου, την πρώην Ευρωβουλευτή, θυμάστε την κυρία Ασημακοπούλου, η οποία είχε πάει και είχε καταθέσει μάρτυρας υπερασπίσεως, δεν μπορώ να μην το πω, γεγονός είναι, στη δίκη υπέρ του Νίκου Γεωργιάδη, ξέρετε, του παλαιού συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί για τις ανάρμοστες σχέσεις με τους ανηλίκους. Στο δεύτερο βαθμό απειλάγει, διότι στο μεταξύ, ας το πούμε, η υπόθεση είχε παραγραφεί, διότι έγινε ερμηνεία της ποινικής οικονομίας, επειδή αυτοί είχαν στο μεταξύ ενηλικιωθεί. Τέλος πάντων, τρέχα γύρευε. Και μάλιστα, τη ηρωνία, στην ίδια συνωμοταξία εκεί μαρτύρων υπερασπίσεως ήταν και ο σημερινός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης. Όχι, το λέω αυτό για να μην μας κάνουν τώρα κάποιοι τύπου Κυρανάκη τους αθώους του αίματος. Λοιπόν, Ασημακοπούλου, αναμενόμενο, όχι αναμενόμενο βέβαια, άρα δεν τρέχει τίποτα, και δυο φορές δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Αντιθέτως, είναι σκάνδαλο αυτό που κάνουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, το έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το είχε κάνει ο Άδωνης τις προηγούμενες μέρες, να λέει τι είναι αυτά, λέει, για ένα email θα καταδικαστούμε, ή να λέει εχθές κύριος Παύλος Μαρινάκης, δεν θα διαγραφεί. Α, δεν θα διαγραφεί. Δηλαδή, για εξηγήστε το μας. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Πάω στον Αβραμόπουλο εντάχει, διότι έχετε ακούσει πολλά, θα ακούσετε πολλά περισσότερα, θα πούμε πολλά στην συνέχεια. Ένα μόνο θέλω να σας πω εισαγωγικώς, ότι ως πληροφορία που έχει ενδιαφέρον, να την αποδώσω στον ίδιο, σε συνομιλητές του, σε άλλους, λέει ο ίδιος, λένε, λέγεται, ας το πάμε έτσι, λέγεται ότι ο ίδιος θεωρεί ότι πίσω από αυτό είναι ο Μητσοτάκης και ο περιγυρός του, άνθρωποι του, υπουργοί του, ακατονομάζει και έναν συγκεκριμένο. Γιατί τώρα να το έχει κάνει αυτό ο Μητσοτάκης? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν το ασπάζομαι. Όχι ότι δεν είναι ικανός ο κύριος Μητσοτάκης, ικανός εισαγωγικά, ή ότι, εντάξει, μπορεί να έχει κινήσει τις διαδικασίες και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αλλά η βελγική δικαιοσύνη δεν είναι σαν την ελληνική ένα πράγμα. Τέλος πάντων, η πολιτική εντύπωση που δημιουργείται, το πολιτικό αποτέλεσμα και η πολιτική ερμηνεία υπάρχει. Και σίγουρα σε κάθε περίπτωση δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα και για τον πρώην Υπουργό και Επίτροπο της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρο. Απλώς να θυμίσω εδώ, εν παρενθέσει, ότι ο Αβραμόπουλος το 2009 είχε διεκδικήσει, είχε ξεκινήσει να διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας μετά την αποχώρηση του Κώστα Καραμαλή. Στην πορεία είδε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν τρίτο. Κάνει τον ευφυΐ για τα δεδομένα και της εποχής ελιγμό, αποσύρεται δηλώνοντας ότι θα στηρίξει τον Αντώνη Σαμαρά, μία στήριξη η οποία βασίμως μπορεί να θεωρηθεί ότι βοήθησε το Σαμαρά συν όλα τα άλλα, που δεν ήταν το φαβορί, η Ντόρα ήταν το φαβορί, βοήθησε το Σαμαρά να κερδίσει το χαμένο έδαφος, να αλλάξει το κλίμα, συν όλα τα άλλα τον βοήθησε να κερδίσει, και αυτή η συμμαχία ήταν και σημειολογικά καθοριστική, γιατί θυμάμαι τώρα ότι, τότε ότι η Ντόρα έτρεχε σαν παλαβή να βρει κάποιον ανάλογο που δεν έβρισκε, και με τη βοήθεια ενός εκ των ισχυρών, όχι των ισχυρότερων, απλώς το όνομά του τώρα βλέπω αυτές τις μέρες ξανά είναι στην επικαιρότητα με κάτι επιχειρηματικά ντύλα, αεροδρόμια κλπ. Με τη βοήθεια ενός εκ των ολιγαρχών από την παλιά εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη βρέθηκε ο Άρης Πιλιοτόπουλος, αν θυμάστε καλά, και η ρελάνς ήταν μετά τον Αβραμόπουλο με τον Σαμαρά, η Ντόρα με τον Άρη Σπηλιοτόπουλο, ο οποίος δήλωσε τη στήριξή του στην Ντόρα. Δεν τη βοήθησε. Εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Γιατί το περιγράφω τώρα αυτό? Διότι τότε ο Αβραμόπουλος, σχηματικά να τα λέμε τώρα, μην μπαίνουμε στην ουσία και στο αν ισχύουν πράγματι ή όχι, σχηματικά ο Αβραμόπουλος ήταν υποτίθεται ο πιο κεντρός, ο Σαμαράς ήταν υποτίθεται ο δεξιός της υποθέσεως, ο κεντρός βοήθησε τον δεξιό να κερδίσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τώρα κάποιοι πονηρούλιδες τα θυμούνται αυτά? Γιατί ο Αβραμόπουλος είχε ένα μεγάλο θέμα, και ο Μητσοτάκης είχε ένα μεγάλο θέμα, όλο το σύστημα τέλος πάντων μεταξύ τους είχαν θέματα. Ο Αβραμόπουλος είχε δηλώσει ότι δεν θα πολιτευτεί ξανά στην Ηλία, που το είχε δηλώσει, ξεκάθαρα. Και τι έμενε? Η Αλφα Αθηνών. Στην Αλφα Αθηνών όμως, πέραν του αν βγαίνει ή δεν βγαίνει, δεν το ξέρω, δημοσκοπήσεις γίνονται, δεν χώραγε πια. Του βάλανε τις Δούκου. Βάλανε μάλλον τις Δούκου. Και πληροφορούμε ότι ετοιμάζεται να ανακοινωθεί και το όνομα του πρώην Ευρωβουλευτή, του κυρίου Κυμπουρόπουλου. Τον θυμάστε, που είχε εκλεγεί με τη βοήθεια Πολάκη, εισαγωγικά, με την επίθεση που του είχε κάνει. Και μετά δεν είχε εκλεγεί. Τώρα ετοιμάζεται, λέει, να μπει ο Κυμπουρόπουλος. Άρα δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς θέση. Άρα. Εκεί λοιπόν τα σενάρια, που δεν ξέρω αν ισχύουν, λένε ότι θα μπορούσαμε να ξαναδούμε, λένε κάποιοι φάνταστοι, το ίδιο σκηνικό του 2009. Γιατί δηλαδή όπως το 2009, που ήταν εντελώς παράτερο, παράδοξο το πιθανότερο, λόγω και των στενών σχέσεων που είχαν στο παρελθόν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με την Ντόρα Μπακογιάννη, το πιο φυσιολογικό ήταν το κεντρό με την κεντρώα, να το πούμε έτσι. Η κόρη του Μητσοτάκη με το που λένε του Μητσοτάκη, γιατί χάρη στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έγινε εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών το 1990, εκπρόσωπος μιας νέας εποχής ήταν το σύνθημά του όταν κατέβηκε για βουλευτής στην Αλφα Αθηνών το 1993 και εξελέγει πανηγυρικός, μολονότι μετά το εκλογοδικείο του αφαίρεσε την έδρα λόγω κολλήματος με την ιδιότητα του διπλωματικού δημοσίου υπαλλήλου. Πήγε με το Σαμαρά. Πήγαν τα ετερόκλητα. Λένε οι εφάνταστοι λοιπόν τώρα, γιατί να μην συνέβαινε ή να μην συμβεί το ίδιο? Εκεί που δηλαδή ο Σαμαράς θέλει να κάνει την εκλογική του εμφάνιση σαν αρχηγός. Δεν θα τον βοηθούσε, λένε, αν κατέβαινε και ο Αβραμόπουλος μαζί του, για να δείξουν ότι να, πάλι το ίδιο νικηφόρο σχήμα. Τώρα θα μου πείτε, και θα συμφωνήσω, ότι η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται είναι φάρσα. Θα συμφωνήσω απολύτως. Λέω τι συζητιέται. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Την καλημέρα μας στον Γιώργο Βλάχο. Κύριε Βλάχο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Η ημερομηνία πάρα πολύ σημαντική για πολλά γεγονότα. Σαν σήμερα, το 1996, πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σαν σήμερα, το 1936, γεννήθηκε ο βασικός του αντίπαλος, ο Κώστας Σιμίτης, ένας από τους χειρότερους πρωθυπουργούς στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως μια άλλη πολύ σημαντική ημερομηνία. Σαν σήμερα το 1964, ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος, βρέθηκε στο Λευκό Οίκο. Εκεί είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο τον Αμερικανό Λίντον Τζόνσον. Ο Λίντον Τζόνσον πίεσε αφόρητα τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, να κάνει υποχωρήσει το Κυπριακό. Ήταν τόσο μεγάλη η πίεση, αλλά ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως λένε οι ιστορικοί, αντιστεκότανε. Δεν δεχότανε να κάνει υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Και ξαφνικά ο άνθρωπος που τον συνόδευε, ονόματι Ανδρέας Παπανδρέου, ο γιος του, διαφοροποιήθηκε από τη θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού και πατέρα του. Έτσι ο Ανδρέας Παπανδρέου ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα, αφού μπήκε στο ραντάρ των Αμερικανών ως ο άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσαν να συζητήσουν πάρα πολλά πράγματα. 1964, σαν σήμερα 23 Ιουνίου. Αυτά για την ιστορία και μόνο για την ιστορία. Πάμε τώρα στο σήμερα. Επιβεβαιώνω πλήρως, αγαπητέ κύριε Ανδρέα Καψαμπέλη, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Απόλυτα. Σύμφωνα με δική μου πληροφόρηση, σύμφωνα με δικό μου κλίμα το οποίο έχω εισπράξει από το στενότατο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, τρίβουν τα χέρια τους με το θέμα Αβραμόπουλου. Δηλαδή θεωρούν ότι θα ξελασπώσουν όλοι οι άλλοι αν βρεθεί ένας γαλάζιος Άκης Τζοχατζόπουλος. Και στο πρόσωπο του Δημήτρη Αβραμόπουλου βλέπουν τον γαλάζιο Άκη Τζοχατζόπουλο. Θεωρούν δηλαδή ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, εάν προχωρήσει η υπόθεσή του προς τη χειρότερη εξέλιξη, θα είναι πέπλο συγκάλυψης για όλους τους άλλους. Άρα λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος, που θεωρεί και ξέρει, προφανώς ξέρει, ότι πίσω από αυτή την ιστορία κρύβεται το στενό επιτελείο Μητσοτάκη, και το λέει και το διαδίδει και το φοβάται, έχει απόλυτο δίκιο. Να πάμε όμως στο θέμα του κλίματος. Θυμάστε τον Θόδωρο Πάγκαλο τι είχε πει «μαζί τα φάγαμε», υπονοώντας ότι επί Πασόκ, επί Ανδρέα Παπανδρέου, αφήνανε τους πολίτες να κλέβουν 1.000 δραχμές. Και ο άλλος που έκλεβε 1 εκατομμύριο, 1 δισεκατομμύριο δραχμές, μόλις έλεγε κλεφτή, το απαντούσε αυτός που έκλεψε το 1 εκατομμύριο, το 1 δισεκατομμύριο. Ναι, αλλά και εσύ είσαι κλέφτης. Εγώ δεν είμαι κλέφτης. Ναι, έκλεψες 1.000 δραχμές. Ναι, αλλά εγώ έκλεψα 1.000 δραχμές. Με άφησες και έκλεψα 1.000 δραχμές. Εσύ έχεις κλέψει 1 δισεκατομμύριο. Αυτό γίνεται σήμερα. Το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη έχει αφήσει τους πάντες να τρώνε, να κάνουν δουλειές κάτω από το τραπέζι. Να υπάρχει πρώην επίτροπος βουλευτής, πρώην επίτροπος βουλευτής να μετέχει σε ΜΚΟ. Σε ΜΚΟ. Είναι απίστευτα πράγματα. Όλοι έχουν μία ΜΚΟ. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να είναι αποδεκτό? Είναι δυνατόν να αφήνει τους πάντες σε ένα φαγοπότη? Γιατί έτσι τους ελέγχει. Έτσι τους ταΐζει, τους κλείνει κυρίως τα στόματα και βεβαίως ελέγχει τη στήριξή τους. Είναι τόσο μεγάλο και τόσο διαδεδομένο το φαγοπότι κάτω από το τραπέζι που ο Μητσοτάκης κυβερνά με αυτόν τον τρόπο. Κοίτατε τι έγινε στη Μεγάλη Βρετανία. Το κόμμα επαναστάτησε και είπε στον αρχηγό αρκετά, τακί σου, φύγε κύριε Στάρμερ, διέλυσε στη Μεγάλη Βρετανία. Εδώ, όπως βλέπετε, καλύπτουν οι πάντες το Μητσοτάκη σε ό,τι τρομερό και φοβερό κάνει, σε όλα τα εγκλήματα. Θέλω να σας πω ότι είναι τρομερό για τον κοινοβουλευτισμό, είναι τρομερή υπονόμευση της διαδικασίας, της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και λειτουργίας του πολιτεύματος, η αποκάλυψη ότι οι τροπολογίες της κυβέρνησης του επιτελικού κράτους έχουν κατατεθεί στη Βουλή βράδυ, νύχτα, ξημερώματα. Την ώρα που γίνεται τα πραξικοπήματα, οι άλλοι κάνανε τροπολογίες στη Βουλή. Βράδυ, νύχτα, να μην το παρήδεις κανένας, μία πριν ψηφιστούν. Να μην τα εντοπίσει κανένας. Και μέσα από αυτές τις τροπολογίες κάνανε δουλειές. Δίνανε χρήμα δεξιά και αριστερά. Βάζανε χρήμα στη τσέπη τους. Συγκρονιστικό, ποτέ στην ιστορία, την κοινοβουλευτική ιστορία, δεν έχει υπάρξει τόσο μαζική κατάθεση τροπολογιών νύχτα. Μία μέρα πριν ψηφιστούν. Αυτό είναι αλλίωση. Είναι αλλίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Και είναι ευθύνη του Προέδρου της Βουλής να το αντιμετωπίσει. Και δεν το αντιμετώπισε. Δηλαδή είναι συνένοχος, για να μην πω ο βασικός υπεύθυνος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής που δέχτηκε αυτή τη διαδικασία. Είναι υπονόμευση, επαναλαμβάνω, του Κοινοβουλίου, της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, του πολιτεύματος. Και πάμε στην κυρία Κοβέση. Έχουν μπλέξει με την κυρία Κοβέση, η οποία προφανώς έχει εξοργιστεί και το λένε τώρα και στη Νέα Δημοκρατία αυτό, να ξέρετε. Ότι ο Γιάννης Γεωργιάδης μας έχει κάνει μεγάλη ζημιά με την επίθεση που έκανε στην Κοβέση. Η κυρία Κοβέση λοιπόν φαίνεται ότι έχει εξοργιστεί. Και δεν λέγεται, θα περιμένουμε να φανεί, ότι αύριο θα έρθει στην Αθήνα για να πάει στον Άριο Πάγο να στηρίξει τους συνεργάτες της εισαγγελής, οι οποίοι πήραν παράταση 2 χρόνων από τον Άριο Πάγο, από την ελληνική δικαιοσύνη, από τον κύριο Φλωρίδη, ενώ θα έπρεπε να πάρουν παράταση στη θητεία τους 5 χρόνια, όπως αποφάσισε το κογκλάβιο των Βρυξελών. Εάν λοιπόν η κυρία Κοβέση βρεθεί στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος αλλάξει την αρχική απόφαση για 2 χρόνια και πάει στα 5 χρόνια, είναι ένα τεράστιο χαστούκι στον κύριο Φλωρίδη και κατ' επέκταση στον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι τρομερό αυτό. Δεν μπορείτε, αν μπορείτε να το καταλάβετε, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα του καθεστώτος Μητσοτάκη. Νομίζει ότι επειδή, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, μας ψήφισε το 40%, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να φάνε ό,τι θέλουν, να αφήσουν τίποτα, ούτε πόρτες, ούτε τσιμέντα, ούτε πόμολα, τίποτα. Δήθεν ότι τους ψήφισε ο ελληνικός λαός. Δεν σε ψήφισε ο ελληνικός λαός, φίλε μου, για να κάνεις παρανομίες και να στηρεί και να διορίζεις δικαστές για να συγκαλύπτουν τα εγκλήματά σου. Δεν σε ψήφισε γι' αυτό ο ελληνικός λαός. Σε ψήφισε για να του λύσει τα προβλήματα. Δεν σε ψήφισε ο ελληνικός λαός για να δώσει ασυδοσία στα φάνες, να κλέβει την περιουσία των Ελλήνων. Αυτό όμως κάνουν. Την ίδια ώρα πρέπει να σας πω Την ίδια ώρα που γίνεται ένα τεράστιο φαγοπότη, μια τεράστια διαφθορά. Είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Την ίδια ώρα λοιπόν που γίνεται τεράστιο φαγοπότη, η ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή. Η ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή. Αντί να ελέγξει πώς οικονομήσανε τόσα σπίτια οι βουλευτές, τι κάνει. Πάει να ελέγξει, λέει, τα εμβάσματα που στέλνουν οι γονείς στα παιδιά τους. Έλα ρε μεγάλε Πιτσιλή, γίγαντα. Αυτό είναι. Η νέα χρεοκοπία θα γίνει επειδή ο γονιός στέλνει εμβάσματα στο παιδί του. Έχεις δίκιο. Αυτοί είναι οι εγκληματίες, οι γονείς που στέλνουν εμβάσματα στα παιδιά τους. Να τους υφεκιούσουμε, να τους κρεμάσουμε ανάποδα, να τους τιμωρήσουμε, να τους συλλάβουμε. Πάνω τους κύριε Πιτσιλή, είναι εγκληματίες οι γονείς. Στέλνουν εμβάσματα στα παιδιά τους. Αυτό ζούμε. Αυτό είναι το καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό ακριβώς όπως το περιγράφω. Η ΑΒΕ να κυνηγάει τους γονείς για τα εμβάσματα που στέλνουν στα παιδιά τους. Και αν βέβαια απορείτε, μα είναι δυνατόν να υπάρχει απόλυτη κυριαρχία Μητσοτάκη, θέλω να σας φέρω σαν παράδειγμα τον υποτίθεται άνθρωπο που διεκδικεί τη θέση του κυρίου Μητσοτάκη, ονόματι Νίκος Δέντιας. Πέραν όλων των άλλων που έχει κάνει, τα τρομερά πράγματα που έχει κάνει, τουρκολιβικό μνημόνιο, δολοφονία Ελλήνων στη Λιβύη και όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι σε ομιλία του, ο Υπουργός Άμυνας, αυτός που ζητάει κόσμο για να επανδρώσει τις στρατιωτικές μονάδες, για να έχει έτοιμη την προστασία της Ελλάδος σε περίπτωση επίθεσης από την Τουρκία. Αντί να καθίσει και να μιλήσει και να πει, παιδιά έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό, πρέπει να βοηθήσουμε τους Έλληνες να γεννήσουν παιδιά, να μεγαλώσουν παιδιά. Έκανε μια ομιλία και χαρακτήρισε ως πρώτη μέγιστη απειλή τι, την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή στήριξε ο κύριος Δένδιας το έγκλημα που κάνει ο Μητσοτάκης, τεινάζοντας στον αέρα όλες τις υποδομές στις λιγνητικές μονάδες, την κάλυψη των λιγνητικών ορυχείων με νερό, με κτίρια, την καταστροφή αυτή που κάνει. Βγήκε ο κύριος Δένδιας και είπε πρώτη μέγιστη απειλή η κλιματική αλλαγή. Γεια σου ρε γίγαντας Νίκο Δένδια. Είσαι άξιος διάδοχος του Μητσοτάκη. Ίσως και χειρότερος. Έτσι. Κλείνοντας, για να δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Καψαμπέλη, θέλω να πω το εξής. Επί πάρα πολλά χρόνια, επειδή εγώ πηγαίνω σε νησιά το καλοκαίρι του Ανατολικού Αιγαίου, πάντα είχα μια απορία και πάντα το συζητούσα με δημάρχους. Ρε παιδιά, λέω, εδώ αυτό το κτίριο σε ποιον ανήκει? Α, λέει, αυτό το κτίριο ανήκει στον Δήμο. Ωραία, γιατί το έχετε εγκαταλείψει? Βρίσκω άλλο κτίριο. Λέω, αυτό το κτίριο που είναι? Α, λέει, ήταν κάποια οικογένεια, δεν έχει, λέει, κανέναν διάδοχο, δεν έχει παιδιά, δεν έχει ανήψια και το έχουν εγκαταλείψει. Ωραία, γιατί δεν το παίρνετε να το φτιάξετε? Να το κάνουμε τι? Να το κάνετε σπίτια. Να το ανακαινήσετε, να το φτιάξετε. Αν έχει μικρά δωμάτια, να γκρεμίσετε τείχους εσωτερικούς, να κάνετε μεγαλύτερα δωμάτια και για να βάλετε εκεί μέσα γιατρούς, δασκάλους, αστυνομικούς, πυροσβέστες, τραυματιοφορείς, νοσηλευτές. Όποιος θέλει να έρχεται εδώ πέρα γιατρός. Θέλετε γιατρούς? Άμα δεν τους δώσεις τον τσάμπα σπίτι, γιατί να έρθει εδώ? Και τώρα που ο Μητσοτάκης καταραίει δημοσκοπικά, πρέπει να σας πω ότι οι δημοσκοπήσεις που έχει στα χέρια του Μητσοτάκης είναι η Νέα Δημοκρατία κάτω από 15%. Κάτω από 15%. παλεύει για το 15%. Μην ακούτε τους εξαγορασμένους εκδότες που λένε ότι ο Μητσοτάκης πάει καλά. Έχει καταρρεύσει ο Μητσοτάκης. Είναι στα τάρταρα. Τώρα λοιπόν που καταραίει, εφήβραν σήμερα τι? Ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, και το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτό που έδωσε τα email στην Μισέλα Σιμακοπούλου. Το Υπουργείο Εσωτερικών λοιπόν κάνει σχέδιο, λέει, για να εκμεταλλευτεί κτίρια σε διάφορα μικρά νησιά, τα οποία θα φτιαχτούν, θα αποκατασταθούν, για να πηγαίνουν να μένουν τσάμπα εκεί γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες. Τώρα που καταραίει, πόσα χρόνια είναι στην πολιτική ζωή του τόπου η οικογένεια Μητσοτάκη? Πόσα χρόνια? Πόσα χρόνια έκανε 40 σπίτια ο Μητσοτάκης? Πόσα χρόνια είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία? Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βγάζουν σπίτια ένας μετά τον άλλον. Αλλά σκασίλα τους στα νησιά. Σκασίλα τους ο εκπαιδευτικός που πάει σε ένα νησί και δεν βρίσκει να μείνει. Ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο αστυνομικός, ο πυροσβέστης. Και τώρα που καταραίουν είπαν, α παιδιά, θα κάνουμε σπίτια. Πού θα κάνετε σπίτια? Στα μικρά νησιά. Τι λέτε ρε? Τι λέτε ρε απατεώνες? Προσπαθείτε να κλέψετε και πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού με αυτόν τον τρόπο, διότι σας έχουν γυρίσει την πλάτη. Εκεί που πήρε μεγάλη δύναμη η Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω αν την πήρε τελικά ή αν είναι νοθεία. Διότι δεν μπορεί να συνομιλείς με τον Τούρκο για τη γαλάζια πατρίδα και να αυξάνεις τη δύναμή σου στα δωδεκάνησα. Εκεί λοιπόν που ο κόσμος όλος βρίζει το Μητσοτάκη, ότι τα έχει κάνει τα τσιμιτσικότσι με τους Τούρκους, έχει καταρρεύσει η δύναμη του Μητσοτάκη. Και εκεί απευθύνεται και λέει, θα σας κάνω σπίτια για να έρθουν οι γιατροί. Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Έχουν γεμίσει τα νησιά με τουρίστες. Δεν πάνε οι Έλληνες σε αυτά τα νησιά, αλλά πάνε τουρίστες. Και δεν υπάρχουν γιατροί, είναι άδεια τα κέντρα υγείας. Άδεια. Δεν έχουν οδηγό για να οδηγεί, για να μεταφέρει έναν τραυματία με το ασθενοφόρο. Ποιος θα πάει να δώσει ενίκιο και την ίδια ώρα να μπορεί να βρει σπίτι, σωστό? Γιατί τα νοικιάζει το καλοκαίρι στους τουρίστες και καλά κάνουνε. Πώς θα βγάλουνε δηλαδή το εισόδημα, πώς θα μείνουνε? Υπήρχε μια εχθειοκαλλιέργεια καταπληκτική, διότι τα νερά είναι συγκλονιστικά στο Αγάθο νησί. Και την έκλεισε δουλεύανε 35 άτομα από το νησί αυτό Αγάθο νησί. Μεγάλη δουλειά αυτό το πράγμα. Μεγάλη σημασία να υπάρχουν 35 κάτοικοι στο Αγάθο νησί, στο ακριτικό Αγάθο νησί, λίγα μέτρα από τις τουρκικές ακτές, και να έχουν δουλειά και το μισθό. Και το κλείσε ο άνθρωπος, γιατί δεν άντεχε το κόστος να μεταφέρει τα ψάρια από το Αγάθο νησί στον Πειραιά και μετά να τα πάει στην Ιταλία. Και δεν βρέθηκε το κράτος να πει, έλα εδώ ρε φίλε, τι θέλεις, τσάμπα, τσάμπα θα σου, εγώ θα πληρώνω το κράτος τα εισιτήρια του φορτηγού σου. Αλλά να μην κλείσει η ηχθειοκαλλιέργεια. Και την κλείσανε. Ξέρετε τι ανάπτυξη έχει η ηχθειοκαλλιέργεια στην Τουρκία? Συγκλονιστική. Βοηθάει. Και εμείς κλείσαμε. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγκληματή σε βάρος των Ελλήνων. Εγκληματή σε βάρος Ελλάδος. Με διαφθορά. Με ενέργειες εναντίον των Ελλήνων. Όπως κάνανε οι Γερμανοί που φεύγανε. Καταστρέφουνε την υποδομή των λιγνητικών μονάδων. Για να μην μπορέσει κανένας άλλος να βάλει μπρος λιγνητικές μονάδες. Διότι οι Γερμανοί δεν θέλουν να σηκώσουμε κεφάλι. Ζούμε νέα γερμανική κατοχή. Πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Πρέπει να το επικοινωνήσει με όλους. Όλοι όσοι με ακούτε, να το συζητάτε με τους φίλους σας, με τις παρέες σας, στη γειτονιά σας. Ότι αυτό που ζούμε είναι νέα γερμανική κατοχή. Είναι εξόντωση των Ελλήνων. Με πιόνια, τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη. Εάν δεν ξεσηκωθούμε, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ στο κύρος που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στα διεθνή πράγματα. Στην Αίγυπτο, ακούστε το κύριε Καψαμπέλη, στην Αίγυπτο έγινε μια σύσκεψη, μια διάσκεψη. Θέμα της διάσκεψης ήταν η Λιβύη και το ενδεχόμενο να γίνουν γεωτρήσεις για εντοπισμό κοιτασμάτων στα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Μας αφορά? Προφανώς μας αφορά. Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στη διάσκεψη αυτή, σύσκεψη όπως θέλετε το πείτε το, πήρα μέρος 4 κράτη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών 4 κρατών. Κρατηθείτε. Υπουργός Εξωτερικών Αιγύπτου, που έκανε και τη διάσκεψη. Υπουργός Εξωτερικών Τουρκίας. Υπουργός Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας, συμμάχου Τουρκίας. Και τέταρτος, κρατηθείτε παρακαλώ πάρα πολύ, κρατηθείτε. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν. Τουρκία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν. Έκαναν διάσκεψη στο Κάιρο για τη Λιβύη. Πού είναι ο Γεραφετρίτης? Πού είναι ο Μητσοτάκης? Πού είναι αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι είναι αναβαθμισμένος ο ρόλος της Ελλάδος για τη Λιβύη, για κοιτάσματα? Μας φτύσανε. Δεν το ξέρανε? Προφανώς το ξέρανε. Κάνανε κάτι? Πήρε τηλέφωνο ο Μητσοτάκης στο ΣΥΣΑ, του πει έλα εδώ ρε φίλε, κάνεις διάσκεψη για τη Λιβύη και δεν καλείς την Ελλάδα? Τηλεφώνησε ο Γεραπετρίτης? Το μόνο που τον ενδιαφέρει τον Γεραπετρίτη είναι να κάνει υποκλήση στον Ερντογάν και να συζητάει με το Φιντάν. Τι συζητάνε με το Φιντάν? Δεν έχω καταλάβει. Φιλαράκια είναι. Τρομερό αυτό. Αυτό που έγινε στο Κάιρο είναι συγκλονιστικό. Είναι ευθεία απειλή για τα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μητσοτάκης πετάει αετό. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Προφανώς του λένε μη μιλάς, μη κουνηθείς, μη τηλεφωνήσεις. Και ο Μητσοτάκης λέει βεβαίως. Αυτό ζούμε. Εγκλήματα σε βάρος της Ελλάδος, σε διεθνές και σε εσωτερικό επίπεδο. Κύριε Καψαμπέλη.

Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι, εδώ μάχη 99,8, ενώ όσο λοιπόν οι εξελίξεις τρέχουν και το παρασκήνιο φουντώνει, έχουμε να πούμε και άλλα από το παρασκήνιο για τον κύριο Βραμόπουλο. Θέλω να πω εν παρενθέση, γιατί εγώ το συνδέω τώρα με την επικαιρότητα, μια είδηση η οποία έχει προκύψει όχι επισήμως ακόμα ως η επίσημη διαρροή, θεωρήστε τη επίσημη εν πάση περιπτώσει, μέσα σε όλο αυτό το χαμό τώρα της επικαιρότητας, της αρνητικής επικαιρότητας για την κυβέρνηση, που επαυξάνεται τόσο από την καταδίκη της κυρίας Άσημα Κοπούλου, η οποία τώρα, επειδή τα λέμε όλα, ξέρετε, έλεγα προηγουμένως για τον Αβραμόπουλο, και η κυρία Σημακοπούλου, μάλλον η κυρία Αβραμόπουλος δεν είναι στην πορεία, που λένε του Αντώνη Σαμαρά ήταν. Ο Αντώνης Σαμαράς την έβγαλε στο προσκήνιο το πολιτικό. Λοιπόν, την ίδια ώρα λοιπόν που γίνονται αυτά, η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει μια ρελάνς, να δούμε το περιεχόμενο, ανακοινώνοντας ουσιαστικά ότι φέρνει νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή δια του Υπουργείου Οικονομικών Τσαρακάκης, που όπως το εμφανίζουν, κρατήστε το αυτό γιατί δεν μπορείς να τους έχεις καμιά εμπιστοσύνη, απλά το περιγράφω γιατί ενδιαφέρει, πρέπει να το περιγράψουμε, ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, δανειολήπτες. Όπως το λένε λοιπόν, θα προβλέπει καθολική και αναδρομική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Είναι η γνωστή απόφαση του Αρείου Πάγου που εκδόθηκε ελήφθη αρχές του χρόνου, καθαρογράφηκε πριν από μερικές εβδομάδες, ξεκίνησε ένας κακός χαμός ερμηνεών, δικαιολογημένα και ορθώς από την πλευρά των δικηγόρων, των δανειοληπτών, του νομικού κόσμου. Υπόθηκε και τονίστηκε ότι ο νόμος πρέπει να έχει, όχι η απόφαση, έχει αναδρομική εφαρμογή, ερμηνεύει τον νόμο και άρα η ερμηνεία πρέπει να είναι και καθολική για όλους, όχι μόνο για τους προσφεύγοντες, για όσους έχουν προσφύγει δηλαδή κατά της ιστορίας αυτής, αλλά για όλους τους δανειολήπτες που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, και αναδρομικά. Κάτι το οποίο αρνούνταν και αρνούνται οι τράπεζες και τα φαντς, και ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και τον κύριο Στουρνάρα να συντάσσεται με αυτή την άποψη. Είπε κάτι περί του ότι είναι θολή η απόφαση κλπ. Και ότι εν πάση περιπτώσει επήρε τη θέση των τραπεζών και των φαντς. Έχει τώρα τεράστια σημασία επί της ουσίας καταρχάς. Επί της ουσίας. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Γιατί και εμείς εδώ πάρα πολλές φορές έχουμε τονίσει αυτό το ζήτημα, καθότι είναι ένα κεφαλαιώδες και κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα για την ελληνική κοινωνία. 350.000 είναι οι δανειολήπτες εν συνόλο αυτής της κατηγορίας. Ξαναλέω, είμαι πολύ επιφυλακτικός, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Αντιθέτως, μονίμως αυτό κάνει η παρούσα κυβέρνηση, αλλά λέει και άλλα στην πορεία. Δηλαδή, κάνει την εντύπωση, πετάει το πυροτέχνημα, λέει να το κάνουμε έτσι, οπ, κερδίζει την εντύπωση ή νομίζει ότι την κερδίζει πια. Και μετά, όταν έρχεται η ώρα της εφαρμογής, αρχίζει η κοπτοραπτική, οι εκπτώσεις. Δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς και τούτο και εκείνο και τ' άλλο και μόπες και ζούπα, χαιρέτα μου τον πλάτανο, πιάστο αυγό και κούρευτο και ούτω καθεξής. Η πρόθεση λοιπόν, όπως εξαγγέλλεται, λέει ότι θα υπάρξει αναδρομική και καθολική εφαρμογή
της απόφασης του Άριου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση, την οποία καταθέτει, λέει, στην Βουλή ο κύριος Φιαλακάκης ως Υπουργός Οικονομικών. Για να το δούμε, μικρό καλάθι, μακάρι, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, μακάρι να διαψευστώ, να είναι έτσι όπως το λένε, και λέω μακάρι να διαψευστώ, διότι αυτό είναι το δίκαιο, δεν κάνουνε. Προσέξτε τώρα, πώς φτάσαμε στο γνωστό μύθο με το Χότζα. Δεν κάνουν καμία, αν το κάνουν σωστά, ξαναλέω, σε πλήρως καμία παραχώρηση, δεν κάνανε καμία χάρη. Το αυτονόητο που έπρεπε να έχουν κάνει οι ίδιοι και από την αρχή. Οι ίδιοι και από την αρχή, η πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση. Αυτό είναι το αυτονόητο, το καθήκον. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι άδικο, αν μη τι άλλο, άδικο. Αυτό όφυλαν και αυτό οφείλουν να κάνουν. Πάνε τώρα να το πουλήσουν επικοινωνιακά, αφού μεσολάβησε όλη αυτή η βαβούρα των προηγούμενων ημερών, να δείξουν ότι να εμείς, και θεωρώ ότι το βγάζουν και αυτό τώρα, σήμερα βγαίνει στην επιφάνεια, σήμερα θα αρχίσει να γίνεται η συζήτηση και η αξιοποίησή του, η εργαλειοποίησή του επικοινωνιακή, για να αντισταθμίσουν και όλα τα υπόλοιπα, τα καινούργια και τα παλιά, τα οποία συνεχίζονται, έτσι, δεν έχουν σταματήσει, να αντισταθμίσουν τις εντυπώσεις και να μεταφέρουν τη συζήτηση από τα άλλα καυτά ανοιχτά μέτωπα. Τι μου λέει εμένα τώρα όλο αυτό, ότι η μάχη, η επικοινωνιακή αν μη τι άλλο, η μάχη της προπαγάνδας θα είναι σκληρή. Θα είναι σκληρή και αδυσόπιτη και μέχρι σε σχάτων, αν αντέξει. Δηλαδή τώρα εδώ βλέπουμε ότι ουσιαστικά το σύστημα το κυβερνητικό, το σύστημα Μητσοτάκη, κατά τη δική μου εκτίμηση, δίνει μια σκληρή μάχη επικοινωνιακών οπισθοφυλακών, επικοινωνιακής οπισθοφυλακής, για να κρατήσει δυνάμεις και γραμμές. Προσπαθεί να φτιάξει γραμμή Μαζινό, η γραμμή Μαζινό κατέρευσε. Θα αντέξει? Πόσο θα αντέξει? Διότι θα επαναλάβουμε αυτό το οποίο είπε, του ξέφυγε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στο ψυχαναλυτικό κομμάτι, αυτό το οποίο είπε ο φόρα παρτίδα φιλοκυβερνητικός, φιλομετσοτακικός, δεν μπορώ να τον πει σε εκλογικό αναλυτή, διότι έχει διαβεί αυτό το Ρουβίκονα, είναι απολογητής, υποστηριχτής του Μητσοτάκη εντελώς, ο κύριος Δερμιώτης. Βγήκε και είπε σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη ότι αν πέσει κάτω από το 25% η Νέα Δημοκρατία, έτσι το είπε, ότι αυτό είναι ουσιαστικά εφιάλτης για το Μητσοτάκη, διότι σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν θα έχει και τον μπόνους των 20-25 καταρχήν εδρών του πρώτου κόμματος, θα μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όπως λέγεται, για να τον στείλει κατηγορούμενο για τα σκάνδαλα και ειδικότερα για τις υποκλοπές. Αυτό το λέει ο Δερμιώτης, του ξέφυγε. Το λέει για να φοβήσει ποιους? Τους νεοδημοκράτες, του σκληρού πυρήνα. Δεν ξέρω, μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ αυτό. Διότι ακούγοντας ευρύτερα το εκλογικό σώμα ότι υπάρχει δρόμος, υπάρχει διέξοδος
για να υπάρξει τιμωρία για τα σκάνδαλα. Άρα πάμε να συμμετέχουμε στις εκλογές, πάμε να ψηφίσουμε απέναντι στο κύριο Μητσοτάκη, να μην ψηφίσουμε, να πάμε να ψηφίσουμε, αλλά να μην ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, για να μπορέσει μετά να σχηματιστεί μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όπως λέγεται, ούτως ώστε να δρομολογηθούν. Ορισμένοι λένε ότι αυτό είναι το ανάποδο, το γαλάζιο 1989, επειδή λέγαμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, σήμερα είναι η επέτειος της γεννήσεώς του, και το 89 θυμόμαστε τι έγινε, πώς βρέθηκε κατηγορούμενος για τα σκάνδαλα με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της τότε αριστεράς. Ήταν το βρώμικο 89, θυμάστε, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και αριστερά κομμουνιστές του Φλωράκη και αναθεωρητές του Κύρκου συνέπραξαν για να στείλουν στη φυλακή τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δημιουργήθηκε η κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να στείλει στη φυλακή τον Ανδρέα Παπανδρέου με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τώρα λοιπόν οι κακεντρεχείς λένε ότι μπορεί να γίνει το ανάποδο. Θα πάτε σε μουσικούλα, κύριε, που θέλετε να προστατεύσετε αμέσως, να πούμε το ποιον θέλετε να προστατεύσετε. Να βάλετε μουσικούλα για να μην ακουστεί ότι κινδυνεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάθει ότι το ανάποδο από αυτό που επεδίωξε ο μπαμπάς του, ο πατέρας του, σε βάρος του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα ανάποδο, ένα γαλάζιο μάλλον 1989, με σχηματισμό κυβέρνησης ειδικού σκοπού για να καθίσει κατηγορούμενος ο γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος ήθελε να κλείσει φυλακή τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η ζωή και η ιστορία, κύριε Γιαννιτόπουλε, είδατε τι παιχνίδια παίζει. Βάλτε τώρα το τραγουδάκι μας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης των ΤΕΠΟΝ και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Το δικαστήριο χαρακτήρισε ως πρόωρο το αίτημα για την παρουσία των κατηγορουμένων στο τρέχον δικονομικό στάδιο, εναρμονιζόμενο με τη σχετική εισαγγελική πρόταση. Η πρόεδρος της έδρας επιφυλάσσεται να επανεξετάσει το ζήτημα. Στη Βουλή διαβιβάζεται σήμερα το πρωί δικογραφία των Βελγικών Αρχών που περιλαμβάνει το ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δημήτρη Αβραμόπουλο, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Η κλιμάκωση αυτή στην υπόθεση του σκανδάλου Catergate αποδίδεται στο γεγονός ότι ο πρώην επίτροπος δεν είχε εμφανιστεί σε προμηνών κλήση των Βρυξελών για να καταθέσει με την ιδιότητα του υπόπτου. Ο ίδιος εξήγηλε ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του για να προσφύγει η υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο έλεγχος που ασκείται από τη δικογραφία αφορά τις βαρύες κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων και παθητική δωροδοκία ύψους 70 έως 75.000 ευρώ. Η υπόθεση προσλαμβάνει νέες σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα ενός ανώτερου κυβερνητικού στελέχους, πρώην στελέχους της Κομισιόν, ενώ μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν αποκλείεται να υπάρξει και δεύτερη ξεχωριστή δικογραφία τις επόμενες μέρες. Σε πλοίο κίνησης βρίσκεται αυτή την ώρα το λεκανοπέδιο. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τη Δυραχείου, καθώς και κατά τόπους όλο το μήκος της Λεωφόρου Αθηνών. Επιπλέον, έντονη κυκλοφορική συμφόρηση καταγράφεται στις κεντρικές αρτηρίες της Μητροπολιτικής Αθήνας, ενώ οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο κέντρο της Λεωφόρου Κηφισίας, στην οδό Αρδιτού, αλλά και στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Φυλής. Σε συστηματική κοινοβουλευτική παθογένεια που πλήττει τη διαφάνεια και εκμηδενίζει τον χρόνο δημόσιου διαλόγου, εξελίσσεται το φαινόμενο των νυχτερινών τροπολογιών, καθώς το 81% των ρυθμίσεων της τελευταίας στιγμής κατατίθεται στη Βουλή μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με αποκαλυπτική μελέτη του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών, η πρακτική αυτή έγινε πιο έντονη επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα οι βουλευτές του 2026 να έχουν σύμφωνα με τα στατιστικά στη διάθεσή τους μόλις 11 ώρες κατά μέσο όρο για να μελετήσουν και να ψηφίσουν τροπολογίες που πλέον είναι διπλάσια φορτωμένες με διάσπαρτες και άσχετες διατάξεις. Για 18η συνεχή χρονιά θα δουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να συρρυκνώνεται οι συνταξιούχοι για το 2027, καθώς η σχεδιαζόμενη κυβερνητική αύξηση του 2,6% υπολείπεται αισθητά του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει το 3,2%. Η εισοδηματική αυτή διολίσθηση επιτείνεται από το πλήρες πάγωμα των επικροκών συντάξεων για 1,3 εκατομμύριο δικαιούχους, τη μη την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας που οδηγεί σε αυτόματη υπερφορολόγηση των ονομαστικών αυξήσεων, καθώς και τη συνεχιζόμενη επιβολή της επιβαρυντικής φορά αλληλεγγύη συνταξιούχου. Μετά από μόλις 2 χρόνια στην εξουσία, ο Κιερ Στάρμερ εξαναγκάστηκε σε παρέτηση, αποτελώντας τον 6ο κατά σειρά πρωθυπουργό που καταραίει στην μετα-Brexit εποχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ραγδαία πτώση του τον καθιστά το πρώτο ηγέτη της Downing Street που χάνει το θόκο της εξουσίας λόγω της πλήρους αδράνειας του στο κρίσιμο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και των συνεχιζόμενων κυμάτων λαθρομεταναστών από τα παράλια της Μάνχης. Η παρέτησή του ανοίγει τον δρόμο για τον 7ο ένικο του πρωθυπουργικού μεγάρου μέσα σε μία δεκαετία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται έθριος με βορειάδες, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Πρεπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, μάχη 99,8. Πραγματικά έχουμε να δούμε πολλά και να πούμε πολλά. Και περίπτωση Αβραμόπουλου, είπαμε και για το 89. Να κάνω μια διόρθωση εν θηρίμνη του λόγου. Είπα 30 χρόνια, το ορθώνω, σωστά με διορθώνετε, από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου σήμερα, ο οποίος ως ιστορική προσωπικότητα με τα θετικά του και με τα αρνητικά του, άλλος θεωρεί ότι είχε πιο πολλά αρνητικά, άλλος είχε πιο πολλά θετικά, αποτέλεσε το μη ομολογουμένος η παρουσία του στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Και εγώ θα έλεγα ότι, ξαναλέω, παρά τα πολλά αρνητικά που είχε και η διακυβέρνησή του και ο χαρακτήρας του και οι συμπεριφορές του και τα σκάνδαλα επί των ημερών του, ο Παπανδρέου θα μείνει στην ιστορία ως ο πολιτικός αρχηγός ο οποίος άφησε αποτύπωμα σε δύο κέρια ζητήματα, με δύο κέρια συνθήματα που δεν ήταν μόνο συνθήματα και γι' αυτό γνώρισαν το αποτύπωμα. Η εθνική κυριαρχία, που ήταν η προμετωπίδα του τρίπτυχου που είχε, εθνική κυριαρχία, λαϊκή κυριαρχία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατική διαδικασία, και το «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Αυτά τα δύο, τα οποία

0: εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν πρέπει να προσεγγίζονται με τις κλασικές διαχωριστικές γραμμές αυτά τα ζητήματα, αλλά να τα βλέπουμε οριζόντια, όχι πιο οριζόντια, οριζόντια. Δηλαδή, η ανάγκη της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας, της αποτύπωσης του ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες ή πρώτα οι Έλληνες και η Ελλάδα, όπως επικαιροποιείται, δεν είναι θέμα δεξιού ή αριστερού, δεν είναι θέμα κεντρώου ή ξέρω εγώ αναρχικού. Πάντα εγώ θα θυμάμαι τον Μίκη Θεοδωράκη στο Μεγαλειώδες συλλαλητήριο για τα Σκόπια, για τη Συμφωνία των Πρεσπών, για την υπεράσπιση του ονόματος της Μακεδονίας, που είχε πει, θυμάστε το χυμαρόδι λόγο του, «Ελάτε όλοι, δεξιοί, αριστεροί, κομμουνιστές, φασίστες, αναρχικοί, τρομοκράτες, φρικιά!» Δεν μπορεί να κάνεις διαχωρισμό όταν μιλάς για την πατρίδα. Ο Παπανδρέου λοιπόν σε αυτό, ξαναλέω με τα θετικά του και με τα αρνητικά του, άφησε το αποτύπωμά του. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε οι περισσότεροι ότι στη μεταπολίτευση ήταν συγκεκριμένοι οι πρωθυπουργοί. Δεν θέλω εγώ να μπω στην ονοματολογία τώρα, ακριβώς γιατί θεωρώ ότι αυτοί οι διαχωρισμοί δεξιοί-αριστεροί σε αυτά δεν χωράνε επακριβώς. Ήταν συγκεκριμένοι και λίγοι οι πρωθυπουργοί οι οποίοι ακολούθησαν αυτό που απαιτείται και σήμερα. Μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Πολυδιάστατη. Μια πλουραλιστική, για να το πω διαφορετικά, εξωτερική πολιτική. Αυτό που χρειαζόμαστε και που δεν έχουμε και το βλέπουμε τώρα να το υφιστάμεθα. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον τακτικό μας συνομιλητή, τον κύριο Ανδρέα Μεϊμάρη. Να πάμε λίγο στα πιο πεζά θέματα, ας το πούμε πιο πεζά, αλλά πιο φλέγοντα για την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι η υγεία. Κύριε Μεϊμάρη, καλή σας ημέρα. Καλοκαιράκι μπαίνει.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς κύριε Βλάχο, κύριε Καψαμπέλη, στους ακροατές του Μάχ FM. Όπως τα προείπατε είναι, φτάσαμε σε εποχές που νιώθουμε ντροπή. Δεν θα ξανακούσουμε βυθίστες στο σεισμικ. Θα βλέπουμε ανθρώπους να κάνουν υποκύψεις στους γείτονες σε υποδοχή. Θα νιώθουμε καθόλου όχι μόνο εθνική υπερηφάνεια, ούτε σε θέματα υγείας. Και επειδή αναφερθήκατε σε συνονόματο τον Ανδρέα, σήμερα στην εκπομπή θα πούμε Ανδρέα δώσ' τα όλα. Γιατί στο κομμάτι υγείας ο κόσμος το στερείται. Και αν σκέφτεται ο άλλος με 10 ευρώ το χρόνο τι μπορώ να κάνω, εμείς του διασφαλίζουμε ότι με την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ θα έχει ποιοτικές παροχές υγείας σε όλη την επικράτεια, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό. Όλα αυτά τα δίνουμε γραπτός, ο κόσμος τα παραλαμβάνει γραπτός, δεν τα λέμε απλά, γιατί όπως λένε scripta manen verba valente, τα γραπτά μένουν. Θα έχουν το δικαίωμα, ανεξαρτήτως ιατρικού ιστορικού ή ορίου ηλικίας, να πηγαίνουν στις καλύτερες κλινικές της εκάστοτε πόλης, εντελώς δωρεάν, είτε επίγον περιστατικό είτε τακτικό ιατρείο.
0: Δηλαδή δεν χρειάζονται, συγγνώμη κύριε Μεϊμάρη, γιατί το ρωτούν και πολλοί, δεν χρειάζονται προϋποθέσεις. Τι προϋποθέσεις χρειάζεται για να αποκτήσει κανείς την κάρτα για να εγγραφεί σε αυτό το πλάνο?
1: Η προϋπόθεση είναι μόνο το ονοματεπώνυμό του που θα αναφέρει η κάρτα, και των άλλων ατόμων που θα έχουν το οικογενειακό πρόγραμμα, το έτος γέννησης και τη διεύθυνση κατοικίας. Η κάρτα γράφει επάνω το διάστημα που είναι ενεργή για το μεγάλο χρονικό διάστημα που δίνουμε πλέον. Μαζί πάνε γραπτός όλα, και τα ιδρύματα και τα διαγνωστικά, αλλά έχουμε δημιουργήσει μια 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης που σου μιλάει άνθρωπος, όχι ρομπότ, και σε κατευθύνει, γιατί εκείνες τις ώρες είσαι επίγον περιστατικό. Είτε για να συνεννοηθώ για ένα ραντεβού, με εξυπηρετεί εκπρόσωπο.

0: άνθρωπος, άνθρωπος ώστε να με κατευθύνει. Τρεις βάρδιες ουσιαστικά εργάζονται για τα μέλη και τους κατόχους της κάρτας υγείας του ΕΦΚΛΑΠ. Δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο όσες φορές και αν χρειαστεί. Δεν είναι μια φορά και λέμε μετά το χρησιμοποιήσατε, δεν μπορείτε. Mm. Κάθε μέρα χρειάζεται ο συνάνθρωπος και ο κάτοχος κάρτας υγείας του ΕΦΚΛΑΠ. Εξετάσεις διαγνωστικές στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα, τα μεγαλύτερα. Με την δυνατότητα της κάρτας υγείας του ΕΦΚΛΑΠ να απορροφά και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, τη χρηματοδοτούμε εμείς τα μέλη μας. Δηλαδή, περιχωράνω κατοκυλίας, αιματολογικές, βιοχημικές που θα κάνει κάποιος και θα δώσει μια συμμετοχή της τάξης των 30 ευρώ, 35 το άτομο, το απορροφούμε. Mm. Ακόμα και σε επεμβάσεις, γιατί θα δοθεί κάρτα F+, έκπτωση 40 έως 60%, είτε νοσηλεία είτε επέμβαση.
1: Τι είναι αυτό το F+, για να το καταλάβω.
0: Είναι η αναβαθμισμένη κάρτα που καλύπτει ακόμα και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, δηλαδή και νοσηλεία και επεμβάσεις. Ναι. Από την πρώτη μέρα που παίρνω την κάρτα, αν χρειαστεί να κάνω επέμβαση, ναι, για μια αρθροσκόπηση γόνατος, ένα παράδειγμα, που θα δίνα 1500 ευρώ ιδιωτικά, ναι, θα δώσω τα μισά χρήματα. Ναι. Διασφαλισμένα. Χωρίς ψηλά γράμματα, χωρίς να υπάρχουν σκιές. 17 χρόνια που λειτουργούμε στο χώρο, δίνουμε πραγματικά ποιοτικές παροχές υγείας, ακόμα και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων δωρεάν, αλλά και τράπεζα αίματος που έχουμε δημιουργήσει για τον συνάνθρωπο. Και πιστέψτε με, υπάρχουν και δημόσια ιδρύματα που λένε πάρτε το F-Club. Για μας είναι τιμή. Για να λένε για αίμα να δώσουμε στον συνάνθρωπό μας. Όλα αυτά ο κάτοχος τα έχει με 100 ευρώ το χρόνο, η ατομική κάρτα. Αλλά ναι, Μάχη FM και η εκτίμησή μας προς τα δύο ραδιόφωνα, γιατί κατ' επιλογή βγαίνουμε σε εθνικά ραδιόφωνα, mm-hmm, εθνικά, προσέξτε τι λέω, mm-hmm, μοιάζονται για τον Έλληνα. Mm-hmm. 5 άτομα, να δώσω πρώτο τηλέφωνο, 23 13 253 333, 30 πρώτοι ακροατές που θα καλέσουν τώρα, ναι, θα έχουν για 5 άτομα για 30 μήνες κάλυψη 150 ευρώ και οι 5 για 30 μήνες, δηλαδή θα μπορούν να κάνουν όλες τις πράξεις σχεδόν για 3 χρόνια, 2,5. Με 150 ευρώ, αν διαρρέστε το ποσό, είναι 10 ευρώ το χρόνο το άτομο, τόσο βγαίνει.
1: 10. Είναι και για τους 5, 150 ευρώ, δηλαδή όντως βγαίνουν ελάχιστα χρήματα.
0: Σωστά. Για 2,5 χρόνια κάλυψη, 30 μήνες, 30 πρώτοι που καλούν 23, 13, 253, 333 και μαζί θα πάρουν και τους καθαρισμούς δοντιών, όλοι και οι 5, επί 3 φορές να τα κάνουμε, που θα πληρώνουν 50 ευρώ εκάστος, και αυτούς δωρεάν. 30 πρώτοι που καλούν τώρα 23, 13, 253, 333, 5 άτομα για 2,5 χρόνια κάλυψη, 150 ευρώ, γιατί η υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων και όχι ολίγων.
1: Έχετε, κύριε Μεϊμάρη, απόλυτο δίκιο σε αυτό. Άρα δηλαδή, ξαναπείτε σας παρακαλώ το τηλέφωνο και να καταλάβουμε ότι αυτό που λέτε για 2,5 χρόνια 150 ευρώ 5 άτομα, καλά το κατάλαβα?
0: Πολύ σωστά, και τα 5, όχι 150, ναι, ο καθένας, 150 και οι 5 για 2,5 χρόνια με όλα τα δωρεάν που προείπα και εξτρά και οι καθαρισμοί δοντιών δωρεάν επί 3 φορές στο 23 13 253 333. Αυτό που σας στερούν, εμείς το κάνουμε πράξη δίπλα στον Έλληνα και τον συνάνθρωπο.
1: Και αυτοί οι 5 μπορούν να έχουν, πρέπει να είναι συγγενείς, να είναι...
0: Όχι, μπορεί να έχουν διαφορετικά επίθετα όλοι. Μπορεί να είναι τώρα κάποιοι φίλοι που μας ακούν εργαζόμενοι και να πούν να το κάνουμε μαζί. Ναι. Μπορεί να έχω παντρευτεί εγώ άλλη γυναίκα, να έχουν άλλα ονόματα τα παιδιά. Δεν παίζει κανένα ρόλο. 5 άτομα οπότε, 23, 13, 253, 333 για 2,5 χρόνια στα 150 ευρώ.
1: Μάλιστα, εντυπωσιακό. Κύριε Μεϊμάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Ευχαριστούμε. Γεια πολύ. Σας. Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε κύριε Αγγελόπουλε.
1: Εγώ, ακούω.
0: Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι.
1: Να μιλήσω.
0: Α, συγγνώμη, ναι, δεν ακούω σου άλλο κύριε Βλάχο.
1: Εντάξει, ωραία. Θέλω να πω το εξής. Το τραγούδι αυτό μας βάζει, έλεγε παραπατάει. Και κατάλαβα ότι το έβαλε ο κύριος Αγγελόπουλος το τραγούδι αυτό για το Μητσοτάκη, γιατί όντως παραπατάει ο κύριος Μητσοτάκης. Ξεκινώντας από την Πελοπόννησο, όπου η δημοσκόπηση είναι τρομερή και φοβερή εναντίον του Μητσοτάκη, δηλαδή το ποσοστό του Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει κάθετα τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό στέλνουν μεγάλη ομάδα υπουργών σε όλη την Πελοπόννησο, περιοδίες, μπας και σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Όμως, θέλω να επισημάνω κάτι. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές και το επαναλαμβάνω ότι ο ελληνικός λαός είναι ο κυρίαρχος. Εάν ξεσηκωθούμε, εάν κάνουμε κράξιμο, θα πετύχουμε πολλά πράγματα. Παράδειγμα, το κράξιμο που έπεσε στον Πασόκο υπουργό του Μητσοτάκη, στον κύριο Πιερακάκη, όταν βγήκε και δήλωσε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή αυτός, θα εξετάσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ευνοούσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των τόκων. Τι έγινε μετά τη δήλωση Πιερακάκη, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Μου το περιέγραφαν και δεν το πίστευα. Το τηλεφωνικό κέντρο των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας είχε μπλοκάρει. Δεν μπορούσε να μιλήσει κανένας υπάλληλος πουθενά. Τηλεφωνούσαν εξοργισμένοι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και τους έβριζαν. Και τους έβριζαν. Αυτό το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, έφτασε μέχρι το Μητσοτάκη. Και η εντολή ήτανε, κάνουμε οπισθεν ολοταχώς. Και έτσι ο Πασόκος υπουργός του Μητσοτάκη, ο κύριος Πιερακάκης, έβαλε την ουρά στα σκέλια και κατέθεσε τροπολογία με την οποία εφαρμόζει την απόφαση του ορίου πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Όταν λοιπόν ξετσικωνόμαστε, όταν όλοι είμαστε ενωμένοι, έστω και αν δεν μας αφορά το θέμα, να ξέρετε ότι πετυχαίνουμε τη σωτηρία όλων μας. Έτσι λοιπόν έχουμε μία αλλαγή πλεύσης στο νόμο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Πιερακάκης είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, αλγινή εντύπωση, όταν είπε ότι πρέπει να δούμε, λέει, αν η απόφαση του Αρείου Πάγου θα κάνει ζημιά στο σύστημα. Ποιο σύστημα? Στις τράπεζες και στα φαν. Αυτό εννοούσε, έτσι. Είναι σύστημα οι τράπεζες και τα φαν. Από πόκες που είναι σύστημα οι τράπεζες και τα φαν και όχι οι δανειολήπτες, δηλαδή ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό μου δίνει μια μεγάλη ευκαιρία ο κύριος Πιερακάκης για να πω το εξής. Υπάρχει μια φορολογία μερισμάτων. Τα μερίσματα είναι αυτά τα οποία παίρνουν μια φορά το χρόνο από τις εταιρείες οι μέτοχοι. Κυρίως οι μέτοχοι τραπεζών και άλλων οργανισμών. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια φορολογία. Και με μεγάλη περιέργεια θέλησα να δω ποια είναι η φορολογία μερισμάτων στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη. Λοιπόν, ακούστε. Μιλάμε για μερίσματα που οι τράπεζες, ας πούμε, που βγάλανε πριν από λίγο καιρό από ανακοινώσεις, είπανε θα μοιράσουμε μέρισμα στους μετόχους μας, οι οποίοι οι μέτοχοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είναι στο εξωτερικό. Άρα τα λεφτά αυτά θα πάνε στο εξωτερικό. Έτσι, απλά. Θα φορολογηθούν στην Ελλάδα τα λεφτά αυτά των μετόχων των τραπεζών που χρωστάνε εφορία στο ελληνικό κράτος, οι τράπεζες αυτές, θα φορολογηθούν με 5%. 5%! Τόσο πολύ! 5% κύριε Βλάχο είναι πολύ! Είναι πολύ! Είναι πολύ! Πρέπει να δούμε λοιπόν στα άλλα κράτη! Οι λύθοι! Πρωθυπουργοί των άλλων κρατών! Πόσο φορολογούν τα μερίσματα! Άμε λοιπόν στην Ιταλία! 5% στην Ελλάδα του Πιερακάκη και του Μητσοτάκη. Στην Ιταλία, οι λύθοι φορολογούν τα μερίσματα των πλουσίων με 26%. Μάλλον οι λύθοι είναι οι Ιταλοί, έτσι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πάω στη Γερμανία. Φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη. 26,37%. Τι λένε ρε μεγάλε, εμείς πέντε. Εμείς είμαστε λάτζ, είμαστε απλοχέριδες, δίνουμε τα μερίσματα. Πάμε στη Γαλλία, άλλη λύθη αυτή, 30%. Μα τι λύθη είναι αυτή που κυβερνάνε στη Γαλλία. Φορολογούμε 30% τα μερίσματα των πλουσιών. Και στην Ελλάδα εμείς οι έξυπνοι μόνο 5%. Αλλά υπάρχουν και πιο ηλίθιοι. Ποιο? Και από τους Γάλλους. Ναι, πιο ηλίθιοι. Ποιοι είναι αυτοί οι ηλίθιοι? Ιρλανδία. Ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ και κρατηθείτε. Φορολογία μερισμάτων στην Ιρλανδία είναι 51%. Τα μισά λεφτά. Τα μισά λεφτά. Και στη Δανία λιγότερο ηλίθιοι είναι αυτοί από την Ιρλανδία. 42%. Και εμείς οι έξυπνοι του Μητσοτάκη και του Πιερακάκη, ζήτω το Πασόκ, ρε Πιερακάκη, ζήτω το Πασόκ, ζήτω ο Ανδρέας Παπανδρέου που σας έκανε όλους τους ανθρώπους. Εμείς στην Ελλάδα του Μητσοτάκη 5%. Καταλάβατε γιατί όλοι αυτοί λένε Μητσοτάκης για πάντα? Γιατί τους κάνει πάμπλου τους. Τους κάνει πάμπλου τους. Και ακούστε το κερασάκι της τούρτας. Έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος. Δηλαδή του Στουρνάρα. Έτσι, του Στουρνάρα. Έτσι. Λοιπόν, το κόστος ενέργειας, το ηλεκτρικό, το κόστος ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε 21,8%. Αρε Στουρνάρα, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί κράζεις το Μητσοτάκι? 21,8%. Στην Ευρώπη πόσο αυξήθηκε το κόστος ενέργειας, παρακαλώ πολύ? 10,9. Μένουμε Ευρώπη, αλλά λαιλατούμε τον ελληνικό λαό για να οικονομάνε οι φίλοι του Μητσοτάκη, οι εκδότες που έχουν ταυτόχρονα και εταιρείες με ηλεκτρική ενέργεια. 21,8% αύξηση στην Ελλάδα. Δηλαδή οι Έλληνες έχουν λεφτά να πληρώνουνε. Καταλάβατε γιατί κλείνουν οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες? Για να οικονομάνε 3-4 ταβαντζίδες φίλοι του Μητσοτάκη και να δίνουν εντολή στους εκδότες, στους πουλημένους εκδότες, να καλύπτουν το Μητσοτάκη και τα εγκλήματα του Μητσοτάκη. Και καταλήγω. 10 εμβληματικά από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία, 10 από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδος πουλήθηκαν. Ναι, όπως τα ακούτε, πουλήθηκαν σε φανς. Τα φανς ξέρετε τι είναι? Είναι αυτοί που κλέβουν τα σπίτια. Τα φανς είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Τα φανς λένε, τι κερδίζω? Τόσα. Τι πρέπει να κάνω για να κερδίζω παραπάνω? Πρέπει να διαλύσω. Πρέπει να βρω έναν καθηγητάκο ο οποίος δεν θα είναι καλός, αλλά θα μου ζητάει λίγα λεφτά, μικρό μισθό, και θα τον προσλάβω. Δηλαδή θα διαλύσουν και την ιδιωτική παιδεία. Θα διαλύσουν ακόμη και την ιδιωτική παιδεία, η οποία σε ένα επίπεδο κρατάει. Κρατάει ακόμη. Κρατάει ακόμη. Και αυτή την ιδιωτική παιδεία ξεπουλάνε στα φανς. 10 μεγάλα ιδιωτικά κολέγια έχουν πουληθεί σε ξένους. Διαλύουν την παιδεία. Η παιδεία είναι το α και το ω για τη διατήρηση του έθνους μας. Η ελληνική γλώσσα είναι το α και το ω. Και κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Αυτή είναι. Αυτό είναι το καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Διαλύει τα πάντα. Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Ούτε πόμολα, ούτε πόρτες, ούτε μπετά. Τίποτα. Πάντως, για να είμαστε και δίκαιοι απέναντι στη λιτισογραφία, θέλω να σας υπενθυμίσω αυτό που έλεγα και την προηγούμενη ώρα. Ότι η ΑΔΕ του κύριου Πιτσιλή έχει βάλει κάτω και ελέγχει τους αλήτες, τους κλέφτες, τους απατεώνες, τα λαμόγια, γονείς που έκαναν ένα τεράστιο έγκλημα. Τι έγκλημα έκαναν? Έστειλαν νεβάσματα στα παιδιά τους. Ποιος είσαι εσύ ρε που θα στείλει σεβάσματα στα παιδιά σου? Ποιος είσαι εσύ ο γονιός? Θέλει να, όπως με τον Τυροπιτά χρεοκόπησε το 2000 η Ελλάδα, τώρα προφανώς θα χρεοκοπήσει και με τους γονείς που κάνουν το έγκλημα, στέλνουν σεβάσματα στα παιδιά τους. Αλλά τα μερίσματα των μετόχων, α, οι ταβαντζίδες του ρεύματος, α, ή τα δηληστήρια που αγοράζουν επάφινα καύσιμα από τη Λιβύη και τα πουλάνε πανάκριβα στην Ελλάδα, α, είναι φίλοι μας. Στηρίζουν Μητσοτάκη, ελέγχουν τον τύπο, παραποιούν τα πάντα. Ακούσατε κανέναν να λέει τίποτα για αυτά τα οποία γίνονται στις γλιγνητικές μονάδες? Με συγχωρείτε, αυτή η αύξηση 21,8% στο κόστος ενέργειας δεν έχει την υπογραφή Μητσοτάκη? Δεν ευθύνεται ο Μητσοτάκης με τους φίλους των ταβαντζίδες του ρεύματος που αυξήσανε το ηλεκτρικό ρεύμα 21,8% την ώρα που ο Μητσοτάκης βάζει μπουρλότο στα μηχανήματα των ορυχείων που έβγαζαν λιγνητή? Δεν έχει υπογραφεί Μητσοτάκη το ότι ο Μυτιλινέος παίρνει τον ελληνικό λιγνίτη και τον πάει στα Σκόπια λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Φλόρινα για να παράγουν εκεί ηλεκτρική ενέργεια και να μας την πουλάνε? Δεν έχει υπογραφεί Μητσοτάκη που δίνουμε ηλεκτρική ενέργεια τσάμπα στη Βουλγαρία και το μεσημέρι την εισάγουμε και πάλι στην Ελλάδα πληρώνοντας πανάκριβα αυτό που δώσαμε εμείς τσάμπα? Το καταλαβαίνετε? Το μπορείτε να το διανοηθείτε? Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό. Δίνουμε ηλεκτρική ενέργεια τσάμπα που μας περισσεύει στη Βουλγαρία το πρωί και το μεσημέρι την εισάγουμε στην Ελλάδα πληρώνοντας. Αφήνουμε τους Τούρκους να ψαρεύουν στα ανοιχτά των νησιών στα Δωδεκάνησα και στη συνέχεια δίνουμε λεφτά στον Τούρκο να αγοράζουμε τα ψάρια από το ελληνικό Αιγαίο? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή αν αυτό δεν λέγεται εθνική προδοσία, τι είναι? Αν αυτό δεν λέγεται έγκλημα σε βάρος της Ελλάδος και των Ελλήνων, είναι? Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου τι άλλο είναι. Και να ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να είναι μια καλή πολιτική του κ. Μητσοτάκη και να είμαι εγώ άδικος μαζί του. Το αναγνωρίζω, το παραδέχομαι. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Είναι κλεισμένα τα ψαράδικα, τα ελληνικά ψαράδικα στα νησιά και ψαρεύουν οι Τούρκοι για να αγοράσουμε μετά και να εισάγουμε τα νησιά, στα νησιά μας τα τουρκικά ψάρια, πληρώνοντας τους Τούρκους λεφτά για να κάνουν όπλα σε βάρος της Ελλάδος. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Καψαμπέλη.

κυρίες και κύριοι, τελευταία λοιπόν είπαμε εξέλιξη είναι ότι διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για άρση ασυλίας ο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Του κύριο Αβραμόπουλο ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων την πληροφορία ότι τον είχαν ειδοποιήσει, λέει, οι βελγικές δικαστικές αρχές εδώ και ένα χρόνο να πάει να καταθέσει ως ύποπτος, αλλά τους αγνόησε. Γιατί τους αγνόησε? Αν μη τι άλλο, ξέρουμε ότι από την ιστορική του διαδρομή είναι επιμελής ο κύριος Αβραμόπουλος. Άρα για να μην μπει στη διαδικασία που θα γινόταν γνωστή προφανώς να πάει, είχε κάποιες διαβεβαιώσεις, είχε γίνει κάτι, ας το πούμε, στο παρασκήνιο, το ευρωπαϊκό, το διπλωματικό. Δεν ξέρω, μου κάνει μια εντύπωση τώρα αυτό εμένα. Λοιπόν, βεβαίως επίσης έχει σημασία να δούμε τι στάση θα κρατήσει και το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο προς το παρόν λέει ότι οι απαντήσεις κρίνονται πιστικές. Ποιες απαντήσεις? Δηλαδή πάλι ό,τι κάνανε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη τις προηγούμενες μέρες με την κυρία Σημακοπούλου, ο Παύλος Μαρινάκης το έκανε και χθες μετά την έκδοση της απόφασης. Και είπε αλίμονο, λέει, για ένα email θα τη διαγράψουμε. Έτσι και τώρα λένε ότι δεν υπάρχει, λέει, θέμα. Να δείτε τι μπαγάσιδες είναι. Δεν υπάρχει, λέει, θέμα αποκλεισμού, λέει, του Αβραμόπουλου από τα εκλογικά ψηφοδέλτια. Και λέω μπαγάσιδες, διότι σας είπα το παρασκήνιο από τα πριν ότι ο ίδιος ο Αβραμόπουλος έχει πει ότι στο νομό Ηλίας δεν ξανακατεβαίνει. Στην Α Αθηνών δεν μπαίνει. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Ας πούμε ότι okay, δεν υπάρχει πρόθεση, διάθεση να τον βάλουν στην Α Αθηνών. Άρα δηλαδή του λένε, αν θες ξανακατέβα, αν κατέβεις στο νομό Ηλίας, όπου την προηγούμενη φορά που ήταν στα πάνω της, πάλι ακόμα η Νέα Δημοκρατία, βγήκε με το ζόρι και καταϊδρωμένος τρίτος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Τώρα που δεν θα βγάλει και τρεις έδρες, μία με το ζόρι θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία στο νομό Ηλίας. Δηλαδή του λένε, και να κατέβεις, σε έχουμε τελειώσει και με αφορμή αυτό. Και θα θυμίσω το σκηνικό, πώς το 2000, στις εκλογές του 2023 ο Αβραμόπουλος, γιατί δεν είχε προλάβει το 19, είχε λήξει η θητεία του όταν, από επίτροπος, όταν είχαν γίνει οι εκλογές ήδη. Οπότε έμεινε εκτός όλο το επόμενο διάστημα, προσπαθούσε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του. Γι' αυτό λέω, οι σχέσεις με τον Μητσοτάκη είναι κάκιστες έκτοτε. Τροφοδοτώντας όλες αυτές τις υποψίες που σας είπα προηγουμένως, που δείχνουν διάφορα πράγματα, προσπαθούσε να εξασφαλίσει την συμμετοχή του, την επάνωδό του στην Α Αθηνών, όπου εκλεγόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι που έγινε επίτροπος με πρόταση του Σαμαρά. Και δεν, όχι μόνο δεν τον δεχόταν ούτε καν σε ραντεβού ο Μητσοτάκης. Ζητούσε ραντεβού από τον Μητσοτάκη, δεν τον δεχόταν ο Μητσοτάκης. Με τα κόπων και βασάνων δέχτηκε να τον συναντήσει ο Ανιψιός, ο πανίσχυρος τότε Ανιψιός, που όλα τα έλυνε και όλα τα έδαινε και τα παρακολουθούσε, ενώ τα παρακολουθούσε ως ο επιτελικός στέλεχος εκεί του Μαξίμου. Τα παρακολουθούσε την κατάσταση, με την καλή έννοια. Με τα κόπων και βασάνων τον δέχτηκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, εξ ονόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Του είπε, κοίταξε να δεις, στην Α Αθηνών δεν δυνάμεθα. Δραχμάς δεν δίδαμεν. Δολάρια δεν δίδαμεν. Α Αθηνών δεν δίδαμεν. Λέει Αβραμόπουλος, στην Αρκαδία, που ήταν ο γνωστή ως γενέτειρά του. Ήταν γνωστή ως γενέτειρά του, αλλά δεν ήταν ακριβώς, λέμε τώρα και αυτό, τον Τεσού.
Λέει, ούτε στην Αρκαδία χωράς. Δεν μπορείς ούτε στην Αρκαδία να πας. Λέει ο Αβραμόπουλος, έτσι όπως σας τα λέω γίνανε τα πράγματα. Να πάω οπουδήποτε. Πάω οπουδήποτε. Τι εννοείς οπουδήποτε? Και στην Ηλία ακόμα, που είναι δίπλα στην Αρκαδία, αλλά η Ηλία είναι ο τόπος καταγωγής του πατρός του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Αρκαδία εκεί είναι λίγο, είναι σύνορα, είναι εκ της Μητρός. Αρκαδία εκ της Μητρός, Ηλία εκ του πατρός. Αλλά το γνωστό όλα αυτά τα δεκαετία ήταν η Αρκαδία, το ελληνικό. Στην Ηλία. Και έτσι την ανάγκη φιλοτιμία, αν ποιούμενος και μη έχοντας άλλη επιλογή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατέβηκε στο νομό Ηλίας, όπου ξαναλέω βγήκε ασθμένοντας, τρίτος, με δυσκολία, τελευταία στιγμή. Νομίζω ότι έκανε διάφορες, η μπίλια η εκλογική, αρκετούς γύρους εκείνη τη βραδιά για να κάτσει η τρίτη έδρα στη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα ήθελε να γυρίσει υπό καλύτερες συνθήκες στην Α Αθηνών. Δεν υπάρχει περίπτωση, πολλό μάλλον τώρα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η Σδούκου, θα ανακοινωθεί πιθανότατα και ο Κυμπουρόπουλος, ο πρώην ευρωβουλευτής, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα ζητήματα εδώ μου λένε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα η Όλγα Κεφαλογιάννη. Θα γίνει της κακομοίρας με τον Κικίλια, ο οποίος θέλει να φάει τη θέση του Πιερακάκη, να είναι ο πρώτος, καθότι και αυτός, ναι, και αυτός Δελφίνος, θα χάσουμε τώρα τον Κελεπούρη. Ο Κικίλιας θέλει να γίνει πρώτος στη θέση του Πιερακάκη και εκεί θα γίνει ο χαμός μεταξύ τους, αλλά οι έδρες στην Α Αθηνών, στην καλύτερη περίπτωση για τη Νέα Δημοκρατία, τέσσερις είναι, θα είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων από έξι που είναι τώρα. Φεύγει βέβαια ο Κακλαμάνης, θα πάει στο επικρατείας λένε. Ο κύριος Συρίγος είναι έτσι και αλλιώς outsider, και δεν θα είναι υποψήφια επίσης και η Άννα Ροκοφίλου, που ήταν πρώτη επιλαχούσα, οικογενειακή φίλη του κύριου Μητσοτάκη και σύζυγος του πιο κοντινού του φίλου από την εποχή του κολεγίου και τα χρόνια εκείνα. Αθόρυβος μεν, ξέρει τι κάνει, κολλητός πάρα πολύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του κυρίου Σπίλιου Μανιά, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Έλεγε η Μακαρίτησα η Μαρίκα στα γόνατά μου. Δύο Σπίλιους είχε τότε φίλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τους οποίους η Μαρίκα έλεγε στα γόνατά μου μεγαλώσανε οι Σπίλιοι, οι δύο Σπίλιοι. Ο Σπίλιος Λιβανός, ναι, γνωστός, και ας είχαν σκοτωθεί με τον πατέρα Λιβανό, πατέρας Μητσοτάκης, και ο Σπίλιος Μανιάς που ήταν παιδιόθεν φίλη και σύζυγος τώρα της Άννας Ροκοφίλου, και η οποία λέει προορίζεται και αυτή για το επικρατείας. Άλλη μόνο, άμα δεν βολέψουμε τους κολλητούς μας, ποιους θα βολέψουμε? Την ίδια ώρα θέλω να σας πω, επειδή λέμε για Αβραμόπουλο και Ασημακοπούλου, έσκασε και μια άλλη εκκρεμότητα που ήταν θαμμένη κάτω από το χαλί. Ναι, ήταν θαμμένη κάτω από το χαλί, αλλά βγήκε, λέει, το βούλευμα. Προσέξτε με τι θα σας πω, με μεγάλη προσοχή. Βγήκε το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη, ο γιος του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, και ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω λάθος, είχε πολιτευτεί στο Δήμο Ηρακλείου τελευταία φορά με τα χρώματα της Νέας Δημοκρατίας. Αποστρατευτής, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο Δήμο Ηρακλείου. Τι αφορά τώρα αυτή η δίκη?
ναρκωτικά. Ναι. Μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε το 21, παρακαλώ, κατά τα άλλα η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης εκεί που βολεύει. Ναι. Και μην πω τώρα και ξεσηκώσω αντιδράσεις και πω πως τα μέτρα και τα σταθμά στη δικαιοσύνη και στις αποφάσεις για το ποιοι πρέπει να είναι μέσα, ποιοι πρέπει να είναι έξω, ποιοι πρέπει να ξαναμπούνε μέσα, πώς να μπούνε, πώς να βγούνε, εκεί ταχύτητα σε γρώνονται τε. Τα κάνουμε τέλεια. Παραδειγματικά. Αλλά εδώ, από το 21 ρε παιδιά, 5 χρόνια, κύριε Γιαννητόπουλε. 5 χρόνια από το 21 σε αστυνομικό έλεγχο στο Μαρούσι ο γιος του υπουργού που τότε νομίζω ότι ήταν υπουργός, δεν ξέρω, ή υπουργός ήταν εσωτερικών ή δημοσίας τάξεως. Υπουργός ήταν, πάση περιπτώσει. Και 3 φίλοι του σε αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν με ναρκωτικά. Λίγα πολλά με ναρκωτικά. Εγώ, κοιτάξτε να σας πω κάτι για να είμαι και δίκαιος, δεν θα κατηγορήσω κανέναν και ούτε θα μπω στη λογική του κανιβαλισμού. Λέω τα γεγονότα όμως. Και θα πω γιατί επιμένω σε αυτό. Τα γεγονότα. Υπήρξαν καταγγελίες, λέει, και γι' αυτό είναι πλάκι και στην ιστορία και στην δικογραφία και ο κύριος Καραμαλάκης και άλλοι αστυνομικοί. Δεν είναι μόνο οι δύο, ο Θεοδωρικάκος Ιός και ο Καραμαλάκης, είναι και άλλοι αξιωματικοί, ανώτεροι και κατώτεροι, οι οποίοι έχουν καταγγελθεί ότι επιχειρήθηκε το κουκούλωμα της υπόθεσης. Έχουν ακουστεί πράγματα ότι υπήρξε τότε διοικητής της άμεσης δράσης ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε πιέσεις να κρύψει την υπόθεση και μόνο λόγω της ευρείας δημοσιότητας κρατήθηκε. Σε ποια επιφάνεια? Σε καμιά επιφάνεια δεν κρατήθηκε, παρά σποραδικά. Όμως τελικά εκδόθηκε βούλευμα μετά από 5 χρόνια. Εκδόθηκε βούλευμα το οποίο παραπέμπει σε δίκη συνολικά 12 πρόσωπα. Παρακαλώ πάρα πολύ, 12 πρόσωπα. Είναι ο γιος του υπουργού, 3 φίλοι του, ο κύριος Καραμαλάκης, 4 αστυνομικοί της ομάδας βίας που πραγματοποίησαν τον έλεγχο, ο τότε διοικητής της άμεσης δράσης και τα στελέχη της άμεσης δράσης που είχαν υπηρεσία το βράδυ του περιστατικού. Πέντε χρόνια κράτησε όλο αυτό το σύριαλ και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πότε θα γίνει δίκη, το βούλευμα σε πρώτο βαθμό, δεύτερο βαθμό βούλευμα, δικαστήρια, ιστορίες, αναβολές κλπ. Κλπ. Λέω εγώ τώρα. Και ενθυμούμε ότι και τα και άλλα παιδιά πολιτικών, μην πω πάλι στην ονοματολογία τώρα, δεν έχει νόημα τώρα. Μωρέ έχει, αλλά τέλος πάντων, για να μην αδικήσω και κανέναν ξεχνώντας κανέναν άλλον.
Εγώ θυμάμαι και παιδιά άλλων πολιτικών που έχουν συλληφθεί, είτε γιατί έχουν γκρεμίσει μέσα στη νύχτα φανάρια στο διάβα τους στα βόρεια προάστια και την έχουν κοπανίσει και τους κυνηγούσαν τα περιπολικά, είτε γιατί έχουν διαπράξει αδικήματα επίσης και τους έχει τσιμπήσει η αστυνομία στους δρόμους και στις λεωφόρους. Τι έχουν απογίνει αυτές οι υποθεσούλες? Τις χάσαμε, τις ξεχάσαμε. Θα μου πεις, ρε εσύ, τι είναι αυτό τώρα που κάνεις? Τίποτα δεν κάνω, ερωτήματα θέτω. Γιατί, να σας πω κάτι, αν ο άλλος είναι ανήμπορος, κύριε Γιαννητόπουλο, και δεν είναι σε εισαγωγικά επώνυμος, θα βγουν όλα τα στοιχεία του φορά παρτίδα. Θα τον πάρουν τα πρωινάδικα, τα μεσημεριάνάδικα, τα βραδιάδικα, της Παναγίας στα μάτια, και θα του αλλάξουν τα φώτα άμα δεν έχει προστασία να χτυπήσει το τηλέφωνο. Ρε, είναι το παιδί μου, μην το πειράζετε. Εγώ δεν αντιλέγω, αλλά και τα παιδιά των άλλων. Λέμε τώρα που κάνουν το αντίστοιχο, για να το πω αλλιώτικα. Κατά τη γνώμη μου, την ίδια αντιμετώπιση πρέπει να έχουν όλοι. Αποφασίστε. Η ίδια αντιμετώπιση, θετική για όλους ή αρνητική? Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι σήμερα με Ασημακοπούλου, Αβραμόπουλο και Θεοδωρικάκο εδώ εν προκειμένου, έχουμε μια πλήρη πανδεσία. Τώρα ο κύριος Αγιαννητόπουλος θα βάλει και μουσική πανδεσία, έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με Κυριάκο Βελόπουλο, ζωντανά. Θα ακούσετε πολλά. Ξαναλέω, η ανακοίνωση για το νόμο Κατσέλη θα τροφοδοτήσει πολλές συζητήσεις τη στιγμή ακριβώς που ψάχνει να βρει αντίδοτα επικοινωνιακά η κυβέρνηση για να στείλει την μπάλα αλλού. Μην το ξεχνάμε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Το δικαστήριο χαρακτήρισε ως απρόωρο το αίτημα για την παρουσία των κατηγορουμένων στο τρέχον δικονομικό στάδιο, εναρμονιζόμενο με τη σχετική εισαγγελική πρόταση. Η πρόεδρος της έδρας επιφυλάσσεται να επανεξετάσει το ζήτημα. Νομοθετική διάταξη για την καθολική και αναδρομική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου υπαριθμών 6 του 2026 σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη καταθέτει στη Βουλή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, ο τόκος για την προστασία της κύριας κατοικίας θα επιβάλλεται πλέον αποκλειστικά επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού εναπομείνοντος κεφαλαίου, γεγονός που μειώνει τις μηνιαίες καταβολές και οδηγεί σε αυτόματη μείωση των τελικών δόσεων των δανείων με αναδρομική ισχύ. Εξαιρούνται οι διαδικασίες του εξοδικαστικού μηχανισμού. Στη Βουλή διαβιβάζεται σήμερα το πρωί δικογραφία των Βελγικών Αρχών που περιλαμβάνει το ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δημήτρη Αβραμόπουλο προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Η κλιμάκωση αυτή στην υπόθεση του σκανδάλου Qatar Gate αποδίδεται στο γεγονός ότι ο πρώην επίτροπος δεν είχε εμφανιστεί σε προμηνών κλίση των Βρυξελών για να καταθέσει με την ιδιότητα του υπόπτου. Ο ίδιος εξήγηλε ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του για να προσφύγει η υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο έλεγχος που ασκείται από την δικογραφία αφορά τις βαριές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων και παθητική δωροδοκία ύψους 70 έως 75.000 ευρώ. Η υπόθεση προσλαμβάνει νέες σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα ενός ανώτερου κυβερνητικού στελέχους, πρώην στελέχους της Κομισιόν. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αποκλείεται να υπάρξει και δεύτερη ξεχωριστή δικογραφία τις επόμενες ημέρες. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος με βοριάδες, ενώ η υδράργυρος θα κυμανθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
3: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
5: Καλημέρα από Αγγλία.
6: Καλημέρα από Γιάννενα.
7: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Πάτρα.
9: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
10: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
11: Χαίρετε από Καβάλα.
12: Καλημέρα Μενίδη.
13: Καλημέρα από Φλόρινα.
14: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
15: Καλημέρα από Άλυμο.
16: Καλημέρα από Ιούπολη.
17: Καλημέρα από Λασίθη, Κρήτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είσαι συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα ζωντανά στο στούντιο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στην εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια. Εσείς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51 με τους χαιρετισμούς σας, με τα σχόλιά σας, με τις ερωτήσεις σας που θα προσπαθήσω να μεταφέρω στον Κυριακό Βελόπουλο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Ζωντανά από την Αθήνα, Mach FM 99,8. Το προλόγησα χθες στο Focus, ότι θα είμαι εδώ, με τον Παγιοργίου. Φίρμα Παγιοργίου. Βέβαια, φίρμα. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή, παιδιά, σήμερα. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή που αισθάνεσαι δικαιωμένος. Για μένα είναι μεγάλη δικαίωση που λέω ότι δεν ασχολούμαι με Μητροπολίτες και έχω κάποιους που εκτιμώ. Κερκύρας, Κυθύρων, έτσι. Είδατε ποιοι βγήκαν και είπαν δεν θέλουμε τα λεφτά.
0: Ο Κερκύρας το πήγε και ένα βήμα παραπάνω, να φύγουμε από το κρατικό μισθολόγιο.
1: Σου εξηγώ βρε Λεβέντη, μάσταπα και το ξεχυλώσει αυτός. Άλλο σου λέω, λες ότι εκτιμώ αυτούς τους ανθρώπους, σε σχέση με τους υπολείπους, 90 είναι. 90 ζωή να έχουν, έτσι. 90. Και λέω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό λέω ότι αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης.

0: υπονοώ κάτι για τον άνθρωπο, αλλά είναι αγαπημένος στην Τάση Δημοκρατίας. Θα ξεπεράσουν, λέω, τις κοπέλους και θα βάλουν ό,τι γουστάρουν. Βάλα τον Λιμπερόπουλο. Το είπα. Επιβεβαιώθηκα. Πόσες ακόμα επιβεβαιώσεις πρέπει να υπάρχουν για να καταλάβετε ότι το μόνο σοβαρό, εθνικό, κοινωνικό, πατριωτικό κόμμα και λαϊκό είναι Ελληνική Λύση. Είναι Ελληνική Λύση. Τι να ασχοληθώ τώρα εγώ, με ποιον να ασχοληθώ? Μου λέτε σχολίασε τον ένα και τον άλλο. Σιγά, τι είμαι σχολιαστής, είμαι εγώ για να σχολιάσω? Και μου ζητάτε από μένα να σχολιάσω τι? Σας λέω τι κάνουμε, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Δεν με αφορά τι κάνουν οι άλλοι. Ο καθένας δρέπει τους καρπούς, αυτούς που του αξίζουν και αυτούς που σπέρνει. Απλά είναι τα πράγματα. Σας έλεγα Λιμπερόπουλος, βγήκε ο Λιμπερόπουλος. Και επειδή από το πρωί θριαμβολογούν, άκου τώρα την απάτη που γίνεται με την απόφαση κυβέρνηση που φέρνουν την έκτακτη απόφαση. Γιατί φέρνουν την απόφαση? Δεν φέρνουν την απόφαση για να προστατεύσουν τους δανειολήπτες, αλλά για να προστατεύσουν τους τραπεζίτες. Τους το λέγαμε στη Βουλή ότι αυτό που κάνετε, αν δεν εφαρμόσετε τάχιστα τον νόμο από τον Άριο Πάγο, θα έχετε πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Γιατί? Φέρνουν τη ρύθμιση τώρα, διότι σε περίπτωση που δεν έφερναν τη ρύθμιση και ένα δικαστήριο αποφάσιζε υπέρ του δανειολήπτη, η τράπεζα υποχρεούνταν εντόκως να επιστρέψει τα λεφτά στους δανειολήπτες. Ακούς, σου λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Εντόκως. Άλλο σου λέω. Και αυτό σημαίνει αναδρομικά εντόκως. Και τι κάνει η κυβέρνηση για να προστατεύσει τους τραπεζίτες? Κρακ, φέρνει τη ρύθμιση για να σταματήσει τη διαδικασία και να μην πάμε αναδρομικά εντόκως τα λεφτά πίσω.
1: Μιλάμε για απαταιώνες. Φτιάχνουν το πλαίσιο για να μην το φτιάξουν τα δικαστήρια.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για κανονικούς απαταιώνες και βλέπω δημοσιογράφους να ουρλιάζουν και να λένε ρύθμιση και μπράβο, τι ρύθμιση ρε. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, βρε. Αυτή η απόφαση, αν δεν τη ρύθμιζε η κυβέρνηση, θα πήγαινα στα δικαστήρια οι δανειολήπτες και θα πέρανε εντόκως τα λεφτά πίσω. Εντόκως. Τα ακούτε? Εντόκως. Με τόκους. Και όταν λέμε τόκους, δεν μιλάμε για 1,5%. Όσους τόκους βάλανε οι τράπεζες, θα παίρνουν και λεφτά πίσω οι άνθρωποι. Για να προλάβει λοιπόν την αιμορραγία των τραπεζιτών η κυβέρνηση, φέρνει τη ρύθμιση. Γι' αυτό σας λέω, ναι, σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν την κάνει για τους δανειολήπτες. Απλά μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά τώρα.
1: Δεν έχω προλάβει να δω και τι ακριβώς είναι αυτό που λέει για τη δίκαια μοιρασιά ανάμεσα στο κόστος της τράπεζας και στο Ηρακλής. Μου φαίνεται και αυτό κάπως.
0: Παιδί μου, μας έβγαινε ο Πιερακάκης. Σε μένα βγήκε ο Πιερακάκης και είπε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Βγαίνει στουρνάρα και κάνει παρέμβαση εναντίον της δικαιοσύνης. Και η κυβέρνηση οχυρώνεται πίσω από τις δηλώσεις αυτές και λέει δεν γίνεται λόγω του Ηρακλής κτλ. Ωραία. Βγαίνει η απόφαση του δικαστηρίου και του λέμε εφαρμόστε την τώρα. Έτσι. Όχι, δεν την εφαρμόζουμε, όχι, δεν την εφαρμόζουμε. Βγαίνει ο Βιλιάρδος προχθές και του λέει: αν δεν την εφαρμόσετε και δεν την εφαρμόσετε, πάρα πολύ ωραία. Να. Ρεπορτάζ με ποιον πολιτικό θα πηγαίνατε διακοπές. Στο Sky.
1: Μπορεί να σε τρελάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Δηλαδή. Ο Αυνάνας, ο άλλος, ο Αυνάνας τι λέει? Ο Αυνάνας. Έτσι αποκαλώ εγώ. Και το λέω αυτό για να καταλάβετε.
1: Δεν φωτογραφία.
0: Ναι. Ο Ντέβιλ. Ντέβιλ. Το πρόβλημα στη χώρα λοιπόν είναι ότι δεν ενημερώνεστε σωστά. Τους έλεγε ο Βιλιάδης, έτσι όπως το κάνετε θα πάει στραβά η δουλειά. Και πήγε στραβά η δουλειά. Και τώρα τρέχουν πίσω από την εξέλιξη. Αφήστε την απόφαση. Να πάει σε κανένα δικαστήριο να γεωθεί κάποιος και να γίνει χαμός. Να γίνει πανικός. Γι' αυτό σας λέω ότι μερικά πράγματα δεν είναι όπως τα δείχνουν οι άλλοι. Είναι όπως πρέπει να τα δείτε. Και επειδή σοβαρή η κατάσταση, πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε σαν χώρα. Σοβαρευτείτε, παιδιά. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Και βλέπω κυρίως την νεολαία, που είναι εκτός τόπου και χρόνου. Άλλο να είσαι επικριτικός απέναντι σε όλους και άλλο να είσαι απολιτικ. Απολιτικ. Στην κοσμάρα μας. Απολιτικ. Απολιτικ. Ο απολιτικ δεν έχει δικαίωμα δια να ομιλικ. Τι να κάνω, το κάνω και...
1: Ραπάρετε.
0: Τώρα ραπάρω, ξεραπάρω, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Δεν είναι καθόλου...

0: Καθόλου καλά. Την ακούς.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα έρχονται διάφορα μηνύματα. Άγιος Λέοντας Ζακύνθου, ο Άνδριου. Τιμπάκι Ηρακλείου, Ιρένα. Ηχητικά δεν προλαβαίνω. Καλημέρα στέλνει ο Χρήστος. Να πείτε, λέει, για εκλογικούς αντιπροσώπους.
0: Άντε πάλι αυτούς.
1: Ναι. Μη σταματάτε, λέει, για τίποτα και η νίκη θα έρθει. Αρκεί οι Έλληνες να πάνε να ψηφίσουν και να μην απέμπει ο Αλέξανδρος.
0: Εγώ σας είπα, δεν είπαν είναι καλό ή κακό. Σας λέω τι πάνε να κάνουνε. Δεν σημαίνει ότι είναι και η σωστή κατεύθυνση αυτό που κάνουνε. Θα μου πείτε στην αναβροχιά καλό και το χαλάζει. Δεν είναι έτσι. Σας λέω και το κάναν. Βιάζονται άρπα κόλλα ως συνήθως για να βολέψουν τους τραπεζίτες.
1: Το λέει ξεκάθαρα, λέει, ότι είχαν μείνει κάποιες ασάφειες από την απόφαση του Αρείου Πάγου και έρχεται η νομοθετική παρένθεση να την κλείσει την ασάφεια.
0: Η
1: να μην ασάφεια περιθώρια.
0: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν προσέφευγε στα δικαστήρια ένας που είχε δικαιωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα κατοχυρωνόταν η νίκη υπέρ αυτού με την έννοια ότι είχε αναδρομικές διεκδικήσεις νομιμότοκες με τόκους όλων των χρημάτων. Τι να ξυπνήσω, ποιους να ξυπνήσω όταν είναι σε χειμερή ανάρκη ο νεοέλληνας και σε λίθαργο χρόνια. Φωνάζω, ουρλιάζω. Να, την Πέμπτη το βράδυ, στο ενόπεσο ενωπίο. Έχεις το βίντεο, βάλτε το βίντεο το ηχητικό. Άντε, σε εδώ τώρα. Την Πέμπτη θα είμαι στο ενόπεσο ενωπίο, θέλω να δείτε όλη την εκπομπή. Πηγαίνω εκεί με ένα στόχο, παιδιά. Να μιλήσω πολιτικά. Γιατί άλλο να πηγαίνει στο Χατζηνικολάου 10 λεπτά ή 12 λεπτά, και άλλο σε μία ώρα και να μιλάς μαζί του, χωρίς διακοπές και τρικλοποδιές όπως κάνουν οι περισσότεροι, σοβαρά, θεσμικά, πολιτισμένα, με προτάσεις. Με προτάσεις. Και βλέπεις τον άλλον τον πορτοσαλάκι, ασχολείται με τον λογακέφαλο. Εξαπλώνονται οι λαγοκέφαλοι και προκαλούν συνεργασμό. Ρε, οι λαγοκέφαλοι εξαπλώνονται. Από πού ξεκινάει το πρόβλημα, ποιο είναι το αίτιο της εξάπλωσης των λαγοκεφάλων, κεφάλες. Πορτοσάλτε, ξέρεις, από την υπεραλίευση. Το λένε όλοι. Το λέει το Λκεφέ. Ότι η υπεραλίευση οδήγησε στην εμφάνιση πολλών λαγοκέφαλων. Και εγώ ρωτώ, ποιος κάνει υπεραλίευση στο Αιγαίο? Οι Τούρκοι.
1: Οι ψαράδες Έλληνες δεν κάνουν πάντως σίγουρα.
0: Οι Τούρκοι, σου λέω, παιδί μου, γλυκό, που δεν κρατάνε ώρες, μέρες, νύχτες, μπαίνουν μέσα, βγαίνουν στα 100 μέτρα. Γιατί οι Έλληνες με την ευρωπαϊκή οδηγία απαγορεύεται να κάνουν υπεραλίευση.
1: Όσοι έχουν μείνει.
0: Οι λίγοι. Οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Σου εξηγώ, γι' αυτό σας λέω, παιδιά, και το ξαναλέω ακόμη μια φορά και θα το ξαναπώ. Από την ελληνική λύση δεν θα ακούσετε ούτε ανοησίες, ούτε βλακίες, ούτε τσιτάτα. Όπως ο άλλος κάθεται και πιστεύετε τον Τζίπρα, ρε, τον Τζίπριζα, ρε. Τον Τζίπριζα, ρε, που σας λέει θα φορολογήσουν τις πισίνες και τις βίλες. Και τα κότερα. Θα φορολογήσεις και τις Παναγοπούλη το κότερο. Που έκανε βόλτες ο ίδιος του. Τζαμπά. Ο Τζαμπατζής. Ή τη βίλα που μένει στο Σούνιο. Με 1000 ευρώ.
1: Έχει αυτή η πισίνα ή όχι?
0: Έχει και πισίνα.
1: Έχει και πισίνα.
0: Έχει και πισίνα. 1000 ευρώ. Για πείτε μου, ρε, εσείς.
1: 1000 ευρώ δεν παίρνει σε τριάρι τώρα στο.
0: Εντάξει, εγώ του είπα δίνω 1500 για να την νοικιάσω. Αλλά είπαμε. Και να σου πω και στην τελική. Για να έρθει άλλα στο Σούνιο στην Αθήνα για να δουλέψει θέλει 2 ώρες ταξίδι. Φανταστείτε τώρα. Γι' αυτό έλεγε ο Καμένος δεν ξυπνάει από τις 9 η ώρα. Όταν σε δίνω ο συνεργάτης σου και λέει 9-10 η ώρα δεν ξυπνάει ο Τσίπρας. Και αυτό θέλετε για πρωθυπουργό. Έναν άνεργο, άνεργος είναι. Δεν έχει δουλειά πλέον. Δεν δουλεύει.
1: Τα λεφτά για το κόμμα που βγήκαν.
0: Από ταμεία ανεργίας.
1: Έχει βελτιωθεί, έχω καιρό να πάω.
0: Ταμεία ανεργίας παίρνει μεγάλα αυτό, ρε παιδιά. Παίρνει 100.000 το μήνα. Για τα γραφεία στην Αμαλία που τα βρήκε. Αλλά όταν δεν αναρωτιούνται οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του. Γι' αυτό και είπε, έλεγε ο Μέγας Πλάτων στο σπήλαιο, σπηλιά. Έτσι. Τι έλεγε? Ότι οι άνθρωποι βλέπουν σκιές και πιστεύουν ότι είναι πραγματικότητα. Οι σκιές είναι το κόμμα σας. Η πραγματικότητα θα σας σώσει αυτό το κόμμα. Ποιο κόμμα θα σας σώσει, ρε? Ποιο κόμμα θα σας σώσει? Ο άνεργος. Ο άνθρωπος που δεν εργάστηκε μια μέρα στη ζωή του. Ο άεργος, ο άλλος, ο Μητσοτάκης. Ποιοι θα σας σώσουν, πείτε μου εσείς.
1: Εδώ πέρα σκιές, είδε ότι έγινε αντιπολίτευση. Ξαναδική αντιπολίτευση.
0: Πρέπει το σύστημα φτιάχνει το δίπολο. Είναι δεδομένο. Το σύστημα των ολιγαρχών φτιάχνει το δίπολο. Βολεύει και το Μητσοτάκη αυτό. Το δίπολο. Ο ιτημένος, ο γδαρμένος και ο δαρμένος Τσίπρας απέναντι στο Μητσοτάκη. Βολεύονται και οι δυο. Και σου βγαίνει ο Δρυμνιώτης και σου λέει κάτι πολύ απλό. Ότι προσέξτε, μην πάρει κάτω από 25 η Νέα Δημοκρατία, γιατί μετά πάει φυλακή ο Μητσοτάκης.
1: Και ξέρεις όχι γιατί. Μόνο, νομίζω.
0: Διότι βγάζει 75 βουλευτές και μετά μπορεί να γίνει κυβέρνηση ειδικού σκοπού ενός μηνός. Που σημαίνει ότι τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, εγώ το λέω από τώρα. Δέχομαι. Να κάνουμε κανονική προανακριτική για να πάει στον ανακριτή, να πάει στον εισαγγελέα, να πάει στην δικαιοσύνη με το θέμα των υποκλοπών. Και όχι μόνο για το σκανδάλο. Όλα θα μπουν μέσα. Για να πάνε φυλακή. Να βγουν δημόσια να το πούν οι άλλοι. Θα το δέχονται για αυτό το πράγμα. Συμφωνούν. Σιγά με τη συμφωνή. Εδώ ο Τσίπρας είναι συγκυβερνήσει μαζί του. Δεν χρειάζεται πολύ να λέω. Φαίνεται ότι ο Τσίπρας είναι το δεκανίκι του Μητσοτάκη. Όπως και όλα τα νεοφανή, νεοπαγή και δεν ξέρω εγώ κόμματα που είναι δημιουργήματα του συστήματος. Συστημικά καθαρά είναι. Αλλά απευθύνονται σε αυτούς που δεν έχουν διαβάσει τη σπηλιά του Πλάτωνα. Διαβάστε τη λίγο. Δεν είναι κακό. Ασχοληθείτε και λίγο. Ο άλλος, κάνε πα. Για να διαβάσει τα μηνύματα. Γιατί ρε φίλε, Σάκη,
1: προλαβαίνω.
0: Έχουμε 400 μηνύματα, 300 μηνύματα σειρά. Ποιο να πρωτοδιαβάσει ο άνθρωπος. Γιατί τα λέτε τα χώντα στον Νέο Παγιοργίου. Τι να πρωτοδιαβάσει και τι να πρωτοπεί. Εγώ απλά λέω, την Πέμπτη δείτε το Χατζηνικολάου. Ενώπιο σε ενώπιο, θα είμαι εκεί. Και εν πάση περιπτώσει, σήμερα θέλω να τους ακούσω όλους. Για τον Κερκύρας έχω την άποψή μου. Το γνωρίζω τον άνθρωπο. Λέω. Να σας ακούσω ή στείλτε μηνύματα τι θέλετε να ακούσετε στην εκπομπή του Χατζηνικολάου που θα είμαι εκεί. Τι θα θέλετε να ακούσετε, ρε παιδί μου, από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Γιατί εγώ έχω πει που μπορώ να βρω λεφτά για να βοηθήσω την πατρίδα για να έχει αξιοπρεπή ζωή. Έτσι και διαβίωση ο Έλληνας και όχι επιβίωση. Και να ξεκινήσω από μερικά. Έτσι. Μόνο η σπατάλη του δημοσίου αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Σπατάλη. Περιστολή δαπανών. Υπουργεία, Γενική Γραμματεία, Φορείς, Οργανισμοί κτλ. Μίνιμουμ. 1 δις το χρόνο. Μόνο οι ΕΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ στοιχίζουν 1 δις ετησίως. Πόσα κάνουν μέχρι τώρα? 2. Πολύ ωραία. Μόνο το μαύρο χρήμα είναι περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως που κινείται. 40 δις. Βάλα κάρτες, παλιοκάρτες, πως, μος, χος, φως και δεν δουλειά δεν γίνεται.
1: Για κάποιους για έγινε δουλειά. Κάποιοι...
0: Για τους χαμηλούς μισθούς.
1: Για τους τραπεζίτες έγινε δουλειά.
0: Περίμενε, παιδί μου. Για τους συνταξιούχους είναι βάρος τεράστιο και οι τραπεζίτες οικονομάνε από τις προμήθειες. Λέω όμως, οριζόντιος φόρος 15% που σημαίνει ότι με αυτή την επιλογή θα εξοικονομήσεις 6 με 8 δις από το μαύρο χρήμα. Και δεν χρειάζεται φόρο να διαφεύγει ο άλλος. Με 15% μια χαρά είναι. Άρα θα πάρεις 6 με 8 δις πίσω. Από τα 40, έτσι. Δεν σου λέω όλα εγώ. Θα πάρεις κάποια χρήματα πίσω. Πάμε παρακάτω. 5.000 μετακλητή. 500 εκατομμύρια. Πόσα είναι αυτά μέχρι τώρα, βάλε, ρε. 8 και 2, 10.
1: 8 και 2, 10 και 5, 8, 10 και μισό.
0: 10 και μισό, συγγνώμη, 10 και μισό. Πάμε καλά. Λοιπόν, μείωση ανεξάρτητων αρχών κατά το Σύνταγμα. Άλλα 500 εκατομμύρια.
1: 11.
0: Ένα δις είναι γιατί είναι και φορεία μέσα. 11,5 δις. Και να επισημάνω στους αγράμματους αστοιχείωτους, όταν είπα θα καταργήσω την εφορία, δεν νόησα την εφορία γενικώς, είπα την λογική της λειτουργίας της εφορίας. Θα ξαναπάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα είναι ανεξάρτητη αρχή.
1: Αυτό είχαν ζητήσει οι εταίροι.
0: Κράτος χωρίς. Δεν με ενδιαφέρει τι θα είναι τα εταίροι. Κράτος χωρίς εφορία δεν υπάρχει κράτος, παιδιά. Ανεξάρτητη αρχή εφορία που να ανήκει αλλού. Και 15% οριζόντιος φόρος. Άρα δεν θα είναι κοινική κυβαλών με εντολή των κυβερνήσεων ο όποιος κακός εφοριακός. Πάμε παρακάτω. Μείωση επιχορηγήσεων για το ρεύμα αφού καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας. Ξέρεις πόσα λεφτά είναι? 10 δισεκατομμύρια το χρόνο.
1: Μα αυτή είναι γιατί είναι πολύ ωραία business. Δηλαδή τώρα εγώ πουλάω ρεύμα, το έχω τζάμπα, το πουλάω σε τιμές φυσικού αερίου, με χρηματοδοτείς και μετά τα παίρνεις από τον πολίτη. Αυτό είναι πολύ ωραία δουλειά.
0: 10 δις.
1: Αυτό είναι πολύ ωραία δουλειά.
0: Άλλα 10 δις από τις περιστολές που σου είπα, 20 δις το χρόνο.
1: 21.
0: Εσύ βάλε, δεν με ενδιαφέρει. Και υπάρχουν και μια σειρά άλλων επιλογών, έτσι, τις οποίες αν τις αναλύσω θα καταλάβετε γιατί λέω ότι έχουμε πρόταση, κανονική πρόταση. Βέβαια μου έλεγε ο οικονομολόγος, ο κύριος Βιλιάρδος, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είπε ότι εάν κάνουμε το 15%, οι φόροι που θα εισπράξουμε μέσω πρόθεσμα είναι περίπου 12 δις το έτος, μαζί με το ΦΠΑ. Μαζί με το ΦΠΑ. Μα αφού είναι 20% ΦΠΑ, ρε φίλε. Μόνο το ΦΠΑ να βάλει και είναι 40 δις. Πόσο είναι, ξέρεις. 8 δις είναι μαζί με το ΦΠΑ. Πες σου, λέω. Είναι και ο φόρος, ο Δήμος και τα υπόλοιπα. Βγάζει λεφτά. 10 δις τουλάχιστον. Τα έχω καταγράψει στο πρόγραμμά μας. Και δεν θα σου πω για την κατάργηση του αναβαλλόμενου φόρου 10 δις για τις τράπεζες. Έτσι. Και πολλά άλλα. Δεν θα σου πω για την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης 500 εκατομμύρια μόνο για φαγητά. Σας λέω πού θα βρούμε τα λεφτά. Πού θα βρείτε τα λεφτά. Πού θα βρείτε τα λεφτά. Μα ζαλίσατε τα έντερα. Δεν μπορώ άλλο. Το λέω, το ξαναλέω, το ξαναλέω, το ξαναλέω, το ξαναλέω, θα το ξαναλέω. Μήπως και αντιληφθούν κάποιοι. Μήπως και καταλάβουν κάποιοι. Μας πήρα χαμπάρι όλοι, βρε. Εδώ η Λίβη, το παρτάλι κράτος, αφισβητεί την ΑΟΣ την ελληνική μέσω του κόλπου της Σύρτης. Τι μου λέτε τώρα. Τι μου λέτε τώρα, ρε παιδιά.
1: Εγώ διάβαζα ότι πήγε ο Γεραπετήτης, είμαστε σε καλό δρόμο να κάνουμε συμφωνία και τέτοια.
0: Καλά, μωρέ. Όποιος πιστεύει αυτούς είναι άξιος της μοίρας του. Γι' αυτό και έλεγε, ξέρεις, ο Σοκράτη, όλοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ήταν αντίον της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει ούτε ένας φιλόσοφος που ήταν υπέρ της δημοκρατίας. Γιατί όλοι αυτοί οι δημοκράτες έχουν ως πρότυπα τους αρχαίους φιλοσόφους. Αλλά ουδείς εξ αυτών ήταν υπέρ της δημοκρατίας. Ο πιο light ήταν ο Σοκράτης. Ο μέγας Σοκράτης. Θα κάνω μια ανάλυση στην εκπομπή να το καταλάβεις. Αλλά τι έλεγε, ότι το πρόβλημα είναι η εξουσία της πλειοψηφίας. Και το ανέλυε. Διότι δεν συνοδεύεται, λέει, η πλειοψηφία από γνώση, παιδεία, κριτική σκέψη. Και μάλιστα έλεγε ο ίδιος ότι όλες οι γνώμες δεν μπορούν να έχουν την ίδια βαρύτητα. Και να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ηχολήπτης ο Γιαννητόπουλος. Εγώ δεν είμαι ηχολήπτης. Έχω γνώμη για την ηχοληψία. Δεν ακούγεται καλά ο ήχος. Μπορώ να τον κάνω υποδείξη για το πώς θα κάνει καλύτερο τον ήχο. Όχι. Δεν έχει ίδια απαραίτητα η γνώμη μου με τη γνώμη τη δική του. Τα λέω αυτά γιατί. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι ζούμε την εποχή της δημαγωγίας των μέσων ενημέρωσης. Των δημοκόπων των μέσων ενημέρωσης. Δημοσιογράφων, ιδιοκτητών που αυτοί φτιάχνουν το κλίμα, αυτοί φτιάχνουν τα δίπολα, τα τρίπολα, τα πεντάπολα, όπως βολεύει. Όπως βολεύει. Και μάλιστα ο Σοκράτης έλεγε ότι οι πολίτες πολλές φορές επιλέγουν τις εύκολες λύσεις αντί για τις δύσκολες. Επιλέγουν το ψέμα του δημοκόπου, του δημαγωγού, για μένα ο δημαγωγός δεν είναι τόσο, αλλά δημοκόπου, του δημοκόπου, για να μπορούν με ευκολία να ακολουθούν ως πρόβατα τον όποιον δίθεν ηγέτη. Χωρίς σκέψη, χωρίς να δει τις αλήθειες. Δηλαδή, σου βγαίνει και σου λέει ο άλλος, ρε ανόητε, ο Τσίπρας, ο Τσίπριζας, ότι θα φορολογήσει τις πισίνες. Ωραία. Πώς πισίνες έχει Ελλάδα, 10.000, 15, 20, 30.
1: Πόσες δεξαμενές, αν το κασελάκι.
0: Περίμενε, βρε πουλάκι μου τώρα, και εσύ το πας στην πλάκα. Ο Κασελάκης έκανε την debate με τον Άδων. Έχω χαζέψει.
1: Ωραίες στιγμές. Είσαι πιο δεξιός, του είπε, ας δεχτούμε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Παιδί μου, δεν ξέρω τι τους γίνεται τώρα. Προχθές τώρα στην ΕΡΤ τον Άδωνη, του μίλησα. Ούτε καλημέρα του λέω πλέον. Πέρασε από δίπλα μου. Ούτε καλημέρα. Δεν αξίζει το σάλιο μου να του πω καλημέρα και το λέω τσομά και άκομψα. Άνθρωπος που έχει κάνει το ψέμα αλήθεια και την αλήθεια ψέμα, δεν αξίζει από την πλευρά μου να του λέω καλημέρα. Ούτε συναδελφική αλληλεγγύη χωράει σαν άνθρωπο ο οποίος αφισβήτησε το θάνατο ενός φίλου μου, τον ήξερε και ο ίδιος στα Τέμπη. Σταματώ εδώ.
1: Πάντως αυτό με τις δεξαμενές δεν είναι αστείο, γιατί πολλοί είναι.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει, θα βγαίνουν τέτοια ασυλία. Εδώ πάω εγώ, ρε παιδιά, και τους λέω θα κάνω αυτό και πού θα δεις τα λεφτά. Πάει άλλη και λέει, θα φορολογήσουμε το αυτό και εκείνο και το άλλο. Και δεν κάνει τη δεύτερη ερώτηση. Ωραία, πόσα λεφτά είναι αυτά. Εμένα κατευθείαν, πόσα λεφτά είναι αυτά. Πόσα λεφτά. Και το πιο απλό ερώτημα, ρε δημοσιογράφε. Βγαίνει και λέει ό,τι ανοησία θέλει, ό,τι ψέμα θέλει ο Τσίπριζας. Δεν θέλω καν να λέω το όνομα, γιατί αμαυρώνει το όνομα Ελλάδα, το κόμμα του, ο προδότης Μακεδονίας, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τον εμπιστεύουν κιόλας. Αυτή είναι ο κίνδυνος της χώρας. Αυτοί οι τύποι που δεν θέλουν να δουν ότι πίσω από τον Τσίπρα Και από τον κάθε Τσίπρα κρύβεται ο αμερικανικός παράγοντας και όχι μόνο. Και τα εχώρια συμφέροντα, οι νταβατζίδες. Αντά από εδώ πέρα. Ρωτώ λοιπόν τι θα θέλατε να πω την Πέμπτη στο ενόπεσον οποίο στον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ να το δείτε όλοι σας. Να τη δείτε την εκπομπή. Πέμπτη το βράδυ, 12 η ώρα. Μηνύματα διάβασε.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πείτε, λέει ο Γιώργος, για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε αστυνομία, σε δικαστικό σύστημα, σε εφορία, σε όλες αυτές τις υπηρεσίες που έχουν χώσει, λέει, οι προηγούμενες κυβερνήσεις δικούς τους και είναι μέσα στη σαπίλα. Λοιπόν, εδώ πέρα άλλο ερώτημα στο Χατζηνικολάου να αναφέρεται συνολικά 5-6 πιασάρικα θέματα που αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Δώσε παρουσίαση εξίσου περιληπτικά ένα όραμα διακυβέρνησης ακατεύοντας το κοραϊκό μαυροκορδατικό κατεστημένο που από το 1831 μας πίνει το αίμα.
0: Κορεατικό.
1: Όχι κορεατικό.
0: Του Κοραϊ.
1: Κοραϊτικό.
0: Α, μπράβο, κοραϊτικό νομίζω είπες. Κοραϊτικό. Κορέα.
1: Όχι.
0: Κοραϊς. Η μεγαλύτερη ζημιά της Ελλάδος την έκανε ο Κοραϊς με το μαυροκορδάτο. Κολέτης και οι υπόλοιποι. Αλλά βάσει τώρα δεν είναι τη παρουσία.
1: Στο Χατζηνικολάου λέει να λέτε αυτά που θα δώσετε στο λαό, ένφια τράπεζες, συντάξεις και άλλα. Καλησπέρα από
0: Νέα Φιλαδέλφεια. Μα σας είπα που θα βρω τα λεφτά, ρε παιδιά. Αυτό θέλω να κάνω. Προτάσεις. Και θέλω και αύριο, γύρω στις 11.30 που θα μιλήσω στη Βουλή, όσοι μπορείτε, ακούστε την ομιλία μου. Εκεί να δείτε, θα σας καταθέσω σειρά προτάσεων, γιατί είναι ενεργειακή κρίση, λέει, και οικονομικές βοήθειες που θα δώσουν. Θα δείτε σειρά προτάσεων πώς μπορούν να υλοποιηθούν. Εγώ πραγματικά δεν θέλω να λέω παραμύθια. Είμαι ένας άνθρωπος που εργάζεται. Μπορεί να μου καταλογίσετε ό,τι θέλετε. Μπορεί να μου πείτε ό,τι θέλετε για μένα. Βγαίνει ο καθένας στο TikTok και με βρίζει και καλά κάνει, δικαίωμά του. Την πλακία δεν την παλεύω έτσι κι αλλιώς. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αλλά πείτε μου κάτι συγκεκριμένο που ως ελληνική λύση κάναμε λάθος. Πείτε μου, ρε παιδιά. Πείτε μου. Θα είμαι αύριο στη Βουλή. Θα μιλήσω. Κανονικά. 11, μέρα τις 11. Έτσι. Εάν δείτε την ομιλία και πείτε, ρε παιδιά, εντάξει, αυτά που λέει δεν στέκουν. Δηλαδή αυτό πάει για το στεγαστικό πρόβλημα. Βγαίνω και το λέω εδώ Τετάρτη, από την Τετάρτη το λέω. Με τον ΟΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Και βγαίνει Κυριακή ο τύπος της Νέας Δημοκρατίας, όλος σύσσωμος, και μιλάει για τον ΟΕΚ. Που το πρωί ήμουνα εγώ στον Κοταρίδη και μόλις το είπα αυτό πήγαινε να με φάει και στον Ευαγγελάτο. Και λένε οι Δημοκράτες, θα κάνουμε τον νέο Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Τους τα λέμε εμείς, τα αντιγράφουν αυτοί, ανήθικα, πρόστιχα και κανένας δεν μιλάει. Δεν το βλέπετε. Δεν το βλέπετε.
1: Στο Χατζηνικολάου λέει να ξαναπείτε πάλι το πρόγραμμα γιατί υπάρχουν και κουφοί. Εμάς δεν μας κουράζετε, σας καμαρώνουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα, στέλνει ο Νίκος από αεροδρόμιο Ηρακλείου.
0: Κοιτάξτε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος. Μισό λεπτό, συγγνώμη, Δημήτρη μου. Ο οποίος πιστεύει στο Τσίπριζα, δεν πρόκειται ποτέ να πιστέψει στην ελληνική λύση. Γιατί ο κουφός και ο τυφλός κομματικά δεν πρόκειται να αλλάξουν άποψη. Προσπαθώ με νύχη και με δόντια τους πίσω όλους. Και τον Δημοκράτη και τον Πασόκ. Δεν έχουν πρόγραμμα, σας λέω. Και δεν έχουν γιατί είναι εγκλωβισμένοι από τον έλεγχο της ολιγαρχίας και της πλουτοκρατίας. Που είμαστε μόνοι απέναντί τους. Απέναντι σε όλους είμαστε μόνοι. Σε όλους τους. Δηλαδή, εγώ ικανοποιήθηκα, σας έλεγα για τον. Ξαναλέω, για τον Μητροπολίτη Κερκύρας. Που βγαίνει και λέει: δεν θέλω τα λεφτά, ρε. Δεν θέλω, ρε, τα λεφτά, λέει. Και εγώ έκανα μια άλλη πρόταση. Ωραία. Άκου λίγο. Ο μισθός των βουλευτών στα 2.600. Μίνιμουμ. Κάτω. Στο μισό κάτω.
1: Θα βγει, θα κλείνει με μαύρο μαντήλιο. Άνες δεν του φτάνουν.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου. Και αν δεν έρχεσαι, δηλαδή θα πέσει 1.300-1.400, συν κάποια άλλα που έρχεσαι στη Βουλή και 12 ώρα. Ωραία. Αν δεν έρχεσαι, θα πέσει 1.200, ρε φίλε. Γιατί να παίρνεις 5.500, 5.500 παίρνουν βουλευτές. Γιατί να παίρνεις 5.500. Με τόσο ενάστατα, μην τρώσεις τα παραμύθια των ηλιθίων. Γιατί υπάρχουν πολλοί ηλίθιοι που κυκλοφορούν. 5.500 πέσει στη τσέπη σου. Από τις επιτροπές και τα λοιπά, μην ξεχνάμε ότι οι βουλευτές δίνουν και στο κόμμα 1.500.
1: Αυτό είναι υποχρεωτικό από τον νόμο.
0: Σε όλα τα κόμματα ισχύει, παιδιά. Σε όλα τα κόμματα.
1: Πάντως ξέρω ότι κάποιοι τους κυνηγάγανε, δεν δίνανε σε κάποια κόμματα.
0: Κοιτάξτε, είναι το ηθικό. Από τη στιγμή που όταν πηγαίνεις, μισό λεπτό, και λες, θέλω να κατέβουμε την ελληνική λύση. Και με βάση το καταστατικό του κόμματος και τον εσωτερικό κανονισμό σου λέει ότι 1.500 θα πηγαίνει στο κόμμα ή στο κόμμα του Παπαγεωργίου, αφού αυτό συμφωνείς. Και μετά δεν τα δίνεις, σημαίνει ότι είσαι ανήθικος. Είσαι ανήθικος. Για 1.500 σε φύλλα.
1: Για έχει γίνει πάντως.
0: Ρε, άσε με τώρα. Ξαναλέω λοιπόν.
1: Για πείτε... τους νέους να μιλήσετε.
0: Για τους νέους. Εγώ θέλω οι νέοι μας να γυρίσουν όλοι πίσω. Και θα παλέψω για να γυρίσουν όλοι πίσω. Δεν θέλω να φεύγουν τα παιδιά μας από την Ελλάδα. αλλά και οι νέοι πρέπει λίγο να βάλουν το μυαλό να δουλέψει.
1: Λοιπόν, ο Μάνος στέλνει: πρέπει να ακουστεί το ζήτημα της φορολόγησης τραπεζών και εφοπλιστών για το θέμα της πώλησης σπιτιών σε ξένους. Αν δεν γίνει να απαγορευτεί να υπάρχει μεγάλη φορολογία. Και για τους μετανάστες, λέει: συμφωνώ εγώ με τα πουσμπάκ, αλλά θα έπρεπε να ανακοινωθεί ότι ο οποίος μετανάστης θα προσπαθήσει να έρθει, να ξέρει ότι θα φυλακιστεί και όχι να παίρνει επιδόματα.
0: Λάμπρο μου, πρέπει να ξέρει ότι το ελεκτικό. Δεν ισχύει αυτό που λες, Λάμπρο μου. Πέρασε νόμο η κυβέρνηση που λέει ότι θα πηγαίνει το πρόγραμμα του κάθε κόμματος κοστολογημένο στο ελεκτικό συνέδριο. Βέβαια, δεν απαγορεύεται η κάθοδος. Εδώ έχεις δίκιο. Εμείς λέμε το εξής. Πρόγραμμα κοστολογημένο, κατέθεση, έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο, στον Άρεο Πάγο και μετά γεια σας. Αν αυτά που γράφει είναι ανοησίες. Γιατί αυτά που γράφουν είναι ανοησίες, σας λέω. Βλακίες είναι. Βλακίες. Το μυαλό μου δεν χωράει σε αυτά που γράφουν και σου λέω ως επιχειρηματίας, ως άνθρωπος που εργάζομαι, εν πάση περιπτώσει. Αυτά που γράφουν δεν στέκουνε. Αύριο στη Βουλή θα τα ακούσετε ένα προς ένα. Μην χάσετε την ομιλία στη Βουλή και την Πέμπτη οπωσδήποτε Χατζηνικολάου 12 το βράδυ. Λέγε.
1: Λοιπόν, να ρωτήσετε, λέει, γιατί σε μερικούς σβήνονται χρέη ενώ σε εμάς δεν χαρίζουν ούτε ευρώ. Ο Νίκος από Λευσίνα στέλνει χαιρετίσματα, να είναι καλά. Χθες, λέει, η πλατφόρμα τους για τα καθάριστα δεν δεχόταν δηλώσεις και δεν έδιναν αριθμό πρωτοκόλλου. Χθες, που σήμερα λίγη η διορία.
0: Σας ακούμε, λέει, ιντερνετικά, αλλά η μετάδοση έχει πολλά κενά. Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω. Παιδιά, το έχω πει και δημοσίως και πολλές φορές. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Είμαι της παλιάς σχολής. Της παλιάς σχολής και της παλιάς κοπής. Έτσι, δεν είμαι της νέας.
1: Την Πέμπτη, λέει ο Γιάννης, να πεις ότι η ελληνική λύση είναι εδώ για να κυβερνήσει και να δώσει λύσεις. Ο Βορύδης, λέει, ήρθε στη Σπάρτη και μαζεύτηκαν σε μια καφετέρια τρεις και ο Κούκος, ο Παναγιώτης από τη Λακωνία.
0: Γεια σου, ρε.
1: Να πείτε για την ακρίβεια στις τράπεζες, τη δικαιοσύνη.
0: Δεν πηγαίνει ο κόσμος, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν πηγαίνει ο κόσμος. Και για να μπορέσει ο Τσίπρας να μαζέψει 2.000 κόσμο και 3.000 κόσμο, έφερε κανένα δεκαριά λεωφορεία και 20 λεωφορεία από όλη την Ελλάδα. Έφερε λεωφορεία.
1: Ο άλλος του Καρπενής ήταν, αφού
0: βγήκε. Παιδί μου, σου λέω τώρα, έφερε 20 λεωφορεία. 20 λεωφορεία από τη στερεά Ελλάδα. Έφερε και άλλα 10-15 από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, έφερε 2-3.000 άτομα, άστα και μαζεμένοι εκεί πέρα, πάλι η γνώριμη του, ξέρεις αυτή, οι Τσιπριζέοι. Που...
1: Είναι κληρονομική ψηφοφορία αυτή, νομίζω.
0: Ναι, έχουν κληρονομικό χάρισμα. Αν ρωτούσες πόσοι από εδώ μέσα πια δουλεύετε, δημόσιοι υπάλληλοι περισσότερο ήταν.
1: Είναι δημόσιοι υπάλληλοι,
0: ε. Το 90%. Το 90% των ψηφοφόρων των κομμάτων, οι περισσότεροι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, παιδιά. Δεν κακό αυτό. Κακό είναι να είσαι δέσμιος όμως της ψήφου σου και να σκοτώνεις την Ελλάδα καθημερινά ενώ υπηρετείς την Ελλάδα μέσω του δημοσίου. Γι' αυτό και λέω να πληρώνεσαι καλά μεν, αλλά να ξέρεις και τι κάνεις δε.
1: Να πείτε, λέει, για δημεύσεις περιουσιών.
0: Ναι.
1: Και όχι για.
0: Τι.
1: Και όχι απλά φυλακίσεις.
0: Παιδιά, αυτό είναι παρεπόμενον υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που κάποιος πάει φυλακή, δεσμεύεται και η περιουσία του. Δημεύεται. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι, αυτό το γράψουμε.
1: Κέντρα υγείας, λέει, να επανδρωθούν και να ιδρυθούν όπου δεν υπάρχουν κέντρα υγείας στην περιφέρεια, να διασφαλιστεί η κατοικία τους, λέει, σε όσους είναι σε μετάθεση. Να ποιον? Πείτε για την περιουσία του ελληνικού λαού που την ανατινάζουν. Έβλεπα χθες το Φωτόπουλο.
0: Τα είπα χθες, παιδιά, ακούστε, τα είπα στο Focus Test. Δεν θα τα ξαναπώ. Δεν μπορώ να λέω κάθε μέρα τα ίδια. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο δυνατόν επίκαιρος. Έχω μια φορά τη βδομάδα στο Μάκη, μια φορά στο Focus, να μιλάμε για την επικαιρότητα. Τα είπα χθες, τα ανέλησα. Μην μου τα λέτε σε μένα. Ξέρω τι σημαίνει Δυτική Μακεδονία. Ξέρω ότι ήταν περίπου 20.000 εργασίες εκεί. Χάθηκαν. Δουλειές δεν έχουν οι άνθρωποι. Και ερημώνεται η Δυτική Μακεδονία. Φεύγουν από εκεί. Φαίνεται θέλω να φέρω ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο άλλος ο Ανδρουλάκης να φέρουν Σκοπιάνους από πάνω να μείνουν. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Δεν δικαιολογείται. Αφού φεύγει όλη η νεολαία. Πτολεμαϊδα, Κοζάνη, όλη η Ορδαία πάνω, η Φλόρινα. Κατέστρεψαν την Καστοριά με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή, ακούστε τι κάνανε. Βάζουν κυρώσεις στη Ρωσία, καταστρέφουν την Καστοριά. Γιατί είχε τη Γούνα, είχε τα Δερμάτινα και είχε κίνηση η πόλη. Την κατέστρεψανε. Πριν από ξεκίνησε η ιστορία πριν από αρκετά χρόνια, αλλά τώρα εντονότατα με το Μητσοτάκι. Τους κατέστρεψαν. Τους τελείωσαν. Βγαίνει μετά η ιστορία με την απομονητοποίηση, καταστρέφεται και η Κοζάνη και τα Γραβενά. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθια, παιδιά. Τίποτα. Αυτά.
1: Λοιπόν, να πείτε για μεταναστευτικό. Στέλνει τρεις θέσεις ο Θανάσης. Μεταναστευτικό, λαθρομετανάστες, δομές. Ποια είναι τα σύνορα της πατρίδας. Για εποχικούς υπαλλήλους του τουρισμού οι οποίοι δουλεύουν χωρίς ρεπό τη σεζόν και όταν τελειώνουν μπαίνουν ταμείο ανεργίας μόνο τρεις μήνες. Μέχρι τότε τι γίνεται, πώς θα περάσουν, αν θα αν θα κρατικοποιηθεί ο ΠΑΠ, διάλυση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ακούστε λίγο, ακούστε, μην μου τα βάζετε όλα μαζί μέσα. Εγώ είμαι εναντίον αυτού του τουρισμού, το έχω πει φορές. Αυτού του είδους τον τουρισμό τον πολεμάω με λύσα. Του να, ή το παιδί μου να είναι σε μια υπόγρα, μάλιστα 5-6 μαζί και να παίρνουν ένα χιλιάρικο το μήνα. Το παιδί μου, το παιδί μας, τα παιδιά μας. Ο τουρισμός όπως οικοδομήθηκε στην Ελλάδα είναι σκλαβοπάζαρο. Έτσι, σκλάβοι είναι τα παιδιά. Εντάξει, πέρα από το χαβαλέ, ο 22χρονος, 23χρονος που πάει στη Σαντορίνη, πάει Μύκονο, πάει Κρήτη και δουλεύει κτλ. Πέρα από το χαβαλέ είναι σκλάβια. Εγώ δεν θέλω τους Έλληνες σκλάβους. Εάν συνδέαμε λοιπόν τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα, θα είχαμε και υπεραξία τεράστια. Δισεκατομμύρια ευρώ που χάνονται. Πάση τόση.
1: Λοιπόν, έχω εδώ πέρα να πείτε, λέει, για τον έλεγχο που κάνει η ΑΔΕ στα εμβάσματα που στέλνουν οι γονείς στα παιδιά.
0: Α, εννοώ της κληρονομίας, φαντάζομαι.
1: Όχι, και τα εμβάσματα. Λέει ότι τσεκάρει η εμφορία και τα εμβάσματα πια.
0: Ύστερα μου λέτε εμένα να μην αλλάξω την εφορία. Ρε, να τους αλλιάξω τα μπρέκια, ρε. Η τυραννία της δίθεν διαφάνειας είναι αυτό. Δηλαδή, ο βουλευτής να μπορεί να έχει και οποιοδήποτε κάνει δίθεν ποθενέσχες, να έχει το... τη θηρίδα του αδήλωτη, τα τιμαλφή του αδήλωτα, τους πήραν και σε αδήλωτους, να έχει να κάνει 5-6 χρόνια φορολογική δήλωση και ο άλλος, ο μαυρισμένος μια χαρά, η υπουργάρα, ο Σπύρος, αποκτά ακίνητα, 11 ακίνητα μέσα σε 4 χρόνια. Και δεν ξέρω τι ακίνητα είναι αυτά, δεν μπορώ να τον ελέξω. Ο άλλος έχει 40 ακίνητα, δεν μπορώ να τον ελέξω. Ο βουλευτής, οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Σκεφτείτε αυτά.
1: Λοιπόν, έχω δύο παραπονούμενους εδώ πέρα.
0: Και εγώ.
1: Παραπονούμενους.
0: Να βγω στην αναφορά.
1: Ναι, ο Σάκης, ο οποίος ρωτάει για την έκθεση της Τουρκίας αυτή. Yeah. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, για την Ευρωβουλή.
0: Μπα, θέλει κατηδίαν σεμινάριο.
1: Ναι.
0: Φωτιστήριο Σάκης.
1: Νομίζω ότι.
0: Δεν μπορεί να διαβάσει την ανακοίνωση του κόμματος. Δεν μπορεί να δει το βίντεο του Φράγκου. Τι θες να σου πω, ρε Σάκη μου. Τόσο Νέα Δημοκρατία διαβάζει και πιστεύει. Δηλαδή, τι πιστεύεις εσύ, ότι άμα ήταν τόσο καλή έκθεση δεν την ψηφίσαμε. Αφού μέσα λέει η έκθεση συγκεκριμένα πράγματα.
1: Οι Κύπροι γιατί δεν την ψήφισαν.
0: Περίμενε να σου πω ότι λέει η έκθεση. Αφού ο Σάκης ήταν ενημέρωτος. Δεν ενδιαφέρεται και δεν ενημερώθηκε από τις ανακοινώσεις μας. Και από τα βίντεο και από την εκπομπή μου. Λοιπόν, άκου λεβέντη μου Σάκη τη λέει η έκθεση που όθροι αβολογούν ότι η Τουρκία θα παραμείνει στα εξοπλιστικά της Ευρώπης, θα συμμετέχει και ότι είναι παίκτης προνομιακός. Σ' αρέσουν αυτά. Και μπορεί να παίρνει και κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξαρτήτου εάν είναι το ψήφισμα καταδικαστικό και καλά εναντίον της Τουρκίας. Δηλαδή, να σε κάψω για να σε έλειψω μέλη. Ή καλύτερα το πω διαφορετικά. Κοίταξε, είσαι κακό παιδί, ρε Δημήτρη, αλλά πάρε λεφτά. Είσαι κακό παιδί, ρε Δημήτρη, πάρε και όπλα και έλα να πάρεις και λεφτά από την Ευρώπη κατασκευάζοντας όπλα. Αυτό είναι τώρα θρίαμβος. Κοιτάξτε, μπορούν να κορυδεύσουν πολύ κόσμο. Αλλά όχι την ελληνική λύση. Οι απατεώνες της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, οι απατεώνες. Τι ψήφισμα, ράπισμα. Ξέρετε πόσα παρόμοια ψηφίσματα έχουν βγει εναντίον της Τουρκίας. Ένα πράγμα πονάει τον Ερντογάν. Του κόβεις τα λεφτά και τελείωσε η ιστορία. Αλλά ποιος τα κόψει, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί.
1: Ρώτησε γιατί απήχε και δεν ψήφισε κατά. Να το μεταφέρω σωστά το ερώτημα. Όχι γιατί δεν υπερψήφισε. Γιατί απήχε και δεν ψήφισε κατά αυτό.
0: Γιατί, αδερφέ Χριστό, είχε και κάποια καλά σημεία. Ότι καταδικάζεται η Τουρκία, έστω φραστικά, ότι έκανε αυτό στην Αγία Σοφιά, ότι έκανε εκείνο. Τα έβαλε μέσα. Τι να πω, κατά. Θα βγάλετε μετά και θα λέγατε κάτι, είπατε κατά, ρε παιδιά, αφού λέγατε Αγία Σοφιά. Έλα, ρε παιδιά, θα κάνουμε διάλογο τώρα στην εκπομπή. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή βγήκε ο Φράγκος και έκανε ολόκληρο βίντεο. Κάτσε και δεν στο
1: βίντεο. Ναι.
0: Έλεος πια. Έλεος που θέλετε πραγματικά μα σημαίνει τροφή κάποιοι. Με όλη την αγάπη που έχω. Αρκετά προβλήματα έχουμε στο κεφάλι μας.
1: Για τις ασφαλιστικές εισφορές, λέει, να πείτε στο Χατζη Νικολάου οπωσδήποτε.
0: Τι να πω.
1: Ότι είναι στα ύψη.
0: Ποια ύψη, ρε. Δεν υπάρχουν λεφτά, ρε. Δεν θα πάρω σύνταξη, το ξαναλέω. Έχουν ρημάξει με τα ρέπο στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουν πάρει ό,τι χρήμα υπάρχει. Σύνταξη, περιμένετε να πάρετε εσείς.
1: Τι γίνανε δηλαδή αυτά τα λεφτά.
0: Ρε, πλάκα μου κάνεις. Τα έχουν βαδίσει, τα έχουν φάει. Δεν υπάρχουν τα λεφτά. Όπου ακούς ρέπος και ιστορίες, να ξέρεις, είναι ασφαλιστικά ταμεία. Τα παίρνουν από εκεί, όπως με τη 10. Θυμάσαι τη 10. Παλιά, είσαι μικρός εσύ.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν θυμάσαι. Φάγανε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν θα αφήσουν τίποτα. Ξεκοκαλίζουν τα πάντα. Αυτοί δεν είναι ακρίδες γαλάζιες. Είναι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι. Γαλάζιοι λαγοκέφαλοι όμως.
1: Έχουν βγει, τα ματσουλάνε.
0: Γαλάζιοι λαγοκέφαλοι. Ακόμη και τενεκέδες τρώνε. Δαγκώνουν. Χαπ!
1: Λοιπόν, να δώσουμε και τηλέφωνα. Είναι παρατέταρτο. Θα βγάλουμε ζωντανά.
0: Τι θα θέλετε να ακούσετε? Τι θέλει αυτός, κάτι στέλνει. Τι θέλετε να ακούσετε αύριο στο Χατζηνικολάου από τον πρόεδρο? Μου στείλε ο Φωτόπουλος. Δελτίο τύπου Ευρωομάδας Ελληνικής Λύσης. Είπαμε, ρε Στέλιο μου, εξαιρετικός, ότι οι Έλληνες, ο νέο Έλληνας, στη σπηλιά του Πλάτωνα.
1: Η Σδούκου ήταν πολύ πειθαρχημένη με το Φωτόπουλο χθες. Πολύ πειθαρχημένη.
0: Εντάξει, άκου λίγο. Ευφύης είναι. Στα οικονομικά, άμα δεν μπορείς να κάνεις, κάνεις την πάπια. Έκανε την πάπια. Θέλω να πω το εξής. Ρωτάτε πράγματα τα οποία έχουν απαντηθεί, ρε παιδιά. Εντάξει. Στέλνω άλλο στο δελτίο τύπου. Στέλνω. Να κάνει κακομοίρηση. Ας το διαβάσουν οι άλλοι. Θα διαβάσω κι εγώ. Μα σημαίνει τροφή θέλουν όλοι. Δεν μπορώ. Μα σημαίνει τροφέ είναι ο Έλληνες. Όχι οι Έλληνες της ελληνικής λύσης.
1: Λοιπόν, 2-10-7-10-8000 είναι το τηλέφωνο. Είναι οι γραμμές. Πήρανε αυτοί που το ξέρανε. Παίρνε τηλέφωνο να βγείτε στον αέρα με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Τι θέλετε να ακούσετε? Αυτό θέλω να σας ακούσω, παιδιά. Τι θέλετε να ακούσετε την Πέμπτη το βράδυ, την Πέμπτη 12 η ώρα στο Χατζηνικολάου, από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης? Έτσι κι αλλιώς αύριο θα μιλήσω εγώ στη Βουλή μετά τις 11.30. Δείτε και τη Βουλή αύριο.
1: Λέγε. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον Παναγιώτη. Καλή σας ημέρα. Καλησπέρα,
2: κύριε πρόεδρε, καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μάλιστα, 12. Καλό μεσημέρι, λέμε δυστυχώς.
2: Γιατί πολεμούσαν οι αρχαίοι Έλληνες υπερβομών και αστιών?
0: Ναι.
2: Το πρώτο σκάνδαλο ever είναι τα fans.
0: Συμφωνώ.
2: Είναι 87 δις το σκάνδαλο αυτό.
0: Παραπάνω. 87 δις. Παραπάνω.
2: Η μελώνη δίπλα μας έκανε αυτό που λέτε, κύριε πρόεδρε.
0: Ξέρω.
2: Τους έδωσε ένα 5-10% από όσο το πήρε το φαν και τελείωσε. Η μελώνη δίπλα μας.
0: Αυτό λέω εγώ, αλλά κανένας το λέει. Μπάση περιπτώσει. Θα το κάνουμε
2: αυτό
0: πράξη.
2: Αυτό είναι το πρώτο σκάνδαλο ever.
0: Θα το κάνουμε εμείς, θα το υλοποιήσουμε εμείς. Και να τα μόνο αυτό, παιδιά, 87 δις τα φάντσα, αλλά τα σπίτια ποιος τα παίρνει έχει σημασία. Οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, οι αντιπρόσωποι του. Αυξάνουν τα κινητά.
1: Έτσι, από εκεί,
0: κάτσε ρε φίλε. Στα δημόσια έσοδα καταστρεφόμαστε. Βουλιάξαν την Ελλάδα στα χρέη, αλλά στην τσέπη τους είναι πλούσιοι. Πώς γίνεται αυτό, για πες μου.
1: Κάνουν καλές επενδύσεις στο χρηματιστήριο.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Πάμε στις γραμμές.
1: Η κυρία Μαρία είναι η επόμενη στην τηλεφωνική γραμμή.
3: Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούμε, ναι.
3: Μου γεννήθηκε μια απορία αυτόματα. Πήρα την ΕΙΔΑΠ στα χέρια μου. Και βλέπω ότι λέει ότι είναι της, έχουμε και πάροχο τώρα. Epsilon Digital.
0: Ναι.
3: Ο παροχός μας.
0: Ναι.
3: Και για να μας καλοκαρδίσει και να μας καλωσορίσει, εμένα μου στείλε, έχω νερό 2 ευρώ, αυτό έχω χαλάσει με μόνη μου, αλλά ένα εικοσάρικο στρογγυλό. Και μου βάζει στο κοινόχρηστο νερό δύο κοινόχρηστα ρολόγια. Ένα έχουμε, δύο μας χρεώνει. Καλώς ήρθανε. Πνίξτε τους, κύριε Βελόπουλε.
0: Τι να κάνω.
3: Αλλάξτε τους τα φώτα, κύριε Βελόπουλε.
0: Παλεύω, παιδιά. Να είστε καλά.
3: Όλη η οικογένειά μου, όχι μόνο όλοι, μιλάω σε όλους. Να διώξουμε αυτή τη χολέρα.
0: Να είστε καλά. Δυστυχώς η χολέρα είναι μεταδοτική, να ξέρετε, και κολλάει και σε Τσίπριζες και σε Πασόκ και τα λοιπά, και θα γίνει συγκυβέρνηση στην πορεία, έτσι όπως πάει το πράγμα και όπως προωθεί η πλουτοκρατία. Θεοδόση, τα έχουμε πει αυτά για τους εξυγχαφείς. Μην μου λέτε εμένα για τους εξυγχαφείς. Μην μου τα λέτε. Κατέστρεψε ο Μητσοτάκης κάτι που ήταν ανεκτίμητο. Αυτή είναι η αλήθεια, για να δουλεύουν οι Γερμανοί. Το έχει παραδεχτεί. Ναι.
1: Η κυρία Σοφία είναι η επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
4: Ναι. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε.
0: Γεια σας.
4: Έχω πρώτο να σας πω κάτι που είπατε για την νεολαία προηγουμένως. Είχατε αναφέρει την νεολαία.
0: Ναι, ναι.
4: Το κανάλι σας δίνει το λόγο σε πολύ κόσμο. Mm-hmm. Κάντε μια εκπομπή μία φορά την ημέρα με δημοσιογράφο, όμως να παίρνει μόνο η νεολαία. Mm-hmm. Όχι από 50 και πάνω. Από 50 και κάτω και μέχρι και 17 χρονών να μπορούν να μιλήσει νεολαία. Εάν το κάνετε αυτό, εγώ νομίζω θα το μάθουν και θα ακούσετε πολλά παράπονα που έχει νεολαία.
0: Να σας διορθώσω εγώ τώρα, γιατί δεν είναι κανάλι μου, υπάρχει διεύθυνση ο Στέφανος εδώ.
4: Ναι, το σταθμός, μπερδεύτηκα.
0: Μπορείτε να πάρετε στον Στέφανο ή να πάρετε στον κύριο Σερέτη.
4: Ναι, δεν τον βρίσκουμε τον κύριο Στέφανο. Και το άλλο, όσο λέτε και τον κύριο Φετίνη. Ναι, να το πείτε αν...
0: Άμα τον δω κάποια στιγμή, θα το μεταφέρω και στη διεύθυνση.
4: Να κάνει εκεί που κάνει δύο το βράδυ, δύο ώρες και ακούμε πράγματα τα οποία είναι ανούσια. Η νεολαία να μιλήσει, η νεολαία αλλά με δημοσιογράφο.
0: Ποιος μιλάει δύο ώρες και λέει ανούσια?
4: Ο ηθοποιός. Που δεν ξέρει που πάντα τέσσερα και μετά αρχίζει.
0: Τώρα μην το κάνετε αυτό, μην μου το κάνετε αυτό, μην μου το κάνετε αυτό. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια άποψη. Άρα όταν αναφερόμαστε σε άλλους ανθρώπους να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος, παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό. Δεν είναι. Δεν το ξέρω κιόλας τον άνθρωπο. Αυτός, τον κανένα δύο φορές τον έχω δει, τον χαιρετάω. Όχι, αξιολογότατο είναι. Γιατί ρε παιδιά, μια χαρά είναι. Τι έχει ο άνθρωπος αυτός? Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί ό,τι θέλει.
0: Μας κάνω εγώ ρε παιδιά. Ναι.
1: Ο κύριος Θανάσης είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
5: Καλημέρα κύριε Βελόπουλε.
0: Χαίρετε.
5: Καλή δύναμη. Εγώ ένα πράγμα θέλω. Ναι. Εκεί που θα πας, να μπεις μέσα και να τους δείξεις τι παλικάρι είσαι.
0: Τι να κάνω?
5: Εκεί που θα πας, λέω την Πέμπτη.
0: Α, στον Χατζηνικολάου, την Πέμπτη το βράδυ, ναι.
5: Ναι, να μπεις μέσα και να τους δείξεις ότι είσαι παλικάρι. Αυτό.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Θα μπω μέσα και θα τους πω και θα τους αποδείξω ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε μαζί. Όλα τα άλλα, το παλικάρι ξεπαλικάρι, έχουμε χορτάσει από μαγκές και μην πω την άλλη την έφεση. Και μην το πω το άλλο. Δέσποινά μου, να σου πω ότι το άμα παρουσιαστεί το ποινικό μητρό δικαστικής κρίσης, ξέρεις πόσοι θα πάνε από αυτούς στα ζήτητα, λέει, να δηλώνουν όλοι, έτσι, όπως οι ταξιτζίδες, το...
1: Ναι, ναι, το μητρό ποινική, το ποινικό δικαστική, μητρό.
0: Δικαστικής κρίσης. Όχι. Άλλο δικαστικής κρίσης και άλλο το άλλο το ποινικό μητρό. Εδώ υπάρχει ένας ψευτοδημοσιογράφος, ο οποίος έχει τρεις σελίδες ποινικό μητρό και το παίζει και εκείνης ώρας της ηθικής και της πάταξης διαφθοράς. Τρεις σελίδες, με εκβιασμούς μέσα. Έτσι. Και κελαϊδάει όλη μέρα. Κελαϊδάει, αλλά σαν την καρακάξα είναι. Κρα, κρα, κρα, κρα, κρα. Θα το ξυλώσουμε το ράμφος πολύ σύντομα πάντως. Τρεις σελίδες θα τις διαβάσω τους επόμενους μήνες τα αδικήματα που έχει κάνει ένα προς ένα. Όλα εκβιασμοί. Εκβιασμοί κανονικοί.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
6: Κύριε Παπαγεωργίου, μου θα πω κάτι στον πρόεδρο που άκουσα εσύ χτες. Γεια σου, καλέ μου πρόεδρε.
0: Γεια σας.
6: Δεν το περίμενα, έδειξε ο Αντένα πρώην βουλεύτρια να λέει θα πλήρωνα το Μητσοτάκη και θα με έβγαζε βουλευτή. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Θα είχε γκρεμιστεί κράτος.
0: Να σου πω κάτι αλήθεια.
6: Ναι, πρόεδρε μου.
0: Ακούστε λίγο. Οι βουλευτές στα μεγάλα κόμματα αλλά και στα μικρά κόμματα, να ξέρετε, πλην της Ελληνικής Λύσης, πληρώνουν για να είναι υποψήφοι.
1: Εκεί όχι που... για να βγουν, για να είναι υποψήφοι.
0: Εκεί που εκλέγονται κιόλας. Ταχώνουν, που λένε στο χωριό μου. Μόνο στην Ελληνική Λύση δεν έδινε και δεν έδωσε ποτέ λεφτά κάποιος υποψήφιος. Ποτέ! Ποτέ! Για να βάζει ένας. Και μετά σου βγαίνουν οι άλλοι και πάνε και γλύφουν τη Νέα Δημοκρατία για να γίνουν βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία και τους παίρνει τα κεφάλια και διαμαρτύρονται και από πάνω.
6: Άλλα δύο μπορώ, πρόεδρε μου.
0: Όσα θες.
6: Θέλω να ακούσω από εσάς για το Αιγαίο που έχει γίνει κόκκινο, τουρκικό. Οι ψαράδες διώχνονται, νομίζω το.
0: Πριν από λίγο το είπα, ρε, εσύ. Πριν από λίγο το είπα αυτό.
6: Έχεις δίκιο. Όχι, αυτό νομίζω.
0: Α, για τον Χατζηνικολάου λες.
6: Ναι, ναι, ναι. Μες. Δηλαδή ελβετικές και ολλανδικές μικιών μέσα στα δικά μας δεν είναι, πρόεδρε. Δηλαδή και για τον προδότη τον Τζίπριζα, μην ξεχάσεις. Και βγαίνουν μερικοί σε κάτι μικροκάναλα και λένε ο Βελόπουλος φοβάται να μιλήσει για την Καριστιανού.
0: Τι να πω για την Καριστιανού.
6: Δηλαδή, τι να πεις, πρόεδρε μου. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Σε μικροκάναλα φοβάμαι να μιλήσω. Τι να μιλήσω, ρε παιδιά, τώρα. Τι να πω, τι για μια γυναίκα η οποία δεν ξέρει τι γίνεται, πολιτική σκέψη δεν έχει. Όποτε βγαίνει εκτίθεται, τι να πω τώρα για τη γυναίκα. Να είναι καλά εκεί που είναι, αχάριστη είναι. Έτσι, υπό την έννοια ότι τουλάχιστον πρέπει να είσαι προσεκτικός. Θα γυρίσεις και λες ότι μου έδιναν λεφτά για να μην κάνω κόμμα, αλλά δεν λες ποιες τα έδιναν τα λεφτά, ποια διαφάνεια και ποια διαφθορά. Τι να συζητάω τώρα. Εντάξει τώρα, έχασε το παιδί της και ίσως πάνω σε αυτό κάνει και κόμμα. Ξέρω εγώ. Εντάξει, αλλιώς δεν την ήξερε κανένας. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι με βάση την δημοφιλία που απέκτησε από την απώλεια του παιδιού της. Αλλά είναι και άλλοι 56. Άλλες 56 οικογένειες είναι, παιδιά. Δεν είναι ένας. Δεν θα διαβάσω τα tweets που έλεγε ότι εγώ θα κάνω ακόμα ποτέ, είναι σκουπίδια όσοι τα λένε και τα λοιπά. Το έχει πει. Εντάξει. Δεν, αν αποκτήσει πρόγραμμα, να κάτσω να αντιδικήσω. Έτσι. Δηλαδή βγαίνει του Τσίπριζα τα στελέχη και βγαίνουν αλλοσίες και λένε. Τι λένε, να σου πω εγώ. θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα δώσουμε, θα δώσουμε. Δεν λένε που δεν τα βρουν. Και σου λένε, έλατε, πείτε μου, ρε μαγκές, πώς. Εκεί μπορείς να τη διοικήσεις. Έχουν μια πλατφόρμα. Όταν οι άλλοι δεν έχουν πλατφόρμα, τι να κάτσω να πω. Αφού δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο. Ένα χρόνο οι σοφοί, έχουμε λέει επιτροπή σοφών, ετοιμάζουν οι σοφοί. Ποιοι σοφοί, ρε παιδιά, οι σοφοί είναι στην αρχαιότητα. Πάρα αυτοί. Πεθάναν, τι κάνουν. Πείτε μας, τι θα κάνετε για την οικονομία, για τα εθνικά θέματα. Έτσι να κάνω αντιπαράθεση και να πω, είπε ο Παπαγεωργίου αυτό.
1: Καλά, ειδικά στο Τσίπριζα, ο καθένας έχει βγει και λέει τα δικά του, νομίζω. Ότι και θέλω... αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε προς τις εκλογές.
0: Μου θυμίζει για τις ζουρνάδες, που τις ζουρνάδες αυτή είναι για ζουρνά μόνο, για τα αμτούμινε.
1: Έχω και δεύτερο παραπονούμενο, ότι δεν έκανα, τι δεν διάβασα σωστά, κάτι λέει. Α, δεν είπα, λέει, μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας να δημευθούν οι περιουσίες. Για να επιστραφεί.
0: Εντάξει, ρε παιδιά τώρα.
1: Και πράγμα, για τον κάθε βουλευτή που πλούτησε παράνομα.
0: Είτε, παιδιά, τι φταίει, ρε μεγάλε, ξάδερφός μου, αν έχουμε απατεώνας και αν δεν έχει πάρει τα λεφτά. Τι είναι αυτά που λέτε, παιδιά. Παιδιά, αν τα πω αυτά, θα με πάρουν για ρεντίκολο. Τι γελάς. Σε τρίτο βαθμό συγγένειας. Δηλαδή, φταίει ένας δεύτερος ξάδερφός μου, αν έχουμε απατεώνας. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Ρε. Να είμαστε... Θέλω η ελληνική λύση να είμαστε σοβαροί, παιδιά, συγκροτημένοι. Δεν είμαστε αουάουά στους άλλους. Που βγαίνουν και λένε δεν μιλάει για τον ένα και τον άλλον. Όχι. Θέλει μέτρο. Αυτοσυγκράτηση.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παναγιώτη στην τηλεφωνική γραμμή. Προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα σας.
7: Γεια σας, γεια σας. Δεν θα μιλήσω πολύ, δεν θέλω να εκμεταλλευτώ το χρόνο. Θα ήθελα να πει ο κύριος Βελόπουλος, επειδή η σύψη έχει φτάσει κάτω-κάτω στη βάση, να δεσμευτεί ότι αυτοί θα τιμωρηθούν όλοι. Δηλαδή και οι κάτω-κάτω. Μην νομίζετε η σύψη έχει φτάσει κάτω-κάτω, να πούμε. Κοιτάξτε, πολύ χαμηλά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν είσαι ψηφοφόρος του Τσίπριζα, Τσίπρα δηλαδή, και ξέρεις πρόδωσε τη Μακεδονία, αυτό είναι εθνική σύψη. Όταν ξέρεις ότι σε κορόιδεψε και σου έλεγε με ένα νόμο, με ένα άρθρο και λες είναι έντιμος, ενώ ταξίδευε δωρεάν και τζάμπα στις Παναγοπούλου, ο έντιμος δεν πηγαίνει τζάμπα στα κότερα. Άρα η σύψη είναι και χαμηλά, δεν είναι μόνο ψηλά, παιδιά. Η νοοτροπία έχει αλωτριωθεί και πολύ χαμηλά. Αυτό είναι αληθές, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Άρα, παιδιά, στο Χατζηνικολάου δεν ξέρω τι θα προλάβω να πω. Μου θέσετε πολλά ζητήματα, θα είμαι εκεί την Πέμπτη το βράδυ. Πιστεύω θα τα πάμε καλά. Θα πούμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, τις προτάσεις μας, το σχέδιό μας. Θα τις καταθέσουμε με σοβαρότητα και μέτρο. Εμείς δεν είμαστε wow, ούγκα, ούγκα και όρξ. Και δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει σχέδιο. Έχουμε και πρόγραμμα και σχέδιο και απ' όλα. Και ξέρουμε τι μας γίνεται. Και αύριο θα μιλήσω στη Βουλή. Όσοι δείτε την αυριανή μου ομιλία στη Βουλή, θα καταλάβετε γιατί λέω ότι πρέπει να κυβερνήσει η ελληνική λύση. Θα δείτε αύριο. Έλα.
1: Ξανά παραπονιέται, λέει, δεν είπα το όνομα Μητσοτάκη, δεν το είπα. Που έλεγε για τις φυλακές και τις δημεύσεις και αυτά.
0: Εντάξει, εγώ τι να κάνω, ρε παιδιά, τα είπαμε
1: τώρα, αυτά. Τώρα,
0: εντάξει. Πόσες φορές.
1: Λοιπόν, ναι, για το Μητσοτάκη έλεγε ο φίλος. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλο. Όχι, δεν προλαβαίνουμε, λέει ο Γιαννητόπουλος.
0: Μας έκοψε. Αύριο λοιπόν, μετά τις 11 και 4, 11.30 και γύρω και λίγο 12 παρά, θα είμαι στη Βουλή. Θα μιλήσω και θέλατε να ακούσετε όλη την ομιλία μου. Και Πέμπτη βράδυ, γύρω στις 12, δείτε ενώπιον στον οποίο Νίκο Χατζηνικολάου. Μην τους πιστεύετε. Είναι ψεύτες. Όταν βλέπετε Τσίπριζα, το Τσίπρα δηλαδή, να θυμάστε. Κόψιμο μισθών, συντάξεων, τέρμα τα δώρα, τέρμα η Μακεδονία, τέρμα το φεύγουν όλοι και εγώ είμαι εδώ και θα τους διώξω όλους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ο ορισμός του πολιτικού απατεώνα. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου, γιατί πρόδωσε τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα. Όσο και να θέλει να λέει την πρόδωσε. Την πρόδωσε.
8: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
9: Καλημέρα από το Essence Γερμανία.
10: Καλημέρα από Λιούπολη Αττικής.
11: Καλημέρα από Κατερίνη.
12: Καλημέρα από Βάρδα.
13: Καλημέρα από την καρδιά της Ομογένειας στον Καναδά.
14: Good morning from Johannesburg.
15: Καλημέρα από Γλυφάδα.
16: Καλημέρα από Κατερίνη.
17: Καλημέρα από Πέλα.
18: Καλημέρα από Σιγκαπούρη.
19: Καλημέρα από Λακωνία.
20: Καλημέρα από Συνταγούρους της Δράμας.
21: Καλημέρα από Περιστέρι.
22: Καλημέρα σας, Σαλαμίνας, στην Αττική.
23: Η ώρα είναι μία.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σφόδρες αντιδράσεις και καταγγελίες από καταναλωτικές οργανώσεις και νομικούς κύκλους πυροδοτεί η νέα κυβερνητική διάταξη που κατατέθηκε για τον νόμο Κατσέλη λόγω του ρητού αποκλεισμού χιλιάδων δανειοληπτών από το αναδρομικό όφελος της απόφασης υπαριθμών 6 του 2026 του Αριού Πάγου. Όπως καταγγέλει η ΕΚΠΗΖΟ, η νομοθετική παρέμβαση περιορίζει αφαίρετα το συμψηφισμό των υπέρμετρων τόκων αποκλειστικά στις ενεργές και συνεπείς ρυθμίσεις, αφήνοντας εκτός πεδίο εφαρμογής και στερώντας αναδρομικές επιστροφές χρημάτων όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει τις καταβολές τους ή έχουν εκπέσει από το καθεστώς προστασίας. Φόρο διαφυγή ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ στις Κυκλάδες αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας μια εξόφθαλμα προκλητική υπόθεση όπου κατασκευαστική εταιρεία είχε φτάσει στο σημείο να δηλώνει ετήσια έσοδα μόλις 3 ευρώ. Οι στοχευμένοι ψηφιακοί έλεγχοι ξεσκέπασαν το πάρτι των κρυμμένων κερδών, αναγκάζοντας την κατασκευαστική να εμφανίσει τελικά έσοδα 2,2 εκατομμύριων ευρώ, ενώ το μεσητικό γραφείο που συμμετείχε στο κόλπο ξέχασε να δηλώσει τις προμήθειες από χρυσά συμβόλαια, διπλασιάζοντας τα έσοδα του στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ μετά το ξεσκόνισμα των αρχών. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Το δικαστήριο χαρακτήρισε ως πρόωρο το αίτημα για την παρουσία των κατηγορουμένων στο τρέχον δικονομικό στάδιο. Η Βουλή διαβιβάζεται σήμερα το πρωί δικογραφία των Βελγικών Αρχών που περιλαμβάνει το ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δημήτρη Αβραμόπουλο, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος με βοριάδες, ενώ η υδράργυρος θα κυμανθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο, και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα, και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη, θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσο της αγνίας μας, από την άβυσο της ζωώδους, θα έλεγα, ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό, και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχωρήσει.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Ψαράκης. Τρίτη ώρα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης.

Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να σχολιάσουμε και για την Ελλάδα και για όλα όσα συμβαίνουν με τη δικαστική εξουσία. Εγώ ένα έχω να σας πω και με αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, το ότι έρχονται τα βραχιολάκια. Ξέρετε, μέρα με τη μέρα βάζουμε και ένα λιθαράκι για να μπορέσουμε επιτέλους να καθαρίσουμε τον τόπο από τους απατεώνες. Μέρα με τη μέρα προσπαθούμε να αποκαλύπτουμε πράγματα για το πώς ακριβώς λειτουργεί όλη αυτή η συμμορία εκεί πέρα έξω. Μας έχουν απειλήσει, μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Όντως έχουν χρησιμοποιήσει κρατικούς μηχανισμούς για να το βουλώσουμε, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κόντρα στη φήμωση. Και κόντρα στους ξεπουλημένους, έτσι, και οι ξεπουλημένοι είναι πάρα πολλοί εκεί πέρα έξω. Δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολλοί ξεπουλημένοι. Πάρα πολλοί. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ξεπουλημένοι. Για να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μπορεί εσείς να νομίζετε ότι δεν είναι, αλλά είναι. Και όλοι πάνε για την καρεκλίτσα και θα επιβεβαιωθώ, σιγά σιγά θα επιβεβαιωθώ. Όταν λέω οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για εσάς, να με ακούτε.

Μην περιμένεις από τον Τσίπρα να βγει να σου πει κάτι για αυτόν τον ολιγάρχη. Ο ολιγάρχης ο οποίος εμπλέκεται σε πολλά. Υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, γιατί αν δεν υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, τι να πει ο άνθρωπος. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν λεφτά πρέπει να είναι στη φυλακή. Εγώ λέω το ότι υπάρχουν για συγκεκριμένους ανοιχτές δικογραφίες, υπάρχουν για συγκεκριμένους αποδεικτικά στοιχεία και κανονικά θα έπρεπε να φοράνε τη ριγέ στολή και δεν τη φοράνε. Γιατί δεν τη φοράνε? Γιατί αν έχεις πορτοφόλι δεν πας μέσα και βλέπουμε μετά τον καθένα να βγαίνει και να τους γλύφει αυτούς και να μην μιλάει για αυτούς και να κάνει αβαβά. Γιατί? Για να τους στηρίξουν οι ολιγάρχες και να πάρουν ψηφαλάκια ή για να πάρουν κανένα φράγκο. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 και πιστεύετε ότι έτσι θα σωθούμε? Που 8 εκατομμύρια έχουν απλώσει την παλάμη και λένε φέρτε φράγκα. Έτσι θα σωθεί η Ελλάδα? Με 8 εκατομμύρια ανοιχτοχέριδες? Και ο Έλληνας δεν μπορεί να πει, δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι τα παίρνει. Δεν θα βγει ο άλλος να σου πει ρε αδερφέ τα παίρνω. Ξέρεις θα σου πει, εγώ είμαι κόντρα, κάνω ράνο. Δεν είσαι κόντρα. Η μόνη εκπομπή η οποία αυτή τη στιγμή κρατάει ψηλά την ιδεολογία, τα μόνα ραδιόφωνα Focus, Μάχη και πάει λέγοντας, τα οποία πάνε κόντρα σε αυτή την κυβέρνηση, και οι μόνοι οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με τα σημαντικά θέματα χωρίς να υπάρχει προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς, και σας το λέω με βεβαιότητα, γιατί έχω γνωρίσει και έχω μιλήσει με τους περισσότερους από όλους αυτούς τους διπρόσωπους. Υπήρχαν και κάποιοι, για να τα λέμε όλα, οι οποίοι καλός ή κακός προσπάθησαν, αλλά πλέον έχουν γίνει τσιράκια. Πλέον γίνανε τσιράκια. Για άλλη μια φορά μπήκαμε σε αυτό το mood, για να μιλάω και με λέξεις της νεολαίας. Μπήκαμε σε αυτό το mood να βλέπουμε για άλλη μια φορά site τα οποία πηγαίνανε κόντρα στο σύστημα να είναι εκπρόσωποι κομμάτων. Και καταντάει και αηδία. Καταντάει και αηδία, βρε. Τυφλή, τυφλή. Κολλημένοι. Κολλημένοι είστε. Οι κολλημένοι, οι εξαγορασμένοι. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς να μην μπορεί κάποιος να βγει μπροστά και να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό που συμβαίνει δεν είναι σωστό. Κάτι παίζει. Κάτι παίζει. Με τη Σεμερτζίδου γιατί δεν ασχολείστε άλλο? Η Σεμερτζίδου τι είναι, αθώα? Ρωτάω. Αυτή της Νέας Δημοκρατίας που υπάρχει ηχητικό που λέει ότι θέλει τα λεφτά της πίσω γιατί δεν της φέρανε οι Ρωμά ψηφοφόρους, αθώα είναι? Έχετε δει τι λέει ο ποινικός κώδικας? Έχετε ασχοληθεί ποτέ με το τι λέει η νομοθεσία? Αλλά δεν θέλω να βιάζεστε. Θα πάνε φυλακή, ακούστε το. Θα πάνε φυλακή, όχι όλοι. Θα πάνε όμως αυτοί που πρέπει. Θα πάνε φυλακή αυτοί που πρέπει. Αργά ή γρήγορα, θα το δείτε.

Η Καρισιανού πάει για διάλυση. Φεύγουν ένας-ένας από το κόμμα. Σου λέει τι να κάτσουμε να κάνουμε εδώ. Το ίδιο και η Λατινοπούλου. Ένας θεός ξέρει αν θα τα καταφέρουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Βγαίνει ο Παπασιδέρης να πούμε και λέει ότι δεν πιστεύουμε στον κρατικό υπολογισμό, προϋπολογισμό, είναι μαγειρεμένα τα στοιχεία, κάτι τρέλες. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί που πιστεύουνε, δεν ξέρουν ούτε αυτοί.

0: τι έχουν να πούνε και αν θα το πούνε ποτέ. Βγαίνει από το Συμβούλιο των Σοφών και μας λέει οι άλλοι ότι δεν έχουν πρόγραμμα. Και ό,τι και αν ρωτήσει την Καριστιανού, που εδώ δεν έρχεται να τη ρωτήσω, έτσι, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Ακούει Focus FM 103,6 και βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας να δώσει καμία συνέντευξη. Θα πάει να πούμε στο Χαριτάτο στο Open, γιατί έχει καλές σχέσεις ο Αυγερινός με το Σαβίδι. Έτσι, έξω τα δόντια τώρα. Έξω τα δόντια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα πάει η Καριστιανού στο Χαριτάτο, γιατί ο Αυγερινός έχει καλές σχέσεις με το Σαβίδι. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας, στον Πετράκη, όχι στον Απόστολο Πετράκη, στον Πέτρο. Στον Πέτρο να τα πει και να είναι άνετη. Στο Focus FM 103,6 κάνει αυγά, δεν έρχεται. Έλα εδώ να σε ρωτήσω αυτά που πρέπει να σε ρωτήσει ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος. Και δεν έχει χατήρια να μας απαντάς εδώ πέρα, θα απαντήσουν για αυτά τα συμβούλια και θα απαντήσουν για αυτά οι σοφοί και θα απαντήσουν αυτά για αυτά οι μοναχές. Άμα δεν ξέρεις τίποτα, εσύ τι βγήκες μπροστά. Δεν κάνεις, άμα δεν ξέρεις και δεν έχεις άποψη. Πώς θα σου το πω. Ένας άνθρωπος που λέει ότι θέλει να ηγηθεί, πρέπει να ξέρει και τι συμβαίνει με την υγεία και τι συμβαίνει με την ιστορία και τι συμβαίνει με την παιδεία και τι συμβαίνει με την οικονομία και τι συμβαίνει με τα εθνικά θέματα και τι συνέβαινε τόσα χρόνια. Αλλά ξέχασα. Ασχολείσαι με την πολιτική τα τελευταία 4 χρόνια. Το πολύ 3 χρόνια. Γιατί πριν από αυτό μας είπες ότι δεν πήγαινες να ψηφίσεις και ότι υποστήριζες Νέα Δημοκρατία. Και θυμήθηκες τώρα στο 90 να μας το παίξεις εθνοσωτήρας κι εσύ. Ρε, δεν μας παρατάτε από εδώ πέρα. Λοιπόν, βάλε. Όχι, όχι, θέλω το ηχητικό αυτό, ναι. Που δεν βγαίνουν στις εκπομπές. Δεν βγαίνουν κι αλλού, ναι, βάλε. Απλά εδώ πέρα ούτε καν λένε ότι θα βγούνε. Βάλε να ακούσουμε αυτόν εδώ πέρα που τον ακύρωσαν 3 φορές. Γιατί τον ακυρώνουνε? Δεν έχουνε τι να απαντήσουνε.
1: Κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει ηλυμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας προτείνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος κυρίας Καριστιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, και για ακόμη μια φορά, είναι η τρίτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
2: Αυτό γιατί, σας το λέμε. Γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καριστιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καριστιανού και από την κυρία Γρατσία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική. Δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το άνοιγει ο κάθε καλεσμένος μας. Μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο καθένας.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η συγκεκριμένη, γιατί δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα. Αντικειμενικά σας μιλάω. Δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από το να έχεις κανονίσει μια συνέντευξη, να ξέρεις ότι ο καλεσμένος λέει ότι 2 και 4 θα βγω. Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο και λες: γεια σας, ναι. Είστε ο κύριος Χατζηπαπαρίδης, ναι. Θα βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε, ναι, θα βγω. Τι ώρα? 2 και 4. Εντάξει, είμαστε κύριε Χατζηπαπαρίδη. 2 η ώρα, 2 και 4 θα σας καλέσω να βγούμε στον αέρα. Και καλείς 2 και 4 και ο Χατζηπαπαρίδης έχει ξεχάσει ότι είναι να βγει. Ή σου λέει: δεν μπορώ 2 και 4, στις 2 και 4 το λέει αυτό, θα βγω 2 και μισή. Τι μας λες ρε Χατζηπαπαρίδη? Τι μας λες ρε Χατζηπαπαρίδη? Εδώ πέρα πρέπει να είσαι σωστός στην ώρα σου, όπως έχεις συμφωνήσει. Αν δεν μπορείς εκείνη την ώρα, δεν συμφωνείς εκείνη την ώρα. Δεν είμαστε εδώ πέρα ξενοδοχείο, ούτε καφενείο, να βγαίνεις όποτε γουστάρεις και αν γουστάρεις. Απλά πράγματα. Τα ίδια κάνουν και στην τηλεόραση. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι σοβαρή. Έχεις κανονίσει να δώσεις συνέντευξη στην τηλεόραση Και ακυρώνει τελευταία στιγμή και λες βγάλε τη δικηγόρο μου τη γρατσία. Και παίρνουν και τη γρατσία και δεν βγαίνει και η γρατσία. Και τους έχεις κρεμάσει. Τους έχεις κρεμάσει. Δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα. Όταν λες ότι θα βγω, βγαίνεις. Και αν δεν μπορείς να βγεις να μιλήσεις, γιατί κάνεις αυγά, σακλώσα, άστο, πες από την αρχή δεν βγαίνω.
2: Καλεσμένος και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
1: Και από ένα σημείο και μετά, εγώ θέλω να πω, βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο ορισμένοι από τους πολιτικούς μας και από αυτούς που είναι έτσι φιλόδοξοι τώρα για να μπουν στη Βουλή και μιλάνε για δικαιοσύνη, για φιλότιμο, για ισονομία, μιλάνε για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, γενικώς να μην υπάρχουν αδικίες κτλ. Όταν πρεσβεύεις όλες αυτές τις ωραίες αξίες που τα λες στα λόγια, αλλά δεν τα τηρείς στις πράξεις. Μόνο ο κύριος Αυγερινός είχε έρθει εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα στο στούντιο, το φιλοξενήσαμε, του δώσαμε απεριόριστο χρόνο.
2: Και ο Ερωτόκριτος.
1: Ναι, και ο κύριος Ερωτόκριτος. Η κυρία Καρισιανού τρεις φορές μας το έχει ακυρώσει. Ήταν μια συνέντευξη μαϊντοσκοπημένη στην οποία δεν μας άφησε να την παίξουμε. Και τα λέμε παιδιά κανονικά, διότι από ένα σημείο και μετά, όταν έχεις μία συνεννόηση με έναν πολιτικό αρχηγό ή με έναν άνθρωπο που είναι νούμερο 2 του κόμματος, δεν μπορείς να κουνάς το χέρι σου και να λες όλοι είστε σάπιοι, εμείς είμαστε καλοί, θα φτιάξουμε την Ελλάδα και να μην είσαι, και να μην είσαι συνεπής σε όλες αυτές τις υποσχέσεις που δίνεις.
0: Απλά πραγματάκια. Κάνουνε αυγά, δεν ξέρουν τι να απαντήσουνε. Και τον Αυγερινό που τον βγάλανε, σας είχα βάλει το ηχητικό που τον ρωτήσανε, τι θα κάνετε με το βασικό μισθό. Και τους είπε δεν είναι τώρα η ώρα. Και πότε είναι η ώρα. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε την Καρισιανού η οποία δεν εμφανίζεται πουθενά γιατί δεν έχει απόψεις, γιατί δεν έχει ιδεολογία, γιατί φοβάται να απαντήσει. Μια Καρισιανού που θέλει μόνο μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις και αυτές αν το επιτρέψει για να βγούνε. Αν την αφήσουν να έχει μπροστά της το κειμενάκι της για να διαβάσει. Έτσι θα σώσει την Ελλάδα. Με στημένα κείμενα. Χωρίς να έχεις άποψη, χωρίς να έχεις γνώση. Χωρίς γνώση δεν πας πουθενά. Πάνε σπίτι σου. Πάνε στο ιατρείο σου, στο Κολωνάκι και κάνε τη δουλειά σου. Απλά πράγματα. Δεν είσαι κατάλληλη. Πάμε στην επόμενη. Βάλε να ακούσουμε λίγο την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου τι έχει να πει. Αυτή πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να μπερδεύομαι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω αυτή είναι. Ένα απόσπασμα από την Ευρωβουλή. Βάλε να ακούσουμε τι έχει να πει. Αν είναι αυτό το ηχητικό, έτσι μην κάνουμε λάθος, το ηχητικό της κυρίας Λατινοπούλου από την Ευρωβουλή που μιλάει. Δώσ' το.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ, ούτε οι Τουρκοί. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό, αυτό του λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό του λέμε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ, ούτε οι Τουρκοί. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό, αυτό του λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό του λέμε.
0: Αυτή ήτανε. Μοιάζει η φωνή, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Ιων Ανδρικόπουλος, θες που είχαμε εδώ πέρα καλεσμένος που ήτανε και μας είπε κάποια πράγματα, έκανε κι άλλη μια δημοσίευση χθες, στην οποία ανέβασε φωτογραφίες της κυρίας Λατινοπούλου με έναν κύριο. Και τι λέει? Βάζει ένα quiz ο Ιων Ανδρικόπουλος. Ο Ιωνας Ανδρικόπουλος. Μπορείτε να μπείτε στο προφίλ του στο Facebook και να τα δείτε όλα αυτά. Για να μην έχετε αμφιβολίες. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε στο προφίλ του Ιωνας Ανδρικόπουλος. Και γράφει quiz. Quiz. Ο εικονιζόμενος γράφει που ασπάζεται με τόση στοργικότητα και αγάπη η Λατινοπούλου ποιος είναι και έχει μια φωτογραφία που είναι με έναν άντρα εκεί πέρα με έναν κύριο και άλλη μια που τον φυλάει στο μάγουλο και ρωτάει ο Ιωνας είναι πρώτον ο πρίγκιπας του Μονακό, δεύτερον απόγονος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας, τρίτον Βρετανός γαλαζοαίματος, τέταρτον δισεκατομμυριούχος πατριώτης ή... πέμπτον, ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η σωστή απάντηση είναι ότι ο κύριος με τον οποίο είναι αγκαλιά η κυρία Λατινοπούλου και τον φυλάει στο μάγουλο, είναι ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Ρωμάλεν τσαβάλεν. Για να μην έχετε κενά δηλαδή. Ως προς το πώς η κοροϊδία πέφτει γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πώς η κοροϊδία γενικά τρώτε μέσα στη μάπα. Δηλαδή βγαίνει και λέει ότι δεν θέλει τους γύφτους. Πηγαίνει σε κάτι τυροπιτάδικα και αναφέρει ότι εγώ πηγαίνω στην Ευρωβουλή και μιλάω για τους γύφτους. Και παράλληλα εδώ πέρα υπάρχουν φωτογραφίες που είναι με τον πρόεδρο της μουσουλμανικής κοινότητας, τον Ρωμά, και τον φυλάει στο μάγουλο. Εσάς πώς σας ακούγεται? Φυσιολογικό? Εμένα δεν μου ακούγεται, ούτε μου φαίνεται φυσιολογικό. Πειράζει που λέω την άποψή μου, θα μου κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα η κυρία Χαλιλοπούλου, Λατινοπούλου. Τόσο κακό είναι δηλαδή να πούμε την άποψή μας? Εγώ θα τη λέω την άποψή μου και δεν πάνε να σκούζουν όλοι μαζί. Γιατί εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Έχουμε χίλια δυο σκάνδαλα. Μόνο τον Ερυθρό Σταυρό, μόνο το σκάνδαλο Ερίκος Δινάν να κάτσετε, να ψάξετε, να δείτε, να ανακαλύψετε και να βρείτε το τι ακριβώς συμβαίνει, θα καταλάβετε πολλά. Γιατί το πάρτι που έχει στήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ενορχιστρωτής, στο πάρτι, έχει φέρει το DJ, έχει διορίσει το σερβιτόρο, έχει φέρει τα τραπέζια, κάνει ανακαίνιση στην αίθουσα δεξιώσεων και φέρνει και τους καλεσμένους για το φαγοπότι. Είναι δικοί του οι καλεσμένοι που θα φάνε και θα πιούνε, δικοί του άνθρωποι. Ξέρει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και ψυχικής υγείας και σωματικής υγείας, τι ακριβώς συμβαίνει στον Ερυθρό Σταυρό? Κύριε Σπυρίδωνα, ξέρετε τι συμβαίνει στον ΙΦΕΤ με τα φάρμακα? Έχετε κάποια συμφωνία με τον κύριο Γιαννακόπουλο? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εντολή να παίρνουμε φάρμακα σε αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας από συγκεκριμένους προμηθευτές? Τι εννοώ? Άμα ένας καρκινοπαθής, για να καταλάβετε, άμα ένας καρκινοπαθής χρειάζεται ένα φάρμακο και δεν το βρίσκει αυτό το φάρμακο, δεν θα έπρεπε το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας να του το βρει και να τον βοηθήσει? Θα έπρεπε. Θα έπρεπε επίσης να προσπαθεί να πάρει φάρμακα αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας από διάφορους προμηθευτές για να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, καρκίνο και άλλες αρρώστιες φυσικά και άλλα προβλήματα υγείας που έχουν. Γιατί να επιλέγουμε συγκεκριμένους προμηθευτές φαρμάκων? Και γιατί υπάρχουν ανεβασμένες, αυξημένες τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά στα συγκεκριμένα φάρμακα? Στην Ελλάδα έχει αυτοκτονήσει άνθρωπος επειδή δεν έβρισκε τα φάρμακά του και πονούσε και υπέφερε. Εγώ δεν το ξεχνάω. Βάζει κανένας καπέλο στην τιμή? Και αν βάζει κάποιος καπέλο στην τιμή των φαρμάκων, ποιος είναι αυτός? Είναι ο υπουργός? Είναι ο πρόεδρος ενός νοσοκομείου, παράδειγμα φέρνω, του Ερυθρού Σταυρού για παράδειγμα? Μπορεί να είναι πρόεδρος, για παράδειγμα, στο Ινστιτούτο? Ποιος είναι ο αρμόδιος? Είναι ο άνθρωπος με τις φαρμακοβιομηχανίες? Για να ρωτηθείτε, για σκεφτείτε και δώστε μου και εμένα την απάντηση, γιατί δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, αλλά ξέρει σίγουρα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα απαντήσει ή θα αρχίσει πάλι να λέει εκεί πέρα τις τρέλες του? Ή πάλι θα αρχίσει να αποσυντονίζει και να πετάει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι για να αποφύγει την ερώτηση? Αυτό κάνει πάντα, δεν δίνει απαντήσεις. Και δεν γίνεται να περιμένουμε από έναν αποδειδειγμένα ψεύτη να δώσει απαντήσεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση γιατί λέω ότι είναι αποδεδειγμένα ψεύτης, μπορώ να του φέρω 10 βίντεο που λέει άλλα και κάνει άλλα. Και αυτό τον κάνει ψεύτη. Έχει πιαστεί πολλές φορές να λέει ψέματα ο συγκεκριμένος. Ο οποίος χθες μιλούσε με τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης τι έγινε? Απέτυχε σαν πολιτικός και πάει να το γυρίσει να γίνει δημοσιογράφος? Κατάλαβε ότι δεν βγαίνει και πάει να το γυρίσει σε podcast? Ο Αμερικανός Σταλτος πράκτορας για εμένα, σε εισαγωγικά πράκτορας, γιατί πράκτορας ονομάζεται αυτός που έχει μια αποστολή. Θεωρώ ότι η δική του αποστολή ήταν να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ και τα κατάφερε. Μου βάλανε εκεί το φάμελο. Φάμελος. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει άποψη για τίποτα. Ξέρει κανένας τι άποψη έχει ο Φάμελος? Και αυτός χειραψίες με τους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες κάνει. Μπας και αποκτήσει δημόσιες σχέσεις. Πού έχει πάει κόντρα ο Φάμελος? Τι ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι ΞΥΡΙΖΑ. Ας βάλουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με Φάμελο πρόεδρο να ξυριστούν. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή με τα πολιτικά κόμματα. Κανένα απολύτως νόημα. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες πολιτικοί απατεώνες. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όταν μαθαίνεις σε αυτή τη χώρα το ότι έχουν καταδικαστεί τόσα πρόσωπα, το ότι έχουν βγει εντάλματα σύλληψης, ένταλμα σύλληψη, συγγνώμη. Έχει βγει ένταλμα σύλληψη. Μη μου στέλνεις μηνύματα, αδερφέ, τώρα. Δεν με ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΞΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Φάμελος είναι ανίκανος. Δεν κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος θα ζω στην Ελλάδα. Άσε με τώρα να πούμε. Ξύπνησες μια μέρα και μας λες ότι είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Με αποσυντονίζεις κιόλας. Εδώ σου λέω έχει βγει ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο. Το εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για υπόθεση διαφθοράς. Και θα σας πω τι λέει και η υπόθεση με το Qatar Gate για να καταλάβετε τι γίνεται και με τους Μαροκινούς. Θα το αναλύσω και αυτό. Εδώ 20 μήνες φυλάκιση έχει φάει η Μισέλα Σιμακοπούλου για την παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών και την προεκλογική της καμπάνια. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Πόσα υψηλόβαθμα στελέχη και πόσοι υπουργοί είναι σε δικογραφίες της Νέας Δημοκρατίας? Πόσοι? Δηλαδή πλέον θα μας κάνει εντύπωση αν συναντήσουμε κάποιο σκάνδαλο ή κάποιο οικονομικό έγκλημα και δεν υπάρχει μέλος της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Θα μας κάνει εντύπωση. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και δεν μιλάει κανένας. Κάποια στιγμή, αν ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, υπάρχει περίπτωση. Σκέψου τώρα να ανακαλύπτεις σκάνδαλο διαφθοράς χωρίς να εμπλέκεται στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Παθαίνεις σοκ. Λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οικονομικό έγκλημα και να μην υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είναι το ίδιο και με το κύκλωμα μαστροπίας και με όλους αυτούς τους ψυχανόμαλους, τους παιδοβιαστές, τους εγκληματίες που ανακαλύπτεις κύκλωμα και δεν γίνεται να μην υπάρχει μέσα απόστρατος αστυνομικός. Είναι απίστευτο. Λες, τι γίνεται ρε φίλε? Κύκλωμα μαστροπίας και δεν υπάρχει απόστρατος αστυνομικός. Είναι φοβερό. Συγκεκριμένα μοτίβα οδηγούν στο να οργανώνονται συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις, κυκλώματα και πλεκτάνες. Και πάντα υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις και σε αυτά τα κυκλώματα. Και τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντα, υπάρχουν μέσα διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Διεφθαρμένα στελέχη κρατικών υπηρεσιών, εξαγορασμένοι δικαστές, εξαγορασμένοι στρατιωτικοί, εξαγορασμένοι άνθρωποι. που κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Και εσύ αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, είναι στο κόλπο όλοι αυτοί. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι στο κόλπο. Θα έπρεπε να είναι 20 μέτρα κάτω από τη γη και να μην βλέπουν το φως του ήλιου. Για να βάλουν μυαλό και για να φοβηθούν και οι υπόλοιποι. Όταν όμως κανένας δεν πάει φυλακή, έχουν πάρει ολονών τα οπίστια αέρα. Πώς αλλιώς να το πω.

Αλλιώς, αλλιώς θα το πω. Το ίδιο ισχύει φυσικά και με τους βουλευτές και με τους υπουργούς που παίρνουν και αυτοί κανένα φραγκάκι. Δεν βλέπεις τώρα εδώ τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πάνε βόλτα. Βόλτα κάνουνε τις έδρες. Τι είναι ρε οι έδρες. Πανιά. Τι είναι οι έδρες, φάκελοι, να τους κάνετε βόλτα, ποιος θα πάρει ποιον, που θα πάμε, με ποιο κόμμα θα κατέβουμε, με ποιους θα συμφωνήσουμε, με ποιους θα διαφωνήσουμε. Άποψη δεν έχετε, ιδεολογία δεν έχετε, τίποτα δεν έχετε. Τίποτα απολύτως δεν έχετε. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Γιατί σας είπα ότι θα κάνω μια ανάλυση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και κανένα κανάλι δεν το παίζει. Αναφέρουν την είδηση, αλλά δεν κάνουν ανάλυση. Δεν εξηγούν στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Και θα μιλήσω μετά και για ένα σκάνδαλο άλλο, για την φαρμακευτική κάναβη και το ποιοι εμπλέκονται. Κάτσε, θα σου πω εγώ τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν για το σκάνδαλο Qatar Gate και γι' αυτό εδώ πέρα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Διότι οι βελγικές αρχές φέρονται να έχουν εκδώσει αυτό το ένταλμα σύλληψης, διότι έχουν ανακαλύψει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουν ανακαλύψει 73.000 ευρώ περίπου που έχει πάρει ο Αβραμόπουλος. Και τα έχει πάρει από συγκεκριμένους ανθρώπους. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει ένας πρώην επίτροπος αυτή τη στιγμή που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και έχει διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων, ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν υπουργός εθνικής άμυνας και μετά και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν επίτροπος για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια. Θα σας εξηγήσω γιατί δεν ήταν τυχαίο. Γιατί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε μια συγκεκριμένη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Και για αυτή τη θέση που είχε ήταν χρήσιμος σε κάποιους. Και δεν ήταν ο μόνος που ήταν χρήσιμος σε κάποιους. Γιατί όπως λέγανε και οι παλιοί, αν δώσεις τα λεφτά που χρειάζονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ήρθαν λοιπόν αυτοί εδώ πέρα από το Qatar Gate, που Qatar Gate στην ουσία τι είναι, το λέει και η λέξη, έχουν ανοίξει μία πόρτα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο οι άνθρωποι του Qatar και μέσα από κάποια χρήματα που δίνανε σε συγκεκριμένα πρόσωπα διαμορφώνανε τις αποφάσεις. Φυσικά δεν μπορούσαν να το κάνουν απευθείας και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούσαν μια ΜΚΟ. Αυτή η ΜΚΟ που είχε ιδρυθεί από έναν πρώην ευρωβουλευτή, τον Αντώνιο Παντσέρη, το οποίο είναι κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate. Ωραία. Και σε αυτό εδώ που ίδρυσε ο Αντώνιο Παντσέρη στη ΜΚΟ, ο Αβραμόπουλος συμμετείχε σε κάποιες δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης και όταν έληξε η θητεία του ως επίτροπος, λάμβανε αμοιβή 5.000 το μήνα. Και φυσικά εξετάζονται αν οι συγκεκριμένες πληρωμές συνδέονται με την υποδιερεύνηση υπόθεση. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε? Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν δήμαρχος Αθηναίων, όπως σας είπα, υπουργός εξωτερικών, υπουργός εθνικής άμυνας και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια, για τον οποίο έχει βγει ένταλμα σύλληψης, είναι ένας από τους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται έπαιρνε λεφτά από τη ΜΚΟ και υποστήριζε αυτά που λέγανε συγκεκριμένοι ισχυροί άνθρωποι και έπαιρνε και συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, θα το πω απλά, με μία φράση, χρήμα για πολιτική επιρροή.
Είμαι εγώ επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώσε μου λεφτά και θα ψηφίσω ή θα στηρίξω αυτά που θέλετε. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής οι ονομασίες. Η ΜΚΟ που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από το Qatar Gate ονομάζεται Fight Impunity. Όπως σας είπα, την είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι βελγικές αρχές κάνουν μια έρευνα για να δούνε ποιοι συμμετείχανε σε αυτή την ΜΚΟ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξετάζεται για 75.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με αυτήν την ΜΚΟ, την Fight Impunity. Δύο κατηγορίες αναφέρονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα. Και οι βελγικές αρχές ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακριβώς ακόμη το πλήρες κατηγορητήριο. Δηλαδή τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, θα δούμε κι άλλα. Φυσικά ο Αβραμόπουλος δηλώνει ότι ήταν νόμιμη η συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάει λέγοντας. Αλλά θα σας θυμίσω κάτι. Ποιο άλλο πρόσωπο συνδέεται με το Qatar Gate? Θυμάστε μήπως την Εύα Καϊλή, η οποία τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Θυμάστε τον Φρανσέσκο Τζιόρτζι που ήταν συνεργάτης του Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ και σύντροφος της Καϊλή? Θυμάστε γιατί είχε γίνει όλος αυτός ο θόρυβος το Δεκέμβριο του 2022 που είχαν πραγματοποιηθεί έφοδοι στις Βρυξέλλες και ανακοίνωσαν οι αρχές ότι βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και μετρητά πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε κάτι μαύρες σακούλες και σε κάτι μαύρες βαλίτσες κάτω από κατοικούνιες? Η Εύα Καϊλή συνελήφθη για το ίδιο σκάνδαλο και κατηγορήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η ίδια είχε αρνηθεί ότι συμμετείχε σε κάποια παράνομη δραστηριότητα, και συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία και έκατσε και για λίγους μήνες μέσα σε κάτι δωματιάκια υπερλούξ, ούτε καν φυλακή. Γιατί στην ουσία θεώρησαν οι αρχές ότι αυτοί οι άνθρωποι πήρανε λεφτά και κινήθηκαν ανάλογα όπως τους είπανε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ίδιο και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν συνελήφθησαν φυσικά ο Αβραμόπουλος και οι υπόλοιποι που βγήκαν τώρα στην επιφάνεια το 2022, αλλά είχαν επαφή με το ίδιο κύκλωμα που είχε και η Καϊλή. Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα δίκτυο στο οποίο δίκτυο ο τίτλος λειτουργίας είναι χρήματα για πολιτική επιρροή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι πολιτική επιρροή όμως θα μπορούσε να ασκήσει κάποιος, ας πούμε, από το Κατάρ? Και γιατί να έχει πιάσει και να έχει δώσει λεφτά, αν έχει δώσει λεφτά, στον επίτροπο της Ευρώπης για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια? Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε το τι λέω? Πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε λεφτά για να εγκρίνουνε την παραμονή παράνομων μεταναστών, για να εγκρίνουνε hot spot, για να εγκρίνουνε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι σας το παρουσιάζουνε. Γιατί ποιος ήταν ο στόχος του Qatar Gate σύμφωνα με τις αρχές? Η βασική κατηγορία είναι ότι το Qatar και σε ορισμένες περιπτώσεις το Μαρόκο φέρεται να επιδίωκε και να επηρεάσει αποφάσεις και το κλίμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί
για να βελτιώσει πρώτα τη διεθνή εικόνα του, να αμβλύνει την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας μεταναστών και για να εξασφαλίσει, φίλοι μου, πιο ευνοϊκές πολιτικές και δημόσιες τοποθετήσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Γιατί όμως το Qatar Gate πλήρωνε πολιτικούς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, όχι για να αλλάξουν ένα νόμο μόνοι τους, όπως κάνουν εδώ πέρα οι Έλληνες της νομοθετικής εξουσίας και τα αρπάζουν από εφοπλιστές, αλλά για να κάνουν θετικές δηλώσεις, να επηρεάζουν συζητήσεις και ψηφοφορίες, να οργανώνουν εκδηλώσεις, να φέρνουν δηλαδή μια νέα ατζέντα και να προωθούν την πιο φιλική στάση απέναντι στο Κατάρ και μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με λίγα και απλά λόγια, οι εισαγγελείς περιγράφουν ένα σύστημα χρήματα έναντι πολιτικής επιρροής. Το καταλαβαίνουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που το σκάνδαλο αυτό θεωρήθηκε τόσο σοβαρό. Και δεν αφορά μόνο χρηματισμό προσώπων, αφορά και την ξένη παρέμβαση στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι αυτό που λέμε δούριος ύπος. Βρήκανε τα πρόσωπα, την Καϊλή, τον Αβραμόπουλο και πάει λέγοντας, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι εισαγγελείς, δώσανε λεφτά και τζιόρτζιδες και παντζέριδες και όλους αυτούς εκεί πέρα στην Ευρώπη και υπήρχε επιρροή, υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε σημαντικές θέσεις που σε ψηφοφορίες είχαν συγκεκριμένο ρόλο και όλοι αυτοί μαζί βοήθησαν στο να φτάσει η Ευρώπη εδώ που έχει φτάσει σήμερα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Είναι πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό. Και να υπενθυμίσω ότι βρέθηκαν 600.000 ευρώ σε βαλίτσα που είχε στην κατοχή ο πατέρας της Εύας Καϊλή. Βρέθηκαν 600.000 ευρώ στο σπίτι του Αντώνιο Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ. Και βρέθηκαν και 150.000 σε μετρητά μέσα στο διαμέρισμα της Καϊλή. Όλα αυτά τι ήτανε? Είναι αυτοί οι άνθρωποι κομμάτι ενός λόμπι? Είναι το λόμπινγκ νόμιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ισχυρό λόμπινγκ από εταιρείες, από συνδικάτα και από οργανώσεις, το ξέρουμε αυτό. Και το λόμπινγκ εκεί είναι νόμιμο. Αλλά συχνά γίνεται και συζήτηση για το κατά πόσο οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατιών και για άλλα θέματα δίνουν μια δυσανάλογη επιρροή σε όλους αυτούς τους δωρητές και όλους αυτούς που εκπροσωπούν συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λειτουργούν χιλιάδες λομπίστες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, κλάδους και ΜΚΟ, αλλά η δραστηριότητά τους είναι θεσμοθετημένη και έχουν προκύψει πολλές υποθέσεις όπου εξετάστηκε αν ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια. Στην Ελλάδα ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια από τα λόμπι τα ισχυρά που διαλέγουν πρόσωπα και τα προωθούν στα κανάλια τους και τα παρουσιάζουν ως εθνοσωτήρες. Βλέπε Τσίπρα, βλέπε Μητσοτάκη, βλέπε Σαμαρά, βλέπε Καριστιανού. Μόνο και μόνο γιατί οι ίδιοι έχουν συμφέροντα και γιατί έχουν βρει τα πρόσωπα στα οποία επενδύουν αυτά τα λόμπι και αύριο μεθαύριο θα θέλουν να ζητήσουν πίσω ό,τι δώσανε. Το ίδιο κάνουν και οι τράπεζες. Και σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς το χρήμα μπορεί να συνδέεται άμεσα με δωροδοκίες για δημόσιες συμβάσεις, για άδειες, για φορολογικές διευκολύνσεις, για πολιτικές αποφάσεις, για εξυπηρετήσεις, για ρουσφέτια. Είναι οι κοινές μίζες. Στην Ελλάδα ποιος εξετάζει το αν παίρνουν κάποιοι μίζες? Ποιος?
Γιατί ξένες κυβερνήσεις συχνά προσπαθούν να ρυθμίσουν την κατάστασή τους. Και πάρα πολύ συχνά προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή μέσω think tanks. Με συμβουλευτικές εταιρείες που εδώ στην Ελλάδα δώσαν 600 εκατομμύρια. Είναι ο δημοκράτες του Μητσοτάκη σε συμβουλευτικές εταιρείες. Σε όποιον θέλανε να δώσουν χρήμα του λέγανε κάνε και μια συμβουλευτική εταιρεία και θα μας το παίξει σύμβουλος και πάρε χρήμα. Τι γίνεται με τους πανεπιστημιακούς που τους τάζουν θέσεις? Τι γίνεται με τα πρόσωπα, συγκεκριμένα πρόσωπα κλειδιά που εκπροσωπούν κόσμο που τους λένε έλα να σε βάλω στο επικρατείας? Αυτό τι είναι, δεν είναι παράνομο? Δεν είναι προβληματικό? Τι είναι, φυσιολογικό? Να κάνουν κουμάντο τα λόμπι και το χρήμα στην πλουτοκρατία που ζούμε και εσείς νομίζετε ότι ο λαός έχει την εξουσία και ότι έχουμε δημοκρατία? Εδώ πιάσανε τον Μπάτσι να αγοράζει κόκκινα δάνεια και να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων και δεν άνοιξε ρουθούνι. Κανονικά θα έπρεπε να δηλώνουνε ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης. Δεν γίνεται να επιτρέπονται οι μυστικές πληρωμές. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από τον Τσίπρα, πίσω από την Καριστιανού και πίσω από όλα αυτά τα πρόσωπα που κυκλοφορούν κάθε μέρα στην τηλεόρασή σας. Και έπρεπε το Σύνταγμα να καταδικάζει όλους αυτούς που χρηματοδοτούν πρόσωπα για να ασκούν πολιτική επιρροή. Μιλάω λοιπόν για διαφανές λόμπινγκ, για δηλωμένες δωρεές, για δημόσιες παρεμβάσεις και για συμμετοχή ενεργή σε διαβουλεύσεις. Και όχι αυτό που συμβαίνει τώρα με την παράνομη πολιτική επιρροή, με τις μυστικές πληρωμές, με τις δωροδοκίες που δεν ξέρει κανένας από πού προήλθανε, με αδήλωτα χρήματα κάτω το τραπέζι και ανταλλάγματα για ψήφους ή αποφάσεις. Το εκλογοδικείο θα έπρεπε να είναι το πρώτο που θα έβγαινε μπροστά για να καταδικάσει τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους. Που πλέον το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, άρα υπάρχει και νοθεία στις εκλογές. Γι' αυτό σε υποθέσεις όπως το Qatar Gate, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι κάποιο κράτος ή οργανισμός θέλει να επηρεάσει ή να εξαγοράσει πολιτικούς, γιατί αυτό συμβαίνει παντού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκαν κρυφές πληρωμές και προσωπικά οικονομικά ωφέλη για τον ίδιο ή για συγγενείς του ή για φίλους του για να επηρεαστούν αποφάσεις. Τα παίρνανε για να λένε ναι στο να έρχονται οι παράνομοι μετανάστες. Τα παίρνανε οι Ευρωπαίοι πολιτικοί για να ανέχονται να μας στέλνουν εδώ πέρα τα καραβάνια γεμάτα. Ποιοι είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί? Μέσα σε αυτούς είναι και ο Αβραμόπουλος και η Καϊλή. Αναρωτηθείτε. Ψαχτείτε και θα δείτε ότι ο Γρηγόρης κάτι παραπάνω ξέρει. Αυτές είναι ομές αλήθειες που δεν θα σας πει κανένας. Και όταν ακούτε εκεί πέρα έξω να σας λένε ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση, να τους λέτε όχι, η φτώχεια θέλει επανάσταση. Η φτώχεια θέλει να πηγαίνεις κόντρα στην εξαγορά και να υποστηρίζεις αυτό που είναι σωστό για την πατρίδα σου και για το μέλλον των παιδιών σου. Και δυστυχώς, ούτε ο Σαμαράς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε οι υπόλοιποι 91 συμφεροντολόγοι, ούτε κοτάκιδες, ούτε όλο αυτό το παρεάκι που έχει στηθεί. Και άμα έχουν τα κάκαλα, ας βγάλουν στη φόρα στα δικά τους μέσα το ότι παραπέμπεται σε δίκη ο γιος του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για κατοχή ναρκωτικών. Αν έχουν τα κάκαλα και λένε ότι είναι κόντρα στο σύστημα, ας βγάλουν πρωτοσέλιδο που θα γράφει την αλήθεια για το τι έχει καταθέσει ο αξιωματικός για την ημέρα εκείνη που μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και ζητούσε να διαγραφεί αναφορά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Έχει τέτοιο δικαίωμα Υπουργός Ανάπτυξης? Αλλά είστε φιλαράκια. Είστε φιλαράκια, όπως είστε φιλαράκια και με το Δένδια. Όπως είστε φιλαράκια και με τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει επιλεκτικά πατριώτης. Υπάρχει σκέτο πατριώτης. Δεν υπάρχει
πάω κόντρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ή πας κόντρα σε όλους ή δεν πας κόντρα σε κανέναν. Και δεν τρέπεστε κιόλας. Δεν τρέπεστε κιόλας. Δείτε εδώ ποιοι κυβερνάνε. Ο Ρωμανός που τραγουδούσε «Θέλω να πάω στο Αεροσόλυμα γιατί έχω φάει μαζί σου κόλλημα». Η ομάδα αλήθειας. Ο Κερίδης που έλεγε ότι οι Έλληνες είναι σκουπίδια. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι σκουπίδι έλεγε. Ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών έλεγε. Ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων έλεγε. Αυτοί κυβερνάνε και τους στηρίζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δείτε εδώ πρόσωπα. Και σας θέω εγώ που λέω την αλήθεια. Θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να πηγαίνω κόντρα σε όλους αυτούς. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:00 με 4:00 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Να βγάλουν τα ρολογάκια και τα ρολεξάκια και ό,τι φοράν στα χέρια. Γιατί έρχονται χειροπέδες. Για κάποιους πολιτικούς απατεώνες έρχονται χειροπέδες σύντομα. Πολύ σύντομα. Γράφτε το και θα δείτε ότι θα επιβεβαιωθώ για άλλη μια φορά.

0: Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Σαράκη κατευθείαν από την Κρήτη για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Θέλουν να χτίσουν και εκεί μια δομή. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Ο κακός χαμός. Θα συζητήσουμε για όλους και για όλα. Δεύτερη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Σαράκη. Δεν φεύγει κανένας. Δώσε. Δεν σου κάνω τον Άγιο θέλω τώρα. Δεν σου κάνω τον Άγιο. Γιατί? Γιατί ούτε αυτό δεν μπορούν να τραγουδήσουν. Ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Να παραδεχθούν τα λάθη τους. Δώσε. Πάμε. Νικογό Τσαμπά. Πιο μεγάλα τάχια από εσάς. Χωρίς να θέλω να παρεξηγηθεί εγώ Τσαμπά, έτσι. Μπορεί και να μην έχει γυναίκα, έτσι, μην παρεξηγηθεί.
1: Γράζει αγραφιώτη.
0: Τουλάχιστον αυτή λέει ότι αμάρτησε. Εσείς δεν τα λέτε, είστε ψεύτες.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αμελητή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα το επίσημο αίτημα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για το σκάνδαλο Qatar Gate. Η δικογραφία καταλογίζει στο πρώην επίτροπο τρία βαρύτατα αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, δηλαδή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά σε επίπεδο δωροληψίας υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Από την πλευρά του, ο Αβραμόπουλος ανέφερε πως δεν πρόκειται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ασυλία. Σκηνές τρόμου εκτυλίσσονται στη λεωφόρου Συγκρού αυτήν την ώρα στο ύψος της Παντίου. Ένας μαυροφορεμένος άντρας σε κατάσταση αμόκ διασχίζει επανειλημμένα κάθετα το ρεύμα προς την παραλιακή, αποτελώντας θανάσιμο κίνδυνο για τον ίδιο και τους οδηγούς. Οι διερχόμενοι οδηγοί πραγματοποιούν συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς τελευταία στιγμή για να αποφύγουν το μοιραίο. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν άφαντες. Σφοδρές αντιδράσεις και καταγγελίες από καταναλωτικές οργανώσεις και νομικούς κύκλους πυροδοτεί η νέα κυβερνητική διάταξη που κατατέθηκε για τον νόμο Κατσέλη λόγω του ρητού αποκλεισμού χιλιάδων δανειοληπτών από τον αναδρομικό όφελος της απόφασης υπαριθμών 6 του 2026 του Αριού Πάγου. Όπως καταγγέλει η ΕΚΠΙΖΟ, η νομοθετική παρέμβαση περιορίζει αυθαίρετα το συμψηφισμό των υπέρμετρων τόκων αποκλειστικά στις ενεργές και συνεπείς ρυθμίσεις, αφήνοντας εκτός πεδίου εφαρμογής και στερώντας αναδρομικές επιστροφές χρημάτων όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει τις καταβολές τους ή έχουν εκπέσει από το καθεστώς προστασίας. Τρία νέα κρίσιμα αιτήματα καλείται να εξετάσει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη, τα οποία υπέβαλε ο συνήγορος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος, ζητώντας την αναδιόρθωση της εξέτασης των μαρτύρων σε 6 θεματικές ενότητες προς αποφυγή κάθε αποδεικτική σύγχυση, την κλίση επιπλέον στελεχών και την προσκόμιση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του Υπουργείου Μεταφορών για τη Σύμβαση 717. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος με βοριάδες, ενώ η υδράργυρος θα κυμανθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλημέρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι, σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι, είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.
4: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ψαράκη. Καλησπέρα, κύριε Ψαράκη.
5: Καλησπέρα και από την Κρήτη, στο ακροατήριο όλο, στην όμορφη Μακεδονία μας, που τιμούμε κάθε φορά με δόξες, με τιμές. Σήμερα είναι τα θέματα πολύ σοβαρά για την Κρήτη, για το νησί Κρήτη, τη λεβεντογένα Κρήτη, όπου ζούμε και υπάρχουμε.
4: Θα τα πάρουμε ένα προς ένα και θα συζητήσουμε για όλα, για να καταλάβουν και οι ακροατές τι ακριβώς συμβαίνει.
5: Βεβαίως, θα βάλουμε κάποια θέματα,
4: ναι,
5: τα οποία σήμερα είναι μια μάσιγα πάνω στον πρωτογενή τομέα, στο νησί της Κρήτη, στον πολίτη, στο λαό της Κρήτης κτλ.
4: Ωραία, ακούστε με, κύριε Ιωάννη Ψαράκη, ένα λεπτό, δώστε μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα και παρακολούθησα και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου που συνεδρίασε, τι ακριβώς έλεγαν όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, γιατί υπήρχε και αρκετός κόσμος. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη δομή μεταναστών.
5: Λοιπόν, μια ωραία πάσα που μας έδωσες.

0: Επειδή το είχα στο πρόγραμμα κουβέντας αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό, το οποίο δεν έχουμε κακό εμείς σκεπτικό, μας προσφέρανε και μας προωθούν εχθρούς, καταπατητές και έρχονται χωρίς πόλεμο. Δεν καλέσαμε κανένα εμείς από αυτούς να έρθουν στο νησί μας και να μας φέρουν αρρώστια, να μας φέρουν διάφορες μορφή εγκληματικότητας και να κινδυνεύουμε κιόλας. Αυτό λοιπόν το θέμα ήταν πολύ σοβαρό. Δηλαδή μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, απ' έξω από το Ηράκλειο, γύρω-γύρω περιφερειακά του Ηρακλείου, πέντε θέσεις που είχαν βάλει στόχο να κάνουν δομές, βάλανε μία από αυτές τις θέσεις, είναι και η δομή που ετοιμάζουν σε θανάτους. Αυτό το τους κουλούνται ένα οίκημα, μια αποθήκη μεγάλη. Άμα ανοίξουμε τέτοια πόρτα, θα έχουμε όλους τους εχθρούς. Η Λιβύη θα κάνει απικία εδώ πέρα. Αυτό θέλουνε. Απικία στην Κρήτη. Η Λιβύη. Με χωρίς καρφιά, με χωρίς ντοκουμέντα, με χωρίς τίποτα. Ήρθατε απόγνωστο ο κόσμος, κατεβαίνουν σε διαμαρτυρίες, καθημερινά 2-3 χιλιάδες κόσμος ταλαιπωρείται, φοβάται όλη η περιοχή τι θα γίνει με την οικογένειά μας, με τα χωράφια μας. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουμε και παίρνει εντολές ο Πλεύρης και λέει εγώ δίνω εντολή στον Περιφερειάρχη και συμφωνάω ο κύριος Περιφερειάρχης Αρναουτάκης και στηρίζει τη δομή και τα λόγια του κυρίου Πλεύρη. Ποιος είναι ο κύριος Αρναουτάκης?
1: Ο Περιφερειάρχης που εκλέξατε.
0: Ο Περιφερειάρχης που εκλέξανε ο λαός. Άρα λοιπόν αφού στηρίζει όλα αυτά τα του κυρίου Πλεύρη, έχει μια υποχρέωση πίσω του και την έβγαλε ποδημένα. Διότι στο ψηφοδέλτιό του ήταν ενιαίο με την Δημοκρατία.
1: Καλά, προφανώς και ήταν και είναι από το 2011 σε αυτή τη θέση.
0: Όχι, ήταν και πιο παλιά ακόμα. Ήταν πολλά χρόνια που είναι
1: παιδιά. Ναι, πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται δεν λαμβάνει σωστές.
0: Τώρα τελικά για να δώσει στίγμα σωστό, τι έκανε? Αγκάλιασε τη Νέα Δημοκρατία. Μετά που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινούσε από το ΠΑΣΟΚ την πορεία του και τώρα που έχει φτιάξει την αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία, ναι, είναι στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Από όπου και αν προήλθε, ό,τι και αν έκανε, όπου φυσάει ο άνεμος. Το θέμα είναι άλλο.
0: Λοιπόν, τώρα,
1: ακούει ένα
0: λοιπόν,
1: λεπτό. Κύριε Ψαράκη, θέλω να κάνουμε συζήτηση. Αν θέλετε να κάνετε μονόλογο, πείτε το μου να μην μιλάω.
0: Όχι, να μιλάς.
1: Ωραία, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Αρναουτάκης αυτή τη στιγμή ακούει τον κόσμο τι λέει ή δεν τον ενδιαφέρει και θα κάνει αυτό που είπε ο Υπουργός?
0: Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Το είπε αυθόρμητα γιατί εκτέλεσε εντολή προσωπική, όχι με το λαό. Και αυτό το χθεσινό βράδυ που έγινε στο Συμβούλιο στο Δήμο Ηρακλείου, προχθές και χθες που κουβεντιάζαμε και όλο αυτό το θέμα, έγιναν αρνητές και όχι δομή. Το είπε και ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να παίρνει ο Αρναουτάκης θέσεις για όλες τις απόψεις τις δικές του. Ποιο λαό ρώτησε? Τι είπε στο λαό? Εμείς τη δεχόμαστε εχθρούς αυτούς. Αν γίνει ένα πόλεμος αύριο στην Κρήτη, από την Τουρκία που έχουμε εχθρό, π.χ. λέμε ένα παράδειγμα, θα έχουμε και μέσα στον τόπο μας εχθρούς. Γιατί δεν θα είναι το 8.010 που είναι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, αυτοί οι καταπατητές, θα μας στείλουν τώρα 1.000.000 ή 500.000. Θα είμαστε πιο πολύ ξένοι αυτοί, οι αλλόθερσοι δεν ξέρω τι είναι, άγνωστοι, θα είναι περισσότεροι από τους κριτικούς.
1: Αυτό τώρα, αυτή η δομή, συγγνώμη λίγο, είναι ξενώνας, είναι διαμερίσματα, είναι...
0: Όχι, δεν είναι, είναι μια αποθήκη, ο οποίος αυτός ήταν έμπορος λαδιού. Ο Σκουλούς ήταν πρόεδρος των εμπορών ελαιολάδου.
1: Ναι.
0: Και είχε μια κάνει μια δομή εκεί πέρα δικιά του, επιχειρηματική, με δεξαμενές, με κάποια πράγματα για τα φορτηγά του, για τις επιχειρήσεις του κλπ. Μια μεγάλη. Αλλά είναι η βιτρίνα του Ηρακλείου. Δεν μπορεί να μιλάμε για βιτρίνες, δηλαδή να βάλουμε τις ξένους μέσα στα πόδια μας, μέσα στο κυκλοφοριακό αυτό συνέστημα του λαού, το οποίο θα είναι ότι θα περνάω τουρίστες και φοβάται. Δηλαδή τι να ζήσουμε, πριζοκομικές καταστάσεις, θέλει να κάνουμε. Πόλεμο θα μας κάνει δηλαδή αυτός.
1: Δηλαδή βρίσκεται στην είσοδο της πόλης αυτό.
0: Αυτό είναι ακριβώς από τη μεριά του κεντρικού δρόμου της Μεσαράς. Δηλαδή της λεωφόρης Μεσαράς. Δηλαδή ένα πράγμα, μια εθνική Μεσαράς. Δεν είναι να πεις ότι είναι κάποιο παράκεντρο κομμάτι. Είτε. Αλλά επιλέξανε και τα πέντε σημεία που ήταν να κάνουν τη δομή αυτή. Ξεκίνησαν από τις Μαλάδες, τον τόπο το δικό μας, που είναι τόπος και εκεί το ίδιο πράγμα, δηλαδή, ούτε 5 χιλιόμετρα είναι διαφορά ίσια. Και πήγαν στο Χταίο, το παλιό Χταίο να κάνουν εκεί που διαμαρτυρήθηκε πάλι ο κόσμος. Πήγαν στο Γιαννούλη τα ίδια, πήγαν στη Χρυσό τα ίδια, πήγαν στη Βιομηχανική τα ίδια. Δηλαδή στη βιτρίνα του Ηρακλείου είναι τώρα εκεί που πάνε. Για θανάτη. Είναι 8 χιλιόμετρα ο δρόμος από το Ηράκλειο. Και πάει με σαρά. Χιλιάδες τουριστικά λεωφορεία περνάνε κάθε μέρα και φοβούνται ο κόσμος. Λέει, αν γίνει εδώ πέρα η δομή, πώς θα ξαναπεράσουμε στη τουριστικά λεωφορεία από εκεί.
1: Κατανοητό. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Το θέμα είναι για ποιο λόγο θέλουν να το κάνουν τόσο αιμονικά.
0: Είναι η καταστροφή του νησιού. Αφού δεν την πήρανε με όπλα οι Γερμανοί, τώρα έρχονται λοιπόν οι καταπατητές της Λιβύης να κάνουν απικία την Κρήτη. Τέλος. Αυτός είναι ο στόχος. Να διαλύσουν το νησί την Κρήτη.
1: Να τα ξεπουλήσουν όλα. Γενικά τι κλίμα επικρατεί.
0: Δεν υπάρχει, μα δεν υπάρχει θέμα να το συζητάμε καθόλου. Δεν έχουν βάση καταρχήν. Αυτή η κυβέρνηση που κυβερνά είναι ο εχθρός του λαού. Και προχωράει με αυτό το στενό κομμάτι, γιατί βγαίνει τώρα και λέει, ας πούμε, να πάρει κάθε χωριό 10 καταπατητές, λαθρομετανάστες, οικογενειακός. Πώς, αφού δεν έχουν οικογένειες. Δεν είναι οικογενειάρχες που ζητήσουν άσυλο, πολιτικό άσυλο. Δεν έχουν τίποτα καρδιά. Άγνωστοι. Αμβολίαστοι, αρρώστιες. Ποιος θα τα μεταφέρει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το μέγα έγκλημα που γίνεται σήμερα στην Κρήτη. Γιατί δεν βγάλει τα καράβια του πολεμικού ναυτικού στην Νότια Κρήτη ή να στείλει δυο F-16 στα βόρεια παλάρια της Λιβύης και να πει αν δεν σταματήσει αυτό το πράγμα θα προβαδίσουμε. Έστω κάνει ένας καλός νοικοκύρης στον τόπο που λέει Ελλάδα.
1: Εδώ πέρα να πούμε ότι γενικά έχουν καταστρέψει όλη την Ελλάδα, δεν καταστρέφουν μόνο την Κρήτη.
0: Προχθές βάλανε και είδατε και οι ίδιοι τι ανατινάξεις που κάμανε στην οικονομία της Ελλάδος.
1: Ναι, πριν πάμε παρακάτω κύριε Ψαράκη, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, γιατί για τις δομές θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δώστε μου ένα λεπτάκι να τα ακούσουμε και επανέρχομαι για να πάμε και παρακάτω για τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο. Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, που υπάρχει αρκετή ένταση, Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε τι λένε.
2: Είναι τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και οι κλειστές ενδεχόμενες δομές που υπάρχουν στο φυλάκιο του Εύρου, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάνο, στην Κόρη και στην Εύρο. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι ενδεχόμενες δομές προσωρινής φιλοξενίας που υπάρχουν στην Ελλοχώρα. Στην περιφέρεια Αττικής και στη στερεά Ελλάδα υπάρχει στη Μαλακάσας, αντίστοιχη με αυτή που θέλουν να μας κάνετε εδώ, στο Σκιστό, στην Ελαιώνα, στη Ριτσόνα, στη Θήμα, στα Ενόπιτα και στο Κουτσόχερο της Λάχιας. Στην περιφέρεια κεντρικής εθνικής Μακεδονίας υπάρχουν στα Διαματά, στα Λαγκαδικιά, στη Βέρεια, στην Αλεξάνδρεια, στην Κατερίνη, στις Σέρες. Από όλες αυτές τις επίσημες δομές φιλοξενίας και ταυτοποίησης καμία δεν λειτουργεί εντός του αστικού ιστού όπως αυτή που πάτε να κάνετε.
1: Ακούτε κύριε Ψαράκη.
0: Εγώ τα ακούω γιατί ήμουν και σχεδόν παρόν και τα ακούγα από πιο δυνατά και πιο καθαρά και πιο έντονα. Λυπάμαι πάρα πολύ που το έχουν πάρει στο σωρολόπ. Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης πήρε αυτή την απόφαση και είπε στηρίζω τη δομή του Υπουργείου Μετανάστευσης του κυρίου Πλεύρη. Αυτό και μόνο σημαίνει εχθρικότητα στο λαό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγει να απολογηθεί ή να φύγει ή να παρετηθεί.
1: Μα αυτός λέει ότι κάνει το σωστό.
0: Σωστό το κάνει για πάρτι του. Όχι για μας.
1: Καλά, προφανώς. Ακούστε λίγο, κύριε Ψαράκη, εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει ο κόσμος να είναι ενωμένος, να υπάρχει ενότητα και να πάτε κόντρα. Αν δεν κάνετε κάτι εσείς οι πολίτες που κάνετε, δεν λέω ότι δεν κάνετε. Κάνετε, αλλά δεν ολοκληρώσετε αυτόν τον αγώνα που δίνετε για να μπορέσετε να αποτρέψετε τα χειρότερα, σταδιακά θα περνάνε και άλλα τέτοια.
0: Εμείς καταρχήν είμαστε αρνητές, κάνουμε αντίσταση, ο κόσμος είναι μαζί μας, όλοι οι Κρήτη είναι μαζί μας, όλοι διαμαρτυρόμαστε, όλες οι ώρες αποκλίνουμε το δρόμο, μπορεί να στενοχωρούμε κάποιους ανθρώπους, επαγγελματίες, είτε που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, στο νοσοκομεία κτλ. Που ανοίγουν και περνάνε. Είναι ένα μεγάλο λάθος. Όχι άλλα εγκλήματα στην Κρήτη. Αρκετά δεχτήκαμε την κατοχή. Και σήμερα δεν θα έχουμε κανένα αλλοδαπό τέκους άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο νησί μας να φέρουν ξανά δυστυχία, ξανά πίκρα, ξανά πόνο. Αυτό και μόνο σηματοδοτεί είτε αρρώστιες, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτοί δεν έχουν ούτε εμβόλια, δεν έχουν ούτε καρφιά τίποτα. Γιατί να την κρατήσουμε εδώ? Τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ στο νησί μας? Άρα λοιπόν παίζουν το ρόλο τους, γιατί πήραν 42,5 δισεκατομμύρια η κυρία κυβέρνηση για αυτό το θέμα από την Ευρώπη. Και τώρα θέλει να δείξει ότι κάτι κάνει. Κάτι έδειξε, κάτι έκαμε και την πληρώσαμε εμείς στην Κύφη, η Κρήτη. Το ιστορικό νησί η Κρήτη.
1: Ιστορική είναι όλη η Ελλάδα, κύριε Ψαράκη, αλλά το θέμα είναι το ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη τίνεται έναν αγώνα. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του αγώνα? Δηλαδή ο Αρναουτάκης δεν σας ακούει, ο Υπουργός δεν σας ακούει. Αυτοί θέλουν να φτιάξουν εκεί μια δομή τώρα.
0: Δεν θα κάνουν τη δομή. Αυτό το λέω από πρώτο χέρι για να μείνουμε ξεκάθαροι. Είτε καλός είμαι, είτε κακός είμαι, είτε εγώ, είτε ο κόσμος που ακολουθούμε αυτή τη γραμμή, ως αρνητές δεν θα γίνει η δομή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Τέλος. Το έχουμε πάρει απόφαση, ψυχή και σώμα. Θα δώσουμε μάχη, διότι αρκετές φορές πληγώθηκε ο λαός μας.
1: Ναι, ο λαός της Κρήτης όμως και γενικά όλοι οι κριτικοί, οι περισσότεροι, χρόνια τώρα στηρίζουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα λέω αυτά, ότι στηρίζεται Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα δύο κόμματα έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Άρα έχει ευθύνη και ο Έλληνας.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχουμε ευθύνη. Και ποιος ψήφισε τον Αρναουτάκη? Ποιος ψήφισε? Ο Αθηναίος? Ο Μακεδόνας? Ο Πελοποννήσιος? Ο λαός της Κρήτης ψήφισε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδειξε μια άλλη εικόνα, μια άλλη ταυτότητα. Αν θέλει άλλη ταυτότητα να έχει, θα έχει ένα πόλεμο πολύ σκληρό. Εμείς δεν θα αφήσουμε να γίνει η δομή. Ήδη δείξαμε την ταυτότητά μας, ότι εμείς θα καίμε όλα. Και μια βραδιά βάλαν και φωτιά μια μέρα εκεί, δεν ξέρω πώς έγινε, για να τους δείξουμε ως έντιμα διαμαρτυρίας ότι εμείς θα τα κάψουμε όλα, τα χαλάσουμε όλα. Ο λαός κάνει κουμάντο. Έχουμε τον άγραφο νόμο στην Κρήτη για αυτό το θέμα. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Τα όπλα. Γιατί οι αστυνομικοί τι φταίνε να τρώνε ξύλιες. Ή ο κάθε ένας που είναι παρόν εκεί πέρα τρώει χημικά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Πόλεμο δηλαδή. Να έχουμε μια ηρεμία για μια δημοκρατία και αυτοί θέλουν να κάνουν πόλεμο. Ή παίρνουμε μια μετεβατική χούντα. Αυτό έχει καταλάβει ο λαός. Αυτό είναι και το σήμα του λαού.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έχετε να πείτε για όλο αυτό που συμβαίνει?
0: Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μου έδωσε μια άλλη πάσα και μας έχει πληγώσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ο πρωτογενής τομέας έχει πληγωθεί πάρα πολύ. Γιατί ήθελε να κάνει το κομμάτι του ο Λαμπρέτατος και υπουργός τότε κ. Αβγενάκης. Έκαψε, διάλυσε το όνομα πρωτογενή τομέα. Και σήμερα οι αυγικοί αυτοί που φάγανε και κάματε δικούς σας τα κονκρέτσα. Μαγειρίας, κασάπιδες, πραπέδες, τέλος πάντων, όπως λένε αυτούς, δεν ξέρω τι. Συνεντζάκηδες. Αυτή ήταν η εικόνα δικιά τους. Ήταν τα παιδιά τα δικιά τους. Αυτοί βάλανε τα μεγάλα πάμπερς. Γιατί επί Κοσκοτά, δεν ξέρω να θυμάσαι, επί Πασόκ τότε με Κοσκοτάδες στην τράπεζα και τα λοιπά που πέραν τα πάμπερς με τα πεντοχίλιαρα. Τώρα έγινε και εδώ τα ίδια πάμπερς ήταν, αλλά ήταν σε ευρώ. Όμως πρέπει να καταλάβουμε δύο πράγματα. Ο κόσμος δυστυχά μας έβαλε σε νέες ελέγχους. Χρήματα δεν πήρε ο πολλής κόσμος. Αυτοί που κάνει να λαμβάνουν χρήματα. Χθες την ημέρα είχαμε ένα συμβούλιο, είχαν ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Κρήτης Ηρακλείου μια συνάντηση η οποία ετοιμάζουν να κατεβούν σε νέους αγώνες, νέες κινητοποιήσεις, γιατί θέλουμε να μας πάνε τη γης. Δεν έχουμε, δηλαδή τη γη στη δικιά μας που βρήκαμε από τη γονή μας, από τους προπάτους μας, από τις αγοραές.
1: Ποιος θέλει να την πάρει αυτή τη γη?
0: Αυτή η κύριε κράτος.
1: Οι Μητσοτάκηδες.
0: Όλοι αυτοί, κλίκα.
1: Με το Μητσοτάκη τι θα γίνει, θα φύγει ποτέ, θα τον διώξετε ποτέ ή σε επόμενες εκλογές θα πάτε να τον ξαναψηφίσετε?
0: Να μιλήσουμε πρώτα για τον Υπουργό Γεωργία, τον Μαργαρίτη και τον Σκηνά.
1: Πάμε.
0: Τον κ. Σκηνά. Να μιλήσουμε για τον Γιάννη, τον Αδριανό, ο οποίος είχε αναλάβει και το λογοκέφαλο, το θέμα που απασχολεί τώρα το σώμα της Κρήτης, γιατί ο τουρισμός φοβάται να πάει στη θάλασσα.
1: Ναι, εντάξει, ο τουρισμός φοβάται να πάει στη θάλασσα, αλλά είναι πιο σημαντικό να πούμε αν θα φύγει ο Μητσοτάκης ή δεν θα φύγει.
0: Το ίδιο. Πρέπει και αυτοί να δώσουν τη μια γραμμή, γιατί μπορούσαν να βλώσουν κάποια καΐκια, ψαράδες.
1: Δεν με ακούει.
0: Να βοηθήσουν να διαλύσουν αυτό το ψάρι. Να το πάρουν, δεν ξέρω τι είναι.
1: Κύριε Ψαράκη, κύριε Ψαράκη, σας μιλάω, με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ακούω.
1: Τα μητσοτακοκέφαλα πώς θα φύγουν από την Ελλάδα?
0: Λοιπόν, υπάρχει μια λύση. Εμείς που καταφέραμε σαν ενότητα σε πολλές γραμμές αγώνων έχουμε τον τρόπο μας. Αυτή η κατάσταση, αυτή η κυβέρνηση, από όπου και να αγγίξεις, λερώνεις. Με ποιο χέρι θα δώσεις να χαιρετήσεις αυτό ένα πολιτικό του?
1: Αυτό σας ρωτάω και εγώ. Πώς θα διώξουμε?
0: Άρα λοιπόν...
1: Δεν θέλετε να μου απαντήσετε από ό,τι καταλαβαίνω για όλους αυτούς.
0: Θα το απαντήσω, γιατί μου δίνεις το ερώτημα, να σου απαντήσω.
1: Ναι, πώς θα φύγουν είναι το ερώτημα. Όλα τα άλλα με τα χέρια δεν τα χρειάζομαι.
0: Πρέπει λοιπόν, εμείς που είμαστε το κλειδί, έτσι θεωρώ, το εμείς, δεν το είπα εγώ, είπα το εμείς. Και το επαναλαμβάνω. Αν ξυπνήσει ο αγροτικός τομέας, ο πρωτεϊνής τομέας, δηλαδή ο κτηνοτροφικός τομέας, ο ψαράδες ή με τις οκόμοι να έρθουν όλοι μαζί, ίσως να είμαστε και η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, με τη νέα φωνή που ετοιμάσαμε ή ετοιμάζομαι. Δεν μπορεί να έχουμε το δικηγόρο, το γιατρό, το πολιτικό μηχανικό να παίρνουν θέσεις και να κάνουν νόμους στα μέτρα τους. Έχουμε πολλά να πούμε. Και νομίζω ότι η γραμμή της ζωής του Έλληνα είναι να ζει ελεύθερος. Τώρα ζούμε υποκατοχή και επί σκλαβιά. Ορισμένοι είναι μόνο στα ψηλά και ο λαός είναι στον πάτο. Και αυτό γίνεται και...
1: Κύριε Ψαράκη, ακούστε με λίγο. Όπως είχε πει... Και ο Περικλής, η ελευθερία είναι κεκτημένο δικαίωμα αυτών που έχουν το θάρρος να την υπερασπιστούν. επειδή μιλήσατε για ελευθερία. Ωραία. Για να ελευθερωθεί η Ελλάδα, πρέπει να τελειώσουμε με τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Συμφωνείτε σε αυτό?
0: Βεβαίως, μα εγώ είμαι και ο στόχος μου αυτός.
1: Γιατί όπως είπε και ο Αριστοτέλης, η ανοχή, η ανοχή και η απάθεια είναι οι τελευταίες αρετές μιας κοινωνίας που πεθαίνει.
0: Μα δεν μπορεί να προσκυνάς αυτούς τα είδωλα, επειδή σε έχω μια σημαία ότι εμείς είμαστε Νέα Δημοκρατία και εγώ είμαι Κινάλ. Το Κινάλ, μην ξεχνάς, έχει μια αφετηρία από τρία κόμματα. Το Κοδισό του Παπανδρέου, του Σιμίτη και το άλλο που έχουν κάνει τώρα το τελευταίο, το Ανδρουλάκι. Και είναι το λεκανίκι της δεξιάς. Πού θα ακουμπήσει η δεξιά αν γύρισε το καράβι αλλιώς? Άρα να τον έχει δίπλα του. Αυτό δεν τα ξέρει ο λαός, τα ξέρει. Και τι να ψηφίσει λοιπόν κατεστημένα πράγματα? Τέλος! Πρέπει να αργώσουμε το μυαλό μας. Να μπλουτίσουμε την καρδιά μας με μια καθαρή σκέψη. Δεν ψηφίζουμε αστικά κόμματα πλέον. Τέλος. Ούτε Ελλάδα, που λένε τώρα το Ελλάς αυτό το και περιγόητο. Ένας προδότης να θέλει να γίνει ξανά κυβερνήτης. Μην τρελαθούμε καλά-καλά.
1: Άρα... καταλήγουμε στο ότι...
0: Έχω τώρα κάτι τελευταία.
1: Ναι.
0: Θα πω και για το θέμα τα μικρά κόμματα αυτά που ετοιμάζουν να κάνουν και να γράμουν και να... Ίσως θα κάνουν ζημιά στο λαό και όχι στη δημοκρατία. Η ζημιά, τα μικρά κόμματα που έχουν δημιουργηθεί των τελευταίων χρόνων, που δεν είναι και στη Βουλή, είτε άλλα είναι και στη Βουλή ακόμα μέσα, έχουν κάνει ζημιά τη μεγαλύτερη στο λαό.
1: Κύριε Ψαράκη, να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ακούω.
1: Θεωρείτε ότι ο λαός της Κρήτης αυτή τη στιγμή είναι αφυπνισμένος?
0: Ο λαός της Κρήτης δεν ψηφίζει πλέον αστικά κόμματα.
1: Άλλο ρώτησα. Δεν ρώτησα τι ψηφίζει. Αν είναι αφυπνισμένος, αν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, κοίταξα. Μπορεί να μην έχουν μεγάλες μορφώσεις και γράμματα να κουβαλάνε οι άνθρωποι, γιατί είναι... Το πιο πολύ οι κάτοικοι της Κρήτης είναι αγρότες.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Είναι η παραγωγή μας. Είναι ο τόπος μας που έχει τη κτηνοτροφία, που έχει τη τεμπελουργία.
1: Για να το πω αλλιώς, ξέρω ποιος είναι ο λαός της Κρήτης, να το πω αλλιώς. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι, ιδιωτικοποιούν τα πάντα, αρπάζουν το δημόσιο πλούτο. Προσπαθούν, έχουν φέρει βασικά κάποια φαντ και προσπαθούν να εξαγοράσουν ό,τι περιουσία έχει ο Έλληνας. Τον φτωχοποιούν τον Έλληνα, δεν μπορεί να επιβιώσει με τα λεφτά που παίρνει και θέλουν να τον διώξουν και από αυτόν τον τόπο εδώ πέρα. Το θέμα είναι, για να ολοκληρώσω, το θέμα είναι στην Κρήτη έχει αντιληφθεί ο κόσμος τι προσπαθούν να κάνουν, γιατί βλέπω ότι ακόμα τους στηρίζουν αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Δεν στηρίζει τώρα την Κρήτη. Εγώ είμαι πολύ κοντά.
1: Το 2023 μπλε και πράσινο ήταν το νησί. Τι δεν στηρίζουνε?
0: Ναι, αλλά να σε πω τώρα.
1: Και τη δεύτερη τετραετία το ίδιο. Και την πρώτη.
0: Η μεγαλύτερη αλητεία πολιτική που εξαγοράστηκε το νησί ήταν με το χρήμα του ΠΚΠ.
1: Ναι. Περιμένετε λίγο. Τι πάει να πει? Ένα λεπτό. Το είπατε και μόνο σα. Δεχθήκανε οι κριτικοί να εξαγοραστούν. Για ποιο λόγο?
0: Το χρήμα.
1: Άρα δηλαδή, αν έρθει τώρα να ξαναμοιράσει χρήμα, θα του ξαναψηφίσετε?
0: Εγώ δεν ξαναψηφίζω, γιατί δεν ψήφισα ποτέ μου αυτό το πολιτικό.
1: Δεν μιλάω για εσά συγκεκριμένα. Αλλά άμα ξαναπέσει χρήμα, θα του ξαναψηφίσουνε?
0: Δεν θα του ψηφίσω λαό. Γιατί δεν εμπιστεύεται πλέον την δεξιά, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Το Κινάλ, τέλος πάντων, δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ, Κινάλ.
1: Κανονικά πρέπει να υποστηρίζουμε την ιδεολογία μας.
0: Η ίδια όψη, το ίδιο νόμισμα.
1: Πρέπει να υποστηρίζουμε την ιδεολογία μας και να μην δεχόμαστε εξαγορές και ξεπουλήματα.
0: Να κρατήσουμε την ενότητα μεταξύ μας σαν άτομα, που να μπορούμε να δώσουμε ένα βήμα χαράς στη ζωή μας, να παράγουμε προϊόντα δικά μας που παράγουμε και χωρίς τη συμπαράταξη του κράτους, γιατί η παράταξη του κράτους δεν μας βοηθά, δεν θέλει να παράγουμε τίποτα. 13 δισεκατομμύρια κάνουν εισαγωγές από το εξωτερικό, από τρίτες χώρες. Ενώ έχουμε τα καλύτερα χωράφια, τα καλύτερη γης. Κι όμως δεν βοηθάνε το λαό, γιατί δεν θέλουν να το ξυπνήσουν, δεν τον βάλουν σε τσιμερή ανάρτηση, χειμώνα καλοκαίρι. Να μην υπάρχει ζωή που να φύγει ο κόσμος. Αυτό θέλουν. Να κάνουμε όλη την Ελλάδα ξένες απικίες. Δηλαδή οι απικίες να λέγονται η Ελλάδα να αλλάξει όνομα. Να μην λέγεται την Ελλάδα. Αυτό θέλουν. Το δημογραφικό θέμα έπρεπε να υπάρχει και Ελλάδα. Δεν έχουμε νοσοκομεία και δεν έχουμε γιατρούς και δεν έχουμε υγεία. Και βαδίζει τον ταούλι συνεχώς και το βιολί ο Άδωνης. Τι σου λέει αυτό το πράγμα? Τις δοκολμικές καταστάσεις να ζούμε στην Ελλάδα.
1: Πάμε λίγο και για την Αλία. Θέλω να μου πείτε για την Αλία.
0: Όσο για την Αλία, έπρεπε να χρηματοδοτήσει το κράτος, αφού θέλει να στηρίξει το τουριστικό τομέα, τον τουρισμό μας, που ήρθανε κουτά στραβά, γιατί οι Ρώσοι έχουν κόψει την Ελλάδα. Ποιος είχαμε το κακό στην Ελλάδα? Κυβέρνηση, Μητσοτάκη. Χάσαμε λοιπόν και ένα τουρισμό από τη Ρωσία, που ήταν ένα μεγάλο κομπόδεμα στο ταμείο του τουρισμού. Ας λέμε και αυτή την αλήθεια, μην ξεχνούμαστε.
1: Ναι, για την Αλία όμως θέλω να μου πείτε, ο τουρισμός θα έρθει μετά.
0: Για την Αλία λοιπόν, σήμερα, από πού τρώμε ψάρια, ξέρετε, από πού τρώμε ψάρια, από την Τουρκία. Τα απολύτερα ψάρια που έρχονται στην Ελλάδα είναι από την Τουρκία. Τα δικά μας παράλια, τη δικιά μας θάλασσα, την κοιτάζουν ποιος? Οι Τούρκοι.
1: Και αυτό το επέτρεψε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
0: Αλλά λοιπόν ποιος είχαμε το κόκκινο χάρτη? Ποιος είχαμε το κόκκινο χάρτη?
1: Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι μια νέα πρέσπες. Αυτό το Αιγαίο θα γίνει μια νέα πρέσπες που λέω κι εγώ και το έχω ξαναπεί.
1: Δηλαδή συμφωνείτε σε αυτό που λέω ότι θα ξεπουλήσουν το μισό Αιγαίο?
0: Μπορεί και παραπάνω. Αφού φτιάξει την Κρήτη. Αφού ζητάει την Κρήτη το 3/4 της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ζητάει τα 3/4 της Κρήτης. 4 νομοί είναι, τα 3/4 της Κρήτης ζητάει. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λατσίδη.
1: Και τον τέταρτο δεν το ζητάει τον ομό γιατί είναι η βάση της Σούδας.
0: Ακριβώς. Μου το πήρες μέσα από το κουβέντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Και βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης, λέει να πάρουμε τα όπλα από την Κρήτη. Ποια όπλα να πάρει? Εδώ πολεμήσαν την κατοχή οι γονέοι μας, οι προγόνοι μας και τα λοιπά, με τις κατσούνες που λέγανε, με τις βαγκούρες που λέτε εσείς, με τα βαστούνια, με τα δρεπάνια, για πάνε τα όπλα αυτά να τα έχουμε κοιμήλια για κάθε κακό για το νησί μας. Και λέει αφοπλίζω το νησί. Ποιος ένας Χρυσοχοΐδης? Δεν σκούριασε πλέον να κάθεσαι η ίδια καρέκλα και να αφήσει το νησί ήσυχο? Εμείς δεν φοβόμαστε, τα λέμε έξω από τα δόντια. Όλοι οι πολιτικοί τα έχουν βάλει με το νησί την Κρήτη. Όλοι. Αυτοί που είναι τώρα αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη, η χούντα του Μητσοτάκη, θέλει να καταστρέψει το νησί. Εσύ δεν μου δώσουν ψήφους. Και πάνω το καταστρέψουμε με το ξένο λαό. Και είναι λύση αυτή με το δημογραφικό αυτό τους εχθρούς να δέχομαι στα πόδια μας. Δηλαδή έτοιμο λαό να πάρουμε το να κάνουμε τι? Και τι να το πάρουμε αυτό το ξένο λαό? Καλά είμαστε. Με Ελληνόπουλα, με Κρητικόπουλα, με Πελοποννήσιους, με όλοι την Μακεδόνες. Και τι να τις κουβαλήσουμε αυτούς εδώ? Και τις δομές που κάμανε εκεί πάνω. Στη Δράμα, στις έρευνες που έχουν κάνει δομές κτλ. Μα αυτό είναι λύση. Τα καθένα χρημάτα τους στο λαό αυτό που φέρνουν εδώ. Και τι κρατάνε μέσα? Άρα λοιπόν τα 42,5 δισεκατομμύρια πού τα πήγανε? Πού τα μολύσανε? Σε ρωτάω. Αυτά ήταν δις, δεν ήταν λίγα λεφτά. η Ευρώπη χρηματοδότησε τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση και την πρώην κυβέρνηση για αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, η λύση είναι να τελειώνουμε με αυτούς τους πολιτικούς εδώ πέρα απατεώνες, οι οποίοι έχουν αποδείξει πόσο ψεύτες είναι και το τι έχουν κάνει. Να τελειώνουμε με αυτούς. Να βγει μπροστά κανένας
0: πατριώτης. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Οι μπανταξίδες τελειώσανε.
1: Να βγει μπροστά ο πατριωτικός χώρος, να αναλάβει. Μπας και σηκωθεί ψηλά η ελληνική σημαία και νιώσουμε ξανά περήφανοι, γιατί έχουν απαγορεύσει και να σηκώνουμε την ελληνική σημαία ψηλά.
0: Εγώ θα φέρω και ένα άλλο θέμα το οποίο το παραλείψαμε λίγο, το οποίο έγινε τώρα πρόσφατα στο Σιβάν. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και ρωτώ τον εαυτό μου. Γιατί να καταντήσει η Ελλάδα η θρησκεία μας αυτή την προσβολή, τη ιδιότητα που έπρεπε να αμέσως απαγορευτεί παρουσία τους σε δημόσιο χώρο ή σε δρόμους. Η μεγάλη ασέβεια αυτή που δόκανε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τι είναι αυτό το πράγμα? Έτσι προχωρούμε ζημιή και να έχουμε αυτές τις αηδίες. Έλληνας λοιπόν θεωρείται με αυτόν τον τρόπο Έλληνας? Α, λοιπόν, από πού μας ήρθε αυτό το γεγονός? Γιατί δεν μπήκε η Εκκλησία μπροστά μετά από την κυβέρνηση, αφού δεν μπαίνει η κυβέρνηση? Πού είναι η Εκκλησία? Να πάρουν τα 5 χιλιάρικα που τους είδω και τώρα τελευταία, την προσάυξη 800, για να μην μιλάμε. Τα μίλη το νερό, ε. Το ξέχασα αυτό, αγαπητέ φίλε. Έτσι είναι, αγαπητή μου. Τα ξεχάσαμε αυτά. Τώρα πρόσφατα τα έδωκε. 2.800 έδωκε. Στον κάθε κληρικό. Πήρανε θέσεις. Αν τα λέω λάθος, αν πεις λάθος θα λες. Αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικότητα. Είναι.
1: Άρα θεωρείτε ότι θα μπει εμπόδιο και δεν θα καταφέρουν όσοι κυβερνάνε να καταστρέψουν την Κρήτη, ή πιστεύετε ότι αργά ή γρήγορα θα προχωρήσουν?
0: Εμείς έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Και έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Μόνοι μας. Χωρίς την καταβολή της κυβέρνησης, χωρίς του Περιφερειάρχη, και τα λέω και χωρίς την αστυνομία. Εμείς θέλουμε να είμαστε στη δημοκρατία που βρήκαμε όταν είμαστε πριν 30 χρόνια, 40. Τώρα ποια δημοκρατία μιλάνε? Υπάρχει δημοκρατία? Τρομοκρατία. Έτσι θα τη λένε. Τρομοκρατία. Και βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια κάθε μέρα. Δεν ντρέπονται λιγάκι. Αλλά όταν δεν έχουν τσίπα, τι να ντρεπούνε? Εμείς θα έχουμε και φιλότιμο και πολιτισμό, θα κρατήσουμε και ενέργεια δημοκρατίας και πάνω απ' όλα θα είμαστε στην επέστατη για το κράτο μας. Αγαπούμε την Ελλάδα ως Έλληνες θα πω. Και πάνω απ' όλα, εμείς αγαπούμε τη θρησκεία μας, την παράδοσή μας και όλα τα άλλα. Έχουμε τόσα ωραία αγαθά, να μην τα χάσουμε. Αυτά έχω να σου πω, αγαπητέ φίλε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αεράκη.
0: Αγαπητέ ακροατές, και όποιος θεωρεί ότι είπα λάθος πράγματα, ας βγει στον αέρα να μας διαψεύσει. Εύχομαι καλή ελευθερία την πατρίδα Ελλάδα και φυσικά στον τόπο που μεγαλώσα και περπάτησα, στο ιστορικό μας νησί που λέγεται Λεβεντογένα Κρήτη, δεν θα γίνει ποτέ αυτό τη σκέπτη που έχουν. Δομή ποτέ. Όχι δομή. Είμαστε αργητές, αντίσταση για το καλό του τόπου μας. Και την οικογένειά μας και την πατρίδα μας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εύχομαι να είστε γεροί. Μην ξεχνάτε ότι η Μακεδονία είναι Κρήτη και η Κρήτη είναι Μακεδονία.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψαράκη.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Άννη Ψαράκη για όλα όσα είπε, για όλα όσα ακούστηκαν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα εγώ τι θα σας πω. Η Κρήτη πρέπει να παραμείνει ενωμένη. Υπάρχει σχέδιο, όπως και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα το έχουν καταφέρει πιο εύκολα. Στην Κρήτη οι άνθρωποι είναι πιο ενωμένοι. Ακούστε αυτό που σας λέω. Στην Κρήτη οι άνθρωποι, τα σόγια, οι οικογένειες, οι Έλληνες είναι πιο ενωμένοι. Προσπαθούν να σπάσουν αυτούς τους δεσμούς. Με τον έναν ή άλλο τρόπο. Είτε μέσα από την πίστη και τη θρησκεία, είτε μέσα από πολιτικές παρεμβάσεις και πολιτικές επιρροές. Δεν πρέπει οι κριτικοί να πέσουν στην παγίδα. Πρέπει να συντηρήσουν τα ήθη και τα έθιμά τους για να παραμείνουν ενωμένοι. Γιατί μόνο η ενότητα μπορεί να πάει κόντρα σε αυτό που έρχεται. Και αυτό εγώ φωνάζω τόσα χρόνια υπέρ της ενότητας και ότι πρέπει να βγάλουμε κόκκινη κάρτα σε όποιον προσπαθεί να μας διασπάσει, όποιος κι αν είναι αυτός. Όποιος κι αν είναι αυτός που θέλει να μας διασπάσει, πρέπει να φεύγει. Κάποιοι εκεί πέρα έξω είναι προσωπολάτρες. Κάποιοι εκεί πέρα έξω δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά που εξηγώ. Και θεωρούν ότι έχω σκοπό, δεν έχω κανένα σκοπό, δεν πολιτεύομαι, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Είμαι υπέρ του ελληνικού λαού. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να μην μαλώνετε μεταξύ σας, γιατί βγαίνει ένας μπροστά και σας λέει ότι είναι εθνοσωτήρας. Και μαλώνετε μετά. Και μετά έρχονται και τα λεφτά, έρχονται και οι καρέκλες, έρχονται και τα συμφέροντα. Και εκεί που άκουγες έναν καθηγητή να τα λέει καλά, ξαφνικά τον βλέπεις να αγωνίζεται και να λέει ότι ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος, για παράδειγμα. Και λες τι έγινε ρε φίλε. Και μετά μαθαίνεις ότι του τάξανε καρέκλα του καθηγητή. Όπως τάξανε καρέκλα και στην Καριστιανού. Μόνη της τα λέει. Τάξανε υπουργείο στην Καριστιανού. Και από εκεί που ήταν η μητέρα των τεμπών, έγινε η μητέρα των κερδών, από ό,τι φαίνεται. Γιατί πάει να κερδίσει μια καρέκλα. Πάει να κερδίσει σαν πολιτικός αρχηγός μια είσοδο στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και αναρωτιέστε τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Βάλ την άρε για αυτή να την ακούσουμε. Βάλ την άρε για να πάω τρίτη ώρα στον κύριο Πλεύρη. Πάλε. Δώσ' το, γιατί είναι και άπιστοι εβδομάδες. Την Καριστιανού θέλω που λέει ότι τη στάξανε υπουργείο. Δώσ' το.
3: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτών, και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
4: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
3: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
4: δικαιοσύνης.
3: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
4: Ναι, υπόθηκε.
3: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτών, και σας ζήτησα να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
4: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
3: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
4: δικαιοσύνης.
3: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
4: Ναι, υπόθηκε.
3: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτών, και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
4: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
3: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
4: δικαιοσύνης.
1: Έτσι πέφτει στην παγίδα. Έτσι το χρήμα, η δημοσιότητα και οι θέσεις εξουσίας αλλάζουν τον άνθρωπο. Ποιος τις έταξε καρεκλίτσα, ο ΕΟ? Θα απαντήσει, δεν θα απαντήσει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:00 με 4:00 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Δεν φεύγει κανένας. Παραμένετε συντονισμένοι. Δώσε, κανείς εδώ δεν τραγουδά.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε και βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης στον πρώτο όροφο εργοστασίου πλαστικών στο Αιγάλεο. Η φωτιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και εθελοντές με ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα. Η τροχιά έχει προχωρήσει στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αμελητία από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα το επίσημο αίτημα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για το σκάνδαλο Qatargate. Η δικογραφία καταλογίζει στον πρώην επίτροπο 3 βαρύτατα αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, δηλαδή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά σε επίπεδο δωρεοληψίας υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Από την πλευρά του, ο Αβραμόπουλος ανέφερε πως δεν πρόκειται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ασυλία. Σκηνές απόλυτου παραλόγου και ακραίου κινδύνου εκτελήχθηκαν πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρου Συγκρού στο ύψος της Παντίου, όταν ένας μαυροφορεμένος άνδρας σε κατάσταση αμόκ άρχισε να ορμάει ανάμεσα σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Ο άνδρας που μιλούσε μόνος του, κάνοντας νευρικές κινήσεις, έκανε άλματα στο οδόστρωμα, κάθισε στη μέση του δρόμου, ενώ έφτασε στο σημείο να πετάξει μέχρι και πέτρα σε λεωφορείο. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των έντρομων πολιτών, η αστυνομία παρέμεινε άφαντη για τουλάχιστον 40 λεπτά. Με αποτέλεσμα, ο άνδρας, αφού απέφυγε τους περαστικούς που προσπάθησαν να τον κρατήσουν, επιβιβάστηκε ανενόχλητο στο λεωφορείο 040 με κατεύθυνση προς το κέντρο. Σφοδρές αντιδράσεις και καταγγελίες από καταναλωτικές οργανώσεις και νομικούς κύκλους πυροδοτεί η νέα κυβερνητική διάταξη που κατατέθηκε για τον νόμο Κατσέλη και ψηφίζεται αύριο λόγω του ρητού αποκλεισμού χιλιάδων δανειοληπτών από το αναδρομικό όφελος της απόφασης υπαριθμών 6 του 2026 του Αρείου Πάγου. Όπως καταγγέλει η ΕΚΠΙΖΟ, η νομοθετική παρέμβαση περιορίζει τον συμψηφισμό των υπέρμετρων τόκων αποκλειστικά στις ενέργειες και συνεπείς ρυθμίσεις, αφήνοντας εκτός πεδίου εφαρμογής και στερώντας αναδρομικές επιστροφές χρημάτων όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει τις καταβολές τους ή έχουν εκπέσει από το καθεστώς προστασίας. 3 νέα κρίσιμα αιτήματα καλείται να εξετάσει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη, τα οποία επέβαλε ο συνήγορος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος, ζητώντας την αναδιάρθρωση της εξέτασης των μαρτύρων σε 6 θεματικές ενότητες προς αποφυγή αποδεικτικής σύγχυσης, την κλίση επιπλέον στελεχών και την προσκόμιση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του Υπουργείου Μεταφορών για τη Σύμβαση 717. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο καθομολογιάν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, για το οποίο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία. Βρωμιάρη δολοφόνη με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να είσαι, φώναζαν συγκεντρωμένοι έξω από τα γραφεία της εισαγγελίας πλήθος κόσμου. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή για την κατοχή δενδρυλίων κάναβης, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με άλλο άτομο. Στη σύλληψη ενός 25χρονου λαθρομετανάστη από την Ιεμένη προχώρησαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης το απόγευμα της Δευτέρας μετά από καταγγελία 26χρονης για σεξουαλική παρενόχληση στη λεωφόρου Συγκρού. Ο δράστης εντόπισε την νεαρή γυναίκα στο ύψος της Παντίου και άρχισε να την ακολουθεί επίμονα μέσα σε υπόγειες διαβάσεις με το μόριό του σε κοινή θέα. Το θύμα κατάφερε τελικά να του ξεφύγει, πλησιάζοντας σε μια παιδική χαρά όπου κάλεσε την αστυνομία, η οποία εντόπισε και συνέλαβε τον 25χρονο στην οδό Λαγουμιτζή στο Νέο Κόσμο. Κατηγορείται για προσβολή γενετήσεως εξωπρέπειας και παράνομης εισόδου στη χώρα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται έθριος με βοριάδες, ενώ ο υδράργυρος πρόκειται να κυμανθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Bravo, let's go! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα, κύριε Πλεύρη.
1: Αγαπητέ μου κύριε Φιλέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Πλεύρη, πρώτα απ' όλα θέλω να πω στους ακροατές για άλλη μια φορά ότι έχει κάνει πάταγο η τηλεοπτική συνέντευξή σας σε αυτή την εκπομπή που ξεκινήσαμε ανάλυση σκέψης, γιατί τα είπατε όλα τόσο απλά για να τα καταλάβουν και τόσο κατανοητά για να μπορούν να τα καταλάβουν όλα, όλοι, που είναι όλοι ευχαριστημένοι. Συγχαρητήρια.
1: Κοιτάξτε, παρακολούθησα τα σχόλια και ευχαριστώ τον κόσμο ο οποίος έκανε μια κριτική. Αλλά πρέπει να σας πω, με ακούτε?
0: Καθαρά.
1: Ναι, πρέπει να σας πω το εξής, ότι εμείς μιλάμε με στοιχεία και επιχειρήματα. Εκείνοι οι οποίοι είναι εναντίον μου δεν έφεραν ένα αντιεπιχείρημα ή ένα στοιχείο που να διαπιστεύει τα στοιχεία μου. Τι έκαναν, με βρίζανε. Με λέγανε ότι είμαι γέρος, να πεθάνω κτλ. Με βρίζανε. Δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Η ύβρις είναι αντιμετώπιστη. Διότι εγώ και λόγω αγωγής και λόγω ιδεολογίας και χαρακτήρος δεν βρίζω. Εγώ λέω στοιχεία και λέω το πιστεύω στο διάλογο. Λοιπόν, μάλιστα κάποιος με υπερστήριξε λέγοντας να με πάρουν τηλέφωνο και να μου τα πούνε. Αλλά δεν δέχονται το διάλογο. Δηλαδή, όταν λέμε δεν δέχονται το διάλογο, όλοι δεν το δέχονται. Έχω στείλει επιστολές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με ορισμένα σοβαρά θέματα. Δεν μου απήντησε. Έστειλα επιστολές στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, γιατί το ΠΑΣΟΚ πήρε από τη Σήμεν 1 εκατομμύριο μάρκα και ζήταγα κάποια στοιχεία. Δεν μου απήντησε. Έστειλα επιστολή στον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος έχει κάνει φοβερό κακό στην Αθήνα, τρομακτικό κακό στην Αθήνα. Και του είπα ότι καλέστε με να σας πω γιατί είσαστε ανάξιος και γιατί είστε και επικίνδυνος. Δεν με καλούνε, δεν συζητάνε. Λέει στον κύριο από το ραδιόφωνο, λέμε τον κύριο Γιαννούλη ότι είναι προδότης. Να έρθει να συζητήσουμε τον αποκαλώ προδότη. Δεν σου απαντούν. Αλλά η κυρία Μενδώνη, της έστειλα μια επιστολή και τη ζητούσα γιατί δεν βγάζουν τους αρχαίους συγγραφείς, γιατί δεν τιμούν τους Έλληνες κοσμοκράτες και πολλά και πολλά άλλα. Δεν μου απαντά. Τη στέλνω άλλη επιστολή να με καλέσει να της εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους είναι ανάξια. Δεν μου απαντά. Χρηματοδοτεί το Ισλαμικό κέντρο του Μπαγιαζίτ στο Δημότικο, μια ευπαθή περιοχή, και έδωσε και 6,5 εκατομμύρια για να δούμε και το έργο που παρουσιάζουν την ωραία Ελένη Μαύρη. Λοιπόν, οι αντίπαλοι μας δεν απαντούν. Γιατί δεν απαντούν, να σας πω. Διότι ξέρουν ότι έχω δίκαιο, ξέρουν ότι στο διάλογο θα τους συντρίψουμε. Γιατί είναι δημαγωγοί. Μακάρι να υπήρχε στην Ελλάδα ένας θεσμός που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Ο θεσμός ελέγεται Εύθυνα. Εύθυνα. Εύθυνα. Και τι σήμαινε ο θεσμός αυτό? Σήμαινε ότι όποιος δημόσιος ανήρ, δηλαδή οποιοδήποτε είχε αξίωμα κρατικό, όταν τελείωνε τη θητεία του, πήγαινε στον Εύθυνο, όπως λέγεται ένας ελεκτής, Εύθυνος, μια επιτροπή, και έδινε την Εύθυνα. Δηλαδή έλεγε εγώ έκανα αυτά και αυτά και αυτά. Τον ελέγχανε και αν δεν έκανε καλά τον θεωρούσαν ανεύθυνο, εάν έκανε κακά τον θεωρούσαν υπεύθυνο και οι ποινές ήταν τρεις. Πρώτον, να εργάζεται σε ένα δήμο και να δουλεύει ένα χρονικό διάστημα. Δεύτερον, να του δημεύαν την περιουσία. Και τρίτον, θάνατος. Αυτά ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ οι βουλευτές, οι υπουργοί, δεν υπάρχει κάποιος που να λογοδοτεί μετά από την περαίωση του δημοσίου λειτουργήματος που είχε. Δεν σου απαντούνε. Δηλαδή θέλω εξώδικα και δεν μου απαντούνε. Εξώδικα στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Βερβεσό, ο οποίος με παρέπεψε να δικαστώ για το χαιρετισμό. Το μεταξικό που το λέγανε χιτλερικό. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά στο δικαστήριο που έγινε, ήρθαν οι κατήγοροι και οι κατήγοροι, όπως ο κύριος Καμπαγιάννης, ήταν ημνητές των δικαιωμάτων του Κουφοντίνα. Δεν ήρθαν στο δικαστήριο και ανεβλήθη στις 8 Μαρτίου του χρόνου. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Λοιπόν, δεν υπάρχει στην Ελλάδα πολιτική. Η πολιτική είναι τέχνη και επιστήμη. Για να ωφελείται ο λαός. Τι υπάρχει στην Ελλάδα? Δημαγωγία. υπάρχουν δημαγωγοί. Τώρα, σας λέω το εξής, προσέξτε με. Με τι ασχολούνται όλα τα κόμματα και όλα τα... όλες οι τηλεόρασεις. Πέστε, με τι ασχολούνται. Ασχολούνται με την κυρία Καριστιανού, με τον κύριο Σαμαρά. Ασχολούνται κάθε πρωί τα πρωινάδικα όλα. Ασχολούνται με διάφορα κουτσομπολιά. Έχω στείλει επιστολές και στον Sky, στις εκπομπές του Παυλόπουλου, ο οποίος δεν μου σηκώνει και το τηλέφωνο, του κυρίου οικονόμου. Τους λέω, καλέστε να σας πω γιατί κάνετε εθνικό κακό. Δεν μιλάνε για τα εθνικά θέματα, ούτε η πολιτική. Δηλαδή, δεν μιλάει κανείς ότι η Ελλάδα έχετε πρώτη σε θανάτου πλέον από ναρκωτικά. Κανένας δεν μιλάει. Κανένας. Δεν μιλάει κάποιο κόμμα για τους μετανάστες. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτό. Μας έρχονται καραβιές συνέχεια. Και όταν εγώ λέω μπαμ και κάτω, αμέσως είμαι φασίστας, είμαι ναζί και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν θα κυριαρχήσουν οι αλλοδαποί στην Ελλάδα και θα γεμίσουμε τζαμιά και θα καταργηθούν και οι εκκλησίες από τους μουσουλμάνους, τότε θα με θυμηθούν, αλλά θα είναι αργά. Δεν μιλάει κανένα ακόμα για την υπογεννητικότητα που χανόμεθα. Δεν μιλάει κανείς για το χρέος. Επίσημα, 590 δισεκατομμύρια χρωστάμε. Μπορείτε να μου πείτε πού πήγαν τα λεφτά. Δεν λένε στον κυρίαρχο λαό. Έτσι. Δεν μιλάνε για τον απόδημο ελληνισμό. Τον έχουν εγκαταλείψει. Και έχουν εγκαταλείψει ακόμα και χειρότερο οι εθνοπροδότες. Έχουν εγκαταλείψει τον περιφερειακό υπόδουλο ελληνισμό. Οι Έλληνες της Βορείου Πύρου δεινοπαθούν, αγκομαχούν. Οι Έλληνες της Βορείου Μακεδονίας, της πραγματικής Βορείου Μακεδονίας, της δικής μας, όχι αυτή που έβγαλε ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Το λέει στον Τσίπρα προδότη, γελάει. Γελάει, τώρα αγκαλιάζονται. Φυλάει κόσμο, παιδάκια. Μας κοροϊδεύουν, δημαγωγοί.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, μιας και μιλήσατε για τη Μακεδονία, μιας και μιλήσατε για την Ήπειρο και μιας και μιλήσατε και για διάφορες περιοχές. Θέλω να μου πείτε, γιατί ξέρω ότι από ιστορία έχετε πάρα πολλές γνώσεις, κατέχετε πάρα πολλές γνώσεις. Θέλω να μου πείτε για την Κρήτη. Γιατί διάβαζα προχθές το ότι οι Κρήτες ήταν στην ουσία αυτοί που πρώτοι ήρθαν εδώ στη Μακεδονία. Δηλαδή οι Μακεδόνες είναι και Κρήτες. Μπερδεύτηκα λιγάκι με αυτά που διάβαζα.
1: Όχι, όχι. Καταρχήν οι Κρήτες και οι Μακεδόνες έχουν συγγένεια γιατί είναι δωρικό φύλο. Ο Μακεδόν σημαίνει από το Μάκος, ο ψηλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είναι δωρικό φύλο και ένας μεγάλος αριθμός αγωνιστών Μακεδονομάχων ήταν από την Κρήτη.
0: Α, ήταν ένα μεγάλο ποσοστό λοιπόν ήταν οι Κρήτες.
1: Βέβαια. Και βέβαια, ναι. Λοιπόν, να τελειώσω με αυτό το θέμα που με βρίσκουνε.
0: Ναι, και θέλω μετά να με βοηθήσετε λίγο να καταλάβω λίγο καλύτερα τι ακριβώς έχει συμβεί με τους Κρητικούς και τους Μακεδόνες, γιατί θέλω να καταλάβω τι δεσμός υπάρχει.
1: Ακούστε, η αρχαία Ελλάς, οι αρχαίοι Έλληνες, που ξέρετε έχουν μια ιστορία 3.000 ετών. Αυτά είναι παραμύθια. Η ιστορία που έχουμε και την κρύβουνε, είναι πάνω από 200.000 χρόνια. Εντάξει, δεν τα κρύβουνε. Και πολεμήσανε και τον Μπουλιανό με τον ελλαδικό άνθρωπο, τον οποίο βρήκε στη Μακεδονία. Λένε ψέματα. Ό,τι έχει σχέση με την ιστορία μας, το γράφουνε με ψέματα. Και ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό, το κρύβουνε. Ό,τι παρουσιάζουμε εμείς, τα πήραμε από την Ανατολή, τα πήραμε από την Αίγυπτο. Που οι Αιγύπτιοι, οι Φελάχοι ήσαν τελείως απολύτιστοι. Η Αίγυπτος κατοικείτο από Έλληνες. Από Έλληνες κατοικείτο. Δηλαδή δεν ξέρουν την πραγματικότητα, την ιστορική. Δεν την ξέρουν. Ή την ξέρουν και την αποκρύπτουν. Η Ελλάς ήταν εδώ και 50.000 χρόνια, η Μεσόγειος ήταν μία γη που δεξιά και αριστερά της είχε λίμνες. Και αυτό η γη που ήταν στη μέση έλεγε το Μεσόγειος. Όταν έσπασαν από τον Ατλαντικό η Ηράκλη Σύλλη, το Γιλαντάρ, και μπήκε ο ωκεανός μέσα, έγινε μία η Μεσόγειος, μία θάλασσα. Ενώ ήταν πρώτα χωρισμένη με μία γη που λεγότανε Μεσόγειος αυτό το χώρος και πήγαινε στην Αίγυπτο, την οποία ονομάσαμε εμείς Αίγυπτο διότι ήταν η πτεία του Αιγαίου. Εκεί όλες οι πόλεις ήσαν ελληνικές, Λούξορ, Μέφης, Αρσινόη, έτσι, όλους. Το Pilution, δεν μιλάμε για το μεγάλο Αλέξανδρο, μιλάμε για εκατοντάδες χρόνια πριν. Οι Ελλήνες και οι Φελάκοι, οι ντόπιοι και τον Ήλο, το ονομάσαμε εμείς Ήλο, οι ντόπιοι είχαν απολύτηση. Απολύτηση, δεν κάνανε κάποια πόλη. Δηλαδή όλες οι πόλεις που είναι στη Συρία, στην Ιορδανία, στο Ιράκ, στη Βόρειο Αφρική, όλες οι πόλεις, δεν υπάρχει μία που να την έκαναν οι Άραβες. Δεν υπάρχει μία πόλη. Όλες οι πόλεις γίνανε από τους Έλληνες. Οι Άραβες τι κάνανε? Αλλάξαν τα ονόματα. Έχω δημοσιεύσει μία σχετική μελέτη με περίπου 700 πόλεις που αλλάξαν τα ονόματα. Στη Μεσόγειο, γύρω-γύρω, υπήρχαν 1500 ελληνικές πόλεις. Το 700 π.Χ. οι Έλληνες ήρθαν περίπου 250 εκατομμύρια. Αυτά δεν τα λένε. Υπάρχουν όμως τα αρχαία κείμενα στα οποία βασίζομαι, και τα αρχαία κείμενα αυτά δεν τα δημοσιοποιούν στην Ελλάδα. Εμείς αγνοούμε την πνευματική κληρονομία του έθνους μας. Γιατί? Διότι το πολιτικό κατεστημένο μας θέλει να μείνουμε Βαλκάνιοι πληθυσμοί. Δεν είμαστε Βαλκάνιοι. Εμείς είμαστε Έλληνες. Και όλοι οι άλλοι που είναι στα Βαλκάνια ήρθαν μετά. Τον 6ο μετά Χριστό αιώνα. Δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα. Έτσι λοιπόν η Ελλάς είναι ένα έθνος μεγάλο με ένα μικρό κράτος. Αλλά η επέκτασή μας, γι' αυτό η Μενδώνη αρνήθηκε να βγάλει μια γεωγραφία της Ασίας της Αφρικής, της Ασίας της Αφρικής και της Ευρώπης. Δηλαδή να δούμε στη Γαλλία πόσες πόλεις ήταν ελληνικές. Ένα ολόκληρο κράτος που το λέμε σήμερα Ισπανία κατοικείται, για να μιλάμε και σωστά ελληνικά, από Έλληνες, και την είχαν αφιερώσει στον Θεό Πάνα και λέγανε πάω Εσπανίαν, στη χώρα του Πάνος, Εσπανία, και δεν λέγεται Ισπανία, λέγεται Εσπανία. Έτσι υπήρχε όλη η νότιος Γαλλία είναι γεμάτη από ελληνικές πόλεις. Όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, είχαμε κτίρια τετραόροφα, είχαμε ναούς, είχαμε βιβλιοθήκες. Έχετε βρει καμιά βιβλιοθήκη ενός αρχαίου λαού? Βρήκαμε μια βιβλιοθήκη των Αιγυπτίων, των Εβραίων, των Χαλδαίων, των Χεταίων, των Περσών, των Δήλων, των Μίδων, των Βαβυλίων? Βρήκαμε καμιά βιβλιοθήκη? Όχι. Όπως ήταν απολύτως οι άνθρωποι. Οι Τούρκοι δεν είχαν αλφάβητο. Πέστε μου, μπορεί ένας λαός που δεν έχει αλφάβητο, δεν έχει γραπτή γλώσσα, το καταλαβαίνετε, να κάνει πολιτισμό? Ο Ερντογάν, όλοι αυτοί είναι απόγονοι των Βυζαντινών. Δεν χαθήκαν οι Βυζαντινοί, να μην λέμε παραμύθια. Εάν κάποτε ασχοληθεί ο Ελληνισμός με τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη, θα εκπλαγεί. Ο Ποθητής, ο Μωάμεθ, ήταν ελληνικής καταγωγής, η μητέρα ήταν Ελληνίδα. Ο ίδιος δεν είχε, βέβαια ήξερε ακτές ελληνικά, και ήταν θαυμαστής των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τους οποίους διάβαζε συνεχώς. Την Κωνσταντινούπολη, όταν τις επετέλεσαν, το πρώτο κύμα ήταν 60.000 Έλληνες που επετέλεσαν. Και την Κωνσταντινούπολη την υπεστήριζαν 7.000 στρατιώτες. Οι άλλοι ήσαν στα μοναστήρια. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν την ιστορία με τα αρχαία κείμενα για να δείξουμε το μέγεθος του ελληνικού πολιτισμού και την αξία της ελληνικής ιστορίας. Και τα αρχαία κείμενα δεν τα δημοσιεύουν στην Ελλάδα. Και αναγκάζεται να διαβάσετε Γερμανούς, Τόιμπνερ, εκδόσεις Λειψίας, Εγγλέζους, εκδόσεις Οξφόρδης, να διαβάσετε Αμερικανούς, εκδόσεις Χάρβαρντ, και τώρα, όπως πήγε άλλη φορά, οι καλύτερες εκδόσεις είναι εκδόσεις τουρκικές, Yunan Klasik Eri, διότι ο Τούρκος με τα Yunan Klasik Eri θέλει να μορφώσει, ήρωνες μας, έτσι μας λένε και οι Άραβες, θέλει να μορφώσει την νεολαία του. Εδώ δεν μαθαίνουν οι Έλληνες τα αρχαία ελληνικά, την ιστορία και τον πολιτισμό, γιατί μας θέλουν να είμαι στραβή. Και όταν τα λέω αυτά, βγαίνει άλλος και μου λέει, είμαι φασίστας, είμαι ναζί, και με βρίζει, με λέει γέρο, λείψανο, ζω ακόμη, να πεθάνω, να χέσω στον τάφο σου, μου γράφουνε. Τα βλέπετε, έτσι. Γιατί μιλάω για την Ελλάδα. Ξέρω πως ενοχλεί, ξέρω πως τους πονάει. και λέει, περιμένουμε να πεθάνω. Τους πληροφορώ ότι έχω συνοηθεί με τον Άγιο Πέτρο, θα ζήσω τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια. Έτσι λοιπόν θα ακούγεται η φωνή μου. Αλλά και αν πεθάνω τώρα, έχω γράψει ακριβώς 101 βιβλία για την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό και την ιστορία της. Θα ακούγεται η φωνή μου και πέρα από τον τάφο. Εκείνο το οποίο επιθυμώ, κύριε Σερέτη, και να αγωνιστείτε γι' αυτό, διάλογο. Να μας έρθει ένας κοινοβουλευτικός, να μας έρθει ένας κομμουνιστής. Έκανα μία αναφορά, με ακούτε?
0: Βέβαια.
1: Έκανα μία αναφορά στην εισαγγελία. Ότι ο εισαγγελέας της Μόσχας, και το κρύβανε εδώ, το κρύβανε έτσι, ο εισαγγελέας της Μόσχας ζήτησε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου δικαστική συνδρομή για τα χρήματα που έδινε η κρατική τράπεζα στο ΚΚΕ. Προσπαθήσαν να το αποσιωπήσουν, επέμενα, βρέθηκε κάποιος σωστός εισαγγελέας και ζήτησε να αρθεί η ασυλία του Κουτσούμπα. Και η Βουλή, με εξαίρεση τον κύριο Βελόπουλο, η Βουλή ψήφισε να μην αρθεί η ασυλία. Γιατί να μην αρθεί? Γιατί να μην αρθεί? 15 εκατομμύρια δολάρια, 250 εκατομμύρια δραχμές. Μάρκα, φράγκα, βελγικά έπαινε το ΚΚΕ. Και βγήκε η κυρία Κανέλη, η οποία κάνει και τη χριστιανή και έχει το σταυρό, και λέει, είναι τιμή μας που μας πολέμησε ο φασίστας ο Πλεύρης. Τι τιμή σας? Είσαστε απατεώνες. Φάγατε τα λεφτά των Ρώσων και τα ζητάει ο Ρώσος εγγελεύς. Το γράψανε και οι εφημερίδες. Παρέθεσα τα στοιχεία και η εισαγγελία τις επετέλθαν. Επετέλθαν στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Ανεπίθετο που έκανε η εισαγγελία. Γιατί? Λοιπόν, κάποτε θα έρθει η ώρα της εκαθαρίσεως των λογαριασμών. Και αυτά τα οποία λένε περί φασισμού και τα λοιπά είναι όλα παραμύθια. Και είναι παραμύθια, θα σας το αποδείξω αμέσως. Είναι παριστάνουμε τον αντιναζί. Έτσι. Στις 6 Απριλίου μας εμπετρέχει το Τρίτο Ράιχ. Και ο τότε πρωθυπουργός είπε στον πρίγκιπα Έρμπαχ, ο αείμνηστος Κοριζής, Αλέξανδρος Κοριζής, είπε όχι και έπεσε και μαχόμενος, γιατί αυτοκτόνησε για να μην την κατάληψη Ελλάδος. Είχε φιλότιμο, δεν είσαι από τους σημερινούς. Λοιπόν, μας εμπετρέχει το Τρίτο Ράιχ. Λένε τίποτα στη Βουλή? Όχι. Γίνεται κάποια εκδήλωση στην Ελλάδα? Όχι. Εδώ στο στρατό ο Δένδιας απαγόρευσε να γίνουν εκδηλώσεις για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τώρα έρχεται ο Τούρκος, ο Ερντογάν, και μας λέει, απειλεί. Σήμερα διαβάσει στις εφημερίδες, η κυβέρνηση λέει ότι κάνει αμόκ και τα λοιπά, δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Όχι, δεν σέβεται κανένα διεθνές δίκαιο. Γιατί δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο? Υπάρχει μόνο συμφέρον και δύναμης. Διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει. Γιατί δεν μπορεί να το επιβάλλει κανείς? Ποιο διεθνές δίκαιο επέτρεπε στον Τραμπ να πάει να πάρει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας? Ποιο διεθνές δίκαιο επέτρεπε να επιτεθεί στο Ιράν? Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Είσαι δυνατός και έχει συμφέρον, ενεργείς. Δεν είσαι δυνατός, δεν έχει συμφέρον, θα είσαι στους ηττημένους. Έχει λοιπόν τώρα, έρχονται οι Τούρκοι και μας βρίσκουν. Ο Ερντογάν απειλεί, λέει, είναι θέμα ορών να πάρουμε τα νησιά. Και έχουν εγκαταλείψει την εθνοφυλακή. Κύριε Δένδια, κύριε Δένδια, προσέξτε με, έχετε κάνει πολύ κακό στο στρατό. Λέτε μερικά πράγματα εναντίον του στρατού, ότι κάτι πήγαινε κακά, και τα λέτε από την τηλεόραση. Για ποιο λόγο? Για να ευχαριστείτε τον Ερντογάν? Όχι. Εάν με καλέσετε, θα έρθω με έναν πρώην αρχηγό του στρατού να σας πούμε τι κακό κάνετε. Αλλά μέσα στα κακά που έχετε κάνει στο στρατό είναι και η διάλυση, η ουσιαστική διάλυση της εθνοφυλακής. Εντάξει. Και μη μου μιλάτε για στρατό όταν λοχαγός με τρία παιδιά του δίνεται 1.400 ευρώ. Όχι, κύριε. Δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος λοχαγός με τρία παιδιά για 1.400 ευρώ.
0: Κάνουνε δεύτερες δουλειές οι στρατιωτικοί.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Εμείς έχουμε τη λύση. Η λύση, κύριε Ελβένδια, είναι η εξής. Το Σύνταγμα λέει, οι βουλευτές πρέπει να είναι 200 έως 300. Αμέσως να γίνεται 200 και τα υπόλοιπα λεφτά να πάνε στο στρατό. Αντί να τα τρώνε άλλοι 100 χαραμοφάιδες. Ναι, είστε ομόσταυροι και χαραμοφάιδες, οι βουλευτές. Τι προσφέρετε στην πατρίδα? Πέστε μου ένα βουλευτή που να έχει γράψει ένα άρθρο για την Ελλάδα ή τον Ελληνισμό. Πέστε μου ένα βουλευτή ή ένα κόμμα που να έχει κάνει μια ομιλία στην νεολαία του για την Ελλάδα, την ιστορία της και τον πολιτισμό. Ποιο έθνος εκπροσωπείτε, τι ζέπη σας εκπροσωπείτε. Εγώ, που σας ανέφερα το Σύνταγμα, εγώ πιστεύω στο Σύνταγμα. Πάντα. Αρκεί ο συνταγματάρχης να είναι καλός. Με καταλάβατε, έτσι.
0: Ναι. Απλά θέλω να μου πείτε και κάτι ακόμα.
1: Μα κοιτάξτε, μου είπαν δεν πήγα στρατιώτης. Μου είπαν ότι στην κατοχή συνεργάστηκα με τους Γερμανούς. Ήμουνα 2 χρονών και συνεργάστηκα με ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Κύριε Σερέτη, όταν με βρίζουν για αυτά που λέω, δεν στενοχωριέμαι. Χαίρομαι. Γιατί χαίρομαι? Διότι θα ανησυχούσα εάν αυτά που έλεγα δεν ήταν σωστά και τα αντικρούανε. Αλλά δεν τα αντικρούνε, με βρίζουνε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Θα ανοιχτούμε και τα φίλες προς το παρόν.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί ναι. Βλέπω ότι είναι σωστά αυτά που λέτε. Κατανοώ απόλυτα τη θέση σας και εντάξει, δεν δίνω τόση σημασία εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που βρίζουν. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος και κοιτάει σε σχόλια και σε διάφορες άλλες πλατφόρμες και εφαρμογές να αποσυμπιεστεί. Αλλά πήγα στην Κρήτη και πήγα και είδα ένα μινωικό ανάκτορο που βρίσκεται στην Κνωσό. Και ανακάλυψα κάποια πράγματα τα οποία με έκαναν φοβερή εντύπωση για το πώς τότε, και θα σας πω γιατί σας το αναφέρω αυτό, για το πώς τότε έτσι σε μια πόλη που είχε 10.000 κόσμο μπορούσανε και κρατούσανε τους ρόλους τους και υπήρχε οργάνωση και λειτουργούσαν όλα ομαλά και φυσικά υπήρχε και ανάπτυξη. Δηλαδή σε μια πόλη τότε 10.000 ατόμων που δεν είχαν την τεχνογνωσία, που δεν είχαν όλα αυτά που έχουμε εμείς σήμερα, μπορούσανε και είχαν ανάπτυξη. Και εδώ στην Ελλάδα, εν έτη 2026, που η Ελλάδα είναι τεράστια, έτσι, δεν μπορούμε να έχουμε 5 ανθρώπους στην ηγεσία που να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Δεν είναι φοβερό?
1: Στην Κρήτη υπήρχε μία αυτοκρατορία. Είχε μία συγκεντρωτική ηγεσία και έγινε η Κρήτη θαλασσοκράτηγα. Όσον αφορά για τον πολιτισμό της Κρήτης, πρέπει να πούμε και για την τεχνογνωσία της, ότι είναι τελείως άγνωστα. Στο ανάκτορο της Θεστού βρέθηκαν κλάσματα και εξισώσεις τρίτου βαθμού. Υπήρχε ο κώδικς της Γόρτινος, προσέξτε με. Είναι 8 στήλες μεγάλες, έχουν 600 στίχους και ξέρετε τι είναι. Είναι ένα υπερσύγχρονο αστικό δίκαιο. Βλέπετε μέσα να έχει άρθρα, οι κώδικες αυτοί να έχουν άρθρο που να λέει τι θα γίνει η περιουσία ενός που πεθαίνει και έχει χρέη. Τι δικαιώματα έχουν οι δανειστές απέναντι των κληρονόμων. Αυτά πότε? Τον 8ο π.Χ. αιώνα. Τότε δεν υπήρχαν Άγγλοι, δεν υπήρχαν Γερμανοί, δεν υπήρχαν Γάλλοι, δεν υπήρχαν Ιταλοί, δεν υπήρχε κανείς. Οι Ιταλοί δεν υπήρχαν, υπήρχαν Λατίνοι, άλλο το Λάτιο. Λοιπόν, όλη η Ευρώπη, σκανδιναβικές χώρες, τον 8ο π.Χ. αιώνα κυκλοφορούσαν με ακουδοτόμαρα και το πολύ είχε κάτι τσεκούρια. Λοιπόν, για την Κρήτη που σας είπα τώρα, τον κώδικα της Γόρτινος, έχω κάνει προσπάθειες να τον βάλουν στον Άριο Πάγο, δεν τον βάζουν, όχι. Δεν έχουν μία προτομή στον Άριο Πάγο. Μόνο λέει Ηλίου Μέλαθρον, Θέμης Μέλαθρον και ούτε τη Θεά Θέμιδα δεν έχουν. Και έχουμε τα παραμύθια τώρα για τις ιδωλολάτρες και τέτοια. Λοιπόν, η Κρήτη είχε τριώροφα, τετραώροφα κτίρια. Εάν πήγατε στο μουσείο της Κνωσού θα βλέπατε τις μπανιέρες.
0: Βέβαια, και την αποχέτευση και όλα.
1: Δεν μου λέτε, είναι σαν τις σημερινές μπανιέρες, τις θυμάστε?
0: Ναι.
1: Και αν δείτε στην προθήκη 81 θα δείτε και ένα σκάκι, τα επιτραπέζια παιχνίδια. Λοιπόν, όταν είχαν επιτραπέζια παιχνίδια, καταλαβαίνετε τι πολιτισμό είχαν. Τότε πού ήσαν όλοι οι άλλοι? Πού ήσαν? Οι Τούρκοι εκείνη την εποχή ήσαν άπλως άγνωστοι στην ιστορία. Δεν θέλω να πω ότι είναι ανθρωποειδή, άγνωστοι στην ιστορία. Και τώρα που μας φωνάζουν και βρίζουν και απειλούν, δεν υπάρχει ένας να τους πει δυο αλήθειες. Καταρχήν, όταν απειλείς, δεν απειλούν οι Έλληνες ποτέ. Γιατί? Διότι το αναφέρεται και στους 7 σοφούς. Το απειλήν γυναικώδες γάρ. Το απειλήν γυναικώδες γάρ. Αλλά να τους πει απλά πράγματα. Κύριε, απειλείτε για το Αιγαίο, ναι. Μολόν λαβέ. έλα πάρτο. Παίρνει τα νησιά, άρχισε τις απειλές, έλα πάρτο. Εάν εμείς πούμε κάτι αντίστοιχο για την Κωνσταντινούπολη, δεν τολμούν να το πούνε. Και θα πω κάτι, ξέρετε τη γνώμη μου για τους Εβραίους, την έχω γράψει στην αμβλία μου και σε έχω και δει και στα δικαστήρια, αλλά πρέπει να αποκαλυφθώ στο γιο του Νετανιάχου, ο οποίος απευθυνόμενος προς τον Ερντογάν του είπε κάτι που κανένας πολιτικός δεν έχει το θάρρος, την ευαισθησία, την εθνική να το πει. Είπε, ποια Ισταμπούλ, ρε Ερντογάν, του λέει, ποια Ισταμπούλ, η Κωνσταντινούπολης είναι η χριστιανική πρωτεύουσα της ελληνικής αυτοκρατορίας. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Εάν είχαμε εθνικό φιλότιμο, θα κάναμε το αεροδρόμιο, θα το λέγαμε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Και μάλιστα, εγώ σύμφωνα με τις δικές μου αντιλήψεις, αν υπάρχει ένα εθνικό καθεστώς στην Ελλάδα ή αν υπάρξει, δεν θα λέγεται η Αθήνα πρωτεύουσα της Ελλάδος, θα λέγεται Αθήνα π.τελεία πρωτεύουσα, δηλαδή προσωρινή πρωτεύουσα της Ελλάδος. Εγώ έτσι πιστεύω. Ο πατέρας μου που είναι πολεμιστής στη Μικρά Ασία και η καταγωγή μου η απότερη είναι από το Εικόνιο και η μητέρα μου με μάθανε τους φρύρους και τα σπαραδόσεις της φυλής μας. Με μάθανε για τον μαρμαρωμένο βασιλιά, με μάθανε πάλι δικά μας με καιρούς, με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι και διπλό-τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας υπάρχει. Λοιπόν, πιστεύω στη μεγάλη ιδέα. Ενώ αυτοί οι καραγκιόζες εδώ τι πιστεύουνε. Τι πιστεύουνε. Θέλω να μου πει η κυρία που της έχω στείλει 4 εξώδικα. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που φωνάζει. 4 εξώδικα δεν μου απήντησε σε κανένα. Και έκανα μία αίτηση και δεν δόθησαν 2 αναβολές. Αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο να εξαρθεί από ψυχίατρο. Αλλά πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πρέπει να εξετάσουμε επίσης αν όλοι αυτοί οι πολιτικοί, και είχα σκεφτεί κάτι και θέλω να το συζητήσω μαζί σας, έχουν ιστορικές γνώσεις. Γιατί, κύριε Πλεύρη, δεν θα έπρεπε κανονικά να περνάνε από μια επιτροπή η οποία θα τους ρωτάει για την ιστορία, για την παιδεία, ξέρετε τίποτα. Πώς μένετε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και παίρνετε αποφάσεις, αν δεν γνωρίζετε τι έχει συμβεί.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε. Όλοι οι βουλευτές τσακώνονται για τα μεταξύ τους, έτσι, για τα κοινοβουλευτικά τους. Εγώ το ΚΙ προέγραψα, έκανα μια αίτηση στην κυρία Δηλίνη, ήταν η προηγουμένη εισαγγελέας του Αλλιουπάγου. Της έκανα μια αίτηση για ένα σοβαρό θέμα και έβαλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, το ΚΙ με ύψιλον, και μου απήντησε, κυρία Πλεύρη, θα επαναδιατυπώσετε την αίτησή σας γράφοντας το ΚΙ με όμικρον γιώτα, γιατί τα κόμματα και πρέπει να σεβόμαστε τη δημοκρατία και τα λοιπά και να επιδεικνύεται σεβασμό στη δημοκρατία. Λέω, έκανα λάθος που το απήντησα εγγράφως. Αυτά που σας λέω τα έχω δημοσιεύσει. Απήντησα εγγράφως. Κύριε Εισαγγελέα, έχετε δίκιο, έκανα λάθος που είπα κοινοβουλευτικά το ΚΙ με ύψιλον, διότι οι Κίνες, δηλαδή τα σκυλιά, δεν έβραψαν ποτέ την Ελλάδα. Όσο για το σεβασμό στη δημοκρατία, εγώ δεν τη σέβομαι καθόλου τη δημοκρατία και εσείς να κάνετε υποδείξεις στους υφισταμένους σας και όχι σε μένα. Απάντηση της κυρίας Αδηλίνη. Καμία. Καμία.
0: Μα δεν έχουν τι να πούνε, κύριε Πλεύρη. Δηλαδή, αναρωτιέστε κι εσείς τι να πει τώρα και η Αδηλίνη, τι να πει, να πούμε και. Δεν γίνεται. Είναι δυνατόν. Τι να πούνε, εδώ πέρα εντολές δέχονται, τοποθετημένα πρόσωπα είναι.
1: Κύριε Σερέτη, να επιμένετε στο ότι οι Τούρκοι, προσέξτε, ο Τούρκος ανήγγειλε ότι φτιάχνει 50 πολεμικά πλοία. Εμείς θα αγοράσουμε, δεν φτιάχνουμε. Παράγει τάγκς, παράγει αεροπλάνα. 20 ευρωπαϊκές βιομηχανίες και γερμανικές κυρίως έχουν εγκατασταθεί με επικεφαλή στη Siemens στην Τουρκία. Έχει δικά του γεωτρύπανα, εμείς δεν έχουμε κανένα. Τώρα τον Ιούλιο θα πάει ο Τραμπ. Θα πάει ο Τραμπ στην Τουρκία. Θα δείτε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Το μόνο το οποίο μας σώζει από τους Τούρκους Το μόνο που μας σώζει είναι το ότι τα έχουν βάλει με το Ισραήλ. Και το Ισραήλ είναι κράτος, δεν είναι κλωτσοσκούφι όπως το δικό μας, έχουν κράτος οι Εβραίοι. Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ σε ορισμένα θέματα ιστορικά και θρησκευτικά. Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι είναι ισχυρό κράτος το Ισραήλ. Εντάξει, αυτοί με πολεμούν και χάσαν τα δικαστήρια και εδώ και στο εξωτερικό. Γιατί εγώ δεν λέω τίποτα δικό μου, εγώ βασίζομαι σε πρωτογενείς πηγές. Και τώρα τελευταία τους ελπίδα, ήρθαν και προχθές κάτι εκπρόσωποι του Δήμητρα, το παρατήριο των συμφωνιών του Ελσίσκη, λέει, που το παρατήριο των συμφωνιών του Ελσίσκη, στο Ελσίσκη είναι στη φυλακή για πάντες. Λοιπόν, τι να σας πω, βλέπω μια πραγματικότητα πολύ θλιβερή για την Ελλάδα και σκέφτομαι αυτός ο λαός που κάποτε ήταν αυτοκρατορικός, που σήμερα ο πολιτισμός κινείται με τις έννοιες του ελληνισμού. Δηλαδή να σας πω να καταλάβετε το εξής ο κόσμος. Οι Εγγλέζοι λένε το αριθμό number, έτσι, και το πώς το λέμε, τη γεωγραφία τη λένε, λένε τη γη Earth και το γράφο το λένε right. Αλλά τη γεωγραφία δεν ατυπούνε με το Earth και με το right, γιατί αυτές είναι λέξεις φτιαχτές, πεποιημένες, συμφωνημένες. Θα την πούνε γεώγραφοι, βάζουν το ελληνικό. Όλες οι έννοιες, πώς θα πούνε το όργανο, τη μέθοδο, την ανάλυση, δεν θα πάρουν από τα ελληνικά, δεν μπορούν να το έχουν. Αλλά δεν μπορούν να βρούνε. Δεν μπορούν να βρούνε μία λέξη. Έτσι. Λοιπόν, κυριαρχούμε πνευματικά, κυριαρχούμε πολιτιστικά. Βρήκαμε το θέατρο, βρήκαμε τη λογοτεχνία. Έχετε δει κανένα βιβλίο αρχαίο, μια κωμωδία ενός αρχαίου λαού, ένα δράμα, μια τραγωδία? Όχι, μόνο οι Έλληνες. Τώρα τα κάνουν. Έχω παρακολουθήσει μια διάλεξη ενός καθηγητού πανεπιστημίου στο Λονδίνο και με εντυπωσίασε, διότι είπε ότι έχουμε τώρα εμείς τηλεοράσεις και βλέπουμε στις τηλεοράσεις την τριλογία του Εσχύλου. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν τηλεοράσεις, αλλά είχαν τον Εσχύλο. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά? Και κάποτε που είπα τι είπε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου στην Νέα Υόρκη, στο Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, Φίλιπ Ροθ, ο οποίος είναι και Εβραίος, είπε το εξής. Οι Έλληνες διαφέρουν των άλλων λαών. Γιατί υπερέχουν? Εάν πάρετε 20 άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων και τα ρίξετε στην Κεντρική Αφρική και πάτε μετά ένα χρόνο να δείτε τι απέγιναν, τους 19 θα τους έχουν φάει μαύροι και ο ένας, ο Έλληνας, θα είναι φύλαρχος. Αυτά τα λένε οι ξένοι. Και εμείς εδώ να μειώνουμε τον ελληνισμό, να τον μειώνουμε. Είναι τραγική η κατάσταση στην Ελλάδα και βρισκόμαστε σαν την Πομπία στο τέλος της. Δεν υπάρχει σεισμός να μας διαλύσει. Ο σεισμός είναι εσωτερικός και θα τον δείτε με την αύξηση των μεταναστών. Εντάξει.
0: Και κύριε Βλέμπρη, πώς θα μάθουμε ιστορία σε όλους αυτούς εκεί πέρα, στους ανιστόρητους όμως? Δηλαδή στη σχολική ύλη, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν τα προσθέτουν. Πώς θα τους μάθουμε ιστορία, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε μπλέξει.
1: Κοιτάξτε, είδα κάτι. Έστειλα μια επιστολή στο Πανεπιστήμιο και τους λέω: κορυφή της ιστορίας μας είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Κορυφή του πνευματικού μας ιού είναι ο Σοκράτης. Παρακαλώ, πέστε μου πόσες διδακτορικές διατριβές ή μεταπτυχιακές εργασίες έχετε δώσει για τον Σοκράτη και τον Μέγα Αλέξανδρο. Μου απάντησε επίσημα το Πανεπιστήμιο: καμία. Αύριο γίνεται μία κούντα, την κλείνει τη σχολή. Τελείωσε. Ξέρετε, διαβάζω συγγράμματα για να σας πω κάτι και να τελειώνουμε για να καταλάβετε τι ήταν ο ελληνισμός. Όταν ήμουνα το 1983 στην Νέα Υόρκη για κάτι διαλέξει το Πανεπιστήμιο και μετά πήγα στο Μεξικό, πήγα στην Πέμπτη Λεωφόρο στην βιβλιοθήκη, την Εθνική, ένα καταπληκτικό κτίριο ελληνικού ρυθμού. Σε ένα πρόσφατο βιβλίο έγραψα ότι εδώ στην Ελλάδα η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Εθνική Πινακοθήκη, με συγχωρείτε, Πινακοθήκη στο Χίλτον απέναντι, έτσι. Εάν τη δείτε, είναι σαν μια αποθήκη ενός εργοστασίου. Και δεν έχει κανένα αρχαιοελληνικό ρυθμό. Έχει εξαφανιστεί ο αρχαιοελληνικός ρυθμός, το μισούν. Ενώ στη Νέα Υόρκη έχουμε η βιβλιοθήκη στην Πέμπτη Λεωφόρου, τεράστια, ελληνικού ρυθμού. Μπαίνεις μέσα Και εγώ ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για το αλφάβητο που έγραψα. Είναι το μόνο το οποίο υπάρχει. Αργότερα μετά δεκαετίες έβγαλαν και κάτι άλλο για να μας πούνε ότι το αλφάβητο, ναι μεν το βρήκαν οι Έλληνες, αλλά και οι Φοίνικες και κάτι παραμύθια. Λοιπόν, ζήτησα το Λίμα Ελλάς και μου είπαν το Λίμα Ελλάς δεν είναι εδώ, είναι στο απέναντι κτίριο. Θέλω να σας πω ότι όταν πάτε στη λεωφόρο, στην λεωφόρο Καβάλας, στη λεωφόρο Αθηνών που τη λένε Καβάλας, στην Αθήνα, είναι μια πολυκατοικία και κάποιοι όροφοι είναι στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Πήγα και ζήτησα το Λίμα Ελλάς και βγάλανε ένα σιρτάρι με κάτι καρτέλες με βιβλία. Ένα σιρτάρι. Στην Αμερική μου λένε πηγαίνετε στο απέναντι κτίριο, εκεί είναι το Λίμα Ελλάς. Πάω στο απέναντι κτίριο, ρωτάω τη ρεσεψιόν, θέλω το Λίμα Ελλάς, ένα κτίριο 12 πατώματα, γυάλιλο. Και μου λένε τι ακριβώς θέλετε, γιατί όλο το κτίριο είναι το Λίμα Ελλάς. Έτσι. Και πήγα στον 7ο όροφο που ήταν το αλφάβητο, είχαν 700 βιβλία οι Αμερικανοί για το αλφάβητο το ελληνικό. Και εδώ στην Ελλάδα μέχρι πρώτη ήταν μόνο το δικό μου, κανένα άλλο. Διότι οι δικοί μας ορθολόγοι λένε το ψέμα, ότι το αλφάβητο μας φόδωσαν οι Φοίνικες. Ψέματα. Γιατί το αλφάβητο μας έδωσαν το αλφάβητο του Αρχίνου. Ναι, αλλά εμείς είχαμε και το αλφάβητο της Χήμης, είχαμε και το κριτικό, το μινωικό. Αυτά μας τα δώσαν, όχι. Και μας δώσαν το αλφάβητο. Ποιο? Τα φωνήτα, όχι. Τα φωνήτα τα βρήκαμε εμείς. Τα σύμφωνα μας δώσαν. Μας δώσαν το Φ, όχι. Μας δώσαν το Χ, όχι. Τότε τι μας δώσαν? Τα άλλα. Δηλαδή τέτοια παραμύθια. Και παρουσιάζουν τώρα εμείς που δημιουργήσαμε τη γλωσσολογία και σαν επιστήμη, όποιος διαβάσει τον Φίλιβο, έτσι, θα δει μέσα πώς αναλύουν το γιατί λέμε Α, γιατί λέμε Β και τι σημαίνουν. Αυτά εδώ οι δικοί μας γλωσσολόγοι δεν τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε. Αλλά όταν ζητάς να πεις από την τηλεόραση και να γίνει ένας διάλογος, σου αρνούνται. Με ποια δικαιολογία? Είσαι φασίστας, είσαι Ναζί. Εγώ δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι Ναζί. Με λένε και χουντικό. Χουντικός δεν είμαι. Είμαι χουντικότατος. Αλλά το φασίστας και το Ναζί θα το θυμηθώ εάν αλλάξουν τα πράγματα, γιατί τότε θα φερθώ σαν Ναζί και σαν φασίστας.
0: Ωραία, άρα τι κάνουμε τώρα κύριε Πλεύρη? Εδώ πέρα έχουμε παίξει με μια κυβέρνηση η οποία από ό,τι φαίνεται μπορεί να πάει και φυλακή τώρα. Εδώ πέρα είδαμε τώρα το Qatar Gate, ένα τεράστιο σκάνδαλο όπου κάποιοι από ό,τι φαίνεται πολιτικοί που είχαν συγκεκριμένες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεχόντουσαν λεφτά για να δέχονται επίσης παράλληλα και την πολιτική επιρροή και να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες πάνε κόντρα στη δική μας γραμμή. Γιατί μέσα από αυτό το σκάνδαλο αποδεχόντουσαν τους παράνομους μετανάστες. Έλληνες κιόλας πολιτικοί. Γιατί για μια μαύρη σακούλα?
1: Όχι, δεν είναι Έλληνες πολιτικοί, είναι ελληνόφωνοι πολιτικοί.
0: Ελληνόφωνοι πολιτικοί, ναι, όπως το λέτε.
1: Ούτε πολιτικοί, είναι ελληνόφωνοι πολιτικάντητες. Δεν υπάρχουν πολιτικοί.
0: Δεν πρέπει όμως να πάνε στη φυλακή.
1: Σας είπα πώς ετοιμωρούνται στην αρχαία Ελλάδα όσοι κατήχαν δημόσιο αξίωμα και συνεχεία δεν ήσαν εντάξει. Υπήρχε ο θεσμός της εύθυνας, έτσι λέγεται, εύθυνα, έτσι, η ευθύνη. Η ευθύνη, να σας το πω και αυτό χάρη της ιστορίας, η ευθύνη κύριε Σερέτη, ήταν μία γραμμή που τραβούσε ο δάσκαλος στον πίνακα, μία γραμμή. Και έπρεπε να γράφουν καλά γράμματα οι μαθητές κάτω από τη γραμμή, για να είναι υπεύθυνοι. Εάν γράφανε πάνω από τη γραμμή, τους τιμωρούσαν γιατί ήσαν ανεύθυνοι. Καταλάβατε? Αλλά ο θεσμός της εύθυνας είναι άλλος. Είναι απόδοση λογαριασμού τι έκανα όταν είχα δημόσιο λειτουργήμα. Και αν μεν έκλεψα χρήματα ή εσημείωσα το κράτος, οι ποινές ήταν τρεις. Εργασία υποχρεωτική για κάποιο χρονικό διάστημα ή δίμευση της περιουσίας ή θάνατος.
0: Έτσι.
1: Βλέπουμε όμως τώρα κύριε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χάνεται. Κοιτάξτε αυτές τις τηλεοράσεις με τα παράξενα ονόματα. Τι θα πει Sky? Πάρτε, μιλάνε τώρα, μιλάνε στις τηλεοράσεις. Λέει είχαμε ένα break και είχαμε meeting και κάναμε ένα break και πήγα στο press room για briefing. Τι είναι αυτή? Τι θα πει Sky? Τι θα πει η τηλεόραση Sky? Να το βάλεις αγγλικά μάλιστα. Sky στα ελληνικά τι σημαίνει? έχουν όλες ξένα ονόματα ως επιτοπλίστων, ε. Και φυσικά όλες οι εκπομπές οι πρωινές δεν μιλάει κανείς για την Ελλάδα. Κανείς για την Ελλάδα. Για την ιστορία της, για τον πολιτισμό της, να μάθει ο κόσμος. Όχι. Όχι. Έχουμε και την τηλεόραση της Βουλής και λέει έχει εκπομπές κοινοβουλευτικό έργο. Ποιο κοινοβουλευτικό έργο? Είναι ένας που μιλάει. Αυτό είναι. Το κοινοβουλευτικό έργο είναι μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν υπάρχει κανένα κοινοβουλευτικό έργο. Και σας θέτω το ερώτημα. Ρωτήστε ένα βουλευτή γιατί έχουμε 200 βουλευτές και δεν έχουμε, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200. Μιλάω πολύ ζώα και μπερδεύω ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, γιατί έχουμε 300 βουλευτές, ταΐζουμε 300 και δεν έχουμε 200 να ταΐζαμε 200. Και με τα λεφτά που πάνε οι υπόλοιποι 200 θα είχαμε αυξήσει, διπλασιάσει τους μισθούς των στρατιωτικών. Μα τώρα το φαντάζεστε λοχαγός που αγωνίζεται όλη την ημέρα για να υπερασπίσει την πατρίδα, να εκπαιδεύσει κόσμο και είναι έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του, να παίρνει 1.400 ευρώ και να μην έχει κανένα προνόμιο, να μην έχει καμία ατέλεια οικονομική και να έχουμε τώρα τους βουλευτάς να παίρνουν παχυλούς μισθούς, παχυλές συντάξεις, να μην προσφέρουν τίποτε, δεν προσφέρουν λόγια, τι προσφέρουν? Γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200, ας μας απαντήσουν. Για ποιο λόγο? Να δούμε ότι η αιτία του κακού δεν είναι τα πρόσωπα αν κλέβουνε, όχι. Η αιτία του κακού είναι το σύστημα, το πολίτευμα που επιτρέπει αυτά τα πρόσωπα να βγαίνουν. Και είχε δίκιο ο Μανιαδάκης, υπουργός ασφαλείας του Μεταξά, που έλεγε «Η δημοκρατία είναι σαν τη θάλασσα. Επιπλέουν οι θελοί και τα σκατά».
0: Κύριε Πλεύρη, ένα λεπτό έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει περίπτωση να σωθούμε ή είμαστε καταδικασμένοι?
1: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μια περίπτωση να σωθούμε. Δεν ξέρω πώς, αλλά ξέρω τον χώρο από τον οποίο μπορούμε να σωθούμε. Δηλαδή, δεν θα είναι ο χώρος των δημοσιογράφων, ο χώρος των βιομηχάνων, ο χώρος των εφοπλιστών, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει στην Ελλάδα καμιά δωρεά παραμύθια. Δεν είναι ο χώρος των επιστημόνων. Είναι ο χώρος του στρατού. Εάν υπάρξει λύσεις, θα υπάρξει μόνο από εκεί.
0: Άντε να δούμε τι είναι να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη.
1: Να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Πλεύρη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και εγώ πιστεύω ότι από το στρατό δεν θα έρθει λύση. Γιατί είναι διορισμένοι όλοι στις θέσεις εξουσίας από την κυβέρνηση. Και για να ανέβεις, πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα πραγματάκια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Θα τα ξαναπούμε αύριο στη 1. Στο γνωστό ραντεβού. Δώσε την καπετάνισσα. Έλα, πάμε! Ανεβείτε λίγο ψυχολογικά. Δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Θα τους χώσουμε μέσα στη στερή.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, έχετε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός σήμανε στο Αιγάλιο που έχει σημάνει από τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς εργοστάσεων πλαστικών επί της οδού Ορφέως. Η ανησυχία εντείνεται κατακόρυφα λόγω πληροφοριών για την ύπαρξη φιαλών προπανίου εντός του χώρου της πυρκαγιάς. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο καθώς και υδροφόρους του Δήμου και θελοντές της ΕΠΟΜΕΑ. Όπως επιβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Δημομελέτης, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα καθώς το εργοστάσιο ήταν άδειο. Οι δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο πριν επεκταθεί σε διπλανές επιχειρήσεις. Η τροχιά έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος στην ευρύτερη περιοχή. Η Βουλή διαβιβάστηκε αμελητή το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το βελγικό ένταλμα σύλληψης που του καταλογίζει 3 κακουργήματα στην υπόθεση Κατάργκεϊτ, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως δεν θα την επικαλεστεί. Σκηνές απόλυτου παραλόγου εκτελήθηκαν στη Συγκρού όταν άνδρας σε κατάσταση αμόκ ορμούσε σε οχήματα και πέταξε πέτρα σε λεωφορείο, καταφέροντας τελικά να διαφύγει ανενόχλητος καθώς η αστυνομία παρέμεινε άφαντη για 40 λεπτά. Σφόδρες αντιδράσεις πυροδοτεί η νέα κυβερνητική διάταξη για τον νόμο Κατσέλη, με την Εκπίζω να καταγγέλει τον αυθαίρετο αποκλεισμό 1.000 μη ενεργών ή μη συνεπών δανειοληπτών από το αναδρομικό όφελος της απόφασης του Αριού Πάγου. 3 νέα κρίσιμα αιτήματα για την αναδιάρθρωση της εξέτασης των μαρτύρων, την κλίση επιπλέον στελεχών και την προσκόμιση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας για τη σύμβαση 717 καλείται να εξετάσει το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη μετά από παρέμβαση του συνηγόρου Αντώνη Ψαρόπουλου. Στη σύλληψη ενός 25χρονου λαθρομετανάστε από την Ιεμένη προχώρησε η άμεση δράση στον νέο κόσμο μετά από καταγγελία 26χρονης ότι τον ακολούθησε επίμονα με το μόριό του σε κοινή θέα στις υπόγειες διαβάσεις της Συγκρού. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται έθριος με βοριάδες, ενώ η υδράργυρος θα κυμανθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρεθούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης, μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τις τα κατώρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω,
14: έβαλε σε έναν. Λία, σε παρακαλώ.
15: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάθεσαι ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
16: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίζεις, τους κλέφτες να τσακίζεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
16: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
16: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
14: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
16: Τι φωνάζεις, βρε.
17: Η ανάξη.
16: Ε?
17: Η ανίκανη.
16: Τι πες?
17: Η άξιστη.
16: Τι λες, μωρέ?
17: Τα καθάρματα.
16: Για ποιους λες, Δρακίμων?
17: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυψαν σε ορισμένες θέσεις, έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
6: Ή τίποτε. Ή τη χάρμαστη. Ή αναλφάβητη.
17: Ή απέδευτη.
12: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό, με άρεσε το 10. 10 στα 10.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία πάνω απ' όλα. Σήμερα θα είμαστε μαζί 4 με 5 εδώ, Μάχη FM 99,8 και το βράδυ στο Alert 8 με 9. Δεν θα γίνει το live, το προγραμματισμένο live που μεταφέρθηκε για την 5η, 25η, 6η, 21η και 30. Και επειδή πολλοί με έχετε ρωτήσει, μου έχετε στείλει μηνύματα τι συνέβη, να σας πω ότι καμιά φορά χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να κάνουμε δύο βήματα μπροστά. Θέλουμε η επόμενη εκπομπή να είναι ακόμα καλύτερη, ακόμα πιο δυνατή και να μπορέσει να φιλοξενήσει όλους εσάς που καθημερινά στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Γιατί όταν ξεκινήσαμε αυτές τις εκπομπές, δεν περίμενε κανένας, ούτε εμείς, ότι θα φτάναμε σε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Κανείς δεν περίμενε ότι τόσοι άνθρωποι από κάθε γωνία της Ελλάδας θα γινόντουσαν μια παρέα. Και όμως συνέβη. Και αυτό δεν είναι δική μου επιτυχία, είναι δική σας. Είναι η δύναμη των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά, των ανθρώπων που δεν τα παρατάνε, των ανθρώπων που ψάχνουν λύσεις και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για αυτούς. Για τον επαγγελματία από γωνιά, για την οικογένεια που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, για τον συνταξιούχο που μετράει κάθε ευρώ, για τον νέο άνθρωπο που προσπαθεί να χτίσει το μέλλον του, γιατί πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος και πίσω από κάθε πρόβλημα υπάρχει μια οικογένεια. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, ότι υπάρχουν οικογένειες που ταλαιπωρούνται. Γι' αυτό και η δική μας προσπάθεια συνεχίζεται χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς διαχωρισμούς. Μοναδικό στόχο να είμαστε χρήσιμοι, να ενημερώνουμε, να βοηθάμε. Να δίνουμε ελπίδα εκεί που πολλοί βλέπουν αδιέξοδο και να θυμάστε κάτι. Μην τα παρατάτε πριν ενημερωθείτε. Μην αποφασίσετε ότι τελείωσαν όλα πριν δείτε όλες τις επιλογές σας. Γιατί πολλές φορές η λύση είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή και να θυμάστε ότι στο δεύτερο μέρος θα δείξουμε νέα κουρέματα ανθρώπων που είχαν απελπιστεί σε τράπεζες, φαν και δημόσιο. Θα δείξουμε νέους τρόπους που μπορεί να γλιτώσει την περιουσία σας. Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή, την 5η, 21 και 30, σας θέλω όλους μαζί, πιο δυνατούς ποτέ.

η αλήθεια. Βγαίνετε και παραβγαίνετε και είσαστε κλαψιάριδες ή πραγματικά ο κόσμος στις 15 του μηνός δεν έχει να φάει. Δεν το λέω εγώ, ακούστηκε κανονικά σε πάνελ της εκπομπής. Αφήστε τα λέει αυτά. Βγαίνουν και παραβγαίνουν. Άρα βγαίνετε και παραβγαίνετε, σταματήστε.

για λίγο χρόνο 2-17-18.000. Τι ισχύει αυτό που είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βγαίνει και παραβγαίνεται, ή ότι πραγματικά 15 του μηνός κλαίει η μάνα του Πελέ? 2-17-18.000. Γελάει ο Θοδωρής. Τι ισχύει, ισχύει αυτό? Βγαίνει και παραβγαίνεται, αφήστε τα παραμύθια, ή ότι 15 του μηνός κλαίει η μάνα του Πελέ, δεν υπάρχει φράγκο? 2-17-18.000, πάρε τηλεφωνάκια, μην τρεπεστε, και 694-363-5451. Επαναλαμβάνω, το σημερινό live που τελευταία φορά έγραψε 300.000 θεάσεις δεν θα γίνει. Αναβαθμίζουμε λίγο το σύστημα για να μπορούμε να καλύπτουμε όλους εσάς. Λοιπόν, 2-17-18.000. Ισχύει αυτό που λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ότι αφήστε τα, βγαίνει και παραβγαίνει ο Έλληνας σήμερα, ή ότι τις 15 του μηνός τα πράγματα δυσκολεύουν τόσο πολύ που κόβουμε και από αυτά που έχουμε κόψει ήδη? 694-363-5451, 2-17-18.000, και μην ξεχνάτε, μην τα παρατάτε με τα δάνεια, γιατί την περασμένη εβδομάδα πάλι ανθρώπους που ήταν απελπισμένοι βρήκαμε λύση. 2-17-18.000, βγαίνετε και πάτε μια χαρά και είστε κλαψιάριδες. Βγαίνει και παραβγαίνει, λέει, τι λέμε τώρα? Ή δεν βγαίνετε? Θέλω να ακούσω την άποψή σας. 2-17-18.000, δεν ξαναμιλάω, τώρα θα μιλήσετε εσείς.

Θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, θα μιλήσουμε για το πόσο κάνει, για αριθμίσεις, για όλα αυτά τα θεματάκια, αλλά θέλω πρώτα την άποψή σας. Η ερώτηση που του κάνω, του λέει, μα ξέρετε, λέει, εδώ ο κόσμος είναι δύσκολος, δεν βγαίνει. Βγαίνει και παραβγαίνει, λέει, αφήστε τα αυτά. Βγαίνει και παραβγαίνει. Βγαίνετε και παραβγαίνετε, άντε. Άντε ψεύτες. Ή λέτε αλήθεια και πραγματικά δεν έχετε. Τι ισχύει.

0: Κάποιος εδώ λέει ψέματα. Ή εσείς λέτε ψέματα, ή ο βουλευτής δεν έχει σχέση με την κοινωνία. Με καταλαβαίνει που στρώσουν λάθος πληροφορίες. Μήπως ισχύει κιόλας. Βγαίνετε και παραβγαίνετε. Λέει ξεκάθαρα το είπε. Βγαίνετε και παραβγαίνετε. Βγαίνετε και παραβγαίνετε ή δεν βγαίνετε και παραβγαίνετε. Τι ισχύει. 2-10-7-18.000. Ελά, πάρτε τα τηλεφωνάκια να τελειώνουμε τώρα. 64-63-54-54. Ενημερώστε φίλους και γνωστούς. Μάχη FM 99,8. Από Δευτέρα στην Παρασκευή 4 με 5 Γαβρίλου Καλκίτου στο μικρόφωνο. Θοδωρής Μπαρμπαρής στο τηλεφωνικό κέντρο και στον ήχο. Επιμέλεια έχω τρομερή. Βγαίνετε, ρε, σταματήστε να κλαίτε. Αυτό το είπε βουλευτής. Το είπε ξεκάθαρα. Βγαίνετε και παραβγαίνετε. Για πάμε στις γραμμές. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γαβρίλο.
0: Καλησπέρα, κυρία Ζωή.
1: Λοιπόν, αυτός που το είπε,
0: ναι, ναι,
1: είναι βουλευτής, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ο κύριος Οικονόμου είναι.
1: Πόσα παίρνουν οι βουλευτές?
0: Τίποτα, ψηλοπράγματα, κανένα δεκάρικο. 8-10.000.
1: Αυτοί βγαίνουν και παραβγαίνουν.
0: Α.
1: Γι' αυτό μα, το είπε.
0: Για τον πολίτη, λέει, για τον Έλληνα. Λέει, του κάνε μια δημοσιογράφηση και μια ερώτηση. Λέει, μα δυσκολεύεται 15 του μηνός. Τι λέει, βγαίνουν και παραβγαίνουν. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει αυτές τις συμβουλές. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ λέω, βγαίνετε, εσείς βγαίνετε και παραβγαίνετε. Και λέει, να σταματήσουν. Βγαίνουν και παραβγαίνουν. Λέει, εντάξει τώρα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτοί βγαίνουν και παραβγαίνουν.
0: Άρα μιλάει για άλλους, όχι για τη μεσαία τάξη. Για αυτούς μιλάει. Για τους φτωχούς μιλάει. Ή για τους πλούσιους, δεν κατάλαβα.
1: Α, για τους φτωχούς.
0: Ναι, οι φτωχοί λέει, βγαίνουν και παραβγαίνουν. Το είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτοί παραβγαίνουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, βγαίνετε κανονικά, αφήστε τα κλάματα. Έτσι υπόθηκε στο Σαββατοκύριακο μέσα, αν θυμάμαι καλά. Γιατί του είπαν, λέει, ο κόσμος δυσκολεύεται, δεν φταίνει ο μήνας, πάμε 15-17 του μηνός, βγαίνει και παραβγαίνει, λέει.

0: Τι είναι αυτά τώρα. Για πάμε λίγο. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. 2-3 λεπτά, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Να πούμε και για το ταξιδιωτικό γραφείο, το πόσο κάνει, θα τα πούμε όλα σήμερα. Για πάμε λίγο. Ορίστε. Χαμηλώστε λίγο τον ήχο από το ραδιόφωνο. Κλείστε το τελείως.
1: Ναι, ναι, καλή σας πέρα.
0: Γεια σας.
1: Ο Φάνης, λοιπόν. Έχουμε καταδύσει σε ένα μεγάλο γέλιο. Ναι. Ένα μεγάλο αστείο.
0: Όχι, σοβαρά οποίο... μιλάγε. Σοβαρά έλεγε, βγαίνει και παραβγαίνει. Δεν είναι αφού.
1: Εντάξει, αυτό είναι τώρα. Αν θέλει να καθίσει να μιλά με ηλίθιου, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Θέλουμε να πάμε στην ουσία.
0: Για πες το.
1: Η ουσία ποια είναι. Όταν ένας άνθρωπος έχει κανονίσει τη ζωή του, mm-hmm. μέχρι και πριν την κρίση και όλα αυτά, και πραγματικά και πλήρωνε τις υποχρεώσεις του, mm-hmm. και μπορούσε να ζήσει και μπορούσε να έχει δημιουργήσει ή να μπορεί να δημιουργεί. Εγώ είμαι 52 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Και έφτασα σε ένα σημείο να έχω καταστραφεί εξαιτίας τους. Ναι. Απορώ όμως με όλους αυτούς οι οποίοι επαναλαμβάνονται και λέω ή είναι τόσο οικονομημένοι και τόσο βολεμένοι από το καθεστώς που υπάρχει,
0: ναι.
1: και μπορούν και ζούνε, ή τότε εγώ κάνω κάτι πολύ λάθος.
0: Να σας πω.
1: Αλλά όσο και να το ψάξω, λάθος δεν βρίσκω.
0: Να σας πω.
1: Το να βγαίνεις λοιπόν στα χρήματα, όπως είπε ο ημίβλαξα αυτός ο οποίος είπε ότι βγαίνουμε και παραβγαίνουμε, έχει δίκιο. Με όταν έχεις ένα μισθό παχυλό όπως έχει αυτός, σαφέστατα βγαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν έχεις μετά όλες αυτές τις εισπρακτικές, για μένα τις θεωρώ ένα μεγάλο αστείο.
0: Επενδύουν στην Ελλάδα, πρέπει... λένε. Επενδύουν, λέει, στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς για την Ελλάδα. Πρέπει να το βλέπεις σαν αστείο. Δηλαδή κάπου... πλέον δεν σου φταίει κανένας. Όταν δεν βλέπεις μπροστά σου ανθρώπους πολιτικούς οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν και να δημιουργήσουν μια κατάσταση για να σώσεις, ας πούμε, έστω τα λίγα τα οποία βρήκες από τους γονείς σου, δεν μιλάω για να δημιουργήσεις, τώρα αυτό το ξεχνάμε, έτσι. Δεν μπορεί κάποιο παιδί να δημιουργήσει, και βλέπω και σε μένα. Λέει, βλέπω την κόρη μου, βλέπω το γιο μου, δεν πρόκειται να δημιουργήσει ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Ας πάνε στο εξωτερικό, αν θέλουν να πάνε να ζήσουν πιο ευάερα και πιο σωστά, ας πούμε. Μάλιστα. Εδώ δεν πρόκειται να δημιουργήσουν κάτι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, εγώ κάθε Δευτέρα κάνω ένα live, τελευταία φορά μπήκαν 300.000 και δέχτηκα 1.000 μηνύματα. Κανένας, αληθινά τώρα, κανένας, μα κανένας, ούτε ένας. Μα κανένας όμως. Και 300.000 είναι πολύ μεγάλο δείγμα. Αμφιβάλλω αν κάνουν 300.000 δημοσκόπηση. Παλαμβάνω, νούμερο 300.000 κάθε Δευτέρα και το μεταφέραμε τώρα το live, γιατί πρέπει να βαθμίσουμε λίγο το σύστημα, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος μπαίνει, και χίλια ευχαριστώ για την υποστήριξη. 300.000 κόσμος, χιλιάδες μηνύματα, δεν μου πει ούτε ένας. Ένας, όχι δύο, ένας. Φιλαράκο, εντάξει, εμείς τη βγάζουμε καλά. Περνάμε καλά. Που σίγουρα υπάρχει το 5-10% πόσο είναι αυτό. Δεν μπορείς όμως. Να λες, ρε φίλε, βγαίνει ο μήνας και παραβγαίνει. Μπορεί να έχει και δίκιο, τι να σας πω. 2, 10, 7, 18.000 για 2-3 λεπτάκια ακόμα. Βγαίνετε και παραβγαίνετε ή είσαστε κλαψιάριδες. Και η πραγματικότητα είναι ότι είσαστε μια χαρά άνετοι. Ή υπάρχει πραγματικά, αληθινά, μεγάλο πρόβλημα και στις 15, 17, 18 του μηνός δεν υπάρχουν χρήματα. Για να ακούσουμε λίγο, 2-3 λεπτά ακόμα. 2, 10, 7, 18.000. 694-363-5451. Ποια είναι η πραγματικότητα, τι ζείτε εσείς, εσείς προσωπικά? Έχετε καμιά 140.000 στην τράπεζα? Θα πάτε διακοπές κανένα μήνα? Πραγματικές όμως, όχι φιλοξενούμενος από τον ξάδελφο μου. Για να ακούσουμε λίγο. 2, 10, 7, 18.000. Βγαίνουν και παραβγαίνουν, λέει. Για πάμε λίγο στις γραμμές.
2: Ναι.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Γεια σας, κύριε Χαλκιώτη.
0: Γεια σας. Το όνομα σας?
2: Νίκος από Δυτικά Προαστία.
0: Νίκος από δηλαδή?
2: Μα Ελευσίνα.
0: Ωραίος.
2: Λοιπόν, τώρα τι να πούμε, τώρα να λέμε εδώ μπουρδές. Δεν υπάρχει τίποτα καθώ, κάτι για μεσαία τάξη που ακούω και κάτι, αυτά δεν
0: ισχύουν.
2: Δεν υπάρχει πια. Είναι αυτό, είναι όνειρο θερινής νυχτός. Δεν υπάρχει πια η μεσαία τάξη. Έχει διαλύσει, έχει σκορπίσει, έχει γίνει ένας αχταρμάς με την πιο χαμηλή τάξη. Ο κόσμος υποφέρει έξω, είναι δεδομένο αυτό. Φταίει βέβαια, φταίει,
0: γιατί
2: υποφέρει.
0: Γιατί?
2: Για αυτά που ψήφισε τόσα χρόνια, κύριε Χαλκετή.
0: Μάλιστα.
2: Να μην λέμε ψέματα τώρα, να λέμε την αλήθεια.
0: Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση, εγώ αφήνω εσάς να μιλήσω.
2: Όχι, σαφέστατα δεν μπορείτε να πάρετε θέση. Λοιπόν, με αυτή λοιπόν την.
0: Βέβαια την ιστορία μου την ξέρετε, δεν έχω κρυφτεί ποτέ εγώ έτσι, αλλά εγώ κάνω μια κουμπί.
2: Το ξέρω, γι' αυτό. Κοιτάξτε, γι' αυτό παίρνουμε και τηλέφωνο. Αν ήταν, δεν θα μιλάγαμε καθόλου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και γι' αυτό ακούμε και το μάχη δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τη ιδέα νοοτροπία με το.
0: Πάμε. Άρα
2: έχει
0: δίκιο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνει και παραβγαίνει ο Έλληνας. Τώρα ένα, δύο.
2: Τώρα εντάξει, κοιτάξτε, όταν ένα καθεστώς καταραίει.
0: Καταραίει.
2: Βεβαίως καταραίει.
0: Αφού λέει στις πρώτες λέει θα πλησιάσουν την αυτοδυναμία, στις δεύτερες την πήραμε.
2: Ναι. Η υποκρισία λοιπόν και το σπάσιμο των νεύρων του πληθυσμού είναι αυτό το οποίο είναι δεδομένο. Εκεί θα χτυπήσουν. Θα μας υποτιμήσουν την νοημοσύνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Πάμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Πριν πάμε στην επόμενη γραμμή να πούμε ένα κουρεματάκι έτσι να πάρετε λίγο ψυχολογία. 374 χιλιάρικα το δάνειο, κούρεμα 232 με ακίνητη περιουσία. Όποιος ενδιαφέρεται να πάρει πληροφορίες, 210-49-64-569, θα επανέλθουμε στα δάνεια και στις δημόσιες οφειλές στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. 210-49-64-569, 374 το δάνειο, 232 κούρεμα. Μείνανε κάτι ψίχουλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και στο ταξιδιωτικό γραφείο. Λοιπόν, πάμε γράμμες. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ορίστε εσείς, παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς, κανένας άλλος.
3: Με λένε Μανώλη, είμαι από τη Σαλαμίνα.
0: Έλα, Σαλαμίνα.
3: Ναι.
0: Πάμε.
3: Παίρνω 200.000 το μήνα. Γίνεται να αλλάξουμε μισθό με τον κύριο που είπε ότι βγαίνουμε και παραβγαίνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Να δούμε, αυτός θα μπορέσει να τη βγάλει με 200.000.
0: Αυτός, μάλιστα. Τώρα τι να απαντήσω εγώ τώρα εδώ πέρα, μπορεί να μου πείτε.
3: Τι να απαντήσεις. Και μόνο που με άκουσες ήταν καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα... Μ' άκουσες και εσύ και ο κόσμος.
0: Εμένα με τιμάνε τέτοιοι άνθρωποι που εμπιστεύονται τη ζωή τους στα χέρια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τι να πει τώρα αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα. Δυο κατοστάρικα. Δυο κατοστάρικα θα χαλάνε την ημέρα αυτή. Μου χάλασε η διάθεση, στεναχωρέθηκα τώρα. Έχετε καταλάβει τι είπε ο άνθρωπος τώρα. Έχετε αντιληφθεί τι είπε ο άνθρωπος. Τη βγάζει με 200.000 το μήνα. Ούτε 7 ευρώ την ημέρα. Και δεν έχει χάσει το χιούμορ του, δεν έχει χάσει την αξιοπρέπειά του και βγαίνει και χαμογελάει ο άνθρωπος. 200.000 την ημέρα, δια 30, ούτε 7 ευρώ την ημέρα. Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε λίγο. Πάμε λίγο να κλείσουμε. 2, 17, 18.000, ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό ακόμα είναι γιατί πάμε στο ταξιδιωτικό γραφείο μετά. 2, 17, 18.000, μην κοιτάει εδώ πέρα. Πει το ταξιδιωτικό, δεν μας είπε τίποτα. Λοιπόν, πάμε μετά το ταξιδιωτικό γραφείο. 2, 17, 18.000. Υπάρχει δήλωση με σεβασμό στον βουλευτή μας, τον αγαπάμε για όνομα του Θεού, που είπε ότι του λέει δημοσιογράφος, του λέει, μα ξέρετε, του λέει, δεν βλαβαίνουμε να ψωνίσουμε. Κυβερνάτε 7-8 χρόνια, είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι περισσότεροι λένε εδώ ότι δεν βγαίνει ο μήνας, βγαίνετε και παραβγαίνετε, λέει. Βγαίνετε και παραβγαίνετε. Λοιπόν, 2, 17, 18.000, θα κλείσω τις γραμμές σε 50 δευτερόλεπτα. Τελευταίοι όποιοι προλάβετε, γιατί πρέπει να πάμε στο ταξιδιωτικό γραφείο. Λοιπόν, 2, 17, 18.000, ποια είναι η πραγματικότητα, βγαίνετε και παραβγαίνετε, ή αυτό που είπα και προηγουμένως και γέλαγε ο Θοδωρής, κλαίει η μάνα του Πελέ. Δεν υπάρχει φράγκο από ψηλά και από παρέα. Για να ακούσουμε τι γίνεται τώρα εδώ. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, Γαβρίλο.
0: Γεια σου, φίλε.
4: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Δόξα την Παναγία.
4: Ο οικονόμου τι υποστήριζε πριν, τι ιδεολόγος ήταν?
0: Έλεγε ότι ο κόσμος βγαίνει και παραβγαίνει το μήνας.
4: Αριστερός δεν ήταν αυτός?
0: Έχει πάει από διάφορα κόμματα, τώρα τι να σου πω, δεν θυμάμαι. Έχει πάει...
4: Και μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία, ο μεγάλος ιδεολόγος, Αυτοί αγωνίζονται για το λαό.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να του πεις κάτι, άλλαξε απόψη ο άνθρωπος. Ήταν αριστερός, μετά πίστευσε δεξιά, μπορεί να ξαναψηφίσει την αριστερά. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, αλλά. Γιατί.
4: Τσέπες άλλαξε.
0: Α, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ απλά θέλω να σχολιάσω.
4: Αυτή να πάτε όταν σκέφτεται, αυτή δεν πρέπει να αναψηφίσει κανένας αυτού. Ο κόσμος να το δει καλά αυτό. Του δουλεύουν, έχουν θράσει και κορεύουν τον κόσμο. Και να ξέρουν την ώρα της καρπής να θυμούνται καλά, να μην δουν ούτε τη σκόνη του ψήφου. Για να δεις τι μας κυβερνάνε. Ο κόσμος υποφέρει και αυτοί πηγαίνουν και κοροϊδεύουν.
0: Μάλιστα.
4: Οι πολιτικοί απατεώνες, αυτά τα που δεν είχαν παπούτσα στα πόδια τους και γεγίγανε παμπούτσι.
0: Ωραία.
4: Βρώμα για το χνότο τους από την αφαγία, από την πείνα, και τώρα βγήκαν και κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Αλλά ο Θεός θα τους θα γυρίσει το κεφάλι αυτά. Το λέω με την κοινά με καρδιά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
5: Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις τη κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Λοιπόν, έτσι για να πάρετε λίγο ψυχολογία. Δύο κουρέματα καινούρια. Το ένα είναι στις 82.000, 82.000 δημόσιες οφειλές, κουρευτήκαν 65, και οι άλλοι ήταν 144.000, κουρευτήκαν 50. Άρα υπάρχουν δυνατότητες πολλές. 374.000 κουρευτήκαν 230, 82.000 κουρευτήκαν 65, 144.000 κουρευτήκαν 47. 2-10-49-64-5-69, από όλη την Ελλάδα, ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε για τις δικές υποχρεώσεις. 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69. Ακούμε λίγο τραγουδάκι και επιστρέφουμε με το τραγούδι μας και για το τουριστικό μας γραφείο. 2-10, με κοιτάει ο Θεοδωρής. 2-10-49-64-5-69. Ερχόμαστε με εκδρομές σε όλη την Ελλάδα. Για πάμε λίγο να δούμε.

Μην χάνετε χρόνο, καλέστε τώρα από όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-569. Μην τα παρατάτε, αγωνιστείτε. Αφήστε τα κλάματα, αφήστε τις αγχώριες και δοκιμάστε μήπως μπορούμε να βρούμε τη λύση. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Ερχόμαστε με προσφορές του τουριστικού γραφείου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Γαβρίλης Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Θοδωρής Μπαραμπαρή στο ήχο. Μου λέει ο Γαβρίλης, μου λέει πιο τηλεφωνικό. Πιο τουριστικό μου λες. Μα μισό λεπτό, έχουμε το πόσο κάνει. Ωραία. Το πόσο κάνει, παιδιά, το έχετε παρεξηγήσει. Δεν είναι αυτό που βλέπετε εσείς. Το πόσο κάνει έχει άλλες δυνατότητες. Κάποιοι λένε για πολλές χιλιάδες ευρώ και κάποιοι μιλάνε για εκατομμύρια. Ακούστε λοιπόν τώρα πώς πρέπει να λειτουργήσει το πόσο κάνει, γιατί είστε αχάριστοι. Είσαστε ειλικρινά αχάριστοι. Είσαι στο σπίτι σου. Θεωρεί, θέλω να με προσέξει. Είσαι στο σπίτι σου. Ωραία. Και τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου ή με τον άντρα σου. Τι αφορμή να βρει. Λες, πάω να πάρω ένα πακέτο μακαρόνια που το έχει στην Κόρυδο, μισό ευρώ πιο φθηνά. Άρα έχει καλή δικαιολογία. Βγαίνει από τη ρουτίνα, βγαίνει από τον τσακωμό και πα και παίρνει. Μακαρόνια από την Κόρυνθο, ρύζι από την Πάτρα, σουβλάκια από το Δήλεση και άμα σου πει που πας, πάω να ψωνίσω τα πιο φτηνά. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εκτιμάται κάποια πράγματα.
1: Όχι, μπράβο μου, δεν λογαριάσα.
0: Εξάλλου, συνδυάζεται τις διακοπές με την αγορά. Πού είναι το πρόβλημα, δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το πρόβλημα. Και από το σπίτι σας μπορείτε να φύγετε. Και από το ρητήνα μπορείτε να φύγετε. Άρα είναι σαν να έχετε ένα ταξιδιωτικό γραφείο και πηγαίνετε αριστερά-δεξιά και με δικαιολογία. Γιατί δεν εκτιμάτε τα καλά πράγματα. Και βεβαίως μπορεί να βρεις στη Θεσσαλονίκη ένα πακέτο μακαρόνια 30 λεπτά. Λες στη γυναίκα σου, πάω να πάρω τα μακαρόνια. Τελειώσαμε. Είσαι καλυμμένος. Πόσο κάνει. Ορίστε. Τώρα πόσο μαστίχησε είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πολλά προβλήματα με το πόσο κάνει. Δεν δείχνει να εξυπηρετεί καταστάσεις. Λοιπόν, για να το σοβαρέψουμε, να δούμε λίγο, να ακούσουμε μάλλον την δήλωση του Κυριάκου του Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, για την πλατφόρμα πόσο κάνει.
2: Όταν η κυβέρνηση μετά τις τριαμπολογίες για την πλατφόρμα λέει ότι η πλατφόρμα δεν είναι πανάκια, καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι αυτή η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και τη σκοκέρδια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία. Είναι ανίκανοι να χτυπήσουν την σκοκέρδια γιατί βολεύονται από αυτήν και βοηθούν ολιγάρχες και πλουτοκράτες.
0: Ποιότητα. Λιόγιου. Παιδιά, οι εκλογές πραγματικά θα κριθούν από το λογαριασμό. Αυτή είναι η αλήθεια μεγάλη. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έτσι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτό αποδεικνύεται. Θα σας διαβάσω από το live το τελευταίο που μπήκαν πάνω από 300.000, θα σας διαβάσω κάποια μηνύματα η οποία αυτή δεν είναι κάποιο κόμμα που υποστηρίζουν. Γι' αυτό θέλω, για να παίρνουμε το feed από όλες τις κατηγορίες των πολιτών, γι' αυτό λέω έξω από κόμματα και χρώματα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα, έτσι. Μιλάμε για 300.000 και για χιλιάδα μηνύματα. Ακούστε λοιπόν τώρα 2-3 λεπτά τι λέει ο κόσμος. Γραπτός, έτσι. Πάμε λοιπόν. Μισό λεπτό, γιατί είναι πάρα πολλά, να βρω ένα κομμάτι να μπορέσουμε. Ακούστε λοιπόν. Έκανα ρύθμιση στο δάνειο για να σώσω το σπίτι μου, αλλά και πάλι ζορίζομαι κάθε μήνα. Σας παρακαλώ, θα σας καλέσω να σας πάρω τηλέφωνο. Πληρώνω τη ρύθμιση και μετά μετράω τα ευρώ για το σούπερ μάρκετ. Μπήκα σε ρύθμιση, αλλά με την ακρίβεια και πάλι δεν βγαίνω. Η δόση του δανείου μου και λογαριασμοί δεν μου αφήνουν τίποτα στην άκρη. Δουλεύω μόνο για να πληρώνω το δάνειο, ρεύμα και ενίκιο. Έχω ρυθμίσει τους ωφελούς μου, αλλά κάθε μήνας είναι ένας αγώνας. Φοβάμαι μη χάσω τη ρύθμιση, γιατί τα έξοδα μου ξεφύγει. Ο κόσμος τώρα μιλάμε. Αυτά τα έγραψε ο κόσμος. Προσέξτε λίγο. Άλλος φίλος. Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό, έτσι παιδιά. Πληρώνω χρόνια δάνειο και ακόμα δεν βλέπω φως. Ακούστε τώρα ό,τι λέει η άλλη φίλη. Κάνω οικονομία παντού για να κρατήσω τη ρύθμιση ενεργή. Μετά τη δόση δεν μου μένουν 100 ευρώ για όλο το μήνα. Και εδώ είναι τα χειρότερα. Αρχίζουμε να πάμε στα χειρότερα. Δεν ζητάω χάρη, μόνο να μπορώ να πληρώνω χωρίς να πνίγομαι. Καλά, οι περισσότεροι λένε μετά πάρτε να σας πάρουν τηλέφωνο όπως γίνεται κάτι. Αυτό θέλω να το διαβάζω. Όσα βγάζω πηγαίνουν σε δάνεια και λογαριασμούς. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για ένα απρόοπτο έξοδο. Δηλαδή, είμαστε ίσα βάρκα σαν νερά. Ένα απρόοπτο. Ποιο είναι ένα πρόβλημα? Σχεδόν τα παπούτσια του παιδιού σας. Δεν μπορείτε να τα αντικαταστήσετε. Το άγχος των χρεών δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό. Είναι και κάποια άλλα που είναι πιο χοντρά, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Μετά τη δόση δεν μένει τίποτα για τα παιδιά. Παλιά τα κατάφερνα, τώρα δυσκολεύομαι πολύ. Δεν θυμάμαι πότε πήγα διακοπές τελευταία φορά. Και εδώ είναι τα δύσκολα. Δεν ζητάμε πολλά. Ακούστε λίγο. Δεν ζητάμε πολλά. Ζητάμε μόνο να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς. Άρα τι λέει, δεν θέλω ούτε κουρέμα ούτε ξεκούρεμα. Θέλω να μπορώ να ζω με αξιοπρέπεια. Είναι αυτό που έχω πει εδώ και πολλά χρόνια εγώ. Δώστε πίσω την οικονομική αξιοπρέπεια στους πολίτες αυτής της χώρας, στους συνταξιούχους, να πάρουν τις περικοπές πίσω. Στους ανθρώπους που κλείσαν επιχειρήσεις, τα αναδρομικά τους. Ακούστε και το άλλο. Το άγχος για τα οικονομικά έχει επηρεάσει όλη την οικογένεια. Πληρώνω τη ρύθμιση και δεν περισσεύει τίποτα. Έχω σταματήσει να κάνω όνειρα. Θέλω να είμαι συνεπής. Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για τις υποχρεώσεις. Άλλοι φίλοι, η σύνταξη δεν μπορεί να πάρουμε ούτε τα μισά φάρμακα. Δουλεύω υπερορίες μόνο και μόνο για να είμαι εντάξει. Παιδιά μου έχετε στείλει χιλιάδες μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι εγώ αυτή τη σχέση που ξεκίνησε τώρα δεν πρόκειται να την πουλήσω ποτέ. Γι' αυτό λέμε κάθε Δευτέρα. Σήμερα δεν θα το κάνουμε γιατί λόγω τεχνικών προβλημάτων. Θα την κάνουμε το live στη Πέμπτη. 9.30 ώρα, περίπου 2 ώρες είναι η εκπομπή. Και είναι μια εκπομπή που δίνουμε το λόγο σε εσάς. 300.000 πολίτες μπήκαν την περασμένη φορά, την Πέμπτη δηλαδή, 300.000 πολίτες και χιλιάδες μηνύματα. Και πάρα πολλές ερωτήσεις για τα δάνεια που απαντήσαμε στους περισσότερους. Δεν μπορώ να αποταμιεύσω ούτε ένα ευρώ. Η ζωή μας άλλαξε εξαιτίας των χρεών. Η ακρίβεια μας έφερε στα όρια μας. Παλιά έβαζα και κάτι στην άκρη, τώρα όχι. Το άγχος για τις υποχρεώσεις δεν σταματά. Οι λογαριασμοί και οι δόσεις απορροφούν τα πάντα. Η καθημερινότητα είναι ένας διαρκής υπολογισμός. Η ζωή έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη. Η δόση προηγείται απ' όλα. Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη πλέον. Εντάξει, κάποιοι άλλοι, σας ευχαριστώ πολύ που μου σώσατε την περιουσία μου. Εντάξει, οκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαλκιώτη, ότι μου βοηθήσατε. Ευχαριστώ, κυρία Βορδόνη, που σώσατε την περιουσία μου. Δεν μπορώ να βρω άκρη με τα fans. Δεν μπορώ να βρω άκρη με τις δημόσιες φιλές. Δεν μπορώ να βρω λύση.

0: Πολλά μηνύματα μας ευχαριστούν γιατί είχαν μεγάλα προβλήματα και τελικά βρήκαμε τη λύση για υποθέσεις οι οποίες ήταν σχεδόν τελειωμένες. Να πούμε 2-3 παραδείγματα για να καταλάβουμε τώρα τι ζητάμε.
1: Τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-45-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.

Πάμε να δώσουμε δύο-τρεις ειδήσεις για να κλείσουμε με την οικονομία. Λοιπόν, μακελιό.gr, σοκάρει η απολογία του δολοφόνου Σκοπιανού για τη Σταυρούλα. Τη μαχαίρωσα και είπα ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια, τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε. Με επηρέασε το χασίς. Είχα πιει ένα τσιγαριλίκι. Τι γίνεται, ρε. Αλλά εντάξει. Μακελιό.gr, μπαίνουμε και ενημερωνόμαστε.

Πάμε Focus. Πάμε Voice News. Σε ισχύει το νέο χαράτσι για τα πακέτα από τις πλατφόρμες της Κίνας. Δείτε παραδείγματα που διπλασιάζουν την τιμή σε κάθε καλάθι σας. Μπαίνουμε voicenews.gr, ενημερωνόμαστε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι επιλογές έχει ένας δανειολήπτης και ένας οφειλέτης, έτσι ώστε να γνωρίζει πώς πρέπει να κινηθεί. Υπάρχει διαδικασία του εξοδικαστέ που για μένα λειτουργεί καλά, θέλει βελτίωση κι άλλη, αλλά πάει καλά. Έχει αυτό το αγκάθι με το ποινικό μητρό, νομίζω πρέπει να το αφαιρέσουμε. Τι κάνει ο εξοδικαστικός? Ο εξοδικαστικός ρυθμίζει τις τραπεζικές οφειλές από τράπεζες, δηλαδή και funds, που είναι ακριβώς το ίδιο, έως 420 δόσεις. Και μνημονεύεται και κούρεμα. Έχω δει και πολλές φορές κούρεμα και στο κεφάλαιο. Προσέξτε όμως, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Καμία. Δεν είναι υποχρεωτικό το κούρεμα. Και ο ίδιος εξοδικαστικός έρχεται και ρυθμίζει τις δημόσιες οφειλές έως και 240 δόσεις. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Μιλάμε για ρύθμιση έως 240 δόσεις. Που εκεί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί ακούω πολλά για τις 82 δόσεις. Ακούστε με λίγο για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Πάμε σε 72 δόσεις. 72 δόσεις δεν έχουν διαγραφεί. Είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα και έχουν μεγάλο επιτόκιο. Δηλαδή, 72 δόσεις όχι διαγραφή, περιορισμένο χρονικό διάστημα, μεγάλο επιτόκιο, και το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει και διαγραφή και μεγάλο και το επιτόκιο. Πάμε αντίστοιχα να συγκρίνουμε με τις 240 δόσεις. Τι λένε οι 240 δόσεις? Οι 240 δόσεις είναι για το απεριόριστο χρονικό διάστημα, για όλες τις χρονιές. Χαμηλό επιτόκιο σε σχέση με τις 72 δόσεις και πιθανή διαγραφή. Άρα δεν έχουμε θέμα σύγκρισης. Όσοι αντιμετωπίζετε σήμερα που μιλάμε, τώρα που μιλάμε, πρόβλημα με τις δημόσιες οφειλές, είτε στην εφορία είτε στον ΕΦΚΑ, και έχουν κλείσει λογαριασμό σας, είσαστε επιχειρηματίες και δεν ξέρετε πώς να λειτουργήσετε, έχετε φορολογικά θέματα, δεν ξέρετε πώς θα αντιμετωπίσετε, καλέστε τώρα 210-49-64-569. Μια έμπειρη ομάδα συμβούλων θα μιλήσει μαζί σας, θα καταλάβει πού βρίσκεται το πρόβλημα, θα βρούμε την αιτία και θα δώσουμε τη λύση. Εγώ σε όλες τις εκπομπές που κάνουμε Δευτέρα ως Παρασκευή, 4-5 Μάχη FM εδώ, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, στο Alert μπορείς να το σώσεις 8 με 9. Προσέξτε λίγο, για όλους εσάς που θέλετε να δείτε τις εκπομπές και δεν βγαίνει η εκπομπή, μπορείτε να πληκτρολογήσετε Alert TV Live σήμερα στις 8. Αν πληκτρολογήσετε Alert TV Live από όλη την Ελλάδα, μπορείτε να δείτε την εκπομπή. Το ξαναλέω, Alert TV Live, αν γράψετε, θα σας βγει κανονικά η εκπομπή. Και βέβαια κάθε Δευτέρα σε 9.30 ώρα στο διαδίκτυο η εκπομπή που την αγαπήσατε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ και με τιμάτε, που την περασμένη φορά συγκέντρωσε πάνω από 300.000 θεάσεις. Δεν θα γίνει σήμερα η εκπομπή γιατί λόγω του μεγάλου όγκου τηλεθέασης πρέπει να αναβαθμίσουμε λίγο το σύστημα και αυτό παίρνει λίγο χρόνο. Την Παρασκευή πρώτο ο Θεός πιστεύω σε 9.30 ώρα, συγγνώμη, την Πέμπτη σε 9.30 ώρα πιστεύω πρώτο ο Θεός να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε όλους εσάς με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό. Πάμε τώρα σε όσους έχουν απορριπτική στον εξοδικαστικό, στις τραπεζικές οφειλές έχουν πληστηριασμό, έχουν διαταγή πληρωμής και δεν μπόρεσαν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα στον εξοδικαστικό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουμε και άλλα εργαλεία να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Καλέστε όλοι τώρα 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Πείτε, έχω πρόβλημα με το εξοδικαστικό, λέγομαι τάδε, το τηλέφωνο μου είναι αυτό, πες του Γαβρίλου να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Και θα σας πάρω όλους εγώ προσωπικά να ακούσω τι ακριβώς είναι αυτό που σας απασχολεί και από τι κινδυνεύετε και να είστε σίγουροι θα παλέψουμε μαζί να βρούμε μια λύση. Τι είναι το μότο του μπορεί να το σώσει, που είμαστε περίπου 15 χρόνια στα τραπεζικά και 32 χρόνια στις τραπεζικές υποθέσεις, τραπεζικά εννοώ ρυθμίσεις, αυτά εννοώ. Αυτά κουρέματα στην Ελλάδα τα δείξαμε για πρώτη φορά στο Μακελιό πριν 15 χρόνια. Από τότε δείχναμε κουρέματα. Άρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω από 32 χρόνια στο διαχειρισμό, στη διαχείριση τραπεζικών υποθέσεων και μπορείτε να αισθανθείτε μια πολύ μεγάλη ασφάλεια. 1. 2. Τα αποτελέσματα καθημερινά που ανακοινώνουμε στα μέσα που έχουμε με τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί σας, δηλαδή στο ράδιο, στη τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Καθημερινά λέμε νέο κούρεμα, για να μπορέσετε κι εσείς να πάρετε λίγο ψυχολογία, γιατί ενδεχομένως έχετε πάει αριστερά και δεξιά, δεν βρήκατε τη λύση, δεν με ενδιαφέρει εγώ γιατί δεν τη βρήκατε. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εγώ, από την ώρα που αναλαμβάνω εγώ την υπόθεση, προσπαθώ να βρω λύση. Ανεξάρτητα τι έχετε κάνει μέχρι τώρα εσείς μόνοι σας. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτή τη λογική, δάνειο 711.000, πολύ σοβαρές υποθέσεις αυτές που ανακοινώνουμε, 711.000 δάνειο,
που είχε απορριπτική στον νόμο, απορριπτική στις διαπραγματεύσεις, απορριπτική στον εξοδικαστικό, 711.000 ευρώ το δάνειο. Το αναλάβαμε, το διαγράψαμε το μεγαλύτερο κομμάτι, δηλαδή κάναμε κούρμα 561.000 ευρώ, έμειναν 150.000, θα τα πληρώσει σε πολλές δόσεις, ατόκος. Επαναλαμβάνω, 711.000 το δάνειο, 561.000 το κούρεμα, θα πληρώσει ο άνθρωπος 150.000 σε πολλούς μήνες ατόκος. 2-10-49-64-5-6-9. 2-10-49-64-5-6-9. 2-10-49-64-5-6-9. Αν έχετε παρόμοια υπόθεση εσείς ή ένας φίλος σας, ένας συγγενής σας ή κάποιος στο περιβάλλον σας, πέστε του να κάνει ένα τηλέφωνο. Δεν υπόσχομαι ότι θα του κάνω 550.000 και σε αυτόν. Υπόσχομαι όμως ότι θα προσπαθήσουμε να του κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Επαναλαμβάνω, 711.000 βυθήκαν 560. Μα είναι οι μόνοι? Όχι. Πάμε άλλη επιτυχία. 374.000 χρώσταγε, κούρεμα 231.232. Μείωση 62%. Επαναλαμβάνω, 374.000, κούρεμα 232.000. Δικαιούμαι και εγώ κάτι? Βεβαίως, θα δούμε αν μπορείς. 2-10-49-64-5-6-9. 2-10-49-64-5-6-9 από όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να παρακολουθείτε εδώ τη Μάχη FM Δευτέρας Παρασκευή 4-5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert στις 8 με 9 είναι η εκπομπή που μπορείς να το σώσεις, που αν χτυπήσετε Alert TV Live θα σας βγάλει κατευθείαν την εκπομπή στις 8 η ώρα σήμερα.

0: Μα είναι μόνο αυτά? Όχι. Άλλη υπόθεση. Οφειλές και δάνεια 82.000, κούρεμα 65.000. Μείωση οφειλής 81%. Άλλη υπόθεση. 144.000, κούρεμα 48.000, κούρεμα 32%. Άρα εδώ καταλαβαίνετε ότι όταν χρειάζεται εξοδικαστικό μηχανισμό, αν χρειάζεται μια ρύθμιση, αν χρειάζεται μια αναστολή πληστηριασμού, αν έχετε τραπεζικά δάνεια, αν έχετε οφειλές σε δημόσιο και φανς, 210-49-64-569 με τη σιγουριά των 32 χρόνων εμπειρίας πάνω στα τραπεζικά. Μα στο δημόσιο δεν μας πει σήμερα? Βεβαίως και στο δημόσιο. Εφορία 67.000 ευρώ οφειλή, κούρεμα 40.39.556. Στην εφορία. Να διευκρινίσω ότι το λέμε κούρεμα 40.000 και το υπόλοιπο όχι με μετρητά. Όχι. Με πολλές δόσεις με χαμηλό επιτόκιο. Άρα χωστάς 67 και με τη συνεργασία μαζί μας, με μια επιστημονική σοβαρή προσέγγιση, τα 67 κουρευτήκαν κατά 40.000. Τι άλλο να κάνω, να βγω γυμνό στο δρόμο? 2-10-49-64-569. Δεν έχει πρόβλημα. Συνημέρωση φίλου και γνωστού. Αυτέ οι ευκαιρίε είναι για πάντα. 67.000 χρώσταγε, κάναμε κούρεμα τα 40. Και όχι με μετρητά. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση δεν μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη. Αλλά κάθε μέρα το ίδιο και το ίδιο, το ίδιο και το ίδιο έχει γίνει σύστημα. 67.000 χρώσταγε στην εφορία, 40.000 κούρεμα. 60%. Εύκα. 43.000 η οφειλή, κούρεμα 14-15.000 ευρώ. 14.655, ό,τι θέλετε. Υπάρχουν λύσεις και μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Κανένας να μην είναι μόνος του. Μαζί θα βρούμε τις λύσεις, όμως θα πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς. Ένα πράγμα θέλω από σας να κάνετε. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569 και μπορεί όλα να αλλάξουν. Γιατί αν έχεις διαταγή πληρωμής ή πληστηριασμό, μη φοβάσαι. Υπάρχουν λύσεις. 32 χρόνια εμπειρία στα τραπεζικά, στις τραπεζικές υποθέσεις, μεγάλη εμπειρία σε δάνεια, φαντς και ρυθμίσεις οφειλών. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολλές οικογένειες να σώσουν την περιουσία τους. Πετύχαμε σημαντικά κουρέματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις και μας το μότο είναι μεγάλα κουρέματα, μικρές δόσεις και πάντα να διαφυλάσσουμε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Σώσαμε πολλές οικογένειες και πετύχαμε πολλά κουρέματα. Κάλεσε τώρα 49-64-569. Είμαστε 32 χρόνια δίπλα σου για να βρεις τη λύση. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Κάλεσε τώρα όμως 210-49-64-569 να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη δική σου περίπτωση, γιατί κάθε μία περίπτωση έχει τη δική της διαχείριση. Τώρα, εάν εσύ έχεις αποφασίσει να πας σε ολική διαγραφή χρεών, μπορείς να μιλήσεις στο 210-49-64-569, να μιλήσεις με το νομικό μου τμήμα, με την κυρία Βορδόνη, να σου πει ποιες είναι οι δυνατότητες σου. Δικαστήριο είναι αυτό, θα τα βρείτε με τους δικηγόρους, που μιλάμε ότι πάμε για ολική διαγραφή χρέους. Με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία, πάρα πολλές λύσεις για σένα, μα δεν τις έχω βρει εγώ. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε, μην κολλάμε. 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για σένα. Αν τώρα εσύ που με ακούς δεν έχεις κανένα πρόβλημα, πάρε ένα φίλο, ένα γνωστό και πες ότι δεν μιλάς λίγο με τον άνθρωπο. Δεν μιλάς. 32 χρόνια στα τραπεζικά, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πάρετε ένα τηλέφωνο να σας συμβουλέψουμε. Πολλούς ανθρώπους στεναχωρημένους έχουμε δει να φεύγουμε ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη μετά τη δική μας διαμεσολάβηση. Αν λοιπόν χρειάζεται νέο δάνειο 2-10-49-64-569 με τα κριτήρια της τράπεζας, μόνο για Αθήνα είναι αυτό, νέο δάνειο 5, 10, 20, 50, 100.000 με ή χωρίς εξασφάλιση ακινήτου και κλείνοντας 2-10-49-64-569, θέλεις να πουλήσεις το ακίνητό σου, χρειάζεσαι δάνειο, να αγοράσεις ένα ακίνητο 2-10-49-64-569. Αυτά είναι μόνο η μέση στην Αθήνα. Υπάρχουν καλά ακίνητα σε πολύ χαμηλές τιμές. 2-10-49-64-569. Πουλάς το ακίνητό σου, έχουμε δυνατότητα να σου κάνουμε μια πρόταση μετρητά. 2-10-49-64-569, αν θες να αγοράσεις, να πουλήσεις ένα ακίνητο. Πάμε να κλείσουμε. Πάμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Όλοι σήμερα, παρακαλώ να είστε 8 παρα 5 στο alert. να δούμε τα νέα κουρέματα που παρουσιάσαμε. Και βέβαια για εσάς που δεν πιάνει η τηλεόραση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο διαδίκτυο Alert TV Live και να δείτε την εκπομπή μέσα από το διαδίκτυο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε μόνο Alert, δεν θα γίνει εκπομπή στο διαδίκτυο το Πέσα στο Χαλκιό. Την Πέμπτη την πήγαμε αυτή την εκπομπή λόγω τεχνικού προβλήματος, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η θέαση και πρέπει να κάνουμε μια αναβάση στο σύστημα. 1000 ευχαριστώ, μάλλον 300.000 ευχαριστώ σε όλους εσάς. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει μια λύση. Πάμε να παλέψουμε για τη δική σου. 2-10-49-64-569. Γιατί λες να είσαι ο επόμενος? Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είσαι ο επόμενος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Μην φύγει κανείς, ακολουθεί Στέφανος Ίος ζωντανά με την εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Διαβαστέ στο πατριωτικό μαγελιό της Τρίτης, μια του κλέφτη δια του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα Δημητράκη. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα, ένταξη εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αλλά και έκδοση εντάλματος συλλήψεως από τη Βελική Εισαγγελία και τον ακριτή κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το παρασκήνιο για το εάν προφυλακιστεί ο πρώην υπουργός της Καμόρα. Γιατί ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης των ΗΠΑ αποκαλούν πληρωμένο πράκτορα της Μοσάντ τον πολύφερνο γαμπρό της κυβέρνησης Αδώνη Γεωργιάδη. Άρθρο σοκ. Το χωριό των Κορλεώνα τελικά δεν είναι στη Σικελία αλλά στην Αρκαδία. Το μέγα πολιτιστικό και τουριστικό θέρετρο των Μπακοκαϊμενάκηδων με σπίτια φρούρια, κάμερες ασφαλείας και 3.000 ευρώ το κάθε νοικοκυριό στην αγκαλιά των μεγιστάνων. Κάνει τα κουμάντα ο συμπέθερος Κώστας Σάκαρης και οικονομάει και αυτός και το σόι του ένα σκασμό λεφτά. Ο δισκοπόλης και πεθερός του γιου του πρωθυπουργού ξαναχτυπά. Άρπαξε νέο δημόσιο διαγωνισμό άνω των 300.000 ευρώ. Στο μακελιό της Τρίτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα...
4: Πάψε! Πάψε! Πάψε, κύριε Τσίπρα. Πάψε, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Ο ένας, να σηκωθούν οι τρίγες της κεφαλής του, ο Μακαρίτης. Ο άλλος, αυτή η εφημερίδα έπρεπε να έχει κλείσει. Ο τρίτος, δεν περίμενα ποτέ τέτοιο κατάντημα και ολίσθημα ότι θα γίνεται ο Στέφανος Χίος πολιτικής. Πάψτε! Πάψτε, κουφάλες μας φάγατε!
5: Τρίδα πληγωμένη, μες στο σκοτάδι βυθισμένη.
4: Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Εδώ, κάθε μέρα μπάστακες, 5-6, για να τα σούρνουμε λίγο μέσα από το αντισυστημικό δελτίο του Μάχη 99,8 στα FM. Της μεγάλης ραδιοφωνικής πατριωτικής συχνότητας. Ρε παιδιά, εσείς η παραγωγή του Μάχη FM, γιατί δεν το φροντοφωνάζετε αυτό? Θέλει η χρειά φωνής εδώ. Ο πατριωτικός Μάχη 99,8 στα FM. Θέλει τρόπο. Δεν είναι να το λες μαλακά αυτό. Αυτό να το φωνάζεις. Ο πατριωτικός Μάχη 99,8 στα FM. Έτσι, μπράβο.

Σήμερα οι ειδήσεις οι οποίες απασχολούν την επικαιρότητα και τις οποίες θα τις σχολιάσουμε με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο, το δικό μας πατριωτικό λόγο, τη δική μας αντισυστημική συμπεριφορά. Μου έκανε αλγινή εντύπωση και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, όχι γιατί είμαι εμπαθής, αλλά γιατί θέλω, εν πάση περιπτώσει, μετά από 36 χρόνια σε αυτή την παλιοδουλειά και δύο ερασιτεχνικά 38, ασχολούμαι 30, ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ για τον εαυτό μου. Όταν μιλάς για τον εαυτό σου, εγώ και εγώ και εγώ και εγώ, σημαίνει ότι υπάρχει νοσηρότητα. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο ψυχιατρικής φύσεως πρόβλημα, το οποίο θα σε αναγκάσει κάποια στιγμή να απευθυνθείς όχι σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο. Είσαι για τον ψυχίατρο. Όταν από τις 8 λέξεις 7 είναι εγώ, σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα. Σημαίνει ότι πρέπει να οδηγηθείς σίγουρα στο κρεβάτι του ανάλυσε του, του ψυχίατρου. Κυρίες και κύριοι, επειδή ασχολούμαι και είναι η τελευταία φορά που θα χρησιμοποιήσω το πρώτο ενικό, 36 χρόνια σε αυτή την παλιοδουλειά των μέσων μαζικής ενημέρωσης επαγγελματικά και δύο ερασιτεχνικά 38 χρόνια, θέλω να πω το εξής. Το τι αμορφωσιά, το τι έλλειψη παιδείας, και εγώ είμαι ο τελευταίος, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, λεβέντες και λεβέντσες, δεν έχω πρόβλημα. Το πιο σημαντικό πράγμα όταν κάνεις μικρόφωνο και όταν μιλάς στον κόσμο, γιατί σου έχει δώσει το εργαλείο ο Θείος με το μεγάλο το εργαλείο, όπως λέγαμε παλιά στα εφημικά μας χρόνια, όταν είσαι ενώπιον του μικροφόνου που σου έχει δώσει το κράτος, σου έχει παραχωρήσει μια δημόσια συχνότητα, είναι δημόσια περιουσία η ραδιοφωνική συχνότητα, την οποία την αγοράζει ο ιδιώτης για να την εκμεταλλευτεί, όχι πάντα οικονομικά. Τα ενημερωτικά ραδιόφωνα την εκμεταλλεύονται τη δημόσια συχνότητα δημοσιογραφικά. Τα μουσικά ραδιόφωνα παίζουν μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς αποφασίσαμε να είμαστε ένα αμιγώς ενημερωτικό ραδιόφωνο. Και βεβαίως με μουσικές ανάποδες. Δεν νοείται λοιπόν να υπάρχει μέσο μαζικής ενημέρωσης στη χώρα που να έχει δημοσιογράφους, επαγγελματίες δημοσιογράφους. Δημοσιογράφους που τους βλέπει κάθε βράδυ ο κόσμος. Τους βλέπει, δεν τους ακούει. Δηλαδή, μιλάω για τους τηλεοπτικούς δημοσιογράφους. Χτες παρακολουθούσα, επαναλαμβάνω, το λέω με εμπάθεια, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και την ποιότητα της ενημέρωσης. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, αυτά που μεταδίδουν τα συστημικά κανάλια είναι σωστά. Παρακολουθούσα εμβρότητος, το βράδυ, το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, το οποίο συμπαρουσιάζει η κυρία Ράνια Τζίμα. Δεν την ξέρω τη γυναίκα. Δεν την έχω δει μπροστά μου ποτέ. Δεν έχω αλλάξει μια κουβέντα μαζί της. Και ούτε θέλω. Γιατί μας χωρίζουν δύο κόσμοι χάσματος. Μας χωρίζουν δύο γενναίες εντελώς διαφοροποιημένες. Κυρία καταρχήν αριστερή. Είναι Τσιπρέα. Τσιπρέα, Σιριζοτσιπρέα. Μαζί με αυτόν τον Αρτσούμπαλο, τον άντρα της. Πολιτικά Αρτσούμπαλο, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, μια χαρά παιδί είναι. Λοιπόν, παρακολουθούσα λοιπόν το δελτίο ειδήσεων του Μέκα χθες το βράδυ. 8 η ώρα. Στο ένα παραθύρι, κυρία Τζίμα, στο άλλο Πρετεντέρης. Συζητούσαν για το θέμα του Αβραμόπουλου, το οποίο είναι πρώτο θέμα και σήμερα. Αλλά εμείς θα το δούμε από άλλη σκοπτική. Σκοπτική χρειά και οπτική γωνιά. Και λέγανε, πετάγεται ο Μπαρμπαγιάννης ο Πρετεντέρης, ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, και λέει, α, εκδόθηκε έντομα σύλληψης. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά δεν βαραίνει καμία κατηγορία τον κύριο Αβραμόπουλο. Πετάγεται οι άλλοι κομψευόμενοι, ναι Γιάννη μου, δεν υπάρχει ποινική δίωξη. Οι τύποι μέσα σε 15 δευτερόλεπτα καταστρατήγησαν του στοιχειώδης νόμος της ποινικής δικονομίας. Ρε κουφιοκεφαλάκηδες.
ρε αμόρφωτη, ρε ντενεκέδες ξεγάνωτη, που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος. Είναι δυνατόν να εκδίδεται ένταλμα σύλληψης και να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη? Και ξαφνικά μετά από 20 λεπτά, ευτυχώς βγαίνει στο παραθύρι η αρχόντισσα του δικαστικού ρεπορτάζ, η κυρία Ιωάννα Μάνδρου, η οποία μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να υπέχει μια σκοπιμότητα λόγος της, ο δημοσιογραφικός, δηλαδή κυβερνητική, αλλά τουλάχιστον η γυναίκα έχει στοιχειώσει μέσα στα δικαστήρια. Και το ξέρει καλά το δικαστικό ρεπορτάζ. Και ευτυχώς τον μπάλωσε και είπε: υπάρχουν ποινικές διώξεις για δύο συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον του κυρίου Αβραμόπουλου. Το πρώτο είναι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, σε συμμορία δηλαδή. Η κατηγορία που απαγγέλει, που έχει ήδη απαγγελθεί από το Βέλγο εισαγγελέα στον κύριο Αβραμόπουλο, είναι ποινική δίωξη αμόρφωτη, ντενεκέδε ξεγάνωτη. Είναι δυνατόν να λένε εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη αλλά δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη? Πώς ρε κουφιό κεφαλάκηδες θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψη για κάποιον για να πάνε να τον συλλάβουνε όταν δεν έχουν ασκηθεί στοιχειώδεις κατηγορίες? Βαράγαμε το κεφάλι μας στον τοίχο χτες το βράδυ. Να τους χαίρεστε εκεί στο Μέγκα και ο ιδιοκτήτης του, κρίμα. Γιατί ξέρω ότι ο κύριος Μαρινάκης, όχι ο άλλος ο ψεύτης, ο φοπλιστής, δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτά τα θέματα. Από το Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον Πασοκομούρη, δεν περιμένω τίποτα. Αλλά τουλάχιστον κάποτε το Mega Channel ήταν το κανάλι της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. Ίσως γιατί έφυγε από εκεί ο μεγαλύτερος Έλληνας δημοσιογράφος, ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου, και πήγε στον Αντένα και κάνει 4%. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Φύγατε από το Μέγκα και ερήμωσε το μαγαζί. Και καβάλισαν τις καρέκλες και τα AutoQ οι αστοιχείωτοι. Αστοιχείωτοι. Αστοιχείωτοι.

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, 23 Ιουνίου του 2026, θα κάνουμε και θα ακούσουμε και ένα μικρό αφιέρωμα. Γιατί σαν και σήμερα, πριν από 30 χρόνια, έφυγε ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που γέννησε η χώρα. Δεν ξέρω, το πρωί θα ακούσα τ' άλλα. Τι, τον εκθίαζαν το πρωί? Τον εκθίαζαν στις πρωινές ραδιοφωνικές εκπομπές? Ότι σαν σήμερα, 23 Ιουνίου, έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που γέννησε ποτέ ο τόπος. Ο άνθρωπος που διόγκωσε το δημόσιο χρέος και με πομφόλιγες, με χαρακτηριστικά τσιτάτα και με χαρακτηριστικές ατάκες, ξέρω, οι σύγχρονοι Έλληνες πολιτικοί το θαυμάζουν τον Παπανδρέου. Θα θέλανε να έχουν τη δυνατότητα που είχε ο Παπανδρέου, της μεγάλης, ισχυρότατης, πρέπει να αναγνωριστεί αυτό, κρατεάς επικοινωνιακής επαφής που είχε με τον κόσμο. Σαφώς. Ο Παπανδρέου έβγαινε στο μπαλκόνι και, κυρίες και κύριοι, τρίζανε τα θεμέλια της πλατείας Συντάγματος. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι ο τύπος ήταν αυτό που λέμε δημεγέρτης. Δημεγέρτης. Δημαγωγός. Δημαγωγός.
1: Χαρισματική επικοινωνία
0: του Ανδρέα Παπανδρέου. Ακούσατε τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη? Η αλφαγιώτα. Ήταν λοιπόν ένας δημεγέρτης. Κανένας άλλος μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν έχει μιλήσει στα εσώψυχα του ελληνικού λαού όπως αυτός. Όμως, πίσω από την προσωπικότητα, την πολιτική προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, 23 Ιουνίου του 1996, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μετά από οξύ ισχυμικό επεισόδιο, από έμφραγμα του μυοκαρδίου, τα κακάρωσε. Πέθανε στο κολόσπιτο της Αγράμπελης, το οποίο είχε κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια τότε. Κοντά στο ένα δις είχε κοστίσει αυτό το σπίτι. Το κολόσπιτο, όπως έλεγε και ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Θα πέσει κυβέρνηση για ένα κολόσπιτο? Τη θυμάστε την περιβόητη ατάκα? Τότε, μάλιστα, την περίοδο του 1989, αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, που το ίδιο το Πασόκ, που δεν έχει καμία σχέση, το τότε Πασόκ με το σημερινό Γιδοβοσκό, τον κύριο, όπως τον αποκαλούν Γιδοβοσκό. Εγώ δεν μ' αρέσει αυτή η έκφραση, αλλά, μπασελτώσει, τώρα να σας πω και την αλήθεια, χρησιμοποιήθηκε αυτή η έκφραση. Εμείς την καθιερώσαμε, για να λέμε και την αλήθεια. Εμείς τον αποκαλέσαμε πρώτα Γιδοβοσκό και τον πήραν όλοι, γιατί μοιάζει με Γιδοβοσκό η μούρη του. Δεν το βλέπετε πώς είναι? Σαλάκατα! Σαλάκατα! Ανδρουλάκι, σαλάκατα τα πρόβατα. Είναι σαν κάτι τύπους που κάθονται με τα τσαρούχια και τις παλιές φουστανέλες πάνω στο βουνό και ροβολάνε τα πρόβατα. Κύριε Ανδρουλάκη, Παναγία μου, Θεέ μου, τι πολιτικούς έχει αυτή η χώρα? Από τη μία τον Τσίπρα, τον ψεύτη, τον παθολογικό ψεύτη, που, ο οποίος βγαίνει στα μπαλκόνια. Είδα ένα πολύ ωραίο χτες. Αν κοιτάξεις, λέει, τον Τσίπρα από την... Γράφουμε ένα ωραίο σήμερα εμείς στην εφημερίδα μας. Αν κοιτάξεις, λέει, τον Τσίπρα από την αριστερή του πλευρά, θεωρείς ότι σε κοιτάει. Αν το κοιτάξεις από τη δεξιά πλευρά, θεωρείς πάλι ότι σε κοιτάει. Μάλλον ο κύριος Τσίπρας θα έχει τίποτα πάρει δώσε με τον παλιό ρόλο του Βασίλη Αυλονίτη, που έπαιζε το γύλο στη Σοφερίνα και έλεγε ότι τα μάτια μου είναι όρτσα. Ο Τσίπρας έχει ένα θέμα με τα μάτια. Εκτίμησή μου είναι, δεν θέλω να μειώσω τώρα ούτε να χρησιμοποιήσω τέτοιους βιολογικούς, ας το πούμε, χαρακτηρισμούς, αλλά έχω την εκτύπωση ότι πάσχει από μια μορφή, για να μην το πω βιολογικού στραβισμού, πολιτικού στραβισμού. Δεν ξέρεις πότε σε κοιτάει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, σε κοιτάει ευθεία, αυτός δεν κοιτάει ποτέ. Κοιτάει το μάτι του.

το ένα πάει αριστερά, το άλλο το μάτι του πάει δεξιά. Ίσως να του έχει μείνει. Γιατί και ο ίδιος δεν ξέρει να σταθεροποιήσει την πολιτική του προσωπικότητα. Δεν ξέρουμε πού ανήκει ο τύπος. Το ένα μάτι πάει δεξιά, το ένα μάτι πάει αριστερά. Χειρότερος από τον Αυλονίτη στο γύλο είναι. Αυτός είναι ο σούπερ γύλος της υπόθεσης. Έχουμε να πούμε και για τον Τσίπρα σήμερα. Έχουμε να πούμε και για τα ντέπη. Και επίσης, ένα λεπτό ρε παιδιά. Υπάρχει ένας συμπέθερος της οικογένειας Μητσοτάκη που λέγεται Κώστας Σάκαρης. Κατ' επανάληψη έχουμε αναφερθεί σε αυτό το μπουμπούκι της επιχειρηματικής ζωής του τόπου. Ποιος είναι ο Σάκαρης? Ο Κώστας Σάκαρης είναι ο πατέρας της σπουδαίας ταινίστριας, της κυρίας Μαρία Σάκαρη. Η κυρία Μαρία Σάκαρη είναι η μέλουσα νύφη των Μητσοτάκηδων. Ο πατέρας της είναι ο μέλλον πεθερός του γιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κάθε λίγο και λιγάκι, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις κάτω από τους δημόσιους διαγωνισμούς, είναι ο Σάκαρης. Ο κύριος Σάκαρης, τον οποίο θεωρώ ευφυή άνθρωπο, αν δεν ήταν ευφυής δεν θα έκανε και αυτές τις ιστορίες. Κάθε 10 μέρες η εταιρεία την οποία ίδρυσε και η οποία ενσωματώθηκε με άλλη εταιρεία, την Bright, αυτός είχε φτιάξει τη διαδικασία. Ή η διαδικασία έφτιαξε μια άλλη εταιρεία, ή εν πάση περιπτώσει όποια πέτρα κι αν σηκώσει το Σάκαρη βρίσκεις από κάτω. Το συμπέθερο της οικογένειας του Μητσοτάκη. Πήρε, άρπαξε πάλι ένα δημόσιο διαγωνισμό 300.000 ευρώ. Για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Μία ακόμα δημόσια εργολαβία του κυρίου Κώστα Σάκαρη. Ε, Κώστα, ε, φίλε, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά και την σύζυγό του, την σπουδαία εθνική ταινίστρια, την Αγγελική την Κανελοπούλου, η οποία είναι ένα πολύ καλό κορίτσι και πραγματικά έχει φτιάξει μια πολύ καλή οικογένεια ο Κώστας. Άρα, ρε Κώστα, έλεος ρε φίλε, τόσο ανερυθρίαστα. Εσείς, εντάξει να πούμε, αφήστε να πάρετε κανένας άλλος κανένα φραγκό να πούμε. Πήρατε όλα τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και τι κάνατε? Πήρατε δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς πάνω από 30-35 εκατομμύρια. Ποιος δίνει 35 εκατομμύρια? Ξέρετε ποια ήταν η εγγύηση για να πάρει τα λεφτά ο συμπέθερος? Αυτό κυρίες και κύριοι είναι ποτισμός. Είναι οικογενειοκρατία. Είναι δίνω χήμα απευθείας αναθέσεις στους ημέτερους, στις ημέτερες δυνάμεις του τόπου. Είναι παράνομο ρε παιδιά. Δηλαδή τι πρέπει να αποποινικοποιήσουμε το ρουσφέτη, όπως έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Κάτσε ρε εσύ μάστορα Γεωργιάδη, ρε Άδωνη, μισό λεπτό. Εσύ σε λίγο θα μας πεις ότι όλα είναι ένα στιγμιαίο λάθος, όπως στιγμιαίο λάθος ήταν και αυτό του Πασχάλη, του τραγουδιστή, του Πασχάλη Αρβανιτίδη. Ναι, αλλά με τα στιγμιαία λάθη μας έχετε αφήσει ρε παιδιά 38 φορές έγκυους. 38 φορές έγκυους μας έχετε αφήσει. Μας έχετε ξεσκίσει. Μας έχετε βάλει μέσα στο σκοτάδι και μας πηδάτε. Και για να το πω διαφορετικά και πιο κομψά, μας έχετε αφήσει έγκυους. Συνέχεια κοιμονούμε. Συνέχεια κοιμονούμε. Τη μία τα δάνεια. Την άλλη οι απευθείας αναθέσεις. Την άλλη οι δημόσιοι διαγωνισμοί. Μισό λεπτό ρε. Μισό λεπτό ρε. Δηλαδή ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο επαγγελματίας οδηγός, ο λογιστής, ο άνθρωπος της βιοπόλης που κάθεται κάτω από τη ζέστη και ψήνεται για να ρίξει πέτρα στην σκεπή του πελάτη του, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι μάστορες, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, αυτοί γιατί δεν πήραν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης? Δεν είναι επιχειρηματίες? Δεν διατηρούν επιχειρήσεις? Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις οι πατριωτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι μιλάνε απευθείας με τον κόσμο, να υιοθετούν την πρόταση περί δημεύσεως της περιουσίας των ανθρώπων που είναι διεφθαρμένοι και καταδικάζονται για διαφθορά.
Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτές τις ώρες έχει προκύψει ένα τόσο μείζον ζήτημα στην πολιτική ζωή του τόπου, όπως είναι το ένταλμα σύλληψης κατά του κυρίου Αβραμόπουλου. Ακούσαμε και την άποψή του. Την είπαν τα καθεστωτικά κανάλια. Εδώ φτάσανε να πούνε ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης χωρίς να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Εκεί καταντήσαμε. Υπόθεση όμως Αβραμόπουλου, κυρίες και κύριοι, είναι μια ιστορία που στοιχειώνει την πολιτική ζωή από το παρελθόν. Η Βουλή θα κάνει το καθήκον της. Ήδη έχει διαβαστεί η δικογραφία για να πάει απευθείας από ό,τι διάβασα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και εκεί να ξεκινήσει η ιστορία για την άρση ασυλίας. Θα πρέπει ο κύριος Αβραμόπουλος να παρουσιαστεί στο Βέλγο εισαγγελέα και αυτός αποφασίζει για την τύχη του. Βλέπω ότι είναι πάρα πολύ σίγουρος ο κύριος Αβραμόπουλος. Να μην είναι σίγουρος. Γιατί πολλές φορές γίνονται και λάθη. Κατά τη δικαστική διαδικασία δεν γίνονται λάθη. Κατά τη δικαστική διαδικασία γίνονται προφυλακίσεις. Εάν θεωρήσει ο Βέλγος εισαγγελέας, για να κρατάμε και λίγο τα προσχήματα, κυρία Τζίμα, της ποινικής δικονομίας, εάν αποφασίσει ο Βέλγος εισαγγελέας σε συνεργασία με τον ανακριτή, ο οποίος κάνει την ανάκριση σε αυτήν την υπόθεση, γιατί έχει προχωρήσει αυτή η ιστορία, έχουν απαγγελθεί ποινικές διώξεις, είναι δύο οι κατηγορίες, άλλοι λένε τρεις, είναι η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για ποσό άνω των 72-75 χιλιάδων ευρώ και δεύτερον είναι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και δυστυχώς, από αυτά που βλέπω, δεν υπάρχουν και άξιοι δικηγόροι στα κανάλια. Κάποτε υπήρχε ένας δικηγόρος που ήξερε απ' έξω και ανακατοτά την πολιτική και την ποινική δικονομία. Και αυτός ήταν ο Μακαρίτης Αλέξης Κούγιας. Πολλοί είχαν κατακρίνει τον Κούγια. Ο Κούγιας όμως είχε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι όταν έβγαινε στα κανάλια, εκτός από την προσωπική του προβολή, την οποία φρόντιζε ιδιαίτερα, μάθαινε στον κόσμο πολιτική και ποινική δικονομία. Γι' αυτό και ήταν αξεπέραστος. Ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε βαθύτατα το ποινικό δίκαιο. Και τώρα βλέπω να βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων άσχετοι συνταγματολόγοι, άσχετοι γεωπολιτικοί και άσχετοι οικονομικοί συντάκτες. Εδώ φτάσαν οι οικονομικοί συντάκτες να πούνε στα αυτά τα ίδια δελτία των συστημικών καναλιών ότι λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, είναι ότι καλύτερο λέει μπορούσε να υπάρξει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας γιατί έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Ακούσατε τι είπανε. Τι δουλειά έχει το οικονομικό ρεπορτάζ με τις οικονομικές παραμέτρους που πρέπει να διαχειριστεί ένας υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας όπως είναι ο κ. Μαρκόπουλος. Μιλάμε κυρίες και κύριοι για απίστευτα πράγματα. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Αβραμόπουλο. Σας είπα για τις κατηγορίες. Θα πρέπει ταχύτατα ο κύριος Αβραμόπουλος να παρουσιαστεί στο Βέλγο εισαγγελέα. Εκεί θα αποφασιστεί εάν ο κύριος Αβραμόπουλος τηρεί τις προϋποθέσεις ότι δεν θα ξαναυποπέσει στο ίδιο αδίκημα, ότι δεν είναι ύποπτος φυγής και ότι δεν θα αλλοιώσει στοιχεία της δικογραφίας, δεν θα προφυλακιστεί. Θα του επιβληθούν κάποιοι περιοριστικοί όροι. Εάν όμως θεωρηθεί ότι η συμπεριφορά του ήταν ίδια με τη συμπεριφορά της κυρίας Καϊλή απέναντι στο Μαντσέρι, σε αυτό τον Ιταλό, το λαμόγιο, για αλλίωση στοιχείων, αυτές είναι οι προϋποθέσεις των περιοριστικών όρων, για ένα θέμα όσον αφορά την υποψία φυγής, κρυψίματος ή απόδρασης. Και αν θεωρηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μονίμου διαμονής και δύο-τρεις άλλες συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις, ο κύριος Αβραμόπουλος, εάν δεν τα τηρεί αυτά, θα του φορέσουν χειροπέδες και θα τον κλείσουν μέσα. Και να μην ξεχνάτε και κάτι ακόμα. Στο Βέλγο εισαγγελέα δεν θα πάει έτσι. Θα πάει φρουρούμενος, με ένταλμα σύλληψης, φρουρούμενος και με χειροπέδες. Αυτό να δούμε και ας βασιλέψει η ψυχή μας. Τον κύριο Αβραμόπουλο με βραχιολάκια. Κανονικά η μετάβασή του από την Αθήνα στις Βρυξέλλες πρέπει να γίνει με χειροπέδες. Χειροπεδιάστε τον λοιπόν! Να χειροπεδιαστεί!
όπως χειροπεδιάζουν τους πάντες. Χειροπέδες στον Αβραμόπουλο. Ποιος μπατσάκος θα τολμήσει να του βάλει χειροπέδες? Κύριε Χρυσοκοίδη, να πας εσύ που είναι φιλαράκι σου και να του φορέσεις τις χειροπέδες. Χειροπέδες στον Αβραμόπουλο. Έστω και για 10 λεπτά. Έστω και για όσο διαρκεί μία αεροπορική σύνδεση, ένα αεροπορικό ταξίδι από την Αθήνα στις Βρυξέλλες. Χειροπέδες. Έχετε δει κάτι ταινίες κατασκοπευτικές που παίρνουν τον πράκτορα, τον βάζουν μέσα στο αεροπλάνο θρουρούμενο με χειροπέδες? Έτσι θέλει ο ελληνικός λαός να πάει ο κύριος Αβραμόπουλος στο Βέλγο εισαγγελέα. Και από εκεί και πέρα, ας επιλέξει ο Βέλγος εισαγγελέας αν πρέπει να τον αφήσει ελεύθερο ή να του επιβάλλει περιοριστικούς όρους. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρία Τζίμα. Έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Πρετεντέρη. Όχι τις μπούρδες που ακούμε, την παραπληροφόρηση, τις ανοησίες, τις ασχετοσύνες, τις αγραμματοσύνες. Ορίστε, κύριε Χαραλαμπίδη, τι θέλει ο κόσμος? Δίνει ευχές? Δίνει ευχές? Τι ευχές δίνει? Πείτε τους ότι δεν είναι Χριστούγεννα ούτε Πρωτοχρονιά εδώ. Την άποψή σας θέλουμε. Ραγιάδες! Ραγιάδες! Την άποψή σας. Θέτω ερώτημα μέχρι τις 6. 23 Ιουνίου 1996, 23 Ιουνίου 2026. 30 χρόνια από την φυγή του μεγάλου ηγέτη, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Πάμε τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Πάμε συνάφες τραγούδι. Πάμε. Όπα. Σηκώστε τα χέρια, ρε. Σηκώστε τα χέρια. Ρε, γιδόμως.

πάρει τα παντελόνια ο Τσίπρας. Και όχι μόνο τα παντελόνια, μη σου κατεβάσει και τα σόβρακα, Κυδομοσκέ. Άκου τραγούδι να μορφωθείς. Άκου τραγούδι να μορφωθείς.

βγήκε ο Αβραμόπουλος και τα βούτυξε τα 75 χιλιάρικα. Δημητράκη, λέει, τα δήλωσα στο πω δεν έσκες. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι ξέπλυμα, αδερφέ. Όταν δηλώνεις τα πω δεν έσκες κλεψιμέικα λεφτά από συνδικάτο εγκλήματος, προσπαθείς να ξεπλύνεις τα χρήματα μέσα από το πω δεν έσκες. Δεν στα άμαθε αυτά καλά ο συνεργάτης, ο κύριος Παυλίδης, που είναι διευθυντής της εφημερίδας Μανιφέστο, με 50 έως 70 ευρώ εισπράξη την ημέρα. Ρε απατεώνες, ρε λοποδίτες, που κρύψατε τα λεφτά από τα εμβόλια, ρε! Που κρύψατε τα λεφτά από τα εμβόλια!

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στον πατριωτικό μάχη 99,8. Σήμερα μέχρι τις 6. Περιμένω μηνύματα, ορίστε. Ορίστε, μυαλοπόλιδες. Και πείτε μου κάτι. 30 χρόνια μετά την αναχώρηση εις τους ουρανούς του Ανδρέα Πανδρέου, ποια είναι η άποψή σας για έναν, όπως λέει το Πασόκ, για το μεγαλύτερο πολιτικό ηγέτη? Το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, και αυτός Πασόκ είναι. Το λέει και ο κύριος Πιερακάκης, και αυτός Πασόκ είναι. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αυτός Πασόκ είναι. Και ο κύριος Φλωρίδης, και αυτός Πασόκ είναι. Όλοι Πασόκ είναι μες στη Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η άποψή σας για τον Ανδρέα Παπανδρέου? Γιατί κάποιοι προσπαθούν να το βγάλουν το μεγαλύτερο ηγέτη συμφιλίου. Ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η εκτίμησή σας? Ήταν ένας μανιοκαταθλιπτικός απατεώνας, γκομενάκιας, σχίς του είδους, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Το να είσαι γκομενάκιας, καλύτερα από το να είσαι τσαχπίνο κολαράκιας. Καλύτερα, εννοείται. Τι καλύτερα, μόνο ξυλοχτυπάω μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς τέτοιες πληγές. Αλλά όπως και από τα παιδιά μας. Και από τα παιδιά μας. Και από τα παιδιά μας, παιδιά. Και από τα παιδιά μας. Ευλόγησον. Και από τα παιδιά μας. Respect. Respect. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ποιος ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου? Ήταν ένας πολιτικός απατεώνας, μανιοκαταθλιπτικός, αιμονικός, ο οποίος οδήγησε την Ελλάδα στο χάος, στο οικονομικό χάος? Ή ήταν ο μεγαλύτερος εθνικός ηγέτης που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα? Εδώ θέλω την άποψή σας. Εδώ θέλω τα μηνυματάκια σας. 6943 635451. Γραμμές δεν βγάζω. Δεν βγάζω γραμμές. Γιατί κάνετε τους ξερόλες. Τιμωρία. Σας έχω βάλει τιμωρία. Θα παίξουμε σε λίγο και ένα μικρό απόσπασμα για το μεγαλύτερο εθνικό ηγέτη που έχει βγάλει ο τόπος. Θέλω όμως, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση Αβραμόπουλου να σας πάω σε κάποια σκοτεινά μονοπάτια. Κάποια μονοπάτια που αποφεύγουν οι συστημικοί παπαγάλοι και δημοσιογράφοι να κάνουν αναφορά. Τον Ιούνιο του 2016, και ακούστε λίγο το συσχετισμό που είχε ο ελεγχόμενος με ένταλμα σύλληψης. Κανονικά πρέπει να είχε συλληφθεί ο κ. Αβραμόπουλος. Χειροπέδες και στο Βέγκο εισαγγελέα. Άρσης, απόφαση, ψηφοφορίας και μπούρδες. Αφού δεν καταργήθηκαν όλα αυτά, τώρα ένταλμα σύλληψης σημαίνει στιγμιαία σύλληψη του κατηγορούμενου. Σημαίνει περιμένω για ποιον άλλο πολίτη θα περίμενε ο Βέλγος εισαγγελέας ένταλμα σύλληψης. Για κανέναν. Ένταλμα σύλληψης σημαίνει πας σπίτι του και το μπουζουριάζεις. Άρα βλέπετε πόσο ελιτίστικη είναι η αντιμετώπιση των σημερινών Ελλήνων πολιτικών. Ενώ το Σαρκοζή το περάσανε από δίκη. Και η εισαγγελική εισήγηση, ξέρετε ποια είναι για το Σαρκοζή? 7 χρόνια κάθριξη. Μέσα. Στην Μπουζού. Στην Μπουζού. Πάμε λίγο στο σκοτεινό 2016. Τον Ιούνιο του 2016, κυρίες και κύριοι, έτυχε εκείνη την ημέρα σαν το διάολο. Με κυνηγάει το διαβολίκι, το ρεπορτάζ. Ανέβαινα τη γέφυρα της Αττικής Οδού από την περιοχή στο πάτημα Χαλανδρίου για να περάσω απέναντι, να διαβώ δηλαδή τα γραφεία του Έθνους, του Μπόμπολα, να περάσω στη γέφυρα για να βγω στην Αττική Οδό. Ξαφνικά βλέπω στο δεξί μου χέρι είχε λαμπαδιάσει ένα αυτοκίνητο. Είδα καπνό, είδα φωτιές, δεν υπήρχε πυροσβεστική εκείνη την ώρα, ήταν μεσημέρι. Ξαφνικά είδα ένα αυτοκίνητο να καίγεται. Στη μέση της διαδρομής πληροφορούμε ότι το αυτοκίνητο ήταν μια Porsche Cayenne, την οποία οδηγούσε ο ψευτοεκδότης. Είχε ανοίξει κάτι εφημερίδες της πλάκας. Είχα μιλήσει μαζί του. Μου είχε εκφράσει τον προβληματισμό του. Φοβόταν για τη ζωή του. Ο ψευτοεκδότης Παναγιώτης Μαυρίκος. Το αυτοκίνητο είχε λαμπαδιάσει και μέσα του κάηκε και ο ίδιος ο, ας το πούμε, δημοσιογράφος. Εκείνη την εποχή, κυρίες και κύριοι, μέσω του Αλέξη Κούγια, του ποινικολόγου, και τις προανάξεις που έγινε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προσπάθησαν να καταλάβουν αν το συμβάν αυτό υπέκρυπτε δόλο ή εγκληματική ενέργεια. Δυστυχώς, οι έρευνες έμειναν στο σκοτάδι. Και αυτό γιατί η αστυνομία δεν έκανε την προανάκριση την οποία έπρεπε να κάνει. Έκλεισαν γρήγορα την υπόθεση. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος από αυτούς που ανέφερε ο Μαυρίκος, θα σας πω τι σχέση είχε ο Μακαρίτης με τον Αβραμόπουλο, είναι ένα κομμάτι του αστυνομικού και του δικαστικού ρεπορτάζ που δεν το θίγουν. Φοβούνται. Γιατί φοβούνται? Γιατί είναι όλοι τους ανακατεμένοι μέσα. Όλη η πολιτική φάρα αυτού του τόπου ήταν ανακατεμένη στο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Απλώς την κλείσαν την υπόθεση όπως. Και κατηγορήσανε και την εισαγγελέα διαφθοράς. Η αστυνομία ανέθεσε την υπόθεση τότε στο τμήμα ανθρωποκτονιών, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο θάνατος του Μαυρίκου οφειλόταν σε δυστύχημα. Οι αστυνομικοί υποτίθεται ότι από την έρευνα που έκαναν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δυστύχημα. Καθώς υπήρξε διαρροή λαδιού, λέει, και καυσίμων, η οποία προκλήθηκε από μηχανική βλάβη. Εγώ όμως πάλι σαν τον κέρατα. Δηλαδή, εγώ είμαι κέρατο βερνικωμένο, με κυνηγάει από πίσω το ρεπορτάζ. Πηγαίνοντας το 16, το καλοκαίρι του 16, σε ξενοδοχείο της Καλαμάτας, συναντώ μπροστά μου το μηχανικό που είχε κάνει τη σέρβις στην πόρσα του Μαυρίκου. Ο οποίος κάθεται κάτω με ένα χαρτί και ένα μολύβι και μου αναλύει ακριβώς ότι το αυτοκίνητο του Μαυρίκου ήταν τεφαρίκι. Τα είπα και χθες αυτά. Δηλαδή, ότι η πόρσα Καγέννη ήταν σε άψογη κατάσταση. Είχε περάσει από σέρβις, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οι πόρτες ανοίγαν, κλείναν τα παράθυρα, τα ηλεκτρικά, το σασί, το σασμάν, τα λάδια, η θερμοκρασία, τα πάντα όλα. Ήταν ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Μου το είπε ο μηχανικός. Εγώ το έκανα. Τον έφαγαν. Όπως προκύπτει, κυρίες και κύριοι, από τα έγγραφα του FBI, τα οποία είχε διαβιβάσει τότε στην εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αλλά και από καταθέσεις μαρτύρων, τις οποίες πήρε η ίδια η κυρία Τουλουπάκη στα χέρια της, ο Μαυρίκος φαίνεται να εμπλεκόταν στην υπόθεση Νοβάρτης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα, φαίνεται να έπαιρνε μεγάλα ποσά από την Νοβάρτης, προκειμένου να τα ξεπλύνει για λογαριασμό πολιτικών προσώπων. Πολιτικών προσώπων! Με τον Μαυρίκο είχαν συναντηθεί 3 με 4 περίπου μήνες πριν τον σκοτώσουν, γιατί τον σκότωσαν. Τον έκαψαν ζωντανό. Και μετά από λίγο χρονικό διάστημα, ένα αυτοκίνητο με σπασμένα φρένα, μέσα στο οποίο επέβαινε η μάνα του και ο δυστυχώς ανάπηρος αδερφός του, έπεσαν στο λιμάνι στο Κερατσίνι και πνίγηκαν. Και δηλώθηκε και αυτός αυτοκτονία, τους καθάρισαν και αυτούς. Να μην μείνει κανένας, μόνο η γυναίκα του έμεινε. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα της μαφίας. Κάθε φορά που γίνεται ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο στην Ελλάδα και κινδυνεύει να πέσει κυβέρνηση, Νοβάρτης, Τέμπη κλπ, άνθρωποι εξαφανίζονται, χάνονται, σκοτώνονται, νουρένα, 12 φύγανε, 12 φύγανε. 12, λες και έγιναν ατμός, λες και έγιναν ατμός όλοι αυτοί, εξαϊλώθηκαν. Και μετά άντε εσύ να μην μου μιλήσεις για σκελκή μαφία. Ο Μαυρίκος φαίνεται να λάβανε χρήματα από το τότε Κελπνό και την Νοβάρτης για διαφήμιση την οποία καταχωρούσε στα ανύπαρκτης αναγνωσιμότητας μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είχε αγοράσει τους τίτλους τους. Έβγαζε μια Ακρόπολη, μια Απογευματινή, που ήταν ψευδεπίγραφοι τίτλοι βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η Ακρόπολη και η Απογευματινή, βγαίνει άλλη Απογευματινή τώρα. Η Απογευματινή του Μαυρίκου ήταν Μαϊμού του Μακαρίτη. Από αυτά ο Μαυρίκος παρακρατούσε ένα ποσό ως δική του αμοιβή, μια μίζα δηλαδή, και το υπόλοιπο κατέληγε σε τσέπες πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με τις έρευνες του FBI, η επιλογή του Μαυρίκου ως επόμενης εταιρείας ξεπλήματος έγινε από τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Νοβάρτης, τον Κωνσταντίνο Φρουζή. Ο Μαυρίκος φαίνεται να ήταν η γέφυρα μεταξύ Νοβάρτης και κυβερνητικών αξιωματούχων εκείνης της εποχής. και μιλάμε για το 2016, δηλαδή επί κυβέρνησης Τσίπρα. Επί κύριε Τσίπρα! Για πες αλεύρι, το φάντασμα του Μαυρίκου σε γυρεύει. Θα έρχεται και θα σε στοιχιώνει πάνω από το κεφάλι σου, σαν βρικόλακας. Όμως ο Μαυρίκος αυτή τη δουλειά την έκανε και επί της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά. Αντώνη! Πες αλεύρι, το φάντασμα του Μαυρίκου σε γυρεύει. Και ξέρετε, οι νεκροί πολλές φορές ξυπνούν και από τα μνήματα και έρχονται στα όνειρά σας. Κανάγιες του πολιτικού συστήματος. Yes. Είχατε βάλει μπροστά το Μαυρίκο να κόβει αβέρτα κουβέρτα τιμολόγια τον πεθαμένο. Αλλά οι πεθαμένοι θεωρείτε δεν μιλάνε. Μιλάνε οι πεθαμένοι. Μιλάνε! Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν και ηχογραφημένες συνεντεύξεις του Μαυρίκου. Ψάχνω να τις βρω. Να σας συμβώ να τις ακούστε. Ποιος κατηγορούσε ο Μαυρίκος? Κύριε Αβραμόπουλε, τον ήξερες τον πεθαμένο τον Μαυρίκο? Το 2013 ο Φρουζής είδε τον Μαυρίκο να γίνει η επόμενη εταιρεία για το ξέπλυμα χρήματος. Το 2013, επί Σαμαρά, κυραντώνει, που λέγανε ότι τότε κουβαλούσαν το μαύρο χρήμα στο Μαξίμου με τροχύλατες άμαξες και όλα αυτά ισοπεδώθηκαν στην ανάκριση. Αποδείχθηκαν όλα ψέματα. Ήταν ψέματα. Για ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά αν ήταν ψέματα. Η Zenith Media ήταν υπεύθυνη για την παροχή ανάλυσης όλων των διαφημίσεων στα media. Ο Μαυρίκος, ο Μακαρίτης, ο Καμένος, ο Καψαλισμένος, αυτός που κάηκε μέσα στην Πόρσε Καγιέν στην Αττική Οδό εκείνη την ημέρα του 2016 το καλοκαίρι, που περνούσα και τον έβλεπα να καίγεται, ήταν η γέφυρα ανάμεσα στην Οβάρτης και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο Μαυρίκος είχε πρόσβαση σε 3 με 4 υπουργούς υγείας εκείνη την εποχή. Ο θάνατος του Μαυρίκου εξακολουθεί και σήμερα να προκαλεί όχι τεράστια ερωτήματα, τεράστιους προβληματισμούς. Γιατί τον σκότωσαν? Για να του κλείσουν το στόμα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εφημερίδες του Μαυρίκου δεν πουλέγαν παραπάνω από 100 με 200 φύλλα την ημέρα. Σαν το μανιφέστο. Δημήτρη Αβραμόπουλε, στο μανιφέστο διευθυντής, είναι αυτός που αποκαλούν στην πιάτσα ταμεία σου ο κύριος Χάρης Παυλίδης, που τον είχες εξίσου χέρι σε όλα τα υπουργεία. Στο Υπουργείο Υγείας λέγανε περάστε από τον ταμεία του κύριου Αβραμόπουλου, τον κύριο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, εάν ξανααναφερθείς σε μένα, στις πατριωτικές φωνές του διαδικτύου και του ραδιοφώνου, θα έρθω εκεί πέρα και θα σου κολλήσω όλα τα τιμολόγια του Μαυρίκου στη μούρη σου. Τσιμουδιά, όταν μιλάει αλήθεια θα κάθεστε όλοι σούζα. Πήγατε να ανάψετε κάνα κερί στο Μαυρίκο που σας έκανε όλους πλούσιους. Ο Μαυρίκος απλώς ήταν βλάκας. Έκοβε τιμολόγια αβέρτα κουβέρτα. Τιμολογούσε. Έπαιρνε τη μίζα και έδινε τα λεφτά στους πολιτικούς. Γι' αυτό και τον έφαγαν. Για να του κλείσει το στόμα. Θέλω να πω ότι ο Μαυρίκος είχε στενές σχέσεις με πολιτικούς. Έμπαινε στα γραφεία των πολιτικών. Μάλιστα, είχε εξαιρετικές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μαυρίκος αποδεικνυόταν ότι όταν στην ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μαυρίκος έκοβε τα περισσότερα τιμολόγια. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Μαυρίκος συνδεόταν με πολιτικά πρόσωπα από την ίδια την κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση. Ο Μαυρίκος ήταν ένας πάλιος της ΔΕΗ στο Καρατσίνι. Μετά, κυρίες και κύριοι, το 2007 διορίζεται αντιπρόεδρος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών με απόφαση ποιου νου λέτε. Ποιου, κύριε Χαλαμπίδη? Ε, τίνος. Τίνος. Δεν πάει το μυαλό σας? Ε, του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Όπως προέκυψε από το σχετικό ΦΕΚ. Δημήτρη, 3.51 17 Αυγούστου του 2007, διόρισες τον δολοφονημένο Μαυρίκο αντιπρόεδρο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο του Δαφνίου. Για ποιο λόγο? Είχες λάβει και εσύ τίποτα χαρτιά μαγικά? Magic paper. Magic paper. Ε, πως το φαρσάρω, ε, καλύτερα από τον Τσίπρα. Είχες λάβει και εσύ τίποτα μαγικά χαρτάκια magic paper από τον κύριο από το Μακαρίτη το Μαυρίκο, κύριε Αβραμόπουλε? Ρωτώ. Δεν μας απάντησες ποτέ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, οι σχέσεις μεταξύ Μαυρίκου και Αβραμόπουλου ήταν εξαιρετικές. Το Φεβρουάριο του 2016 συνελήφθησα μαζί με τον Μαυρίκο για υπόθεση εκβιασμού δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο εκδότης κατηγορήθηκε ότι εκβίαζε κρατικές εταιρείες, τράπεζες και επιχειρήσεις προκειμένου να διαφημίζονται στα χαμηλής κυκλοφορίας έντυπά του. Επίσης, εκείνη την περίοδο, ένας μάρτυρας της Νοβάρτης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει πέφτοντας από το ξενοδοχείο Χίλτον. Αυτά επί του πάροντος. Κύριε Αβραμόπουλε, πως ήρθε η ώρα να μας πείτε ποιες ήταν οι σχέσεις σας με τον Παναγιώτη Μαυρίκο? Δεν είναι ώρα. Πάμε για να προλάβουμε να ακούσουμε, κύριε Χαλαμπίδη, ένα μικρό απόσπασμα από το αφιέρωμα, πρώτα 3 λεπτά, στον Μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίον κάποιοι ακόμα θεωρούν τον ηγέτη που πέρασε, τον ηγέτη με ήττα κεφαλαίο, το μεγαλύτερο Έλληνα ηγέτη που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Κατά την άποψή μου, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας απατεώνας. Κοινός απατεώνας. Και δεν ήταν στα καλά του. Είχε μανιό κατάθλιψη. Δεν ήταν στα καλά του. Μία ήταν έτσι, μία ήταν αλλιώς. Και το είχε ρίξει στις γκόμενες, μήπως μπορέσει, ήταν το. Τα χάπια του οι γκόμενες. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα. Μιλάμε για τύπος κυνηγός μέχρι τα 70, έτσι. Κυνηγόσκυλο, μεγάλο. Μεγάλο κυνηγόσκυλο, Ανδρέας. Του Κατσελιάνη και βυθίστηκε στα κάλλη της. Κυριολεκτικά βυθίστηκε.
1: Η επαγγελία του ήταν δυνατή, ήξερε ποια λέξη θα μπορούσε να χαραχτεί με μεγάλα γράμματα στην ψυχή σου.
2: Η αλλαγή λέει των Αθηνών ήρθε, την φέρατε απόψε.
3: Έγινε γνωστός ως Ανδρέας, ακόμα και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας.
4: Μπαίνοντας στην πολιτική, παθιάστηκε.
2: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία...
0: Ενίκησε! Ο λαός ενίκησε! Γεια σου ρε Ανδρέα, με τα ωραία σου.
4: Μέσα από τις αντιφάσεις σου. Αλλά και με τις ικανότητες σου.
2: Ήρθε η ώρα της αλλαγής, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης.
5: Οκτώβρης 1981, ο Ανδρέας Παπανδρέου γίνεται πρωθυπουργός και η Ελλάδα βιώνει την κορύφωση ενός πολιτικού φαινομένου που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της. Ενός φαινομένου που γεννήθηκε 62 χρόνια πριν στη Χίο. Γιος του Γεωργίου Παπανδρέου και της Σοφίας Μινέικο, ο Ανδρέας έρχεται από νωρίς σε επαφή με την πολιτική λόγω του πατέρα του.
6: Είναι ο πατέρας του που τον έκανε καταρχήν να διαβάσει το Μάρξ. Γιατί ήθελε ο πατέρας να το διαβάσει για να το απορρίψει όπως έκανε ο ίδιος.
5: Στην εφημερίδα του Κολεγίου Αθηνών δημοσιεύει μαρξιστικά κείμενα. Επί δικτατορίας Μεταξά αναπτύσσει αντιστασιακή δράση, συλλαμβάνεται και ξυλοκοπείται. Τον Μάιο του 1940 φεύγει για την Αμερική, γίνεται δεκτός στο Χάρβαρντ και βάζει τα θεμέλια μιας ακαδημαϊκής καριέρας που θα ανθίσει στα έδρανα του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια.
4: Ήτανε μέσα στο σύστημα. Καλός καθηγητής με τις μελέτες, με αυτά ακόμη
7: Είχε δείξει το όραμα, δεν είχε δείξει το μέγεθος των οικονομικών που όταν συνέχισε την καριέρα του μέχρι τέλη του 60, τέλη του 50 και αρχές 60, έδειχνε πια από τους top 10 της Αμερικής.
6: Ήθελε πάρα πολύ να πετύχει σε ό,τι έκανε. Τι είχε μια ιδιαίτερα υφεία, ας πούμε, όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά γενικά την θεώρησή του για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και πολιτικών εξελίξεων.
8: Το έθνος τότε έγραφε επενετικά λόγια και για τον Ανδρέα και για τον ΟΗΜ και στο γέρο της Δημοκρατίας. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια και από μένα. Απάντησης. Αν έγινε Έλληνας καλός για την Αμερική, δεν μου χρειάζεται. Θέλω να γίνει Έλληνας καλός για την Ελλάδα.
7: Δεν ήταν τόσο σίγουρος ότι ήθελε να έρθει η Ελλάδα να μείνει, γιατί είχε μια καριέρα εκεί. Η Ελλάδα γι' αυτόν ήταν άλλη Ελλάδα, δεν είχε περάσει καλά εποχή μεταξά. Δεν είχε κρατήσει και τόσο τις επαφές του με τον πατέρα του τόσο πολύ. Αλλά ήθελε πάρα πολύ ο πατέρας να τον έχει κοντά του.
5: Το 1951 ο Ανδρέας παντρεύεται τη Μαργαρίτα Τσάντ, από την οποία αποκτά 4 παιδιά. Τον Γιώργο, τον Νίκο.
0: Την οποία την είχε κάνει τάραρδο, έτσι. Αλλά με την αλήθεια τώρα, τι παντρεύεται τώρα, αγιογραφίες. Απαιτούνται παρεμβάσεις, παρεμβάσεις στο βίντεο. Συνεχίστε, θα σας κάνω εγώ τις παρεμβάσεις.
8: Γερός,
0: στο μικρόφωνο ακούω
8: ανοιχτό. Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια.
0: Την είχε κάνει την άλλη, όχι τάρανδο, ελάφι. Ελάφι, κανονικό ελάφι. Και βρήκε να όπου έμπαινε σκούτραγε, σκούτραγε γιαγιά, ηθιά.
7: Σαν ακαδημαϊκός, όχι στο πανεπιστήμιο, έφτιαξε το ΚΕΠΕ.
0: Πατρονικόλα, την αδερφή του Ωνάση, Βάσο Παπανδρέου.
9: Από τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα.
0: Ας δεν πω άλλα νόματα τώρα, γιατί θα έχουμε ιστορίες. Είναι ζώσες. Είναι ζώσες. Ζουν. Είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Τα χεροκλώματα εκεί, να δείτε τι γινότανε. Ο άνθρωπος δεν ήταν καλά. Ήταν σεξομανής. Και είχε, λέει, και πλούσια βιολογικά προσόντα. Λέει, τον έδαινε στο γόνατο. Γελάτε, κύριε Χαλαμπίδη. Έτσι έχω ακούσει. Τον έδαινε στο γόνατο με κορδόνι. 1964, καλά.
5: Αποφασίζει να κατέβει στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας.
0: Σαν τις μπάρες της Βρώμης που τρώμε. Ο λαός ανήκει στις Έλληνες. Έλα, πάμε.
10: Στην περίοδο των ανενδότων αγώνων είχε αναπτυχθεί ένας συνταγματικός πατριωτισμός.
0: Ναι.
10: Να διεκδικήσει η Ελλάδα μια καλύτερη θέση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
10: Κοινωνική δημοκρατία και ανάπτυξη με κοινωνικό περιεχόμενο.
0: Πώς τα λέει αυτά ο Κωνσταντόπουλος.
10: Τα συγκλήματα λοιπόν τα οποία διατύπωσε ο Ανδρέας ήταν κέρια.
0: Κωνσταντόπουλε, τι έγινε, ρε φιλέ. Θα μας πεις αν ήσουν μες στο βανάκι της 17 Νοέμβρη με τον Κουβοντίνα.
10: Μιας μελέτης που υπήρχε πίσω τους.
0: Παλιο πασόκια όλα.
7: Τον έπιασε. Δηλαδή δεν μπορούσε να φύγει από αυτό. Παθιάστηκε. Και με το θέμα της πολιτικής και με τη φτώχεια του κόσμου.
0: Ναι, με τη φτώχεια του κόσμου παθιάστηκε, όχι με τις γκόμενες. Με τη φτώχεια του κόσμου.
7: Αισθήματα ευθύνης και ενοχές. Ήταν ενοχικός άνθρωπος, εγώ πιστεύω, ως προς τον πατέρα του πρωτίστως.
5: Στις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου, η Ένωση Κέντρου θριαμβεύει με ποσοστό 52,72%. Ο Ανδρέας εκλέγεται πρώτος σε ψήφους βουλευτής, γίνεται υπουργός και εμφανίζεται ως ανανεωτής, μεταρρυθμιστής και ένθερμος οπαδός της ιδέας της συμμετοχής της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
11: I think our biggest problem today is the race we have to become a member, a full member of the common market within a relatively short period. The great difficulty that I find first is that to actually proceed scientifically about the solution of an economic problem.
0: Ο και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Τη διαφορά ότι δεν βγήκαμε ποτέ από το ΝΑΤΟ. Έξω η βάση του θανάτου, από το 1984 ξεπούλησε τον ελληνικό λαό με τα ψέματά του και άλλαξε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν την έφερε, αυτό το ευχαριστήθηκα, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και έβαλε πρόεδρο της Δημοκρατίας Σαρτζέτακη.
10: Σοσιαλδημοκρατικό. Η δικτατορία ανέκοψε τότε εκείνη την περίοδο με τραυματικό τρόπο και επίσης σωστά είδαν ότι ένας από εκείνους οι δικτάτορες είδαν ότι ένας από εκείνους που θα έπαιζαν ρόλο ως νέο πρόσωπο στην πολιτική ζωή του τόπου θα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και γι' αυτό επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή και να τον συλλάβουν και να τον αχρηστεύσουν.
5: Ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967.
0: Ακούστε τώρα τα ψέματα.
5: Συλλαμβάνεται.
0: Ακούστε.
5: Βασανίζεται και οδηγείται στις φυλακές Αβέροφ, όπου παραμένει μέχρι το Δεκέμβριο. Το επόμενο διάστημα ζει εξόριστο στη Σουηδία και τον Καναδά, ιδρύει το πανελλήνιο κίνημα.
0: Εκεί που έκανε τα μούλικα!
5: Στον αντιδικτατορικό αγώνα.
0: Κατ!
12: Ήρθε μόνο μια φορά στο σχολείο.
0: Κατ! Αύριο τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ακούστε τι λένε οι μεγαλύτεροι ψεύτες της μεταπολίτευσης. Ο Ανδρέας συνελήφθηκε, βασανίστηκε. Πού βασανίστηκε, ρε? Πού βασανίστηκε? Που τον πήρανε γιατί είχε ανέβει σε ένα πατάρι. Σε ένα πατάρι είχε ανέβει. Είχε πάρει ένα νεροπίστολο. Του τραβήξανε μια κλωτσιά στην πόρτα, τη σπάσανε την πόρτα. Μπήκανε μέσα, όλο κατουρίθηκε πάνω του. Ανέβηκε στο πατάρι και του είπανε: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλούμε πολύ, κατεβείτε κάτω, μην πάθετε. Μην γίνει κανένα λάθος με το πιστόλι που έχετε και αυτοπυροβοληθείτε από την τρομάρα σας. Κατεβείτε κάτω, κύριε Πρόεδρε. Τον κατεβάσανε κάτω, τον πήρανε αμπελεκούτσα, τον βάλανε μέσα σε μια Mercedes, τον πήγανε στις φυλακές Αβέροφ και πήγαινε κάθε μέρα η Μαργαρίτα Τσάτ και του πήγαινε τα ουίσκια και τα μπισκότα. Αυτός ήταν ο βασανισμός των ψευτών της μεταπολίτευσης. Τα έχει πει και ο ίδιος. Και ο ίδιος ήθελε να αποφυλακίσει το Μακαρίτη τον Παπαδόπουλο. Γιατί όταν τον φώναξε ο Παπαδόπουλος και του είπε «Περνάς καλά», του είπε «Πρόεδρε, ο Ανδρέας στον Παπαδόπουλο, σου χρωστάω ευγνωμοσύνη για αυτό που μου έκανες». Γιατί του έκανε μια πολύ μεγάλη χάρη. Αύριο θα αναφερθούμε στα υπόλοιπα όσον αφορά τα ψεύδη της μεταπολίτευσης για το βασανισμό του Ανδρέα Παπανδρέου. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό κάθαρμα της μεταπολίτευσης. Και όχι μόνο αυτό, ήταν μπλεγμένος και σε άλλες ιστορίες που είχαν σχέση με το ΠΑΚ. Και την πλήρωσε ο Μακαρίτης, ο Σύφης, ο Βαγγεράκης. Πέραν αυτού, στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Πανδρέου είχαν βρει καταφύγιο όλα τα μεγαλύτερα τσογλάνια της μεταπολίτευσης. Πρώτος από όλους, ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, ως μέγας κλέφτης του ελληνικού λαού. Εάν δεν είχε γίνει το λάθος, η γκέλα, και έβγαινε ο Σιμίτης και δεν έβγαινε ο Σιμίτης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, η Ελλάδα θα είχε πρωθυπουργό τον Άκη Τσοχαντζόπουλο. Ένα κλέφτη. Αλλά γιατί αυτοί που κυβερνούν τώρα τι είναι? Καλύτεροι? Αυτοί είναι μεγαλύτεροι κλέφτες από τον Τσοχαντζόπουλο. Ο λαός απαιτεί, για να θυμηθούμε και τις ρίσεις του Ανδρέα Πανδρέου, να οδηγηθεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο επίορκος, σύμφωνα με τις κατηγορίες της Βελγικής Αγγελίας, σιδηροδέσμιος στο Βέλγο ανακριτή και εισαγγελέα, και να αποφασιστεί αυτό που θα αποφασιστεί από τη Βελγική δικαιοσύνη, όχι άλλες χάρες στους πολιτικούς. Και θέλουμε και φωτογραφίες την ώρα που θα του περνάνε χειροπέδες. Τουλάχιστον είναι η μικρότερη ηθική ικανοποίηση που θα μπορούσε να έχει ένας λαός βασανισμένος, τυραννισμένος, και ένας λαός που δεν έχει δει ποτέ πολιτικό, εν ενεργεία πολιτικό, να πηγαίνει φυλακή. Κάντε την αρχή, στείλτε τον μέσα, αλλά τουλάχιστον φορέστε του βραχιολάκια. Και κάτι ακόμα να πω στον κύριο Αβραμόπουλο, γιατί με θυμάται πολύ καλά. Ποτέ δεν βγήκε να μας μιλήσεις για τις σχέσεις σου με τον δολοφονημένο Μαυρίκο. Τα υπόλοιπα είναι για τους χαζούς. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε μαζί αύριο, την ίδια ώρα. Πολλά τα μηνύματα, παιδιά, δεν μπορούσα να διαβάσω, πάρα πολλά. Ακολουθεί η εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Μπογδάνου.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
14: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
15: Η ώρα
12: είναι 6.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

Καλησπέρα λοιπόν, πέρα για πέρα. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον Μάχη 99,8. Κάτσε να μπω. Πρόκληση, λέει, σκαλιέρ, καριές. Βούλγαροι εθνικιστές, λέει, τοποθέτησαν πλάκα για τον Κομιτατζή Γκότσε Ντέλτσεφ. Τι λέρε στο Άγιο Όρος. Ρε, πάτε καλά. Δεν πάτε καθόλου καλά, μου φαίνεται. Στην Κύπρο, 22χρονος Μπαγκλαντεσιανός δολοφονήθηκε από ομοεθνή του, ο οποίος ζητούσε και λίτρα. Λίτρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνουν διαγωνισμό τώρα Σαμαράς, Νέα Δημοκρατία, ποιος θα είναι περισσότερο φίλος των δανειοληπτών. Συγχρόνως, στην Ευρώπη καίγονται, καταστρέφονται εκκλησίες. Το ξαναλέω, δεν νοιάζει κανέναν, σας το ξέρω. Μέχρι να μην μείνει λιθάρι πάνω στο λιθάρι, σε τούτην εδώ την Ήπειρο. Αλλά λέω τώρα, μήπως και σας ξαναδώσω την σημερινή είδηση. Μπας και λέμε τώρα, ευαισθητοποιηθείτε ή ξυπνήσετε. Μπαγκλαντέσιος είπα, εντωμεταξύ Μπαγκλαντεσιανός καλεί και άλλους λάθρομετανάστες στο ναύπλιο και τους λέει η αστυνομία, λέει, δεν θα έρθει. Φοβερό βίντεο, το βίντεο του Μπαγκλαντεσιανού. Τους λέει, ρωκάρτε μάρι, δρόμ του άραμε, δε άραμε, δε άραμε, νόπολης, νόπολης, νόπολης. Πλήρωνε σημαντικά Έλληνα για να βγαίνουν οι εισβολείς και να καλούν τους άλλους εισβολείς από την Ελλάδα με ωραία βιντεάκια, στα οποία εκτός από τις ομορφιές και τις φατσούλες των μας δίνει και την πληροφορία ότι η αστυνομία στην Ελλάδα είναι αστεία. Τουλάχιστον έτσι λέει ο Μπαγκλαντεσιανός, εγώ δεν το πιστεύω. Αν θέλετε να μιλήσουμε, θα πάρετε στο 210-71-08-000. Αλλιώς θα σας πω 3-4 ειδήσεις και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο 2 ώρα θα παίξω μουσικές. Γιατί σε περίπτωση που δεν το έχετε αντιληφθεί, είναι 23 Ιουνίου. Σκάει ο Τζίτζικας, βράζει ο τόπος, είναι τίγκα καλοκαίρι. Ό,τι είναι να σας πω, μέσες άκρες το γνωρίζετε. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας δώσω είναι μερικά επιπλέον στοιχεία προς επίρρωση των ισχυρισμών και των λεγόμενων ημών, αλλά και ημών με ήττα, αλλά και των διανοημάτων ημών, αυτή τη φορά με ύψιλον. Λέει το εκρεμές έχει γυρίσει τόσο πολύ προς τα αριστερά. Άλλη μια επίδοξη υπάλληλος των ΜΚΟ, λέει, και της ανεκτικότητας. Η μετανάστρια αυτή, λέει, την κριτική που δέχεται εντωμεταξύ, λέει, με τη Γεωργία Λύρα. Α, καλά, εντάξει, είσαι ένα μήνα πίσω είσαι. Λοιπόν, αλλά να σου πω, δεν μου βάζεις τώρα το Free Bird από κάτω έτσι να κάνει και αυτό το τρίγκι τρίγκι μάνα του. Θα σας πω περισσότερα, θα σας δώσω στοιχεία τώρα με τις εκκλησίες στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, ο πολίτικος λέει ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε κληθεί, λέει, να καταθέσει, αλλά δεν εμφανίστηκε. Στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν πάθει αμόκ τώρα με το κόμμα Σαμαρά. Και έχουν πάθει αμόκ με το κόμμα Σαμαρά, διότι το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν είναι βέβαιο αν θα μπει ή θα βγει. Γιατί μου κλείνει την πόρτα, ρε, σου πάρα μου κλείσει την πόρτα. Ας την ανοιχτή, ρε. Μα τι είναι αυτό, ρε. Αυτός ο τύπος που ήρθε να μου κλείσει την πόρτα ήταν ο Ιάσον Τσέτσος, τον οποίο τον παρακαλάω να έρθει να κάνουμε μια εκπομπή. Κάθε κοιτάει το πέλαγο. Ρέλα ρε Ιάσονα να κάνουμε μια εκπομπή, κοιτάει το πέλαγο. Ρέλα ρε Τσέτσο να κάνουμε μια ομορφιά, κοιτάει το πέλαγο.

Και έχουν πάθει λοιπόν αμόκ με το κόμμα Σαμαρά. Διότι πώς θα πάρει, 2, 3, 4, 5 μονάδες, 15, 25, 45, 55, 0,1. Δεν ξέρω πώς θα πάρει. Ό,τι πάρει, θα το πάρει ουσιαστικά από δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Οι οποίοι θα μπορούσαν ίσως να επιστρέψουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουν καταλάβει οι Νεοδημοκράτες. Μου λες κάτι. Έχουν καταλάβει οι Νεοδημοκράτες ότι, και μάλιστα οι Μητσοταγικοί Νεοδημοκράτες, ότι αυτό το οποίο

να δώσει τη θέση του στον άλλο τύπο μαριονέτα των ποιον σκοτεινών παγκοσμίων κέντρων συμφερόντων και ατζεντών. Είναι δόκιμη γενική του ατζεντών, δεν είναι οι ατζέντες των ατζεντών. Εντάξει, τέλος πάντων. Μου θυμίζει τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος, ανοιχτά των, όχι των Ινουσών. Ποιο τραγούδι έχει γράψει, ούτε των νησοκομόρων. Αχ, Νίκος Γκάτσος, ανοιχτά των Αζωρών. Των Αζωρών, ορίστε. Αργότερα εφάνισαν δυο κότερα, το θυμάστε το τραγούδι. Ανοιχτά των Αζωρών. Μπράβο. Των Ατζεντών και των Αζωρών. Θα σας το βάλω τώρα σε λίγο. Το τραγούδι, μην μπερδεύεστε. Αν ήταν να σας έβαζα τίποτα άλλο, θα ήμουν υπουργός μέχρι τώρα. Κάτσε να δω τον Αζωρών. Να βάλω λίγο Γκάτσο, ρε παιδί μου, να σας ελεήσω με λίγη ποιότητα. Ταπεινά ανθρωπάρια, χαμένα στη μάζα, τον Βόρβορο και τον Θόρυβο αυτής της χθαμαλής καθημερινότητας.

Σε λοιπόν εδώ πέρα το Free to Bird, θα σας βάλω και την ίσο των Αζωρών. Πλάκα περίμενε την ίσο των Αζωρών, τώρα την έχει στιχουργείς ο Γκάτσος, είναι κανένας μπόστ. Δεν το ξέρω και άμα δεν το ξέρω δεν θέλω κιόλας να... Να δω εδώ πέρα αν ίσως τον Αζωρών Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ναι, είναι το ένα πλοίο ταξιδεύουν. Μπράβο. Με αυτόν τον καιρόν.

παίζουν πάντως. Δεν αστείευονται. Παίζουν μια ώρα εκεί πέρα. Πρέπει να έχει ακόμα. Έχει κάνα δύο λεπτά ακόμα. Τίποτα. Τελείωσε. Το πέτυχα στις εκβολές. Την υδρώσαν τη φανέλα Έλληνα Σκίναρντ. Τι να κάνουμε. Μετά οι μισοί χάθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο πόλεμος κατά του χριστιανισμού κλιμακώνεται στην Ευρώπη. Τι να σας πω, να σας δώσω ειδήσεις για το πώς 25χρονος λαθρομετανάστης κυκλοφορούσε γυμνός στη λεωφόρο Συγκρού κυνηγώντας κοριτσάκια, ή να σας δώσω τα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την εισβολή, την αντικατάσταση, αλλά και τον πόλεμο που γίνεται στους γηγενείς και στην ταυτότητά μας. Να σας μιλήσω για ένα βίντεο το οποίο είδα σήμερα, Fête de la Musique, γιορτή της μουσικής στο Παρίσι, εικόνες 1998. Η νεολαία των Παρισίων κατά κύριο λόγο λευκή. 2026, Fête de la Musique, ίδιο φεστιβάλ. Το βίντεο, έναν λευκό δεν βρίσκεις μέσα. Θα μου πεις, μα είναι ρατσιστικό αυτό. Δεν είναι καθόλου. Με τον ίδιο τρόπο που δεν γίνεται να πάνε οι πράσινοι κάπου όπου διαμένουν, εγκαταβιούν οι κόκκινοι, οι οποίοι έχουν φτιάξει τη χώρα των κόκκινων, οι οποίοι έχουν γεννήσει τον πολιτισμό των κόκκινων και τον πολιτισμό των κόκκινων να τον πράσινίσουν, έτσι δεν γίνεται να πάνε και οι κόκκινοι στους πράσινους, ούτως ώστε τον πολιτισμό τους να τον κοκκινήσουν. Και όποιος λέει ότι λευκός πολιτισμός, μαύρος πολιτισμός, έλα μωρέ άνθρωποι, όλοι ένα και το, αυτό δεν γνωρίζει ιστορία, δεν καταλαβαίνει Χριστό, σίγουρα όχι, περί της ανθρώπινης εξέλιξης και του πώς έχει σταθεί το γένος, το είδος των ανθρώπων στον πλανήτη τούτο, με επιτυχίες και αποτυχίες εδώ και εκατομμύρια χρόνια, αλλά εστιάζουμε στις τελευταίες χιλιάδες, λίγες χιλιάδες χρόνια, όπου ο ανθρώπινος πολιτισμός έδειξε στοιχεία ανάπτυξης τέτοιας και σε εισαγωγικά ή εκτός προόδου, που σε παλαιότερες εποχές θα ήταν αφάνταστα. Να σας δείξω λοιπόν εικόνες για το πώς έχει μαυρίσει το Παρίσι. Και ναι, είναι κακό να έχει συμβεί αυτό. Όπως θα ήταν κακό να ασπρίσει η χι αφρικανική πρωτεύουσα. Αν πάω εγώ στο Μιτσαμπουντού και πω θα διώξω όλους τους μαύρους και θα τους κάνω όλους λευκούς. Και μάλιστα πρόκειται να επιβάλλω και τις πολιτισμικές μου συνήθειες. Θα μου πεις, μα αυτό είχε γίνει, λέγεται απεικιοκρατία. Αχα, αλήθεια! Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι ήταν κακό. Μπράβο, τέλεια που το καταλαβαίνουμε. Αφού λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ήταν κακό όταν εμείς οι Έλληνες ποτέ δεν ήμασταν μέσα σε αυτή την εξίσωση, το κάναμε στους άλλους. Γιατί ξαφνικά, όταν οι άλλοι το κάνουν σε εμάς, δεν είναι εξίσου κακό με όταν το κάναμε εμείς? Γιατί? Διότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και διότι είμαστε υποκριτές. Και διότι εκτός από υποκριτές, είμαστε αυτόχειρες υποκριτές. Αυτοχειριαστησόμενοι, για να χρησιμοποιήσω μετοχή μέλλοντος, νομίζω. Δεν είμαι βέβαιος. Να σας πω λοιπόν δύο πράγματα για τις εκκλησίες στην Ευρώπη. Η χριστιανική κληρονομιά της Γαλλίας δέχθηκε ακόμα ένα ισχυρό πλήγμα. Δύο, παρακαλώ πολύ, ιστορικά θρησκευτικά κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες μέσα σε ελάχιστες ώρες το ένα μετά το άλλο. Μιλάμε για πυρκαγιές οι οποίες αναζωπυρώνουν μεταξύ άλλων και τις εντονότατες ανησυχίες για το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων, βανδαλισμών και εμπρισμών που στοχεύουν σε χριστιανικούς ναούς και θρησκευτικά μνημεία στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. David Litfield, το ρεπορτάζ. Δύο ιστορικοί ναοί, στάχτη μέσα στην ίδια μέρα, Saint-Anne de Rocher, στη Βρετάνη, στις 12 Ιωνίου, 17ος αιώνας, Τρεγκαστέλ, στη Βρετάνη, ναός που οικοδομήθηκε το 1635. 75% καταστροφή της λίθινης
στέγης του. Κατέρευσε ο λαός. Ο ναός. Και ο λαός επίσης. Ωραίος Αρδάμ ήταν αυτό. Καταραίει ο ναός. Καταραίει και ο λαός. Αν ο λαός έχει ταυτότητα που περνάει μέσα από τον ναό. Πόσα έργα τέχνης, πόσα θρησκευτικής λατρείας χάθηκαν. Και μετά το μοναστήρι στο Κοντόμ. Στον καθεδρικό ναό της πόλης Κοντόμ. Ανυπολόγιστες ζημιές δε στην βιβλιοθήκη. 4.500 βιβλία, χειρόγραφα αιώνων, σπάνια πολιτισμικά και πολιτιστικά αντικείμενα. Γιατί? Διότι ήρθαν τα πιθήκια και μας καίνε. Ένα ανησυχητικό μοτίβο επιθέσεων είναι όλο αυτό, ε. Μόνο το 2024 καταγράφηκαν σε Γαλλία σχεδόν 50 πυρκαγιές ή απόπειρες εμπρισμού σε εκκλησίες. Κατακόρυφη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Αν διευρύνουμε το κάδρο, έχουν τεκμηριώσει οι αρχές πάνω από 100 περιπτώσεις βανδαλισμών, επιθέσεων και πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια και τα αρνητικά βεβαίως πρωτεία στην Ευρώπη. Ποιος τα έχει? Η προοδευτική διαφωτισμένη χώρα, το έθνος των Γάλλων. Βεβαίως, τι θα κάνουν οι επίσημες έρευνες, θα μας πούν τυχαία, διευκρίνιστα τα αίτια. Αλλά το μοτίβο είναι εκεί και είναι αδύνατον να αγνοηθεί. Είναι αδύνατον να αγνοηθεί ότι η χριστιανική θρησκεία είναι η νούμερο ένα υποδιωγμών και επίθεση θρησκεία στον πλανήτη σήμερα και ότι οι περισσότερες επιθέσεις σε ναούς γίνονται στην Ευρώπη, στην δήθεν χριστιανικής παράδοσης και ταυτότητας ή καταβολής Ευρώπη, στην Ενωμένη Ευρώπη, στην Πάλε Ποτέ ΕΟΚ. Εκεί λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη εκδήλωση θρησκευτικού μίσους στον πλανήτη σήμερα και στρέφεται εναντίον των χριστιανών. Όπως στρέφεται εναντίον των χριστιανών στο Σουδάν, όπως στρέφεται εναντίον των χριστιανών στη Μοζαμβίκη, που βρήκανε φυσικό αέριο στο βορρά και έχουν εξεχηθεί οι Ισλαμιστές και σφάζουν τους χριστιανούς για να τους πάρουν τις περιοχές, όπως γίνεται στην Κένια, όπως γίνεται εν μέρη στην Ιγυρία, όπως γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπως γίνεται στην Κίνα, όπως γίνεται στο Πακιστάν, όπως γίνεται στο Μπαγκλαντές. Νούμερο ένα υποδιαγμών, θρησκεία και ταυτότητα στον κόσμο, οι χριστιανοί. Και αν δεν καταλαβαίνετε μετά από όλα αυτά ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και ότι πλέον δεν φύγαμε από μια εποχή όπου ο λευκός ήταν ο θήτης και ο μαύρος το θύμα, προς μια εποχή που κανένας δεν είναι θήτης και κανένας δεν είναι θύμα, διότι εμπεδώσαμε επιτέλους ανθρώπινες και πανανθρώπινες λεγόμενες αξίες και αρχές, απλά αντεστράφησαν τα πράγματα. Ο λευκός δυτικός χριστιανός είναι το θύμα και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι θήτες και οι κυνηγοί. Και ζούμε πλέον ξανά ένα σαφάρι, διότι η δικαιοσύνη και η ισορροπία δεν επήλθαν, δεν κατεκτήθησαν. Αντίθετα, η ανισορροπία και η αδικία έδωσε τη θέση της σε μια άλλη ανισορροπία και σε μια άλλη αδικία, την οποία όμως και εμείς την καλούμε και την επιβάλλουμε στους εαυτούς μας, εμείς οι ίδιοι, με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι αυτά απλά μαζοχιστικός, ξαναλέω, είναι ξεκάθαρα αυτοκτονικός. Έτσι, ξεκινώντας αυτήν την παρέκβαση από έναν τίτλο, «Τρόμος», λέει, «στη συγκρού 25χρονος λαθρομετανάστης κυκλοφορούσε γυμνός και κυνηγούσε κοριτσάκια». Α, επί τη ευκαιρία τι έγινε, τον πιάσανε, ενώ κυκλοφορούσε μια 26χρονη, ενώ κυνηγούσε μια 26χρονη, τον πιάσαν τελικά στη Λαγουμιτζή. Σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα. Και τι του κάνανε, Εφρέμ? Τον άφησαν ελεύθερο. Φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, δεν έχω να σας πω τίποτε άλλο. Είστε άξιοι της τύχης σας. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας.

0: Αχ, Μποστατζόγλου, τεράστιος. Τεράστιος. Είμαστε η πιο καλλιεργημένη μυσαλόδοξη εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε μεν να τους παλουκώσουμε, αλλά θα το κάνουμε με Χέντελ και Μίκη Θοδωράκη. Για να δω ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ο Κώστας είμαι, Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνεις, Κώστα, πώς είσαι?
1: Είσαι καταιγιστικός σήμερα. Μας έφτιαξες.
0: Δεν, σας έφτιαξα, σας χάλασα, δεν ξέρω τι σας έκανα. Αλήθειες πάλι σας είπα, αλλά δεν νομίζω. Μια τρύπα στο νερό κάνουμε, αδελφέ.
1: Όχι, εντάξει, σε καταλαβαίνω πλήρως. Εγώ θα σου πω ένα τραγουδάκι για μια όαση στην εκπομπή σου.
0: Για πες, για πες.
1: Βάλε το Crazy Love με τον Πολ Άλκα να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Α, οκ, okay, καλά, όχι ότι.
1: Καλά, άμα θες το βάλεις.
0: Να σου πω, όχι, θα το βάλω, θα το βάλω τώρα. Να σου πω, να σου πω, Πολάνκα μου αρέσει μεταξύ άλλων. Ο Πολάνκα δεν είναι που είχε γράψει και το My Way αρχικά?
1: Ναι, και το τραγούδισε ο Φρανκ Σινάτρα.
0: Και το τραγούδισε τελικά ο Φρανκ Σινάτρα, το οποίο My Way ήταν ενός Γάλλου. Ήταν ενός
1: Γάλλου.
0: Ασναβούρ.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν ήταν. Comme d'habitude, νομίζω λεγόταν.
1: Comme d'habitude. Μπράβο, μπράβο.
0: Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιανού ήταν όμω. Πιανού Γάλλου.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό. Είμαι και κάποιες ηλικίες τώρα, εν πάση περιπτώσει.
0: Πάντως το πήρε ο Πολάνκα και το έφερε, λέει, πάνω στον Φρανκ Σινάτρα. Δηλαδή την μεταγραφή των στίχων την έγραψε ακριβώς για τον Φρανκ Σινάτρα. Όχι έγραψε ένα κομμάτι και βρέθηκε ο Σινάτρα, το τραγούδισε και το είπε και καλά.
1: Φημολογείται ότι και οι δύο ήταν στο ίδιο συνδικάτο.
0: Α, αλήθεια.
1: Καταλάβες. Ναι.
0: Περίμενε. Κατά πρώτο, το Crazy Love μου ζήτησε.
1: Ναι, το Crazy Love.
0: Ωραία, περίμενε, θα παίξει λίγο. Όταν λες συνδικάτο, επειδή υπάρχουν πολλά συνδικάτα.
1: Αυτό το παρανομία αυτή.
0: Της μαφίας.
1: Μαφίας, βέβαια.
0: Ιταλική μαφία, ναι.
1: Θυμολογείται.
0: Τώρα για τον Σινάτρα είναι βέβαιο, δεν θυμολογείται.
1: Και για τον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
0: τον Πολάνκα, ομολόγω, δεν το ξέρα.
1: Εντάξει, έγινε, έλα.
0: Ω, κάτσε, περίμενε, δεν βιάζομαι να σε στείλω. Να σου πω την αλήθεια. Από όλους αυτούς πρέπει να σου πω, έχω δει live Τόνι Μπένετ στη Νέα Υόρκη.
1: Α, αυτός ήταν, εντάξει, ήταν. Και αυτός, μεγάλη μορφή.
0: The Boulevard of Broken Dreams.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Ναι,
1: μεγάλη μορφή. Έχει όλη η Σεντάκα κατά κάποιο τρόπο με το ο Κάρολ.
0: Ναι, αλλά περισσότερο γλυκερός και rock'n'roll ο Νίλ Σεντάκα. Είναι πιο Μαστοράκης. Νίκο Μαστοράκης ο Νίλ Σεντάκα. Θυμάσαι το πάρτι του Αντένα παλιά, 1990, Μαστοράκης και τέτοια.
1: Δεν το θυμάμαι πολύ τώρα. Δεν να σου πω τώρα. Επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια με τη μουσική, αλλά τώρα είναι και κάποιες ηλικίες που κάπου ξετοριάζω.
0: Όλοι μας,
1: γιατί
0: φίλε.
1: Εγώ, αν θέλεις, επειδή σ' αρέσει το μπάσο και η μπότα,
0: ναι,
1: το μεγαλύτερο, έτσι, μια αυτή εναρμόνιση που έχουν αυτά τα δύο όργανα είναι στο άλμπουμ του Neil Young, το Harvest.
0: Okay.
1: Αν το βάλεις το Harvest ή το Old Man που έχει ένα από τα δύο, θα πάρεις την πλάκα της ζωής σου.
0: Λοιπόν, δηλαδή, μου είπες ή Harvest ή Old Man.
1: Ναι, το Old Man ή το Harvest, νομίζω, είναι το Harvest ή το άλμπουμ.
0: Okay.
1: Είτε το μόνιμο τραγούδι είτε το Old Man.
0: Λοιπόν, Neil Young, Harvest.
1: Μη σε καθυστερώ, έτσι.
0: Δεν με καθυστερήσεις, αγαπώ. Μ' αρέσει να μιλάμε για μουσική μαζί σου.
1: Γεια
0: σου. Στο καλό, μ' αρέσει να μιλάμε γενικά για μουσική. Μ' αρέσει γενικά να μιλάμε για βιβλία. Μ' αρέσει γενικά να μιλάμε για... Α, καλά, βγάλε παρακαλώ την επόμενη τηλεφωνική γραμμή και θα παίξω μετά τον Πολάνκα. Γεια σας.
2: Γεια σου, παιδί.
0: Καλησπέρα σας.
2: Σε μένα
0: Μάλιστα.
2: Αχ, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη.
0: Στη διάθεσή σας, πείτε μου.
2: Συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλάω και πολύ.
0: Πείτε μου.
2: Κουράζομαι. Θέλω... Θέλω να κλείσω τα μάτια, να μου βάλεις να ακούσω για τελευταία φορά ένα τραγούδι, τίποτα άλλο.
0: Ποιο τραγούδι θέλω?
2: Νομίζω ότι είναι... ότι καλύτερο έχει γραφτεί ποτέ στην Ελλάδα.
0: Πείτε μου, ποιο τραγούδι είναι αυτό?
2: Το ζητάτε να σας πω. Τίποτα. Βεβαίως. Άλλο. Σε ευχαριστώ.
0: Πείτε μου το μικρό σας όνομα, σας παρακαλώ.
2: Νίκος λέγομαι. Να είστε καλά, παιδί μου.
0: Νίκο, όποτε θέλετε, ακούτε με λίγο, μισό λεπτό. Το θέλετε από τον Αντίκ? Το θέλετε από ποιον?
2: Φυσικά. Φυσικά.
0: Ή από τη Δανάη Στρατηγοπούλου?
2: Ό,τι να είναι, βάλτε, κουράστηκα, δεν μπορώ. Γεια σας.
0: Νίκο μου, να είστε καλά. Είμαστε εδώ, ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ. Πριν τον Πολάνκα. Δανάη Στρατηγοπούλου. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, πρέπει να σας πω, στη Λατινική Αμερική. Η κόρη της, δε, Το θυμήθηκα τις προάλλες, μου το θυμήσατε εσείς τις προάλλες, όταν μιλούσαμε για το άλμπουμ Ηλεκτρικός από Σπερίτης, Λίδα και Σπύρος. Δεκαετία 70, η κόρη της, η Λίδα, από το τραγούδι «Πως αγαπώ τις μηχανές μου», μεταξύ άλλων.
3: Ζητάτε να σας πω

Γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Μια και πέρασαν χρόνια, Ατίκ, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγκομείς, Ατίκ, δεν είδαμε κι εμείς μια νομή.

Δανάη Στρατηγοπούλου, ζητάτε να σας πω ένα κομμάτι του ΑΤΙΚ σε μια ιδιαίτερη ηχογράφηση για τον φίλο μας τον Νίκο. Και να σας πω την αλήθεια, θα το βρω και από άλλες εκτελέσεις σήμερα το συγκεκριμένο τραγούδι και θα το βάλω ξανά και ξανά για τον φίλο μας Νίκο. Πρέπει δεν να σας πω ότι υπάρχουν και νεότερες φωνές που έχουν περιποιήσει τιμή σε τέτοια τραγούδια. Για παράδειγμα, μία από αυτές είναι η περίπτωση της Μαρίζας Ρίζου, η ίδια που λέει, που λέει «Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά», νομίζω ότι είναι εκείνη που το τραγουδά. Η original ηχογράφηση, επί τη ευκαιρία, είμαστε εδώ.

0: Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι από το 1930.
1: Μη μου γυρνάτε το μαχαίρι.
0: 7-8, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει.
0: Όχι, είναι χαμηλή ηχογράφηση, φίλε.
1: Είναι πολύ σκληρό.
0: Αλλά δεν πειράζει. Η Αρλέτα το έχει πει επίσης. Με τρόπο άξιο σημείωτο. Κάτι μου λέει ο Γιώργος για την Claude François. Ατέκ λέει και όμως Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Ζητάτε να σας πω

0: Συγχωρήστε με, μόλις πληροφορήθηκα το θάνατο ενός φίλου.
1: Να σου ζητώ να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθεί.
0: Νέος άνθρωπος εδώ μεταξύ. Κάτσε μια στιγμή, περίμενα να πάρω τηλέφωνο του Μητυλινιού.

0: Έλα, φίλε.
1: Θα μου το σχολιάσει, δεν μπορεί.
0: Κάτσε μια στιγμή, περίμενε. Γιατί είσαι και στον αέρα, γιατί έχω και την εκπομπή. Μου στείλε η Ελένη, έφυγε ο Ισκάρ.
2: Και λέτε
1: ναι, φίλε, έφυγε ο Ισκάρ. Λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Για ατύχημα έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έφυγε ο Ισκάρ. Ναι.
0: Άκου, δεν θα πω περισσότερα, δεν θα πω πραγματικό τώρα ονοματεπώνυμο, διότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο συνάδελφος, προσωπικός φίλος, Χρήστος Μυτιλινιός.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Από τον οποίο μαθαίνουμε ότι έχει φύγει ένας κοινός φίλος με εντονότατο δημόσιο αποτύπωμα.
1: Και φοβερός άνθρωπος και αγαπούσε πολύ τον τόπο, αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα.
0: Πραγματικά.
1: Ο Ισκάρ, αγαπούσε πολύ και μας αγαπούσε πολύ και όλους, είναι ένα καταπληκτικό παιδί, 44 ετών.
0: Ωχ, Θεέ μου, στείλε μου άμα ξέρεις κάτι άλλο, σε παρακαλώ, Χρήστο μου.
1: Βεβαίως.
0: Σε φίλο, γεια σου αδελφέ. Έλα ρε να πάρει ευχή τώρα. Έλα ρε να πάρει ευχή τώρα, 44 χρονών, από τους πιο μαχητικούς και τους πλέον συγκροτημένους κιόλας. Τρομερό μυαλό, φοβερή αισθητική, καταπληκτικές σπουδές, απίθανο πνεύμα. Τι μου λέει η Αρβανίτη, κυρία Αρβανίτη, καλησπέρα σας κύριε Μπογδάνο, όχι προς επίκριση λέει, προς ενημέρωση σας λέγω τα εξής. Η λέξη ατζέντα, ιταλικής ή λατινικής προελεύσεως, έχει μεν πληθυντικό, αλλά η γενική πληθυντικό ατζεντών αποφεύγεται. Δεν είναι δόκιμος. Αγαπητή μου κυρία Αρβανίτη, το γνωρίζω. Μα προφανώς είναι στο πλαίσιο του αστείσμου το ανατολικά των ατζεντών που μας οδήγησε και στα ανοιχτά των Αζόρων. Υπάρχουν λέει και κάποιες άλλες τις οποίες συμβαίνει το ίδιο. Λέμε πείνας αλλά όχι πεινών, δίψας αλλά όχι διψών. Όπως ντομάτα, σοκολάτα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλό απογευματόβραδο. Κυρία Αρβανίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε στην διαδικασία να μου στείλετε αυτό το μήνυμα. Επαναλαμβάνω ότι χάρη αστεϊσμού έκανα την αναφορά στην γενική της ατζέντα ατζεντών. Εν πάση όμως περιπτώσει, πραγματικά σας ευχαριστώ που πήκατε στον κόπο και αφιερώσατε μερικά δευτερόλεπτα από τη ζωή σας για να μου στείλετε αυτό το μήνυμα. Τι μου λέει Claude François, μου λέει ο Γιώργος από το Φάλιρο, το Comme d'habitude ήταν Claude François. Και μου λέει, αν δεν είχε συμβεί η εκπαίδευση λησμονιάς περί ελληνικής διασφοράς, κυρίως στη Βόρεια Ήπειρο, και το έρμο πρωτόκολλο Κέρκυρας, τότε λέει θα έπιανε τρόπο η παρότρινσή σου. Ύπνος βαθύς, λέει, για να μην βλέπουμε την ευθύνη της δράσης. Ο Θάνος Καψάλης μου λέει, επιθέσεις γίνονται από τη Πέμπτη Φαλάγγα εντός Ευρώπης, της ανοχής και της συμπερίληψης. Ο Στάθης μου λέει, μήπως δεν τα κάνουν, μου λέει, τα πυθίκια, μήπως δεν τα κάνουν οι αβάπτιστοι όλα αυτά τα κακά, αλλά τα κάνουν οι Εβραίοι. Στάθη, θέλω να σου πω πραγματικά, το διαβάζω το μήνυμά σου, αλλά θέλω να σου πω ότι κανένας δεν μπορεί να σου κάνει κάτι αν δεν το κάνεις εσύ στον εαυτό σου, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, αυτοί οι οποίοι έρχονται είναι συγκεκριμένης συνωμοταξίας, συγκεκριμένης ταυτότητας, και όχι, δεν είναι αυτοί στους οποίους αναφέρεσαι. Εγώ έχω όμως παρά ταύτα την πετριά και το κόλλημα να διαβάζω σχεδόν όλα σας τα μηνύματα. Γεια σου βρε φίλε Νίκο, δεν το είδα το μήνυμά σου νωρίτερα. Νίκος ο επίτιμος, ο λεγόμενος. Φίλος μου από τον Άγιο Στέφανο. Τηλεφωνική γραμμή για να δούμε. Είχα κι άλλες, αλλά το κλείσαν. Κακός, αλλά δεν πειράζει. Γεια σας.
3: Καλησπέρα Κωνσταντίνα.
0: Έλα αδελφέ μου. Τι
3: να κάνουμε, πρέπει να παίρνουμε στην εκπομπή για να σε ακούσουμε, αφού δεν απαντά στα άλλα τηλεφωνήματα.
0: Μισέ με, είμαι σε κατάσταση. Άκου τώρα για να καταλάβεις. Άρρωστη μικρή.
3: Για τον παπά σου.
0: Άρρωστη μικρή, άρρωστη μεγάλη.
3: Ναι.
0: Άρρωστος ο μπαμπάς, άρρωστος κι εγώ.
3: Ωραία, σας έκανε φαίνεται πακέτο προσφοράς και.
0: Ναι, όχι, η μικρή συνήλθε χθες. Η μεγάλη συνέρχεται και δεν συνέρχεται. Εγώ είμαι ακόμα με δέκατα. Και ο μπαμπάς νομίζω ότι κοιτάει το τέλος εκεί πέρα της διαδρομής, βλέπει το φως στο τούνελ και το σκέφτεται. Τι κάνεις, για πες
3: το
0: μου.
3: Το καλό είναι να κοιτάμε το φως. Εύχομαι και το παλικάρι που έφυγε, και ας μην το ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία. Μου αρκεί η περιγραφή σου και η περιγραφή του άλλου του του φίλου που τηλεφωνηθήκατε. Εύχομαι να είναι καλό τάξιδι η ψυχή του στο ανέσπερο φως και να δικαιωθεί ό,τι καλό είχε κάνει σε αυτή την πλευρά της πραγματικότητας και να συνεχίσει με την αιώνια ανταμοιβή του. Γιατί ούτως ή άλλως το φως αυτού του Θεού τουλάχιστον που έχει δική μου η καρδιά είναι σκέτη αγάπη. Θα το καταλάβουμε στο τέλος.
0: Τι κάνεις εσύ, φίλε μου, ας ξεκινήσουμε λίγο.
3: Αγωνίζομαι και... στην καθημερινότητα και σκεφτόμουν όλο αυτό περί πυρπολιθέσεων εκκλησιών. Uh-huh. Βασικά πήρα γιατί το διάλογο εκείνο για τη Δανάη τον είχαμε κάνει δυο μας. Με μένα το είχες κάνει, όταν σου είπε ότι η Λίδα είναι κόρη της Δανάης.
0: Α, εσύ μου το είχες πει. Μπράβο.
3: Και μου είχες πει στην αρχή, μου λες, σου λέω ηλεκτρικός, πώς του λες, ηλεκτρικός άγγελος, λες, όχι, όχι, εκείνο είναι άλλο.
0: Ηλεκτρικός Θησέας.
3: Ναι, ηλεκτρικός Θησέας.
0: Όχι, και ο οποίος ηλεκτρικός Θησέας είναι Γιάννης Μαρκόπουλος με Παύλο Σιδηρόπουλο. Ηλεκτρικός Αποσπερίτης είναι Λίδα και Σπύρος.
3: Καταπληκτικό τραγούδι και εκείνο, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, λίγο. Κάπως ναι. Κάτι μου κάνει. Θα το βάλω μετά να δω αν το πάθει.
3: Εχμηρό και πολύ.
0: Γδέρνει, ρε παιδί μου, τότε.
3: Ναι. Μερικές φορές ξέρεις κάτι, χρειάζεται να γδαρθούν κάποια πράγματα, να ξεφλουτηθούν, να φύγει ο καπλαμάς από πάνω της ψευδαίσθησης. Μπας και πάρουμε απόφαση να αγοράσουμε τίποτα από αυθεντικό ξύλο, έστω και μεταχειρισμένο, γδαρμένο, καμένο, με στάξιμο κεριών από κυροπήγια, αλλά να είναι ξύλο. Έχει πέσει πολύ καπλαμάς, πολύ λούστρο και πολύ βυθενιά. Μιλώντας για τους ναούς, δύο πράγματα και κλείνω, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν και άλλοι.
0: Ίσως
3: θα πούμε εν στουντίο. Είναι δοτική.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ, στη Μονή Στουντίου.
3: Ναι, ναι. Και στουντιατίνα και
0: έτσι,
3: τα λοιπά.
0: Έτσι, δεν πάει αυτό.
3: Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε την Notre Dame που είχε καεί, να μην ξεχάσουμε ότι λίγες μέρες, σχεδόν ένα μήνα πριν την Notre Dame, είχε καεί και ο Άγιος Σουλπίκιος στο Παρίσι. Είχε αρπάξει φωτιά. Mm-hmm. Δεν έπαθε τη ζημιά που έπαθε βέβαια η Notre Dame, η οποία έχει ευτυχώς αποκατασταθεί. Και να υπενθυμίσω, μιας και σήμερα είναι στην επικαιρότητα το πρόσωπό του, ότι είχε υποθεί ότι για τους ανθρώπους που θα έρθουν, ξέρεις ότι εγώ δεν έχω μίσος για κανέναν άνθρωπο που και αν έρθει, αλλά από την άλλη απαιτώ να σέβονται την πολιτισμική μου συνέχεια και τα ήθη και τα έθιμα που έχω εγώ μέσα στο σπίτι μου. Δεν μπορώ εγώ να πω στο σπίτι σου και να σου πω κατέβασα αυτούς τους πίνακες γιατί δεν μου αρέσουν και θα μαγειρεύει η Ελένη με συγκεκριμένο τρόπο γιατί έτσι τρώμε στο σπίτι μου.
0: Έτσι.
3: Θα μου πεις this is the door is open. This is the way out. Λοιπόν, είχε υποθεί τότε ότι θα έρχονται και θα πηγαίνουν στα σχολεία μας, θα πηγαίνουν σε εκκλησίες μας και εγώ άναυγος ρώτησα, μα ο τελευταίος μουσουλμάνος που μπήκε σε χριστιανικό ναό ήταν στον ναό του προφήτη Ηλία στη Συρία που ανατινάχθηκε και σκότωσε 20 χριστιανούς. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πάει ο άνθρωπος να μπει εκεί μέσα, να κάνει τι, έτσι, αυτό που έλεγε ο Επίτροπός μας έξω, ο Δημητράκη.
0: Ο οποίος είναι, έχει και την τιμητική του αυτές τις μέρες.
3: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι, έτσι.
3: Ότι είναι μέσα στην επικαιρότητα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, είναι προσχηματικά όλα αυτά. Και επίσης αυτοί έρχονται γιατί έχει δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την άφιξη, την υποδοχή και φυσικά τη μη ενσωμάτωση. Γιατί δεν υπάρχει ούτε η πρόθεση, ούτε οι συνθήκες ιδεολογικές μιας όσμωσης δύο θεμελιωδώς διαφορετικών κοσμοθέασεων που δεν πρόκειται να γίνουν. Δηλαδή, όπως είχα πει πριν από χρόνια, και θυμάμαι τότε το είχε σχολιάσει ο Γιάννης ο Κομμάτο και έλεγε να βοηθήσει και τους Έλληνες. Ναι, τους Έλληνες έχω βοηθήσει και άμα θέλει να βρεθούμε, να πιούμε έναν καφέ, να του πω τι έχω κάνει και για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Δεν είμαι ο άνθρωπος που μισεί κάποιον που έρχεται, αλλά είμαι λογικός και θέλω να σέβονται αυτή τη διαχρονία που ονομάζεται ελληνικότητα, με όλες τις διακυμάνσεις, με όλα τα εσωτερικά της σφάλματα και συγκρούσεις, η οποία έχει σφραγίσει πολιτισμικά ένα μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη και γλωσσικά και επιστημονικά και καλλιτεχνικά σε όλες τις τέχνες και τις επιστήμες. Λοιπόν, δεν γίνεται να δεχθώ όλο αυτό να καταστρατηγηθεί. Δεν γίνεται. Αλλά να βρούμε την πραγματική, την αιτία. Δηλαδή, δεν θα χτυπήσει τη μαριονέτα, θα χτυπήσει το χέρι που την κουνάει. Εκεί είναι το αθέατο, αυτό που δεν φαίνεται, πρέπει να θεαθεί. Και να δούμε τι υπάρχει και γιατί δημιουργείται. Εντάξει, έχεις διαβάσει Καλέργη, ξέρεις για Πανευρώπη, τα ξέρεις όλα αυτά. Δεν σου φαίνονται καινούργια. Μπορεί να θυμώνεις για το γεγονός, αλλά καταλαβαίνεις τις αιτίες οι οποίες δεν σχεδιάστηκαν. Τώρα είναι πολύ καλά σχεδιασμένες και διαχρονικότατες. Λοιπόν, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι.
0: Το γραφείο σου πώς πάει?
3: Παλεύω. όπως όλοι οι οποίοι πασχίζουν να μην αδικήσουν τον κόσμο και να μην κάνουν τίποτα παράνομο. Ποτέ δεν τήρε επιδοτήσει από το κράτος, ποτέ δεν χρηματίστηκε ούτως ή άλλως. Είμαι στα όρια της παινίας πραγματικά, δηλαδή Διογένης ο κυνικός. Δηλαδή σε λίγο θα πάρω και το κιούπι και θα πορεύουμε. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον θέλω να ελπίζω ότι όταν θα βγω από τον κόσμο τούτο, ελπίζω να έχω κάνει όσο το δυνατόν λιγότερο κακό και ίσως λίγο μεγαλύτερο καλό σε ό,τι υπάρχει γύρω μου. Είτε άμεσα, μέσα στον τόπο μου, είτε ευρύτερα. Ό,τι καλό έχω εμπνεύσει στις ψυχές άλλων ανθρώπων που έχω μιλήσει.
0: Σκέψου σε παρακαλώ και ας συζητήσουμε κατά πόσο θα είχες διάθεση και εσύ να δίνουμε συγκεκριμένα στοιχεία, τηλέφωνο και διεύθυνση.
3: Ναι, εγώ είχα πει και όσοι επικοινωνούν, επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι σαφώς ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα πράγματα, έχουν ένα προβληματισμό που εμένα με ενδιαφέρει, δηλαδή να υπάρχει μια υποδομή με ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό, από την και το λέω ιδεολογικό, δεν είναι κομματικό, έτσι, το ξεκαθαρίζω.
0: Ναι,
3: άνθρωποι οι οποίοι πρώτον είναι επαρκώς λογικοί ώστε να νοιάζονται για την καθημερινότητά τους και να μην υπνοβάτουν, και κατά δεύτερον να έχουν μια ευαισθησία για το τι συμβαίνει και σε επίπεδο οντολογικό, ηθικό, αξιακό κτλ. Μπορούν να επικοινωνήσουν. Καλά, ούτως ή άλλως μπορούμε να συζητήσουμε και να έρθω. Και έχω ετοιμάσει και λίγο υλικό για να τα πούμε και από κοντά, από μικροφόνου. Πάντως, σχετικά με τη βία, αυτό που συζητούσα χθες, είχατε για τις γυναικοκτονίες και το κατά πόσον στέκει ο όρος, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στα πλαίσια μιας κοινωνικής μηχανικής για να αυξηθεί η διάσταση ανάμεσα στα δύο ανατομικά, ενδοκρινολογικά, συμπεριφορικά, κοινωνικά φύλλα, για να δημιουργήσουν ένα αυξανόμενο μίσος και να πολλώσουν τον άντρα απέναντι στη γυναίκα και τον παλί. Παρόλα αυτά βέβαια οφείλουμε στατιστικά να το δούμε ότι είναι υπερβολικά ανισοβαρές και ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που δολοφονούνται είναι γυναίκες. Δηλαδή έψαξα χθες λίγο τα στοιχεία και είδα ότι και στο Μεξικό από το 1995 μέχρι το 2007 στην περιοχή Χουαρές είχαν δολοφονηθεί 500 γυναίκες σε 12 χρόνια. Λοιπόν, ήταν τρομακτικό το νούμερο. Μόνο σε μια περιοχή του Μεξικού. Βλέπεις ότι υπάρχουν ταυτοτικά στοιχεία που τίθεται υπό αμφισβήτηση στις μέρες μας, ρόλοι των φίλων. Και πλέον το πράγμα, αυτή η τύπη σου λέει, μέχρι να ισορροπήσει και ο άντρας και η γυναίκα να ξαναφρούν την αγαπητική σχέση που θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν ότι είμαστε διαφορετικοί, αλλά συμπορευόμαστε. Και συμπορευόμαστε συναγωνιστικά, όχι ανταγωνιστικά με μίσος, για να δημιουργήσουμε ζωή και όχι μόνο βίο για να με ένα παιδί, αλλά να δημιουργήσουμε ζωή, ό,τι εμπνέει ο ένας τον άλλον. Αλλά αυτό, ξέρεις, έχει φτάσει στις μέρες που να θεωρείται η πνευματική συμπόρευση, η αγαπητική σχέση να θεωρείται στα όρια της γραφικότητας και της αναπηρίας.
0: Και της αδυναμίας επίσης.
3: Βέβαια, εννοείται. Μα η σχέση προϋποθέτει ευαλωτότητα. Αν δεν ανοιχτεί τον άλλον, φαντάσου το αστείο θέμα δύο ανθρώπινων ονόντων να προσπαθούν να αγκαλιστούν, να κάνουν έρωτα φορώντας πανοπλίες. Είναι κωμικοτραγικό. Βγαίνεις από την πανοπλία, βγαίνεις από τη θωράκιση, βγαίνεις από τις προκαταλήψεις σου, βγαίνεις από τα δεδομένα σου, από τη ζώνη ασφαλείας σου, για να εκτεθείς στο άλλο πρόσωπο. Όπως είχα πει κάποτε στην εκπομπή σου, είμαστε άτομα και στρεφόμενοι προς όψιν, προς αλλήλους, αυτό το προσώπιν μας καθιστά πρόσωπα, σχεσιακά όντα. Αυτό προσπαθούν να μας κάνουν το λησμονήσουν. Δεν θα τα καταφέρουν σε όλους. Και όσο μείνει μια μικρή μαγιά μες στην ανθρωπότητα, νομίζω ότι η ανθρωπιά μες στον άνθρωπο στο τέλος είναι καταδικασμένη να θριαμβεύσει.
0: Θα είσαι εδώ το καλοκαίρι.
3: Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι, με έχουν καλέσει να κάνω, ξέρεις. Μαλτίδες, Σεϊχέλες και τα λοιπά, αλλά εγώ...
0: Α, Σεϊχέλες θα πάμε κι εμείς.
3: Ούτως ή άλλως,
0: θα
3: μείνω εδώ γιατί έχουμε και τις βάρδιες στη δασοπροστασία και φυλάμε.
0: Έχω κάτι άλλες βάρδιες κατά νου, θα τα πούμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή δεν θέλω να ανεβάσω το κοντέρ στο γραφικό μέτρο και να σου πω, μα Δευτέρα σε περιμένω, πώς το λένε, ή Τρίτη.
3: Ναι, το πάρε με, ευχαρίστως.
0: Ξέρεις τι, το κακό...
3: Πάρε με Κυριακή να κουβαληθώ Δευτέρα. Και επίσης, ο φίλος, ο φιλόμουσος που πήρε πριν...
0: Ναι.
3: Εάν χρειαστεί να μιλήσει κάπου, κάποιος να ακροάται, όχι να ακούει, να ακροάται,
0: ναι, ναι, ναι,
3: να φουγκραστεί.
0: 86
3: 40-700, ας πάρει.
0: 2-10 86-47-200.
3: Αν θέλει να μιλήσει κάπου και νιώθει την ανάγκη ότι κάποιος ο οποίος δεν το ξέρει προσωπικά να μιλήσει, μπορεί να καλέσει.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης Μερέκος είναι ένας από τους πλέον αξιόλογους ανθρώπους που έχω διαχρονικά γνωρίσει μέσα από την δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Ως σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι και στην διάθεσή σας ακριβώς στο τηλέφωνο που σας έδωσε πριν από λίγο. Και πρέπει να σας πω επίσης για τον Παναγιώτη, που μάλλον μόλις έκλεισε απολύτως λογικό, διότι θα πάμε σε διάλειμμα για ένα δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κονταρούσο. Πρέπει να σας πω ότι ο Παναγιώτης Μερέκος δεν είναι κανένας φραγκοφωνιάς ή κανένας άνθρωπος που σε κοιτάει και τα μάτια του σαν τον Σκρούτζ Μακντάκ κάνουν δολάρια και δουβλώνια. Είναι μάλλον το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή γνωρίζω ότι υπάρχουν φορές που επιμένει ο ευεργετούμενος να τον πληρώσει για τις υπηρεσίες του. Εν πάση όμως περιπτώσει είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο προσωπικώς εγγυώμαι για την ποιότητα και το ήθος του. Ως εκ τούτου δίνω το τηλέφωνο του στον αέρα, γνωρίζοντας ότι είναι για καλό. Τόσο απλά. Αυτή η πολύ απλή λέξη. 2-10-86-40-7-0-0. Και εγώ επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Άριου Πάγου. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια μετάκλητη δικαστική απόφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά αποδεικνύει την υπηρέτηση των τραπεζιτών και όχι των δανειολήπτων, διότι ενώ εμείς τους λέγαμε ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα funds ώστε ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο και τα funds το έχουν αγοράσει, η κυβέρνηση εκτάκτως αποφάσισε όχι για το καλό των δανειολήπτων αλλά των τραπεζιτών, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης στις κατηγορίες για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Ντεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας συνελήφθη 29χρονη Ρουμάνα, η οποία σήμερα το πρωί μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Ανοπολή Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου 4 διακινητές παράνομων μεταναστών, ο ένας με κλεμμένο αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τον κόμβο της Βέρειας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που την έθεσε αμέσως υπό έλεγχο. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα από την πυροσβεστική και τους Δήμους για τα ακαθάριστα οικόπεδα ιδιωτών που έληξε χθες και η παράταση μιας εβδομάδας στη σχετική προθεσμία. Λίγη στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων στον νέο ψηφιακό Μητρό. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί 37 χρόνια και σκοτώθηκε από Ισραηλινο-Αμερικανικά πλήγματα την πρώτη μέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Αυξάνεται σταδιακά η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι πλειοκτήτες εμφανίζονται πιο σίγουροι λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία. Μιλώντας σε αποφύτους στρατιωτικών σχολών και σχολών υπηρεσιών ασφαλείας, δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεδομένων των επιθέσεων που πραγματοποιεί το Κίεβο εναντίον πολιτικών στόχων. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Βαθμιαία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο MahFM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον MahFM 99,8.

Κάτσε, περίμενε, Θάνο, προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείς. Λέει, παίξε το βίντεο όμως και τουλάχιστον εξήγησέ το, λέει, ρε παιδί μου. Politically correct with the privilege of your guts gushing out of your stomach. Αλλά για ποιο βίντεο μιλάς τώρα? Τι με έπιασε τώρα και βάλα Λόρινα Μακένιτ, μπορείς να μου πεις? Εν τω μεταξύ, μόνος μου την έβαλα. Αυτό είναι το γνωστό ανέκδοτο με τους τύπους στην οικοδομή με τα σάντουιτς. Το έχω πει 50.000 φορές. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο σοφά ανέκδοτα τα οποία υπάρχουν και έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το θυμάσαι, Εφραίμ, το ανέκδοτο με την οικοδομή και τα σάντουιτς? Μπράβο, είναι το ίδιο πράγμα. Μην με ψημυρείς και μην διαμαρτύρεσαι για κάτι το οποίο ο ίδιος κάνεις στον εαυτό σου. Και αυτό ίσως έχει να κάνει γενικώς με την κατάσταση στη χώρα και στις ζωές μας, αν το σκεφτούμε. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα και το πλαίσιο, ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι με έπιασε και έβαλα Λορίνα Μακένιτ. Βέβαια θα μου πεις, εδώ προχτές έβαλα Έννοια. Αλλά Έννοια έβαλα επειδή παίζαμε όλη τη μέρα ιρλανδική μουσική σε αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους Ιρλανδούς. Εν πάση περιπτώσει, τηλεφωνικές γραμμές έχω και προκειτώ να πάω σε πάρα πολύ λίγο. Στο 6943-635-451 μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μόνο μέσω Viber. Μόνο μέσω Viber, ξαναλέω, γραπτά μηνύματα μόνο. Πρέπει οπότε θυμηθείς, στείλε μου και εκείνη την πρώτη στο mail. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

σημερινή την πρώτη ώρα για να ανεβάσουμε στο YouTube το θέμα με τις εκκλησίες, ή δυνατόν. Επίσης, σήμερα, μια και πιάνουμε ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος, πάτη παράξενο, δεν το περίμενε κανείς από αυτήν την εκπομπή για τους 99,8. Έχουμε την ανιστόρητη και προκλητική επέτειο με τις αλυτρωτικές κορώνες των τσάμιδων.

0: Ωχ, Θεούλη μου.
1: Τέλος πάντων, σκέφτομαι πάλι τον φίλο μου τον Τσικάρ. Δεν θα δώσω το κανονικό του όνομα. Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια ως Ισκάρ. Ισκάρα Ζιφ. Καμία σχέση, είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο μπορεί να σκέπτεστε. Όχι απλά δεν είχε έτσι αυτές τις προοδευτικές αποκλίσεις, ούτως ώστε να φτάνουμε σε σημείο να γίνεται λάγνος των ίδιων των εισβολέων, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει πάρα πολύ μυαλό και τρομερή δημιουργικότητα. Αρχιτέκτονας. Α, νομίζω ότι έχει έρθει η φίλη μου. Είναι εδώ η Λιάννα, δεν τη βλέπω όμως. Α, να τη, περνάει, μπαίνει, βγαίνει και τα σχετικά. Δεν πειράζει, εγώ θα πάω σε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Αλό.
2: Κωνσταντίνα, καλησπέρα, Cigarette Man.
1: Τι κάνεις, Cigarette Man, ελάτε μέσα. Να σου πω κάτι μια στιγμή. Έχω εδώ πέρα μια εξαιρετική συνάδελφο από το Star. Λοιπόν, και αντί να περιμένουν κάτω, διότι σε τρία τέταρτα έχουμε πει με την κυρία Ζημέλη ότι θα κάνουμε ένα μπύρι-μπύρι, ένα πίτσι-πίτσι, ξέρεις, από αυτά τα που βλέπεις στις πρωινές τις εκπομπές, αντί να περιμένουν κάτω οι άνθρωποι στο λιοπύρι, είπαν να ανέβουν πάνω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Καθίστε. Καθίστε εδώ, Λιάννα, έλα εδώ, πάρε, βάλε και ακουστικά, έλα να κάνουμε και μαζί εκπομπή. Λοιπόν, τι κάνεις, Cigarette Man?
2: Καλά είμαι, πήρα να σου πω, δεν ξέρω αν το ανέφερες καθόλου, διάβασα σε ένα site σήμερα, ότι ουσιαστικά τον Κιρ Στάρμερ,
1: ναι,
2: τον σχόλασε ο Τραμπ, απειλώντας τον με αποκαλύψεις από το σκάνδαλο Epstein.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος, φίλε μου, ότι ο Τραμπ είναι αυτός ο οποίος αποκαλεί με αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Epstein. Υπό την έννοια ότι τις λεπτομέρειες του σκανδάλου Epstein δεν τις έχει ο Τραμπ στα χέρια του. Άλλοι τις έχουν στα χέρια τους.
2: Πάντως ότι αυτός εξανήγγειλε, προανήγγειλε την παρέτηση το Σαββάτο, την Κυριακή το βράδυ. Δεν δείχνει κάτι.
1: Συγγνώμη, περίμενε, κάτσε να μετρήσουμε. Κάμερον, Λιζ Τρας, πώς τον άλλον τον κλασικιστή που μιλάει και αρχαία ελληνικά.
2: Μπόρις
1: Τζόνσον με το ανακατεμένο μαλλί. Μπόρις Τζόνσον. Έχουμε χάσει το μέτρημα με τους και τις

0: έναν Πολάνκα και ένα Crazy Love για τον προηγούμενο φίλο. Αλλά ποιο θες εσύ, Milk and Honey?
1: Όχι, εγώ το είπα απλά, δεν το είπα για...
0: Land of Milk and Honey.
1: Ναι, αυτό που τραγουδάγανε, ας πούμε, είναι εντάξει, πια ακούγεται σαν τρολ, σαν τρολάρισμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στην κατάδια που έχει ξεπέσει.
0: Είχε χαλάν.
1: Έξι, δεν θα πω. Τι να πω. Α, να σου πω κάτι, από περιέργεια και μόνο. Επειδή σκεφτόμουν τώρα αυτά, τον εκδεσμό του Chris Turner, και έλεγα τώρα, πόσοι από τους δικούς μας τους πολιτικούς έχουν πέσει θύματα ή υποκείμενα εκβιασμών.
0: Πλήστοι όσοι. Τι
1: πλήστοι όσοι. Δηλαδή,
0: πολύ.
1: Ακούω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σημαίνει ότι στεριγίζομαι πάντα. Ακούω το Σερέτη.
0: Αχα.
1: Εντάξει. Τα Σάββατα.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να το πει γραφικό, υπερβολικό, μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Αλλά αν αυτά που λέει τα μισά είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ναι, η μισή βουλή είναι εξαρτώμενη.
0: Κοίτα, για το Σερέτη μπορώ σίγουρα να σου πω ότι τα μισά που λέει είναι αλήθεια.
1: Ναι. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Πάρα πολύ.
0: Είναι ανησυχητικό ότι τα μισά που λέει είναι αλήθεια, ή είναι ανησυχητικό ότι είναι αλήθεια τα μισά που λέει? Μ' αρέσει, φίλε, γιατί είσαι ευφυής. Καταλαβαίνεις πώς μπορεί ένα κόμμα να σου χαλάσει τη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα το Πασόκ. Τη σύνταξη του πατέρα σου. Η Νέα Δημοκρατία, που είναι ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, είναι το νέο Πασόκ, δεν είναι?
1: Είναι. Φυσικά και αυτό. Είναι η συνέχεια. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Έτσι.
1: Ο μόνο Πασόκ που λέγανε κάτι.
0: Μόνο Πασόκ. Μόνο Πασόκ. Μόνο Πασόκ. Όποιος δεν είναι Πασόκ, να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Ναι, ναι. Και τώρα σκεφτόμουν το εξής. Εντάξει. Είναι αφιλεγόμενη προσωπικότητα. Δεν το αρνούμε.
0: Ναι.
1: Στην εκπομπή του Σερέτη βγαίνει ο πατέρας Πλεύρης.
0: Ναι.
1: Αξιολογότατος όπως μιλάει. Αν
0: ναι.
1: μη άλλο.
0: Είναι φίλος μου. Δεν μπορώ εγώ να πω τίποτα κακό, πρέπει να σου πω, για τον πατέρα ναι. Πλεύρη. Γιατί είναι φίλος μου. Πηγαίνω στο σπίτι μου και.
1: Το καπέλο,
0: πίνω ουίσκι.
1: Ότι με τον τρόπο που τα λέει αυτά, ναι. δεν μπορώ να το κάνω και τίποτα.
0: Πρέπει να σου πω ότι του πατέρα Πλεύρη.
1: Με συγκεκριμένο τρόπο.
0: Πατέρα Πλεύρη, το σπίτι του δεν είναι πολύ μακριά από το δικό μου. Πού και πού λοιπόν, κανένα βραδάκι. Λοιπόν. Όχι πολύ συχνά, μην φανταστείς ότι είμαι θα κολλητή. Αλλά μπορεί, ξέρω εγώ, να κάνω ένα τηλέφωνο, να μου πει τι κάνετε, πώς είστε. Πάντα στο πληθυντικό. Πάντα στο πληθυντικό. Πάμε, πώς είστε. Θα θέλατε να πάρουμε ένα drink ή κάτι τέτοιο. Όντως, πηγαίνω μέχρι στο σπίτι του, μου δείχνει τις ξυφολόγχες με τις οποίες ο προπάπος Πλεύρη, δηλαδή βασικά ο παππούς του υπουργού, ξεκύλιαζε Τούρκους στη Μικρά Ασία. Καθώς επίσης και την μεγάλη, κτηνώδη συλλογή βιβλίων που έχει επί εθνικών ζητημάτων. Δεν είμαι αντικειμενικός. Προφανώς δεν ταυτιζόμεθα ούτε συμφωνούμε σε πλήστα όσα ζητήματα, όμως τι να κάνω. Ξέρετε, έχω ένα-δυο σημεία που είναι μεγάλης αδυναμίας.
1: Ναι, επειδή σκεφτόμουν αυτά τώρα, τους λέω ότι πώς...
0: Ένα από αυτό είναι η ευφυής και... Ναι. Ιστορικά διαβασμένοι άνθρωποι.
1: Ναι, πόσοι από αυτούς τους πολιτικούς μας αυτή τη στιγμή είναι θύματα εκβιασμών και έχουν γίνει στην ουσία, να το πω στα γαλλικά, κολαμπορατέρ.
0: Και κολαμπορατρίς. Και κολαμπορατρίς.
1: Ναι, κανονικά.
0: Το κολαμπορατρίς δεν είναι κολαμπορα 2, κολαμπορατρίς, κολαμπορα 4. Είναι κολαμπορατρίς, είναι το θηλυκό του κολαμπορατέρ.
1: Ναι, κανονικά. Και τώρα έλεγε ο πατέρας Πλεύρη, για παράδειγμα, ότι. Η μόνη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας είναι η κατάργηση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
0: Mm.
1: Αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Άμα είναι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Αν είναι δηλαδή.
1: Δηλαδή, εντάξει, παραβλέπουμε την έννοια του έθνους, παραβλέπουμε την έννοια των αμελητικών γενεών, παραβλέπουμε τα πάντα, γιατί το δημοκρατικό πολίτευμα είναι η βούληση του λαού σε ένα συγκεκριμένο συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Το έθνος είναι ο λαός. Το έθνος είναι διαχρονικό. Ο λαός είναι σε μια συγκεκριμένη στιγμή.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η διάκριση των δύο εννοιών. Ο λαός είναι το έμψυχο περιεχόμενο του έθνους ανά πάσα στιγμή και ώρα.
1: Ναι,
0: το έθνος
1: ακριβώς.
0: Είναι ένα διάνυσμα το Φράβο. Οποίο δεν έχει ταύτιση με συγκεκριμένα χρονικά σημεία του παρόντος χρόνου.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και πριν, είναι και μετά.
1: Αυτός που καταστρέφει το έθνος, δεν διαπράττει κάτι.

0: προδοσία.
1: Ε, μα δεν τη διαπράττει.
0: Είναι παρανοϊκά πράγματα.
1: Να λέμε, δεν γίνεται.
0: Είναι παρανοϊκά. Και θα σου το πω λοιπόν έτσι. Ωραία, ας δεχτούμε λοιπόν ότι η κατάργηση του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι σαν την προδοσία. Ένας άνθρωπος, μια πράξη η ναι. οποία νοθεύει τις εκλογές. Γιατί νομιμοποιεί, ελληνοποιεί 50.000. Οι οποίοι νοθεύουν το αποτέλεσμα το εκλογικό. 50.000 τους κάνει Έλληνες υπηκόους παράνομα. Δεν είναι σαν την προδοσία. Δεν νοθεύει το δημοκρατικό πολίτευμα, τη λαϊκή βούληση. Ειλικρινά τώρα.
1: Σιγκαρετμάν.
0: Δεν έχω πολύ κάτι. Εντάξει, αυτά. Δηλαδή, σκέφτομαι αυτά τα πράγματα και εντάξει, σηκώνεται τρικά. Δεν έχω να πω.
1: Σε φιλό και σε ασπάζομαι. Χάρη κάπου. Να σου πω, είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε αυτή τη εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι η πρώτη.
1: Ένα πάρει ευχή. Θέλω να σε βγάλω από την αυστηρά μετρημένη αυτή μία και μόνη εμφάνισή σου και να έρθει η εβδομάδα που θα σε τσακώσω να βγει και δεύτερη. Θα το κάνουμε. Θα τύχει. Δεν
0: υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν θα μου γλιτώσει, πουλάκι μου, σιγκαρέτμα.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Θα βγαίνω Παρασκευές για να σας αφήνω το Σαββατοκύριακο να τα σκέφτεστε αυτά τα οποία λέω.
1: Καλά. Η αλήθεια είναι ότι Παρασκευές, άμα βγαίνει, συνήθως την έχω ηγογραφεί στην εκπομπή της Παρασκευής, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, έχεις αλήθεια. Ναι.
1: Μπα και βγούμε να φάμε κανένα τζελάτο με την κόρη μου.
0: Ας το κάνουμε Πέμπτη λοιπόν.
1: Ταρτούφο, τζελάτο, Ιταλιάνο. Γεια σου, σιγκαρέτμα, αν σε φιλό.
0: Χαίρετο,

0: Crazy Love, Paul Anka, για τον αγαπητό μου φίλο. Paul Anka, ο άνθρωπος ο οποίος πήρε και το Comme d'habitude και το μετέγραψε για τον Frank Sinatra στη μορφή που όλοι το ξέρουμε ως My Way. Γαλλικό όμως ήταν originally το κομμάτι. Θα το βρω από Claude François, καθώς αυτό με συμβουλεύει να κάνω ο γαλλόφωνος φίλος μου από το Παλαιόν Φάλιρον, ο φίλος μου ο Ζαν Τιγιόμ, ο Ζόρζ. Λοιπόν, πριν από αυτό όμως, ας υποδεχθώ μια τηλεφωνική γραμμή και σας δώσω ξανά το 2-10-71-08-00, αν και εσείς έχετε διάθεση να εμφανιστείτε στο πρόγραμμά μας μέσα από την δική σας τηλεφωνική κλίση. Γεια σας! Δεν έλεγα τίποτα άλλο.
1: Πες μου κάτι.
0: Έλα.
1: Γιατί με δικάνει μπουζού και το βράδυ και 7 και 8 η ώρα και δεν λέει πως το
0: άκου, οι Γάλλοι λένε καλημέρα μέχρι το απόγευμα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Μετά όταν φεύγουν. Και ήταν πολύ αργά, δεν είναι πολύ.
0: Ναι. Αλλά για παράδειγμα, ακούω κάποιους συμπατριώτες μας που η ώρα 12 και 5 σου λένε καλησπέρα σας.
1: Δεν είναι χαίρετος, κανονικά.
0: Καλημέρα λέμε, δεν λέμε ότι...
1: 12 και 5 δεν είναι χαίρετε, δεν είναι καλημέρα.
0: Και καλημέρα μπορούμε να πούμε, και 2 και 3 η ώρα μπορούμε να πούμε καλημέρα το μεσημέρι.
1: Πιστεύω εγώ, τα ελληνικά τα δικά μου, τα ψωνά έχω στα δικά.
0: Τέλος, εσύ ξέρεις, εσύ
1: ξέρεις. Ότι μέσα στο απόγευμα αυτά 6 η ώρα λέμε χαίρετε, μετά λέμε καλησπέρα.
0: Οκ, τα ακούω.
1: 5 η ώρα. 12 η ώρα με σιδρινή, είναι χαίρετε.
0: Τα ακούω, τα ακούω.
1: Δεν σε καλούσα σήμερα, δεν σε καλούσα, αλλά έχω ένα πρόβλημα.
0: Όπα, πες μου. Ναι, το βρήκα το Comme d'habitude της Claude François. Είναι ο Claude François ή η Claude François. Είναι ο Claude François. Ο
1: Claude
0: François. Άντρας είναι η γυναίκα.
1: Πάντα.
0: Γυναίκα.
1: Μαζί με την Ιζαμπέλ είχαν δύο παιδάκια.
0: Οκ. Η
1: Ιζαμπέλ ήταν η γυναίκα του. Δεν πήγε η... Πολλά. Λοιπόν, έχει την κομπή σου. Έκανες συνοπτικά μια... Είπες κάτι για το θέμα των ανθρώπων σήκων.
0: Μάλιστα.
1: Το έχει γεμίσει όλη η Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Όλη η Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ έχεις πάει σε όλη την Αμερική, στον κόσμο. Και όπως έχω πάει και εγώ σε μερικά μέρη στον κόσμο.
0: Αχα.
1: Θα πήγαμε, εντάξει. Στο Τσάντ. Έχεις δει ποτέ να γεννηθεί κανένας λευκός?
0: Δεν έχω πάει στο Τσάντ, αλλά είμαι βέβαιος πως όχι.
1: Στο Καμερούν, στη Μομπάσα. Μαδαγασκάρι, πού θα σε πάω?
0: Κοίτα, Μαδαγασκάρι, επειδή την χάνει να έχει γεννηθεί η σύζυγος του πατέρα μου στη Μαδαγασκάρι, πρέπει να σου πω ότι... Δεν είναι αυτό, η σύζυγος του πατέρα μου είναι από την Αρκαδία, την ορεινή Αρκαδία, από τη Στεμνίτσα. Απλά είχαμε πολλούς Έλληνες, οι οποίοι ήταν... Ναι, οι οποίοι είχαν πάει όμως στη Μαδαγασκάρι ως μετανάστες. Προκομμένοι άνθρωποι.
1: Μετανάστες Μαδαγασκάρι, ποιο χρονολογία?
0: Έλληνες μετανάστες.
1: Από...
0: Ναι, από την Αρκαδία, Στεμνίτσα, Δημητσάνα, υπάρχει μια ολόκληρη ελληνική κοινότητα.
1: Okay.
0: Και άξιον τέκνων αυτής της κοινότητος είναι η σύζυγος του πατρός μου.
1: Αυτό είναι μια exception.
0: Και δες. Αλλά είναι, αλλά, όπως το λες, είναι exception.
1: Λοιπόν, οι λαοί βασικά, από τη φύση, αυτή η υδρόγειο που ζούμε, τους έχει βάλει στον τόπο τους. Στο Αμαζόνιο είναι αυτές τις σπηλές. Δεν βγαίνουν καπαλού, δεν βγαίνουν στην Γαλλία, ούτε βγαίνουν στην Βραζιλιάνου. Ούτε το Καμερούν, ούτε η Μομπάσα, ούτε το Ιαρόπι, ούτε η Μπουζουμπούρα, ούτε οτιδήποτε. Δεν έχει καμία σχέση. Ο καθένας είναι γεννημένος για να μένει εκεί. Και φαίνεται αυτό, εμφανές. Από το χρώμα, από τα έθιμα, ακόμα και το σώμα του πολλές φορές. Το σώμα του πολλές φορές είναι διαφορετικό. Σωματότυπο. Λοιπόν, και αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτό το πρόβλημα. Δεν το αντιμετωπίζει. Θα φύγει έτσι, θα πάει. Θα φύγει έτσι. Και γεμίζει η Ευρώπη και σε λίγο θα είμαστε και μειονότητα. Μαϊνότητα. Και δεν ακούω κανέναν φίλο. Εδώ βγαίνουν, σίγουρα βγαίνουν πατριώτες. Δεν έχουν που αγαπάνε την Ελλάδα διαφορετικά από τους άλλους. Θα πει να αγαπάνε την Ελλάδα οι άλλοι. Εντάξει, αγαπάνε και άλλοι την Ελλάδα, αλλά Κάποιες διαφορά. Πώς την αγαπάς και τι αγαπάς ακριβώς. Και κάποιος, εσύ είναι Κυπριζέος. Εγώ δεν αγαπάω την Ελλάδα. Δεν μπορεί να απαντήσει, να του πει κάτι άλλο. Οι πράξεις όπως κάνει ο Κυπριζέος αποδεικνύουν αν την αγαπάει ή όχι. Εκεί θα το δούμε. Εκεί φαίνεται η αγάπη προς την Ελλάδα. Από τις πράξεις του καθενός. Αυτό και τίποτα άλλο. Δεν έχω κανένα σύνολο να παίρνει τηλέφωνο να πει κάτι. Κανένα τίποτα. Στη δουλειά. Για να φέρουμε θήκια. Κανένα δεν μιλάει.
0: Πού είσαι τώρα?
1: Πήρε γράφω στο Λονίδα, στο Παγιοφάλιο.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ και σε φιλώ. Άντε, μπράβο. Μια χαρά το πας.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια.

Τι έχει τώρα αυτό, γιατί μου ακούγεται πολύ καλά. Κάτσε μια στιγμή, Εφραίμ, κάτσε να δοκιμάσω να το βάλω από άλλο file, για να δούμε εδώ πέρα. Α, πολύ καλύτερα.

Ρε παιδιά εκεί στο μάχη μου λέει η ο Ίγκριντ. Μου λέει κάνετε και τους γαλλομαθείς κύριε Μπογδάνο. Με συγχωρείτε, δηλαδή συγγνώμη, επέμεναν οι γονείς να πάρουμε τα σορμπόν. Ομολογώ πάντως ότι μου άρεσαν και τα γαλλικά. Λέει είναι ο Κλοντ Φρανσουά, μεγάλος τραγουδιστής, φοβερός σου ξέ και γυναικάς λέει που έφυγε νωρίς από τη ζωή. Παιδιά, βλέπω εντωμεταξύ ότι το Comte d'Habitude, δηλαδή ο πρόγονος του My Way, έχει τραγουδηθεί σε πολλές γλώσσες. Μια κυρία Gloria Lasso, για παράδειγμα, μας το λέει στα ισπανικά. Gloria Lasso, μεγάλη κυρία της σπανιόλικης jazz. Te busqué

ακόμα κοστούμπρο. Λοιπόν, υπερτιμημένη μου λέει Rat Packers, η κυρία Ειρήνη Μιχού. Εξαρτάται ποιος από όλους. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι υπερτιμημένος, για παράδειγμα, ο... Έλα, πες τον Dean Martin. Rat Pack κατά πρώτον ήταν Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Ναι. Και διάφοροι άλλοι πέριξ αυτών. Ποιον είπαμε πριν, θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα τον Πολάνκα, θα μπορούσαμε. Ήταν Rat Pack ο Πολάνκα. Ήταν Rat Pack ο Τόνι Μπένετ. Ιδέα αν έχω. Ακούστε την ημέρα την Gloria Lasso και αποφασίστε μόνοι σας. Όλο εγώ θα σας δίνω τις απαντήσεις. Δηλαδή, τι είναι αυτό, συντονίστε 99,8 μας σημαίνει τροφή. Άμα. Ξεκάθαρα μου λέει Κωνσταντίνε, η καλύτερη εκτέλεση είναι από τον Elvis.

Το My Way, μου λέει ο Μάνος. Εγώ γιατί είχα την αίσθηση να πάρει ότι το Comme d'habitude το έχει γράψει ο Αζναβούρ.

0: λέει, είδες βίντεο κλιπ της ακατανόμαστης πλανήτης Γη Ασλάνης.
1: Όχι, δεν έχω δει τίποτα.
0: Δεν ασχολούμαι. Αρκετά μου λέει σκύλα. Ποια σκύλα? Σκύλες της... πώς τις λέγανε? Σκύλες της... Έλα μωρέ. Λιάννα, σκύλες της...

0: να σου πω, θες να έρθεις να σου πάρω μια συνέντευξη?
1: Όχι, δεν θέλει.
0: Σήμερα σου πάρω σαν μια συνέντευξη. Έλα εδώ πέρα, παιδί μου, κάτσε να πάρει ευχή κάτω, διότι περιμένουμε να τελειώσει η εκπομπή για να δω να κάνουμε δηλώσεις στην συνάδελφο κυρία Ζημέλη. Αλλά της λέω, έλα να το κάνουμε εδώ πέρα στα μικρόφωνα και στα ραδιόφωνα, δεν θέλει.

0: Έχεις κάποια σχέση με το 1978, είσαι το 78 εσύ?
1: Το 65.
0: Το 65 είσαι. Για, άναψε το μικρόφωνο εδώ πέρα, σε παρακαλώ πολύ. Το 65.
1: Το 65 γεννηθείς, ναι.
0: Άρα έχεις προλάβει και τον Elvis Presley ζωντανό.
1: Φυσικά.
0: Ναι, ναι, ναι, διότι μου ζήτησαν τώρα να παίξω το My Way από Elvis Presley, που λέει έχει κάνει μια φοβερή εκτέλεση live στην Χαβάη. Μπορείς, άμα θες, να βάλεις και τα ακουστικά, φίλε Σίμω,
1: ναι,
0: για να ακούς τι γίνεται. Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Αδυναμώσε τον λίγο τον Elvis.

ο Stranger, μου λέει βάλε και έναν Φράγκι, λέει, για να στρώσουμε. I've had a few, but then again

Μα γιατί κλείνετε τις τηλεφωνικές γραμμές? Ξέρω γιατί κλείνετε τις τηλεφωνικές γραμμές, διότι περιμένα σας, έχω και περιμένετε 3 τετάρτα μας και βγείτε στον αερό. Οπότε και εσείς λέτε, έχω καλύτερα πράγματα να κάνω παρά τα μας. Μπορώ να κλείνω.

0: Πάρα πολύ ωραία τα είπε ο Elvis από εκεί με στις live ηχογραφήσεις, από τις οποίες κρατάμε ως σημείο αναφοράς, Σίμω, το Suspicious Minds.
1: Άψογα.
0: Ειδικά από, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια ηχογράφηση στο Las Vegas που διαρκεί.
1: Δεν σταματάει.
0: Δεν σταματάει, επειδή ο τύπος ζητάει διαρκώς encore από μια μπάντα, πάλι είναι κομμάτια, αλλά η φωνή του είναι ένα φαινόμενο. Πες μου κι άλλα, σε παρακαλώ, για τις μουσικές της δεκαετίας που μεγάλωσες.
1: Καταρχήν ακούγαμε τη μουσική από το ραδιόφωνο, δεν υπήρχε τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το Μπρίσλι θυμάμαι, το άκουγε η μάνα μου σαν με μανανούριζε. Ροκ μουσική. Εντάξει, από Doors, Τζέφρο Τάλ, τα πάντα όλα, δηλαδή, ό,τι είχε να κάνει με μουσική ποιοτική και ροκ ήταν τότε της εποχής, με αυτό μεγάλωσαμε. Και μετά η εξέλιξη ήταν και η δίσκο, δηλαδή προχωρήσαμε στην δίσκο μετά.
0: Mm-hmm.
1: 1978-80 ξεκίνησε και η δίσκο. Και ήταν τότε, θυμάμαι, δύο κατηγορίες, οι ροκάδες και οι καρεκλάδες.
0: Καρεκλάδες, μου το έγραψε κάποιος προχθές.
1: Καρεκλάδες, φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ήμουν ροκάς.
0: Ναι.
1: Ήμουν ροκάς. Λοιπόν, έμενα καρέ εγώ από το,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το 70 στο καρέα και ήμουν ακόμα με Σολίνα Παντελόνι,
0: ναι,
1: μποτάκι ξέρω εγώ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και
0: η καρεκλάδα, ναι, ναι,
1: ήταν καμπάνα Παντελόνι.
0: Καμπάνα, γιακάς.
1: Φυσικά γιακάς, ναι, και παπούτσια από κάτω.
0: Πλατφόρμα.
1: Ναι, όχι πλατφόρμα, με τακούνι.
0: Ναι, ναι, ναι, το τακούνι.
1: Και οδηγούσαν και μηχανή,
0: ναι,
1: μονόσελη. Χόντα οι καρεκλάδες.
0: Τι είναι μονόσελη?
1: Είχαν βγάλει όπως ήταν η σέλα που ήταν η διπλή, την, ναι, έκανε κάνει μονή. Δηλαδή ήταν, βάζανε, ναι, και κουρελού από πάνω στους καταλάβεις καρεκλάδες. Τέτοια πράγματα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Αυτοί που ήταν τις εποχές τα ξέρουν αυτά που σου λέω. Ήταν η μόδα. Δεν υπήρχε λόγος.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ με πιάνεις αδιάβαστο.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις, μηχανές, είχαν οι Mods και οι Rockers στο, ναι, Ηνωμένο Βασίλειο, που οι Rockers ήταν πιο παραδοσιακές μηχανές, οι Mods ήταν με Vespa και Λαμπρέτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και εδώ υπήρχε η Vespa, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Από το 80 και μετά ήταν, είχε έρθει στη μόδα η 50 η Vespa.
0: Mm-hmm.
1: Είχα και εγώ δηλαδή 50 Vespa.
0: Τι έχει συμβεί στη μουσική, Σίμω? Διότι θέλω να σου πω ότι εγώ που είμαι γεννημένος τέλη δεκαετίας 70, εσύ που είσαι γεννημένος μέσα δεκαετίας 60, ο άλλος που είναι γεννημένος μέσα δεκαετίας 80, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι είναι γεννημένοι 90, δηλαδή οι millennials, και έχουν αγάπη για τη μουσική και δύο γνώσεις για τη μουσική, σου λένε ότι το πράγμα πάει από το κακό στο χειρότερο.
1: Ακριβώς.
0: Πλέον. Το αισθάνεσαι και εσύ αυτό?
1: Μα ακριβώς. Μα γιατί τώρα οι νέοι ακούνε κομμάτια του 70 και του 80 και του 90.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο βγήκε πέρσι, δεν ξέρω από ποιον τραγουδιστή.
0: Ισχύει, ξεκάθαρα.
1: Το οποίο παίζει 6 μήνες, ένα χρόνο και μετά τελειώνει. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν υπάρχει να το ακούσεις μετά. Δηλαδή είναι πολύ παροδικό ένα τραγούδι. Ενώ τώρα αυτά είναι διαχρονικά όλα τα κομμάτια. Δεν υπάρχει κάποιο να μην ξέρει, ας πούμε, τον Elvis Presley. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν ποιοτική μουσική. Πλέον η μουσική δεν είναι ποιοτική. Είναι πιο πολύ, νομίζω, δεν είμαι και γνώστης. Φαντάζομαι πολύ ηλεκτρονική μουσική, έτσι, ναι. Δηλαδή τώρα τραπ, ραπ, όλα αυτά.
0: Να σου πω κάτι, υπάρχει και εξαιρετική ηλεκτρονική μουσική.
1: Ναι, φυσικά, Ζαν Μισελ Ζαρ.
0: Τι μόνο Ζαν Μισελ Ζαρ? Πάμε, άμα θέλεις, πάμε,
1: ναι,
0: πάμε και δεκαετία 2000. Δηλαδή ακόμα και οι DJ του στυλ Tiesto, Oakenfold, σχήματα, ναι, όπως ήταν οι Deep Disc και βγάζαν καταπληκτικές μουσικές. Εργάζεσαι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα να παρατηρείς σε πρώτο χρόνο την αλλαγή, ακριβώς, και το μετασχηματισμό της κοινωνίας.
1: Ακριβώς.
0: Ακούω από όλο και περισσότερους συναδέλφους με την ευρεία έννοια, δημοσιογράφους, τεχνικούς, διοικητικά στελέχη και εκεί, ότι η λέξη που χρησιμοποίησες πιο πριν είναι η μεγάλη απώλεια του κόσμου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ποιότητα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όμως? Είναι απλά δεν πουλάει. Ποιος είναι ο λόγος, πιστεύεις, που έχουμε κάνει τόσες εκπτώσεις σε όλα τα επίπεδα?
1: Μήπως δεν θέλουν τα παιδιά να μην ακούνε πιο παραδοσιακή μουσική και να ακούνε μόνο μουσική συγκεκριμένη, για να χάσουμε ίσως. Το πάμε αλλού βέβαια το θέμα. Να χάσουμε ίσως την παράδοση. Γιατί τα παιδιά απλώς δεν ακούνε παραδοσιακή μουσική. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ λίγα τα παιδιά που θα ακούσουν, ας πούμε, δημοτικά τραγούδια. Το πήγα αλλού τώρα, εντάξει.
0: Όχι, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι.
1: Και εμείς, σαν κανάλια, σαν τηλεόραση,
0: ναι,
1: προωθούμε. Δηλαδή, προωθούμε, ας πούμε, τους τράπερ, τους καινούργιους τράπερ, που δεν είναι μουσική αυτή, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή είναι παίζει μια μουσική ηλεκτρονική, από πάνω τραγουδάνε. Εντάξει, και τι τραγουδάνε τέλος πάντων.
0: Καλά, δεν τραγουδάνε.
1: Δεν είναι στίχοι αυτοί.
0: Πώς λέγεται, ρε φίλε, αυτό το πρόγραμμα που σου φτιάχνει τη φωνή. Και μπορείς να τραγουδήσεις ακόμα για δεν έχεις φωνή. Αυτό θα το θυμηθούμε. Προσπαθώ να το θυμηθώ τώρα. Δεν πειράζει, θα το θυμηθούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Auto-tune.
1: Ναι.
0: Κυρία.
1: Άρα δηλαδή και ο καθένας μπορεί να γίνει τραγουδιστής.
0: Φωνή έχετε. Έχετε. Τραγουδάτε ωραία. Α, εντάξει. Εσύ έχεις.
1: Εντάξει.
0: Κάποιος ο οποίος δεν έχει και δεν μπορεί να πει τίποτα, τον βάζει στο auto-tune και βγαίνει αναβίση, ρε φίλε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Κάποτε, κυρίες και κύριοι, αναβίση. Τώρα ανασβήσει. Και θα σας αφήσω με δύο τραγούδια. Το ένα, εδώ πέρα πρέπει να σας πω ότι στην αρχή του κομματιού αυτού εδώ πέρα, ο Elvis Presley πίνει και ένα ποτήρι νερό. Και θα καταλάβετε γιατί πίνει ένα ποτήρι νερό, διότι κατά τα άλλα το κομμάτι είναι 8 λεπτά. Ένα κομμάτι το οποίο κανονικά είναι γύρω στα 3 λεπτά. Είναι από τα ευσύνοπτα κομμάτια του Elvis Presley. Εδώ διαρκεί 8 ολόκληρα λεπτά. Γιατί? Διότι έχει πιει τα πόδια του και το λέει και το ξαναλέει και το λέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει και άλλη μία και λαδώσε και άλλη μία και encore και μπεις και μπράβο, ναι, repeat και τα σχετικά, και από πίσω μπάντα είναι, πληρώνονται για τον Elvis Presley. Πληρώνονται, οπότε τους λέει αυτός παίχτε και αυτοί παίζουνε. Και το κομμάτι που είναι 2,5 λεπτά το κάναμε 10. Πάω στη Λιάνα, διότι μεταξύ άλλων, είμαι βέβαιος θα συμφωνήσει και ο Νίκος, τις αξιόλογες κυρίες δεν κάνει να τις αφήνουμε να περιμένουν.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια μετάκλητη δικαστική απόφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου 4 διακινητές παράνομων μεταναστών, ο ένας με κλεμμένο αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα από την πυροσβεστική και τους Δήμους για τα καθάριστα οικόπεδα ιδιωτών, καθώς έληξε χθες και η παράταση μιας εβδομάδας στη σχετική προθεσμία. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί 37 χρόνια. Αυξάνεται σταδιακά η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, καθώς οι πλειοκτήτες εμφανίζονται πιο σίγουροι λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία. Μιλώντας σε αποφύτους στρατιωτικών σχολών και σχολών υπηρεσίες ασφαλείας, δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Ζελένσκι. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αέθριος με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνήθως στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέγγι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 στα FM, γκολ στην Πορτογαλία 1-0 μόλις το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Πορτογάλη με το καλημέρα και της εκπομπής μας και της αναμέτρησης προηγούνται με 1-0 της ομάδας του Ουσμπεκιστάν. Και σπάει ρόδι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μετά λοιπόν από όλα, από όλους τους superstar που έχουν σκοράρει σε αυτό το Μουντιάλ, ήρθε και η ώρα του Κριστιάνο. Το ψάχνει αυτό το γκολ με μια σέντρα που έγινε από τα δεξιά με ένα μονοκόμματο ωραίο γυριστό σουτ. Έκανε το 1-0 βάζοντας μπροστά την Πορτογαλία. Το ψάχνει ο Ρονάλντο. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν θα πω κακή, αλλά έβλεπε τα επιτεύγματα του Μέση με αυτά τα 5 γκολ που πέτυχε σε 2 παιχνίδια στο Μουντιάλ και ήθελε και αυτός τουλάχιστον να δηλώσει παρόν σε αυτή τη διοργάνωση. Πέτυχε τον γκολ, έκανε το γνωστό σίου και με αυτόν τον τρόπο οι Πορτογάλοι προηγούνται ήδη με 1-0 του Ουσμπεκιστάν και βάζουν τις βάσεις για την πρόκριση και την κατάκτηση του ομίλου. Ξεκίνησαμε λίγο απότομα τη σημερινή μας εκπομπή. Τι να κάνουμε, Κριστιάνο είναι αυτός, πέτυχε τον γκολ και έπρεπε να το μεταφέρουμε άμεσα. Και φυσικά, μια που μείναμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, να δούμε τι έγινε και στη σημερινή ημέρα. Καθώς χθες η βραδιά τελείωσε με το Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Σας προειδεάσαμε ήδη με τα γκολ του Μέση, ο οποίος έγραψε ιστορία με τα 18 γκολ που έχει πετύχει στο Μουντιάλ. Είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ, τον Καραδοκίο Εμπαπέ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στα 15 γκολ, σκόραρε και αυτός εχθές. Με αποτέλεσμα ο Μέση να γράφει ιστορία και να οδηγεί την Βραζιλία στην επόμενη φάση, στην πρώτη θέση. Η Αργεντινή, ήθελα να πω, έκανα τώρα σαν τον χθεσινό μεταφραστή στη συνέντευξη τύπου τον Μπράντοβιτς, που ο άνθρωπος μπερδεύτηκε και αντί να πει ότι είναι μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό, και εκεί δαγκώθηκε και ο Γιαννακόπουλος και ο Τζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος χαμογέλασε. Εδώ ελπίζω οι φίλαθλοι της Αργεντινής να μην νιώθουν το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, η Αργεντινή είναι αυτή η οποία έδειξε ότι είναι μια ομάδα με αρχή και τέλος και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα ακόμα και για την προοπτική να διατηρήσει τον τίτλο που κατέκτησε στο προηγούμενο Μουντιάλ στα γήπεδα του Κατάρ. Αυτό ήταν το τελευταίο μάτς της χθεσινής ημέρας. Ξημερώματα όμως, ώρα Ελλάδος, ήρθε η αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι γηπεδούχοι, τυπικά γηπεδούχοι Γάλλοι, κατάφεραν να κερδίσουν με 3-0 με 2 γκολ του Εμπαπέ. Έκαναν το 3-0 με αποτέλεσμα να καταφέρουν να πάρουν αυτή τη νίκη. Ο Ντεμπελέ έβαλε το άλλο γκολ και οι Γάλλοι έδειξαν και αυτοί ότι έχουν μια σταθερότητα, έχουν μια έτσι καλή προοπτική και σε αυτό το Μουντιάλ. Αργότερα ήρθε η αναμέτρηση της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη, ένα παιχνίδι στο οποίο οι Νορβηγοί προηγήθηκαν με 2-0. Η τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα της Σενεγάλης μείωσε σε 2-1 σχετικά νωρίς, το 53. Ήρθε όμως ο Χάλαντ με δεύτερο γκολ, το οποίο πέτυχε και αυτός. Πολλά γκολ πετυχαίνουν έτσι οι σούπερ στράικερ των γηπέδων, Χάρι Κέιν, Εμπαπέ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μέση. 3-1 λοιπόν η Νορβηγία και αυτή με τη σειρά της προκρίθηκε στην επόμενη φάση και ταυτόχρονα έδειξε ότι έχει και αυτή πολύ καλές προϋποθέσεις για μια πολύ καλή πορεία σε αυτό το Μουντιάλ. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι την πίστευαν ότι είναι ένα ισχυρό outsider αυτής της διοργάνωσης. Σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος είχαμε ακόμα ένα παιχνίδι, νομίζω δεν το είδαν και πάρα πολύ. Όσοι το είδαν όμως, είδαν μια ανατροπή. Η Ορδανία είναι αυτή η οποία προηγήθηκε με 1-0. Ήρθε όμως η ανατροπή από την Αλγερία που έκανε το 1-2 και κατάφερε να πάρει την πρόκριση ουσιαστικά και αυτή για την επόμενη φάση. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και όπως σας είπαμε τώρα, η Πορτογαλία έχει φτάσει στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Προηγείται με 1-0 και σαφώς καταφέρνει να βάλει τις βάσεις για μία ακόμα νίκη που θα τη φέρει και στην επόμενη φάση. Αυτά με το Μουντιάλ, στα όσα έγιναν. Θα πάμε σε λίγο να σχολιάσουμε πολλά περισσότερα. Σε μια μέρα που είχε αρκετά, κυρίως στο μπάσκετ, η μεγάλη είδηση ήρθε σήμερα το πρωί, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, όταν έγινε γνωστό ότι πλέον ο Αντετοκούμπο δεν θα είναι στα ελάφια των Milwaukee Bucks, μετακομίζει και έρχεται έτσι σε μια πιο τουριστική περιοχή. Θα πάει στο Μαϊάμι, εκεί που θα συνεχίσει την καριέρα του και με εξαιρετικά μεγάλο συμβόλαιο, εξαιρετικά υψηλές αποδοχές και φυσικά με μεγάλες έτσι, στόχους, με ψηλούς στόχους που έχει. Και μάλιστα λέγεται ότι θα έρθει μαζί του και ο LeBron James. Αυτά θα τα πούμε λίγο αργότερα. Πάμε εμείς όμως τώρα να μιλήσουμε για Μουντιάλ, για ΠΑΟΚ και για πολλά άλλα με έναν άνθρωπο, έναν παίχτη ο οποίος φόρεσε και τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έχει στεριώσει πλέον στη χώρα μας. Τόνι Γκοζάλες είναι μαζί μας. Τόνι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Να ξεκινήσουμε λίγο από Μουντιάλ, γιατί βλέπουμε και το παιχνίδι της Πορτογαλίας.
1: Οκ. Εγώ δεν είμαι τώρα μπροστά στην οθόνη, είμαι στην παραλία.
0: Όχι, δεν θέλω την Πορτογαλία. Θέλω να μου πεις αν έχεις δει καταρχάς παιχνίδια της Ισπανίας, της πατρίδας σου, και τι έτσι εντυπώσεις έχει αφήσει μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, κακά τα ψέματα, το πρώτο παιχνίδι δεν το περιμέναμε όλοι με την πράσινη ακτή να φέρνει στο παλιά. Αλλά στο δεύτερο παιχνίδι που παίξαμε προχθές, πιστεύω ήταν η Ισπανία που όλοι περιμέναμε και από εδώ και πέρα ελπίζω να έχει μια ανώτερη πορεία στο Μουντιάλ. Θα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι τώρα για την πρόκριση την Παρασκευή προς τα ψημερώματα του Σάββατο με την Ουρουγουάη και ελπίζω να περάσουμε στην επόμενη φάση σαν πρώτη, γιατί αν παίρναμε σαν δεύτερη αντιμετωπίζουμε την Αργεντινή του Μέση και όπως είδαμε όλοι είναι σε καλό φεγγάρι.
0: 100%. Και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν θέλει να δει τόσο προώρα. Πολύ περισσότερο δε από την Ισπανία, η οποία θα λέτε και πρώτο φοβορή για την κατάκτηση της διοργάνωσης, μαζί με την Γαλλία και λίγο πιο πίσω με την Αργεντινή.
1: Ναι, σίγουρα. Αυτές οι ομάδες, όπως είπες, και η Αγγλία και η Αργεντινή και η Γαλλία έχουν αφήσει τρομερές εντυπώσεις στα πρώτα παιχνίδια. Πιστεύω ότι οι φαβοροί δεν είμαστε εμείς. Φαβοροί για μένα ξεκάθαρα είναι βάση ρόστερ, είναι η Γαλλία. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, Αγγλία έχει δείξει ότι είναι πολύ σταθερή και ο Χάρι Κέιν και μαζί με τον Μπέλιγχαμ και το Ράις και όλοι οι άλλοι έχουν κάνει ένα φοβερό σύνολο μαζί με τον Τούτσελ, προπονητής τους, καθοδηγεί πάρα πολύ καλά απ' έξω, κατά τη γνώμη μου. Αλλά εντάξει, θα δείξει τώρα το να δείχνει φαβορή την Ισπανία, γιατί έχει κατακτήσει το τελευταίο Euro.
0: Οριακά είναι, Τόνι, δεν έχουν μεγάλες διαφορές, πάνω κάτω στην ίδια γραμμή τους έχουν τις τρεις ομάδες.
1: Ναι, εντάξει, θα το δείξει. Γιατί είναι μια διοργάνωση, όλοι οι παίκτες αυτοί έχουν
0: λίγο
1: πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, ειδικά.
0: Ναι.
1: Έχουν πολλά παιχνίδια, ειδικά όλοι αυτοί
0: λίγο,
1: οι παίκτες.
0: Λίγο, αν μπορούμε
1: έχουν
0: να διορθώσουμε την επιστροφή. Ωραία, τώρα είμαστε ξανά πάλι μαζί. Τόνι,
1: ναι.
0: Θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσεις και τον Μέση. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο?
1: Δεν ξέρω, μήπως επειδή καταλαβαίνει ότι είναι το τελευταίο του Μούντιαλ, θέλει να αφήσει και την εσφραγίδα και ήδη την άφησε, γιατί πέρασε το κλος σαν πρώτο σκόρερ σε όλη την ιστορία του Μούντιαλ. Τι να πω, εκεί που περιμέναμε και τα είδαμε όλα εμείς που το παρακολουθούσαμε τόσα χρόνια εδώ στην Ισπανία, στην Μπαρτσελώνα, τώρα όχι τόσο πολύ στην Ίντερ Μαϊάμι, τι να πω, σε δύο παιχνίδια 5 γκολ, 38 χρονών.
0: Τόνι, εγώ δεν μένω στα γκολ που πέτυχε, που είναι τεράστιο επίτευγμα. Παίζει πολύ καλή μπάλα σε αυτή την ηλικία. Δεν το περίμενα πραγματικά αυτό.
1: Ναι, είναι φοβερός. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος για μένα όλων των εποχών. Δεν έχω δει Πελέ, έχω δει Μαραδόνα σε βίντεο, έχω δει Φαινόμενο, έχω δει Γιόχαν Κράιφ σε βίντεο, αλλά σαν τον Μέση δεν το έχω δει. Καλά. Και όλοι το

0: Και πάλι μάλιστα. Φοβερό 2-0 η Πορτογαλία. Απευθείας, όχι, δεν είναι ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο το εκτέλεσε, έκανε την assist και τώρα κάνει το νόημα. Δείτε το, σκεφτείτε το. Να δούμε και ποιος πέτυχε τον γκολ. 2-0 η Πορτογαλία. Συγγνώμη, Τόνι, ο Μέντες είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το 2-0. Εντάξει, και ο Ρονάλντο και αυτός αγέραστος. Τι να πω, ρε παιδιά, αυτοί κάτι κάνουν στο DNA τους. Τόσο πολύ προπόνηση, τόσο πολύ.
1: Ο Ρονάλντο επίσης το θαυμάζω γιατί, αν βλέπετε το Μέστη, και πάντα το λέω αυτό, ο Μέση, αν βλέπετε ένα βίντεο όταν ήταν 10 χρονών και έπαιξε μπάλα στις ακαδημίες εκεί στο Ρωσάριο Θεντράλ στην Αργεντινή και βλέπετε ένα θημερινό βίντεο του Μέση, είναι ο ίδιος. Ίδιο τρόπο οδήγησης, ίδιο τρόπο εκτέλεσης κτλ. Ο Ρονάλντο όμως είναι άλλος παίκτης που ήταν στις Πόρτη Λισαβόνας, στη Μάντσεστερ, στη Ρεάλ. Έχει αλλάξει, αλλά αυτός ο άνθρωπος με τη δουλειά του έχει καταφέρει να κοντράρει το καλύτερο του κόσμο που είναι ο Μέση και το έχει καταφέρει με τη δουλειά του, ενώ ο Μέση είναι ξεκάθαρο ταλέντο από κούνια.
0: Διάβαζα ένα βιβλίο για το πώς, ας πούμε, προετοιμάζεται ο Ρονάλντο, ο οποίος στο σπίτι του όπου μένει ο άνθρωπος έχει ένα τρομερό εξοπλισμό από θεραπείας μετά τα παιχνίδια, με οξυγόνα, ψάουνες, κρυομασάζ, τα πάντα όλα μέσα. Που σαν να λέει, ρε παιδί μου, ότι εγώ θα εκμεταλλευτώ τα πάντα για να παίζω ποδόσφαιρο όσο μπορώ. Και το κάνει πράξη, μπράβο του.
1: Έτσι, έτσι. Και γι' αυτό είναι, για να το βάλεις στο καπέλο, γιατί δεν είναι και λίγο αυτό που τη προσπάθεια που κάνει όλο. Βέβαια και η οικονομική άνηση την έχει για να μπορεί να έχει όλο αυτό το εξοπλισμό τέτοιου γυμναστές κτλ. Αλλά αυτό το κέρδισε ο ίδιος με τον εαυτό του και με τη δουλειά του.
0: Ωραία. Για να κλείσουμε με το Μουντιάλ, μου άφησες τελείως έξω τη Βραζιλία του Αντζελότη. Που σίγουρα η Βραζιλία δεν είναι η Βραζιλία που όλοι αγαπήσαμε. Αλλά με Αντζελότη περιμένουμε, ρε παιδί μου, λίγο έτσι να υπάρχει περισσότερο ρεγουλάρισμα μέσα στην ομάδα και ίσως να κάνει μια πορεία.
1: Θα υπάρχει ρεγουλάρισμα, γιατί Αντζελότη τον έχω ζήσει εδώ στην Ισπανία πολλά χρόνια στη Ρεάλ και έχει καταφέρει να κουμαντάρει δύσκολα ποδητήρια, πολύ δύσκολα, και το είδαμε φέτος με τον Τσάβι Αλόνσο. Στη Ρεάλ συγκεκριμένα, αλλά πιστεύω ότι από εκείνο το κομμάτι του προπονητή είναι καλυμμένη η Βραζιλία. Δεν είναι καλυμμένη από το υπόλοιπο ρόστερ, δηλαδή δεν πιστεύω να είναι έτοιμη ακόμα η Βραζιλία για να μπορεί να κατακτήσει παγκόσμιο, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί σε μια τέτοια διοργάνωση, αλλά δεν τις έχω στις φαβορί, γιατί έχει το 50%, δηλαδή αν το βάζουμε προπονητή ή τεχνικό team και παίκτες. Εκεί λείπει κάτι στο παικτικό κομμάτι.
0: Μάλιστα. Τώρα είπα θα τελειώσουμε με τον Μουντιάλ. Δεν θα σε πάω στον ΠΑΟΚ ακόμα, γιατί μου έδωσες τώρα μια άλλη πάλι ερώτηση. Τι γίνεται εκεί στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ Μαδρίτη? Θα πάρει τους πάντες εφέτος, να μην παίξουμε εμείς ποδόσφαιρο?
1: Να πάρει τον?
0: Λέω, έχει πάρει πάρα πολλούς παίχτες. Τι ομάδα κάνει φέτος η Ρεάλ? Να μην κατεβούμε να παίξουν οι υπόλοιποι?
1: Ναι, γιατί όχι, γιατί να μην κατέβουν. Το θέμα είναι ότι αυτό θέλει να πει ότι κάτι έγινε λάθος πέρσι στις μεταγραφές και πρέπει να το διορθώσουν τώρα. Αν έχει την οικονομική άνεση, γιατί να μην το κάνει?
0: Εντάξει,
1: τώρα είναι
0: μεγάλες.
1: Ρεάλ και ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ρεάλ. Ενώ η Μπαρτσελόνα είναι το αντίθετο. Η Μπαρτσελόνα παίρνει πάντα, προσπαθεί να κοιτάει πρώτα προς τη Λαμασία, να φέρνει παίκτες από τη Β' ομάδα. Και βλέπετε πάλι τι φουρνιά έβαλε με Γάμπι, με Φεράν Τόρες, με
0: Τζαμάλ.
1: Μπήκε από εκεί, με Τζαμάλ, με Κουβαρσί κτλ. Ενώ η Ρεάλ κάνει μια έρευνα στην αγορά και έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει ό,τι θέλει.
0: Τόνι, τόσο καλή δουλειά γίνεται εκεί στη Μασία?
1: Πάρα πολύ καλή. Και όχι μόνο στη Λαμασία, είναι και στις ακαδημίες του Ισπανιόλ και στη Οσαθούνα και η Μπιλμπάο, που όλοι οι παίκτες είναι από μια περιοχή, όχι από τη χώρα μόνο, από μια περιοχή. Δηλαδή είναι φοβερά, γιατί και εγώ έχω ασχοληθεί εκεί στην Ελλάδα με ακαδημίες. Είναι μέρα με τη νύχτα πώς δουλεύουν εδώ και πώς δουλεύουμε εκεί στην Ελλάδα.
0: Καλά. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό, που θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν ξεφύγει στα θέματα των ακαδημιών, απέχουν αρκετά ακόμα από
1: Ναι. Αλλά κοντεύουν. Είναι οι μοναδικές δύο ακαδημίες που κοντεύουν στα πλαίσια τι υπάρχει και τι επικρατεί και πώς δουλεύουν εδώ στην Ισπανία.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στον ΠΑΟΚ. Νέος προπονητής, και ο λόγος που σε καλέσαμε είναι ότι το γνωρίζα το ισπανικό πρωτάθλημα, το Λίτσι. Τι προπονητή παίρνει ο ΠΑΟΚ?
1: Πολύ καλός, αλλά θα έχει δύσκολο έργο. Γιατί ο Λουτσέσκο άφησε τη σφραγίδα με αλφα κεφαλαίο στο ΠΑΟΚ. Έφερνε πρωταβλήματα μετά από πολλά χρόνια, έφερνε κύπελα μετά από πολλά χρόνια, έφερνε καλές μπορίες στην Ευρώπη μετά από πολλά χρόνια, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο και έκανε πάρα πολύ καλό έργο στο ΠΑΟΚ. Ο Λύση είναι ένας προπονητής με όρεξη, νεαρός, έχει ανέβει με τη Μιραντές, όχι με τη Μιραντές, έχει κάνει πάρα πολύ καλή πορεία με τη Μιραντές, δεν ανέβηκε στα play-off με την Οβιέδο, έχασε. Μετά πήγε στη Λεβάντε, επίσης ήταν πάρα πολύ καλός. Φέτος έκανε καλή πορεία, απορώ γιατί τον άφησε ο Σαφίνα να φύγει. Αλλά πιστεύω αν το δίνουν τα απαραίτητα εργαλεία, δηλαδή οι παίκτες που χρειάζεται και θα ζητάει, θα κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι ένας προπονητής που τον αρέσει να έχει αυτό το έλεγχο του παιχνιδιού με ψηλό πρεσαρίσματα και να μνήγει τις ομάδες εκεί πάνω, να μην τις αφήνει να βγουν. Πιστεύω θα κάνει καλή δουλειά. Αναμένω να δω τι και πώς.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστά που μας λες και δεν έχω λόγο να σε αμφισβητήσω, αλλά ξέρεις, Τόνι, ότι όχι ο συγκεκριμένος προπονητής, όποιος ερχόταν αυτή τη στιγμή, μπαίνει σε μια άδικη γι' αυτό να σύγκριση με τον Λουτσέσκου που έκανε πολλά στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Σίγουρα. Αυτό είναι δύσκολο γιατί έκανε πολλά. Έκανε πολλά όπως έκανε ο Γουαρδιόλα. Αυτό ένα παράδειγμα που θα σας το πω και θα το καταλάβετε όλοι. Ήταν ο Γουαρδιόλα. Όλοι περιμένουν. Μετά από τον Γουαρδιόλα πέρασε και ο Λουίς Ενρίκε, εντάξει. Ο κορυφαίος για μένα τώρα στην Ευρώπη. Αλλά όλοι μετά περίμεναν με το Τσάβι πριν 2-3 χρόνια, όταν ήρθε στην Μπαρτσελώνα, να ξαναγυρίσουμε στην εποχή του Γουαρδιόλα. Γιατί ο Γουαρδιόλα είχε αφήσει πολλά εδώ στην Μπαρτσελώνα. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με όποιον και να είναι ο προπονητής που θα έρθει εκεί στο ΠΑΟΚ. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα πρέπει να το κάνει ο λαός του ΠΑΟΚ. Να αφήσει λίγο πίσω, γιατί είναι περασμένα, αυτό που λέμε στην Ελλάδα, περασμένα, ξεχασμένα. Αλλά να μην το ξεχάσουμε τι έχει κάνει ο Λουτσέσκο για το ΠΑΟΚ, αλλά να το υποστηρίξουμε το καινούριο, γιατί με αυτόν, κακά τα ψέματα, πρέπει να πάμε. Οπότε...
0: όχι, εντάξει, έχει γράψει ιστορία, δεν νομίζω να σβήσει. Η ιστορία δεν σβήνεται.
1: Όχι, δεν σβήνεται, δεν λέω αυτό, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Όχι με το πρώτο.
0: Σωστά, τώρα κατάλαβα, Διονύση. Ναι. Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο. Ναι, γιατί και εμένα οι πληροφορίες μου από την Ισπανία λένε ότι είναι τουλάχιστον ένας εργατικός προπονητής που μέσα στο γήπεδο δείχνει την αξία του. Ας τον αφήσουμε να το δείξει.
1: Ακριβώς. Και ο προπονητής δεν πρέπει με την πρώτη στραβή να φύγει. Για παράδειγμα, άφησε τον να δουλέψει. Πόσα χρόνια έχει επιγράψει, 2? Okay. Πρέπει να πάει πολύ στραβά η ομάδα για να το διώξει στη τρίτη, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική, έκτη, δέκατη αγωνιστική. Αλλιώς άφησε τον, γιατί είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστείς και να δείχνεις το πλάνο σου σε πολύ λίγο μικροχρονικό διάστημα. Να κάνει την προετοιμασία, να κάνει με ολοκληρωμένο το ρόστερ όσο γίνεται το 95% ή το 99% ολοκληρωμένο την προετοιμασία για να μπορεί να περάσει το μήνυμά του και από εκεί και πέρα βλέπουμε και κρίνουμε.
0: Τόνι, η ομάδα του ΠΑΟΚ ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία. Στο παραπέντε βρήκε προπονητή. Mm-hmm. Δεν αμφισβητούμε την αξία του Ιταλού τεχνικού. Απλά φάνηκε ότι δεν υπήρχε ένας προγραμματισμός. Και σίγουρα θα περιμέναμε και κάποιες μεταγραφές που δεν έγιναν μέχρι στιγμής. Άργησε ο ΠΑΟΚ.
1: Άργησε να πάρει προπονητή. Γιατί για μένα θα ήταν λάθος να κάνει τις μεταγραφές πρώτα και μετά να πάρει το προπονητή, γιατί μπορούσε να μην συμφωνεί προπονητής με αυτές τις μεταγραφές. Οπότε τώρα που κινήθηκε σωστά κατά την άποψή μου, που πήρε προπονητή, τώρα θα δει τι έχει στο ρόστερ, τι σύστημα θέλει να εφαρμόσει, τι συστήματα θέλει να εφαρμόσει και τι του λείπει. Από εκεί και πέρα με την τεχνική διηγεσία, όπως είναι ο Βερίνια τώρα και ο Λέο Μάτος, πιστεύω προλαβαίνουν, γιατί πάντα η αγορά δεν κινείται πολύ, είναι χρονιά Μουντιάλ και όταν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις ή Μουντιάλ Euro, πάντα η αγορά αργεί να κινείται, οπότε πιστεύω θα προλάβει. Ναι. Αρκεί να κάνουν σωστές κινήσεις.
0: Ένας από τους παίχτες που υπάρχουν είναι αυτός ο Ελουστάνο, άμα δεν κάνω λάθος, ο αρχηγός της Ρεάλ Σοσιεδάδ, που σίγουρα το ξέρει πολύ καλά ο Λίτς αυτό.
1: Ναι, το ξέρει, το ξέρω κι εγώ. Κατάκτησε το κύπελο πέρσι με τη Real Sociedad. 32 χρονών, έμπειρος ποδοσφαιριστής. Εντάξει, άλλο να παίξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, άλλο να παίξεις στην Ισπανία. Γιατί το λέω, γιατί 32 χρονών ο Ρουστόνο μπορεί να είναι μεγάλος σε ηλικία εδώ στην Ισπανία. Αλλά ακόμα μπορεί να προσφέρει σε ένα μικρότερο εισαγωγικά πρωτάθλημα, όπως είναι εκεί στην Ελλάδα, μπορεί να προσφέρει σε μια ομάδα και έχει την εμπειρία και μπορεί, πιστεύω, αν κλείνει αυτή η μεταγραφή, να προσφέρει. Γιατί έφυγε και ο Γετσιόρα, οπότε πρέπει να πάρουμε κάποιο στόπερ στη θέση του Γετσιόρα.
0: Δεν νομίζω. Δύο θέλει τουλάχιστον.
1: Σίγουρα. Το πρώτο ένα και μετά βλέπουμε.
0: Ναι. Τώρα, μια που σε πιάσαμε με την Ισπανία και σε βρήκαμε εύκαιρο, ο Πένια ήρθε στον Παναθηναϊκό. Θα μπορέσει εδώ να κάνει καριέρα?
1: Δεν ξέρω για το Πένια. Εγώ μπορώ να σας πω για το Μαφέο που ήρθε στον Ολυμπιακό, που τον είχαμε εδώ στο νησί μου, στη Μαγιόρκα.
0: Από Μαγιόρκα είναι.
1: Ναι. Δεν είναι από εδώ, αλλά εδώ παίξε αρκετά χρόνια.
0: Έπαιξε. Ναι.
1: Πολύ καλός. Εντάξει, δεν το ζητώ. Καλή κινήση έκανε ο Ολυμπιακός. Αλλά εντάξει, θα δείξει. Τώρα μπορεί να ήταν πολύ καλός εδώ και προσφέρε πολύ εδώ στο νησί στη Μαγιόρκα, αλλά μπορεί να μην πετυχαίνει εκεί στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Είναι... Και ο Μαρτσέλο έκανε φοβερές χρονιές. Θα είναι το καλύτερο αριστερό μπακ του κόσμου στη Ρεάλ Μαδρίτη. Μετά ήρθε στον Ολυμπιακό και κατά τα ψέματα δεν πρόσφερε αυτά που όλοι
0: περιμέναν. Καλά, έφυγε σε μεγάλη ηλικία. Ο Μαφέο είναι ένας παίχτης aggressive επιθετικά, δηλαδή βγάζει κάτι από ροντινέι, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι full back. Δηλαδή πάνω κάτω και πολύ καλός, με την μπάλα στα πόδια, πολύ μαχητικός, δύσκολο να το περάσεις. Εντάξει, είναι πάλι μεταγραφή. Ολοκληρωμένος back.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα τώρα για τη νέα χρονιά, τι βλέπεις για τον ΠΑΟΚ, Τόνι?
1: Μακάρι να είναι καλύτερη από φέτος. Και βλέπουμε. Στόχος πάντα, οι μεγάλες ομάδες έχουν πρωτάθλημα και κύπελο. Και να μπουν στην Ευρώπη. Αυτή είναι η στόχος του ΠΑΟΚ. Ελπίζω να καταφέρει να σηκώσει κανένα τρόπιο εκεί που δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε στα 100 χρόνια για να το γιορτάσουμε, να το κάνουμε στα 101.
0: Ας πάει στα 101. Μάλιστα. Με γκολ ξεκινήσαμε, με γκολ συνεχίζουμε. 2-1 μείωσε το Ουσμπεκιστάν, Τόνι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή δουλειά και ο Καναβάρο.
0: Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, επίσης.
0: Λοιπόν, με γκολ ξεκίνησε η εκπομπή. Με γκολ πήγαμε με Σούση στη συζήτηση που είχαμε με τον Τόνι Γκοζάλες. Με γκολ πάει να κλείσει το πρώτο ημίχρονο. Όχι, έχουμε αρκετή ώρα ακόμα, στο 28. Το Ουσμπεκιστάν, νομίζω ο Γκάνεφ πρέπει να είναι, έκανε το 2-1, ενώ τώρα οι Πορτογάλοι εδώ διαμαρτύρονται για ένα φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Η συνέχεια ήρθε η μπάλα με ένα πολύ δυνατό σούτ να καταλήξει στα δίχτυα της ομάδας Πορτογαλίας και έτσι να γίνει το 2-1, με τους Ουσμπέκους ασφαλώς να πανηγυρίζουν. Και τώρα πηγαίνει στο VAR ο διαιτητής για να δει όντως αν εδώ υπάρχει φάουλ που έγινε πάνω στον Μέντες. Για να δούμε εδώ ξανά τη φάση. Θα αποφασίσει τώρα ο διαιτητής αν το γκολ θα είναι κανονικό ή θα πάμε σε ακύρωση λόγω φάουλ, από το οποίο ξεκίνησε η προσπάθεια εδώ με το σουτ που έγινε και είχε αίσια κατάληξη. Ο Γκάνιεφ, τώρα ο σκόρερ, διαμαρτύρεται. Ο διαιτητής του ζητάει όλους να απομακρυνθούν για να ανακοινώσει την απόφασή του. Ο Ρονάλντο χαμογελάει, άρα μάλλον θα πάμε σε ακύρωση του γκολ. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφασή του, την οποία μεταφέρει τώρα στους θεατές οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο. Κάνει on-field announcement και έτσι το γκολ είναι αυτό το οποίο δεν μετράει τελικά. Παραμένει το 2-0 για την ομάδα της Πορτογαλίας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σιγά σιγά στα υπόλοιπα θέματα μας. Πάμε λίγο στο ξεκίνημα να ακούσουμε λίγο τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος πλέον είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Θα πούμε για Παναθηναϊκό λίγο αργότερα, καθώς και το τι ισχύει με τις περιπτώσεις του Ντεφράι και των άλλων παιχτών που είναι στο στόχαστρο. Παναθηναϊκός βάζει πλώρη για υψηλές πτήσεις στο μεταγραφικό κομμάτι. Ο Τσάπρας λοιπόν είναι ποδοσφαιριστής πλέον της ομάδας του Παναθηναϊκού, ένας παίχτης για τον οποίο έγινε ένα μικρό σύριαλ με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό κατά κύριο λόγο να ερίζουν για την απόκτησή του. Υπήρχαν προτάσεις και από το εξωτερικό. Τελικά ο πρώην παίχτης του Λεβαδιακού συνεχίζει την καριέρα του στην ομάδα του Τριφυλιού και πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε για αυτή τη νέα σελίδα στην καριέρα του.
2: Όταν έμαθα εννοείται το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ότι χάρηκα πάρα πολύ. Νομίζω είναι ένα όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού, μια τεράστια ομάδα, ένα τεράστιο σύλλογο. Δεν είχα δεύτερες σκέψεις. Το σκέφτηκα καλά, το αποφάσισα και νομίζω ήταν το καλύτερο για μένα. Μίλησα με τον πρόεδρο, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον κύριο Στέφανο Κοτσόλη. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ ωραία. Μου έδειξαν ότι με θέλουν πάρα πολύ στην ομάδα και νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό στο να πάρω αυτή την απόφαση. Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά ο λόγος που πήρα αυτή την απόφαση ήταν πρώτον για τον τρόπο που μου μίλησε ο πρόεδρος, όπως είπα, και ο τεχνικός διευθυντής, ο κ. Στέφανος Κοτσόλης, που με έκανε να νιώσω τόσο άνετα. Ο Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή μου έδειξε το πόσο πολύ με ήθελε σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτά που μπορώ να προσφέρω στον Παναθηναϊκό είναι, εννοείται, το 100% σε κάθε αγώνα, είτε αυτό είναι ένα λεπτό, είτε 90 λεπτά, για όσο χρειαστεί. Μου αρέσει το στυλ το επιθετικό, μου αρέσει να ανεβαίνω, να δημιουργώ και να είμαι αυτός που πρέπει στην άμυνα. Το να φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπως είπα, είναι ένα όνειρο ζωής για κάθε παιδί. Έτσι ήταν και για μένα. Είναι κάτι μαγικό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Έχω μιλήσει με τον Γιώργο τον Κάτρη, που ήμασταν και συμπαίχτες στην προηγούμενη ομάδα. Μου εξήγησε κάποια πράγματα, με καθοδήγησε λίγο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα είμαστε συμπαίχτες από εδώ και πέρα. Έχω αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλος. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Ο κόσμος στήριζε την ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα το ζήσω κι εγώ αυτό. Στόχος από τη μέρα που ήρθα και από την μέρα που είμαι μέλος του Παναθηναϊκού είναι κάθε χρονιά το πρωτάθλημα και όσα περισσότερα τρόπια μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Θα ήθελα να πω στους φίλους του Παναθηναϊκού ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε μάτς ξεχωριστά και στο τέλος όλοι να είμαστε χαρούμενοι. Σε ένα χρόνο από τώρα, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μου σεζόν στην ομάδα, θα ήθελα να έχω κερδίσει το πρωτάθλημα και εγώ και η ομάδα και το κύπελο και μια τρομερή πορεία στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Σε λίγο επιστρέφουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Στο 2-0 η Πορτογαλία, στο 34 της αναμέτρησης με το Ουσμπεκιστάν, ακυρώθηκε τον γκολ πριν από λίγο για τους Ουσμπέκους. Πάμε Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Τόνι Γκοζάλες, ο οποίος μας έδωσε το προφίλ του νέου τεχνικού της ομάδας του ΠΑΟΚ. Λεπτομέρειες και ρεπορτάζ όμως θα μας δώσει ο Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου σήμερα ήταν η δεύτερη μέρα των προπονήσεων του ΠΑΟΚ, αλλά έγινε γνωστό και κάτι ακόμη, ότι ο ΠΑΟΚ προσυμφώνησε με τον Ελουστόντο, ο Ελουστούντο, συγγνώμη, ο οποίος θα είναι η πρώτη του μεταγραφή, όπως φαίνεται. Υπάρχει προσυμφωνία με τον Αρίτζε Ελουστόντο, ο οποίος αυτός θα έρθει για να αναλάβει τη θέση του παρτενέρ του Μιχαηλίδη στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει όλους και όλους έναν κεντρικό αμυντικό, το Γιάννη Μιχαηλίδη, δεν υπάρχουν άλλοι.
0: Επομένως, και τον Πιτσιρίκο,
3: τον Μπαταούλα, θεωρείται, ο Μπαταούλας θεωρείται παίχτης, εντάξει, είναι άλλη
0: ιστορία.
3: Ναι,
0: εντάξει, για τέταρτη περίπτωση, ναι, πέμπτη.
3: Ναι, δεν είναι δηλαδή για να πεις ότι είναι βασικός παίχτης ο Μπαταούλας, αλλά παρόλα αυτά είναι ένας από τα ταλέντα του ΠΑΟΚ, τα οποία τα υπολογίζουν για να εξελιχθεί, γιατί ο Κουλιαράκης κάπως έτσι ήταν πριν γίνει γνωστός. Η ουσία της υπόθεσης λοιπόν είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είχε πάρα πολλούς νέους στην προπόνηση, γύρω στα 10 άτομα, για να καταλάβετε. Είναι 26 παίχτες, εκ των οποίων 16 είναι στο ρόστερ από πέρσι και οι 10 είναι πιτσιρικάδες και κάνουν προετοιμασία. Αλλά πιθανολογούμε ότι ο Ελουστούντο θα είναι ο ένας ο οποίος θα έρθει, ο άλλος θα είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο τρίτος θα είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Αυτές είναι οι τρεις μεταγραφές τις οποίες θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στην περίοδο αυτή, και οι πρώτες τρεις, έτσι. Και φυσιολογικά θα έρθει εξτρέμ, θα έρθει σεντερφόρ και ένα σχαφ. Αυτοί είναι οι άλλοι τρεις. Έξι ποδοσφαιριστές θα αποκτηθούν φυσιολογικά.
0: Ο ΠΑΟΚ, έτσι Νίκο, θα είναι η ραχοκοκαλιά της Εθνικής. Ζαφίρης, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος. Η Εθνική θα είναι ΠΑΟΚ, έτσι όπως πάει.
3: Ναι, σωστό. Θα είναι μέσα στη όλη αυτή. Και αν υπολογίσω ότι είναι και ο Τζόλης και ο Κουλιαράκης, είναι άλλοι δύο. Δηλαδή που προέρχονται από τον ΠΑΟΚ, είναι άλλοι δύο. Τώρα η ουσία είναι ότι υπάρχει και ένα θέμα με τον Ντάισον. πιθανολογείται ότι μπορεί να γίνει μια επαφή με τον Βραζιλιάνο για να παίξει άλλο ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ, γιατί από ό,τι φαίνεται και ο Μάτος και ο Βιερίνια και ο προπονητής θεωρούν ότι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στα αποδυτήρια. Ένας παίχτης εμβέλειας του Τάισον δεν έχει μεγάλους σε ηλικία παίχτες, είναι 38 στα 39 βέβαια ο Τάισον, δεν είναι και μικρός εδώ που τα λέμε, 40 ετών ο προπονητής για να καταλάβετε, αλλά ο ΠΑΟΚ πάει σε τρεις σαραντάριδες, 40 ετών είναι ο Τάισον, ο προπονητής ο Αλέσιο Λύση, 40 ετών είναι επίσης ο Μάτος και 40 ετών είναι και ο Βιερίνια. Δηλαδή είναι στην ίδια συνωμοταξία όλοι αυτοί, σαραντάριδες, είναι η γενιά των σαραντάριδων και η εποχή των σαραντάριδων για τον ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται. Άρα ένας ακόμη σαραντάρης ο Τάισον ίσως μέσα στο γήπεδο να βοηθάει. Όσον αφορά στον Άρη, έχουμε μία μεταγραφή η οποία σήμερα έγινε γνωστή. Ο Άρης παίρνει τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Είναι 27 ετών, χαφ από την Ιγυρία με αγγλικό διαβατήριο, ο οποίος φαίνεται ότι αυτός υπογράφει για 3 χρόνια, όπως λένε οι πληροφορίες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρείται δυνατός χαφ, πολλά τρεξίματα, πάρα πολλά τρεξίματα. Είναι παίκτης ο οποίος, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, επειδή κυρίως στην Watford, στην Αγγλία, έπαιζε το τελευταίο διάστημα, αλλά έχει παίξει και στη Reading, έχει παίξει και την τελευταία χρονιά στην Gençebirliği από την Τουρκία, Gençebirliği από την Τουρκία, στην οποία έκανε 30 συμμετοχές και μοίρασε μία assist. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε ένα τραυματισμό που τον κράτησε μακριά για ένα χρόνο περίπου και κάτι ψηλά, και η επιστροφή του στην Τουρκία τον βοήθησε ούτως ώστε να αποκτήσει ξανά την χαμένη του αξιοπιστία, και τώρα υπογράφει στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Άρης, ο οποίος πήρε όπως είπαμε και στη διάρκεια της εσύνης εκπομπής, τα λεφτά από τη μεταγραφή του Διαδί, αύριο θα μπουν στο ταμείο της ομάδας.
0: Ο Ηρακλής από την άλλη πλευρά, δεύτερο γκολ, συγγνώμη σε διακόπτω, 3-0 η Πορτογαλία, Ρονάλντο και πάλι δεύτερο γκολ. Τώρα εδώ γίνεται χαμός, Μέση, Ρονάλντο, όλοι σκοράρουν αυτοί, Χάρι Κέιν, Εμπαπέ. Να δούμε πού θα
3: φτάσουμε. Αυτά είναι τα δύο πρώτα γκολ που βάζει ο Ρονάλντο όμως.
0: Ναι, το ψάχνει, το ψάχνει. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Ο Μέση είναι πρώτος με 18 σε όλα τα Μουντιάλ, αλλά τον κυνηγάει ο Ρονάλντο και ο Εμπαπέ. Έχουμε φτάσει ο ένας στα 15 και ο ένας είναι και αυτός στα 15. Ο Ρονάλντο με τα δύο πήγε στα 15. Ναι, θα έχει μάχη.
3: Εντάξει, αλλά δεν ξέρω αν θα βάλει άλλα 3-4 ο Ρονάλντο φέτος στο Μουντιάλ αυτό.
0: Τελευταίο είναι
3: αυτό. Που είναι και τελευταίο. Το τελευταίο του Μουντιάλ, και του Ρονάλντο και του Μέση.
0: Ο Εμπαπέ λοιπόν, είναι τον next project.
3: Ο Ηρακλής λοιπόν ανακοίνωσε Γάλλο αμυντικό χαφ, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση. Ο Κιλιάν Καϊμπούε, ένας ποδοσφαιριστής με σημαντικές παραστάσεις από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο της Γαλλίας, Γάλλος ποδοσφαιριστής, αλγερινή υπηκότητα έχει επίσης, έπαιξε στη Μομπελιέ, μετά έπαιξε στη ΣΕΤ, στην Παστιά, στην Αμιάν, και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σε μια πολύ καλή ηλικία, εμπειρία έχει, παραστάσεις έχει, παίζει σε αρκετές θέσεις, δεν παίζει μόνο σε μία, μπορεί να παίξει σε 2 και σε 3 θέσεις. Τον ήθελε και ο προπονητής, ήθελε ένα τέτοιο παίκτη, και έτσι λοιπόν ανακοινώθηκε. Ουσιαστικά είναι η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνει ο Ηρακλής αυτή.
0: Σωστά.
3: Δεν έχει άλλη μεταγραφή ανακοινώσει, και ο Γάλλος αμυντικός χαφ θεωρείται μια πάρα πολύ καλή περίπτωση για τον Ηρακλή.
0: 100%. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή
3: να
0: συνέχεια.
3: Καλά, γεια σας.

Λοιπόν, η Πορτογαλία κάνει περίπατο απέναντι στο Ουσμπεκιστάν. Στο 40 λεπτό της αναμέτρησης 3-0. Δύο γκολ πέτυχε ο Ρονάλντο και δηλώνει και αυτός παρόν σε αυτό το Μουντιάλ. Είπαμε και λίγο νωρίτερα, Χάρι Κέιν, Έρι Χάλαντ, Εμπαπέ, με Λιονέλ Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο, όλα τα βαριά όπλα σκοράρουν κατά βούληση σε αυτό το Μουντιάλ. Να δούμε πού θα φτάσει ο πύχης σε αυτή την διοργάνωση. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι όλοι αυτοί μπορούν να διεκδικήσουν, εκτός του Χάρι Κέιν, μπορούν να διεκδικήσουν και τον τίτλο του πρώτου σκόρου όλων των εποχών στο Μουντιάλ. Και αν μη τι άλλο, αν είναι τελευταίο Μουντιάλ αυτό για τον Μέση και τον Ρονάλντο, ο Εμπαπέ έχει τουλάχιστον άλλο ένα, δύο τουλάχιστον ακόμα Μουντιάλ να πάει. Είναι μόλις 27 χρονών. Οπότε μέχρι τα 35 μπορεί να έχει τουλάχιστον άλλες δύο παρουσίες και σίγουρα να πετύχει ακόμα περισσότερα γκολ. Θα τα δούμε όμως αυτά λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τα ρεπορτάζ, τι γίνεται εδώ με τις υπόλοιπες ομάδες. Είχαμε αφήσει στη μέση τον Παναθηναϊκό και θα πάμε να ξεκινήσουμε με την ομάδα του Τριφυλιού, αρχικά από το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι ήδη στην Ολλανδία, έχει ξεκίνησε τη βασική του προετοιμασία με τον προπονητή, τον Νίστρουπ, που να προσπαθεί να βάλει τις βάσεις και να μεταφέρει αυτό το οποίο θέλει για την επόμενη μέρα. Ας αφήνουμε όμως λίγο αυτά και πάμε στα θέματα τα οποία καίνε περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Ένα από αυτά έχει να κάνει με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι, ένας παίχτης ο οποίος έχει ένα τεράστιο βιογραφικό, όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει γάμος με το Τριφύλι, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται και από την Ιταλία λένε το ίδιο, ότι είναι ένας παίχτης που ουσιαστικά κατευθύνεται προς τον Παναθηναϊκό. Τώρα το κασέ του είναι περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ και χωρίς αμφιβολία θα είναι μια μεταγραφή η οποία ταρακουνάει αρκετά το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα θα έλεγα. Υπήρχαν και άλλες ομάδες, όπως τουλάχιστον λέγεται η Φέγενορτ και μια ομάδα από την Ιταλία που θέλησαν να μπουν σφήνα έστω την τελευταία στιγμή. Αυτό όμως δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Ο Ντεφράι, όλα δείχνουν ότι σύντομα θα μετακομίσει για την Ολλανδία, για το Άμπτελορν, εκεί όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μαζί με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν θα πάει και πολύ μακριά από εκεί που είναι αυτή τη στιγμή. Τώρα, ο Ματίας Γιέστεν είναι ο παίχτης ο οποίος ακόμα δεν έχει πει το ναι στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός ο οποίος ψάχνει να βρει ένα οκτάρι και αν δεν προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση, τότε οι πράσινοι φαίνεται να ενδιαφέρονται για τον Έρσον Ντεσόα, που είναι ένας ποδοσφαιριστής, παίζει και στη θέση 6 και στη θέση 8. Στην Μπρέτφορντ ήταν στο φετινό πρωτάθλημα. Η Χάλ είναι αυτή η οποία τον έχει βάλει στο στόχαστρο, αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυνατά σε αυτή την περίπτωση προκειμένου να ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο αν δεν προχωρήσει η περίπτωση του Γένσεν. Είναι και αυτό μια περίπτωση ακόμα πολύ καλή για την ομάδα του Παναθηναϊκού, που όπως φαίνεται, σας είπαμε και στο ξεκίνημα, θέλει να μπει πολύ δυνατά στα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταγραφές για να δώσει μεγαλύτερο μεταγραφικό, έτσι, boost και ενίσχυση στην ομάδα. Ο Πένια, ο Ινάκη Πένια, είναι παίχτης πλέον του Παναθηναϊκού, ανακοινώθηκε. Εδώ μεταγραφή αυτή δίνει τη δυνατότητα, καταρχάς να πούμε ότι είναι συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, είναι αλήθεια, πέρσι από τους τερματοφύλακες του, περίμενε πολλά περισσότερα, κυρίως από το Λαφόν, δεν βγήκαν αυτά. Ο Τσάβες έμεινε, ήρθε με αρκετές προσδοκίες, τον κρατήσαν όμως και θεωρούν ότι μπορεί να πετύχει υψηλότερα πράγματα, αλλά είναι μια κατάσταση στην οποία θέλησαν να βρουν λύση στην ομάδα του Παναθηναϊκού και το κατάφεραν με το καλύτερο τρόπο. Τώρα, ο Ισπανός πορτιέρο ήρθε για τα επόμενα 3 χρόνια και από εκεί και πέρα ετοιμάζεται πλέον να ταξιδέψει συνοδευόμενος
μαζί με Τσάπρα και Κοτσόλη για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο κάνει εκεί ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

0: Αφήνουμε τώρα τον Παναθηναϊκό, θα πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ακούσατε λίγο νωρίτερα τον Τόνι Γκοζάλες να μας λέει για τον Μαφέο και τι παίχτης είναι αυτός, μιλώντας με πολύ καλά λόγια αναφορικά για τα χαρακτηριστικά του, όπως μας μετέφερε και όπως ακούσατε, είναι ένας παίχτης ο οποίος παίζει με πολύ επιτυχία την δεξιά πλευρά της άμυνας, επιθετικός παίχτης, είναι aggressive και σαφώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Ολυμπιακού, όπως τουλάχιστον μας μετέφερε και ο Τόνι Γκοζάλες. Τώρα, το θέμα το οποίο υπάρχει το τελευταίο διάστημα στον Ολυμπιακό έχει να κάνει με το γήπεδο. Το γήπεδο το οποίο το Καραϊσκάκι θα επεκταθεί, ήδη υπήρξαν οι απαραίτητες εγκρίσεις και είναι ένα έργο το οποίο θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο αναφέρεται ή τόσο τουλάχιστον διαρρέεται, ένα ποσό το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το γήπεδο θα γίνει πλέον 55.000 θέσεων, σχεδόν διπλασιάζεται και καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ τώρα ο Ολυμπιακός κάνει μια τεράστια επένδυση στην οποία θα του προσωπικά θεωρώ ότι πολύ γρήγορα θα κάνει και απόσβεση, διπλασιάζοντας τα διαρκείας με περισσότερο κόσμο, μεγαλύτερο αγοριστικό κοινό, μεγαλύτερη παρουσία θεατών, δυναμώνεις και με το πρεστής και μπορείς να φιλοξενήσεις και μεγαλύτερες διοργανώσεις. Γενικά είναι ένα πολύ σύν και πολύ έξυπνη κίνηση που κάνει ο Ολυμπιακός και πήρε μια τόσο γενναία απόφαση για να επεκτείνει το Γιώργος Καραϊσκάκης. Ας μην ξεχνάμε ότι το Καραϊσκάκης ουσιαστικά ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ανακαινίστηκε και μέσα μετά από 20 χρόνια ο Ολυμπιακός μπαίνει ξανά σε μια τέτοια διαδικασία και καλά κάνει. Αυτό απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο, γιατί πολλά βασίζονται στην παρουσία των θεατών. Στα διαρκεία, στα έσοδα από τα εισιτήρια, στην τηλεθέαση, στη δυναμική που δείχνει η ομάδα και με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός θέλει να δηλώσει παρόν. Όπως τουλάχιστον λένε, θα είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα της, σίγουρα θα είναι το καλύτερο και μεγαλύτερο της Ελλάδας μετά το ΟΑΚΑ, ενώ σε χωρητικότητα. Και θα έχει πολλές παροχές που θα βοηθάει και στην ευκολότερη μετακίνηση των επισκεπτών και θα φιλοξενεί μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτά με το Γιώργο Καραϊσκάκης και ασφαλώς είναι μια εξέλιξη την οποία Ολυμπιακός ποντάρει πολύ για τα επόμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός τώρα που θα πει κανείς πού θα πάει να αγωνιστεί, στο ΟΑΚΑ. Αυτό τουλάχιστον είναι το πιθανότερο και έτσι φαίνεται να προχωρήσει η ιστορία. Λοιπόν, αφήνουμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μια υποσημείωση για τον Σμαϊλόβιτς, όπως λένε, φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Θα σας πούμε λίγο αργότερα γι' αυτό. Αλλά σήμερα η είδηση της ημέρας, κατ' εμέ ήρθε από το NBA, με ελληνικό φυσικά ενδιαφέρον. Γιάννης Αντετοκούμπο αφήνει τα ελάφια και πηγαίνει στο Μαϊάμι. Ρήγας Δάρδαλης, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας το NBA, είναι μαζί μας για να μας κάνει σοφότερους. Ρήγα, καλησπέρα.
1: Χαζότερους θα έλεγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάκη, για τα καλά.
0: Όχι, μην το λες αυτό, μην το λες αυτό. Εντάξει. Έχεις δει χιλιάδες αγώνες, έχεις πάει από εκεί. Εντάξει. Λοιπόν,
1: τέλος πάντων. Είναι σαν αυτό που έλεγε και ο Μίτσος όμως. Και εγώ έχω πάει τόσες χιλιάδες φορές στα μπουζούκια, δεν πάει ότι μπορώ να τραγουδήσω.
0: Άσε τι έλεγε ο Μίτσος. Φίλος μου είναι, το ξέρω και έπαιζε μπουζούκι. Μην τρως τον παπά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, το περιμέναμε για Μαϊάμι.
1: Ναι, το περιμέναμε. Ήταν δύο οι ομάδες που τον διεκδίκησαν μέχρι τέλους. Δύο σημεία για την ακρίβεια. Το Μαϊάμι, η Βοστόνη που ήταν τα δύο φαβορί και το outsider με λίγες πιθανότητες ήταν η Μινεσότα Τίμπεργουλς. Το Μαϊάμι έδωσε το καλύτερο πακέτο στο Μιλγουόκι. Ήταν ένα πακέτο που βασίζεται σε έναν all-star παίκτη όπως είναι ο Τάιλερ Χίρο και σε πολλούς νεαρούς, αλλά και σε αρκετές επιλογές πρώτου γύρου στο draft του NBA. Ενώ από την άλλη πλευρά η Βοστόνη έδινε έναν πολύ καλύτερο παίχτη, έναν παίχτη πρώτου επίπεδου όπως είναι ο Jaylen Brown, αλλά δεν έδινε πολλές επιλογές στον draft πρώτου γύρου που ήθελε το Milwaukee και παράλληλα δεν έδινε και κάποιους από τους νεαρούς παίχτες που άρεσαν στους Bucks, με κυριότερο όλων τον Ισπανό Ούγκο Γκοντζάλες.
0: Ναι. Το συμβόλαιο πολύ μεγάλο. Και διάβαζα κάτι λεπτομέρειες, Ρίγα, πέρα από τη φορολογία που υπάρχει και τα λοιπά, Οι παίχτες λέει, υπάρχει καλύτερη φορολογία λέει για τον Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι και ίσως μέτρησε και αυτό. Και μάλιστα λέει οι παίχτες φορολογούνται εξτρά σε κάθε πολιτεία την οποία αγωνίζονται, είτε είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στον Καναδά. Λες να μέτρησαν και όλα αυτά.
1: Αυτό ισχύει. Υπάρχουν δύο φόροι στην Αμερική. Υπάρχει ο Federal Tax, ο Ομοσπονδιακός Φόρος, που ισχύει για όλους τους Αμερικανούς και είναι γύρω στο 30%. Και από εκεί πέρα υπάρχει και λίγο πάνω από το 30% και από εκεί πέρα υπάρχει και ο πολιτιακός φόρος, που είναι διαφορετικός ανάλογα στην πολιτεία στην οποία εργάζεσαι. Στο Μαϊάμι, και γι' αυτό το λόγο είναι ένας τόπος προορισμού των Αμερικανών συνταξιούχων, είναι μηδενικός ο φόρος της πολιτείας της Φλόριντα. Και γι' αυτό το λόγο όσοι παίρνουν σύνταξη πηγαίνουν εκεί να ζήσουν, από τη μία γιατί το κλίμα είναι φανταστικό, από την άλλη γιατί δεν χρειάζεται να χάνουν λεφτά σε φόρους. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάσσον, το μείζον που έπαιξε το σημαντικό το ρόλο στην απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι ότι το Μαϊάμι έχει έναν καλό κορμό παικτών, έχει μια φιλοσοφία που του ταιριάζει απόλυτα. Μιλάμε για την hit culture, η οποία τι αντιπροσωπεύει. Η κουλτούρα των Miami Heat είναι ότι κανείς δεν είναι υπέρβαρος, κανείς δεν παίρνει ρεπό σε μέρα προπόνησης, κανείς δεν απουσιάζει όταν έχει έναν μικροτραυματισμό.
0: Ο Σπαρτιάτες.
1: Συγγνώμη Μάκη, δεν σ' άκουσα.
0: Σπαρτιάτες λέω.
1: Ναι, Σπαρτιάτες. Αυτό πρεσβεύει ο Πατ Ράιλι, το έχει μεταλαμπαδεύσει όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα του Μαϊάμι. Ο Γιάννης είναι ο βουλευταράς, του αρέσει πολύ ένα τέτοιο κλίμα. Αντίθετα δεν του άρεσε η χαλάρωση που υπήρχε την τελευταία διετία στους Milwaukee Bucks υπό την καθοδήγηση του Doc Rivers. Οπότε ταιριάζει τέλεια σε αυτή την κουλτούρα. Ανάλογη είναι και η κουλτούρα των Boston Celtics. Γι' αυτό ήταν ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τελικά όμως οι Bucks, οι οποίοι είχαν τον τελευταίο λόγο, ο Γιάννης δεν πρόκειται ποτέ να πήγαινε σε μια ομάδα που δεν ήθελε ο ίδιος, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο διαπραγματευτικό όπλο, ότι το συμβόλαιό του λύγει του χρόνου, άρα αν τον έπαιρνε ας πούμε το Τορόντο, στο οποίο δεν θα ήθελε να παίξει λέω τυχαία αυτή την ομάδα, πολύ απλά θα τους έλεγε θα με έχετε για ένα χρόνο και μετά θα σας φύγω. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση κάποια ομάδα
0: να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ναι εντάξει.
1: Ναι, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε ο Γιάννης ήταν ανάμεσα στη Βοστόνη και το Μαϊάμι, οι Heat έδωσαν το καλύτερο πακέτο στους Celtics και τελικά κέρδισαν τις υπηρεσίες του Έλληνα Superstar.
0: Η βόμβα όμως η δεύτερη έσκασε λίγο αργότερα, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη, ότι υπάρχει το σενάριο να είναι και ο LeBron James εκεί.
1: Εντάξει, αυτό ξέρεις, είναι περισσότερο στο πλαίσιο της φήμης. Ο LeBron νομίζω ότι έχει δύο βασικές επιλογές αυτή τη στιγμή. Η μία είναι να παραμείνει στους Lakers στο Los Angeles, γιατί εκεί μένει όλη η οικογένειά του, εκεί μένει ο γιος του, σύντομα θα γίνει και παππούς κιόλας ο LeBron μέσα στο χρόνο, αφού η σύντροφος του γιου του είναι έγκυος, και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για τους Αμερικανούς, δεν θέλουν να ξεβολεύονται, τους δημιουργεί μεγάλη ταραχή να πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο. Η δεύτερη επιλογή του LeBron είναι να γυρίσει στο σπίτι του στο Cleveland και να ολοκληρώσει την μεγαλειώδη καριέρα του στους Cavaliers. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Ξέρεις, πολλές φορές το σημαντικότερο ρόλο παίζει το salary cap μιας ομάδας. Ο LeBron δεν είναι ένας παίκτης. Πολλοί παίκτες έχουν στο τέλος της καριέρας του, στο τέλος της καριέρας τους προτιμήσει να παίξουν για λιγότερα λεφτά ώστε να διεκδικήσουν ένα πρωτάθλημα. Ο LeBron έχει ξεκαθαρίσει ότι η αξία του είναι τεράστια και δεν δέχεται ας πούμε να παίξει για 15 εκατομμύρια δολάρια. Ένας άλλος παίκτης του NBA θα πηδούσε από τη χαρά του. Ο LeBron το θεωρεί υποτιμητικό και αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για το Miami είναι να κρατήσει τον Norman Powell που είναι ελεύθερος, είναι βασικός στέλεχος των Miami Heat, παρά να κρατήσει 30 εκατομμύρια δολάρια και να τα δώσει στο LeBron, ο οποίος ναι μεν είναι ένα τεράστιο μέγεθος, ο δεύτερος καλύτερος παίκτης στην ιστορία του μπάσκετ μετά τον Jordan, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο τελείωμα της καριέρας του. Και είναι πολύ πιο χρήσιμο για τον Miami και τον Pat Riley να υπογράψει ένα νέο πολυετές συμβόλαιο με τον Norman Powell, παρά να κρατήσει λεφτά για να τα δώσει στον Λεμπρόν, ο οποίος είναι στον τελευταίο χρόνο της καριέρας.
0: Εντάξει, τα λεφτά θα τα φέρει πίσω ο Λεμπρόν με άλλους τρόπους, διαφημιστικούς κτλ. Το θέμα είναι ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, οι Μαϊάμι θέλουν να πάνε για τίτλο του χρόνου ή τα επόμενα χρόνια, οπότε δεν μπορούν να βασιστούν σε αυτό το κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ωραία. Ρίγα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά, καλό βράδυ.

Λοιπόν, πήγαμε και στο NBA. Με την ΑΕΚ δεν έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι αυτή η διαδικασία του τουρνέ του οποίου γίνεται. Με τα γραφικά μέχρι στιγμής διαψεύστηκαν κάποια σενάρια τα οποία κυκλοφόρησαν. Αυτές είναι πάνω κάτω οι εξέλιξεις που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο όπως πάντα στις 8 η ώρα. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Από τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Ιωαννίδη. Ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στο Αιγαίο. Οι παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας αποδόθηκαν σε ένα F-16, 5 UAV και ένα ATR-72. Παράλληλα, οι 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προήλθαν από ένα F-16 και το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια των αναχαιτήσεων σημειώθηκαν 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτήθηκαν από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τους διεθνείς κανόνες εναέρειας κυκλοφορίας. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αριουπάγου. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε μίκιο του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάργκεϊτ. Το θέμα Αβραμόπουλου είναι ένα μεγάλο θέμα. Ανοίγει όμως ένα μεγάλο ζήτημα και ζήτημα μείζονος σημασίας για τη χώρα μας στη λειτουργία των ΜΚΟ, στις οποίες από ό,τι φαίνεται μπλέκονται πολιτικά πρόσωπα τα οποία μισθοδοτούνται κιόλας. Φανταστείτε τι γίνεται και στις άλλες ΜΚΟ που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ και οι οποίες δεν ελέγχονται από κανέναν. Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας στα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης στις κατηγορίες για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί 37 χρόνια και σκοτώθηκε από Ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα την πρώτη μέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία και ότι δεν βλέπει να υπάρχει εδάφος για απευθείας συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, σε νεότερες δηλώσεις άφησε να φανεί ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, θέτοντας όμως ως απαραίτητη προϋπόθεση αυτές να βασιστούν στο πλαίσιο των προτάσεων και των συμφωνιών που είχαν διαμορφωθεί κατά τις διαπραγματεύσεις Κωνσταντινούπολης το 2022. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα επιρροτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια της χώρας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια, ακαημένη μου βουλή.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μπες και πες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης, και εσείς ετοιμαστείτε στο 2-10-7-10-8-000 να αρχίσουμε και σήμερα την εκπομπή μας.
0: Φτάνει η αρχή του τέλους, σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Όλα ως...
1: 2-10-7-10-8-000 λοιπόν, και εδώ είμαστε για να κουβεντιάσουμε έτσι όσο μπορούμε πιο ανθρώπινα, πιο ευγενικά και πιο χαλαρά. Βέβαια, όταν ακούμε τέτοιες ειδήσεις και όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα, τι χαλαρά και πώς να τα ακούσεις με ευχάριστα και να νιώθεις χαλαρώνουν ότι ακούς, δεν γίνεται. Τέλειωσε, μα, τέλειωσαν οι τίτλοι. Ωραία. 2-17-18.000 δεν έχουμε γραμμή. Έχουμε, ωραία. Πάμε λοιπόν, πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Σου είπα ότι θα σε πάρω τηλέφωνο για κάποιο λόγο, Παντελής.
1: Γεια σου, Παντελή.
2: Στο έγραψα, νομίζω, δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Δεν κατάλαβα, πιστεύεις ήταν ένα τελείες, κάποια κυρία, δεν το κατάλαβα καλά, Παντελή.
2: Εντάξει. Εγώ, ξέρεις, ακούω τον σταθμό πάνω από, επειδή έχω πολύ ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Ακούω το σταθμό τουλάχιστον 12 ώρες τη μέρα.
1: Ναι.
2: Παρόλο που είμαι ανένταχτος και στο έχω πει αυτό, λέω, αν θα πάω να ψηφίσω θα είναι το τελευταίο ένα λεπτό τι θα ψηφίσω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και άκουγα τον Βελόπουλο και παίρνει μια κυρά και αρχίζει και σε βρίζει. Αν θέλει να λέγεται κυρία αυτή, έπρεπε να πάρει στην εκπομπή σου ότι είναι άσχετος ο Ηλίας και το ένα και το άλλο, και έφερε σε δύσκολη θέση όντως το Βελόπουλο, η αλήθεια, και δεν ξέρει τι να πει ο άνθρωπος. Λοιπόν, θέλω να πω στους, γιατί έχεις ένα ακροατήριο πάρα πολύ καλό και υψηλού επίπεδου, θέλω να πω σε κάθε κυρά.
1: Συγγνώμη να σε διακόψω, ρε Παντελή, συγγνώμη, στα αλήθεια δεν το ξέρω. Στα αλήθεια και μου το λες τώρα, άκουσα με. Αυτή μήπως ήταν η κυρία αυτή που κάποτε ξαναβγήκε και μου έλεγε, αλλά δεν έχει πατήσει ποτέ στο ραδιόφωνο, και μου έλεγε πως δεν λέω εναντίον του Μητσοτάκη και είναι στο συγκρότημα που βοηθάει τόσο πολύ το Βελόπουλο και κακός που...
2: Αυτή, κυρία. Λοιπόν,
1: γιατί ξέρεις, οι προβοκάτορες υπάρχουν πάντα παντού.
2: Άκου να δεις, εγώ όποιο ραδιόφωνο και όποια εκπομπή δεν γουστάρω, αλλάζω σταθμό. Δεν υποχρεώνεις ούτε εμένα,
1: σωστά,
2: ούτε τον καθένα να σ' ακούει. Mm. Έτσι, και να βγαίνω να λέω ότι κάθε παραλαφή που μου ξέρω εγώ, καλή, κακή, άσχημη, ωραία, τη λέω πάντως. Λοιπόν, είναι απαράδεκτη, ήταν απαράδεκτη αυτή η κυρία, και μάλλον για να σου λέει ότι δεν ξέρεις που πάνε τα πέντε, θα σ' ακούει. Λοιπόν, άμα θέλει να πάρει, να τη μιλήσω εγώ με τη γλώσσα που ξέρω.
1: Δεν πειράζει, άκουσε με, Παντελή. Πρώτον, σε ευχαριστώ, με ενημερώνεις στο λόγο μου. Μην πω μεγάλη κουβέντα τώρα στα παιδιά μου, δεν το ήξερα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ήταν κάποια κυρία που μιλάει και εδώ, τη βγάζουμε κι εμείς, ή είναι κάποια που ούτε καν την έχουμε ξανακούσει.
2: Για να ξέρει ότι δεν ξέρεις που πάνε τα παιδιά, θα σε ακούει, εννοείται. Εννοείται ότι είναι ακροάτριά σου. Κατάλαβες. Και αν μας ακούει και έχει το θάρρος να σε πάρει να σου πει.
1: Άμα θέλει εδώ είναι η μαγκιά. Εγώ να είναι καλά, δεν τα βάζω μια γυναίκα, αλλά άμα θέλει να πάρει εδώ να μιλήσουμε.
2: Μα νευρίασα πάρα πολύ, και ξέρεις ότι εγώ φατσικά δεν γνωριζόμαστε, απλώς γνωριστήκαμε τώρα στο ραδιόφωνο, έτσι, και είμαστε συνάδελφοι, ωραία. Λοιπόν,
1: εμένα δεν με ενδιαφέρει τι είπε ο Βελόπουλος, ο άνθρωπος, τι είπε.
2: Όχι, δεν ήξερε, τον έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση,
1: ναι,
2: και λέει, ακούστε να δείτε, τι είναι αυτά που λέτε, ξέρω εγώ, όχι, δεν μπορούσε να πει, άντερα κυρά μου, αν πάρε δρόμο.
1: Καλά έκανε, σωστά.
2: Εντάξει, όχι, φέρθηκε σωστά, ναι, αλλά όμως είναι ντροπή. Μεγάλοι άνθρωποι, απόντως εσού, να μιλάνε για σένα. Αυτό είναι ότι φτάνει που όλοι οι κυβερνώντες, με ημερνώντες, το ένα το άλλο, φροντίζουν για μας, πριν εμάς. Ακούμε του κόσμου της ΒΙΠ ότι πάμε σφίνα, καλά, στα οικονομικά, και όλα είναι διαλυμένα. Λοιπόν, έχουμε που έχουμε αυτά. Ο άλλος έβγαλε τα ρούχα του, να πούμε, και κυνηγούσε στη Συγκρού μέσα με τα πουλιά έξω την κοπέλα την Ιεμένη. Και το μάθαμε τώρα ότι ήταν την Ιεμένη. Κάθε καραβιά σκαρίδα έχει πλακώσει εδώ μέσα. Οι κριτικοί βέβαια τρέχουν τώρα, αλλά όταν τα νησιά μας καταποντιζόταν με 100.000 κάθε νησί εισβολέα, η Κρήτη ή τα γαλάζια. Εγώ τους, αυτά που σου λέω τα γράφω και στο διαδίκτυο, δεν χαμπαριάζω.
1: Ναι, σωστά.
2: Εγώ δεν χαμπαριάζω. Όπως κάποιος Αμπτιζάκη, ο παλιός λέει λιμενάρχης και τα λοιπά, μου λέει είσαι χουντικός και τα λοιπά. Λέω ναι, μπορείς και μιλάς. Δεν μου λες με τα λόγια χορταίνει κανένας ή με τα λόγια μπορεί να σώσει το σπίτι του. Κατάλαβες τι γίνεται και μετά άμα τους πεις δυο κουβέντες, μπαμ, το μου κόνουνε. Έχουμε δημοκρατία και ντε. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σου
1: σε
2: πω.
1: Σε ευχαριστώ, Παντελή.
2: Όποιος γουστάρει να σε ακούει, όποιος δεν γουστάρει να αλλάξει, υπάρχουν σταθμοί εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες.
1: Σε μιλώ,
2: Ηλία μου.
1: Τώρα, κοίταξε και
2: λέω. Να
1: σου πει, Παντελή. Ξέρεις πολύ καλά και εσύ, επειδή είσαι σε αυτόν τον χώρο, έχουμε δει τα μάτια μας, ρε Παντελή, στημένα πράγματα και βαλτούς να διαβάλουν κάπου αλλού. Τι μου λες τώρα αυτά τα κούβερε, εγώ με ενδιαφέρει ο άνθρωπος ο Βελόπουλος. Τι θέση κράτησε και αν πίστηκε, αυτό θα με ενδιαφέρε και. Ένιωσε πως είχε δίκιο η γυναίκα. Άμα είχε δίκιο η γυναίκα, αυτό με ενδιαφέρει η γνώμη του Προέδρου και όχι το τι είπε η γυναίκα αυτή. Ήταν βαλτίμη η γυναίκα. Και το λέω, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί έχω δει τόσο στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχω δει τόσο κακοήθεια, τόσο κάτω από τη μέση, τόσο ύπουλα. Αυτή βαλτή, όταν λέω βαλτή, βαλτή από κάπου αλλού. Λοιπόν, μου θυμίζει μια γυναίκα το δεύτερο τρίτο μήνα, βγαίνει και μου λέει: δεν μου λες, εδώ αυτό το συγκρότημα βοηθάμε το Βελόπουλο. Και δεν είχε ξαναβγεί ποτέ να μιλήσει στην εκπομπή μου. Και δεν την είχαμε ξανακούσει και πουθενά άλλου. Και όμως πήρε εδώ να κάνει τάχα ότι δεν πειράζουμε, λέει, το Μητσοτάκι όσο πρέπει. Ακούστε υποκρισία. Λοιπόν, όταν θα μάθω περισσότερα τι πήγαινε καευτή, θα μπω πραγματικά να ακούσω του Προέδρου την εκπομπή, τότε θα μπορώ να απαντήσω. Προς στιγμή, ούτε με ενδιαφέρει αυτή η γυναίκα να είναι καλά και άξιος ο μη μισθός της. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Έλα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, μεγάλα Ηλία Κακλαμάνη. Το άκουσα και αυτό και Μάικ από Περιστέρι, με έχω να σου πάρω καιρό.
1: Ναι,
3: αλλά σε πήρα γιατί αυτό που άκουσα τώρα,
1: ναι,
3: βγήκε μια κυρία και μπήκε στο Βελόπουλο και της απάντησε ο Βελόπουλος, ο άνθρωπος αυτός όποτε με συναντάει με χαιρετάει, το καλύτερο παιδί. Δηλαδή, τι την ένιωξε τώρα να πάρει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
1: Άκουρε παιδί μου, άκουρε.
3: Δηλαδή φοβερά πράγματα.
1: Άκουρε.
3: Ηλία, σε πήρα να σου πω ότι είσαι το καλύτερο, σε είδα προχθές με τη Δούκησα, με την... κόλλησα τώρα.
1: Μια είχα έρθει λίγο εδώ τη βοηθή μου, είπε κάτι συνέβη παρά ένα, έχει μείνει λίγος χρόνος, παρακαλώ τρέξε. Και ήρθα γιατί κάποιους ανθρώπους ξέρεις, σαν εκτίμηση και μόνο βοήθεια, ρε. Καταρχάς
3: είδαμε την κόμισα προχθές, είσαι τρομερός. Δηλαδή, 70 χρόνια δεν φαίνεσαι ούτε για 60, δεν σου κάνω πλάκα.
1: Δεν με νοιάζει, Μιχάλη, να σου πω κάτι.
3: Εγώ είμαι το 64, Ηλία μου.
1: Δεν με νοιάζει, φίλε, πόσο φαινόμαστε τώρα. Το θέμα είναι πώς νιώθουμε σε τελικά. Είσαι καλός
3: άνθρωπος, γιατί βγήκε αυτή και λέει, αυτός δεν ξέρει να μιλάει, λέει ο ηθοποιός, λέει. Δηλαδή, μιλάμε, πού έχει καταδύσει ο κόσμος.
1: Φαντάσου τι μίσος μου έχει να είναι καλά ή ποιος την έβαλε, με τι μίσος την έβαλε.
3: Ηλία, είδα χθες για 20η φορά την ταινία εσένα με το μουστάκα που βάζεις κόπο, που ανεβαίνει πάνω σου και σου λέω, άρα σε πάμε μια ακούω. Έχω πέσει κάτω και γελάω. Και... τέλος πάντων, εγώ ψηφίζω, έχω ψηφίσει 6 φορές Βελόπουλο και θα σου πω, Ηλία μου καλέ, σ' αγαπάω, γιατί τον ψηφίζω. Και είμαι σίγουρος ότι μέσα σου θα κάτι θα, θα αισθανθείς. Τον ψηφίζω γιατί 3 φορές του είπανε ακροατές, θα σου πω αυτό και θα κλείσω.
1: Ναι.
3: Σε εμπιστεύω με πρόεδρε και λέει, δεν θα εμπιστεύεσαι εμένα, θα εμπιστεύεσαι το Θεό. Και εγώ έκλαψα.
1: Μπράβο.
3: Γιατί πιστεύω στο Θεό.
1: Μπράβο.
3: Και Ηλία σε βλέπω ήρεμο άτομο. Και να ξέρεις ότι εσένα, εμένα και τα 8 δις μας αγαπάει μόνο ο Θεός. Πραγματικά, κανένας άλλος.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
3: Και εγώ σε ευχαριστώ, Βίλε μου. Γεια σου.
1: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ, παιδιά. Δεν το ξέρω, παιδιά, στα παιδιά μου. Τώρα μεγάλη κουβέντα λέω. Δεν βάζουμε όρκο τα παιδιά μας για το οτιδήποτε. Δεν το ξέρω αυτό. Το μεσημέρι όμως έλαβα ένα μήνυμα από φίλο του Face που ήταν ο Παντελής, μου κάνει. Τελεία. Μίλησε. Βελόπουλο. Το. Μία. Και, μου είπε και μια κουβέντα σκύρια για τη γυναίκα αυτή. Και ας βγει ο Παντελή να με διαψεύσει αυτό, αλλά δεν θέλω να το κάνουμε άλλο σχόλιο. Αυτό, η Κάρια βρήκε και είπε εναντίον. Και λέω, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Απάντησε και δεν μου απάντησε καν και βγήκε τώρα με το. Δεν το ήξερα, παιδιά, ότι βγήκε. Δεν το ήξερα. Εγώ δεν μπορώ πάνω σε αυτά. Ξέρετε τώρα τι πρέπει, παιδιά, έχουμε δει στον χώρο. Έχουμε δει τόσα πράγματα που αυτά μας είναι πτέσματα σας και δεν τον αγαπάει το Βελόπουλο αυτή η γυναίκα πήρε. Δεν είναι καν ψηφοφόρο. Γιατί αν ήταν. Αν ήταν, αλλά δεν μου βγαίνει στον αέρα εμένα. Άμα έχει καρδιά ή αυτός που την έβαλε, ας μου βγουν εμένα στον αέρα και να ακούσω την αντίρρησή της σε αυτό που δεν τους αρέσω. Το σέβομαι εγώ, δεν μπορώ να αρέσουμε παιδιά σε όλους. Αλλά με στοιχεία τι είναι στραβό που δεν σου αρέσει αυτή η εκπομπή ή αυτός ο άνθρωπος. Εδώ σε παραδέχομαι. Τώρα ένα γενικό να βγω εγώ.

0: βγήκε ο κυβερνήτης,
1: ναι,
0: και ανακοίνωσε ότι κλείνει 45 δημοτικά και 38 νηπιαγωγεία. Προφανώς κάποιοι γονείς που δεν το άκουσαν,
1: ναι,
0: θα ενημερωθούν από εσάς. Ναι. Πάει αυτό. Ναι. Και έχουμε και το άλλο,
1: ναι,
0: τον υπουργό της Τράπεζας Ελλάδος,
1: ναι,
0: ο Στουρνάρας.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι τέρμα οι συντάξεις.
1: Τέρμα
0: τέρμα. Οι συντάξεις. Οι συντάξεις για αυτούς που θα βγουν στο μέλλον.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να μην φτάνουν, είπε. Να τα λέμε λίγο καθαρά και όχι τέρμα τελείως. Δεν μ' αρέσει εγώ να είμαι.
0: Δεν εγώ αυτό άκουσα, κύριε Ηλία, ότι τέρμα συντάξεις θα ξαναπάρουν,
1: ναι,
0: όσοι βγουν στο μέλλον. Καθαρά το είπε. Και... λοιπόν, κανονίστε να δουλεύετε, να πληρώνετε τις υποχρεώσεις σας.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε. Προφανώς το έχουν ακούσει κι άλλοι.
1: Ναι. Ναι, θα μας
0: αυτό
1: το πούν κάποιοι. Ναι, να δω αν ακούσαμε το ίδιο που άκουσα που είπε. Εγώ είναι τα πρόσωπα που δεν συμπαθώ με τίποτα. Μην νομίζεις πως το λέω υπέρ του κυρίου Στουρνάρα.
0: Εγώ όχι, κατάλαβα.
1: Όταν ακούω τραπεζίτη, κυρία Ευαγγελία, που έχουν γδάρει το λαό, μη μου μιλάς. Λοιπόν, μην νομίζεις κανείς. Απλώς είδα που λέει.
0: Αυτό
1: στο μέλλον δεν θα αντέχει. Αυτό νομίζα, αν είπε και κάτι άλλο. Και άλλο.
0: Όχι, όχι, όχι, το είπε ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ότι τέρμα οι συντάξεις,
1: ναι,
0: όσοι είναι να βγουν στο μέλλον,
1: ναι,
0: τελειώσανε οι συντάξεις,
1: ναι,
0: και να δουλεύετε, να πληρώνετε τις υποχρεώσεις σας, δηλαδή να δουλεύουμε και να το πληρώνουμε,
1: ναι,
0: τους πληρώνουμε,
1: ναι,
0: όποια η ώρα.
1: Λίγο τους έχουμε πληρώσει, ναι,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τέρμα οι συντάξεις, ολοκάθαρα το είπε.
1: Ωραία, ωραία, κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτό ήθελα να σας πω, να... και για τα παιδάκια που κλείνει 45 σχολεία και 38 νηπιαγωγεία.
1: Αυτό δεν το ξέρω καθόλου, πιστεύεις, δεν ξέρω τίποτα.
0: Αυτό το είπε προχτές στις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ωραία,
0: τώρα τα σχολεία το Σεπτέμβριο που θα ανοίξουν, προφανώς οι γονείς να μην είναι ενημερωμένοι.
1: Εντάξει, κύριε Ευαγγελία.
0: Αυτά και εμείς στεναχωριέστε.
1: Όχι, καημένε, τι να στεναχωρηθώ, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Να,
1: όταν έχω χιλιάδες εσάς, με νοιάζουν ένα ή δύο άτομα. Το οποίο δεν μας πάνε από τότε που ξεκινήσαμε καριέρα, είναι κάποιοι λες και έχουν βάλει στόχο ή τους βάζουν. Τι να κάνω τώρα, αυτό, μα αυτή είναι, αυτά είναι τα εύσημά μας. Όταν ακούμε κάτω από τη ζώνη πράγματα που δεν μας ισχύουν για μας, φυσικά είναι το ότι χαιρόμαστε. Γιατί είπα να πει ότι τσιγκλάμε, πειράζουμε. Πετυχημένα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλώς το. Ευχαριστώ, Αφρέμ. Λοιπόν, γεια σου Κώστα.
2: Δεν είναι τέρμα συντάξει, πάνε να μας ρίχνουν σε αποδασπάνηση, κατάλαβες που λέω.
1: Ναι, γιατί είπε, είναι... γιατί είπε κάποια στιγμή η ιδέα φτάνουν και να λάβετε τα μέτρα από γύρω, όπως λες και εσύ. Αυτό αυσυπονούμε, αυτό που είπες τώρα το σωστό.
2: Δεν είναι να πάνε να μας αποδασπάνει, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα δουλεύεις, θα πληρώνεις αυτούς και θα παίρνεις σύνταση μετά.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι και απόλυτο αυτό. Γιατί έτσι λέγανε και με την ασπρή πρόνοια και χάσανε όλοι τα λεπτά τους.
1: Ναι, ναι.
2: Θυμάστε τι έγινε.
1: Ναι.
2: Αυτές οι εταιρείες έτσι είναι.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά που πήρε αυτή η κυρία που σου είπε σε έβριζε, ναι, είναι όλα αυτά από τον κατημοκρατία που ευαγγελίζεστε.
1: Ναι.
2: Εγώ, Ηλία μου, ξέρεις τι νιώθω κατημοκρατία. Η δημοκρατία είναι σαν τη θάλασσα. Και επιπλέον οι τελοί και τα κόμπρατα, δεν συμφωνεί.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Γι' αυτό και δεν πιστεύω να είναι πολύ το πράγμα. Η δημοκρατία. Όλοι αυτοί είναι δημοκράτες. Δεν μας είπαν τα 600 δις εδώ και δεκαετίες που πήγανε. Εδώ σήμερα κάνανε ύμνο για το μεγαλύτερο λεπτήρα που πέρασε από την Ελλάδα. Τον Αντρέα του Παπαντρέου. Μνημόσυνα, πράγματα, ο καλύτερος, ο έτσι, ο αλλιώς. Αυτός ήταν η αρχή της κατατροπής της Ελλάδας. Ένας ψυχοπαθής, ένας άνθρωπος που είχε μάνιο κατάθλιψη και την πλήρωσε ο λαός. Αλλά ήταν ένας δημαγωγός, όπως έλεγε ο Σοκράτης με τον Πλάτωνα, ότι η δημοκρατία βγάζει δημαγωγούς. Δεν βγάζει τους σωστούς ποτέ. Ένας που είχε φθερά διαλόγου και παραμυθιάζει τον κόσμο. Σαν τώρα το σημερινό το τζι.

0: δίπλα που δεν θα τον μιμηθεί. Τα έσχη των Εσχών έχει κάνει. Κάθε μέρα βλέπουμε από τους δημοκράτες και ένα σκάνδαλο. Ο Αβραμόπουλος πρέπει να πάει με βραχιόλια να πούμε με χειροπέδες στις Βρυξέλλες. Θα τον πάνε ένταλμα εισαγγελίας, σύλληψη. Θα τον πάνε για να δούμε τι θα ψηφίσουν. Γιατί αν ψηφίσουν την άρχη της ιδέας του πρέπει να τον πάνε με βραχιόλια. Θα τον δω με βραχιολάκια έστω για 10 λεπτά. Αυτό λέει τα λεφτά του τάδος η πεθερά του. Του Παπαντονίου του τα φέρανε με μια καμήλα, λέει, από την Νιγηρία, μια φύλλα. Έμα δουλεύουνε το και τα καταλάβει.
1: Εμείς, ρε Κώστα, εσύ δεν ξέρω σχετικά με συζυγικά, είμαστε άτυχοι, δεν παντρευτήκαμε να έχουμε κανιά πεθερά τέτοια, ρε παιδί μου.
0: Τι να κάνετε τώρα. Έχει δίκιο η Ιδία. Τα παντρευόμαστε, δεν θα ήμασταν τώρα από τη στιγμή να συζητάμε, αν πέραμε μια τέτοια πλούσια.
1: Δεν έχεις άδικο, ρε Κωστά, ναι.
0: Πήγε ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος, και λέει, μα είναι δυνατόν να διαγράψουμε αυτούς τους άγιους ανθρώπους. Η Μισέλα Θυμακοπούλου, τον Θοδωρόπουλο, λέει, ένα ημέρι, και τι έχει. Σκέψου τι νοθεία κάνουν στις εκλογές. Τους άλλους τους πιάσανε να βγούμε στην Αμερική με τις επιστολικές ψήφους. Έχουν κλείσει κάλπες σε μια πολιτεία, είναι 90% να βγούμε μπροστά ο Τραμπ. 90.000 ψήφους. Κοίτα από 5 μέρες που ήταν οι επιστολικές, βγήκε με παραπάνω, ήταν 90% παραπάνω και πέρασε το Τραμπ ο Μπάιντεν, τότε το
1: προηγούμενη φορά.
0: Το 20.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από τις ολικές φίλους. Ο Στάρμερ παρατήθηκε. Γιατί έκρυβε σαν εισαγγελέας εδώ και χρόνια τώρα τους βιασμούς που κάνανε, να πούμε, αυτοί οι μουσουλμάνοι. Σε 8 χρόνια μετά καλό κοριτσάκια. Και έστειλε μήνυμα ο Τραμπ και τον αμέσως. Ο Έλλον Μάς τι είπε, πρέπει να τιμωρηθεί. Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τα ίδια κάνανε προχθές το φεστιβάλ.
1: Προχθές στο φεστιβάλ στη Γαλλία εννοείς, ε?
0: Ναι. Για πολλές γυναίκες.
1: Χάνουμε τι. Κώστα μου, φρέμα, δεν ακούμε.
0: Ο άλλος γύρισε πίσω, το είδες. Ο Μαγκαδιανός. Ελάτε όσοι θέλετε εδώ και χωρίς καρδιά. Δεν πρόκειται να σας κάνει τίποτα η αστυνομία. Στη Θεσσαλονίκη, τρεις Πακιστανοί πιάσανε ένα 17χρονο κοριτσάκι,
1: ναι,
0: και την άλλη μέρα ήταν έξω.
1: Ναι.
0: Ο άλλος του δεν πάρει Θεσσαλονίκη ναρκωτικά, το βίασε 13χρονο κοριτσάκι, την άλλη μέρα ήταν πάλι έξω.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, ίδια, πάω να πεις.
1: Τι να πεις, ρε Κώστα, τι θα πει, τα λες εσύ με αυτά που λες τώρα. Και ακούει ο άλλος, και γιατί αυτά που λες είναι πάντα με την πραγματικότητα, δεν λες ποτέ. Να.
0: Γι' αυτό και δεν πιστεύω σε αυτό το πολίτημα που λέγεται δημοκρατία.
1: Εσύ έχεις.
0: Γιατί αυτό που ζούμε δεν είναι δημοκρατία.
1: Θα έχεις βάλει πολύ εσύ με τόσο πολύ εναντίον, αλλά το σέβομαι εγώ αφού αυτό πιστεύεις.
0: Δεν
1: σου.
0: Είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και τον Σοκράτη οι δημοκρατικοί τον βάλανε.
1: Λέγαμε να έχουμε καμιά δημοκρατία. Να μην είναι την οχλοκρατία και την. Πώς το λέμε τώρα, την.
0: Είναι κοινοβουλευτική δικτατορία, Ηλία. Το Σύνταγμα λέει από 200 μέχρι 300. Για δεν τους κάνουν 200. Και να δώσουν στους άλλους 100 κοπρίτες που τους ταΐζουν με 5.000 το μήνα να πάνε στο λαό, να πάνε να πούμε σε στρατιωτικούς. Δεν μπορεί να ταγματάρει να παίρνει 1.200 ευρώ το μήνα με 4 παιδιά. Και ένας που δεν έχει ευθύνες. Λέει, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Και φυλακή θα πας. Τι με νοιάζει με να αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Το έχουμε βρει τώρα. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Σε μια δουλειά μα δεν κάνω τη δουλειά του, θα σε διώξουν. Δεν έχεις ευθύνες. Όταν είσαι ένας διατούρος σερβιτόρος. Άμα πέσει το πιάτο κάτω με φαΐ και σπάσει, θα το πληρώσει. Παίρνουν σε μια δουλειά που δεν υπάρχουν ευθύνες. Μια δουλειά που δεν υπάρχει ευθύνη. Ένας που δουλεύει μπορεί να μου πεις. Αυτοί οι πολιτικοί δεν έχουν ευθύνη. Είναι ανεύθυνοι, εμπέληδες, κοπρίτες και χαραμοφάιδες.
1: Ωραία, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, δεν σου διεκόπτω το λόγο, ξέρεις τώρα. Απλώς και μόνο κρατάω μια ισορροπία για τα πολλά άτομα περιμένουν, ρε παιδιά. Έτσι. Όσο γι' αυτό είσαι πολύ ακραίος εναντίον της δημοκρατίας, εγώ δεν είμαι εκεί. Λέω τα στραβά ό,τι μπορώ, ακούω εσάς ό,τι μπορώ. Έχω πει τα καλά της εξεπταετίας, αλλά δεν είμαι τόσο. Ίσως γιατί εσύ κλείνεις μια δημοκρατία που έχει αλλοιωθεί σαν δημοκρατία. Αλλιώς πιστεύουμε στη δημοκρατία, Κώστα. Εγώ πιστεύω ακόμη. Και πιστεύω και στο πολιτικό σύστημα υπάρχουν κάποια φωτισμένα μυαλά. Δεν είναι όλοι η ίδια τη σουβάλια. Όλοι. Δεν είναι. Σε κάθε κόμμα, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ανάλογα μικρότερο ποσοστό. Αλλού περιμένεις περισσότερο προοδευτικό ή καθαρό μυαλό και είναι λιγότερο. Αυτό ναι. Αλλά ότι υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
2: Βασίλη, σε μεταδυτικά πρόσκαια. Εύχομαι να είσαι καλά.
1: Καλά,
2: και εσύ και όσοι ακούνε. Το να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε είναι θεμητό, Ηλία.
1: Βέβαια.
2: Το να μη σέβομαι τη διαδρομή του άλλου, το ονοματεπώνυμό του, και ό,τι και αν είναι αυτό. Αν οι μετοχές αξίας της ζωής του παρήμειναν το ίδιο πνεύμα που γεννήθηκε, ή πέσανε πιο κάτω ή είχε ανέβει στα ύψη. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα να γίνεται. Δεν αναφέρομαι μόνο για το περιστατικό. Αυτό για μένα είναι κατάπτυστο. Ούτε καν θέλω να το συζητήσω. Το να παίρνει κάποιος και να τοποθετείται και να λέει μου κοίτα σαν την Καπερναούμ και να λέει ό,τι θέλει και να βρίζει και να κάνει.
1: Ναι.
2: Στο μυαλό του, στην κοσμάρα του, είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν για πάντα να έχουν μνημόνιο, για πάντα να περνάνε την ταλαιπώρια την οποία υπάρχει, γιατί δεν θα καταλάβουν ποτέ το εξής. Ότι και να επέλθει η απόλυτος καταστροφή, ένας ηλίθιος υπάρχει περίπτωση να μην το κατανοήσει. Γιατί θα σου έχει πάλι επιχειρήματα. Ενδέχεται να μην, και να μην το καταλάβεις, αλλά στην απόλυτη καταστροφή.
1: Ναι.
2: Και κλείνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο σε ενόχλησε εντός εισαγωγικών, γιατί δεν χαμπαριέσαι από αυτά. Έχεις αντιμετωπίσει.
1: Όχι, δεν με νοιάζει, σου μιλάω στο λόγο μου. Εγώ με ενδιαφέρει. Περισσότερο.
2: Δεν αποδομείται κανένα ηλία. Δεν τσαλακώνεται με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος μετά από μένα και πει ότι είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δεν είναι και απόλυτο.
1: Σωστά.
2: Ξέρεις να το αφομοιώσω. Είσαι στον δρόμο που σου λέω, άντε και κοιμήσου. Δεν είναι υποχρεωτικό να πας να κοιμηθείς. Ναι. Με καταλαβαίνεις, σου λέω.
1: Ναι.
2: Δεν ανταπαντάμε σε αυτό. Αναχαιτίζεις την ηλικιότητα μια φορά. Εάν κάνεις το λάθος να την αναχαιτήσεις δεύτερη, θα σου δώσει άλλες 10
1: ναι.
2: θέσεις ο άλλος. Μην αναχαιτίζουμε λοιπόν την ηλικιότητα. Πάμε πιο κάτω.
1: Ναι.
2: Έχουμε πιο κέραια θέματα να ασχοληθούμε και πιο βασικά. Περί συντάξεων που αναφερθήκαμε.
1: Ναι.
2: Είναι δεδομένο ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει επέλθει η γύρανση. Είμαστε άνω των 45-48 ετών οι πιο πολλοί. Και αυτό το οποίο λένε αυτή τη στιγμή, βεβαίως έχει μια δόση λογικής, ότι ξέρετε κάτι. Εσείς που είσαστε έτοιμοι να φύγετε το 2030, το 2028, θα κάθετε και 2 χρόνια παραπάνω, δουλέψτε και παραπάνω ρε παιδιά και δώστε.
1: Ναι.
2: Το αίτιο και το αιτιατό όμως είναι πολύ σημαντικό να το δει κάποιος. Γιατί οδηγούνται τα πράγματα εκεί. Δηλαδή, αν πιούμε 2 τελάρα μπύρες και πάμε να οδηγήσουμε, ξέρουμε, τα σκοτώσουμε, τα σκοτώσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Mm. Άρα λοιπόν, μην κλαίμε πάνω από το ψημένο γάλα. Το έχω πει, έχω γίνει αιρετικός και κακός. Πολλοί που παίρνουν και με σχολιάζουν. Το εξής. Ότι όταν φτάνεις κάπου στο τέρμα και κόβεις νήμα, πρέπει να δεις και τη διαδρομή που έκανες. Εάν σε ενδιαφέρει ποτέ και σου σοβαρός άνθρωπος. Mm. Εάν σου φεύγει το παιδί για το εξωτερικό, σκέψε το τι έκανες. Εάν δεν σου βγαίνει η σύνταξη, σκέψε και εσύ το τι έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Ποιους ψήφιζες, με ποιους συναναστρεφόσουν, τι έκανες εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν μας φτάνουν μόνο όλοι οι άλλοι και όλες οι κυβερνήσεις.
2: Η αυτοκριτική, γι' αυτό λέω, όλοι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Και όλοι κάνουμε τα λάθη, με τα σωστά μας, με τα καλά μας και πάει λέγοντας. Mm. Αλλά δεν μπορούμε συνεχώς να είναι του δώσε, του δεν βγαίνω και του δεν μπορώ. Ίσως κάτι να έκανες και λάθος στη ζωή σου, αυτό σου περνάει ποτέ από το μυαλό. Έχω φορτωθεί ανθρώπους που ήρθαν από το πουθενά. Και παίρνουν συντάξεις. Κανονικά. Δηλωμένοι Έλληνες. Έχω ανθρώπους που έρχονται από το πουθενά και παίρνουν επιδόματα. Έχω ανθρώπους που επί σειρά ετών παίρνανε επιδόματα τυφλών ανήμπορων, νομούς ολόκληρους ηλία, το ξέρεις. Mm. Και στη Λευκάδα γινόταν αυτό.
1: Mm.
2: Όταν τυφλοί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους έχω φορτωθεί στην πλάτη μου.
1: Βέβαια.
2: Εγώ και ο καθένας ο οποίος δεν έχει καταχραστεί δημόσια γη, έχει υπηρετήσει 27 μήνες, δουλεύω 41 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Πότε ήταν οι καλές μέρες για να στον ιδιωτικό τομέα, να μου πει κάποιος. Πότε ήταν. Πότε δεν ήταν. Αν δεν φτύσεις αίμα, δεν μπορείς να πάρεις το μισθό. Κάθε μέρα δίνουμε δείγμα γραφής και εργασιών.
1: Yeah.
2: Αυτό που καταλήγω για να μην κάνω κατάχρηση και του χρόνου είναι το εξής. Όλοι οι κλάδοι πρέπει να κάνουν την αυτοκάθαρσή τους, να δουν τα λάθη τους επί δεκαετίες και από εκεί και πέρα να παραδιεκδικήσουν. Δεν μου λέει τίποτα, το θέλω συνέχεια. Τι έχεις προσφέρει, ε1, ε9 στο τραπέζι και εκεί θα βρεθεί η ακρίβεια.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το να παίρνει κάποιος και να κλαίγεται συνέχεια επιμονή μου βάσης δεν έχει νόημα. Ούτως ή άλλως, ξέραμε και το 80 και το 90 είχαμε ένα 6% ενεργεία. 700.000 άνθρωποι δεν δουλεύαν. Άλλος από τεμπελιά, άλλος δεν κούσαρε, άλλος δεν ήθελε. Τώρα όμως είναι και φτωχός και χρωστάει. Εδώ είναι το σημαντικό. Και αφού είσαι φτωχός και δεν έχεις, γιατί δανείστηκες, ρε φίλε. Εδώ μας έχει πάρει το ποτάμι. Σου είπα προηγουμένως τρεις κατηγορίες που πληρώνουμε.
1: Ναι.
2: Συντάξεις που δεν έπρεπε να δίνουμε, διαλύθηκε το ΝΑΤ. Ανθρώπους που έρχονται από το πουθενά και τους πληρώνουμε. Και τυφλούς και ανήμπορους ανθρώπους που πετάγανε επιτροπές και τους βγάζανε μη ικανούς. Όλα αυτά δεν τα κάνει ένας σόφρον και νουνίκης άνθρωπος. Αυτά κάποιοι τα δημιούργησαν.
1: Ναι, αλλά δεν τα κάνει και ο πολίτης, ρε Βασίλη, όλα αυτά. Αυτά τα κάνουν.
2: Ο πολίτης, ξέρεις, που συμμετέχει. Αυτό τον κύριο.
1: Εκεί που είναι λάθος για τον εαυτό του, εγώ πιστεύω. Εκεί φταίει μόνο.
2: Άκουσε με, Ηλία μου. Άκουσε με. Αυτός ο κύριος που λες, τον έχει μάνα, πατέρα, αδερφό, ξάδερφο, γαμπρό. Δεν έρχονται από άλλο πλανήτη, σου έχω πει. Το δημόσιο δεν είναι μια γελάδα απέναντι που άμα και την αρμέγουμε όποτε θέλουμε.
1: Ναι.
2: Η ελληνική κοινωνία συμμετάσχει σε αυτό. Ναι. Όχι να το έχουμε ένα καρτ. Α, εγώ είμαι μάγκας, βολεύτηκα, φεύγω από τις 11 από τη δουλειά μου και παίρνω 2,5 χιλιάρικα.
1: Σωστό. Σωστό.
2: Συμμετέχεις, φίλε μου. Και αν το παιδί σου αύριο μεθαύριο δεις ότι κακό περνάει, δες πρώτος το τι έκανες και μετά να έχεις τη γλώσσα, ναι, να μιλήσεις.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Ηλία μου, καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ, παιδιά. Αν περιμένετε πολλές γραμμές, γι' αυτό σας, ό,τι μπορώ, σας κουτσουρεύω λίγο. Αλλά αφήνω και βγάλετε το νόημα που θέλει ο καθένας. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
3: Μη σας κουρδίζω, να σας το πω έτσι. Δεν είπε και πολύ άσχημα η κυρία. Είπε απλά το δίωρο, λέει, που έχετε, λέει.
1: Ναι.
3: Μπορείτε να βάλετε να μιλάνε, λέω, λέει, από 50 μέχρι κάτω. Εντάξει.
1: Δεν το κατάλαβα, τι είπε, συγγνώμη. Το δίωρο που αυτό.
3: Το κύριο Βελόπλο, το δίωρο που έχετε, λέει.
1: Ναι.
3: Τώρα δεν θέλω να σα πω κάτι, να σα κουρδίσω. Αφήστε τα αυτά.
1: Όχι, όχι, όχι. Με νοιάζει όμως, γιατί δεν μου είπε κανείς μέχρι τώρα τι ήταν οι κατηγορίες εναντίον μου.
3: Δεν ήταν τίποτα. Απλούστατα ότι αυτό το δίωρο που έχετε, λέει, να βάλετε να πεινάνε νεολαίοι, από 50 μέχρι κάτω, λέει.
1: Να μιλάνε στον αέρα ή να είναι σε εκπομπή.
3: Αυτό το δύο ώρα που έχετε σε εσάς,
1: ναι,
3: να το κόψουμε και να βάλουν να μιλάνε οι νεολαίοι.
1: Ωραία, δεν έρχεται η κυρία αυτή να κάνει ένα, πώς λέει, με την νεολαία.
3: Ναι, δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν έρχεται, ρε παιδιά.
3: Αυτά δεν είναι το πρόβλημα, εγώ αυτά άκουσα. Και ο κύριος Βελόπουλος σου είπε μην μιλάτε, έτσι ξέρω ότι κάτι για τη
1: γη. Ο καθένας ό,τι του καπνίζει, λέει, ωραίο είναι να κάνεις προτάσεις. Ουσίας και πράξη να κάνεις μετά να είσαι και να φέρνεις ευθύνες ραδιοφώνου μιας ώρας. Όλα τα άλλα τώρα, κυρία.
3: Ζήνα.
1: Ζήνα μου, ναι, Ζήνα μου, έλα.
3: Λοιπόν, μην σας τα παραλένω, γιατί εντάξει δεν είναι και ωραίο, δηλαδή, πράγμα τώρα.
1: Μα τώρα να πάρεις, να σου πω και κάτι όμως. Το να πάρεις, ρε Τζίνα, να έχεις πολύ μικρή ψυχή, να πάρεις τώρα τον άνθρωπο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, που κάνει εκπομπή, και να του λες ο Κακλαμάνης, πρέπει να είναι με τη μάη. Μου θυμίζεις ένα κανάλι, μου είπε ένας καναλάρχης κάποτε, μου είπε χθες ο υπουργός Τάδε, θυμάμαι και το όνομά του, τι το θες αυτό τον Κακλαμάνη, και του λέω, αν σου είπε ο υπουργός και ο διευθυντής της εφημερίδας, αυτό με τιμάει πολύ. Αυτό σου λέω μόνο.
3: Μπράβο, ναι. Σίγουρα.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Τζίνα. Σε ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ.
1: Να είσαι καλά, Τζίνα. Πες μου αν θέλεις κάτι, εντάχει. Προς Θεού, πες μου, φάγαμε την ώρα
3: μου. Ήθελα να πω ότι για... που μου είπατε για τα απονάστη. Αν είναι απονάστη ή κάποιος λαϊκός. Εχθές που σας είπα για ότι θα πάτε στις φιλιά να πάτε χώτα. Μέσα στις σκήτες και στα μοναστήρια δεν μπορούν να απαντήσουν.
1: Ναι, δεν ακούγεται, δεν ακούμε. Έχει δίκιο και φρέμω μέσα από τεχνικά. Κάτι μιλάς, ανοιχτή ακρόαση, τι μιλάς.
3: Ανοιχτή ακρόαση.
1: Δεν σε ακούμε, σου παρακαλώ, και έχει δίκιο. Και μετά το κάνω έτσι και λες και ζητώ από τα παιδιά, δώστε μου καθαρή φωνή, χωρίς να φταίνε.
3: Λέω ότι...
1: Χαμήλωση, κλείστο, κλείστο την ανοιχτή ακρόαση.
3: Ναι.
1: Σε παρακαλώ, λοιπόν, δεν είναι κρίμα. Ναι.
3: Με ακούτε?
1: Πολύ καθαρά.
3: Δεν μπορεί να με ακούτε. Μάλλον έκλεισε.
1: Δεν έκλεισε καθόλου, εδώ είμαστε.
3: Λέω εχθές που σας είπα κάτι για τις ταυτότητες.
1: Ναι.
3: Στις σκήτες και στα μοναστήρια δεν απαντάνε λαϊκοί.
1: Ναι.
3: Μόνο μοναχοί. Εμείς ναι. κάθε καλοκαίρι, εγώ η οικία μου είναι στην Πέφτη.
1: Ναι.
3: Τώρα είμαι στην εξοχή.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, στην Κερατέα. Λοιπόν, η μόνη μου κατοικία μου είναι στην Πέφτη.
1: Ολοκλήρωσέ λοιπόν, μου, ναι.
3: Εμείς κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στο Άγιο Όρος, επάνω στην Ουρανού. Πολλοί ναι. άντρες που μπαίνανε μέσα, έπαιγε άντρες μου. Ναι. Άντε εκεί μπαίνανε όλοι μέσα στο, ναι. στην, στο Άγιο Όρος.
1: Ναι.
3: Εν τω μεταξύ έχω και δύο φίλες από το ΚΑΤ.
1: Ναι.
3: Μία είναι.
1: Ολοκληρώστε μου τι θέλετε να πείτε ουσίας όμως.
3: Ναι, θέλω να σας πω ναι. ότι.
1: Ότι δεν απαντάνε λαϊκά.
3: Μας έχετε γνωρίσει αρκετούς γέροντες.
1: Σωστά.
3: Δεν ξέρω δηλαδή, δεν είναι δηλαδή, δεν είναι άσχετη πάνω σε αυτά.
1: Κατάλαβα, σου είπα χθες και δεν σε.
3: Κύριο.
1: Ναι.
3: ναι.
1: Κυρία Τζινά, χθες ναι. σου είπα καλά μου τα λες αυτά. Δεν σου είπαμε κάτι αρνητικό.
3: Μου είπατε ότι ήταν κάποιο λαϊκό.
1: Σου ερώτησα για να σου δυναμώσω το λόγο σου. Καταλαβαίνετε
3: όχι,
1: με.
3: Όχι, δεν είπανε, δεν απαντάνε λαϊκοί καταρχήν.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
3: Σε αυτό θέλω να σας πω κάτι
1: ναι,
3: άλλο.
1: Ναι, κύριε.
3: Σε κάποιο κύριο
1: ναι.
3: που εσύστησε στην νεολαία να ναι, πάρει ναι. γεροντικό.
1: Ναι.
3: Εγώ έχω γεροντικό, φιλοκαλία, συναξαριστή, τα πάντα έχω.
1: Ναι.
3: Μέχρι το πιζάλιο των ιερέων. Ξέρετε, έχω καταγίνει πάνω σε αυτά εγώ.
1: Ωραία, ωραία, σε ευχαριστώ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
3: Για την αργία,
1: σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε τη γραμμή. Δε μου, ουσία. Όταν είναι κάτι για να βγαίνετε εσείς ωραίος λόγος στον κόσμο. Δεν με νοιάζει εμένα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, κύριε Καρακτραμάνη.
1: Καλησπέρα σας.
4: Ιωαννίδου.
1: Γεια σου, κύριε Ιωαννίδου.
4: Άκουσα την εκπομπή του κύριου Βελόπουλου.
1: Ναι.
4: Να σας πω εγώ, γιατί σας έχουν μπουρδουκλώσει.
1: Μέχρι δεν καταλαβαίνω.
4: Πήγαινε πολύ ωραία εκπομπή. Στα τελευταία 5 λεπτά βγήκε αυτή η κυρία.
1: Ναι.
4: Μάλλον μεγάλης ηλικίας.
1: Ναι.
4: Που έσταζε δηλητήριο.
1: Έτσι, ε.
4: Η πρώτη πλευρά της συζητήσεως ήταν να δοθεί να κάνει ο κύριος Βελόπουλος μια εκπομπή που να παρουσιάζει νέους. Εκεί μπήκε τελεία.
1: Ναι.
4: Και μετά σκέφτηκε να καταργήσει εσάς.
1: Ναι.
4: Είχα μία γαλλίδα δασκάλα όταν ήμουν μωρό και μου είχε πει να χαίρεσαι όταν σε σηκωφαντούν.
1: Βέβαια.
4: Θα πει ότι αξίζουμε.
1: Βέβαια.
4: Και κάτι για τον κύριο Στουρνάρα.
1: Ναι.
4: Και για όλους. Ξέρετε πώς μας κλέβουν όλους στη σύνταξη.
1: Mm.
4: Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει ακόμη δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα και αυτό.
1: Ναι.
4: Κρατάνε κρατήσεις, αλλά δεν δίνουν ένσημα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι συνάδελφοί μου οι δικηγόροι που είχαν την ατυχία να έχουν κορίτσια,
1: ναι.
4: πλήρωναν τα μαλακέφαλά τους για πρίκα των κοριτσιών.
1: Ναι.
4: Καταργήθηκε η πρίκα, τα λεφτά δεν επεστράφησαν ποτέ. Τα ταμεία συντάξεων κλέβουν. Mm. Αυτή τη στιγμή πληρώνω, επειδή έχω δύο συντάξεις,
1: ναι.
4: Λεπτά για περίθαλψη για τις δύο συντάξεις και για το επικουρικό της μία σύνταξη.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, να τον βουλώνει ο κύριος Στουρνάρας που λέει μόνο ότι τον συμφέρει. Και αυτόν και τη γυναίκα του και όλη την κλίκα που έχουν γίνει τις εκατομμυρίους στην πλάτη μας.
1: Κύριε Ανίδο.
4: Εγώ δεν έχω υπομονή με τέτοιους διορισμένους. Τόσες φορές ο Ζολώτας, η γυναίκα του εμφανιζόταν στην Τράπεζα της Ελλάδος μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα να τιμήσει το προσωπικό.
1: Τώρα ο Ζολώτας ήταν μια προσωπικότητα, κυρία.
4: Ήταν μεγάλη προσωπικότητα,
1: μεγάλη προσωπικό.
4: Σας λέω.
1: Δεν...
4: Η αξιοπρέπεια των προηγουμένων διοικητών, η γυναίκα του αλωνίζει στην Τράπεζα της Ελλάδος σαν να είναι υποδιοικητής.
1: Και έχει μείνει, κυρία Ανίδου, θρηλυκή του Ζολώτα αυτή η ομιλία. Με μόνο ελληνικές λέξεις
4: δύο
1: που καταλαβαίνω. Ομιλίες
4: είναι.
1: Ε?
4: Είναι δύο ομιλίες στα ελληνικά,
1: ναι.
4: αγγλικά.
1: Ναι, ναι.
4: Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω τον Ζολώτα. Τον ήξερε ο πατέρας μου.
1: Ναι.
4: Πολύ ψυχρός, πολύ απόμακρος άνθρωπος.
1: Mm-hmm.
4: Αλλά ό,τι έλεγε ήταν αριστουργηματικό.
1: Mm. Και ξέρεις, αυτοί οι απόμακροι άνθρωποι που υποτίθεται πως είναι ψυχροί, είναι και πολύ ακριβοδίκαιοι συνήθως.
4: Πήρε σύνταξη ένα χρόνο πριν πάω εγώ στη νομική. Ναι. Αλλά τον είχα παρακολουθήσει ενώ ήμουν ακόμη στην Πάντιο. Αυτός ο ψυχρός άνθρωπος έχερε τέτοιο σεβασμό από τους φοιτητές.
1: Το πιστεύω.
4: Και έκανε και θαυμάσιο μάθημα.
1: Να σου πω, επειδή μου έδωσες μια εικόνα να ολοκληρώσω αυτό, σας παρακαλώ, που δεν με απασχολεί καθόλου, τουλάχιστον το ξέρω.
4: Το προσωπικό σας.
1: Έτσι μου είπες. Τα τελευταίο πεντάλεπτο του Προέδρου του βγήκα να του πούνε αυτό η κυρία, ε.
4: Ναι, ναι.
1: Όπως μου κάνανε εμένα ένα βράδυ μια κυρία που μπορεί να είναι και ίδια.
4: Πάρω γραμμή, είχαν κλείσει πια οι γραμμές.
1: Ναι, δύο τελευταία λεφτά μου βγήκε εμένα, θυμάσαι, και δεν μπορούσα να απαντήσω. Ένα βράδυ.
4: Δεν αξίζει και τον κόπο να απαντήσετε.
1: Όχι. Και ο πρόεδρος νομίζω ότι.
4: Η ασθένεια τη φυλή μα από τον καιρό του Ομήρου.
1: Να σε ρωτήσω, κύριε Ιωαννίδη, ο πρόεδρος σίγουρα δεν πρόλαβε ο άνθρωπος ούτε καν να.
4: Προσπάθησε ο άνθρωπος καταρχήν να μην ευρώντητος και εκτός θέματος.
1: Ναι, βέβαια.
4: Για άλλα μιλούσε ο άνθρωπος τόση ώρα.
1: Ωραία. Λοιπόν.
4: Μη στενοχωριέστε.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Ιωαννίδη. Σε ευχαριστώ.
4: Δεν αξίζει τον κόπο το όλο θέμα.
1: Σε ευχαριστώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ σε αυτόν που πήρε και σε αυτή που έβαλε, σε αυτήν. Γιατί οι άντρας, γυναίκα, δεν ξέρω, θηλυκό, αρσενικό έχουν μπερδευτεί αυτούς τους καιρούς. Θα κάνω ό,τι μπορώ να τη βάλω να είναι πιο εξαγριωμένη και να παίρνουν. Σε εκπομπές ίσως και στον πρόεδρο μου είναι τιμή για να πούνε εναντίον μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να γίνουν και άλλα τηλέφωνα εναντίον μου. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
5: Είμαι εγώ, κύριε Ηλία.
1: Βέβαια.
5: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
5: Ο Χρήστος είμαι, λοιπόν.
1: Γεια σας, κύριε Χρήστο.
5: Επειδή ας με φρόντιζα να πάρω κάτι παραπάνω στη σύνταξή μου, ναι, έκανα μια ασφάλεια ιδιωτική, έκοψα από αλλού βέβαια, από άλλα ανάγκες μου. Λοιπόν, αποτέλεσμα, το 2010 με καλέσανε αυτοί εκεί πέρα, ενώ ας πούμε μου είχαν υποσχεθεί ότι θα παίρνω 300 ευρώ το μήνα, όπως τα βγάλανε εκεί πέρα μου δίνανε μόνο 96 ευρώ το μήνα. Έτσι, λέω αυτό για αυτούς που λένε για περιδιωτικής ασφάλειας,
1: ναι,
5: έτσι.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, 96 ευρώ το μήνα υπολόγισα εγώ ότι για να αποσβέσω αυτά που είχα δώσει, βέβαια άτοκα εκεί πέρα, έτσι, δεν υπήρχε κανένα στόχος εκεί.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, ήθελα 14 χρόνια, εγώ δεν ήξερα αν θα ζούσα. Και λέω γιατί, αφού είχαμε συμφωνήσει 300 ευρώ. Μου είπαν ότι ξέρεις κάτι, μας υποχρέωσε το κράτος να πάρουμε κρατικά ομόλογα, και μας τα πλήρωσε με 15%. Εγώ ας πούμε δεν μπορούσα να τρέξω, επειδή είχα άρρωστους ανθρώπους, δεν μπορούσα να τρέξω σε δικηγόρους και σε τέτοια.
1: Ναι.
5: Από τη μία, από την άλλη, ας πούμε, σκεπτόμουν την Ασπρίς Πρόνια και την Τεραμέρικαν που φάγα τα λεφτά των ανθρώπων, και δέχα και λέει μην τα χάσκε, και με το δεδομένο ότι αυτή η ασφάλεια που είχα κάνει είχε πουληθεί 2-3 φορές από άλλους σε άλλους, πήρα και τα λεφτά που είχα δώσει και τελείωσε. Εάν δεν είχα σύνταξη την άλλη, την κανονική, την κρατική, τι θα έκανα σήμερα? Τίποτα. Η στρατιωτική ασφάλεια δίνει μόνο ο ασφαλισμένος, δεν δίνει ο εργοδότης.
1: Ναι.
5: Έτσι, αυτά ήθελα να πω, κύριε Ηλία, για να κλείσω και να.
1: Σε ευχαριστώ.
5: Για να αφήσω το χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ. Θέλει προσοχή, παιδιά, σε ασφάλειες, κάθε είδους ασφάλειες. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εγώ σέβομαι όποιες ασφάλειες είναι σωστές, όπως έχουν φερθεί καλά στον κόσμο, και είμαι εναντίον και δεν πιστεύω, είμαι καγίου. Είμαι άπιστος Θωμάς, ότι έχει σχέση γενικά. Ότι υπόπονα τις εμπιστευόμαστε να κάνουμε. Έτσι, η ζωή και η εμπειρία μας το έχει διδάξει αυτό, και θα πω ότι εννοώ αφού ακούσω γραμμή. Παρακαλώ. Α, ναι.
6: Ναι, τι κάνετε, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
6: Κύριε Κακλαμάνη, πήρα ειδικά σήμερα, γιατί δεν μπορώ, δεν αντέχω και το πολύ ψέμα. Ξέρετε τι γίνεται. Μας πουλάνε μεγάλο παραμύθι. Ακόμα και αυτή η ιστορία με το κτηματολόγιο. Θα βάλω και στοίχημα και θα το δείτε. Ότι ναι, ολοκληρώθηκε σχεδόν κατά 90% το κτηματολόγιο. Αλλά γιατί συνέβη αυτή η ιστορία με το κτηματολόγιο? Η χώρα, μάλλον κάθε πολίτης, γνώριζε τι έχει. Και το κράτος, άκρες μέσα, γνώριζε τι έχει. Θα βάλουνε εφάπαξ περιουσιακό φόρο. Ουσιαστικά δηλαδή έχουν όλους τους Έλληνες φακελωμένους με ψηφιακό τρόπο, ώστε να μπορέσουν να δούνε, να βλέπουν ανά πάσα στιγμή πώς κινείται η αγορά των ακινήτων, η οποία κινείται, όσο και αν φαίνεται απίστευτο. Και θα εξηγήσω. Θα εξηγήσω. Είναι ένα ψηφιακό φακέλωμα το κτηματολόγιο και δυστυχώς έρχονται χειρότερες μέρες αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Θα πω με δύο κουβέντες. Τι συμβαίνει με τις αγορές στα σούπερ μάρκετ, γιατί λέγεται ότι είναι ακριβά και είναι ακριβά βεβαίως σε σχέση με το εισόδημα, το μέσο εισόδημα του πολίτη, του απλού πολίτη. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα έχουμε μεγάλο φουπουά. Ναι. Υπάρχει υπερφορολόγηση δόσεων και χρεών, οπότε μειώνεται η αγοραστική δύναμη. Έχουμε πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη. Και κάτι που δεν το βλέπει ο κόσμος. Υπάρχει ο υπερτουρισμός. Δηλαδή υπάρχει μια νόμιμη κερδοσκοπία μέσω του υπερτουρισμού, ο οποίος είναι πλέον παντού και στο τελευταίο μικρό χωριό. Έχουν πάει τα Airbnb, έχουν πάει τα ξενοδοχεία. Υπάρχει 12 μήνες τουρισμός όλο το χρόνο και είναι γνωστό. Ακόμα και σε έναν που δεν γνωρίζει πολλά πράγματα από οικονομία, ότι όπου πάει ο υπερτουρισμός, δηλαδή ο τουρισμός ο οποίος είναι συσσωρευτικός, ανεβαίνουν οι τιμές. Απόδειξη η Μύκονος, η Πάρος, η Σαντορίνη, αυτά πλέον είναι ντεμοντέ. Εδώ μιλάμε, έχουν γίνει υπερτουριστικά μέρη, χωριά που δεν τα ήξερε κανένα σχεδόν πλέον και δεν κάνουν καθόλου πλάκα. Υπάρχει και κάτι πιο πονηρό. Ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος. Εδώ από την εκπομπή θα το πούμε για πρώτη φορά. Ίσως για πρώτη φορά. Υπάρχει πολύ συσσωρευμένο χρήμα, είτε τραπεζικό, είτε απλό χρήμα συσσωρευμένο, από πωλήσεις ακινήτων. Έχουν γίνει πάρα πολλές πωλήσεις ακινήτων για λόγους οικονομικούς και για λόγους φτωχοποίησης που μας οδήγησαν όλες αυτές οι κυβερνήσεις.
1: Και βάλτε μία τελεία. Ναι.
6: Θα βάλω. Άρα υπάρχει ένας λεγόμενος κρυφός πληθωρισμός, κύριε Κακλαμάνη. Yeah. Δηλαδή ουσιαστικά τι γίνεται. Οι ανατιμήσεις οφείλονται σε ένα 10-15% των Ελλήνων οι οποίοι πούλησαν τα σπίτια τους και ανεβάζουν τεχνητά τις τιμές. Δηλαδή ουσιαστικά οι σούπερμαρκετάδες νομίζετε ότι δεν γνωρίζουν πόσο τραπεζικό χρήμα υπάρχει από πωλήσεις ακινήτων. Δηλαδή κάποιοι πολίτες, ένα 10-15 δεν είναι παραπάνω, πούλησαν τα σπίτια τους, έχουν έτοιμο χρήμα, περνάνε καλά και το 85% δεν τα βγάζει πέρα με τίποτα. Αυτά έχω να σας πω και...
1: Σε ευχαριστώ. Νομίζω, σε ευχαριστώ.
6: Φάνηκα καλώς... χρήσιμος, ελπίζω. Φάνηκα χρήσιμος.
1: Βεβαίως, βεβαίως, κλέβουμε αυτά που πρέπει. Ο καθένας, δεν εννοώ εγώ, τι να κλέψω.
6: Ναι, δεν παίζει ρόλο, πρέπει να τα λέμε.
1: Βέβαια,
6: να τα λέμε.
1: Δεν έχει τα ανάγκη, εμένα περισσότερο κόσμο. Πάμε, ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Τι κάνεις, Ελία? Η Ουρανία είμαι.
1: Γεια σου, Ουρανία.
7: Τι κάνουν τα παιδιά?
1: Πώς είσαι?
7: Καλά, μια χαρά.
1: Εσύ συνήθως μας παρακολουθείς τηλεοπτικά?
7: Σας παρακολουθώ κάθε μέρα.
1: Να είσαι καλά και εσύ
7: και
1: όλα τα άλλα τα παιδιά παρακολουθούν και από εκεί, από το διαδίκτυο.
7: Να σου πω κάτι, δεν θέλω να ενοχλώ. Τη στιγμή που παίρνει ο κόσμος, ας μιλήσουν και άλλοι.
1: Όλοι είστε χρήσιμοι.
7: Όταν δω ότι δεν υπάρχουν γραμμές πολλές, εκεί
1: αυτό
7: θα
1: είναι
7: παρέμβω.
1: Καλό, μου συμπαραστέκεσαι. Μπράβο, Ουρανία.
7: Θα παρέμβω.
1: Μπράβο.
7: Θέλω να πω κάτι. Να στείλω ένα μήνυμα της Βουλής. Θέλω να τους πω ότι δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε εκλογές. Έχουν κάνει πάρα πολλά εγκλήματα, σωριδών εγκλήματα, καθημερινώς. Έχουν ισοπεδώσει τα πάντα, τα άπαντα. Δεν τους έχουμε ανάγκη, δεν τους θέλουμε. Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες της Ελλάδος, εκείνοι οι υπαλλήλοι μας. Δεν σας θέλουμε, φυγέτε. Τόσο απλά το λέω. Πώς θα το καταλάβουν? Και σαν και εμένα είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Πάρα πολύ κόσμος. Τελείωσε το μαγαζάκι σας. Άντε να βρείτε και κάπου αλλού να σας δοκιμάσουν κι άλλοι και να φάτε κλωτσές που θα πάει γόνα. Δρόμο όλοι από την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι κανενός τσιφλίκι. Εντάξει, είμαστε πλούσια χώρα και μας έρχεται και σε φτώχεια. Για ποιο λόγο? Και με ποιο δικαίωμα στο φινάλε? Δεν μπορείτε, φυγέτε. Άστε να αναλάβουν άλλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που καίγονται, που αγαπάνε την Ελλάδα, που αγαπάνε τους Έλληνες. Θέλουμε να δοκιμάσουμε και άλλους ανθρώπους. Εσάς σας μάθαμε απ' έξω και ανακατοτά. Πρέπει να σας τα λέμε κάθε μέρα, να τα εμπεδώσετε και αφήστε τις απάτες κατά μέρος. Μητσοτάκη, με απάτησε μέσα. Στη Βουλή είσαι με απάτη. Καταρχήν, δεν είπατε την καταγωγή σας, ότι είστε οι εχθροί των Ελλήνων. Γι' αυτό δεν πάμε καθόλου καλά και πάμε κατά διαόλου. Εντάξει, πήγαιτε να σας δοκιμάσουν κι άλλοι. Εμείς σας χορτάσαμε, ευχαριστούμε, δεν σας θέλουμε άλλο. Πάρτε δρόμο. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Τι ξεπουλάτε ρε τα σπίτια σας, τους εαυτούς σας. Τι είναι, η Ελλάδα δεν είναι κανένας τσιφλίκι. Εντάξει. Θα τα ακούτε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, μέχρι να το εμπεδώσετε. Πήγαινε και χαιρέτα τις κούκλες στις βιτρίνες, θα περιμένουν. Yeah. Άντε μπράβο. Και αφήστε μας ήσυχους.
1: Ουρανία, σε ευχαριστώ.
7: Λοιπόν, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Ουρανία, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, μισό λεπτό, παιδιά. Καλησπέρα από Κύπρο. Καλώς το να. Κύπρουση. Κύπρος. Γεια σου, φίλε, συγγνώμη, φίλο, ποιος να είναι. Καλησπέρα από Κύπρο ξανά. Καλησπέρα, Κακλαμάνια από την Τουρκία. Ωραία, τι έχουμε. Γεια σου, Ιουσούφ. Το φίλο μου από την Κύπρο δεν μου γράφει το όνομά του, γιατί γράφει Κύπρος μόνο, έτσι. Καλησπέρα, Ηλία, τι κάνεις, πώς είναι. Τα υπέροχα παιδιά σου. Στα παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα, Ηλία. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα, Ηλία. Ιωαννίδου μου θύμιζε την συνονόματη ηθοποιό Μαρία Ιωαννίδου. Α, η κυρία Ιωαννίδου, η δικηγόρος μας μιλάει, η συμβολογράφος, η γυναίκα, έτσι μας έχει πει. Μπούτι, μπλοκ σπορτ, ο φίλος μας γράφει Μαρία Ιωαννίδου, τον συνάδελφο, τη συνονόματη ηθοποιό. Σωστά, λοιπόν, έτσι νόμιζα όταν σας άκουγα πιο πριν σε άλλες εκπομπές, αλλά τελικά... αλλιώς, βέβαια δεν είναι παιδιά, η Ιωαννίδη είπα τη γυναίκα τη δουλειά κάνει αυτή εδώ που μας παίρνει και μας τιμάει, έχει ένα ωραίο λόγο. Λοιπόν, Πάνος, καλησπέρα Ηλία. Παιδιά, αυτά είστε, αυτά διαβάσαμε από τα μηνύματα που στέλνετε και κάτι άλλο, γεια, τι να διαβάσω το γεια, έτσι. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, μπες και πες, μπαίνετε και λέτε. Ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει εκεί να κουβεντιάσουμε, να βγείτε στον αέρα και να κουβεντιάσουμε ό,τι σκεφτείτε. Εγώ να υπενθυμίσω πως τα μεσημέρια 12 με 1 ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, ο Κυριάκος Οβελόπουλος, είναι εδώ να σας λύσει κάθε απορία που έχει σχέση με τέτοια, με ιδιαίτερα πράγματα που πιστεύω, με... είναι διαφορετικός ο λόγος ενός πολιτικού και τι αρχηγού κόμματος και τι και δι του Βελόπουλου λόγος που έχει μια σαφήνεια στο καθετή, πιστεύω, και που έχω ξαναπεί. Ότι νομίζω πως είναι η αντιπολίτευση που αυτή τη στιγμή, χωρίς να υποτιμώ κάποιους άλλους, έχω ξαναπεί και άλλους ανθρώπους που όμως λέω και τις αντιρρήσεις, γιατί δεν πιστεύω σε αυτή την πιο καθαρή φωνή. Λοιπόν, μετά το Βελόπουλο μου να επισκεφτούμε και να πούμε πως τα απογεύματα, κανονικότατα τώρα πια live, ο Στέφανος Οχίος, 5 με 6, πέρα από το Σαββάτο την εκπομπή, ραδιομακελάριδες ενώ 4 με 7. Τον Σερέτη άκουγα, το δυναμικό αυτόν άνθρωπο, με την καταγγελτικό λόγο, τον άγω από το μεσημέρι και ζήλευα που είχε τον Κωνσταντίνο τον Πλεύρη. Αυτό τον άνθρωπο που όταν θέλει κανείς να μάθει αληθινή ιστορία, νομίζω πως ακούοντας τον Πλεύρη μαθαίνει. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας.
1: Καλώς το να.
8: Ο Γιώργος η Μιλία.
1: Γεια σου Γιώργο.
8: Εγώ θέλω να πω, όποιος ασχολείται μαζί σου, μάλλον κάτι καλό κάνεις γι' αυτό. Αλλιώς δεν εξηγείται.
1: Να είσαι καλά Γιώργο.
8: Και εμένα, θυμάσαι πότε ήταν μια κυρία που είπε για τον κύριο... Κοίτα να δεις τώρα, τον ξέχασα τον άνθρωπο και βγήκα εγώ, αντί να πω τα σοβαρά πράγματα, βγήκα και είπα τον υπερασπίστηκα. Γιατί δεν ισχύει από αυτά που έλεγε, ναι. Έτσι, γι' αυτό. Και στην δική σου την εκπομπή. Άνθρωπος μια χαρά, χαιρετηθήκαμε και τελείωσε. Το τελειώνω αυτό το ζητούμενο, ναι. Γιατί δεν αξίζει κιόλας. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω, χτες στο Λουτράκι, ναι. Είναι ένας γνωστός του πατέρα μου, έχει και άνθρωπο σπίτι στο Λουτράκι και άκουσε ότι κάτι από αυτά τα ψάρια, πώς το λένε, τσιμπήσανε δύο ηλιόμενους που ήταν εκεί πέρα τουρίστες, τι ήτανε, ναι. Και τους τσιμπήσανε και βγήκαν όλοι οι πανικόβλητοι από εκεί.
1: Τι λαγοκέφαλους,
8: ναι, ναι. Έχει γεμίσει όλη η Αττική. Και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή τι κυβέρνηση με αυτά τα σκάνδαλα που γίνονται και με τον Αβραμόπουλο εκεί, χαμός. Δηλαδή τι, δεν του φτάνανε τα λεφτά του ανθρώπου αυτού, ήθελε κι άλλα. Δηλαδή ένα χάος, ένα μπάχαλο γίνεται, Ηλία. Ένα μπάχαλο, τι να πω. Έχουμε γίνει ρεζίλοι όχι μόνο στην πατρίδα μας, και στο εξωτερικό έχουμε γίνει ρεζίλοι. Όλα τα κανάλια και το BBC για αυτά τα πράγματα μας έχουν ξεφτυλίσει αυτοί που μας κυβερνάνε. Όχι μόνο αυτοί, και οι προηγούμενοι και επί Τσίπρα. Δηλαδή μιλάμε, τι να πω δηλαδή. Αλλά θέλω να πω στον κόσμο να προσέχει, δεν ξέρω, είχαμε αυτό το ψάρι. Δηλαδή,
1: το λαγοκέφαλο, ε.
8: Ναι, ναι, δύο ηλιόμενους ξένους, δεν ξέρω, Γερμανοί ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, τους τσιμπήσανε και όλοι βγήκαν από την παραλία. Φοβηθήκαν, έτσι είπε, τώρα τι να πω.
1: Και Γιώργο, ακούγεται, ναι, ευγενικό, λαγοκέφαλο, λαγουδάκι μας θυμίζει.
8: Ξέρω ότι είναι, άκουσα ότι βγήκε όταν έγινε το ιδιόρυδα του Σουέζ από εκεί, πώς λέγεται, από την Αίγυπτο, ναι, αυτό το διάδρομο, από εκεί βγήκαν αυτά τα ψάρια και έχουν γεμίσει όλη τη Μεσόγειο.
1: Μπορεί και με τον πόλεμο να έχουν τρομάξει.
8: Όχι, όχι, από εκεί έτσι λένε, τώρα ξέρω εγώ τι να πω. Μπορεί, ναι, πάντως στην Κύπρο έχουν κάνει μεγάλα βήματα και έχουν πάρει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δώσει στους ψαράδες επιδοτήσεις, ναι, και οι άνθρωποι τα παίρνουν, δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί στην Κύπρο μπορεί να μας, πώς το λένε, είναι πιο οργανωμένο το κράτος της Κύπρου. Καλά, εμείς δεν το συζητώ εδώ, ναι, πέρα, έτσι, αντί να δώσουν εδώ στους ψαράδες που σε λίγο το ψάρι, η τσιπούρα θα φτάσει δεν ξέρω τι, γιατί αυτά είναι σαν πυράγχας, τρώνε τα πάντα.
1: Λέγε εγώ, τι να μας δώσουν, λαγοκέφαλο να μας δώσουν.
8: Ξέρω εγώ, αυτό το ψάρι δεν τρώγεται, Ηλία. Είναι δηλητηριώδες, δεν τρώγεται.
1: Ωραία.
8: Και δεν, ναι.
1: Ωραία, Γιώργο.
8: Ναι, αυτά ήθελα να
1: ευχαριστώ,
8: πω, και κάτι καλό κάνεις για να ασχολούνται μαζί.
1: Να είσαι καλά, ρε Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, και άκου τώρα κάτι για σένα, Γιώργο, και για όλους σας. Ο άλλος, παιδιά, έχουν ένα πλάνο σε ένα βίντεο εκεί πέρα, να γελάστε με τα λαγοκέφαλους, πώς σου λένε, μωρά. Λαγοκέφαλο, λαγοψάρο, λαγόψαρο το είπα. Το ίδιο κάνει. Το λαγό μας θυμίζει, υποτίθεται το κεφάλι και τι καμία σχέση με τέλος πάντων. Λοιπόν, οι άλλοι λοιπόν, παιδιά, είναι καμιά δεκαριά τύποι, με ηλικία έτσι νέα παιδιά. Η μία, αχ, τι ωραία που είναι, αίρεση, η άλλη. Αίρεση, πω, φοβερό, ρε, το πιάσεις. Οι άλλοι, διάφορα. Και ξαφνικά, εκεί που μεταξύ του λένε, τι ωραίο, έλα μου, ρε. Και ο ένας πιάνει το κεφαλάκι, ο άλλος πάει κοντά, ξαφνικά ακούσε, οχ, ένα όγκο ακούστηκε, του κόψε το δάκτυλο. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο το οποίο είναι πραγματικότητα. Δεν κάνω καθόλου αστείο. Α, πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, δεν κάνω καθόλου, παιδιά, δεν το κάνω καθόλου θεατρικό τώρα αυτό που συνηθίζω καμιά φορά να κάνουμε κάτι περιβολικά. Κάνουνε, λένε, υπέρ, και ακούσε ένα όχ στο τέλος, του βούτυξε το δάκτυλο και με πλάνο σαν να ήταν. Λοιπόν, πάμε λίγο και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Πάμε και γυρνάμε.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ωραία. Πάμε μέσα λοιπόν, παιδιά, και συνεχίζουμε. Γιατρός μας. Όχι, η Αγγέλικα λέει αντίσταση για πά. Αγγέλικα, Αγγελική, ότι είναι Αγγέλικα. Όχι, υπογράφησε Αγγέλικα. Δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα άλλο, Αγγελική. Αντίσταση για πά. Τίποτα. Ωραία. Η γιατρός μας. Γεια σου, άρχοντα τη ζώνη 9 με 11. Ρε γιατρέ, να είσαι καλά. Ηθική συμπαράσταση κι εσύ, έτσι. Έστω και από μακριά και από την Πάτρα. Λοιπόν, Παναγιώτης, καλησπέρα, Ηλία, από Κακλαμάνης, Παναγιώτης Άνδρος. Έλα, συνονόματε. Πώς πιάνετε, συνονόματος ή συνώνυμος, που έχουμε το ίδιο επώνυμο? Να είσαι καλά, Παναγιώτη, αν δεν είμαστε και συγγενείς. Εσύ, κοίταξε, Άνδρος, μια φορά ρώτησα μια θεία μου για τον Κακλαμάνη τον Νικήτα. Και μου είπε από Άνδρο, Παναγιώτη, υπάρχουν και κακλαμάνιδες, φαίνεται εκεί. Αν και η θεία μου έλεγε πως του Νικήτα η μανούλα, δεν ξέρω τι πατερούς, θέλουν να είναι καλά του ανθρώπου, ήταν, λέει, από Λευκάδα. Λέω, ρε θεία, σίγουρα? Μου είπαν από Άνδρο. Μου είχαν πει από Άνδρο και τη ρώτησα, γιατί ήταν αυτή η θεία, ήταν λίγο γνώστρια σε όλα αυτά, στα πολιτικά πράγματα δεν πεζότανε. Θεός χωρέστηνα. Λοιπόν, οπότε, Παναγιώτη, από την Άνδρο, συνεπώνυμε, συνώνυμε, τι, πώς τα λέμε, παιδιά, όταν κάποιον το επίθετο, να πει κάποιος που να ξέρει καλύτερα από μένα πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί λέμε συνωνυμία. Τι συνωνυμία, το όνομα ή το επίθετο? Λοιπόν, μάλλον το επίθετο. Γεια σου, Παναγιώτη, να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά εκεί στην Άδρο και όλη η δική σου, αφού έχουμε και το ίδιο επίθετο. 2-17-18.000, παιδιά. Και μετά από εκεί πάνω στην Ουκρανία, ρε παιδιά, στην αρχή είχα βαρεθεί να λέω συνέχεια, δεν θα βρεθούν πια φιλελληνιστές, δεν θα βρεθούν πια Ευρωπαίοι να έχουν ένα κύρος που να μπαίνουν, σκοτώνονται κοσμάκες, είτε από εκεί είτε από εκεί. Μόνο υποδαβλίζουν, ρε, μόνο να πετάξουν φλόγα, τίποτα να κάνουν καλό. Δώστε εκεί στην Ουκρανία, δώστε, δώστε να σκοτώνουν τα παιδάκια. Δεν μπορώ να σας καταλάβω τι φιλελληνιστές είστε εσείς, και ειδικά της Ευρώπης, υποτίθεται ένα πολιτισμό. Και είμαστε γυραιά Ήπειρος και στον πολιτισμό, που αυτόν τον πολιτισμό στον άδο έχει δώσει η Ελλάδα. Ωραία κι εσείς το δικό σας πολιτισμό. Κάντε κάτι που να είναι να μην σκοτώνει το Κοσμάκης. Δεν γίνεται να είστε μόνο για όπλα, δώστε λεφτά, δώστε λεφτά, για να είναι κύριο κύριο Ζελένσκι να συνεχίζει τον πόλεμο. Μετά σας έφταιγε ο Πούτιν. Και από τις δύο πλευρές, για τα παιδιά και των δύο, μας ενδιαφέρει. Κάντε κάτι επιτέλους και σταματήστε το αυτό το φοβερό πάνω. Παραϋποδαβλίζατε, υποδαβλίζατε, υποδαβλίζατε. Πού να ξέρουν οι λαοί πως αντί για καλό προσφέρεται μόνο για να γίνεται κακό. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ο Γιώργος είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι κάνεις, πυροσβέστη μου?
1: Ναι, τι να κάνω, ρε Γιώργο. Δεν μπορώ να μου στείλουν και εκείνη την κυρία να την κάνουμε, να την πυροσβήσουμε τελείως.
2: Υπεράνομο,
1: να πάρει κακομοίρα. Όχι, δεν το λέω καλοπροαίρετα, στο λόγο μου. Αν με έπαιρνε, η ωραιότερη μου στιγμή θα ήταν να με έπαιρνε και μου έλεγε, να σου πω, δεν σ' αλλάζουν από εκεί πέρα, να βάλουν μια εκπομπή που τα ακούνε τώρα διευθυντές, και μακάρι να βάλουν και πιο νέα παιδιά. Εμείς είμαστε παλιές καραβάνες, τα βαρεθήκαμε κιόλας.
2: Αλλά Ηλία, να σου πω κάτι. Όταν τα σχόλια προέρχονται από ένα αξιόλογο άνθρωπο, να στεναχωρεθείς. Όταν τα σχόλια προέρχονται από μια κυρία, ξέρω εγώ, δεν έχει τον πολιτισμό που πρέπει, γιατί να βάλεις τη ζαχαρένια σου στο ράφι? Για ποιο λόγο? Αν αξίζει αυτός που τα έχει πει, να πεις ναι, ρε παιδί μου, είμαι έτσι.
1: Μ' αρέσει για χαβαλέ, Γιώργο.
2: Κατάλαβες,
1: Γιώργο?
2: Ναι.
1: Μ' αρέσει για χαβαλέ, μ' αρέσει.
2: Εντάξει, αν σ' αρέσει, είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν,
1: ξέρεις τι, πόσες καλά με την καρδιά τώρα θα λέει, πω τον άτιμο, δεν τον διώξαν από εκεί. Ρε, τον άτιμο συνεχίζει να είναι εκεί.
2: Τι να πούμε, μωρέ.
1: Άμα φύγω από εδώ, Γιώργο, ένα βράδυ θα πάρω ή τον πρόεδρο σε εκπομπή μεσημέρι, το Βελόπουλο, ή θα πάρω βράδυ καλησπέρα. Ευτυχώς με αλλάξατε εκεί πέρα και βάλατε εκεί τα νέα παιδιά που είπε εκείνη η κυρία. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό, ναι, να το κάνεις αυτό. Καλό είναι.
1: Τι να πούμε ρε Γιώργο, τώρα το κάνουμε αστείο.
2: Κάνουμε κανένα αστείο εκεί, γιατί εσύ
1: να κάνουμε,
2: να ακούς πολλά εκεί πέρα και τι να πρωτοσβήσεις από εκεί.
1: Να κάνουμε, τι να κάνουμε, ο κόσμος. Δεν κοιτάει τα στραβά του, ο κόσμος κοιτάει πώς θα κάνει. Είδες που λέει το γάιδαρο του διπλανού.
2: Ναι,
1: αυτό
2: ναι.
1: Είναι ο Έλληνας. Είμαστε ζηλόφθονοι, Γιώργο.
2: Την κατσίκα που λέγε και ο Χριστόδουλος, την κατσίκα του Αλνού.
1: Ακριβώς, ναι. Την κατσίκα του Αλνού. Ναι.
2: Κατάλαβες, εκεί είμαστε. Όπως βγήκε ένας κύριος τώρα, ναι, και με λίγα λόγια είπε ότι ευθύνεται ο λαός,
1: ναι,
2: που παίρνει παράλογες συντάξεις, που κάνει, που δείχνει. Ήθελα να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου τώρα. Ναι. Δεν τον ενοχλεί που φάγανε 450 εκατομμύρια του ΕΛΤΑ? Δεν τον ενοχλεί που δίνουν 500 εκατομμύρια προμόσιον για συμβουλές να ξαναβγεί αυτή η κυβέρνηση? Δεν τον ενοχλεί που δώσανε 56 εκατομμύρια να φτιάξουν το φετιχέ τζαμί στη Θράκη? Δεν τον ενοχλούν τα φαν που έχουν βάλει αυτή η κυβέρνηση εδώ και ρουφάει με το καλαμάκι το αίμα του λαού? Και στάθηκε τώρα αν παίρνουν 5 άνθρωποι 5 λεφτά παραπάνω Ελληνόπουλα? Δεν τον νοιάζει το 1 εκατομμύριο που έχουμε εδώ αλλοδαπούς και παίρνουν τόσα εκατομμύρια κάθε μήνα που τα πληρώνουμε εμείς? Λοιπόν, τι άλλο να πω. Έχει δίκιο ο κύριος Αυγολέμωνος που λέει για δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Όταν καταχράζουν τόσα χρήματα, Ηλία μου, και πάνε να φάνε και το χαρτζιλίκι του παιδιού από τον παππού. Σήμερα τα άκουσα και τρελάθηκα. Το λένε τα μέσα ενημέρωσης.
1: Πάνε να φάνε, για βοήθησέ με λίγο.
2: Ναι, δηλαδή όταν δίνεις κάποιο χαρτζιλίκι του παππού στον εγγονό,
1: ναι,
2: πρέπει αυτό να το υποβάλεις, γιατί έχει φόρο. Αν και πόσα λεφτά του δίνεις και λοιπά. Καταλαβες?
1: Θα θέλω να βάλω κάτι τσιπάκι, φαίνεται,
2: ναι,
1: πάνω στο
2: παππού. Ναι, ναι,
1: να κοιτάει, πού δίνεις, ναι, τώρα, πού δίνεις το χατζηλίκι, ναι.
2: Ναι, γιατί πώς θα του δίνεις, δηλαδή, εντάξει, άμα του δίνεις κάνα χιλιάρικο το μήνα, εντάξει, μπορεί να είναι και εφικτό. Αλλά σου λέει, άμα παίρνει 10.000 το μήνα, πού τα βρεις, πού είναι αυτά τα λεφτά και διακινούνται έτσι? Δηλαδή, μην χάσουν κανένα, πώς το λένε, μην χάσουν τίποτα. Αυτοί τα τρώνε άνετα, αλλά ο λαός όχι.
1: Μην χάσουμε καμιά φοροεισπρακτική,
2: ναι,
1: κατάσταση.
2: Δεν κάνανε αυτό.
1: Ναι.
2: Κόψανε και από τις χείρες τη σύνταξη. Τι είναι αυτά τα πράγματα να πούμε? Και τα βάζουμε τώρα ότι φταίει ο λαός. Δηλαδή έχουμε ένα καράβι μέσα στη φουρτούνα, Ηλία μου. Και προσπαθεί το καραβάκι αυτό να τη βγάλει καθαρή. Και ο καπετάνιος, να πούμε, είναι μαστουρωμένος. Ναι. Αυτό γίνεται εδώ πέρα. Είμαστε όλοι εμείς σε ένα καράβι και ταξιδεύουμε σε μια φορτουνιασμένη θάλασσα και εδώ η κυβέρνηση αγρόν αγοράζει. Άρες μάρες κουκουνάρες. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι κάτι άλλο, μπας περιπτώσει, αυτό ήθελα να,
1: ναι,
2: πω. Και ας μην τα βάζουμε με το λαό, Ηλία.
1: Ναι, όχι. Σε αυτό έχεις δίκιο, κατάλαβα που λες. Δεν χρειάζεται, ναι, το όνομα, μην παρκίζουμε κανιά βεντέτα τώρα εδώ.
2: Όχι, δεν έχω.
1: Ξέρω, έκανε μια.
2: Όχι.
1: Την ώρα είπα το εξής. Αυτό όμως, αυτό είτε η πολιτεία. Η πολιτεία τα έκανε αυτά που νομίζω ότι έφαγε κάποιος από το λαό.
2: Μπορεί να.
1: Καλά, ναι, εντάξει, δεν μπορώ να το ενώσουμε τώρα με και την ώρα,
2: όχι,
1: λέω γενικά.
2: Όχι. Σέβομαι την άποψη του καθενός.
1: Ναι.
2: Απλά λέω και εγώ τα δικά μου.
1: Ναι.
2: Ότι αυτοί μας κάνουν τόσα και εμείς τι κάνουμε δηλαδή.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, Ηλία.
1: Να σε καλά, καλά.
2: Είπαμε.
1: Καλό ράδι, παιδιά. Πολύ νέοι, πολύ νέοι. Χαίρομαι όλους τους τηλεοβάτες, τους παλιούς, αλλά έχετε πλουτίσει την εκπομπή, παιδιά. Παρέμβαση. Ωραία. Πάμε παρέμβαση. Έχουμε ειδική τώρα. Δεν πιστεύω κανένα βεντέτα. Πάμε. Παρακαλώ.
3: Ηλία, καλησπέρα και πάλι για ένα λεπτό μόνο, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ό,τι θέλεις.
3: Εγώ σέβομαι ό,τι είπε ο προηγούμενος κύριος και ό,τι λέει ο καθένας.
1: Ναι.
3: Θα επαναλάβω επακριβώς το τι είπα.
1: Ναι.
3: Είμαι 60 χρονών και έχω πάρει στην πλάτη μου ανθρώπους που το παίζανε τυφλοί με ειδικά προβλήματα σε πολλούς νομούς στην Ελλάδα. Σε πολλούς νομούς και στη Λευκάδα στο τόνισε και το ξέρει πολύ καλά.
1: Σωστό.
3: Ανθρώπους που ήρθαν από το πουθενά και παίρνουν συντάξεις και βούλιαξε τον ΑΤ. Ανθρώπους που ήρθαν από το πουθενά, δεν έχουν προσφέρει τίποτα και παίρνουν άσυλο, ηθαγένεια και έχουν 2 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω πού διαφωνώ με
1: τον ΑΤ. Ναι. Και είπα εγώ και για αυτά που λες, φταίει η κάθε πολιτεία.
3: Και όσο για τα φάνες που αναφέρθηκε, επειδή ο σταθμός είναι περίπου 1,5 χρόνο, επειδή δεν έχει τύχει να μ' ακούσει προφανώς, ναι, ήμουν αυτός που έλεγα τόσο καιρό ότι 700.000 άτομα, δανειολήπτες και εγγυητές, πίνουν τις πικρολιές στο φαρμάκι. Ουδείς αναφέρθηκε για αυτά τα θέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ο λαός δεν φταίει σε τίποτα, γι' αυτό θα έχουμε 120 χρόνια τους ξένους και για πάντα μνημόνιο. Γιατί δεν βάζει μυαλό κανένας. Κανένας δεν βάζει μυαλό, ηλία μου. Θέλουν όλοι να παίρνουν από το έτοιμο, ναι, και κανένας να μην δώσει. Όλοι ξέρουν, ναι, την νομοθεσία. Πάρε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο, θα σου πει: τότε σε σύνταξη, αυτό το επίδομα, αυτό εκείνο. Ναι. Έλα και σε μένα στον ιδιωτικό τομέα και αν ρωτήσεις τι προτερήματα έχεις, θα σου πω ποιο μέρος είσαι. Αυτό πρέπει να σταματήσουν,
1: ναι, κάποιοι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα που διευκρινίζεις, είμαι και εγώ χωνάμαι εναντίον του Γιώργου. Απλώς και μόνο, Βασίλη, διευκρινίζεις ότι όλοι βουτάμε και κατά τα άλλα, σαν να μην φέρνουμε ευθύνη και εμείς τα λάθη αυτονών.
3: Όχι, εμείς φέρουμε την ευθύνη.
1: Σωστό, δηλαδή, σωστό.
3: Εμείς εκλέγουμε κυβερνήσεις. Ωραία. Εμείς εκλέγουμε κυβερνήσεις. Και θέλουν να μας πει ο καθένας ότι όταν φτάνει 60 χρόνια δεν ήξερε τι ψήφισε από 20. Ότι όλα αυτά είναι οι υπόλοιποι. Ότι φταίνουν τα κόμματα. Αυτό ξέρει το τι ψήφισε ο καθένας και φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά να μην λέμε να δείχνουμε τον άλλον. Αν δεν παίρνεις μεγάλη σύνταξη, κάτι δεν έκανες καλά στη ζωή σου. Ένας που δουλεύει 40 χρόνια θα πάρει 1.700 ευρώ. Είναι απλά τα ελληνικά μου. Αν παίρνει 400, να ψαχτεί γιατί παίρνει 400.
1: Παρόλο που, Βασίλη μου, πολύ σωστά, όλα αυτά σωστά είμαι. Οι ούτε κόντρα στο να είναι καλά ο Γιώργος. Αλλά άκου. Αλλά άκου. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν δουλέψει 40 χρόνια, 35-40 χρόνια. Και παίρνουν πολύ πιο κάτω από ό,τι τους έβαινε η Παναγία όλα τα χρόνια. Παίρνουν και από τα αφεντικά τους και από αυτού.
3: Άμα κολλάς απλό ένισημο θα πάρεις 800. Τα βαρύ καρδικινά είναι 2.000. Αυτή είναι οι επιλογές που κάναμε στη ζωή μας. Να άλλαζε επάγγελμα. Δεν του φταίει ο Ηλίας ο Κακλαμάνης όλου που παίρνει 750. Του φταίς εσύ. Του φταίω εγώ. Γιατί να τα ακούω αυτά τα πράγματα.
1: Όχι.
3: Είναι ντροπή να
1: κατάλαβα
3: τα ακούω αυτά τα πράγματα, Ηλία.
1: Κατάλαβα. Λογικό. Ευχαριστώ. Stop Vendetta.
3: Δεν είναι Vendetta.
1: Να είσαι καλά, το ξέρω.
3: Είπα ακριβώς τα ίδια.
1: Το ξέρω, Βασίλη. Το ξέρω, Βασίλη, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Ξέρω πώς το είπε και έχει δίκιο. Διευκρινίσω ότι δεν εννοούσε μη βγουν κερδισμένοι. Απλώς να μην είμαστε κι εμείς να ζητάμε. Γιατί ανάλογα πραγματικά τι έκανε ο καθένας. Γιατί πέρα από το κλέψιμο που σας κάνουν και όλα τα χρόνια, ο άλλος είδες, ποιος, ένας ακροατής μας, 45 χρόνια ηλία μου. Μου πιάσανε σαν να ήταν 30 χρόνια, 41 χρόνια πώς μας έλεγε. Δηλαδή, ξέρετε τι έχει συμβεί που δεν υπάρχει ανταποδοτική όπως πρέπει να χαρεί κάποιος που τον δέρναν όλα τα χρόνια και έδινε τους σκόπους του και του κρατάγαν τις κρατήσεις και έδινε και ο άνθρωπος που ήταν ο, πώς το λέμε, ο εργοδότης. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι δεν έχει γίνει αδικία. Σε αυτόν είναι λίγο, παιδιά, με κανένα από τους δύο δεν είμαι και με τους δύο σας είμαι. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και Κλαμάνη, Ρίβα είμαι.
1: Γεια σου κύριε Ρίβα.
4: Ναι.
1: Χαμήλωσε, κάτι έχει κάνει. Χαμήλωσε, στο έχω πει κάθε φορά
4: τελείως.
1: Με παίρνει όμως, να σου πω κύριε Ρίβα. Έχω βαρεθεί την ώρα με παίρνει να σου λέω χαμήλωσε ραδιόφωνο.
4: Ναι, το κόκκισα, το κόκκισα.
1: Χαμήλωνε, μπράβο σου κάθε φορά, μη σε κουράζω και σε κουράζω και τον κόσμο.
4: Ναι, κύριε, ναι, κύριε Κλαμάνη.
1: Εντάξει, Ρίβα, πάμε.
4: Το μεσημέρι άκουσα τον κύριο Βελόπουλο. Και έλεγε ο καλυμμένος, εγώ δεν έχω επικοινωνήσει ποτέ με άλλο κανάλι και έλεγε ότι τα παιδιά τα Ελληνόπουλα δεν πρέπει να φεύγουν τα παιδιά μας και εγώ θα τα κάνω, ό,τι μπορώ θα κάνω όταν με μπει στην κυβέρνηση με κάνω να μπει αύριο το πρωί. Είχα πάει κάτω στην Καστέλα για να δουν το πόδι μου, αυτό που σας έχω πει ότι είναι χειρουργημένη,
1: ναι,
4: το Σαββάτα μέρη με το κρατικό νοσοκομείο.
1: Ναι.
4: Άψογο όμως, άψογο το κρατικό νοσοκομείο, με τη σειρά ο καθένας, αυτά, η security.
1: Πού ήταν αυτό, κυρία Ρίβα?
4: Στο κρατικό νοσοκομείο, το Σαββάτο. Γιατί πήγα να κάνω εδώ
1: στον
4: μια
1: Πειραιά.
4: Κίνα στον
1: Πειραιά.
4: Καλαμίνα.
1: Περίμενε.
4: Και δεν έχουν ακτινολογικό.
1: Στον Πειραιά.
4: Ναι, στον Πειραιά πήγα.
1: Πώς το λέμε, ποιο νοσοκομείο είναι?
4: Από εδώ με στείλανε.
1: Ποιο νοσοκομείο είναι?
4: Κρατικό νοσοκομείο, το κρατικό, τη Νίκαια.
1: Α, τη Νίκαια, όχι Πειραιά κάτω-κάτω, στη Νίκαια.
4: Στη Νίκαια.
1: Να πούμε την καλή κουβέντα, γι' αυτό σε προκαλώ να πει.
4: Απειδή
1: είπε την καλή κουβέντα, να ακούει την καλή κουβέντα.
4: Ναι, είναι άψογο. Ήταν καθαριότητά τη,
1: αυτά νίκια,
4: η συγκρότηση. Δούλευε ρολόι το νοσοκομείο, δούλεψε ρολόι. Γιατί εγώ δεν είχα πάει σε εφημερίδα, είχα πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Ναι.
4: Για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
4: Και τη ευχαρίστησα, λέω μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. πάρα πολλά, λέω, και σας ευχαριστούμε και αυτά. Εγώ πήγα για το πόδι μου.
1: Ναι.
4: Και το πόδι μου, γιατί είχα πρόβλημα με το πόδι μου και έχω ακόμα πρόβλημα με το πόδι μου. Ναι. Και πήγα στην Καστέλα να μείνω στην Καστέλα και στην κόρη μου από Πουραντής, και την άλλη μέρα πήγα στο νοσοκομείο.
1: Καλά έκανε.
4: Που μένει το κορίτσι μου.
1: Καλά έκανε.
4: Και τι με ανακοινώνει η εγγόνα μου. Που ανακοινώνει. Μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά.
4: Μ' ακούτε?
1: Σ' ακούω βέβαια.
4: Ναι, τι είμαι, ανακοίνωσε η εγγόνα μου και είμαι ένα σκάωσο, θα πάω και βαλικό και σε κατοβάλλει. Και είναι και το αγκονί μου, εγώ έχω 7 εγγόνι, έχει εγγόνα και ένα δισεγγόνι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο παιδί.
1: Τι ηλικία έχει το παιδί?
4: Για να καταφύγω.
1: Ότι ηλικία.
4: Θα φύγει να πάει στη Λοναρδία, στην Νορβηγία.
1: Τι, για το καλό θα πάει ρε κυρία, σιγά τώρα, γιατί κλαις τώρα, περίμενε. Πόσο χρόνο είναι το παιδί?
4: 26.
1: Ωραία, δεν πρέπει να πάει να βρει το δρόμο του? Για καλό δεν πάει, δεν έχει βρει τη δουλειά?
4: Μόνο του ξέρω, μέσα στους ξένους.
1: Την έχει βρει τη δουλειά?
4: Δεν πάρω εκεί με τη στήλη που έχει σπουδάσει, είναι χημικός.

0: Τι έκανα ταξιδάκι κάνα δύο μέρες, γιατί στενοχωριάζει περισσότερο από το. Αν το μάθαινε έτσι, ε. Πάγια
1: τσιγάρα. Ναι. Θα φύγω, μου λέει και εγώ η κόρη, να πάω μια δουλειά λέει εκεί πέρα, τη δουλεύει σε ζάχαρο προστέρα 10 χρόνια.
0: Έρεπε να σου πει γιαγιά, πάω μια βόλτα μέρ το περίπτερο.
1: Καλά λέει
0: και ο Εφραίμ από μέσα. Όπως και την ταινία που γύρισε μετά από 30 χρόνια.
1: Τι λες μωρέ, τι λες μωρέ, κυβέρνα εκεί πέρα. Τα παιδιά μας φεύγουν. Φεύγουν τα εγγόνια, φεύγουν τα παιδιά. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Το ξέρω, αλλά τώρα τι να πούμε τώρα, τι να σου πούμε. Να σου πούμε, άρχισε να κλαις περισσότερο. Όχι, ήταν να συνέρθει. Λοιπόν, τίποτα, για καλό πάει το παιδί, για καλό πάει.
1: Καλό
0: βράδυ, κύριε Αδρίβα. Είστε, έχει δίκιο τώρα, κοιτά. Τώρα δεν πρέπει να μεγαλώσουμε το κακό. Αλλιώς ποιος θέλει το παιδί του να σηκωθεί να φύγει. Εδώ πέρα λίγες μέρες μας λείπει κάτι και μας τις πάει. Για φαντάσου τώρα, και μερικές φορές οι αγιάδες και οι παππούδες, τα παιδιά του παιδιού μου λένε δύο φορές παιδιά μου. Είναι πιο ευαίσθητα από τις μανάδες και τις πατεράδες. Έτσι την καταλαβαίνουμε. Αλλά τι ας πούμε τώρα, σκύρι μας λένε πω, πω, έτσι, ε. Πω, πω, να αρχίσει να περισσότερο. Θέλει κουράγιο η γυναίκα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, κύριε Κακλαμάνη, παίρνω για πρώτη φορά. Γιάννης από Γαλιθέα.
0: Καλώς μας ήρθες, κύριε Γιάννη, και εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Θα πω δύο λόγια για την Εθνική Σύνταξη.
0: Ναι.
2: Εύχομαι να μην καταλήξει η ονή απατή.
0: Ναι.
2: Η Εθνική Σύνταξη. Δύο τον εξής λόγο. Πριν καθιερωθεί η Εθνική Σύνταξη, ένα ανδρόγυνο, ας υποθέσουμε, έπαιρνε 800 ευρώ.
0: Ναι.
2: Ο καθένας.
0: Ναι.
2: Και 800 το έτερον η μισή.
0: Ναι. Ναι.
2: Σε περίπτωση θανάτου, ένα ποσοστό το έπαιρνε ο επιζών ή επιζούσα σύζυγος.
0: Ναι. Κάνε 70% πόσο.
2: Ο, κάποιο. Δεν με ενδιαφέρει. Ένα ποσοστό.
0: Α, ένα ποσοστό, ναι. Ναι.
2: Έρχεται ο κύριος Κατρογκαλός και λέει θα παίρνετε τα ίδια χρήματα,
0: ναι,
2: αλλά το ένα κομμάτι θα το βαφτίσω Εθνική Σύνταξη, 480 ευρώ ας πούμε,
0: ναι,
2: και τα 400 ευρώ και τα 420 θα τα βαφτίσω, θα τα πω κύριε Σύνταξη.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω είμαι κατανοητός μέχρι εδώ.
0: Ναι.
2: Σπάζει η σύνταξη του ενός σε 380 και σε 420. Και λέει ο κύριος Κατρούγαλος, δεν χάνετε τίποτα, τα ίδια λεφτά θα παίρνετε. Και ο άλλος σύζυγος πάλι το ίδιο.
0: Ναι.
2: Του τη σπάζουν τη σύνταξη σε 380 εθνική σύνταξη και σε 420 κύρια σύνταξη.
0: Ναι.
2: Δεν τρέχει ζημιά. Έρχεται όμως το Συμβούλιο Επικρατείας και βάζει το κερασάκι στην τούρτα και λέει ότι το επιζών άτομο,
0: ναι,
2: ο σύζυγος ή η σύζυγος δηλαδή,
0: ναι,
2: ποιος ζει, δεν έχει δικαίωμα να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις. Το καταλάβατε το κόλπο?
0: Οπότε πάει μισή.
2: Βεβαίως.
0: Πάει μία.
2: Είπε η κυβέρνηση ότι θα το κοιτάξει, μα η κυβέρνηση έβαλε το Συμβούλιο Επικρατείας να βγάλει αυτή την απόφαση.
0: Τι να πω.
2: Νομίζω έγινα κατανοητός.
0: Βεβαίως, κύριε Γιάννη.
2: Για να γίνεται μπέρδεμα ή καλύτερη διαχείριση όταν είναι δύο κομμάτια η κύρια σύνταξη. Και πάλι νομίζω και ευχαριστώ πολύ, έγινε κατανοητός.
0: Σε ευχαριστώ, βεβαίως, βεβαίως.
2: Και δώστε το μήνυμά μου στον κύριο Μητρόπουλο,
0: ναι,
2: που βγαίνει στην εκπομπή σας, που φιλοξενείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλώς βράδυ. Βγαίνει καπαλού σε άλλες εκπομπές, κύριε Μητρόπουλο. Ναι, ναι. Σωστά, δεν βγαίνει, δεν έχει βγει εδώ, κύριε Γιάννη, αλλά. Ναι. Στο Γαβρίλη το Γαλλικιώτη, μου λέει ο Εφραίμ. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, κύριε Κακλαμάνη, είμαι η Λάουρα.
0: Να είσαι καλά, κυρία Λάουρα.
3: Δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί το ερώτημά σας. Συνεπώνυμος, αυτός που έχει το ίδιο επώνυμο με εμάς.
0: Συνεπώνυμος, έτσι.
3: Συνεπώνυμος. Και όταν έχει το ίδιο όνομα, συνονόματος.
0: Το συνώνυμο.

0: Συνώνυμος τι είναι?
1: Συνώνυμο είναι ότι έχει την ίδια σημασία, αλλά είναι για κάποια άλλα ουσιαστικά τώρα σχετικά.
0: Α,
1: με
0: περίμενε,
1: το...
0: συνεπώνυμος.
1: Συνώνυματα, συνώνυμα.
0: Α, συνωνόματο λέμε, για συνωνόματε.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Όταν έχει το ίδιο επώνυμο, ναι, ναι. Είναι συνεπώνυμος.
0: Συνεπώνυμος.
1: Ναι, καταλάβατε.
0: Ωραία. Καλά είσαι διευκρινή.
1: Τώρα πάμε σε κάτι από την ωραία Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Θα, κάποια στιγμή θα μπορούσατε κι εσείς βέβαια, μια και κατάγεστε από εκεί,
0: ναι.
1: Να μας μιλήσετε για τους ιστορικούς βόλτους που είναι στην εγκλουβή της,
0: ναι,
1: Λευκάδας.
0: Ναι.
1: Αυτές τις πέτρινες θερινές κατοικίες,
0: βέβαια,
1: που τις ονόμασαν έτσι από τον τρόπο που είναι κατασκευασμένες, που κάνουν βόλτες, γύρους, κύκλους,
0: ναι,
1: οι πέτρες.
0: Ναι.
1: Και τις χρησιμοποιούσαν οι αγρότες προκειμένου, ναι, να αποθηκεύσουν εκεί τα σιτηρά τους,
0: ναι, ναι,
1: ή τη φακή που συνέλεγαν,
0: το σιτάρι,
1: και
0: τη
1: για
0: φακή,
1: να προστατεύονται και από τις καιρικές συνθήκες οι ίδιοι.
0: Σωστό. Καταπληκτικοί, ναι, βόλτοι έχουν, ναι, μείνει εκεί πέρα, βέβαια έχουν πέσει πολύ μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν μπροστά το αλόνι, κυρία Λαούρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάθε ένα από αυτούς τους βόλτους του λεγόμενους είναι... Είναι ένα πραγματάκι, να δώσουμε να καταλάβουν ο κόσμος, είναι
1: φολωτό.
0: Σαν μια καλυβούλα.
1: Ναι.
0: Αλλά με πέτρες, τέτοιο τρόπο οι πέτρες μπαίνεις μέσα και σε κόβει το κρύο το μεσημέρι και ας έχει έξω 40 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και έτσι. Μήπως θέλει να μου πεις κανένα άλλο στοιχείο, εσύ και όχι να κάνω εγώ το ξέρω, θα τα πούμε σε λίγο αν σε άλλο στοιχείο.
1: Κάτι. Όχι, ότι είναι χτισμένη στα ορεινά της εγκλουβής κοντά στα φακοχώραφα. Εκεί
0: πάνω
1: που
0: στο ορεινό, πάνω από το χωριό, η εγκλουβή λέγεται εγκλουβή γιατί είναι μέσα σαν κλουβή, μέσα σε πέντε βουνά.
1: Ναι, ναι,
0: εγκλουβή.
1: Ναι.
0: Και λέγεται εγκλουβή.
1: Πώς λέμε, εγκλωβισμένος.
0: Έτσι. Στο πάνω, ναι, μέρος λοιπόν υπάρχει ένα οροπέδιο,
1: ναι,
0: το οποίο είναι το οροπέδιο αυτό το φοβερό που βγάζει την ειδική.
1: Του Αγίου Δονάτου.
0: Στον Άγιο Δονάτου είναι μια εκκλησία εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατά,
1: ναι,
0: σύμπτωση είναι του σιωγιού μου. Λοιπόν, αυτή η εκκλησία.
1: Α,
0: γιατί, γιατί δίπλα από τον Άγιο Δονάτο είναι το αλόνι, ήταν, ναι, του παππού μου, το Κακλαμανέο, ναι, να το πούμε έτσι, το αλόνι με το βόλτο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά
1: μάλιστα,
0: μαζί με το βόλτο έχουμε και δίπλα διάφορα που βάζουμε το αυτά για τα. Που, δηλαδή, βάζουμε
1: για τα
0: τη φακή.
1: Ζώα, τις τροφές.
0: Τα δεμάτια.
1: Να, τα δεμάτια.
0: Τα δεμάτια.
1: Ναι.
0: Και είναι,
1: ναι,
0: εξές,
1: ναι,
0: είναι σαν σπιτάκια. Δεν έχει κανένα πάνω βέβαια γιατί έχουν πέσει όλα μέσα από πάνω. Είναι όμως ολονών οι πέτρες,
1: ναι.
0: Και είναι σαν διαμερισματάκια,
1: ναι, ναι.
0: Ο βόλτος είναι σκύβεις για να μπεις μέσα. Απλώνεται, ναι, μέσα ο βόλτος περισσότερο,
1: ναι, ναι.
0: Κάνει πολύ κρύο ακόμη και μέσα στο μεσημέρι. Και, ναι, εκεί ξεκουραζόταν ο κάθε αγρότης που είχε το δικό του αλόνι εκεί.
1: Εγώ όταν τα είδα, βέβαια από φωτογραφίες, έτσι δεν τα έχω επισκεφτεί,
0: ναι,
1: μόλον ότι έχω κάνει κάποιο καλοκαίρι διακοπές στην πανέμορφη Λευκάδα,
0: ναι,
1: μου θύμισαν αυτά τα ιγκλού που έχουν οι Εσκιμόοι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι, θολωτά, ναι, είναι.
0: Ναι, θολωτά.
1: Ναι,
0: και μέσα, και είναι με καταπληκτική κατασκευή γιατί οι πέτρες όπως είναι η μία με την άλλη και κάνει θολωτό.
1: Ναι,
0: λες,
1: ναι,
0: ποιος το φτιάξε τόσο και δεν έχει πέσει. Μιλάμε, ναι, πως οι περισσότεροι βόλτοι είναι το κύριο μέρος. Απ' έξω έχουν φύγει οι λιθιές, πως τα λέμε,
1: ναι,
0: τα διάφορα, ναι, απ' έξω οι πέτρες.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Καταπληκτικά,
1: ναι,
0: ναι, τα κατασκευάσματα, ναι,
1: ναι. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω, να πούμε και κάτι πέρα.
0: Καλά είπες, καλά το βρεις κουβέντα.
1: Της πολιτικής, των σκανδάλων, της καθημερινής,
0: ναι,
1: αγριότητας.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και, ναι, να πούμε και κάτι. Και ο σύλλογός σας εκεί, ο πολιτιστικός, κάνει ωραίες εκδηλώσεις.
0: Και έχει και κάποια παιδιά πάνω που κάνουν ό,τι μπορούν. Εκεί έχω βγάλει τον πρόεδρο και της εγκλουβής εδώ και η μιλήσει.
1: Ναι.
0: Ο Κούρτης, ο Ηλίας, ο συνονόματός που μας είπε για τα αγριογούρνα που πνίξαν τη Λευκάδα και την εγκλουβή.
1: Α, μάλιστα.
0: Μετά έχουμε τα ωραία μαγαζιά εκεί, πολιτιστικά. 2-3 μαγαζιά που ομορφαίνουν, ναι, γιατί κάποτε δεν πατάει κανείς στην εγκλουβή και τώρα είναι πέρασμα από τουρίστες από τη Λευκάδα.
1: Ναι, ναι, εγώ πιστεύω ότι θα έχουν γραφτεί και ιδιαίτερες, θα έχουν μελέτες, ας πούμε, θα έχουν γίνει και από καθηγητές πανεπιστημίου,
0: ναι,
1: κλπ. Σχετικά με αυτές τις κατασκευές.
0: Βέβαια.
1: Ναι,
0: απλώς, ναι, απλώς αναφέρω, επειδή είπα τώρα μαγαζιά, είναι ο Μίμης εκεί να είναι καλά, ο Μίμης ο Κούρτης, μετά είναι ο Σπύρος που έχει απέναντι το... και ο Αντρέας, τρία μαγαζιά κουκλιά μέσα στην πλατεία του χωριού.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Και είναι το μοναδικό νησί που δεν σκέφτεσαι πώς θα πας και πώς θα επιστρέψεις. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Ούτε μποφόρ σε αναχαιτίζουν, ούτε τίποτα.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία η Λευκάδα.
0: Και αφού σας το βρες κουβέντα, να πούμε και για τη Φακή, ότι το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, του δεν ξέρω τώρα πού, βρήκαν το ότι τα ιχνοστοιχεία αυτά δεν υπάρχει σε καμία άλλη Φακή στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό ανακηρύχθηκε και είναι πανάκριβη και κάνει
1: πανάκριβη,
0: τόσο
1: ναι,
0: αυτή
1: ναι,
0: η Φακή.
1: Ναι. Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: είναι ειδικά η γνωστοιχεία που έχει το οροπέδιο εκεί,
1: ναι,
0: του, που είπες εσύ, το Αηδονάτου, επειδή είναι αυτή η εκκλησία του Αηδονάτου.
1: Ναι, ναι, ναι. Χάρηκα που σας
0: να
1: άκουσα.
0: Να είσαι καλά, κυρία Λαούρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα.
0: Να είσαι καλά. Ενώ δίπλα
1: εσύ,
0: από το Αηδονάτου, παιδιά, το οροπέδιο, υπάρχει ένα βουνό. Όχι, 800 μέτρα είναι. Είναι ο προφήτης Ηλίας πάνω εκεί βαφτίστηκα. Εγώ με πει η γιαγιά μου σε ένα κοφίνι. Θα πέθαινα. Λένε, αν ζήσει, έλεγε η γιαγιά μου, Θεός χωρέστηνα η μάνα της μάνας μου, αν ζήσει το παιδί θα το πάω εγώ με πάνω στο βουνό με τα πόδια. Και με έβαλε σε ένα κοφίνι και με πήγε και με βάφτισε εκεί στον προφήτη Λία. Εκεί δίπλα τον προφήτη Λία, λοιπόν, ήταν οι φοβερές αμερικάνικες βάσεις που έβλεπαν όλη τη όλο το Ιόνιο. Από τις μεγαλύτερες βάσεις του ΝΑΤΟ. Και έχουν φύγει από εκεί, πήγανε μετά, περάσαν άκτιο απέναντι και τέτοια. Στη Λευκάδα υπήρχαν από τις μεγαλύτερες βάσεις αμερικάνικες, με φοβερά, βλέπεις από κάτω δύο μεγάλα πιάτα, τρομάζεις αν είναι βράδυ και τα δεις σαν κεραίες, ας το πούμε, αλλά κατά φοβερά πράγματα, δηλαδή πρωτόγνωρα τότε για τον κόσμο εκεί, τα φοβόσουν να τα βλέπεις. Μιλάμε για επιφάνεια, αυτά που βλέπετε ξέρω στα βουνά πάνω δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά τα κατασκευάσματα. Εντάξει, βάσεις του ΝΑΤΟ ήτανε, και αφού ελέγχανε και όλο το Ιόνιο εκεί με τα αεροπλάνα και τέτοια, αεροπορική βάση ήτανε. Αυτά έτσι τυπικά λίγο για τη Λευκάδα, για αυτό το χωριό πάνω που βγάζει αυτή τη φακή, τη φοβερή, τη φακή Εγκλουβής. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Είναι η Αγγελική από Αρτέμιδα που είχα πάρει ηθοποιό άντρα που σας είχα πει. Έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό.
0: Να σε καλά, κύριε.
2: Από Αρτέμιδα.
0: Να σε καλά, κύριε. Ναι,
2: που κουκουβάουνες. Χαίρομαι που σας ακούω μετά από τόσο καιρό, βέβαια, που έχω να πάρω. Δεν θέλω να ενοχλώ. Είναι ωραία η εκπομπή σας, μ' αρέσει και την ακούω κάθε βράδυ.
0: Να σε καλά.
2: Γεια σας, κύριε Ηλία, φωνάζει η κόρη μου.
0: Να σε καλά, λοιπόν, το παιδί, πώς το λένε το παιδί, την κόρη, πώς τη λένε.
2: Μαρία, Μαρία.
0: Να σε καλά, α ναι, μου έχει ξαναπάρει. Να σου πω, κύριε Αγγελική.
2: Μαράκι, ναι.
0: Να σε καλά, Μαρία μου και εσύ. Να σου πω, κύριε Αγγελική μου. Μου είχες πει από Αρτέμιδα,
2: Ναι.
0: Εκεί η Αρτέμιδα.
2: Και κουκουβάουνες.
0: Ναι, αλλά Αρτέμιδα στην Εύβοια πέρα από τους κουκουβάουνες.
2: Ναι, τώρα είμαι Αρτέμιδα, εδώ. Τώρα στη Λούτσα.
0: Εκεί έχω ένα εκλεκτό φίλο. Είχα μια εκλεκτή φίλη, φοβερή δημοσιογράφο, τη Μίνα τη Βέργου, που έχει σπίτι από τα πρώτα σπίτια εκεί στην Αρτέμιδα.
2: Ναι.
0: Τώρα είναι ο γιος της, ο Κώστας, ένας Λεβέντης. Έφυγε πολύ, ναι, αυτή η δημοσιογράφος. Πολύ άξια δημοσιογράφος, Μίνα Βέργου, εκεί στην Αρτέμιδα. Ναι. Τώρα η Αρτέμιδα, πόσες χιλιάδες κόσμο έχετε εκεί?
2: Πολύ κόσμο, είναι μεγάλη, και να σας πω κάτι, μένουν και πολλοί ηθοποιοί.
3: Ναι, ο Αρζόγλου.
2: Ο Αρζόγλου εδώ μένει.
0: Αχα.
2: Η Δραγούμη εδώ μένει.
0: Ναι.
2: Η Βασάμι είναι.
3: Η Βασάμι είναι στη Ραφίνα.
2: Στη Ραφίνα, ναι.
0: Και κάποτε, Αγγελική, συγγνώμη, διακόπτω, κάποτε η Αρτέμιδα. Ναι. Τότε ειδικά που ήταν η Μίνα η Βέργου, Θεός χωρέστην αυτή καταπληκτική άνθρωπο, η γυναίκα, η δημοσιογράφος, μας είχε βοηθήσει και όταν ό,τι δύναμε δελτία τύπου, μου έλεγε το ότι ήταν τόσες λίγες οικογένειες. Τώρα έχει γίνει αυτό. Εγώ τώρα μιλάω δεκαετία του 80 η Αρτέμιδα ήταν.
2: Από τότε είμαστε εμείς.
0: Από τότε,
2: ναι, αλλά τώρα είναι άλλο πράγμα.
0: Καλά,
2: είναι
0: βέβαια,
2: πάρα
0: βέβαια.
2: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
2: Πάρα πολύ ωραία, και έχουν γίνει και πολύ ωραία μαγαζιά.
0: Καλά.
2: Είναι αρκετά ωραία. Ήθελα να σας πω, και τουρίστες, έχουμε και ξενοδοχεία εδώ.
0: Ναι.
2: Έχουν γίνει ξενοδοχεία, ναι, και έρχονται, είναι το αεροδρόμιο και έχει πολύ τουρίστα.
0: Μπράβο.
2: Τουρισμό.
0: Μπράβο.
2: Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Και είναι και ο Ηλίας ο Καρφάκης. Ο Λεωνίδας ο Καρφαγιάς μου λέει η Μαρία εδώ.
0: Πώς τον είπε η Μαρία, πώς?
2: Νέος. Λεωνίδας
3: Καρφαγιάνης, πες το απολύτω σε ήλιο και κάνει το ονοματάρχη.
0: Μπορεί η Μαρία να σου πω κάτι. Δεν τους ξέρω όλους, μη με παραξηγείς.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: είναι νέος, είναι 45. Ναι. Είναι και άλλοι φοβοί που δεν θυμόμαστε.
0: Δηλαδή όταν πόσο... μου λες είναι νέος, θέλει να πεις καρφί σε μένα που είμαι μεγάλος.
2: Όχι καλέ, προς Θεού, προς Θεού για όνομα του Θεού.
0: Λάκα κάνω ρε κυρία Αγγελική μου.
2: Να σας πω, έλα. Εγώ έχω μία εγγονή, είναι μοναδική μου, δεν έχω άλλη.
0: Ναι.
2: Όπως είπατε και εσείς, του παιδιού μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί μου.
0: Βέβαια.
2: Το παιδί μου έχει πεθάνει ο γιος μου.
0: Έλα.
2: Και η εγγονή μου είναι επιστήμονας.
0: Τι
2: το ξέρετε τι είναι, με διδακτορικά, με Αμερική, με αυτά. Και ξέρετε τι της δίνουνε, μια κατοστάρικα. Δουλεύει σε ένα ερευνητικό κέντρο στη Βάρη. Μια κατοστάρικα, της γίνει ψυχή και ξέρετε τι της είπα. Μένει βέβαια και στο Νίκη το παιδί, πληρώνει και τα έξοδα έχουν ακριβήνει. Και της λέω, κόρη μου, άμα θες να φύγεις έξω να πας, της λέω.
0: Άμα είναι για το καλό και αν είναι για λεφτά, με την έννοια δηλαδή να τη γεμίσει και η δουλειά, όχι να πάει και να τη βγει η Παναγία κάποιο.
2: Όχι, όχι. Αν δεν τα βγάζεις πέρα, αν δεν μπορείς.
0: Σωστά.
2: Και όλα αυτά να φύγεις, μη σκέφτεσαι τίποτα.
3: Βιοτεχνολογία ιατρική.
2: Βιοτεχνολογία ιατρική είναι το παιδί.
0: Βέβαια το παιδί,
2: μπράβο. Παίρνει 9 εκατοστάρικα, κύριε Ηλία. Και μένει στο Νίκη και κάθε χρόνο της ανεβαίνει το Νίκη, της αυξήσαν το ρεύμα, πληρώνει αέρια. Ναι. Σε ένα σπίτι να σας πω, δεν έχει μέσα ούτε κοντήσεων ούτε τίποτα, 900 ευρώ στη ζωγράφου. Καταλάβατε.
0: Ανιαγούνε ο κάθε άνθρωπος, ναι.
2: Ναι. Και όμως ξέρετε τι μου είπε η απάντησή της. Εγώ δεν πάω πουθενά, για χάλια άλλη παντού. Καταλάβατε.
0: Δεν έχει και άδικο.
2: Αυτή είναι η Ελλάδα που διώχνουν τους επιστήμονες έξω, μα γιατροί είναι, μα ό,τι είναι.
0: Mm.
2: Αυτό. Η Ελλάδα έχει καταστραφεί. Όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις. Mm. Είμαστε σε κακό χάλι. Η νεολαία μας έχει πέσει στα ναρκωτικά, έχει πέσει στη βρωμιά. Έχει απελπιστεί το παιδί μου. Και όμως είναι πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ σοβαρό. Είναι ένα παιδί από τα λίγα.
0: Να σου πω κυρία Αγγελική, να σου πω, Αγγελική μου, είχες δηλαδή το παιδί σου αυτό που έφυγε με τη Μαρία?
2: Όχι, μα δεν είναι με τη Μαρία, του γιού μου είναι που έφυγε, που πέθανε.
3: Που ήταν από τον Αλέκο,
2: τον ηθοποιό, τον άντρα μου, τον πρώτο.
0: Ναι. Και, το παιδί που έφυγε, πώς έφυγε, δεν θέλω να πεις πολλά, απλώς από πού.
2: Έφραγμα μυοκαρδίου.
0: Πόσο χρονών?
2: 49.
0: Έλα Χριστέ.
2: Και έχασα και την κόρη μου 43 μετά.
0: Τι, και την κόρη?
2: Ναι.
3: Από πολύ σκληρό
2: και εγώ έπαθα τι έπαθα. Και τον μπαμπά της και όλη στενοχώρια. Είχαμε πολλές θανάτους σε συγγενείς, σε φίλους. Και το παιδί μου ήταν πολύ ευαίσθητο. Αρρώστησε και η Μαρία με καρκίνο και με αυτά. Είχαμε άλλα. Σου λέει, θα χάσω την αδερφή μου, θα χάσω τη μάνα. Και έφυγε το παιδί μου. Και αυτή σπουδασμένη, μορφωμένη, όπως και ο γιος μου, 43 χρονών.
0: Πω.
2: Και έχω αυτό το εγγόνι, το μοναδικό μου και τη Μαρία.
0: Α, σου είναι καλά, τι να δεν μπορεί να πεις τίποτα κανείς, γιατί αυτά είναι τα και δράματα. Όλα τα άλλα κουτσά στραβά ξεπερνιούνται.
2: Όταν χάνεις τα παιδιά σου είναι σαν να χάνουν η ίδια η ζωή σου.
0: Τι μου λες τώρα.
2: Ο είναι μεγάλος.
0: Τι μου λες
2: τώρα. Έχω τη Μαρία και αυτή έχει σπουδάσει λογίστρια και καλή λογίστρια. Στα οικονομικά ας πούμε.
0: Ναι το παιδί.
2: Δηλαδή και όμως αυτό το κράτος δεν κάνει τίποτα για αυτά τα παιδιά. Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά και να είναι καλά και η Μαρία εκεί.
2: Να είναι και καλά τα παιδάκια σας και χαίρομαι που σας ακούω μετά από τόσο καιρό. Δεν θέλω να ενοχλώ.
0: Όχι, δεν ενοχλείς. Να παίρνεις πιο συχνά. Δεν ενοχλείς τίποτα. Τι ενοχλείς. Δεν κατάλαβα.
2: Εγώ σας ακούω κάθε βράδυ και εγώ με τη Μαρία. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα κουσοπλιά και τα αυτά. Εγώ άμα έχω κάτι να πω θα το πω. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να ενοχλώ.
0: Να σε καλά και δεν ενοχλείς καθόλου. Γεια σου Μαρία, γεια σου Αγγελική. Καλό σε βράδυ.
2: Γεια σου κυρία μου, σε ευχαριστώ. Να
0: σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Να είναι καλά και τα παιδιά σου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Υγεία, αυτό είναι το κυριότερο.
0: Βέβαια, ο άτιμος, ο θάνατος. Ο αθάνατος και ο ανίκητος, όλα τα άλλα είναι παιδιά. Γι' αυτό και με ακούτε καμιά φορά και διασκεδάζω ακόμη και όχι. Όχι να πούνε εναντίον μου. Όχι να πούμε και σαν το κάνετε. Κάντε μου τη χάρη, γράφτε τα όλα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μπροστά στην άτιμη την υγεία και αυτά που ακούμε και αυτά που συμβαίνουν, μη τσιμπάτε σε τίποτα. Δεν στεναχωριέμαι να χάσω τι να πω. Όχι δουλειές, καλά, εγώ παλιά καραβάνα τώρα, κάτι μπλάκα μου κάνω μέχρι ένα σημείο και με τιμάτε και νομίζω σας τιμάω, σας φέρνομαι νομίζω λογικά και ορθά. Λοιπόν, αλλά και τους καιρούς που ήμουν σε μία από όπου τι θα κάνω, στο ένα κανάλι που έτρεγα από το ένα στο άλλο, πάντα το εγώ τα είχα γράψει αυτά να μην τα θεωρώ για μεγάλα σπουδαία πράγματα. Άλλο πως αν έπαρσε εσωτερική, με ενδιαφέρει και έλεγα να κάνει μια επιτυχία, να αρέσουμε στον κόσμο, να μην κορυδέψω το κανάλι. Άλλο αυτό το κυνηγητό για τη συνείδησή μου κι άλλο όμως να τρελνόμουν. Ποτέ δεν τσίμπαγα, πω μη τυχόν δεν έχω δουλειά, δεν πάω να... Λοιπόν, υγεία, υγεία, όλα τα άλλα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, η Σοφία είμαι.
0: Έλα, Σοφία.
4: Στεναχωρέθηκα χτες που με έκλεισες.
0: Πότε σε έκλεισα?
4: Εχτες. Επειδή σου είπα να πέσει μια μπόμπα μέσα στην Βουλή.
0: Όχι. Όχι. Δεν είναι, Σοφία μου, δεν σε έκλεισα καθόλου. Μπορεί να είπες...
4: Να μην είναι ο Βελόπουλος μέσα, να μην είναι ο Βελόπουλος εκεί και να πέσει μια μπόμπα μέσα σκοτώ. Λέω, έλα, στεναχωρέθηκα όμως, με έκλεισες. Λέω, θα το ξαναπάρω να δω.
0: Μήπως τυχόν, ρε Σοφία, να σου πω κάτι, κάνω μερικές φορές. Λέω, έλα, λοιπόν, έλα, βάλε τελεία π.χ. ή κλείνουμε. Δηλαδή...
4: Αγαπάω πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Σοφία.
4: Να είσαι καλά και να σε ακούμε όλοι. Όλο το βράδυ σε ακούω.
0: Να είσαι καλά, Σοφία.
4: Μέχρι που κλείνεις, δεν βλέπω την ώρα πότε να ανοίξεις, να σε ακούσω.
0: Να είσαι καλά.
4: Μέχρι που αρχίζει ο Μιχάλης.
0: Να είσαι καλά.
4: Και ακούω και το Μιχάλη.
0: Και μην νομίζεις πως δεν έχω ευθύνη εδώ πέρα να καθοδηγήσω λίγο, αν είναι πέντε γραμμές και μπορεί να σε στριμώξω. Μην με παραξηγείς τώρα αν σου φέρει.
4: Εντάξει, Ηλία μου.
0: Αλλά μου λες και εσύ για μπόμπες.
4: Στεναχωριέμαι να χάνουν οι μάνες τα παιδιά.
0: Τι λες τώρα?
4: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να χάνει η μάνα τα παιδιά.
0: Και ο πατέρας, ρε Σοφία. Τι μάνα, μάνα πατέρας?
4: Όχι, να χάνει και ο πατέρας και η μάνα, να χάνει τα παιδιά του, να ζει και να χάνουν τα παιδιά του.
0: Τι λες τώρα,
4: τα
0: μάνα πατέρας, όποιος χάνει το παιδί του.
4: Είναι δράμα η κατάσταση.
0: Τι λες τώρα?
4: Δράμα η κατάσταση, τι να κάνουμε. Εγώ τώρα δεν μπορώ να σου πω πολλά, δεν βλέπω και δεν μπορώ να διαβάσω και μόνο από αυτά που ακούω.
0: Ναι.
4: Και δεν μπορώ να σου πω όπως σου λένε οι άνθρωποι.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά είσαι, δεν χρειάζεται. Ο ένας θα πει ένας, ο άλλος θα βάλει το καρύκευμα άλλο, ο άλλος θα βάλει άλλο πλακάκι. Να με μοσαϊκό όλο. Τι μου λες τώρα? Καλά έκανες. Ένα καλησπέρα και αυτό σημαντικό είναι.
4: Ναι, να σου πω, ξέρεις από πού είμαι?
0: Πες μου.
4: Σου είπα.
0: Από
4: την Τίνο. Από την Τίνο.
0: Από την Τίνο.
4: Ναι. Νησιώτησα είμαι. Έχεις πάει καθόλου?
0: Δεν έχω πάει και να σου πω κάτι, μου φαίνεται πως. Προς την Παναγία, κάνα δύο φορές είμαι λίγο ψεύτης. Μπορεί και να έχω βάλει Παναγία, μου λέω, κάνε με αυτό το θέμα. Και μπορεί πας. Μετά να έχω πει και καμιά φορά θα έρθω, αλλά δεν έχω πάει ποτέ στην Παναγία.
4: Να πας, Ηλία μου, είναι πάρα πολύ ωραία η Τίνο.
0: Ναι.
4: Πάρα πολύ ωραία η Τίνο. Και εγώ έφυγα από την Τίνο λόγω ότι δεν βλέπω με τα παιδιά μου τώρα εδώ.
0: Ναι. Πού είσαι τώρα, Τίνο είσαι ή εδώ?
4: Όχι, ναι, είμαι εδώ, είμαι Πετρούπολη.
0: Είσαι εδώ τώρα.
4: Πετρούπολη μένω, ναι, με την κόρη μου.
0: Ναι. Ωραία.
4: Να
0: είσαι καλά, Σοφή. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά και εσύ και το παιδί.
4: Και εσύ να είσαι καλά, Ηλία μου.
0: Να
4: είσαι καλά. Να χαίρεσαι τα παιδάκια και τη γυναίκα.
0: Τώρα που λες παιδάκια, μόνο για αυτά έχω βάλει κανένα Παναγία βοήθα. Βοήθα και σου χρωστάω καμιά λαμπάδα. Τώρα κεριά ανάβω όταν έχω βρεθεί μετά σε καμιά εκκλησία. Αλλά μπορεί να είμαι και ψεύτης που δεν είναι προς την Παναγία ότι θα πάω καμιά φορά στην Τίνο. Μπορεί. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να είμαι και ψεύτης. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Δεν έχουμε γραμμή τώρα. Να εκμεταλλευτώ εγώ, Αλέκο Στεφανίδης. Γεια σου, Λία. Γεια σου, Αλέκο. Κώστας. Γεια σου, Κώστα. Οι δοκιμασμένοι της Βουλής να χαιρετήσουν και να φύγουν. Το διάβασα αυτό ή όχι? Στην Αγγέλικα. Λοιπόν, μετά από τον... Δεν έχω τίποτα άλλο, παιδιά. Δεν έχω, ναι, ναι. Δεν έχω τίποτα άλλο για μηνύματα εκεί πέρα, γιατί πολλά βράδια σας... Δεν σας... Δεν τα διαβάζω. Όχι, δεν τα διαβάζω. Τα διαβάζω πάντοτε όλα. Απλώς και μόνο μερικά πηδάνε, παιδιά. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο. Όσοι ασχολείστε λίγο εδώ μέσα με τις πλατφόρμες αυτές, θα δείτε πώς μπορεί να πεις καλά, ρε, δεν το διαβάζει. Πείτε στο κάνει και δεν μου διαβάζει. Και μιλάμε, δεν έχω διαβάσει και σχόλια με τη μάμα μου. Κάνει το ωραία. Και λέω μετά, τι διά, δεν το διάβασα αυτό, ρε, που θα μου δίνει την ευκαιρία να κάνω ένα σχόλιο σε κάτι. Δεν το κάνω επίτηδες. Πηδάνε πολλά σχόλια. Τώρα είναι πολλά, δεν είναι πολλά. Τους κάνουν κανένα έλεγχο εκεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα σου.
5: Γεωργία είμαι.
0: Γεια σου, Γεωργία μου.
5: Τι κάνεις?
0: Εδώ, Γεωργία μου.
5: Μια γελάω, μια φουσκώνω με τόσα που ακούω κάθε βράδυ.
0: Έτσι είναι, ανάλογα
5: τι... Κάνεις υπομονή, υπομονή.
0: Βέβαια.
5: Και σε παρακαλώ πολύ, μην ξαναπείς για τα παιδιά να ορκιστείς.
0: Σε αυτό, ναι, λάθος μου.
5: Και αν μπορείς, πάρε με ένα τηλέφωνο, θέλω να σου πω και άλλα πράγματα.
0: Ωραία, Γεωργία. Σε πόσο?
5: Όποτε μπορείς. Το μεσημέρι είναι...
0: Θα σε πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Εντάξει.
0: Βεβαίως.
5: Λοιπόν,
0: ωραία.
5: Χάρηκα που σ' άκουσα, δεν το πήρα το βιβλίο ακόμη. Δεν μου το φέραν ακόμη.
0: Μη μου το λες για βιβλία, μη μου το λες.
5: Το έχει πάρει η κοπέλα.
0: Μα μη μου το λες, γιατί μου το εφημερίζεις σε δυσκολίες, λες και μου λες για το βιβλίο. Εγώ, αν μιλάω εδώ πέρα και έχω πει μια κουβέντα και με τιμήσατε εσείς και πήρατε κάποια βιβλία, μη μου το λες τώρα συνέχεια. Μου το έχεις ξαναπεί και δεν θέλω.
5: Εντάξει,
0: όταν το διαβάσεις θα μου πεις τη γνώμη σου.
5: Ναι.
0: Αυτό θέλω μόνο.
5: Λοιπόν, την Πέμπτη το πρωί μου πάνε τώρα να μου το φέρνουν.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ, Γεωργία.
5: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ, Γεωργία.
5: Να
0: σε καλά.
5: Να σε καλά με όλα τα παιδιά, παιδάκι μου. Καληνύχτα.
0: Να σε καλά.
5: Και καλή δύναμη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γεωργία, μία από τις κυρίες που έχω μιλήσει, μία φορά έστω το τηλέφωνο. Μου είπε μία μέρα και μου είπε μια συμβουλή σε κάτι και την ευχαριστώ. Που μου λέει, σου έχω κάτι να το θυμάσαι όλη τη ζωή εσύ για τα παιδιά σου. Λοιπόν, την ευχαριστώ. Άλλους φίλους όμως, 2-3 που έχω μιλήσει, που μου ζητάνε καμιά φορά κάνα τηλέφωνο έτσι, ποιος ξέρει για αυτό, δεν με ενημερώσανε το κρούσμα που έγινε χθες. Οι πιο ανθρώπους που δεν είχα επαφή με ενημερώσανε. Άλλη φορά σκίζονται να μου πάρουν ένα τηλέφωνο και να μου πούνε το παραμικρό ή γιατί είπε τάδε αυτό ή γιατί είπε αυτό. Εντάξει. Το λέω αυτό, δεν το κάνω καθόλου χαϊδευτικά τα αυτιά σας. 2-3 που μιλάμε κάτι φορές. Αυτό που να το ξέρω τουλάχιστον, ότι ενοχλήσανε τον Βελόπουλο. Να ξέρω τι του είπανε. Δεν με ενημερώνετε. Όταν είναι κάτι άλλο, με ενημερώνετε ότι είπε ο Βαγγέλης Στάδε. Λοιπόν, πάμε σε χαμός από καύσωνα, ρε παιδιά, και μιλάμε για την Ευρώπη. Νεκρή πράγματα, δύο παιδάκια που και που πήρανε, καήκανε. Τι συμβαίνει? Άλλοι πνίγονται, που πάνε να κάνουν και να σωθούν εκεί πέρα σε ποταμάκια. Η ευλογημένη Ελλάδα που τα έχει όλα, έχει μέσα στα πόδια της ο Έλληνα, μέσα στα πόδια του Έλληνα στο τη θάλασσα. Άλλοι τους παρακαλάνε και πρέπει να πάνε χιλιόμετρα, να πάνε αλλού, να πάνε σε ποτάμια, να πάνε να πνιγούν, να πάθουν, που να μην παθαίνουν οι άνθρωποι τίποτα. Αλλά εννοώ τι ευλογημένος τόπος. Τι ευλογημένος. Και αν δεν τους απορρίψουμε όλους τους πολιτικούς μας να έχουν κάνει, δεν λέω. Έχουν κάνει κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Μπορούσαν να κάνουν και να τους έχουν, να τους θαυμάζουν οι Έλληνες πολίτες και ο Έλληνας να περνάει καλά και αυτοί να κονομάνε, να βγάζουν, να κλέψουν τα κέρατά τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν, να κυβερνάνε και να αφήνουν στεροφημία καλή με τέτοιο τόπο που έχουμε, που ερεπενάνε το τουριστικό, τίποτα τουριστικό, έτσι, μια γωνία τουριστική όπως είναι για όλο τον κόσμο. Πώς το διάλογο μας καταφέρουν εδώ, πώς αλλάζουν τα φώτα στον Έλληνα, πώς γίνεται να τον γδέρουν, να αγωνιά ο Έλληνας, μπορούσε να είναι με μια ένεση. Άνεση. Δεν σου λέω εγώ να είναι μες στα πλούτη, γιατί είμαστε αχόρταγοι. Κανείς δεν χορταίνει με τίποτα. Αλλά μπορούσαν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Και να είναι με ένα λογικό μισθό, να μην του βγαίνει η Παναγία του Έλληνα, να μην το γδέρνει από κάθε πλευρά, να μην το γδέρνει με τους φόρους, να έχει φόρους, δεν λέμε. Αλλά λογικά πράγματα. Όχι να κονομάνει 5.000 λαμόγια, να είναι πάμπλουτοι 5.000 λαμόγια, όχι κανονικοί πλούσιοι. Τι δεν έχουν ανάγκη να κλέψουν. Αυτοί που κάνουν δικτύωση κυβερνητικά με κάθε κυβέρνηση 5-10 χιλιάδες λαμόγια εις βάρος όλων των άλλων ανθρώπων. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Ο Άγγελος είμαι.
0: Γεια σου, Άγγελε.
6: Ο φίλος ο Μπότσαρης λοιπόν μου έλεγε ότι η καλύτερη διαφήμιση, ξέρεις ποια είναι?
0: Ναι.
6: Η αρνητική.
0: Η δυσφήμιση, ναι.
6: Η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση.
0: Βέβαια.
6: Έλεγε Μακαρίτης ο Δήμος. Και προχωράω. Έχεις βαφτιστεί σε ναό του προφήτου Ηλία, ε?
0: Ναι.
6: Ναός του Διός ήταν αυτό, σίγουρα, να ξέρεις.
0: Σε κάθε μέρος.
6: Όπου χτίζονται ναός προφήτη Ηλία, γκρεμίζαν οι χριστιανοί των ελληνικών ναών,
0: ναι,
6: και χτίζανε του προφήτου Ηλία.
0: Έχεις δει.
6: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Ναι.
6: Θα ήθελα να σου πω το εξής. Η νεολαία μας σήμερα βάλεται από παντού. Mm. Από παντού. Ηλία, εμείς όταν ήμασταν παιδάκια πηγαίναμε 2 ώρες την εβδομάδα, 3, κάναμε αγγλικά, πηγαίναμε στο σχολείο μας, παίζαμε. Τώρα τα παιδάκια από μικρά βομβαρδίζονται.
0: Ναι.
6: Αθλητικά, στον αθλητισμό τα πηγαίνουν.
0: Ναι.
6: Στα μπαλέτα τα πηγαίνουν. Σε αγγλικά τα πηγαίνουν. Και δεν ξέρω και πού μουσική τα πηγαίνουν.
0: Ναι.
6: Δεν τα αφήνουν τα παιδάκια. Τα παιδάκια γίνονται έφηβοι και έρχονται μια στιγμή που γεμίζουν με προκαταλήψεις, συμβιβασμούς και έτσι αρχίζουν και βρίσκεται ο κατάλληλος στην κατάλληλη ώρα και στην κατάλληλη στιγμή και τα παιδιά τα παρασύρ. Τα παιδιά πρέπει εμείς οι ίδιοι να τα προσέχουμε.
0: Ναι. Να τα αφήσουμε και λίγο, παιδιά. Είναι πολύ ωραίο το σχόλιο που κάνεις, Αγγελέ μου. Να τα αφήσουμε λίγο, παιδιά. Θέλουμε και τους φερνόμαστε σαν να είναι μεγάλοι, να πετύχουν 100 πράγματα.
6: Τι είναι ρομπότ τα παιδάκια?
0: Σωστό.
6: Σωστό. Παιδάκια 10 χρονών μόνο. Εμείς παίζαμε στις γειτονιές, σπάγαμε κεφάλια, σπάγαμε γόνατα, σπάγαμε πόδια. Παίζαμε στις γειτονιές, ποδόσφαιρο, ό,τι θέλεις παίζαμε. Και τι έγινε δηλαδή? Δεν βγήκαμε στην κοινωνία. Τι πρέπει να είχα εγώ? Τυχείο μουσικής και να μίλαγα και 4 γλώσσες. Η κόρη μου Ηλία εμένα είναι καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο στη Γαλλία. Είχε μπει με 13.940 μόρια αστυνομική Αθηνών, τελείωσε στα 4 χρόνια. Πήγε στη Γαλλία, έκανε μεταπτυχιακό, έκανε διδακτορικό στην πολιτική οικονομία. Η κυρία Ιωαννίδου, η οποία είναι μια εξαίρετη κυρία, από ό,τι την άκουσα τη δικηγόρο.
0: Ναι, ναι.
6: Εξαίρετοι άνθρωποι δηλαδή αυτοί όλοι. Καταλαβαίνω. Και το παιδί δουλεύει σε 2 δουλειές στη Γαλλία αυτή τη στιγμή.
0: Μπράβο το παιδί σου, μπράβο, Άγγελε.
6: Θέλω να σου πω, Ηλία μου, και ο άντρας της Γάλλης δικηγόρος, θέλω να το πιστέψεις αυτό που θα σου πω. Πληρώνουν για το παιδικό σταθμό που είναι το εγγονάκι μου 3 ετών,
0: mm-hmm,
6: ο Ορέσης. Πληρώνουν 2.200 το μήνα. Θέλω να το πιστέψεις αυτό που σου λέω. 2.200 το μήνα και το παιδί το παίρνουν βέβαια το πρωί, το ταΐζουν, το κοιμίζουν μέχρι το απόγευμα που σχολάνε από τους δουλειές τους και πηγαίνουν και το παίρνουν.
0: Αλλά αυτά, Αγγελέ μου, συγγνώμη διακοπτώ, να σου είναι καλά και, το, και ο γαμπρός και το, η κόρη σου. Βγάζουν όμως λεφτά ανάλογα, ρε Άγγελε, 2.200 που να δώσει ο Έλληνας εδώ.
6: Βγάζουν λεφτά, ρε Ηλία, βγάζουν.
0: Βέβαια.
6: Η κόρη μου βγάζει αρκετά χρήματα.
0: Μπράβο.
6: Αρκετά χρήματα.
0: Αρκετά για να δώσει 2.200.
6: Αρκετά χρήματα είναι. Είναι υποδιευθύντρια σε μια πολυεθνική γαλλοσουηδική εταιρεία.
0: Μπράβο.
6: Τέλος πάντων.
0: Μπράβο.
6: Και διδάσκει και στο Παρί 11. Διδάσκει πολιτική δικονομία. Ένα κοριτσάκι που έφυγε από το δημόσιο σχολείο, δημόσιο γυμνάσιο, δημόσιο πανεπιστήμιο, μόνη της.
0: Μπράβο,
6: μόνη
0: το παιδί σου.
6: Μόνη της. Άξια. Και κάτι άλλο ήθελα να σου πω.
0: Ναι, Άγγελε.
6: Πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση, να ανοίξουμε ένα θέμα ένα βράδυ,
0: ναι,
6: για να μιλήσουμε λίγο για το Σοκράτη. Το έβαλε το θέμα ο Αυγολέμονος.
0: Ναι.
6: Ο Αυγολέμονος το έβαλε το θέμα για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν σκότωσε μόνο το Σοκράτη.
0: Ναι.
6: Σκότωσε το Μιλτιάδη, τον νικητή του Μαραθώνα. Τον άφησε στη φυλακή και πέθανε από γάγρενα, που είχε τραυματιστεί στη μάχη του Μαραθώνα. Σκότ έδιωξε το Θεμιστοκλή ναυμαχία Ψαλαμίνος, πολύ μεγάλη μάχη. Τον έδιωξε και πέθανε στην Περσία. Κυνήγησε τον Αριστοτέλη, κυνήγησε τον Εσχύλο, η δημοκρατία όλα αυτά. Το καταφύγιο της σαβούρας δηλαδή αυτή την εποχή. Ο Αριστίδης περπατάει και βλέπει έναν Αθηναίο, σου λέω αυτό και κλείνω. Ήταν ο εξωστρακισμός τότε, ψηφίζανε με όστρακα.
0: Και σε μία πλάκα, απλά να βοηθήσουμε τον κόσμο, δεν ξέρουν, γράφανε ένα όνομα και με την κρίση του...
6: Το όστρακο. Και του λέει, γιατί ψηφίζεις να εξωστρακιστεί ο Αριστίδης, ρώτησε ο ίδιος τον πολίτη, τον Αθηναίο. Και λέει, βαρέθηκα τόσα χρόνια να ακούω πως είναι δίκαιος. Αυτή είναι η νεοτροπία. Είμαστε ίδιοι, όπως έλεγε ο Νικόλαος πολίτης. Είμαστε ήδη ακριβώς. Ήδη.
0: Θες να πεις, αυτή... ο φθόνος δεν έχει... Δεν να πεις, αυτή η δημοκρατία...
6: Η ζηλοφθονία.
0: Αλλά και η δύναμη της δημοκρατίας με αυτή τη μορφή να εξωστρακίζει κάτι το άξιο.
6: Γιατί τώρα τι κάνει η δημοκρατία, Κοινοβουλευτική δικτατορία δεν είναι.
0: Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Γεια σου, ρε Ηλία.
0: Καλώς σου βράδυ, Άγγελε.
6: Συγγνώμη.
0: Σε ευχαριστώ και μπράβο. Συγχαρητήρια για το κοριτσάκι σου και το γαμπρό σου το ίδιο κάνει. Παιδιά είναι. Γιατί λέει ο λαός, άμα λέει ένα παιδικό, το παιδί σου σου πετύχει και πάρει έναν καλό αγόρι ή κορίτσι, ανάλογα τι, κάνεις δύο παιδιά. Αν κανέναν που το έχετε δει και εσύ οικογένεια εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει, χάνεις και το δικό σου το παιδί. Αν κανένα καλό παιδό, είτε κορίτσι είτε αγόρι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
7: Ο Γιώργος είναι πάλι.
0: Έλα, ρε Γιώργη.
7: Για την εκλογή ήθελα να σου πω.
0: Μπράβο, μην μου πεις τίποτα άλλο.
7: Όχι, δεν έχω τίποτα άλλο. Όχι.
0: Έλα.
7: Λοιπόν, το σύστημα αυτό των βόλτων λέγεται εκφορικό σύστημα.
0: Εκφορικό.
7: Εκφορικό.
0: Για πες μου.
7: Είναι όπως είναι φτισμένη η τάφη του Αγαμέμνονα και της Κλητεμίστρας, η Μυκηναίη δηλαδή. Μυκηναϊκή τάφη. Δηλαδή, σε μία πλάκα βάζανε τα δύο τρίτα προς τα μέσα, στην άλλη πάνω πάλι τα δύο τρίτα, πάλι τα δύο τρίτα, το περισσότερο βάρος ήταν απ' έξω και εκεί γινόταν ο θόλος.
0: Τέτοιο πράγμα.
7: Είναι διατηρημένα μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού και από την UNESCO.
0: Διατηρητή.
7: Και να είσαι περήφανος γι' αυτό. Γιατί σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ανάλογο.
0: Είδες που γεννήθηκα.
7: Ακριβώς. Αν έχεις πάει στον τάφο του Αγαμέμνονα στις Μυκήνες.
0: Ναι. Οπότε αυτό.
7: Όπως είναι αυτός ο θόλος ο τεράστιος.
0: Από το μυαλό μου το πήρες ότι φαίνεται πως είναι έτσι δηλαδή αυτό, ε.
7: Έτσι λέγεται εκφορικό σύστημα.
0: Δεν ήξερα ότι λέγεται έτσι εκφορικό που λες.
7: Εκφορικό, έτσι λέγεται ακριβώς. Όπως είναι και τα δρακόσπιτα στην, όχι, επάνω στην Εύβοια. Και αυτά το ίδιο σύστημα είναι. Και υπάρχει ακόμα και στην Ερέτρια ένα εκφορικό σύστημα υπόγειο που βγαίνανε ηθοποιοί στο θέατρο της Ερέτριας. Και περνούσαν μια υπόγεια στοά που από πάνω οι πλάκες που σκεπαζόντουσαν, εγώ έχω πάει και τα έχω δει βέβαια, ήταν και αυτή με εκφορικό σύστημα. Δηλαδή, χωρίς, ξέρεις, χωρίς λάσπες, χωρίς τίποτα. Πλάκες. Μία πάνω στην άλλη. Αυτά είναι καταπληκτικά, τα οποία είναι ακόμα ζωντανά και μπορούμε να τα δούμε στην Εγκλουβή.
0: Δεν υπάρχουν
7: άλλους στην Επικράτεια.
0: Έχεις δίκιο. Είναι καταπληκτικό πράγμα. Έχω μπει μέσα. Εγώ έχω κάνει μεσημέρια εκεί πέρα. Φύλαγα κατσίκια εγώ εκεί. Εγώ φύλαγα κατσίκια, Γιώργο μου, εκεί.
7: Και χαιρόμαστε για αυτό που υπάρχουν κιόλα.
0: Ναι, είναι καταπληκτικό.
7: Και μπορεί ο καθένας να πάει να τα δει.
0: Γι' αυτό είπα και το μεσημέρι σε κόβει το κρύο μέσα. Δηλαδή 46, 40 βαθμούς και παραπάνω. Και μέσα με τον Μπέν νομίζω ότι σε ψυγείο. Το έχω ζήσει γιατί φύλαγα κατσίκια με 12 χρονών.
7: Είχανε μυαλό. Αυτοί που τα χτίσαν αυτά μπορεί να είναι και απόγονοι των Μυκηναίων.
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
7: Δεν το ξέρω βέβαια αυτό.
0: Δεν ξέρω τι ήταν, ναι.
7: Ναι, οπωσδήποτε. Ήτανε αρχαϊκοί αρχαίοι Έλληνες, ας πούμε.
0: Ωραία, Γιώργο.
7: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ την πληροφορία. Ναι, δεν το είπα, δηλαδή δεν έχω την απόκει, είπα από όπου είναι κρύο μέσα. Μιλάμε για πιο πέρα είναι αυτό το οροπέδιο και μετά είναι τα... Ναι, και μετά είναι κάτι βουνά εκεί, τα οποία φυλάμε οι τσομπάνιδες. Εμείς τι τσομπάνιδες είμαστε. Βοηθάμε το μαγαζί του πατέρα μου που έφερνε κατσίκια και έδινε στα χωριά εκεί πέρα η έσφαση Σαββατοκύριακα, όπου ήταν εκεί μια φορά τη βδομάδα, που να φάει κανείς κρέας τότε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, μάλλον και τελευταία. Παρακαλώ. Ναι.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Ο Μανώλης είμαι από τη Σαλαμίνα.
0: Γεια σου Μανώλη.
8: Τι έγινε.
0: Εδώ.
8: Είσαι καλά.
0: Εδώ Μανώλη.
8: Άκουγα πολλούς που λέγανε για την κυρία που πήρε το φίλο μας το μεσημέρι.
0: Ναι.
8: Στην ουσία δεν είχε ενταλαβέρει μαζί σου. Είχε ενταλαβέρει πιο πολύ με το Χίο. Το Χίο έβρισε, το Σερέτη έβρισε, γιατί βάζουν επαναλήψεις και σου μανταλάκια.
0: Δηλαδή
8: και
0: στο
8: μετά
0: τηλέφωνο αυτό,
8: εσένα.
0: Στο Βελόπουλο, στον άνθρωπο, πήρε και έβριζε,
8: ναι,
0: και Χίο και Σερέτη και εμένα.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν
8: όλους,
0: μου το λέει κανείς καλά, δεν με ενημερώνει κανείς, παιδί μου. Ο Μανώλης βρέθηκε τώρα τέλος της εκπομπής. Για μου κάποιοι κάνουν κολλητούς μου, 2-3 από εσάς που έχετε για τηλέφωνό μου και δεν με ενημερώνετε. Με ενημερώνετε μόνο αν θα μου πει τίποτα άλλο.
8: Όλους.
0: Αν δεν πω τίποτα.
8: Σας τι... έβρισε όλους.
0: Τι λες, Εμανώλη.
8: Πρώτον από όλους έβρισε το Χίο.
0: Τι λες, μου.
8: Μετά έβρισε το Σαρέτη.
0: Ναι.
8: Και εσένα σε έφερε στο τέλος ότι και καλά, εσύ είσαι το τίποτα.
0: Εντάξει. Μια χαρά. Πολύ χαίρομαι. Χαίρομαι ακόμη περισσότερο γιατί έβαλε στόχο. Ό,τι είναι δυνατά, παρόλο που κι άλλες εκπομπές είναι δυνατές, δεν το συζητάω. Έβαλε λοιπόν τα κορυφαία. Τι να κάνω τώρα.
8: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία περαστικά της.
8: Μιλάμε για το κάτι άλλο.
0: Άρε Μανώλη, τι μου λες, δεν με ενημέρωσε κανείς, θα το δω. Θα πάω να μπω στο βέβαια, θα δω την εκπομπή του που παρακολουθώ.
8: Ναι, ναι. Δες είναι και άκουσε αυτά που σου λέω.
0: Ναι.
8: Δεν σου λέω παραμύθια. Γιατί εγώ ακούω όλη μέρα, είμαι μόνος μου και όλη μέρα έχω το ράδιο ανοιχτό. Mm. Και ακούω.
0: Ωραία Μανώλη μου, σε ευχαριστώ. Κλείνονταν με ενημερώνει. Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, από σχεδόν πόσο έχουμε ακόμα ένα λεπτό έχουμε. Δεν βάζουμε τραγούδι, δεν μας νοιάζει τραγούδι. Α, κλείνουμε χωρίς τραγούδι. Α, ωραία, λοιπόν. Παιδιά, το διαβάζουμε, δεν μπορώ όλοι. Έχετε, να έχετε Θεό. Έτσι που το γράφει η Αγγέλικα, δεν το διαβάζω, δεν προλαβαίνω. Δίνουμε ραντεβού, παιδιά, από μένα που ήμουν στο μικρόφωνο, Λία Κακλαμάνη. Αφού υπενθυμίσω τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, 12-1 εδώ, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Είπαμε για το Σερέτη τώρα. Είπαμε για το Χίο που κάνει live κανονικότατα, όπως ξέρετε, δηλαδή μακράριδες. Δίνουμε ραντεβού και από τον Εφραίμ του Χαραλαμπίδη να σκανικτίζουμε. Και δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Να είστε καλά όλοι. Καλό σας βράδυ.
9: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: να σε φιλήσω.
1: Κι εγώ για τον πόνο. Έτσι να καταλαγιάσει ο πόνος.
0: Αμέσα μου.
1: Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Να έχουμε μια όμορφη και φανταστική βραδιά. Γιατί ξέρουμε να τη διαμορφώσουμε. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, κάτι θα ανθίσεις. Κοιτάξτε, πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Με θετική ενέργεια πάντα, έτσι, γιατί είμαστε πάντα στον καλό το δρόμο. Δεν είμαστε σε δικοκίνο σκουφίτσα. Παραμονεύει ο κακός ο λύκος. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 παραμένει, έτσι. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο για μηνυματάκια. Για μηνυματάκια πανεύκολα 693-84-008-56. Σας έχουμε στα καλύτερα. Είμαστε στα καλύτερα. Τα καλύτερα με τα καλύτερα, βεβαίως. More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Περιφέρεια νομού Αττικής, να τα λέμε αυτά. Το πρώτο, ναι, περιφερειακό λογιστικό γραφείο More Than Tax είναι μαζί μας. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210-95-99-381 για

πάμε με τους πρώτους. More than tax. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Δεν είναι απλά μια πίτσα. Δροσερές σαλάτες, ό,τι άλλο θέλετε, κρέπες, αλμυρές, γλυκές. Η πιτσαρία του Ζεάκη τα διαθέτει. Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Ναι, καλά ακούσατε, και με delivery. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα πάμε εδώ με τον Μιχάλη και θα πούμε για τις καλησπέρες σιγά σιγά, έτσι. Σιγά σιγά. Χωρίς άγχος και χωρίς καταπίεση, έτσι κύριε Σάκη.

Λοιπόν, υπομονή μαράκι, λίγο υπομονή και θα πάνε όλα καλά, θα τα φτιάξουμε τα πράγματα. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε τέλεια, να το δυναμώσουμε λίγο. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι. Φώτη μου, να έχουμε μια όμορφη και καλή βραδιά. Καλησπέρα στην Ελενίτσα από τον Ταύρο. Είναι το 3358. Ελενίτσα μου, καλησπέρα. Δεν μου λέει κάτι, ειλικρινά το μηνυματάκι. Καλησπέρα, να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Πραγματικά, έτσι. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Για το βάλουμε λίγο τέρμα. Λοιπόν, 27 βαθμοί Κελσίου. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα είναι στο κέντρο των Αθηνών. Είναι κλειστοί αρκετοί οι δρόμοι, το λέμε. Είναι αρκετοί δρόμοι και στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα. Με τα ποδήλατα, με τα τρεξίματα. Καλό είναι αυτό, γυμναστική.

Βάλ' το τέρμα, λέει, εγώ εσένα σε αγαπάω τώρα. Το ποιος πιο πολύ, τώρα πιο πολύ, τώρα στη σιγαριά τα βάζουμε πάνω. Τώρα γίνονται αυτά τα πραγματάκια. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Τάκη, έτσι. Τάκη μου, καλησπέρες όμορφες, είναι το παιδί της NASA. Καλησπέρα στο μαράκι μας, στην κυρία καθηγήτρια, να τα πω έτσι, στο ζευγάρι των καθηγητών που με εξηγήσε και για τα βιβλία. Πόσοι είναι, θα τα πούμε άλλη στιγμή, έτσι. Καλησπέρισω τον φίλο μου τον Κώστα από την Καλλιθέα. Κωστάκη μου, πολύ ευχαρίστω. Κωστάκη, χαρά μας και τιμή μας, Λεβέντη μου. Χαρά μας και τιμή μας. Καλησπέρα στην Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα και σε όλες τις περιοχούλες. Λοιπόν, είναι τώρα η υγρασία με λίγο ζέστη τώρα. Όλη η Ευρώπη καίγεται. Όλη η Ευρώπη, παιδιά, καίγεται με καύσωνες. Εμείς είμαστε για λίγο τυχεροί. Κωνσταντίνος Αργυρός, σε αγαπώ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου τον Τάκη. Τάκη μου, να είσαι καλά, να περνάς πάντα καλά. Εντάξει, χρειάζονται οι διακοπές τα παιδιά, ειδικά τώρα μετά τις πανελλήνιες θεματάκι. Την Μαρία μας να ακούσει το τραγουδάκι με τον εκπαιδευτικό τον Γιώργο της. Μαρία μου, πιστεύω ότι το τραγουδάκι είναι αυτό. Εάν δεν κάνω λάθος, πάμε λίγο τώρα στα Μεσόγεια. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει. Είχαμε καιρό, λέει, να ενοχλήσουμε. Αχ, τώρα δεν είναι θέμα ενόχλησης, ειλικρινά το λέω, είναι η Μαρία και η μαμά της η Αγγελικούλα και πέρα η λογίστρια. Στην Αρτέμιδα, από την Αρτέμιδα το μηνυματάκι, δεν είναι θέμα ενόχλησης, μην το ξαναπείτε. Ούτε καν, θα βάλω τις φωνές, θα βάλω τις φωνές. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο με το ταξί του. Να του πω καλή βραδιά, καλή βάρδια. Καλησπέρα, λέει, σε όλο το ακροατήριο. Είναι ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ο δάσκαλος από το κάτω το Εγάλαιο. Το Ξωτάκι! Έλα, να γίνουμε καλά. Έλα, έλα. Αμάν.

0: έρωτα. Μεγάλη.
1: Δικέ μου έρωτα μεγάλη. Δυνατέ παντοτινέ, έτσι. Δυνατέ και παντοτινέ, βέβαια, ήταν μετά το τραγουδάκι. Μαρία μου, πιστεύω το τραγουδάκι με το Μασονάκι ήταν αυτό. Λοιπόν, στην Αρτέμιδα θέλω πάλι να μην τα ξαναλέμε πάλι. Στον φίλο μας τον Μανώλη να πάμε στη Σαλαμίνα. Να τον καλησπερίσουμε. Όμορφες καλησπέρες, Μανώλη μου. Και το Λιβοσκόπουλο θα ακούσουμε. Είπαμε να είναι λίγο τα τραγουδάκια συμβατά. Χθες έκανα μια παρατηρησούλα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Άρη. Άρη μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε. Χαμόγελα, βρε, και θετικές ενέργειες να υπάρχουν. Και όλα θα πάνε καλά. Μπορεί να πονάμε λίγο, αλλά. Λοιπόν, Ελενίτσα μου, δεν το έχω καταλάβει. Να το λέω, 3358, δεν το έχω καταλάβει. Κάνε το μου λίγο λιανά, εγώ είμαι από χωριό. Ολαλά. Ολαλά. Λοιπόν, στην Όλγα μας να πούμε καλησπέρα. Καλησπέρα, Όλγα μου. Καλησπέρα στην Όλγα από τον Κορυδαλό μεριά, έτσι, απ' έξω είναι, απ' έξω τον Κορυδαλό. Η Δήμητρα είναι νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία, Καλαματιανή. Καταγωγή, Δήμητρα και καταγωγή, τι να κάνω, μόνο το αφημί δεν έχετε δώσει. Θα το πάρω κι αυτό, έτσι. Κυρία Δήμητρα νοσηλεύτρια, που κάνεις καλά τον κόσμο, που Γιάννη. Να Γιάννης τον κόσμο όλο να. Είναι το τραγουδάκι αυτό που θέλεις, το φορτηγό είναι. Είναι το φορτηγό καλέ. Είχαμε φορτηγό για Καλαμάτα.

0: Ένα σταυρό όλοι κουβαλάμε. Παράδειγμα, είπαμε έτσι, από τον Κύριο, τον Χριστούλη μας, έτσι. Ένα σταυρό όλοι κουβαλάμε. Άλλος είναι λίγο πιο ελαφρύς, άλλος είναι λίγο πιο βαρύς. Αναλόγως βέβαια και τον δρόμο που επιλέγουμε κι εμείς οι ίδιοι. Είναι και ο δρόμος. Ο Χριστούλης εκεί στο Γολγοθά πάνω, αλωνών είναι λίγο έτσι. Λίγο ανηφορικά. Είναι λίγο. Φώτη μου, τι κάνεις ρε Βεντάκο μου, τον Φώτη μου. Λέει, δεν τα είπαμε παλικάρι μου, δεν τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Από την Αγία Παρασκευή το παλικάρι. Καλησπέρα Φωτάκο μου, να σε πάντα καλά. Στην υγειά σου θα πω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω, έχεις αλλαξοπιστήσει κι εσύ, έτσι. Βέβαια τώρα ο κόσμος κοιτάει και λίγο τις προσφορές, παιδάκια, που έχει προσφορά. Τι είναι προσφορά, γιατί δεν το κάνω εγώ, νομίζεις. Φωτάκο μου, στην υγειά σου. Στην υγειά σου, Λεβέντη μου, καλή βραδιά να έχουμε. Πάμε στον φίλο μου τον Σαράντο, να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Σαράντο μου, δύναμη. Και εμένα με πειράζει η ζέστη τώρα τελευταία. Είναι τα μεσημέρια, παιδάκια, κάνει. Έφτασε 35 βαθμούς, 34-35 βαθμούς. Έχει φτάσει.
1: Το χορό φωτιές.
0: Γεια σου, Νικολάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Άρτα, το γεφύρι της Άρτα. 7.65 Νίκος από Άρτα. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλή βραδιά. Ο Γιώργος μου, ρε, με το ταξί. Κάνε το παλικάρι να μπει μετά. Ανησυχώ. Μ' αφήνει η μαναχούλη μου.
1: Σε ένα κομμάτι γης μικρό.
0: Εμένο μου.

Λοιπόν, εδώ ζούμε μεγάλες στιγμές. Στο Μάχη, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, ζούμε πάντα μεγάλες στιγμές. Να πάμε στη Σόνια μας. Η Σόνια με τα μέλια, ακουστεί τώρα. Έχει φαγωθεί με τα μέλια και με τα βαζάκια. Βέβαια, θα μας χρειαστούν τα βάζα τώρα. Είναι η εποχή τώρα με την Ρίγανη, είναι το Αγιάννιου του Ριγανά. Τώρα προσεχώς. Τώρα δεν μας έβγαλε πέρα, εντάξει. Δεν μας έβγαλε, θα την μαζέψουμε. Θα πάρουμε ριγανίτσα. Τα βάζα, Σόνια μου, καλησπέρες όμορφες και γλυκές. Να καλησπερίσω την φίλη μας την Ακριβή. Από την περιοχή του Βύρωνα, πάνω στη Φορμίωνο. Την έχετε ακούσει. Φίρμα μεγάλη τώρα η Ακριβή. Προσπαθεί να με πείσει να συνεχίσω τις σπουδές μου. Να τώρα, έτσι. Απορώ με το πείσμα της Ακριβής. Εκεί στο Βύρωνα. Να με πείσει τώρα να ασχοληθώ όντως με τις σπουδές της ιατρικής. Ψυχολογία. Ψυχίατρος. Για να με βοηθήσει, λέει. Να πάω να μου δείξει τα βιβλιαράκια της. Έχει βιβλία πολλά, πολλά. Είδες, Ακριβή μου, εγώ τα λέω όλα. Ακριβή μου, ό,τι μου λες, τα λέω. Έτσι, εκεί στο Βύρωνα μεριά. Τώρα πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Βασίλη μου στο Ήλιον, καλησπέρα. Καλή βραδιά, παλικάρι μου. Για να ρωτήσω Ακριβή μου κιόλας, αν μπορεί τώρα, γιατί δουλεύω κιόλας. Έτσι, για τα παραπέρα. Έξοδα δουλεύω. Εδώ θα μου δώσουν άδεια. Να ρωτήσω τη διοίκηση. Πάνω θα μου δώσει άδεια, που δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Κοκοτάκι μου, τι κάνεις. Στεφανάκο μου, καλή βραδιά. Έλα, παλικάρι μου.

Για τα παιδάκια δεν κάνει πολύ ζέστη, έλεος τώρα. Καλησπέρα ο Γιώργος. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τσαριτσάνης από την Ελασσόνα, από την Αγία Παρασκευή.

0: Έβδομος συν ταράτσα. Αλλιάχα, έλα, με τρομάζεις τώρα από τη ρίζα. Από τη ρίζα λέει, ξέρει. Αλήθεια, με φοβίζει. Απαπαπαπαπα. Έλα, που φοβάμαι τα αίματα. Άλλα, αμάν. Χριστέ μου.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια το φε.
0: Κατσομάλιασα.

0: όνειρο θα είναι ξανά.
1: Όνειρο θα είναι ξανά. Όνειρο. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε πραγματικά. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε. Λοιπόν, ακριβή μου, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα τα πραγματάκια. Λοιπόν, άδεια από τη ρίζα, ούτε καν. Παναγία μου και φυλάω τα ποδαράκια μου. Πω. Μεγάλες στιγμές. Πάμε στη Σαλαμίνα. Πάμε στη Σαλαμίνα, έχουμε τηλεφωνάκια από την φίλη μας, την Μαρίνα, να την ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ακούσουμε και τα έφλεκτα τα υλικά, και έχουμε μπει τώρα σε περίοδο με τις φωτιές, Μαρίνα μου. Είναι λίγο δύσκολο, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Για μας εδώ είναι εύκολο στο μάχη. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γιώργο που θέλει να αφιερώσει, ο Γιώργος ο Τσαριτσάνης, ονοματεπώνυμα είναι αυτά, να αφιερώσει σε μένα και στην η Μαρία από την Γλυφάδα. Γιώργο μου, να σε καλά, λεβεντάκο μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και τη Μαρία μας από την Γλυφάδα. Λοιπόν, πάμε, κύριε φοιτητά. Τον φοιτητή μας εδώ, το παιδί μας. Τον φίλο μου τον Τάκη που είναι στην Κρακοβία. Κρακοβία δεν ήξερα, είναι Πολωνία μεριά. Έχω αρχίσει με τη γεωγραφία και τα χάνω. Όλα τα κουσούρια τα έχω. Όλα τα κουσούρια. Λοιπόν, Στεφανάκο μου, Κοκοτάκι είναι το τραγουδάκι αυτό που θα ακούσεις. Να καλησπερίσουμε όμως και την Μαρία μας από το Ήλιον. Εκεί με το ένα λουλουδάκι που κρατάει. Μαράκι, καλησπέρα, καλή βραδιά. Μέχρι που φτάνει το σήμα είναι μεγάλο. Φιλαράκι μου, στο καλό μου φιλαράκι Ρένα εδώ από τη Σαρονίδα, καλησπέρα, λέει σε όλα τα φιλαράκια, λέει από άκρη σ' άκρη μέχρι και που φτάνει το σήμα. Φτάνει πολύ μακριά. Ρένα μου, Σαρονίδα, να σε πάντα καλά, κορίτσι μου. Να σε πάντα καλά. Είμαστε και εκτός νομού Αττικής. Δεν έχουμε να το κρύψουμε. Άλλωστε, Κορινθία και λίγο πιο κάτω και σύνορα Χαΐα, μεριά, Θήβα. Νομό, η Θήβα, νομέ νομό. Καπνιστάκι. Η Θήβα, πρωτεύουσα.

τώρα ζέστη κάνει. Τώρα ζέστη κάνει. Ζέστη μαζί με υγρασία, έτσι. Τώρα 35-35 που χτύπησε σήμερα. 35 δεν έφτασε ακριβώς. Στεφανάκο μου, εντάξει με το τραγουδάκι. Λοιπόν, να πω χαιρετίσματα, να πω πολλά φιλάκια. Να στείλω στην Κυψέλη, στη φίλη μας, την Χαρούλα. Χαρούλα μου, όλα πήγανε καλά εχθές, έτσι. Όλα πήγανε τέλεια. Μια όμορφη καλησπέρα στην Κατερίνα. Γιατί έχει μεγάλη συμβολή η Κατερίνα από τον Χολαργό. Την Κατερίνα, να την καλησπερίσω. Να της πω όμορφη καλησπέρα. Σταύρο μου στο Κορυδαλό, καλησπέρα λεβέντη μου και σε σένα. Το 194 ο φίλος μας ο Σταύρος από τον Κορυδαλό μεριά. Λοιπόν, για πάμε ένα κορίτσι εδώ πέρα, τι μου λέει. Α, η Σόνια. Όλα λέει είναι υποέλεγχο. Και μου έχει βάλει κάτι φωτιές τώρα εδώ, έτσι. Σηματάκια είναι αυτά, σηματάκια.

0: Το ξωτάκι! Ανεβαίνουμε! 2-10-718-000! Μαρίνα μου, Σαλαμίνα, θα ακούσει το δικό σου τραγουδάκι. Φανεύουμε!
1: Θυμάμαι από μικρό παιδί.
0: Γεια σου ρε άρχοντα θεράπων, πρόεδρε!

Περίμενε να τελειώσει, περίμενε να αλλάξουμε τραγουδάκι, το βάλουμε πάλι το τραγουδάκι. Θεράπον, παλιγάρι είναι ο πρόεδρος εδώ, έτσι. Θα να σου γράψω, λέει, είσαι πολύ ωραίος άντρας. Εκεί με τα πουρα, λέει, ξέρεις. Αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ, θα σε χρειαστώ για κάτι. Θεράπον. Είναι ο πρόεδρος που φώναζε από την ΚΑΜ 1, ΚΑΜ 3. Παραμένει πρόεδρος.

0: χάρτα.
1: Λοιπόν, θα μου γράψετε ονοματάκι και θα το ακούσουμε το τραγούδι, έτσι. Το 190 μισό λεπτάκι το βλέπω εδώ πέρα. Είναι το 1967. Δεν γράφω ονοματάκι, μου λέτε. Απλά είναι ψυχρό το μήνυμα, ειλικρινά. Δεν είναι μόνο η ψύχρα του μηνύματος. Βάλε μου το τραγουδάκι του τάδε. Βάλε μου, λες μια καλησπέρα, λες ένα γεια. Λοιπόν, να το ξαναδώ πάλι. Θα το βάλουμε το τραγουδάκι. Δεν έχω θεματάκι, είναι το 2025. Το γνωρίζω. Το 1967. Είναι πολύ ψυχρό. Είναι ούτε τσουμπόξ να ήμουν. Έτσι, να έρνε τάλιρο μέσα. Αν ήταν το τάλιρο έτσι, εντάξει, πάλι καλά. Εντάξει, παιδάκια, λίγο να μαζευτούμε. Άνθρωπος είναι που κάνει εκπομπή, έτσι. Είναι άνθρωπος. Δεν είναι ούτε το κομπιούτερ παίζει, ούτε το οτιδήποτε. Και δεν αναφέρομαι. Είτε είναι αρσενικό, είναι θηλυκό, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε περιμένω το κομπλιμέντο. Ούτε περιμένω το κομπλιμέντο. Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο τον φίλο μου τον Πέτρο. Τον Πέτρο από το Πέτρο. Ξέρει ο Πέτρος εδώ, το δικό μας το παιδί, ο δικός μας ο Πέτρος. Τι θεματάκι έχει, γιατί μου το είπε η Δήμητρα νοσηλεύτρια που έχει ελαφρύ χέρι. Πέτρο μου, έτσι μου είπε η κυρία Καλαματιανιά, η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Έχεις κάποιο θέμα με τις νοσηλεύτριες, τις φοβάσαι, λέει, να σε περιποιηθεί ό,τι είναι, γιατί έχει ελαφρύ χεράκι. Αυτό μου είπε, αυτό λέω. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό το πόσο. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-8-56. Θεράπον, θα μιλήσουμε και θα τα πούμε, παλικάρι μου. Κανόνισε σύντομα, θα σε παρακαλώ, θα μιλήσουμε. Εντάξει, πρόεδρε, οικογένεια όλα καλά, το κορίτσι του καναπέ, όλα λα, όλα λα.

0: πολλές οι ώρες, λεβέντη μου. Πάρα πολλές οι ώρες απορώ με τις αντοχές. Οι ανάγκες πάντα θα παραμένουν θεράπων, πολλές. Εμείς τις κάνουμε κι εμείς. Τις κάνουμε κι εμείς. Αλλά επειδή θέλουμε να είμαστε εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αχ, και έχει ψηφιστεί αυτό τώρα, έτσι. Τι 13ωρο μου λένε τώρα, 14ωρο, που είναι άλλοι που χτυπάνε. Άστο τώρα, δεν το συζητάω. Λοιπόν, για να δούμε το μηνυματάκι το 5162. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, η Μαρία μαζί με τη Διονυσία από Μοσχάτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, να ευχαριστήσω κι εγώ. Κι εγώ σας ευχαριστώ. Α, δεν ματιάζομαι τώρα. Έχουμε βρει. Και με τις αματιάστρες είμαστε και τα πιστεύουμε. Έχουμε 5 λεπτάκια να λέμε καλημέρα ακόμα, έτσι. Ακόμα λέμε καλησπέρα στο Μοσχάτο, έτσι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Λοιπόν, θα πω κάτι όμως τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά θα πω στην φίλη μου την Σόνια. Σόνια, αυτό είναι παραποίηση. Λέγεται παραποίηση, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Τόλι Βοσκόπουλο, το οποίο μας το έχει ζητήσει η Μαρίνα από τη Σαλαμίνα. Η Μαρίνα μας από τη Σαλαμίνα. Είναι τα φροντιστήρια, είναι λεβεντάκο μου, σε καταλαβαίνω. Ο γονιός πάντα θέλει το καλύτερο για τα παιδιά και την πληρώνουμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε γιατί είναι κάτι με υδραυλικά.
1: Εγώ σε κοιτώ, νιώθω να πέφτω στο κενό κι όλα τριγύρω μου.
0: Για να το δω, μωρέ, στείλα για πριν.
1: Να γυρνά.
0: Α, ναι, έλα, βρε, Τσιτσόνι.

0: Με τα γαλόνια που βλέπω, κορίτσι, δεν έκανε κάτι. Είναι παραποίηση αυτό με τα γαλόνια. Τώρα, άμα κρυώνει, αν κρυώνει, που δεν νομίζω να κρυώνει, 27 βαθμού και εσύ για να κρυώνει.
1: Χτύπα η καρδιά μου σαν τρέλη και χάνω κάθε βαθμή. Μα που με πας χωρίς να σε ρωτάω, που πάμε.
0: Βοσκόπουλος Βανδύ. Είναι τα έφλεκτα υλικά και το θέλει η Μαρίνα μας από τη Σαλαμίνα City. Ότι μου κολονάκι δεν σε έχω ξεχάσει.

Δύο ήδη. Το κατάλαβες, Λεβέντη μου, παιδάκια, λίγο με την κλίση. Θεράπων, παλικάρι μου, δύο. Είναι δύο, ακριβώς το κατάλαβες. Τώρα, εγώ τσιμουχάκια δεν έχω. Τσιμουχάκια δεν έχω. Να πούμε όμορφη καλησπέρα στην φίλη μας στην Ουρανία. Τσιμουχάκια όχι, δεν θέλω. Μια χαρά λειτουργούν τα τσιμουχάκια. Όσοι ξέρετε, έχετε αυτοκίνητο, τι είναι τα τσιμουχάκια, είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Για να μην καίει λάδια, να μην στάζουν τα λάδια. Χριστάκο μου Πετρέλωνα, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και καλή βραδιά, Λεβεντακό μου. Περνάμε πάντα όμορφα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακού τώρα. Ναι, είναι η γνωστή. Εντάξει, τι μυαλό έχεις, έτσι. Λοιπόν, γεια σου Ουρανία, στέλνει το παλικάρι μας εκεί που αλλάζει και τσιμουχάκια. Ποτάκο μου στο κολονάκι, έλα να ακούσουμε το δικό σου τραγούδι, γιατί δεν ξεχνάω. Λοιπόν, στη φίλη μας την Σεβαστή από την Φιλαδέλφια. Θα το απαντήσω και το μηνυματάκι για τον φίλο μου τον Πέτρο, έτσι. Σεβαστή μου, καλησπέρα και καλημέρα στα Φιλαδέλφια. Καλή βραδιά, καλή βραδιά. Καλά το πάμε. Αν θα το πάτε κι εσείς καλύτερα, θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, και τραγούδι έχουμε. Και τραγούδι για το Μοσχάτο, Μαρία και Διονυσία. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Πέτρος Δήμητρα, νοσηλεύτρια. Φίλος μου ο Πέτρος, δεν ξέρω αν είχε κανένα παιδικό τραύμα με τις νοσηλεύτριες. Δεν ξέρω, θα τον ερωτήσω.

το θέλουμε και αυτό το θέλουμε και αυτό το μπορούμε. 6-93-84-00-8-56 είναι το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Στον φίλο μου τον Μάκη από τα Πετρέλωνα, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Μάκη μου, καλημέρα. Να καλημερίσουμε και τη Φωτεινούλα μας όμως από το Ρέντι, το ερωτευμένο το κορίτσι. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Καλύτερα να είσαι ερωτευμένος και καψουρεμένος παρά να έχεις οτιδήποτε άλλο. Αλήθεια. Αλήθεια. Άμα λέω εγώ, Γιώργο μου στον Πειραιά, τι κάνεις? Γιώργο είναι σε όλη την Ελλάδα. Και από βόρεια και από κάτω από το μεγάλο λιμάνι εκεί στον Πειραιά. Πάει μια χαρά. Πάει βεντούζα. Εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Είναι στημένα. Ξωτάκι, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, να πούμε φιλιά πολλά, να στείλουμε στην ουρανία μας να ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι και από τον Θεράπον, πρώην πρόεδρος, επίτιμος πρόεδρος,

να τα ακούσει, κάτσε να τα ακούσει τώρα. Με το τελεφερί κατεβαίνεις. Σου πήρανε το έπαιξες. Πα με το τελεφερί κατεβαίνεις. Τράβα, τράβα στο τοξοτάκι. Τράβα στην ξυπόλυτη. Αλαλά. Κώστα, με το τελεφερί κατεβαίνεις.

Λοιπόν, έχουμε μπλέξει με τα βαριά τιμόνια τώρα. Λοιπόν, μαράκι μου, περίμενε σε λίγο από την Αρτέμιδα. Εσύ με την μαμά σου, την Αγγελική, που είσαι λογίστρια. Και ξέρει τι γίνεται τώρα αυτή την εποχή. Εάν δεν δώσουν παράταση. Εάν δεν δώσουν παράταση στα λογιστικά γραφεία, ζήτω που καήκαμε. Δεν λέω κάτι άλλο. Περίμενε λίγο τον φίλο μου, τον Θανάση τον Μπέλο, που πάει για την ύφη του Γορά. Θα το διαβάσουμε μνηματάκι και θα ακούσουμε και τραγουδάκι. Δεν έχουμε θέμα κανένα. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Καλημέρα στην Αμαλία μας. Στέλνουμε καλημέρα στο 942 στον Πειραιά, που είναι η Αμαλίτσα. Αμαλία μου, όλα καλά. Καλημερίζουμε την Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα και έχει στείλει μήνυμα ο φίλος μας ο Μανώλης. Αυτή είναι μαζί με τον κύριο Βελόπουλο. Μανώλη μου, εξυπακούεται. Έλα, εξυπακούεται. Για πάμε στη λογίστρια τώρα από την Αρτέμιδα.

αποδεδειγμένα, παιδάκια, λίγο με τις κλήσεις, μισό. Λοιπόν, ουρανιά μου, να είμαστε καλά. Πάμε τώρα στην Αρτέμιδα λίγο. Η κυρία Αγγελική, η Μαρία, είπαμε, είναι λογίστρια. Ασχολείται και με τα λογιστικά. Τώρα δεν ξέρω τι άκρες μπορεί να έχει και το μαθαίνει. Θα δώσει μια μικρή παράταση, λέει, αλλά μην βαζίζεστε. Λες σε ξέρει κάτι τώρα, έτσι. Λες σε ξέρει κάτι. Έχω ετοιμάσει τραγουδάκι για τον φίλο μου, τον Φορτηγατζή, τον Θανάση τον Μπέλο. Τα λέμε αρκετό καιρό που ταξιδεύει και πάει για την ύφη του Βορρά. Η κυρία Αγγελική όμως από την Αρτέμιδα είναι η κυρία που πλέκει. Έτσι, μας φτιάξει τίποτα για την Τρίκα, για να βάλουμε πάνω εκεί στο τραπεζάκι. Στην τηλεόραση, σηκωμένη τηλεόραση λίγο, θα βάλουμε κανένα σεμενεδάκι, έτσι δεν τα λένε. Λοιπόν, τραγουδάκι για τον φίλο μας τον Βαγγέλη. Παιδιά, γίνεται χαμός, τα ακούτε, τι να πω. Λοιπόν, έχει Βαγγελή, εάν πας προς το τοξοτάκι μεριά, στο 110, έχει στο ψυγείο. Έχει κομπόστα. Παιδάκια, συγγνώμη, δεν το πρόλαβα το τηλέφωνο, έτσι. Είναι τα μηνύματα, είναι το Viber, δεν το πρόλαβα. Βαγγέλη μου, εάν πας προς τα εκεί, για την υπογλυκαιμία που έχεις τώρα, έχει κομπόστα. Κάτι έχει πάει και ο Πέτρος κάτι μάλλον.

0: Φορτωμένο πάει πάνω, φορτωμένο. Δεν πιστεύω να έχει τίποτα καρπούζια πάνω, έτσι. Θανάση μου, μπέλο. Δεν μπορώ να τα βλέπω και στο φουμπού, παιδάκια, έτσι. Πράγμα που δεν. Να πω καλημέρα στο φίλο μου, στο φίλο μας τον Χρήστο. Είσαι τυχερός, κύριε Μιχαλίδη, έτσι. Ο φίλος μας ο Χρήστος, ο μάνετζερ, ο Μιχαλίδης από το Εγάλαιο, να πάει να παίξει κανένα τζοκεράκι, έτσι. Καλά στο λέω, ε. Να πούμε καλημέρα στην Βιβί μας από το Χαϊδάρι το 204. Βιβί μου, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες και στον φίλο τον Δημήτρη από το Παγκράτη που είναι Ντούρασελ. Δημήτρη, δεν το βάζουμε κάτω με τίποτα. Είδες, τα είχα πει κάποτε αυτά. Δεν το βάζουμε, σκύβουμε το κεφάλι, πονάμε πιο πολύ, λεβέντη μου. Καλημέρα, καλημέρα στο Παγκράτη. Γεια σου Θεράπων, γεια σου όμορφε. Θυμάμαι ρε λεβέντη μου τότε με τα Κλάρκ, με το νερό εκεί, έτσι. Ιστορία μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, γεια σου Άρχοντα Μιχάλη, λέει. Δεν έχουμε βάρδια σήμερα, λέει, αλλά είμαι συντονισμένος για χαλάρωση. Είναι ο Στέλιος ο πυροσβέστης εδώ. Στελιάκο μου, καλημέρα, καλημέρα λεβέντη μου. Κι άλλο πυροσβέστη. Έχουμε από την ΕΜΟΔΕ. Όλα καλά. Έτσι να χαλαρώσεις. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο τον πυροσβέστη. Εκεί που είπαμε ένατος πυροσβεστικός σταθμός. Εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι.
1: Και αν το βρήκες.
0: Ολαλά, ολαλά.

0: Η κυρία Χριστάκομου Μιχαλίδη, manager. Είπαμε να παίξει κανένα τσουκεράκι. Λοιπόν, ανέφερα κάτι πριν, μου το στείλανε σε μηνύματάκι, έτσι. Σε μήνυμα το πήρα και εγώ, αλλά τα θυμάμαι λίγο πολύ, έτσι. Να του κεράσει, λέει, υποβρύχιο. Υποβρύχιο ήταν η βανίλια, παιδάκια. Η βανίλια είναι ακόμα, έτσι. Σε κουταλάκι με παγωμένο το νερό. Ό,τι το καλύτερο. Αυτά μα τα κρύβανε τότε. Τα κρύβανε τότε, παιδάκια. Είμαστε τώρα, εμεί εμπέραμε και με το δάχτυλο και με το κουτάλι. Αν κάνια φορά το παίζαμε κι εμείς λίγο καλεσμένοι κάποτε, δεν θέλαμε σε μικρό κουτάλι, έτσι. Εντάξει, σε μικρό κουτάλι τι ήταν, να σε κοροϊδέψει λίγο. Να μας κοροϊδέψουν ήταν λίγο. Για δοκιμάστε το, έτσι, να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται λίγο οι παλαιότεροι με το υποβρύχιο και με τη βανίλια. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά. Ναι, και πάμε για την Μαρία μας, για την Μαρία και την Διονυσία το 51-62, 51-62, καλά το λέω, από την περιοχή του Μοσχάτου. Αλλά το παλικάρι μας που πάει για την Ύφη του Βορρά, δεν το ξεχνάμε, το Θανάση τον Μπέλο. Θανάση μου, να σε πάντα καλά, έχεις την καλύτερη παρέα, έτσι, έχεις το γιο. Θανάση, σε ευχαριστώ.
1: Στροφές κι όλα μου φαίνονται.
0: Όλα τα κρύβανε, δεν αφήνανε. Τι κηδωνό γλυκό τότε. Τι το γλυκό μες στα φίλια, τι τα θυμήθηκες όλα. Θα νομίζω ότι είμαι και κανένας μεγάλος τώρα, έτσι. Μου τα λέτε, μου τα θυμίζετε, τα λέω στον κόσμο. Και θα λένε, γύρευε τι είναι αυτού αυτού τώρα που μιλάει. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856 με πολλές στροφές. Είναι Viber, απλό μηνυματάκι με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο μάχη, στο αληθινό, ναι. Στο πατριωτικό, ναι. Φανταστικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, καλούς δρόμους έχεις από κάτι ταξιτζίδες, καλούς δρόμους στον Μπέλο. Είναι από ταξί. Λοιπόν, εσύ, Βαγγέλη μου, έχει κομπόστα. Αν και είναι πονεμένο.

Δημητρούλα μου, είναι η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια. Κύριε νοσηλεύτρια, δεν ξέρω τι παιδικά τραύματα έχει. Μιλάμε, αχ, να τσιμουδιά, έτσι. Ακούει η νοσηλεύτρια, μάλλον, και την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Ειλικρινά το λέω, με ελαφρά πηδηματάκια. Χριστό μου Μοσχάτο, τι κάνεις? Καλημέρα στο φίλο μου το Χριστάκο από το Μοσχάτο. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν έχω ξεχάσει την φίλη μας, την Ελενίτσα, το 3358. Ελενίτσα μου, δεν σε έχω ξεχάσει με το τραγουδάκι, θα τα ακούσουμε και θα ανέβουμε. Θα ανέβουμε και ψυχολογικά και ηθικά. More than tax. More than tax, πάντα ανεβαστικά, για να δούμε και με την παράταση τι γίνεται. Έτσι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με τη χρυσή πλακέτα. Γιατί έχουμε και λογιστές και λογίστρες που μας ακούνε. More than tax είναι το πρώτο φοροτεχνικό λογιστικό γραφείο των Αθηνών Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Τώρα πάμε για τη Μαρία, για την γλυφάδα το τραγουδάκι από τον κύριο στην Αγία Παρασκευή. Από τον κύριο εκεί στην Αγία Παρασκευή. Μάλλον τώρα την έχει δαγκώσει τη Λαμαρίνα. Λαγοκέφαλος μου θυμίζει. Την έχει δαγκώσει τη Λαμαρίνα, παιδάκια. Τι είναι και αυτό που βλέπουμε? Επικηρύχθηκαν, λέει, κάνουν επικήρυξη στους λαγοκέφαλους. Ένταλμα σύλληψης και επικηρύχθηκε και ένας άλλος, ένας βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Τον έχουν επικηρύξει. Επικηρυγμένο. Αλλά τι γίνεται, ότι η απέτρα για να σηκώσεις. Όποια πέτρα και να σηκώσουμε, βλέπουμε και ακούμε και μαθαίνουμε ένα σκάνδαλο. Ένταλμα σύλληψη από την Ευρωπαϊκή. Αυτό το ένταλμα του κυρίου, του διπλωμάτη, δεν είναι από την κυρία Κοβέση, είναι από αλλού. Δεν είναι από την Κοβέση, για να μην τα βάλετε με την Κοβέση και την εισαγγελέα. Όχι, αυτό το ένταλμα αυτού του κυρίου, του μορφωνιού, όχι, του διπλωμάτη, δεν είναι από την κυρία Κοβέση, ούτε καν.

Αλέξανδρε, παλικάρι μου, user, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη στον φίλο μου, τον Αλέξανδρο. Μιχαλάρα, άρχοντα, λέει, καλησπέρα από το ζεστό το Περιστέρι. Αλέξανδρε.

γιατί φοβάμαι από τη ρίζα. Γιατί είμαι έμπιστος. Γιατί πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, το τονίζω. Γιατί παραδώσαμε το κλειδί. Άλλο αν δεν. Τώρα να δίνεις το κλειδί και να σου λέει δεν.

0: Λοιπόν, και για την Γλυφάδα, για την Μαρία μας, για το παλικάρι, τον φίλο μου από την Αγία Παρασκευή. Εντάξει, με το τραγουδάκι πάμε να ακούσουμε τώρα με την Ανδρομάχη τραγουδάκι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Στο Μάχη 99,8 το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Κωστάκη μου στην Καλλιθέα 353. Το φίλο μου Κώστα την Καλλιθέα.
1: Μην ανησυχείς.
0: Δεν ανησυχούμε, Λεβέντη μου. Ότι... Ο φίλο μου Κώστας, φιλαράκι εδώ του Μάχη. Μου στείλει μια φωτογραφία ο φίλο μου Σάκης εδώ. Το παιδάκι τώρα που δεν το κουστούμι το.
1: Μην ανησυχείς.
0: Γιατί του το είπατε έτσι. Να ραφτεί, να πάει για γαμπρό. Κύριος Μπουζούνης.
1: Μην ανησυχείς καρδιά.
0: Να καλημερίσουμε τη Φωτεινή μας. Φωτεινούλα. Φωτεινή πάντα φωτίζει το 614 από την περιοχή του Ρέντι. Φωτεινή μου καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Να είμαστε καλά.

0: Στο φίλο μας τον καλό. Στο φιλαράκι το καλό τώρα γιατί έχει προτεραιότητα. Έτσι. Προτεραιότητα. Υποτίθεται τώρα, έτσι. Από τον Μπραχάμι. Ηλία μου, θα το χαμηλώνεις λίγο. Είσαι στο Σακίρ Κέφι από κατάλαβα. Και αυτό είναι ωραίο. Όντως, έτσι. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε το Μητροπάνο. Εμείς κάνουμε κύκλο, θα ανέβουμε πάλι. Και ψυχολογικά και ηθικά. Να πούμε καλημέρα στη Δανάη. Δανάη μου, και καλημέρα και καλησπέρα, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Νίκο από τον Κολονό το 551. Κολά μου καλημέρα, λεβέντη μου. Έλατε να ακούσουμε και ένα Μητροπάνο, με το χορευτή. Στην Ειρήνη μας, στην Κουμπάρα, στην Κουμπαρούλα. Να πω μια όμορφη καλημέρα. Να πει την κουμπάρα σου, να πει την κουμπάρα σου, να μην παρακολουθεί. Ωεό! Καλημέρα, καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στα Πετράλωνα όλα. Άνω και κάτω Πετράλωνα.
1: Απόψε
0: το Μπραχάμι, ο Άγιος Δημήτριος ζωγραφίζει. Ζωγραφίζουν τα κούκια να σταρίφα φύγει με το Μερσεντέρ. Εσύ Γιωργάρα μου.
1: Και από
0: Ξυπόλυτος κατεβαίνει κάτω.

Παλικάρι μου στο Παραχάμι, το τραγουδάκι ορίστε, έτσι. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Πάμε λίγο μέχρι το Βόλο τώρα, παιδιά. Πάμε στο Βόλο, είναι η φίλη μας η Αμαλία, η Σωτηρία. Να της πούμε μια όμορφη καλημέρα. Κάθε τόπος, κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της ήθη και έθιμα. Αμαλία μου, τώρα πότε καίνε τα στεφάνια που φτιάχναν την Πρωτομαγιά, δεν το γνωρίζω. Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο. Κακός βέβαια. Πιάστηκα, είναι το κεφάλι μου λίγο κάπως τώρα, μια λουδάκι μου. Μπορεί να είμαι και ματιαμασμένο, αβασκαμένο που λένε. Μπορεί να ερωτευμένο, είδες, τα βάζω όλα μαζί. Το τελευταίο είναι. Λοιπόν, καλημερίζουμε στο Βόλο την Αμαλία μας Σωτηρίου, το 307. Λοιπόν, για ένα φίλο μας ταξιτζή εδώ, κατεβαίνει από πάνω. Έχει ζητήσει ένα τραγουδάκι του Οικονομόπουλου, του Νίκου του Οικονομόπουλου, έτσι. Και είναι το επόμενο. Να πούμε στο φίλο μου τον Στέφανο, τον Σεκιουριτά. Στον Ασπρόπυργο. Στεφανάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή σας βάρδια. Να είστε πάντα καλά, καλές περιπολίες ήσυχες να έχετε. Τώρα με τον Οικονομόπουλο πιστεύω. Ταξιτζής είναι, χαμένος είναι. Του έχουμε όμως, έτσι, δεν το συζητάμε. Να καλημερίσουμε το δικό μας άνθρωπο εδώ. Θα κάνουμε τραπέζι εκεί. Το πω εγώ στον πρόεδρο. Είναι ο φίλος μου ο Θωμάς, το 067. Κάτσε, έχουμε θεματάκι τώρα με τα ούλα εδώ. Τα φτιάξουμε, τα μαζέψουμε. Θωμάκο μου, καλημέρα! Γεια σου, φανταστική μου ψήστρη. Λοιπόν, και στον Βόλο, στην Αμαλία, την Σωτηρίου.

ετών. Θα ανέβουμε για θα δούμε και ποιο είναι εκείνο το παιδί. Στο φίλο μας το Θανάση να του πω μια όμορφη καλημέρα. Στο Θανάση από τον Κολωνό, την περιοχή του Κολωνού. Θανάση μου καλημέρα. Καλημέρα στο συνονοματό μου το Μιχάλη. Λοιπόν, στο συνονοματό μας εδώ το Μιχάλη. Πάμε να ακούσουμε Νότης Φακιανάκη. Δεν παραλείπουμε εντελώς τίποτα. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, τα πάντα όλα από την πίτσα του Ζεάκη. Αυτό αρέσει στην ουρανία να το λέω. Στην ουρανία μας, έτσι ουρανία. Και κλεισμένο το θυρών βέβαια η ουρανία. Είναι σε κλειό. Είναι και ο φίλος μας ο Σάκης εδώ από τη Χούνη. Πιτσαρία Ζεάκης με τη μοναδική πίτσα. Αλλά είπαμε δεν είναι απλά μία πίτσα. Έχει πολλά περισσότερα. Ροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές και γλυκές. Πάμε προς το γλυκό, Πιτσαρία Ζεάκης θα τη βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Κανόνισε μπελό. Λοιπόν, στην Ενάτο το 6. Πολλά εξάρια βλέπω, αντίχριστος εδώ. Wow. Λοιπόν, είναι η Γιώτα και ο Σταύρος. Να πω καλημέρα. Καλημέρα στην Γιώτα, καλημέρα στο Σταύρο. Πολλά εξάρια ρε παιδιά. Τι γίνεται, με φοβίζεις, με τρομάζεις.

0: πάμε αυτός ο δρόμος, έτσι. Αυτός ο δρόμος, είτε με το σταυρό είτε χωρίς το σταυρό. Και μου είπε μια κυρία ένα όμορφο, καλά μαθιανή ήταν και η κυρία, έτσι, με το σταυρό, ε. Πώς πήγαινε, νοσηλεύτρια, αλλά τώρα το λέμε να καλημερίσουμε την Μαρία μας από το Λόφο Σκουζέ που θα ακούσει το τραγουδάκι της. Καλημέρα στην Φραουλίτσα. Την Γλυκιά Τσιρίδα. Κολονός και σε πόλια. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, εμείς είπαμε κερνάμε. Το είπαμε και με όλη την καλή μας τη διάθεση που έχουμε. Θέλεις ή δεν θέλεις. Ό,τι φτωχικό, ό,τι φτώχεια έχουμε. More than tax. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών είναι μαζί μας και είναι μαζί σας. Ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών στην Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες είναι εδώ. Για να μην αφήνετε τίποτα σε κρεμότητα. Ό,τι έχει να κάνει με φορολογικά, μισθοδοσίες, τα πάντα όλα. Απλά, τα πάντα όλα. More than tax. Επιλέγουμε τα καλύτερα για τους καλύτερους.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζει.
0: Θα πω στο παλικάρι με το Μερσεντές για τον Άγιο Δημήτριο, σφέρει κανένα μπολάκι, φίλε. Σφέρει κανένα μπολάκι, δίπλα, κάνα ταπεράκι. Α, τι μπολάκι, τι ταπεράκι. Ωραία, που το θυμήθηκα τον μπολάκι. Ταπεράκι το λένε.

ό,τι να πω, πώς να το πω. Πώς να το πω και τι να πω. Και μετά φωνάζω και λέω ότι έχω δίκιο, δεν έχω δίκιο. Λοιπόν, μπορεί να έχει άλλη ονομασία. Αν και έχω πάρα πάρα πολλούς πυροσβέστες, αναφέρομαι στην κυρία Αμαλία, στην Αμαλία από τον Βόλο που έχω πάρει το μηνυματάκι. Σήμερα είναι τα Γιαννιού, λέει, του Κλειδονάρη. Μπορεί να το λέτε στο Βόλο έτσι. Μήπως είναι τα Γιαννιού του Ρίγανα. Αλλά επειδή σε έχω εδώ στην παρέα μας πάρα πάρα πολλούς πυροσβέστες και όταν αρχίζει η αντιπυρική περίοδο, από την 1η Μαΐου νομίζω, βέβαια είναι και ανάλογο στον καιρό, έτσι, δεν ανάβουν φωτιές. Τηρούμε λίγο τα ήθη και τα έθιμα. Λοιπόν, στην Βάσο μας, το 165, έχεις δει ένα τραγουδάκι. Η Βάσο μας από τον Πειραιά. Λοιπόν, Βάσο μου, έλα να ακούσω το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι που ζήτησε η Βασούλα από τον Πειραιά, το 165. Το μάτια μου.

0: Λοιπόν, εγώ θα πω καλημέρα. Καλημέρα στην Ατζελίνα. Ατζελίνα μας από τα Πατήσια. Όλα τα τραγουδάκια Ατζελίνα μου είναι όμορφα. Και όλα τα τραγουδάκια τα έχουν ζητήσει. Τα έχει ζητήσει ο κόσμος. Είναι επιλογές του κόσμου. Ξέρεις πόσο απέχει. Θα σου βάλω ένα δίλημα τώρα. Ατζελίνα από τα Πατήσια. Πόσο απέχει η γη από τη σελήνη. Αν και τελευταία πήγανε στη σελήνη και κάνουν διάφορες εξερευνήσεις. Πάμε στην αγάπη από τον Κολονό, τη Φραουλίτσα, τη Γλυκιά Τσιρίδα να ακούσει ένα τραγουδάκι που το θυμήθηκε, λέει, ούτε εγώ ξέρω. Εκείνη ξέρει. Μιχάλη μου, συνονοματέ μου από τον Νέο Κόσμο. Μιχάλης από τον Νέο Κόσμο, 6830. Καλημέρα.
1: Από όλα αυτά που μου λες, δεν ξέρεις μάλλον τι θες.
0: Ναι, τώρα χτυπάμε το Σαμάρι, λέει μια παροιμία στο χωριό μου, να ακούσει το γαϊδούρι, έτσι. Χτυπάμε το Σαμάρι να ακούσει το γαϊδούρι, το τραγουδάκι. Τέλος πάντων, είναι παροιμίες που είναι πάντα στο προσκήνιο.

σαν μ' αγαπά. Κάνε λίγο υπομονή. Λίγο, λίγο, λίγο, έλα. Είσαι παιδάκι, κάνε λίγο υπομονή, παιδάκι. Θα έρθω μαζί με τον τέτοιο, ναι. Θα έρθω μαζί με τον γιατρό. Αλήθεια.

Μάχη 99,8. Το αληθινό, το πατριωτικό ραδιόφωνο. Ψυχαγωγία, ψυχολογία πάντα δίπλα σας. Μετά την καθημερινότητα.

πολλά χρόνια πίσω, φανταστική επιτυχία, φανταστική επιτυχία με την Άτζελα, την Δημητρίου και μπράβο στη Φραουλίτσα. Λοιπόν, εμείς είμαστε χώρα, είμαστε λαός που τηρούμε πάντα τα ίδια τα έθιμα. Έχουμε διαφορετικές κουλτούρες από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, έχουμε μια άλλη κουλτούρα. Λοιπόν, μηνυματάκι που λένε, Στεφάνι, φτιάχνουμε την Πρωτομαγιά. Λίγο πολύ, όλοι το ξέρουμε, όλοι το ξέρετε. Είτε έχετε αγοράσει, είτε έχετε το φτιάξει με τα χεράκια σας. Έχετε κάποια στιγμή όμως, δεν το πετάνε τα στεφάνια, τα καίνε. Αυτό το έχω ακούσει εγώ, το έχω ακούσει από την μανούλα μου. Πριν πολλά χρόνια λέει, πριν πάρα πολλά χρόνια, τα έκαιγαν τα στεφάνια και τα καίνε. Το ξέρω τώρα αν τι γίνεται. Εκεί τι γινότανε, τα καίγανε τα στεφάνια. Το έχω πάρει σε μηνυματάκι αυτό που λέω τώρα, δεν είναι δικό μου. Πηδούσαν λέει τις φωτιές οι ελεύθερες και έκαναν μία ευχή λέει για να παντρευτούν. Ωραίο. Ωραίο. Λοιπόν, θα πω στον φίλο μου, θα πω τις καλημέρες στον φίλο μου τον Γιώργο από την Ελευσίνα. Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ Λεβέντη μου πάρα πολύ. Λοιπόν, στην φίλη μου την Γιώτα με τα πολλά τα εξάρια που είπα, η Γιώτα και ο Σταύρος που είναι το συμπαραίτησα μας φρέσκοι, καινούργοι. Γιώτα μου ήταν καλοπροαίρετο, το λένε με τα πολλά τα εξάρια. Κοίτα να μαθαίνεις εσύ λίγο. Για πάμε λίγο σαφάρι. Λοιπόν, εσύ που έγραψε το μηνυματάκι. Οι ελεύθερες λέει για να παντρευτούνε. Εσύ πήδηξες. Εσύ την πήδηξες στη φωτιά. Αμαλία, η Αμαλία το έγραψε. Ωραία, να μην κρατιέμαι να μην πω κάτι. Αμαλία μου, εσύ πήδηξες στη φωτιά. Από το Βόλο. Τους έχει κάνει ο Δήμαρχος εκεί στο Βόλο, Βεντούζα. Τους έχει κάνει ο Δήμαρχος εκεί, Βεντούζα.

καταλαγιάσουμε τον πόνο. Έλα. Αλλά άμα δεν μπορεί να πηδήξει ούτε τη φωτιά. Αλήθεια, αλήθεια.

Τεκάν. Λοιπόν, πάμε να σταμάτη γονίδι τώρα. Πάμε να σταμάτη γονίδι για το φίλο μου, το Θανάση. Θανάση μου, δεν σε ξέχασα. Να είσαι πάντα σε επαγρύπνηση. Λοιπόν, το 425 το φιλαράκι μου το καλό. Ο Θανάσης, Θανάση μου, όλα καλά και όλα ανθήρα. Έχουμε το φίλο μου τον Παναγιώτη. Κοίτα ο Παναγιώτης μας εκεί με την Αλεξάνδρα. Κάνει δρομολόγιο. Είναι νυχτερινή τύπη. Καλημέρα στην Πεντέλη. Παναγιώτη μου, καλημέρα, αρφιλέ μου. Πάντα είμαστε ανεβαστικοί τύποι εδώ στο Μάχη. Πάντα. Μαθαίνετε πάντα πρώτες ειδήσεις. Αποκαλύπτουμε τα πάντα όλα και ψυχαγωγούμε. Κάνουμε ψυχαγωγία καλή. Βέβαια, τώρα φοβάμαι λίγο με τη ρίζα και δεν θα συνεχίσω τις σπουδές μου για την ψυχαγωγία, την ψυχολογία. Γιατί φοβάμαι τη ρίζα. Δεν μπορώ τα αίματα. 2-10-710-8000. Έχουμε 40 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-710-8000. Ανατριχιαστικό να σου λένε από τη ρίζα. Χριστέ μου. Πολύ. Πάνω μου να περνάς

λοιπόν να καλημερίσω και να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στον φίλο μου τον Τζον για να ακούσω το αργουδάκι, λεβέντη μου. Τον φίλο μου τον Τζον το 437. Ένα μεγάλο συγγνώμη και χθες γινόταν χαμός. Παλικάρι μου, θα τα ακούσουμε και τηλεοφόρο. Χίλια συγγνώμη. Να, έχω την, να το λέμε το συγγνώμη. Ναι, να πει τώρα από την ώρα βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, όχι. Λοιπόν, στο καινούριο μας φίλο. Τον φίλο μου, τον καλό τον Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο από την περιοχή του Γέρακα. Δημήτρη μου, και το δικό σου τραγουδάκι θα το προσπαθήσουμε και θα το ακούσουμε. Έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά φίλε μου Δημήτρη, θα μου τα λες λίγο πιο σιγά. Μας κυνηγάει και ο ραδιοφωνικός χρόνος και ο τηλεοπτικός. Στον καινούργιο μας φίλο, τον Δημήτρη μας από την περιοχή του Γέρακα. Λοιπόν, καλημέρα στη Δανάη, καλημέρα στο Περιστέρι. Δανάη μου, Περιστεριώτησα, καλημέρα.

να, και εμένα μου ταιριάζει. Και μετά, και μετά, και μετά. Από τη ρίζα, ε! Ωεό, ωεό. Και μετά, και μετά από τη ρίζα, ε!

Λοιπόν, έχουμε τα παιδιά από την πυροσβεστική. Λοιπόν, Κωστάκι μου, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε μου, καλέ. Τον φίλο μου, τον Κώστα από την ΕΜΟΔΕ. Όλα καλά, παλικάρι μου. Κωστάκι μου, δεν πετάμε ταχυτόνια δεξιά-αριστερά, έτσι. Δεξιά και αριστερά μπορεί εκεί με τις φωτιές να υδρώνετε, να κάνετε, να ράνετε. Να είστε θερμόιμοι, δεν τα πετάμε ταχυτόνια δεξιά-αριστερά. Έτσι, Λεβεντάκο μου, να είμαστε λίγο. Δεν έχει το κράτος να πληρώνει εδώ τα φανταράκια. Δεν τα κρατάει πλέον μέσα, έτσι τα βγάζει έξω. Έχουνε, δεν έχουνε για να τα ταΐσουνε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι και είναι από τον Πειραιά του 4475. Δεν γράφει. Καλημέρα από τον Πειραιά του 4475. Καλημέρα και από εμάς εδώ. Πολλές καλημέρες. Λοιπόν, ο φίλος μου, ο καλός, ο Δημήτρης από το Γέρακα, που συμμετέχει πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή μας, εδώ στο Μάχη. Δημήτρη, καλό σου βράδυ, φοιτητή μου. Στεφανάκο, καλό βράδυ, όνειρα γλυκά. Εγώ τώρα τι όνειρα να πω? Με το κοφτάκι μου είπαν, από τη ρίζα μου είπαν. Ολαλά, ολαλά.

0: Έχετε τη θάλασσα εσείς εκεί. Παλικάρι μου, να σε καλωσορίσουμε και πάλι. Το παλικάρι μας εκεί από τον Γέρακα, έτσι, το φίλο μου τον Δημήτρη. Μου έχει στείλει μια κυρία εδώ πέρα αν έχω αρχίσει τα μπάνια, έτσι. Δεν έχω θάλασσα ακόμα. Όχι, κυρία Μαλία μου, δεν έχω πλύνει τα ποταράκια μου ακόμα. Έτσι, θάλασσα εννοώ, παιδάκια μου παρεξηγηθώ, έτσι, ούτε καν. Όχι, δεν τα έχω βουτήξει στην Αλμύρα τα ποταράκια μου ακόμα. Αν και πρέπει, επιβάλλεται κυρία Μαλία στο Βόλιο. Εντάξει, εσείς δεν έχετε την ελευθερία να κάνετε. Εμείς το κάνουμε δύο και τρεις δουλειές, δεν μπορούμε. Λοιπόν, να πω καλημέρα στην Έφη μας από το Εγάλεο. Έφη μου, καλημέρα. Ξέφυγε λίγο τώρα η κατάσταση με τα μηνύματα. Καλημέρα και στην Γεωργία. Έχει στείλει η κυρία Γεωργία μηνυματάκι. Να ακούσει ένα τραγούδι, λέει. Εάν το βρεις, λέει, θα είσαι μάγος. Λοιπόν, κυρία Γεωργία, άκου να δεις, δεν έχω ασχοληθεί με αυτά. Μάγος δεν είμαι. Ούτε το μαντίο των δελφών. Λοιπόν, η Γεωργία μας το 93-32. Αν δεν είσαι σίγουρη για κάτι, μην το λες. Μην το στέλνεις. Λοιπόν, για να πάμε να μας φιλέψουμε κανένα υποβρύχιο, κανένα κομπόστα. Λοιπόν, έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αυτά γίνονται μόνο στο Μάχη 99,8. Ναι, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο και όχι από τη ρίζα. Λοιπόν, για να δω και εμείς θα ανάψουμε φωτιά, λέει, για τον Κλειδώνα. Αύριο.
1: Φτάνει μόνο μια καρδιά, ήθελα να χακιάλει.
0: Αυτό μου είπανε το τραγούδι, ήταν μια μαντινάδα. Ήταν μαντινάδα. Εγώ να καταλαγιάσω λίγο τον πόνο και τα πνεύματα θέλω.

Κωστάκι μου, κάνε λίγο κράτη, Λεβέντη μου. Κάνε λίγο κράτη, γιατί είναι κι άλλη γραμμή. Λοιπόν, γιατί τα μπέρδεψα κιόλας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μου, τον Γιώργο με το ταξί. Γιώργο μου, σου είπα, μου είπες, έτσι τα λέμε και στον αέρα. Δεν έχουμε θεματάκι, εδώ λέμε πάντα αλήθειες. Πυροσβέστη, κάνε λίγο υπομονή. Κωστάκι μου, κάνε λίγο υπομονή, γιατί γίνεται χαμός. Λοιπόν, χρωστάω ένα τραγουδάκι στον φίλο μου τον Τζον, το 437 από χθες, με τη Λεωφόρο. Θα το ακούσουμε. Λοιπόν, όλα τα ταξί εδώ. Λοιπόν, ο Κυρανάκης τι έγινε? Τον εστήλατε αδιάβαστο, τον λέει τώρα δήθεν, έτσι. Τον εστήλατε. Λοιπόν, ο αγώνας πάντα συνεχίζεται, το λέω. Δεν χάσατε. Τον εστήλατε το Ιρανά. Κερδίσατε. Κερδισμένοι είστε. Λοιπόν, καλημέρα πάλι στον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί, το 621. Γιώργο μου, σου είπα που το μπουκαλάκι, έτσι. Πάμε, Τζο, να τα ακούσουμε. Πυροσβέστη, κάνε λίγο υπομονή, Λεβέντη μου. Κάνε λίγο.

Στο χρόσταγα, λεβέντη μου, δεν θέλω να μου λες ευχαριστώ. Έπια και μια συζητησούλα τώρα. Δεν αφήνω και την κουβέντα τώρα. Μπουρουμπουρουμπουρου. Έχει δίκιο μακελάρι τώρα. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Τι να κάνω. Τζον, δεν θέλω να με ευχαριστείς. Το χρωστούσα το τραγουδάκι από χθες. Λοιπόν, έχουμε 20 λεπτάκια ακριβώς στη διάθεσή μας, έτσι. Αμαλία μου, θα το κοιτάξω και για το Βόλο. Έχει κάνει 10 μπανάκια, μου λέει. Δεν μας έχει πει τι μαγιό έχει πάρει. Μα από φυρί-φυρί το πάω, από τη ρίζα. Φυρί-φυρί το πάω, από τη ρίζα. Η Αμαλία μας εκεί τώρα με στον Βόλο, στην παραλία του Βόλου. 10 μπανάκια, 10 μπάνια δεν είναι και λίγα, έτσι. Πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Όλα λα. Όλα λα. Την πάει καμπάνα.

0: Λοιπόν, να πω καλημέρα στο ζευγαράκι που είναι πάνω στην ταράτσα. Καταρχήν να περνάτε όμορφα. Να περνάτε όμορφα και στην ταράτσα. Εμείς όταν το επιδιώξαμε τότε με την ταράτσα μας ήταν λίγο ο καιρός. Έτσι και ψυχάλες και βροχές και αέριδες, αλλά δεν πειράζει, θα επαναληφθεί. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Καλημέρα στη Βάσια και τον Άγγελο το 683. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω χρόνια πολλά και θα ακούσουμε τραγουδάκι με τον Αντώνη το Ρέμο. Λοιπόν, στην Ιωάννα, δεν το λέω το επώνυμο και μπράβο που το έχεις γράψει, γιατί πολλές φορές η Ιωάννα μου, η κεκτημένη ταχύτητα, δεν είναι απλά τώρα, διαβάζω το μήνυμα, ειδικά στο Viber, όπως το έχετε περάσει, το ονοματεπώνυμο, το λέω έτσι. Και είναι, εντάξει, ευχής έργων. Ασχολούμαι με αυτό που λέγεται ραδιόφωνο, γι' αυτό λέω το ραδιόφωνο έχει έρθει για να ενώσει, είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Πολλοί το έχουν και για κι άλλους σκοπούς. Ασχολούμαι με αυτό πάρα πολλά χρόνια. Ένας μεγάλος δημοσιογράφος και στα κανάλια βγαίνει. Με έχει πει κάποτε που είχα πει συνεργαστεί ραδιοφωνάκια. Όχι, δεν είμαι ραδιοφωνάκιας. Είναι η αγάπη πάνω σε αυτό που λέγεται ραδιόφωνο. Έχω διαβάσει χιλιάδες μηνύματα. Διαβάζω χιλιάδες μηνύματα. Π.χ. σαν αυτό. Τώρα που έχει στείλει η κυρία Ιωάννα για το αστέρι της στον Βαγγέλη, που το αφιερώνει το επόμενο τραγουδάκι. Είναι μηνύματα που σου σφίγγουν λίγο την καρδιά. Κάνουν την καρδιά σου λίγο να σφίγγει, να χτυπάει παραπάνω. Είναι η αγάπη. Είπαμε, το ραδιόφωνο έχει έρθει για να ενώσει. Βέβαια, ο σκοπός, βέβαια, στους επιχειρηματίες, στους μεγάλους, είναι άλλος. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Και γι' αυτό είναι εδώ στο Μάχη 99,8. Λοιπόν, Ιωάννα, εκεί για τον Βαγγέλη, τον Ταρίφα. Χρόνια πολλά, παλικάρι μου. Καταρχήν, χρόνια σου πολλά και από μένα. Δεν το ήξερα, προδόθηκες, μεγαλώνεις. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης είναι άρχοντας, καταρχήν. Άνθρωπος για παρέα. Φιλότιμο παλικάρι. Το λέω και ανατριχιάζω, ειλικρινά, έτσι. Και είναι τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Να τον χαίρεστε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα λόγια πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις περισσεύουν. Ελάτε να ακούσουμε το ροδάκι. Βαγγέλη μου, χρόνια σου πολλά. Μεγαλώνεις, με φτάνεις, ρε παιδί μου. Ολαλά, με φτάνεις σιγά σιγά.
1: Έχω μέρες να σε δω, πάνε μέρες που χαθήκαμε.
0: Λοιπόν, Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ και για το μηνυματάκι. Να τον χαίρεστε μαζί με την κορούλα. Λοιπόν, το πολύτιμο πλασματάκι σας. Σου σφίγγει την καρδιά, έτσι. Είναι ένα δείχτη. Σου σφίγγει λίγο την καρδιά. Ψαράκι είμαι, βέβαια, μωρέ. Ευαίσθητο. Χρόνια πολλά στο Βαγγέλη.

0: Βαγγελάκη μου, να σου πω, λε παιδί μου, πήγες να τη βγάλεις έτσι αβαβά που λένε. Πήγες να τη βγάλεις έτσι αβαβά. Δεν το περίμενα από σένα, έτσι, φιλοτιμία, αλλά εγώ επειδή ξέρω κάτι παραπάνω, ειλικρινά το λέω, δεν. Να σε πάντα καλά, να σε πάντα καλά, να χαίρεσαι από τους ανθρώπους που σε αγαπάνε. Λοιπόν, δεν μένουμε στους τίτλους, παιδιά. Οι τίτλοι είναι τίτλοι, έτσι. Θα ακούσουμε ένα όμορφο τραγουδάκι, έτσι, με τον Νίκο τον Μακρόπουλο και ένα αγαπημένο στον φίλο του Βαγγέλη, και εγώ θέλω να το χαρίσω σε αγαπημένο πρόσωπο που ξέρει. Εκεί στο 110. Δεν μένουμε στους τίτλους. Δεν είναι μόνο οι τίτλοι που θα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Πιστεύω ένας τίτλος είναι για μια εφημερίδα, για ένα πρωτοσέλιδο, για τις ειδήσεις. Όχι, εμείς προχωράμε και πάμε πολύ πιο κάτω.
1: Μια ζωή αλήθεια, ξενύχτη, ποτό και παράνομα βράδια.
0: Λοιπόν, Θωμάκο μου, καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, παλικάρι μου. Φίλο μου τον Θωμά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, ξενύχτη, ποτό και παράνομα βράδια. Ως που ήρθες
0: εσύ να γεννήσεις.

Γιώργο, πάει να τη βγάλει έτσι. Γιώργο μου, ταξιτζή. Γιώργο τον αξιτζή, τον ταξιτζή μισό λεπτάκι από τον Άγιο Δημήτριο, γιατί έχω κι άλλο Γιώργο εδώ πέρα, με ένα μπουκαλάκι στο Γιώργο. Το Γιώργο το 621 ήταν εκτός Αθηνών.

Αμάν, παράδεισέ μου, Λεβέντη μου, πάμε σε σένα τώρα που έχεις την τιμητική σου. Δεν είναι ότι το ξέχασες. Άστο τώρα αυτό σε μένα, έτσι. Δεν είναι ότι το ξέχασες ούτε καν. Ούτε καν. Δεν πειράζει. Εμείς θέλουμε να είμαστε καλά, να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, δεν θέλω να με ευχαριστήσεις από καρδιάς. Είπαμε, υπάρχουν ανθρώποι γύρω μας που μας σκέφτονται, μας αγαπάνε. Αν δώσουμε και λίγο την προσοχή μας, θα είναι ακόμα πιο καλύτερα. Εγώ όχι ότι πήρα φόβο τώρα με το ξουράφι. Το ξουράφι, το άλλο, πώς το λένε, το χαρτοκόπτη. Ο χαρτοκόπτης δεν κόπτει, δεν κόβει. Ο χαρτοκόπτης δεν κόβει καλά. Εκεί θα πονάει. Αλήθεια, θα πονάει. Εκεί θα είναι το μαρτύριο. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Κοντολάζο για τον ταξιτζή μας. Το 621. Που ήταν λίγο εκτός Αθηνών, έτσι. Ιωάννα μου, δεν είναι ταλαιπωρία, απλά δεν έχω χρόνο. Έχω μόνο 5 λεπτά και άμα τελειώσει το τραγουδάκι του Κοντολάζου, έχω πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μου. Λοιπόν, λέει τα μηνυματάκια, το ξωτάκι λέει κάνουμε θράψη. Το ξωτάκι.

0: Το μηνυματάκι μπορώ, ναι, νόμισε για τραγουδάκι. Λοιπόν, 20 χρόνια, λοιπόν, θα το διαβάσω το, ναι. Εάν μπορείτε, λέει, και συγγνώμη για την ταλαιπωρία, θα ήθελα, λέει, να αναφέρετε ένα κομμάτι του προηγούμενου μηνύματος. Είμαι μαζί του, λέει, 20 χρόνια. Και δεν θα τον άλλαζα με τίποτα, λέει, και για κανέναν. Αυτό δεν είπα, παιδιά, με συγκινείτε με αυτό που γράφετε. Πάλι, λέει, αυτόν θα επέλεγα. Παιδεύει λίγο, αλλά είναι ένας ενήλικας ετών 51, με καρδιά μικρού παιδιού. Ότι έχει μικρή καρδιά, ναι, μικρού παιδιού. Καλά, δεν του φαίνεται. Έχει φτάσει τόσο, βρε. Ρε Τζόβε, εννοείσαι τόσο γιατί σου φαίνεται. Αλήθεια! Λοιπόν, το διάβασα το μηνυματάκι. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές, είπα το έργο. Ραδιόφωνα το λέω πάντα ενώνει. Λοιπόν, 20 χρόνια και δεν θα τον άλλαζα με τίποτα, λέει, και για κανέναν. Πάλι αυτόν, λέει, θα επέλεγα. Παιδεύει λίγο, με κεφαλαία το παιδεύει.
1: Για σένα.
0: Το παιδεύει λίγο, αλλά είναι ένας ενήλικας 51. Είναι τώρα πάνω στο άνθρωπο της ηλικίας του. Πρόσεξέ το να. Χριστέ μου!
1: Ήμουν κάποτε για σένα.
0: Ζωβαίνω, δεν σου φαινότανε. Τι σε ποτίζει, δεν σε ταΐζει.

Καληνύχτες δεν μπορώ να, δεν προλαβαίνω μάλλον. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τις καληνύχτες. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, Λεβέντη μου, όχι, το ξέχασε ούτε καν. Εγώ ξέρω, δεν το ξέχασε. Δεν ήταν σκεμμένο. Απλά δεν του πήγανε τα πράγματα όπως περίμενε. Δεν πήγανε τα πράγματα όπως περίμενε, γιατί τα είχε κατάνει να πάει να φέρει γαλακτομπούρικο, να φέρει κανένα φρούτο. Δεν πήγανε τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Τύχη είναι. Με την τύχη τα βάζει κανένας. Με την τύχη και με τη μοίρα μπορούμε να τα βάλουμε. Όχι. Αναφέρομαι σε ένα παλικάρι μου εκεί στον Άγιο Δημήτριο. Ξέρω, το διάβασα. Διάβασα μηνυματάκι πολύ πριν. Όχι, δεν το ξέχασε, αλλά... Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή αυριανή. Η συνήθεια έγινε λατρεία και λέγεται μάχη. 99,8. Ιωάννα μου, και εγώ ευχαριστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσω όλα τις καληνύχτες σας. Να το λέω, χίλια συγγνώμη. Γενικά το λέω, δεν υπάρχει χρόνος. Φιλιά πολλά!

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα...
4: Πάψε! Πάψε! Πάψε, κύριε Τσίπρα. Πάψε, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Ο ένας... Να σηκωθούν οι τρίγες κεφαλής του, ο Μακαρίτης. Ο άλλος, αυτή η εφημερίδα έπρεπε να έχει κλείσει. Ο τρίτος, δεν περίμενα ποτέ τέτοιο κατάτημα και ολίσθημα ότι θα γίνεται ο Στέφανος Χίος πολιτικής. Πάψτε! Πάψτε, κουφάλες μας φάγατε!
5: Τρίδα πληγωμένη, μες στο σκοτάδι βυθισμένη.
4: Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Εδώ, κάθε μέρα μπάστακες, 5 με 6, για να τα σούρνουμε λίγο μέσα από το αντισυστημικό δελτίο του Μάχη 99,8 στα FM. Της μεγάλης ραδιοφωνικής πατριωτικής συχνότητας. Ρε παιδιά, εσείς η παραγωγή του Μάχη FM, γιατί δεν το φροντοφωνάζετε αυτό? Θέλει η χρειά φωνής εδώ. Ο πατριωτικός Μάχη 99,8 στα FM. Θέλει τρόπο. Δεν είναι να το λες μαλακά αυτό. Αυτό να το φωνάζεις. Ο πατριωτικός Μάχη 99,8 στα FM. Έτσι, μπράβο.

Σήμερα οι ειδήσεις οι οποίες απασχολούν την επικαιρότητα και τις οποίες θα τις σχολιάσουμε με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο, το δικό μας πατριωτικό λόγο, τη δική μας αντισυστημική συμπεριφορά. Μου έκανε αλγινή εντύπωση και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, όχι γιατί είμαι εμπαθής, αλλά γιατί θέλω, εν πάση περιπτώσει, μετά από 36 χρόνια σε αυτή την παλιοδουλειά και δύο ερασιτεχνικά 38, ασχολούμαι 30, ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ για τον εαυτό μου. Όταν μιλάς για τον εαυτό σου, εγώ και εγώ και εγώ και εγώ, σημαίνει ότι υπάρχει νοσηρότητα. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο ψυχιατρικής φύσεως πρόβλημα, το οποίο θα σε αναγκάσει κάποια στιγμή να απευθυνθείς όχι σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο. Είσαι για τον ψυχίατρο. Όταν από τις 8 λέξεις 7 είναι εγώ, σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα. Σημαίνει ότι πρέπει να οδηγηθείς σίγουρα στο κρεβάτι του ανάλυσέ του, του ψυχίατρου. Κυρίες και κύριοι, επειδή ασχολούμαι και είναι η τελευταία φορά που θα χρησιμοποιήσω το πρώτο ενικό, 36 χρόνια σε αυτή την παλιοδουλειά των μέσων μαζικής ενημέρωσης επαγγελματικά και δύο ερασιτεχνικά 38 χρόνια. Θέλω να πω το εξής. Το τι αμορφωσιά, το τι έλλειψη παιδείας, και εγώ είμαι ο τελευταίος, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, λεβέντες και λεβέντσες, δεν έχω πρόβλημα. Το πιο σημαντικό πράγμα όταν κάνεις μικρόφωνο και όταν μιλάς στον κόσμο, γιατί σου έχει δώσει το εργαλείο ο θείος με το μεγάλο το εργαλείο, όπως λέγαμε παλιά στα εφημικά μας χρόνια, όταν είσαι ενώπιον του μικροφόνου που σου το έχει δώσει το κράτος, σου έχει παραχωρήσει μια δημόσια συχνότητα, είναι δημόσια περιουσία η ραδιοφωνική συχνότητα, την οποία την αγοράζει ο ιδιώτης για να την εκμεταλλευτεί, όχι πάντα οικονομικά. Τα ενημερωτικά ραδιόφωνα την εκμεταλλεύονται, τη δημόσια συχνότητα, δημοσιογραφικά. Τα μουσικά ραδιόφωνα παίζουν μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς αποφασίσαμε να είμαστε ένα αμιγώς ενημερωτικό ραδιόφωνο. Και βεβαίως με μουσικές ανάπαυλες. Δεν νοείται λοιπόν να υπάρχει μέσο μαζικής ενημέρωσης στη χώρα που να έχει δημοσιογράφους, επαγγελματίες δημοσιογράφους. Δημοσιογράφους που τους βλέπει κάθε βράδυ ο κόσμος. Τους βλέπει, δεν τους ακούει. Δηλαδή, μιλάω για τους τηλεοπτικούς δημοσιογράφους. Χτες παρακολουθούσα, επαναλαμβάνω, το λέω με εμπάθεια, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και την ποιότητα της ενημέρωσης. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, αυτά που μεταδίδουν τα συστημικά κανάλια είναι σωστά. Παρακολουθούσα εμβρότητος, δες το βράδυ, το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, το οποίο συμπαρουσιάζει η κυρία Ράνια Τζίμα. Δεν την ξέρω τη γυναίκα. Δεν την έχω δει μπροστά μου ποτέ. Δεν έχω αλλάξει μια κουβέντα μαζί της. Και ούτε θέλω. Γιατί μας χωρίζουν δύο κόσμοι χάσματος. Μας χωρίζουν δύο γενναίες εντελώς διαφοροποιημένες. Κυρία καταρχήν αριστερή. Είναι Τσιπρέα. Τσιπρέα, Σιριζό Τσιπρέα. Μαζί με αυτόν τον Αρτσούμπαλο, τον άντρα της. Πολιτικά Αρτσούμπαλο. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, μια χαρά παιδί είναι. Λοιπόν, παρακολουθούσα λοιπόν το δελτίο ειδήσεων του Μέκα χθες το βράδυ. 8 η ώρα. Στο ένα παραθύρι, κυρία Τζίμα, στο άλλο Πρετεντέρης. Συζητούσαν για το θέμα του Αβραμόπουλου. Το οποίο είναι πρώτο θέμα και σήμερα. Αλλά εμείς θα το δούμε από άλλη σκοπτική. Σκοπτική χρειά και οπτική γωνιά. Και λέγανε, πετάγεται ο Μπαρμπαγιάννης ο Πρετεντέρης, ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς και λέει, «Α, εκδόθηκε έντερμα σύλληψης. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά δεν βαραίνει καμία κατηγορία τον κύριο Αβραμόπουλο». Πετάγεται οι άλλοι κομψευόμενοι, «Ναι, ναι Γιάννη μου, ναι Γιάννη μου. Ναι Γιάννη μου, δεν υπάρχει ποινική δίωξη». Οι τύποι μέσα σε 15 δευτερόλεπτα καταστρατήγησαν τους στοιχειώδεις νόμους της ποινικής δικονομίας. Ρε κουφιοκεφαλάκηδες.
ρε αμόρφωτη, ρε ντενεκέδες ξεγάνωτη, που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος. Είναι δυνατόν να εκδίδεται ένταλμα σύλληψης και να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη? Και ξαφνικά μετά από 20 λεπτά, ευτυχώς βγαίνει στο παραθύρι η αρχόντισσα του δικαστικού ρεπορτάζ, η κυρία Ιωάννα Μάνδρου, η οποία μπορεί εν πάση περιπτώσει να υπέχει μια σκοπιμότητα λόγος της, ο δημοσιογραφικός, δηλαδή να κυβερνητική, αλλά τουλάχιστον η γυναίκα έχει στοιχειώσει μέσα στα δικαστήρια και το ξέρει καλά το δικαστικό ρεπορτάζ. Και ευτυχώς τον μπάλωσε και είπε υπάρχουν ποινικές διώξεις για δύο συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον του κυρίου Αβραμόπουλου. Το πρώτο είναι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, σε συμμορία δηλαδή. Η κατηγορία που απαγγέλει, που έχει ήδη απαγγελθεί από το Βέλγο εισαγγελέα στον κύριο Αβραμόπουλο, είναι ποινική δίωξη. Αμόρφωτη, ντενεκέδε ξεγάνωτη. Είναι δυνατόν να λένε εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη αλλά δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη? Πώς ρε κουφιοκεφαλάκηδες θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψη για κάποιον για να πάνε να τον συλλάβουνε όταν δεν έχουν ασκηθεί οι στοιχειώδεις κατηγορίες? Βαράγαμε το κεφάλι μας στον τοίχο χτες το βράδυ. Να τους χαίρεστε εκεί στο Μέγκα και ο ιδιοκτήτης του, κρίμα. Γιατί ξέρω ότι ο κύριος Μαρινάκης, όχι ο άλλος ο ψεύτης, ο φοπλιστής, δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτά τα θέματα. Από το Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον Πασοκομούρη, δεν περιμένω τίποτα. Αλλά τουλάχιστον κάποτε το Μέγκα Channel ήταν το κανάλι της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. Ίσως γιατί έφυγε από εκεί ο μεγαλύτερος Έλληνας δημοσιογράφος, ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου. Και πήγε στον Αντένα και κάνει 4%. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Φύγατε από το Μέγκα και ερήμωσε το μαγαζί. Και καβάλισαν τις καρέκλες και τα οτοκιού οι αστοιχείωτοι. Αστοιχείωτοι. Αστοιχείωτοι. Άμα δεν μπορείτε, αφήστε το. Το άθλημα είναι δύσκολο. Ναι, θα σας τα λέω κάθε μέρα από εδώ. Γιατί δεν μπορεί να ακούει ο ελληνικός λαός μπούρδες, ασυνοησίες, ασύνενοησίες και έλλειψη ενημέρωσης. Εγκυρότητα σημαίνει να αποδίδεις με πιστότητα, φερεγγιότητα και αξιοπιστία την είδηση. Πώς είναι δυνατόν να καταστρατηγείται η ποινική δικονομία, εκτός εάν το έκαναν επίτηδες. Εκτός δηλαδή αν δεν ήθελαν να πουν, που δεν το πιστεύω. Η αμάθεια είναι χειρότερη της ημιμάθειας. Πάψτε πια. Πάψτε, σας χάθηκε ο κόσμος, γι' αυτό και κάνετε 8% κάθε βράδυ. 8%! Και το κλείνω. Το κλείνω εδώ, για να μην πω τίποτα χειρότερο.

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, 23 Ιουνίου του 2026, θα κάνουμε και θα ακούσουμε και ένα μικρό αφιέρωμα. Έτσι σαν και σήμερα, πριν από 30 χρόνια, έφυγε ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που γέννησε η χώρα. Δεν ξέρω, το πρωί θα ακούσα τ' άλλα. Τι, τον εκθίαζαν το πρωί? Τον εκθίαζαν στις πρωινές ραδιοφωνικές εκπομπές? Ότι σαν σήμερα, 23 Ιουνίου, έφυγε ο Ανδρέας Απαντρέου, ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που γέννησε ποτέ ο τόπος. Ο άνθρωπος που διόγκωσε το δημόσιο χρέος και με πομφόλιγες, με χαρακτηριστικά τσιτάτα και με χαρακτηριστικές ατάκες, ξέρω, οι σύγχρονοι έννοιες πολιτικοί το θαυμάζουν τον Παπαντρέου. Θα θέλανε να έχουν τη δυνατότητα που είχε ο Παπανδρέου, της μεγάλης, ισχυρότατης, πρέπει να αναγνωριστεί αυτό, κρατεάς επικοινωνιακής επαφής που είχε με τον κόσμο. Σαφώς. Ο Παπανδρέου έβγαινε στο μπαλκόνι και, κυρίες και κύριοι, τρίζανε τα θεμέλια της πλατείας Συντάγματος. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι ο τύπος ήταν αυτό που λέμε δημεγέρτης. Δημεγέρτης. Δημαγωγός. Δημαγωγός.
1: Χαρισματική
0: επικοινωνία του Ανδρέα Παπανδρέου. Ακούσατε τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη? Η αλφαγιώτα. Ήταν λοιπόν ένας δημεγέρτης. Κανένας άλλος μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν έχει μιλήσει στα εσώψυχα του ελληνικού λαού όπως αυτός. Όμως, πίσω από την προσωπικότητα, την πολιτική προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, 23 Ιουνίου του 1996, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μετά από οξύ ισχυμικό επεισόδιο, από έμφραγμα του μυοκαρδίου, τα κακάρωσε. Πέθανε στο κολόσπιτο της Αγράμπελης, το οποίο είχε κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια τότε. Κοντά στο ένα δις είχε κοστίσει αυτό το σπίτι. Το κολόσπιτο, όπως έλεγε και ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Θα πέσει κυβέρνηση για ένα κολόσπιτο? Τη θυμάστε την περιβόητη ατάκα. Τότε, μάλιστα, την περίοδο του 1989, αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, που το ίδιο το Πασόκ, που δεν έχει καμία σχέση, το τότε Πασόκ με το σημερινό Γιδοβοσκό, τον κύριο, όπως τον αποκαλούν Γιδοβοσκό. Εγώ δεν μ' αρέσει αυτή η έκφραση, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα να σας πω και την αλήθεια, χρησιμοποιήθηκε αυτή η έκφραση. Εμείς την καθιερώσαμε, για να λέμε και την αλήθεια. Εμείς τον αποκαλέσαμε πρώτα Γιδοβοσκό και τον πήραν όλοι, γιατί μοιάζει με Γιδοβοσκό η μούρη του. Το βλέπετε πώς είναι. Σαλάκατα! Σαλάκατα! Ανδρουλάκι, σαλάκατα τα πρόβατα. Είναι σαν κάτι τύπους που κάθονται με τα τσαρούχια και τις παλιές φουστανέλες πάνω στο βουνό και ροβολάνε τα πρόβατα. Κύριε Ανδρουλάκη, Παναγία μου, Θεέ μου, τι πολιτικούς έχει αυτή η χώρα. Από τη μία τον Τσίπρα, τον ψεύτη, τον παθολογικό ψεύτη, που, ο οποίος βγαίνει στα μπαλκόνια, είδα ένα πολύ ωραίο χτες, αν κοιτάξει λέει τον Τσίπρα, από την, γράφουμε ένα ωραίο σήμερα εμείς στην εφημερίδα μας, αν κοιτάξει λέει τον Τσίπρα από την αριστερή του πλευρά, θεωρείς ότι σε κοιτάει. Αν το κοιτάξει από τη δεξιά πλευρά, θεωρείς πάλι ότι σε κοιτάει. Μάλλον ο κύριος Τσίπρας θα έχει τίποτα πάρε δώσε με τον παλιό ρόλο του Βασίλη Αυλονίτη, που έπαιζε το γύλο στη Σοφερίνα και έλεγε ότι τα μάτια μου είναι όρτσα. Ο Τσίπρας έχει ένα θέμα με τα μάτια. Εκτίμησή μου είναι, δεν θέλω να μειώσω τώρα, ούτε να χρησιμοποιήσω τέτοιους βιολογικούς, ας το πούμε, χαρακτηρισμούς, αλλά έχω την εκτίμηση ότι πάσχει από μια μορφή, για να μην το πω βιολογικού στραβισμού, πολιτικού στραβισμού. Δεν ξέρεις πότε σε κοιτάει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, σε κοιτάει ευθεία, αυτός δεν κοιτάει ποτέ. Κοιτάει μία, το μάτι του το ένα πάει αριστερά, το άλλο το μάτι του πάει δεξιά. Ίσως να του έχει μείνει, γιατί και ο ίδιος δεν ξέρει να σταθεροποιήσει την πολιτική του προσωπικότητα. Δεν ξέρουμε πού ανήκει ο τύπος. Το ένα μάτι πάει δεξιά, το ένα μάτι πάει αριστερά. Χειρότερος από τον Αυλονίτη στο γύλο είναι. Αυτός είναι ο σούπερ γύλος της υπόθεσης. Έχουμε να πούμε και για τον Τσίπρα σήμερα. Έχουμε να πούμε και για τα ντέπη. Και επίσης, Ένα λεπτό ρε παιδιά. Υπάρχει ένας συμπέθερος της οικογένειας Μητσοτάκη που λέγεται Κώστας Σάκαρης. Κατ' επανάληψη έχουμε αναφερθεί σε αυτό το μπουμπούκι της επιχειρηματικής ζωής του τόπου. Ποιος είναι ο Σάκαρης? Ο Κώστας Σάκαρης είναι ο πατέρας της σπουδαίας ταινίστριας, της κυρίας Μαρία Σάκαρη. Η κυρία Μαρία Σάκαρη είναι η μέλουσα νύφη των Μητσοτάκηδων. Ο πατέρας της είναι ο μέλλον πεθερός του γιου, του ιού του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κάθε λίγο και λιγάκι, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις κάτω από τους δημόσιους διαγωνισμούς, είναι ο Σάκαρης. Ο κύριος Σάκαρης, τον οποίο θεωρώ ευφυή άνθρωπο, αν δεν ήταν ευφυής δεν θα έκανε και αυτές τις ιστορίες. Κάθε 10 μέρες η εταιρεία την οποία ίδρυσε και η οποία ενσωματώθηκε με άλλη εταιρεία, την Bright, αυτός είχε φτιάξει τη διαδικασία. Ή η διαδικασία έφτιαξε μια άλλη εταιρεία ή εν πάση περιπτώσει όποια πέτρα κι αν σηκώσει το Σάκαρη βρίσκεις από κάτω. Το συμπέθερο της οικογένειας του Μητσοτάκη. Πήρε, άρπαξε πάλι ένα δημόσιο διαγωνισμό 300.000 ευρώ για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Μία ακόμα δημόσια εργολαβία του κυρίου Κώστα Σάκαρη. Ρε Κώστα, ρε φίλε, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά και την σύζυγό του, την σπουδαία εθνική ταινίστρια, την Αγγελική την Κανελοπούλου, η οποία είναι ένα πολύ καλό κορίτσι και πραγματικά έχει φτιάξει μια πολύ καλή οικογένεια ο Κώστας. Αλλά ρε Κώστα, έλεος ρε φίλε, τόσο ανερυθρίαστα. Εσείς, εντάξει να πούμε, αφήστε να πάρετε κανένας άλλος κανένα φράγκο να πούμε. Πήρατε όλα τα λεφτά του

το φόρεσε έγκυος, μας έχετε αφήσει. Μας έχετε ξεσκίσει. Μας έχετε βάλει μέσα στο σκοτάδι και μας πηδάτε. Και για να το πω διαφορετικά και πιο κομψά, μας έχετε αφήσει έγκυος. Συνέχεια κοιμονούμε. Συνέχεια κοιμονούμε. Τη μία, τα δάνεια. Την άλλη, οι απευθείας αναθέσεις. Την άλλη, οι δημόσιοι αγωνισμοί. Μισό λεπτό ρε. Μισό λεπτό ρε. Δηλαδή ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο επαγγελματίας οδηγός, ο λογιστής, ο άνθρωπος της βιοπόλης που κάθεται κάτω από τη ζέστη και ψήνεται για να ρίξει πέτρα στην σκεπή του πελάτη του. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι μάστορες. Ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος. Αυτοί γιατί δεν πήραν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι επιχειρηματίες. Δεν διατηρούν επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις οι πατριωτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι μιλάνε απευθείας με τον κόσμο, να υιοθετούν την πρόταση περί δημεύσεως της περιουσίας των ανθρώπων που είναι διεφθαρμένοι και καταδικάζονται για διαφθορά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτές τις ώρες έχει προκύψει ένα τόσο μείζον ζήτημα στην πολιτική ζωή του τόπου, όπως είναι το ένταλμα σύλληψης κατά του κυρίου Αβραμόπουλου. Ακούσαμε και την άποψή του. Την είπαν τα καθεστωτικά κανάλια. Εδώ φτάσανε να πούνε ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης χωρίς να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Εκεί καταντήσαμε. Η υπόθεση όμως Αβραμόπουλου, κυρίες και κύριοι, είναι μια ιστορία που στοιχειώνει την πολιτική ζωή από το παρελθόν. Η Βουλή θα κάνει το καθήκον της. Ήδη έχει διαβαστεί η δικογραφία. Για να πάει απευθείας από ό,τι διάβασα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και εκεί να ξεκινήσει η ιστορία για την άρση ασυλίας. Θα πρέπει ο κύριος Αβραμόπουλος να παρουσιαστεί στο Βέλγο εισαγγελέα και αυτός αποφασίζει για την τύχη του. Βλέπω ότι είναι πάρα πολύ σίγουρος ο κύριος Αβραμόπουλος. Να μην είναι σίγουρος. Γιατί πολλές φορές γίνονται και λάθη. Κατά τη δικαστική διαδικασία δεν γίνονται λάθη. Κατά τη δικαστική διαδικασία γίνονται προφυλακίσεις. Εάν θεωρήσει ο Βέλγος εισαγγελέας, για να κρατάμε και λίγο τα προσχήματα, κυρία Τζίμα, της ποινικής δικονομίας, εάν αποφασίσει ο Βέλγος εισαγγελέας σε συνεργασία με τον ανακριτή, ο οποίος κάνει την ανάκριση σε αυτήν την υπόθεση, γιατί έχει προχωρήσει αυτή η ιστορία, έχουν απαγγελθεί ποινικές διώξεις, είναι δύο οι κατηγορίες, άλλοι λένε τρεις, είναι η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για ποσό άνω των 72-75.000 ευρώ και δεύτερον είναι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και δυστυχώς, από αυτά που βλέπω, δεν υπάρχουν και άξιοι δικηγόροι στα κανάλια. Κάποτε υπήρχε ένας δικηγόρος που ήξερε απ' έξω και ανακατοτά την πολιτική και την ποινική δικονομία. Και αυτός ήταν ο Μακαρίτης Αλέξης Κούγιας. Πολλοί είχαν κατακρίνει τον Κούγια. Ο Κούγιας όμως είχε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι όταν έβγαινε στα κανάλια, εκτός από την προσωπική του προβολή, την οποία φρόντιζε ιδιαίτερα, μάθαινε στον κόσμο πολιτική και ποινική δικονομία. Γι' αυτό και ήταν αξεπέραστος. Ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε βαθύτατα το ποινικό δίκαιο. Και τώρα βλέπω να βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων άσχετοι συνταγματολόγοι, άσχετοι γεωπολιτικοί και άσχετοι οικονομικοί συντάκτες. Εδώ φτάσαν οι οικονομικοί συντάκτες να πούνε στα αυτά τα ίδια δελτία των συστημικών καναλιών ότι λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, είναι ότι καλύτερο λέει μπορούσε να υπάρξει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας γιατί έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Ακούσατε τι είπανε. Τι δουλειά έχει το οικονομικό ρεπορτάζ με τις οικονομικές παραμέτρους που πρέπει να διαχειριστεί ένας υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας όπως είναι ο κύριος Μαρκόπουλος. Μιλάμε κυρίες και κύριοι για απίστευτα πράγματα. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Αβραμόπουλο. Σας είπα για τις κατηγορίες. Θα πρέπει ταχύτατα ο κύριος Αβραμόπουλος να παρουσιαστεί στο Βέλγο εισαγγελέα. Εκεί θα αποφασιστεί εάν ο κύριος Αβραμόπουλος τηρεί τις προϋποθέσεις ότι δεν

θα ξαναυποπέσει στο ίδιο αδίκημα. Ότι δεν είναι ύποπτος φυγής και ότι δεν θα αλλοιώσει στοιχεία της οικογραφίας, δεν θα προφυλακιστεί. Θα του επιβληθούν κάποιοι περιοριστικοί όροι. Εάν όμως θεωρηθεί ότι η συμπεριφορά του ήταν ίδια με τη συμπεριφορά της κυρίας Καϊλή απέναντι στο Μαντσέρι, σε αυτό τον Ιταλό, το λαμόγιο, για αλλοίωση στοιχείων, αυτές είναι οι προϋποθέσεις των περιοριστικών όρων, για ένα θέμα όσον αφορά την υποψία φυγής, κρυψίματος ή απόδρασης. Και αν θεωρηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μονίμου διαμονής και δύο-τρεις άλλες συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις, ο κύριος Αβραμόπουλος, εάν δεν τα τηρεί αυτά, θα του φορέσουν χειροπέδες και θα τον κλείσουν μέσα. Και να μην ξεχνάτε και κάτι ακόμα. Στο Βέλγο εισαγγελέα δεν θα πάει έτσι. Θα πάει φρουρούμενος, με ένταλμα σύλληψης, φρουρούμενος και με χειροπέδες. Αυτό να δούμε και ας βασιλέψει η ψυχή μας. Τον κύριο Αβραμόπουλο με βραχιολάκια. Κανονικά η μετάβασή του από την Αθήνα στις Βρυξέλλες πρέπει να γίνει με χειροπέδες. Χειροπεδιάστε τον λοιπόν. Να χειροπεδιαστεί. Όπως χειροπεδιάζουν τους πάντες. Χειροπέδες στον Αβραμόπουλο. Ποιος μπατσάκος θα τολμήσει να του βάλει χειροπέδες? Κύριε Χρυσοχοίδη, να πας εσύ που είναι φιλαράκι σου και να του φορέσεις τις χειροπέδες. Χειροπέδες στον Αβραμόπουλο. Έστω και για 10 λεπτά. Έστω και για όσο διαρκεί μία αεροπορική σύνδεση, ένα αεροπορικό ταξίδι από την Αθήνα στις Βρυξέλλες. Χειροπέδες! Έχετε δει κάτι ταινίες κατασκοπευτικές που παίρνουν τον πράκτορα, τον βάζουν μέσα στο αεροπλάνο φρουρούμενο με χειροπέδες? Έτσι θέλει ο ελληνικός λαός να πάει ο κύριος Αβραμόπουλος στο Βέλγο εισαγγελέα. Και από εκεί και πέρα, ας επιλέξει ο Βέλγος εισαγγελέας αν πρέπει να τον αφήσει ελεύθερο ή να του επιβάλλει περιοριστικούς όρους. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρία Τζίμπα! Έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Πρετεντέρη! Όχι τις μπούρδες που ακούμε, την παραπληροφόρηση, τις ανοησίες, τις ασχετοσύνες, τις αγραμματοσύνες. Ορίστε, κύριε Χαραλαμπίδη, τι θέλει ο κόσμος? Δίνει ευχές. Δίνει ευχές. Τι ευχές δίνει? Πείτε τους ότι δεν είναι Χριστούγεννα ούτε Πρωτοχρονιά εδώ. Την άποψή σας θέλουμε. Ραγιάδες! Ραγιάδες! Την άποψή σας. Θέτω ερώτημα μέχρι τις 6. 23 Ιουνίου 1996, 23 Ιουνίου 2026. 30 χρόνια από την φυγή του μεγάλου ηγέτη. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Πάμε τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Πάμε συνάφες τραγούδι. Πάμε. Όπα. Σηκώστε τα χέρια, ρε. Σηκώστε τα χέρια. Ρε Γιδοβοσκέ. Ρε Γιδοβοσκέ.

0: Θα σου πάρει τα παντελόνια ο Τσίπρας. Και όχι μόνο τα παντελόνια, μη σου κατεβάσει και τα σόβρακα, κύριε Μοσκέ. Άκου τραγούδι να μορφωθείς. Άκου τραγούδι να μορφωθείς.
1: Με χίλιες 13 πονάς εσύ, πονάω κι εγώ.
0: Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
1: Απ' τις

Αυτό άκουγε και ο Αβραμόπουλος και τα βούτυξε τα 75 χιλιάρικα. Δημητράκη, λέει, τα δήλωσα στο πω δεν έσκες. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι ξέπλυμα, αδερφέ. Όταν δηλώνεις τα πω δεν έσκες κλεψιμέικα λεφτά από συνδικάτο εγκλήματος, προσπαθείς να ξεπλύνεις τα χρήματα μέσα από το πω δεν έσκες. Δεν στα άμαθε αυτά καλά ο συνεργάτης, ο κύριος Παυλίδης, που είναι διευθυντής της εφημερίδας Μανιφέστο, με 50 έως 70 ευρώ εισπράξη την ημέρα. Ρε απατεώνες, ρε λοποδίτες, που κρύψατε τα λεφτά από τα εμβόλια, ρε! Που κρύψατε τα λεφτά από τα εμβόλια!

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στον πατριωτικό μάχη 99,8. Σήμερα μέχρι τις 6. Περιμένω μηνύματα, ορίστε. Ορίστε, μυαλοπόλιδες. Και πείτε μου κάτι. 30 χρόνια μετά την αναχώρηση εις τους ουρανούς του Ανδρέα Πανδρέου, ποια είναι η άποψή σας για έναν, όπως λέει το Πασόκ, για το μεγαλύτερο πολιτικό ηγέτη? Το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, και αυτός Πασόκ είναι. Το λέει και ο κύριος Πιερακάκης, και αυτός Πασόκ είναι. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αυτός Πασόκ είναι. Και ο κύριος Φλωρίδης, και αυτός Πασόκ είναι. Όλοι Πασόκ είναι μες στη Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η άποψή σας για τον Ανδρέα Παπανδρέου? Γιατί κάποιοι προσπαθούν να το βγάλουν το μεγαλύτερο ηγέτη της Συφιλίου. Ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η εκτίμησή σας? Ήταν ένας μανιοκαταθλιπτικός απατεώνας, γκομενάκιας, σχίς του είδους, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Το να είσαι γκομενάκιας, καλύτερα από το να είσαι τσαχπίνο κολαράκιας. Καλύτερα, εννοείται. Τι καλύτερα, μόνο ξυλοχτυπάω μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς τις πληγές. Αλλά όπως και από τα παιδιά μας. Και από τα παιδιά μας. Και από τα παιδιά μας, παιδιά. Και από τα παιδιά μας. Ευλόγησον. Και από τα παιδιά μας. Respect. Respect. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ποιος ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου? Ήταν ένας πολιτικός απατεώνας, μανιοκαταθλιπτικός, αιμονικός, ο οποίος οδήγησε την Ελλάδα στο χάος, στο οικονομικό χάος? Ή ήταν ο μεγαλύτερος εθνικός ηγέτης που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα? Εδώ θέλω την άποψή σας. Εδώ θέλω τα μηνυματάκια σας. 6943-63-54-51. Γραμμές δεν βγάζω. Δεν βγάζω γραμμές. Γιατί κάνετε τους ξερόλες. Τιμωρία. Σας έχω βάλει τιμωρία. Θα παίξουμε σε λίγο και ένα μικρό απόσπασμα για το μεγαλύτερο εθνικό ηγέτη που έχει βγάλει ο τόπος. Θέλω όμως, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση Αβραμόπουλου να σας πάω σε κάποια σκοτεινά μονοπάτια. Κάποια μονοπάτια που αποφεύγουν οι συστημικοί παπαγάλοι και δημοσιογράφοι να κάνουν αναφορά. Τον Ιούνιο του 2016, και ακούστε λίγο το συσχετισμό που είχε ο ελεγχόμενος με ένταλμα σύλληψης. Κανονικά πρέπει να είχε συλληφθεί ο κ. Αβραμόπουλος. Χειροπέδες και στο Βέγκο εισαγγελέα. Άρσης, απόφαση, ψηφοφορίας και μπούρδες. Αφού δεν καταργήθηκαν όλα αυτά, τώρα ένταλμα σύλληψη σημαίνει στιγμιαία σύλληψη του κατηγορούμενου. Δεν σημαίνει περιμένω για ποιον άλλο πολίτη θα περίμενε ο Βέλγος εισαγγελέας ένταλμα σύλληψης. Για κανέναν. Ένταλμα σύλληψη σημαίνει πας σπίτι του και το μπουζουριάζεις. Άρα βλέπετε πόσο ελιτίστικη είναι η αντιμετώπιση των σημερινών Ελλήνων πολιτικών. Ενώ το Σαρκοζή το περάσαν από δίκη. Και η εισαγγελική εισήγηση, ξέρετε ποια είναι για το Σαρκοζή? 7 χρόνια κάθριξη. Μέσα. Στην Μπουζού. Στην Μπουζού. Πάμε λίγο στο σκοτεινό 2016. Τον Ιούνιο του 2016, κυρίες και κύριοι, έτυχε εκείνη την ημέρα σαν το διάολο. Με κυνηγάει το διαβολίκι, το ρεπορτάζ. Ανέβαινα τη γέφυρα της Αττικής Οδού από την περιοχή στο πάτημα Χαλανδρίου για να περάσω απέναντι, να διαβώ δηλαδή τα γραφεία του Έθνους, του Μπόμπολα. Θα περάσω στη γέφυρα για να βγω στην Αττική Οδό. Ξαφνικά βλέπω στο δεξί μου χέρι είχε λαμπαδιάσει ένα αυτοκίνητο. Είδα καπνό, είδα φωτιές. Δεν υπήρχε πυροσβεστική εκείνη την ώρα, ήταν μεσημέρι. Ξαφνικά είδα ένα αυτοκίνητο να καίγεται. Στη μέση της διαδρομής πληροφορούμε ότι το αυτοκίνητο ήταν μια Porsche Cayenne, την οποία οδηγούσε ο ψευτοεκδότης. Είχε ανοίξει κάτι εφημερίδες της πλάκας. Είχα μιλήσει μαζί του. Μου είχε εκφράσει τον προβληματισμό του, φοβόταν για τη ζωή του. Ο ψευτοεκδότης Παναγιώτης Μαυρίκος. Το αυτοκίνητο είχε λαμπαδιάσει και μέσα του κάηκε και ο ίδιος ο, ας το πούμε, δημοσιογράφος. Εκείνη την εποχή, κυρίες και κύριοι, μέσω του Αλέξη Κούγια, του ποινικολόγου, για τις προανάξεις που έγινε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προσπάθησαν να καταλάβουν αν το συμβάν αυτό υπέκρυπτε δόλο ή εγκληματική ενέργεια. Δυστυχώς, οι έρευνες έμειναν στο σκοτάδι. Και αυτό γιατί η αστυνομία δεν έκανε την προανάκριση την οποία έπρεπε να κάνει. Έκλεισαν γρήγορα την υπόθεση. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος από αυτούς που ανέφερε ο Μαυρίκος, θα σας πω τι σχέση είχε ο Μακαρίτης με τον Αβραμόπουλο, είναι ένα κομμάτι του αστυνομικού και του δικαστικού ρεπορτάζ που δεν το θίγουν. Φοβούνται. Γιατί φοβούνται? Γιατί είναι όλοι τους ανακατεμένοι μέσα. Όλη η πολιτική φάρα αυτού του τόπου ήταν ανακατεμένη στο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Απλώς την κλείσαν την υπόθεση όπως. Και κατηγορήσανε και την εισαγγελέα διαφθοράς. Η αστυνομία ανέθεσε την υπόθεση τότε στο τμήμα ανθρωποκτονιών, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο θάνατος του Μαυρίκου οφειλόταν σε δυστύχημα. Οι αστυνομικοί υποτίθεται ότι από την έρευνα που έκαναν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δυστύχημα. Καθώς υπήρξε διαρροή λαδιού, λέει, και καυσίμων η οποία προκλήθηκε από μηχανική βλάβη. Εγώ όμως πάλι σαν τον κέρατα. Δηλαδή, εγώ είμαι κέρατο βερνικωμένο, με κυνηγάει από πίσω το ρεπορτάζ. Πηγαίνοντας το 16, το καλοκαίρι του 16, σε ξενοδοχείο της Καλαμάτας, συναντώ μπροστά μου το μηχανικό που είχε κάνει τη σέρβις στην πόρσα του Μαυρίκου. Ο οποίος κάθεται κάτω με ένα χαρτί και ένα μολύβι και μου αναλύει ακριβώς ότι το αυτοκίνητο του Μαυρίκου ήταν τεφαρίκι. Τα είπα και χθες αυτά. Δηλαδή, ότι η Porsche Cayenne ήταν σε άψογη κατάσταση. Είχε περάσει από σέρβις, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οι πόρτες ανοίγαν, κλείναν τα παράθυρα, τα ηλεκτρικά, το σασί, το σασμάν, τα λάδια, η θερμοκρασία, τα πάντα όλα. Ήταν ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Μου το είπε ο μηχανικός. Εγώ το έκανα. Τον έφαγαν. Όπως προκύπτει, κυρίες και κύριοι, από τα έγγραφα του FBI, τα οποία είχε διαβιβάσει τότε στην εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αλλά και από καταθέσεις μαρτύρων, τις οποίες πήρε η ίδια η κυρία Τουλουπάκη στα χέρια της, ο Μαυρίκος φαίνεται να εμπλεκόταν στην υπόθεση Νοβάρτης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα, φαίνεται να έπαιρνε μεγάλα ποσά από την Νοβάρτης, προκειμένου να τα ξεπλύνει για λογαριασμό πολιτικών προσώπων. Πολιτικών προσώπων! Με τον Μαυρίκο είχα συναντηθεί 3 με 4 περίπου μήνες πριν τον σκοτώσουν, γιατί τον σκότωσαν. Τον έκαψαν ζωντανό. Και μετά από λίγο χρονικό διάστημα, ένα αυτοκίνητο με σπασμένα φρένα, μέσα στο οποίο επέβαινε η μάνα του και ο δυστυχώς ανάπηρος αδερφός του, έπεσαν στο λιμάνι στο Κερατσίνι και πνίγηκαν. Και δηλώθηκε και αυτός αυτοκτονία, τους καθάρισαν και αυτούς. Να μην μείνει κανένας, μόνο η γυναίκα του έμεινε. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα της μαφίας. Κάθε φορά που γίνεται ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο στην Ελλάδα και κινδυνεύει να πέσει κυβέρνηση, Νοβάρτης, Τέμπη κλπ., άνθρωποι εξαφανίζονται, χάνονται, σκοτώνονται, νουρένα, 12 φύγανε. 12 φύγανε. 12, λες και έγινε ατμός. Λες και έγιναν ατμός όλοι αυτοί. Εξαϊλώθηκαν. Και μετά άντε εσύ να μην μου μιλήσεις για σκελκή μαφία. Ο Μαυρίκος φέρεται να λάβανε χρήματα από το τότε Κελπνό και την Νοβάρτης για διαφήμιση την οποία καταχωρούσε στα ανύπαρκτης αναγνωσιμότητας μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είχε αγοράσει τους τίτλους τους. Έβγαζε μια Ακρόπολη, μια Απογευματινή, που ήταν ψευδεπίγραφοι τίτλοι βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η Ακρόπολη και η Απογευματινή, βγαίνει άλλη Απογευματινή τώρα. Η Απογευματινή του Μαυρίκου ήταν Μαϊμού του Μακαρίτη. Από αυτά ο Μαυρίκος παρακρατούσε ένα ποσό ως δική του αμοιβή, μια μίζα δηλαδή, και το υπόλοιπο κατέληγε σε τσέπες πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με τις έρευνες του FBI, η επιλογή του Μαυρίκου ως επόμενης εταιρείας ξεπλήματος έγινε από τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Νοβάρτης, τον Κωνσταντίνο Φρουζή. Ο Μαυρίκος φέρεται να ήταν γέφυρα μεταξύ Νοβάρτης και κυβερνητικών αξιωματούχων εκείνης της εποχής Και μιλάμε για το 2016, δηλαδή επί κυβέρνησης Τσίπρα. Επί κύριε Τσίπρα! Για πες αλεύρι, το φάντασμα του Μαυρίκου σε γυρεύει. Θα έρχεται και θα σε στοιχειώνει πάνω από το κεφάλι σου, σαν βρικόλακας. Όμως ο Μαυρίκος αυτή τη δουλειά την έκανε και επί της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά. Αντώνη! Πες αλεύρι, το φάντασμα του Μαυρίκου σε γυρεύει. Και ξέρετε, οι νεκροί πολλές φορές ξυπνούν και από τα μνήματα και έρχονται στα όνειρά σας. Κανάγες του πολιτικού συστήματος. Yes. Είχατε βάλει μπροστά το Μαυρίκο να κόβει αβέρτα κουβέρτα τιμολόγια τον πεθαμένο. Αλλά οι πεθαμένοι θεωρείτε δεν μιλάνε. Μιλάνε οι πεθαμένοι. Μιλάνε! Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν και ηχογραφημένες συνεντεύξεις του Μαυρίκου. Ψάχνω να τις βρω. Να σας συμβώ να τις ακούστε. Ποιος κατηγορούσε ο Μαυρίκος? Κύριε Αβραμόπουλε, τον ήξερες τον πεθαμένο τον Μαυρίκο? Το 2013 ο Φρουζής είδε τον Μαυρίκο να γίνει η επόμενη εταιρεία για το ξέπλυμα χρήματος. Το 2013, επί Σαμαρά, κυραντώνη, που λέγανε ότι τότε κουβαλούσαν το μαύρο χρήμα στο Μαξίμου με τροχύλατες άμαξες και όλα αυτά ισοπεδώθηκαν στην ανάκριση. Αποδείχθηκαν όλα ψέματα. Ήταν ψέματα. Για ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά αν ήταν ψέματα. Η Zenith Media ήταν υπεύθυνη για την παροχή ανάλυσης όλων των διαφημίσεων στα μίντια. Ο Μαυρίκος, ο Μακαρίτης, ο Καμένος, ο Καψαλισμένος, αυτός που κάηκε μέσα στην Πόρσε Καγιέν στην Αττική Οδό εκείνη την ημέρα του 2016 το καλοκαίρι, που περνούσα και τον έβλεπα να καίγεται, ήταν η γέφυρα ανάμεσα στην Οβάρτης και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο Μαυρίκος είχε πρόσβαση σε 3 με 4 υπουργούς υγείας εκείνη την εποχή. Ο θάνατος του Μαυρίκου εξακολουθεί και σήμερα να προκαλεί όχι τεράστια ερωτήματα, τεράστιους προβληματισμούς. Γιατί τον σκότωσαν? Για να του κλείσουν το στόμα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εφημερίδες του Μαυρίκου δεν πουλέγαν παραπάνω από 100 με 200 φύλλα την ημέρα. Σαν το μανιφέστο. Δημήτρη Αβραμόπουλε, στο μανιφέστο διευθυντής, είναι αυτός που αποκαλούν στην πιάτσα ταμεία σου ο κύριος Χάρης Παυλίδης, που τον είχες εξίσου χέρι σε όλα τα υπουργεία. Στο Υπουργείο Υγείας λέγανε περάστε από τον ταμεία του κύριου Αβραμόπουλου, τον κύριο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, εάν ξαναναφερθείς σε μένα, στις πατριωτικές φωνές του διαδικτύου και του ραδιοφώνου, θα έρθω εκεί πέρα και θα σου κολλήσω όλα τα τιμολόγια του Μαυρίκου στη μούρη σου. Τσιμουδιά, όταν μιλάει αλήθεια θα κάθεστε όλοι σούζα. Πήγατε να ανάψετε κανένα κερί στο Μαυρίκο που σας έκανε όλους πλούσιους. Ο Μαυρίκος απλώς ήταν βλάκας. Έκοβε τιμολόγια βέρτα κουβέρτα. Τιμολογούσε. Έπαιρνε τη μίζα και έδινε τα λεφτά στους πολιτικούς. Γι' αυτό και τον έφαγαν. Για να του κλείσει το στόμα. Θέλω να πω ότι ο Μαυρίκος είχε στενές σχέσεις με πολιτικούς. Έμπαινε στα γραφεία των πολιτικών. Μάλιστα, είχε εξαιρετικές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μαυρίκος αποδεικνυόταν ότι όταν στην ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μαυρίκος έκοβε τα περισσότερα τιμολόγια. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Μαυρίκος συνδεόταν με πολιτικά πρόσωπα από την ίδια την κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση. Ο Μαυρίκος ήταν ένας πάλιος της ΔΕΗ στο Καρατσίνι. Μετά, κυρίες και κύριοι, το 2007 διορίζεται αντιπρόεδρος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών με απόφαση ποιου νου, λέτε. Ποιου, κύριε Χαλαμπίδη? Ε, τίνος. Τίνος. Δεν πάει το μυαλό σας? Ε, του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Όπως προέκυψε από το σχετικό ΦΕΚ. Δημήτρη, 3/51/17 Αυγούστου του 2007, διόρισες τον δολοφονημένο Μαυρίκο αντιπρόεδρο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο του Δαφνίου. Για ποιο λόγο? Είχες λάβει κι εσύ τίποτα χαρτιά μαγικά? Magic paper. Magic paper. Ε, πως το φαρσάρω, ε, καλύτερα από τον Τσίπρα. Είχες λάβει κι εσύ τίποτα μαγικά χαρτάκια magic paper από τον κύριο από το Μακαρίτη το Μαυρίκο, κύριε Αβραμόπουλε? Ρωτώ, δεν μας απάντησες ποτέ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, η σχέση μεταξύ Μαυρίκου και Αβραμόπουλου ήταν εξαιρετικές. Το Φεβρουάριο του 16 συνελήφθησα μαζί με τον Μαυρίκο για υπόθεση εκβιασμού δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο εκδότης κατηγορήθηκε ότι εκβίαζε κρατικές εταιρείες, τράπεζες και επιχειρήσεις προκειμένου να διαφημίζονται στα χαμηλής κυκλοφορίας έντυπά του. Επίσης, εκείνη την περίοδο, ένας μάρτυρας της Νοβάρτης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει πέφτοντας από το ξενοδοχείο Χίλτον. Αυτά επί του πάροντος. Κύριε Αβραμόπουλε, πως ήρθε η ώρα να μας πείτε ποιες ήταν οι σχέσεις σας με τον Παναγιώτη Μαυρίκο? Δεν είναι ώρα. Πάμε για να προλάβουμε να ακούσουμε, κύριε Χαραλαμπίδη, ένα μικρό απόσπασμα από το αφιέρωμα, πρώτα 3 λεπτά, στον Μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίον κάποιοι ακόμα θεωρούν τον ηγέτη που πέρασε, τον ηγέτη με ήττα κεφαλαίο, το μεγαλύτερο Έλληνα ηγέτη που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Κατά την άποψή μου, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας απατεώνας. Κοινός απατεώνας. Και δεν ήταν στα καλά του. Είχε μανιό κατάθλιψη. Δεν ήταν στα καλά του. Μία ήταν έτσι, μία ήταν αλλιώς. Και το είχε ρίξει στις γκόμενες, μήπως μπορέσει, ήταν το. Τα χάπια του οι γκόμενες. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα. Μιλάμε για τύπος κυνηγός μέχρι τα 70, έτσι. Κυνηγόσκυλο, μεγάλο. Μεγάλο κυνηγόσκυλο, Ανδρέας. Του Κατσελιάνη και βυθίστηκε στα κάλλη της. Κυριολεκτικά βυθίστηκε.
1: Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών, απόψε αναστένεται ο ελληνικός λαός.
2: Η επαγγελία του ήταν δυνατή, ήξερε ποια λέξη θα μπορούσε να χαραχτεί με μεγάλα γράμματα στην ψυχή σου.
1: Η αλλαγή λαέ των Αθηνών ήρθε και φέρατε απόψε.
3: Έγινε γνωστός ως Ανδρέας, ακόμα και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας.
4: Μπαίνοντας στην πολιτική, παθιάστηκε.
1: Ο λαός ενίκησε.
0: Η δημοκρατία ενίκησε. Ο λαός ενίκησε. Γεια σου ρε Ανδρέα, με τα ωραία σου.
5: Μέσα από τις αντιφάσεις του, αλλά και με τις ικανότητες σου.
1: Ήρθε η ώρα της αλλαγής.
6: Οκτώβρης 1981, ο Ανδρέας Παπανδρέου γίνεται πρωθυπουργός και η Ελλάδα βιώνει την κορύφωση ενός πολιτικού φαινομένου που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της. Ενός φαινομένου που γεννήθηκε 62 χρόνια πριν στη Χίο. Γιος του Γεωργίου Παπανδρέου και της Σοφίας Μινέικο, ο Ανδρέας έρχεται από νωρίς σε επαφή με την πολιτική λόγω του πατέρα του.
7: Είναι ο πατέρας του που τον έκανε καταρχήν να διαβάσει το Μάρξ. Γιατί ήθελε ο πατέρας να το διαβάσει ή να το απορρίψει, όπως έκανε ο ίδιος.
6: Στην εφημερίδα του Κολεγίου Αθηνών δημοσιεύει μαρξιστικά κείμενα. Επί δικτατορίας Μεταξά αναπτύσσει αντιστασιακή δράση, συλλαμβάνεται και ξυλοκοπείται. Τον Μάιο του 1940 φεύγει για την Αμερική, γίνεται δεκτός στο Χάρβαρντ και βάζει τα θεμέλια μιας ακαδημαϊκής καριέρας που θα ανθίσει στα έδρανα του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια.
8: Ήταν μέσα στο σύστημα. Καλός καθηγητής με τις μελέτες, με αυτά ακόμη
4: Είχε δείξει το όραμα, δεν είχε δείξει το μέγεθος των οικονομικών που όταν συνέχισε την καριέρα του μέχρι τέλη του 60, τέλη του 50 και αρχές 60, έδειχνε πια από τους top 10 της Αμερικής.
7: Ήθελε πάρα πολύ να πετύχει σε ό,τι έκανε. Τι είχε μια ιδιαίτερα υφεία, ας πούμε, στο, όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά γενικά την θεώρησή του για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και πολιτικών εξελίξεων.
8: Το έθνος τότε έγραφε επενετικά λόγια και για τον Ανδρέα και για τον ΟΗΜ και στο γέρο της Δημοκρατίας. Του λέω, κύριε πρόεδρε, συγχαρητήρια και από μένα. Απάντησης. Αν έγινε Έλληνας καλός για την Αμερική, δεν μου χρειάζεται. Θέλω να γίνει Έλληνας καλός για την Ελλάδα.
4: Δεν ήταν τόσο σίγουρος ότι ήθελε να έρθει η Ελλάδα να μείνει, γιατί είχε μια καριέρα εκεί. Η Ελλάδα γι' αυτόν ήταν άλλη Ελλάδα, δεν είχε περάσει καλά εποχή μεταξά. Δεν είχε κρατήσει και τόσο τις επαφές του με τον πατέρα του τόσο πολύ, αλλά ήθελε πάρα πολύ ο πατέρας να τον έχει κοντά του.
6: Το 1951 ο Ανδρέας παντρεύεται τη Μαργαρίτα Τσάντ, από την οποία αποκτά 4 παιδιά, τον Γιώργο, τον Νίκο.
0: Την οποία την είχε κάνει τάραντο, έτσι. Αλλά με την αλήθεια τώρα, τι παντρεύεται τώρα, αγιογραφίες. Απαιτούνται παρεμβάσεις στο βίντεο. Συνεχίστε, θα σας κάνω εγώ τις παρεμβάσεις.
8: Γέρος,
0: στο μικρόφωνο ακούω.
8: Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια.
0: Την είχε κάνει την άλλη. Όχι τάρανδο. Ελάφι. Κανονικό ελάφι. Όπου έπαινε, σκούτραγε. Σκούτραγε, γιαγιά. Ιθιά.
4: Σαν ακαδημαϊκός, όχι στο πανεπιστήμιο, έφτιαξε το ΚΕΠΕ.
0: Πατρονικόλα. Την αδερφή του Ωνάση, Βάσο Παπανδρέου.
9: Γύρω από τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα.
0: Ας δεν πω άλλα νόματα τώρα, γιατί θα έχουμε ιστορίες. Είναι ζώσες. Είναι ζώσες. Ζουν. Δεν είναι σωστό. Τα χεροκλώματα εκείνα, δείτε τι γινότανε. Ο άνθρωπος δεν ήταν καλά. Ήταν σεξομανής. Και είχε, λέει, και πλούσια βιολογικά προσόντα. Λέει, τον έδαινε στο γόνατο. Γελάτε, κύριε Χαλαμπίδη. Έτσι έχω ακούσει. Τον έδαινε στο γόνατο με κορδόνι. Καλά.
6: Αποφασίζει να κατέβει στις εκλογές.
0: Είχε μπάρα. Σαν τις μπάρες της Βρώμης που τρώμε. Ο λαός ανήκει στις Έλληνες. Έλα, πάμε.
10: Στην περίοδο των ανενδότων αγώνων είχε αναπτυχθεί ένας συνταγματικός πατριωτισμός.
0: Ναι.
10: Να διεκδικήσει η Ελλάδα μια καλύτερη θέση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
10: Κοινωνική δημοκρατία και ανάπτυξη με κοινωνικό περιεχόμενο.
0: Πώς τα λέει αυτά ο Κωνσταντόπουλος.
10: Τα συγκλήματα λοιπόν τα οποία διατύπωσε ο Ανδρέας ήταν κέρια.
0: Κωνσταντόπουλε, τι έγινε, ρε φίλε. Θα μας πεις αν ήσουν μες στο βανάκι της 17 Νοέμβρη με τον Κουβοντίνα.
10: Μιας μελέτης που υπήρχε πίσω τους.
0: Πάλι ο Πασόκια όλα.
4: Τον έπιασε. Δηλαδή δεν μπορούσε να φύγει από αυτό. Παθιάστηκε.
0: Παθιάστηκε.
4: Και με το θέμα της πολιτικής και με τη φτώχεια του κόσμου.
0: Ναι, με τη φτώχεια του κόσμου παθιάστηκε, όχι με τις γκόμενες. Με τη φτώχεια του κόσμου.
4: Αισθήματα ευθύνης και ενοχές. Ήταν ενοχικός άνθρωπος, εγώ πιστεύω. Ως προς τον πατέρα του πρωτίστως.
6: Στις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου, η Ένωση Κέντρου θριαμβεύει με ποσοστό 52,72%. Ο Ανδρέας εκλέγεται πρώτος σε ψήφους βουλευτής, γίνεται υπουργός και εμφανίζεται ως ανανεωτής, μεταρρυθμιστής και ένθερμος οπαδός της ιδέας της συμμετοχής της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
11: I think our biggest problem today is the race we have to become a member, a full member of the common market within a relatively short period. The great difficulty that I find first is that to actually proceed scientifically about the solution of an economic problem.
0: Ο και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Τη διαφορά ότι δεν βγήκαμε ποτέ από το ΝΑΤΟ. Έξω οι βάσεις του ΝΑΤΟ, από το 1984 ξεπούλησε τον ελληνικό λαό με τα ψέματά του και άλλαξε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν την έφερε, αυτό το ευχαριστήθηκα, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και έβαλε πρόεδρο της Δημοκρατίας Σαρτζέτακη.
10: Σοσιαλδημοκρατικό. Η δικτατορία ανέκοψε τότε εκείνη την περίοδο με τραυματικό τρόπο και επίσης σωστά είδαν ότι ένας από εκείνους οι δικτάτορες είδαν ότι ένας από εκείνους που θα έπαιζαν ρόλο ως νέο πρόσωπο στην πολιτική ζωή του τόπου θα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και γι' αυτό επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή και να τον συλλάβουν και να τον αχρηστεύσουν.
6: Ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967.
0: Ακούστε τώρα τα ψέματα.
6: Συλλαμβάνεται.
0: Ακούστε.
6: Βασανίζεται και οδηγείται στις φυλακές Αβέροφ, όπου παραμένει μέχρι το Δεκέμβριο. Ακούστε. Το επόμενο διάστημα ζει εξόριστο στη Σουηδία και τον Καναδά.
0: Εκεί που έκανε τα μούλικα.
6: Στον αντιδικτατορικό αγώνα.
0: Κατ.
12: Ήρθε μόνο μια φορά στο σχολείο.
0: Κατ. Αύριο τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ακούστε τι λένε οι μεγαλύτεροι ψεύτες της μεταπολίτευσης. Ο Ανδρέας συνελήφθηκε, βασανίστηκε. Πού βασανίστηκε. Που τον πήρανε γιατί είχε ανέβει σε ένα πατάρι είχε ανέβει. Είχε πάρει ένα νεροπίστολο, του τραβήξανε μια κλωτσιά στην πόρτα, τη σπάσανε την πόρτα, μπήκανε μέσα, όλος κατουρίθηκε πάνω του, ανέβηκε στο πατάρι και του είπανε: «Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλούμε πολύ, κατεβείτε κάτω, μην πάθετε. Μην γίνει κανένα λάθος με το πιστόλι που έχετε και αυτοπυροβοληθείτε από την τρομάρα σας. Κατεβείτε κάτω, κύριε Πρόεδρε». Τον κατεβάσανε κάτω, τον πήρανε αμπελεκούτσα, τον βάλανε μέσα σε μια Mercedes, τον πήγανε στις φυλακές Αβέροφ και πήγαινε κάθε μέρα η Μαργαρίτα Τσάτ και του πήγαινε τα ουίσκια και τα μπισκότα. Αυτός ήταν ο βασανισμός των ψευτών της μεταπολίτευσης. Τα έχει πει και ο ίδιος. Και ο ίδιος ήθελε να αποφυλακίσει το Μακαρίτη τον Παπαδόπουλο, γιατί όταν τον φώναξε ο Παπαδόπουλος και του είπε «Περνάς καλά», είναι για τους χαζούς. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε μαζί αύριο, την ίδια ώρα. Πολλά τα μηνύματα, παιδιά, δεν μπορούσα να τα διαβάσω, πάρα πολλά. Ακολουθεί η εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Μπόγδαν.
13: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και σήμερα η εκπομπή μας ξεκινάει κάπως ευνίδια, διότι υπάρχει, ας το πούμε, μια σοβαρότατη είδηση. Το θέμα είναι να δω πώς θα υλοποιηθεί αυτή η